0: Γιωβάνοβιτς, η ΑΕΚ γιορτάζει τον Λουκά. Τον Λούκα, συγγνώμη, τον Λούκα. Τον Λούκα τον προστάτη. Έτσι το χαρακτήρισε.
1: Ναι, σε τέτοιες ηλικίες, άμα ακούμε τέτοια, δεν είναι καλό. Με
0: ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα. Ο παίκτης που έφερε στην ΑΕΚ στο Champions League ανέβηκε ξανά στη σκηνή. Ρεμίστε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Χαμηλά την μπάλα λίγο, παιδιά. Καλημέρα μας στον Νίκο, τον Κουμπάρο. Καλημέρα στο Διονύση.
1: Τον Ντάντιτς.
0: Τον Ντάντιτς. Ναι, τον Ντάντιτς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου. Λέει, έχω ποντάρει από 50 ευρώ, λέει ο Διονύσης.
1: Ανοίχτηκες.
0: Από 50 ευρώ στους Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ. Ολυμπιακό να πάρω το πρωτάθλημα. 50-50-50.
1: Την ΑΕΚ δεν την έβαλες μέσα.
0: Δεν την έβαλε. Δεν του περισσεύε άλλο ένα 50. Τι να σου πω.
1: Και δεν τα έβαλε, δεν τα έσπασε σε πιο μικρά. 35, ξέρω εγώ πόσο βγαίνει.
0: 25. Ναι. 25. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Γι' αυτό λέει, εγώ δεν πάω κουφονίσια και μένω με τις αναμνήσεις του 2006. Το θέσαμε πριν από το Δελτίο Ειδήσεων ότι οι επιστροφές γενικότερα δεν βγαίνουν σε καλό. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, αλλά σε ένα γενικότερο κανόνα, επειδή ζεις με τις αναμνήσεις και έχεις τις φιλοδοξίες, ρε παιδί μου, που είχες.
1: Το χειρότερο είναι όταν έχεις χωρίσει και έρχεται η άλλη και κάνεις μια ερωτική πράξη και είναι χάλια.
0: Γιατί αλλιώς θα θυμάσαι.
1: Ναι, λες. Δηλαδή ξαναχωρίζεις.
0: Ναι. Και χειρότερα μετά ξαναχωρίζεις. Και μετά είναι που δεν ξαναβγεις.
1: Και λες, γιατί το έκανα αυτό, τι ανάγκη είχα τελικά.
0: Τι έγινε.
1: Τι ανάγκη είχα τελικά.
0: Μιλώντας για αναμνήσεις, έχουμε ξεχάσει τον τύπο της Manchester United, που είναι, παιδιά, ακόμα ακούρευτος. Παιδιά, δεν φαίνεται το παιδί πλέον από το μαλλί. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό η Manchester United δεν έχει κάνει 5 σερί νίκες. Δεν θα μπορούσε να είναι Παναθηναϊκός αυτός. Θα έχει κουρευτεί τώρα.
1: Ορίστε. Επαναλαμβάνω. Ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι αυτός είναι ο γκαντέμις της United και πρέπει να τον κουρέψετε με το ζόρι στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Σαν αρνί.
0: Έτσι, σαν κρυάρι.
1: Αυτό σαν να έχει τσιμπούρια. Με την πρώτη σκάλα. Πάρτε αυτό το μαλλί και κάντε το προσφορά. Κάντε
0: τον
1: προσφορά.
0: Έχεις δει πως έχει γίνει.
1: Κάντε τον προσφορά. Ο γκαντέμις αυτός φταίει. Στο λέω εγώ που είμαι παίχτης της Manchester United. Εγώ δεν είμαι παίχτης.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι offside. Δεν είμαι offside του κουβέλα.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω εισηγηθεί στην ομάδα, στα ποδητήρια, αυτό τον Ιλκέτ Παναγούλ, πώς το λένε αυτόν. Αλκέτ Παναγούλ. Πρέπει τον Αλκέτ. Όχι. Λάθος όνομα αυτή την περίοδο.
0: Όχι, ναι.
1: Τον. Πώς το λένε τον οπαδό, Ικέλ. Της United. Δεν τον θυμάμαι.
0: Τον ανέβασα κάπου.
1: Λοιπόν, αυτόν πρέπει να τον κουρέψουμε το ζόρι. Να φύγει η κακή του η ενέργεια.
0: Φρανκ Λετ.
1: Ιλετ. Λοιπόν, με ζιλέτ στον Ιλετ, τερματίστε τον. Πρώτη σκάλα έχει γίνει σαν το πρόβατο που δεν βλέπει το καρτούν.
0: Παιδιά, έχουμε 21 Σεπτεμβρίου του 2026.
1: Για πότε κουρεύτηκε τελευταία φορά.
0: 5 Οκτωβρίου του 2024.
1: Μιλάμε, εικόνιδες κάνουν
0: πάρα. Παιδιά, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες.
1: Κλείνει δύο χρόνια
0: ακούρευτος.
1: Εντάξει. Και ακούραστος. Λοιπόν, κουρεύτε τον. Τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Εδώ, έχει χαθεί στο μαλλί
1: του. Είναι σαν το Θανάση Ασπρούλια μικρό. Κουρεύτε τον Ασπρούλια. Ασπρούλια, συγγνώμη, MV Publication. Κουρεύτε τον. Κουρεύτε τον Ασπρούλια αυτό τον οπαδό.
0: Δεν μαζεύει καν το μαλλί πίσω.
1: Το κάνει λύσα.
0: Ναι, και το φριζά, είναι και φριζαρισμένο.
1: Είναι φριζαρισμένο. Ο άνθρωπος φυσάει ο άνθρωπος και φεύγουν ζούδια από το κεφάλι του.
0: Πρέπει να υπάρχουν πολύ ζωντανοί οργανισμοί μέσα. Λέει, να υπάρχουν σκιούροι, να υπάρχουν πουλάκια, φωλιές.
1: Κουρεύτε τον Ασπρούλια αυτόν. Αλήθεια σου λέω. Συγγνώμη, Θανάση. Μα είναι δυνατόν τώρα, μας ήρθε εκεί πέρα και μας έχει γκαντεμιάσει. Δεν είμαι United, αλλά έχω σκάσει.
0: Ναι.
1: Είμαι παίχτης της United επίσημα. Τι θες τώρα.
0: Καλημέρα στο Στάθη. Τι κάνεις, ρε μπάμπι, στην Αγγλία που σου λέγανε. Δεν θα πιάσει. Ναι, το λέγανε.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Δεν μπορεί να πιάσει ο μπάμπι.
1: Εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι το σώμα του. Ωραίο δέρμα και ωραίο παιδί. Λοιπόν, το σώμα του είναι τούμπανο του Κωσάτσι Μεντόλιθος έχει γίνει. Τον ακουμπάνει αμυντική και κάνει ρε ούρε, θα σουτάρω, τι δεν κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Μ' αρέσουν αυτοί οι επιθετικοί που κουρεύονται μόνοι τους.
0: Που είναι όντως επιθετικοί.
1: Εμάς ο Αντίνο δεν κουρεύεται μόνος, πιστεύεις.
0: Σίγουρα.
1: Αντίνο και Ρινάλντι που είχαμε στην ίδια θέση κουρεύονται. Κάνει μόνο, σιγά με χρεωθώ εγώ. Ό,τι έγινε τώρα.
0: Μαρία, μην πας μακριά, λέει, για τις επιστροφές. Όταν πάμε, λέει, με τα μωρά κάποια βόλτα,

0: Δηλαδή, ρωτάει κάποιο, 3 γκολ σε 2 χρόνια σημαίνει ότι έπιασε ο Κοστούλα στην Αγγλία.
1: Έχει βάλει πιο πολλά από σένα, φιλέ. Ξεκινάμε από αυτό. Όταν εσύ βάλει 3 γκολ σε 2 χρόνια στην Αγγλία, τότε θα μιλήσει. Τότε θα εκφέρει.
0: Στα 35 άποψη. Του Κοστούλα καλά πάει τώρα.
1: Τότε
0: 35 δεν είναι, 35-36.
1: Κοστούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο μικρό αδερφό του πατέρα του. Τι ακούμε, παιδιά, τι ακούμε. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Έχει πάει ο άλλος 18 χρονών στην Αγγλία, ας πούμε, και τη δεύτερη χρονιά αλωνίζει και λέμε, 2 χρόνια τώρα και έχει βάλει 3 γκολ.
1: Να σας πω ότι είναι γεννημένος 30 Μαΐου του 7. Καταλαβαίνετε, ρε. Ο Κοστούλας είναι το 7.
0: 19 χρονών.
1: Είναι 19 χρονών. Και πάει και κάνει αυτό το γκολ και λέει, εγώ 19 χρονών.
0: 19 χρονών. Στην Αγγλία.
1: Εγώ 19 χρονών, άνοιξα μπουκάλι στο κόκαλο κλαμπ. Πώς σας φάνηκα, στον ημιόροφο από πάνω. Και ο Γιάννης ο Μέτρ με τα λευκά τότε τα ρούχα μου λέει, είσαι ωραίος εσύ, μετράς.
0: Μπράβο.
1: Και έφυγα σαν κοκόρι 19 χρονών από το κόκαλο κλαμπ. Πώς σας φαίνεται. Και ο Κοστούλας έκανε γκολ προχτές.
0: Στην Άρσεναλ.
1: Στην Άρσεναλ. Πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Στην Άρσεναλ.
1: Τους έκανε γκολ και τους αλώνησε μπροστά μόνος του. Την Άρσεναλ που δεν τη βάζει γκολ ποτέ. Και πήγε και έκανε γκολ. Και είπε, εγώ και με αυτό το μαλλί. Γκολ και ασίστ, εγώ με αυτό το μαλλί. Είπε, 19 χρονών. Δηλαδή έπιασε την Αγγλία.
0: Τώρα λέμε ότι έπιασε την Αγγλία.
1: 19 χρονών. Πού ήσουν εσύ 19 χρονών.
0: Αυτή βλακή. Τα διαβάζουμε.
1: Μπαμπιστούτα. Τον λένε Μπαμπιστούτα από τον Μπαμπι.
0: Εντάξει, λίγο.
1: Λίγο υπερβολή.
0: Λίγο υπερβολή. Κάποιο λέει από ένα σημείο και μετά το μαλλί. Δεν μακραίνει περαιτέρω εφόσον δεν κουρεύεται. Ναι, λέει το μαλλί. Αφού δεν με κουρεύεται, δεν μεγαλώνω κι εγώ, ρε.
1: Δε στη γυναίκα του Γιώργου Μάγκα που είχε φτάσει κάτω, την Τζινιέρη. Άσε τώρα. Το μαλλί μεγαλώνει. Απλά ξέρεις. Αν έχει την τάση να κάνει κύκλους, το
0: ναι,
1: μαλλί.
0: Σαν τη ζωή, ναι.
1: Απλά φουντώνει, δεν πάει προς τα κάτω. Ναι, ναι, ναι. Ανάλογα το.
0: Ναι, άμα κάνει μια ισχυωτική τώρα αυτό ο Ιλέτ.
1: Τούμπανο θα.
0: Καλά θα γίνει.
1: Θα πηγαίνει
0: τώρα,
1: το μαλλί μέχρι
0: Ραπουνζέλ,
1: κάτω.
0: Ραπουνζέλ, θα είναι μια κούκλα.
1: Εάν ο Ιλκέτ αυτό κάνει ισχυωτική, βάλ τον για belly dance. Ναι, με γυαλιά έτσι. Αλλά να γυρίσει και να έχει αυτό το μαλλί.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία τη γειτόνισσα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα γειτόνισσα, λέει. Δεν γυρνάμε ποτέ παρά μόνο όταν θέλουμε να δούνε αυτοί που αφήσαμε ότι είμαστε καλύτεροι. Και μετά ξαναφεύγουμε.
1: Ναι. Δηλαδή δεν απάντησε, έπιασε στην Αγγλία. Βεβαίως και έπιασε, ρε φίλε, στην Αγγλία. Έχει πιάσει, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Άμα κάνει 10-12 γκολ 19 χρονών και πει να τον πουλήσει τον Γενάρη, τραβά πάρτονα 80 εκατομμύρια μετά. Τράβα πάρτονα. Αφού δεν βλέπεις μπάλα, ρε φίλε, δεν φταίω εγώ. Κάθεσαι και βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Είναι δυνατόν 19 χρόνια να κάνει αυτά τα γκολ με τον τρόπο αυτό.
0: Δεν είναι 2 χρόνια στην Αγγλία.
1: Με τέτοια κατεβάσματα να γυρίζει και να τελειώνει τις φάσεις, να κάνει σωστές επιλογές, να γυρίζει να κάνει τέτοιο γκολ, να είναι σίγουρος 19 χρονών. Θα έχουμε πονοκέφαλο σε λίγα χρόνια στην Εθνική. Στην Εθνική δεν θα έχουμε χαφ τώρα και θα έχουμε επιθετικούς. Καινούριο αυτό τώρα στην Εθνική. Μαρία, καινούριο αυτό. Θα φέρουμε χάφ από ετεροθαλείς αδερφούς από την Νότια Αφρική. Δηλαδή, δεν ξέρω, φίλε. Θα έχουμε επιθετικούς, θα έχουμε από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο και δεν θα έχουμε κόσμο να τους κάνει παλιές.
0: Μήπως ο φίλος ήθελε να τρολάρει, μήπως και
1: όχι,
0: είπα, όχι, παιδιά, τα
1: παιδιά επιμένει και μας βρίζει τόση ώρα. Εννοούμε. Δεν το βλέπετε.
0: Να, εντάξει. 19 χρονών, πολλά παιδιά διαπρέπουν στο πανεπιστήμιο. Και τα λεφτά του Κοστούλα, λέει, δεν τα δουν ποτέ. Ρε παιδιά.
1: Δεν είναι τα χρήματα.
0: Γιατί πρέπει να γίνει όλο αυτό, δηλαδή, σε παραλληλισμό με τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας δεν είναι γιατρός. Δεν είναι καρδιοχειρουργός. Είναι ποδοσφαιριστής. Συμφωνούμε ότι κάποια λεφτά. Ότι μάλλον όταν τα λεφτά κάποιων ποδοσφαιριστών είναι υπερβολικά πολλά.
1: Εντάξει, είναι όλη η εποχή υπερβολική με τα λεφτά στην μπάλα. Ναι. Δηλαδή.
0: Δηλαδή να πει και ο Ζιντάν τι λεφτά είχε πάρει αυτός και τι λεφτά παίρνουν τώρα κάποιοι που δεν είναι ούτε ο δεξιός αστράγαλος του Ζιντάν.
1: Σκέψτε το Ροναλντίνιο τώρα ή το Ρονάλντο τον παλιό, τι λεφτά, τι συμβόλαιο θα κάνανε.
0: Άστο, ναι, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ,
1: 200 εκατομμύρια για Πίρλο η Νάπολη, θα έλεγε.
0: Έχει ξεφύγει το πράγμα γιατί πάει μόνο αυξητικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει σημασία. Αν είναι ο άλλος υπερταλέντο, ας πούμε. Και το, παράδειγμα που έχουμε με τον Ίσακ, που λες και εσύ.
1: Κάτσε.
0: Μεταξύ μας τώρα. Δεν ήταν για τόσα λεφτά.
1: 125
0: επειδή,
1: εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο άλλος δεν βλέπει το ταλέντο, αλλά βλέπει πόσα έδωσε ο προηγούμενος για τον προηγούμενο. Εγώ θα δώσω παραπάνω.
1: Ναι. Κατάλαβα πώς το λες.
0: Ναι.
1: Δημοπρασία.
0: Ναι, είναι πλέον σε, ναι, σαν, ναι, σαν δημοπρασία.
1: Auction.
0: Auction.
1: Αυτά, εσύ με τα μου, εγώ δεν τα ήξερα.
0: Auction από εδώ.
1: Μάλιστα. Ρωτήστε μας τις γυναίκες που βάφουμε κάθε 20 μέρες τα μαλλιά.
0: Αχ, πίστε. Ναι, ναι, ναι. Αν μεγαλώνουν τα μαλλιά ή όχι, κάθε 20 μέρες. Να μην τα βάφετε, θα έρθει τώρα απάντηση. Σας στέλνουμε φυσικές.
1: Φυσικές, δηλαδή, η γιαγιά μου τη Λούλα. Η γιαγιά μου έχει το μαλλί του Γιωβάνοβιτς, ξέρεις. Θα την τραβήξει φωτογραφία για στην Λούλα. Πάω από πίσω.
0: Σε πυκνότητα και χρώμα και όλα.
1: Όλα. Πάω από πίσω και κάνω πίσω την πλάτη. Μην το λέτε αυτό ότι είναι ομάδα μου και μου κάνει. Ποιο κάνει, το θείο σου κάνει τώρα. Το θείο σου κάνει τώρα.
0: Καλημέρα από Καρδίτσα. Πρώτη φορά λέει ακουπέχτη με 7 συμμετοχές να λέμε ότι έπιασε κόπο. Εντάξει, μεγάλη. Οκ, εντάξει. Δεν είμαι παιδιά ότι είναι μοναδικός και αναντικατάστατος. Λέμε ότι δείχνει σημάδια ότι πάει κάπου καλά. Εντάξει.
1: Αυτό λέμε, ρε παιδί, δεν λέμε ότι έπιασε. Λέμε ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί ένας παίχτης πάει σε μια ομάδα, πάει σε ένα ξένο πρωτάθλημα, σε ένα τελείως ξένο περιβάλλον. Εσείς περιμένετε, μάλλον αν κάποιος περιμένει στην πρώτη εβδομάδα να σαρώσει στον πρώτο μήνα, να έχει βάλει 10 γκολ. Δεν έχετε ιδέα από ποδόσφαιρο.
1: Ρε, ζει 19 χρονών στον Brighton. Εγώ Θεσσαλονίκη ήμουνα και έλεγα, πατέρα, δεν είμαι καλά, εδώ πάρε με. Δεύτερη εβδομάδα, όταν πήγα κάτω λαδάδικα και είδα τη ζωή, δεν το σήκωνα στους γονείς μου το τηλέφωνο. Έλα, έλα, θα σε πάρω εγώ. Δεν το σήκωνα στους γονείς μου το τηλέφωνο. 4-2-4 να κατέβει η εθνική του Γιωβάνοβιτς. Πόπο, ταμπακό. Να είναι Παυλίδης με Κοστούλα από πίσω, δεξιά Καρέτσας, αριστερά Τζόλης. Πίσω ποιοι θα παίξουν. Από πίσω από τον Κοστούλα. Να παίξει ο Κουρμπέλης και ο Τριάντης, ο Ζαφύρης και ο Κουρμπέλης. Και θα παίξει αριστερά ο Τσιμίκας, δεξιά ο Βαγιανίδης γιατί είναι ο Ρώτα τραυματίας και θα παίξει Κουλιεράκης Μαυροπάνος ή Ρέτσος Μαυροπάνος. Ε, τερματοφύλακας, δεν ξέρω εγώ, coach. Εγώ, εντάξει, τι θα βάζα εγώ. Θα βάζα Ζολάκι. Αλλά μπορεί και Βλαχοδήμο. Μπορεί και Βλαχοδήμο. Τα έχω έτοιμα, Μάρια, 4-2-4. Ναι. Έτσι, 4-2-4. Όπως έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο Old Trafford. Παιδιά, πολύ μεγάλη ομάδα η Ελλάδα, το ξέρετε αυτό. Αλλά έχω και τη σύνδεση, Μαρία, η οποία είναι παγκόσμια δύναμη, Telecom, το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δίνει απεριόριστες δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Φρέσκα, γευστικά, απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτό, σου δίνουν τώρα full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, σαν τον Κοστούλα, φρέσκος.
1: Φρέσκος. Εγώ σας, ναι.
0: Έτσι. Ναι.

είναι ωραίο το Μακούν. Ο Μακούν έχει την ευκαιρία να τη δώσει ποιον. Είναι ο Μιραλάς αριστερά. Τι γυρίζει στο βαλκό. Ανεβαίνει και ο Μακάμ να την πλέρει τον Μιραλάς. Ο Μιραλάς θα κάνει τένα. Καλή τένα είναι. Τον τυμπόρ δεν είναι από εδώ και παλιά. Τυμπόρ που Με τον

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το μήνυμα «Ο Αϊτόρ πεθαίνει στον αέρα, δεν έχω να σου δώσω παλάσιος και λεφτά», επιστρέψαμε. Ζαφυράτου,
1: Τσουβέλας
0: και Χριστόγλου έπαιξαν με τη σειρά ηθοποιοί. Απόδοση διαλόγων Νατάσα Σιρεγγέλα και τα λοιπά.
1: Πολλοί ρωτάτε ποιο είναι στον ήχο και βάζει αυτές τις μουσικές.
0: Μα το έχουμε πει, είναι ο Χάρης Χριστόγλου.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα,
1: ναι,
0: καταλαβαίνετε.
1: Το βιντεάκι που μου έστειλες τώρα με το ποδοσφαιριστή.
0: Είναι αλήθεια.
1: Το ξέρω, το έχω δει από χθες. Παιδιά, αν δεν το έχετε δει, στην Ταϊλάνδη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Στην Ταϊλάνδη, την ώρα του, κάνανε ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές και έρχεται ένα αυτοκινητάκι, αυτά τα... Πώς τα λένε, μωρέ.
0: Αμαξάκια.
1: Αμαξάκια, ρε παιδί.
0: Παίρνουν τραυματίες.
1: Αλλά μπροστά. Δεν έχει ρόδες. Έχει οδοστρωτήρα.
2: Είναι αυτό που
1: πατάει τον χλωροτάπηγα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά πάτησε και ένα ποδοσφαιριστή.
0: Ακριβώς.
2: Σαν αυτό που στρώνει τους δρόμους.
1: Μπράβο, αυτό, ναι, οδοστρωτήρας, ρε παιδί, αυτό που στρώνει τους δρόμους. Έχει μπροστά αυτό το κύλινθρο, το μεγάλο. Και παιδιά, περνάει πάνω από έναν ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, και λες στην αρχή, αυτό που είπε και ο Χάρης, να δω αν είναι AI. Λέω, αποκλείεται.
0: Και εγώ αυτό έκατσα πρώτα, λέω, μην πω βλακία.
1: Περνάει πάνω από τον παίχτη, δηλαδή περιμένεις να δεις αυτό που γίνεται στα καρτούν, που είναι ίσωμα μετά ο παίχτης, μετά που είναι αφίσα ο παίχτης. Και μετά τον τεινάζει και ξαναέρχεται στην κανονική διάσταση. Πέρασε από πάνω του, ρε παιδιά, ο τύπος. Δεν λειτουργήσαν τα φρένα. Καταρχάς οδηγεί και δεν κοιτάει. Και περνάει πάνω από τον ποδοσφαιριστή. Και τον τραυματίζει το μεταξύ. Τον τραυματίζει το σοβαρά. Δεν είναι ότι δεν μπόρεσε να βγει. Δεν σήκω και πάνω του. Στην Ταϊλάνδη.
0: Ο Τόουσεντ.
1: Ο Άγγλος δεν είναι.
0: Άγγλος.
1: Ναι.
0: Νιουκάστλ έχει παίξει. Κρίσταλ Πάλας, Έβερτον.
1: Τον πέρασε από πάνω κανονικά.
0: Και η Εθνική Αγγλίας από το 13 στο 16.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: έτσι.
0: Με 13 συμμετοχές. 13 caps. Λοιπόν, πέρασε από πάνω και πήγανε όλοι και το τραβήξαν γιατί κόλλησε.
1: Κόλλησε.
0: Σκέφτομαι τον χειριστή.
3: Ένα μέσα καλά, μέρα καλά. Ασάρα, μέρα καλά. Μείνει, ασάρα, μέσα καλά.
0: Άστα.
1: Α, μαζί κομπλέλη. Ναι, ρε παιδιά, αλλά πέρασε από πάνω του δηλαδή.
0: Όντως τον πέρασε από πάνω. Δηλαδή. Αυτό μπορεί να το πεις για τον Τετέι χτες, πέρασε από πάνω.
1: Ναι.
0: Αλλά μεταφορικά.
1: Αυτός κυριολεκτικά.
0: Όχι, μεταφορικά κι αυτό. Με αυτοκίνητο.
1: Αχ, αυτά τα αυτοκίνητα είναι για να διώχνουν, λέει, το νερό. Τι να διώχνουν το νερό, έδιωξε το νερό, έδιωξε το ποδοσφαιριστή.
0: Όλα.
1: Παιδιά, εσείς που έχετε ακροαματικότητα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο. Πείτε κάτι, λέει, για την έλλειψη πινακίδων.
0: Πού πινακίδων?
1: Έχουμε πληρώσει τα αμάξια μας, έχουν έρθει και δεν μπορούμε να τα πάρουμε επειδή δεν έχει πινακίδες το κράτος.
0: Δεν έχει τσίγκο να φτιάξει τις πινακίδες. Αλλά έχω μάθει.
1: Έχει εξαφανιστεί ο τσίγκο.
0: Δεν κάνω πλάκα. Αλλά έχω μάθει ότι αυτό το δεκαήμερο αυτό θα λυθεί. Έτσι έχω μάθει εγώ. Γιατί έχω κι άλλο.
1: Βρήκανε τσίγκο.
0: Γίνεται και όμως μια ειδική παραγγελία για να βρει αυτά τα Ελένη τσίγκου που φτιάχνει πινακίδες.
1: Welcome to Greece.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν υπάρχει τσίγκο.
1: Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι και πολύ πρόσφατα, είχαμε πρόβλημα
0: και
1: με
0: τα
1: αυτοκίνητα.
0: Γιατί βάζανε μια σανίδα με σπρέι. Σανίδα.
1: Ένα χαρτόνι, ρε παιδί μου, κάτι προσωρινό.
0: Αλλά να έχει άλλα υλικά από κάτω. Να γράφει, ξέρω εγώ. Γάλα.
1: Μέχρι πρόσφατα το πρόβλημά μας ήταν τα αυτοκίνητα τα ίδια.
0: Ναι.
1: Είχαμε έλλειψη αυτοκινήτων. Παρέγγελ και λόγω COVID, θυμάσαι, λόγω COVID δεν είχαμε αυτοκίνητα. Ήταν κλειστά τα εργοστάσια, και να το καταλάβω. Mm-hmm. Τώρα έχουμε πρόβλημα με τις πινακίδες.
0: Ακριβώς. 60.000 τεμάχια μόνο αυτή την εβδομάδα έχουμε παραγγελίες.
1: Ρε παιδί, προσωρινά, κάποιος που παίρνει ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
0: Εγώ έχω, λέγεται τσίγκο.
1: Να πάρει την παλιά πινακίδα. Προσωρινά.
0: Και πώς.
1: Δεν έχουμε αυτοκίνητο.
0: Ναι, εντάξει. Πρέπει να. Πρέπει, φαντάζομαι, να καταχωρηθεί επίσημα κάπως αλλιώς. Αλλά. Ναι, το ξέρετε κάτι πλάκα, αλλά θα ήταν μια λύση.
1: Κάτι.
0: Αλλά, δηλαδή, κόντρα μπλακέ. Αυτό που άμα βρέχει παπαριά, που φουσκώνει. Γράφτε το με σπρέι στην πόρτα.
1: Τώρα που πες. Έχεις δει τι έχει γίνει στη Φλωρεντία?
0: Απλά εγώ ξέρω ότι αυτή την εβδομάδα θα λυθεί.
1: Στη Φλωρεντία το
0: όχι, για το θέμα με τις πινακίδες. Πάμε τώρα.
1: Με τις πινακίδες. Έχει ρίξει τη μαμά του και τον μπαμπά του στη Φλωρεντία. Πολύ βροχή. Πάρα πολύ βροχή. Και σε σημείο που μπαίνουν τα νερά μέσα στα μουσεία και βρέχονται οι πίνακες.
0: Σοβαρά λογική.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Ναι. Χαμός, δηλαδή, τώρα να έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά, ρε φίλε, να έχεις πάει στη Φλωρεντία.
0: Αυτό είναι βαγκό.
1: Και να ρίχνει.
0: Όχι, να γίνει σαν του Μίστερ Μπίν που είχε φτιάξει την Τζοκόντα. Την είχε φτιάξει. Την είχε φτιάξει όπως ζωγραφίζω εγώ.
1: Τώρα θα στο δείξω κάτι.
0: Καλών τεχνών πρώτη μέρα. Παιδιά, τι ξέρετε και ήρθατε εδώ. Τόσο πολύ.
1: Πάρα πολύ. Να έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά, λες, από Φλωρεντία. Ναι, καλά. Στο έργο του Καραβάτζιο έπεσε.
0: Καραβάτζιος, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίξει.
1: Αυτό είναι πολύ γνωστό σε
0: πίνακας,
1: ρε παιδί μου. Διαφωνώ. Λοιπόν, κάτσε να δεις εδώ πέρα τι γίνεται.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν θέλω να παίρνω mail. Θέλω να δω το βίντεο.
0: Θες να τα μαθαίνεις πρώτες. Εγώ βάζω τελευταίος.
1: Και εγώ τελευταίος.
0: Σαν το κέρατο.
1: Λοιπόν, βρόχα. Βρόχα τώρα.
0: Καραβάτζι, αυτός ή ο Καραμαλής ο παλιός.
1: Ο Βάκος. Ο Βάκος. Άντε να
0: κάνεις. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή θα παίξει ο πρόμο και να την πήγαν
1: κάτι. Έκλεισαν λέει προσωρινά την αίθουσα. Αυτό γίνεται. Χαμός.
0: Όχι, ρε. Πάει ο Καραβάτζιος.
1: Ναι, πάει ο Καραβάτζιος.
0: Και τι θα κάνει τώρα ατομικό.
1: Τίποτα. Τώρα τον έχουν με πιστολάκι και τον στεγνώνουν.
0: Κάπως σαν αυτό τον ακούρευτο παδό της United είναι ο Καραβάτζιος. Τώρα που τον βλέπω.
1: Απλά κρατάει μια καράφα κρασί. Αυτό.

0: Και εννοείται ότι έχουμε ενημέρωση. Η εταιρεία που δεν πήρε το διαγωνισμό έκανε ένσταση και θεωρεί άκυρη την προσφορά της άλλης εταιρείας. Από το Δεκέμβριο, λέει, κρατάει η κόντρα με τις πινακίδες. Ένας θεός μέσωσε και πήρε Νοέμβριο το αυτοκίνητο. Ούτε να το ξέρω.
1: Γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός. Υπάρχει άνοδος στην αγορά αυτοκινήτου. Υπάρχει άνοδος.
0: Άνοδος στο τζίγκο, στις πινακίδες, στο τζίγκο.
1: Όχι, στις παραγγελίες αυτοκινήτων.
0: Υπήρξε ούτως ή άλλως άνοδος.
1: Ναι, σε σχέση με πέρυσι. Αλλά τώρα περιμένουν λόγω τσίγκου να πάρουν τις πινακίδες. Εγώ θα έβγαινα έτσι. Και τέρμα τσι φτεντέλια. Ποιος να μου πει τι.
0: Ούτως ή άλλως τόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες.
1: Και λέει αν θα κάνει μήνυση ο Καραβάτζιο. Φίλε, ο Καραβάτζιο πέθανε το 1610.
0: Έλα, κορίτσια.
1: Δεν κάνω πλάκα. Και δεν μπορεί, λέει, ο ιδιοκτήτης να κάνει μήνυση, ο ζωγράφος να κάνει μήνυση. Εάν δεις τον Καραβάτζιο
0: και σου κάνει μήνυση, run, μην πας προς το φως, μην πας.
1: Και σου είναι λίγο αυτή η ζωγράφη, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν παίρνουν πολλά λεφτά, τα παίρνουν μετά θάνατο, τα παίρνουν συγγενείς μετά, κατάλαβες.

0: Ένα ανθρώπινο μήνυμα. Καθημερινότητας. Καλημέρα, Γιώργος από Κόκκινο Μήλο. Αν έχεις κανονίσει ένα ραντεβού και τελικά δεν μπορείς, ειδοποιείς. Αν δεν ειδοποιήσεις, είσαι σπιτάκια και τα λοιπά δευτερία.
1: Μην ευριάζεις, απλά θα βάλεις αυτόν τον άνθρωπο σε ένα κάδρο τύπου, όχι Καραβάτζιο. Θα πεις, αυτός ο άνθρωπος τελείωσε για μένα. Όταν κάποιος έχει ένα ραντεβού και δεν σε ειδοποιεί, τελειώνει.
0: Νομίζω είναι επαγγελματικό το θέμα.
1: Τελειώνει επαγγελματικά, δεν ξανασχολείσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος, δηλαδή σου δείχνει από την αρχή. Μην δεχτείς δικαιολογία, ξέρεις κάτι, είχα τη θεία μου στο νοσοκομείο. Δεν σε υπολογίζει καθόλου. Δεν παρακαλάς ποτέ κανένα να σε υπολογίσει. Όταν δεν σε υπολογίσει, δεν τον υπολογίζει κι εσύ. Λοιπόν, στα σεμινάρια μου, freskopela.gr, τα ραντεβού.
0: Αν σου χρωστάει λεφτά, τι μπορεί να πει, δεν τον υπολογίζει.
1: Αν σου χρωστάει λεφτά, Μαρία, τον βρίσκεις εσύ.
0: Μα δεν αυτό προσπαθεί να τον βρει.
1: Θα τον βρεις εκεί απότομα. Θα βρεις εσύ που είναι αυτός ο άνθρωπος και θα εμφανιστείς μπροστά του απότομα. Τι θα γίνει με τα χρήματα. Εντάξει.
0: Πάρε και το διάλειμμα τώρα.
1: Μου είχε πει αυτός, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Τώρα βρέθηκε, σου ζήτησα τα λεφτά.

0: Ο Καραβάτζιο Νερατζιάς είναι ο ζωγράφος του μυστικού δείπνου Γιανακόπουλου Αλαφούζου. Η παρέα, παιδιά, δεν είναι ο πίνακας, είναι η παρέα.
1: Είναι παρέα. Και ο λογαριασμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σοβαρή εικόνα κράτους αυτή να φρόντιζε να υπάρχουν πινακίδες. Ο διαγωνισμός έπρεπε να γίνει πριν τελειώσει το απόθεμα. Να, ο χαρακτήρας στην αρχή της εκπομπής.
0: Ναι, να ακούστε. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει τσίγκος για πινακίδες? Θα βγω γυμνός. Λοιπόν, από αυτή την εβδομάδα θα έχουν μαθαίνει οι περιφερειακές διευθύνσεις πινακίδες και μέσα στην εβδομάδα σας ενημέρωσα ότι λύνεται το πρόβλημα. Γιατί ήταν πρόβλημα.
1: Καλά, να έχει αυτοκίνητο να μην έχει πινακίδα.
0: Και δεν του είχε έρθει γιατί. Λέει, εδώ είναι τα μάτια.
1: Δεν είχε αυτοκίνητο.
0: Αλλά δεν έχω πινακίδα. Ναι. Ορίστε.
1: Τι λες τώρα.
0: Λύνεται το πρόβλημα. Υπάρχει τσίγκο.gr, στο τσίγκο.gr μπαίνετε και κάνετε αίτηση. Μη σα έρθει κανένα mail. Τώρα τι θα γίνει. Θα πάνε τώρα οι επιτίδοι που κάνουν phishing. Θα κάνουν έρευνα ποιο έχει παραγγείλει. Ήρθαν οι πινακίδες σας. Κλικάρετε σε αυτό το σύνδεσμο για ταχύτερη απόδοση πινακίδων. Θα πας, βγάλε τα λεφτά σου, αλουμινόχαρτο. Μη, παιδιά, μην απαντάτε σε αυτά τα mail. Θέλω να σας πάρουν τα λεφτά.
1: Κάτσε να σου πω. Α, μου ήρθε μήνυμα. Οι πόντοι σας λήγουν. Παρακαλούμε, εξαργυρώστε τους.
0: Ναι.
1: Ήταν της Aegean και καλά. Και είναι. το link είναι Aegean με V. Aegean. Μενή ελληνικό.
0: Εντάξει, έτσι βγήκε από το AI.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το τελευταίο που μου είχε έρθει.
0: Σας τα άκουσα να πει, φάτε τα λεφτά σας και δώστε τους κωδικούς. Να μπαίνουν μέσα με χαρά και να βρίσκουν δεκαπτούρες. Θα σας βάλουν ένα κοσάρικο. Άμα έχετε μέσα ένα 19 σε όλους τους λογαριασμούς. Και Revolut και παντού. Πουθενά. Φίλε, εγώ πρώτο δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή. Λέει ένας, πες τον Ανδρέα, μην κάνει κολοτούμπες, φοβόμαστε. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή.
1: Έτσι, ναι, το είπαμε.
0: Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Εντάξει. Τι έγινε στο Μενίδη? Στο Μενίδη, παιδιά, το είδατε στα site. Τι έγινε, Μαρία, σε μια κηδεία. Μπήκε μέσα ένας γυμνός.
1: Α, ναι, μου το. Να, κάπου.
0: Βάρεσε τον επίτροπο και λιποθύμησε μια γυναίκα. Αυτό έκανα story.
1: Την κηδεία. Που λες, ναι,
0: ένα απόγευμα. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι.
1: Φίλε, με συγχωρείς, εδώ είχαμε νεκρό χθες στη Βουλιαγμένη, στην πλάση της Βουλιαγμένης.
0: Για τις ξαπλώστερες.
1: Για τις ξαπλώστερες, ρε παιδιά. Δηλαδή,
0: εγώ έχω πει να μην τσακώνεστε, να φεύγετε, γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει.
1: Έχουν ξεφύγει.
0: Ουρλιάζανε, μου έλεγε κάποιος, ακουγόντουσαν τα ουρλιαχτά τέρμα κάτω στην παραλία, στην άλλη άκρη.
1: 9 η ώρα το πρωί στην πλάση Βουλιαγμένη πλακώθηκαν για τις.
0: Ξαπλώσες και έφυγε από τη ζωή.
1: Πλακώθηκαν κυριολεκτικά, δηλαδή πιάστηκαν στα χέρια και ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή.
0: Με τριπλό bypass.
1: Έπαθε καρδιακή προσβολή από την ένταση και από όλο αυτό. Γιατί λες Κυριακή πρωί, λες.
0: Πάω να ηρεμήσω.
1: Πάω να κάνω μια βουτιά 9 η ώρα το πρωί.
0: Τι να,
1: και έγινε αυτό το πράγμα.
0: Το διάβαζα και λέω.
1: Ο 76χρονος με τον 82χρονο. Δηλαδή, λέμε τα πιτσιρίκια που πλακώνονται και κάνουν ή πλακώνονται.
0: Τα πιτσιρίκια που πλακώνονται είναι γη κάποιον.
1: Ναι.
0: Και γονεί κάποιων ανθρώπων.
1: Ναι, ναι, ναι. Μιμητισμός. Εμένα μου ήρθε επιστροφή φόρου, λέει, 1151 ευρώ. Ας έβαζαν ένα πιο ρεαλιστικό ποτό. Ποτό, λέω.
0: Μαρία μου. Εντάξει, ρε αγάπη μου. Εντάξει, θα βγει το βράδυ.
1: Όχι, ναι.
0: Ρεαλιστικό ποτό.
1: Δευτέρα.
0: Πάμε για ένα ρεαλιστικό ποτάκι.
1: Ένα ρεαλιστικό ποτό.
0: Ένα ρεαλιστικό.
1: Τι είναι ρεαλιστικό ποτό?
0: Όχι κοκτέιλ.
1: Μπράβο. Είναι μια τεκίλα σκέτη. Είναι ένα ρεαλιστικό
0: Μαρία,
1: ποτό.
0: Δεν είναι ρεαλιστικό ποτό.
1: Γιατί?
0: Μια τεκίλα σκέτη. Δεν είσαι ο μέσος όρος. Ρεαλιστικό ποτό είναι ένα τζιλιμόνι. Μέχρι εκεί είμαστε. Μέχρι εκεί. Η τεκίλα. Τι κιμπάρ έχει στο χαλάνδρι δικό σου. Τι κιμπάρ. Ρεαλιστικό
1: είναι
0: ποτό.
1: Είναι φοβιστικό ποτό μια τεκίλα σκέτη.
0: Όταν μια κοπέλα. Πάμε, δεν γνωρίζω. Βγαίνουμε έξω.
1: Βγαίνουμε έξω. Πρώτη φορά οι δυο.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Έχουμε μιλήσει, ξέρω εγώ, στο Instagram.
0: Ωραία. Και παραγγέλνεις πρώτη μια τεκίλα σκέτη με ένα πάγο. Ευτυχώς δεν παραγγέλνει το grapefruit, αυτό το ροζ. Αυτό που πίνουν, pink.
1: Αυτό με τον αφρό.
0: Ναι, ευτυχώς δεν πρόλαβα να παραγγείλω πρώτος. Και λέω και εγώ να βρίσκει χαμηλό με αναψυκτικό.
1: Δεν το πίνουν.
0: Και το πίνει σαν γατί. Σαν ο Κμεντίν.
1: Γιατί θα σε πειράξει.
0: Ναι.
1: Θα σε χτυπήσει.
0: Ενώ εσύ παίρνει δεύτερη και το κουνά. Εντάξει, δεν πίνω γιατί θα σε πάω εγώ σπίτι και είμαι υπεύθυνο. Θέλω που την πάω την αλκοόλα εγώ αυτή. Άμα δηλαδή παραγγείλει άλλη τεκίλα σκέτη σε ραντεβού. Και φέρνω μια τηλεκάρτα γιατί έχω δουλειά. Δηλαδή, εγώ τι θα παραγγείλω. Μία άνευ.
1: Εντάξει, χαίρομαι που τα λέμε αυτά.
0: Τα λέω ξεκάθαρα. Δεν σε βάζω στη θέση.
1: Όχι,
0: απλά ξέρω τι θα κάνω.
1: Τοποθετείς τα πράγματα εκεί που είναι.
0: Ξέρω τι θα κάνω. Ναι. Δεν είναι ρεαλιστικό ποτέ. Ρεαλιστικό είναι ένα τζινάκι λεμόνι, είναι ένα τζινάκι με σόδα που είναι και λίγο διατητικό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Με τον αναδευτήρα, με το καλαμάκι και ξηρούς καρπούς ή καμιά ελίτσα και είμαστε μια χαρά. Και πάμε γιατί έβαλε κρύο και φάζω τη σακετούλα μου τη μαύρη. Αυτό είναι το. Η τεκίλα σκέτη είναι. Θα κάνεις twerk, twerk με black eyed peas μετά. Πιείς δυο-τρεις τεκίλες σκέτες Δευτέρα. Ξέρεις που θα πάει η εβδομάδα. Θα την αχτίσεις στον αέρα. Εδώ που τα λέμε πρέπει να πας να χτυπήσεις δυο-τρεις τεκίλες αυτό το διήμερο.
1: Αυτό το νεχνάρι
0: το
1: Τετάρτη.
0: Το διήμερο πρέπει να πας και να γίνεις κουδούνι. Αλλά έχω τη σύνδεση με παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεοπικοινωνιών παγκοσμίως με AI λύσεις. Η Telecom με ολοκληρωμένη εμπειρία σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Ποιος άλλος, τι σας λέω τόση ώρα. Ρεαλιστικό ποτέ ήταν φοβερό. Ένα όμως, όχι δεύτερο.
1: Δευτέρα, ένα.
0: Ναι,
1: ένα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Χάρη, μέσα στο παιχνίδι με την BWIN. Το στοίχημα και
0: λέει. Κουσχάρη, περιμένω πολλά από σένα.
1: Όχι, δεν είναι αναφορά.
0: Δεν πειράζει, είναι αναφορά. Η Big Win είναι. Τόσα χρόνια είναι εδώ, δεν ξέρει.
1: Αφήγητα.
0: Πού θα πάει, έχει πω, να μην υπέγραφε. Ξέρεις. Και με διώχνουν αύριο το πρωί με κλωτσιές. Ποιος φεύγει και το στρουφάκι. Εγώ και ο Τσόχος θα φεύγαμε έτσι. Ναι, πάμε πάλι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με glamorous προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
2: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ωραία, για Δευτέρα καλή είμαστε.
1: Μια χαρά ήμασταν, για Δευτέρα ήμασταν μια χαρά.
0: Χάρης Χριστόγλου, η αποδότουσα από εκεί. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη για το δελτίο και μετά έχουμε πρεσάρισμα αρχή της εβδομάδας με αγωνιστική, με εθνική να έρχεται.
1: Έχουμε
0: τραυματίσει. Άπαντες παρόντες νομίζω. Και Τσούτσικα Τσόχος εδώ. Φαντάζομαι όλοι εδώ. Μέχρι τις 12.
1: Ωραία.
0: Αν κάτι έκανε αυτό το ραδιόφωνο να είναι στην κορυφή είναι αυτοσχεδιασμός. Είναι η ελεύθερη βούληση και το γεγονός ότι μπορείς να πας το ένας με έναν μόνος.
1: Και επικοινωνία. Κλείνουμε με το τελευταίο μήνυμα, άσχετο, αλλά μιας που λέτε για ποτά μου, είπε ο Κρεοπόλης μου, ένα λουκούμι και ένα ποτήρι τσίπουρο σε κρατάει όλη μέρα. Ισχύει, δεν ξέρω, δεν τρώω λουκούμια.
0: Αφήνω. Συνέχισε εσύ έτσι.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Μην ρωτάς κανέναν

0: Δική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ανοίξαμε
0: και σας περιμένουμε. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, πηγούνι σπορ FM 94,6.
1: Πιο κοντά δεν γίνεται αυτό το μικρόφωνο.
0: Λίγο μετά τις 2, μπάλα μεσημέρι, Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδοτήμιος, Διονύσης Δεσλάς, στην παραγωγή ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος και η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Στέφανο Παλότολος, τον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. 2-10-95-79-283-45. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την αγωνιστική. Και θα τα λέμε τώρα.
1: Δεν είχε άσο.
0: Ναι, δεν είχε άσο.
1: Ξέρεις από πού ήταν, 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια. Και νομίζω τρίτη φορά στην ιστορία του νίκου ποδοσφαίρου. Το άλλο ήταν το 88-87 και τέτοιο.
1: Κοίταξε.
0: Σπάνιο πολύ.
1: Ναι, βέβαια οι τέσσερις μεγάλοι παίζανε εκτός έδρας. Οπότε λες, εντάξει, βοηθάει την κατάσταση. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τέσσερα διπλά. Λέω κάποιο θα την πατούσε.
2: Μα ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ πήγε και λύτρωσε στις καθυστερήσεις.
1: Και γενικότερα και οι άλλοι δεν κέρδισαν τόσο εύκολα.
0: Όχι.
1: Ναι. Λοιπόν. Το Άρης Ηρακλής, άνθρωπες πήγαινε για άσο πριν. Ήταν φαβόρη δηλαδή ο Άρης. Δεν. Το Όφι Τρίπολη.
2: Όχι ξεκάθαρα.
1: Όχι, επειδή αλλά αν έλεγε πριν το μάτσο ότι αν ένα είναι φαβόρη, είναι ο Άρης. Δεν ο Άρης, ήταν ο Ηρακλής.
2: Όφι δεν μπορούσε να τον εμπιστευτεί.
1: Το λέγαμε.
2: Και το γεγονός ότι πήρε και την ισοπαλία με την κολάρα Θανασίου. Γκολάρα.
1: Γκολάρα.
0: Με δεξί.
2: Ναι, γκολάρα σου λέω. Δεν υπάρχει. Το κάνει τρομερή σεζόν το παιδί και μπράβο του.
1: Νομίζω συνεχίζει από πέρσι, γιατί και πέρσι το δεύτερο μισό ήταν πολύ καλό του Αθανασίου.
2: Και επειδή εγώ έβλεπα Ρίγο Άβε και στο πρώτο μισό ήταν καλό.
1: Εγώ δεν έβλεπα γι' αυτό λέω ότι το δεύτερο μισό. Επίσης φοβερή ενέργεια, γιατί λέμε όλοι για τον Αθανασίου, του Μπαρτόλο στο δεύτερο γκολ του Αστέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
0: Δεν το έχω δει.
1: Δηλαδή, ναι. Μπαίνει ουσιαστικά η μπάλα, γίνεται μια καραμπόλα, διώχνει ο Κοστούλας πάνω στον τερματοφύλλα κάτω και στρώνει την μπάλα. Ναι. Αλλά πριν από αυτό, ξεκινήσει ο Μπαρτόλο σχεδόν από το κέντρο, κάνει ένα σλάλον, περνάει 4-5. Και έτσι γίνεται, φτάνει η φάση μέχρι τον Κοστούλα στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επίσης μεγάλο διπλό της Κηφισιάς στο Περιστέρι. Επίσης και αυτό νομίζω δεν το περιμέναμε.
2: Όχι, όχι. Ποιοι μπορούσες να το πεις, ναι.
1: Και νομίζω όμως ότι η μέρα έχει κάτι εξίσου σημαντικό χθες. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ στις λεπτομέρειες δεν πέρασε στους 8. Ιτήθηκε 3-2 από τη Φιλανδία. Αλλά και στο tie-break ήταν 13-13 και στο τέταρτο σετ που έχασε ήταν μπροστά 23-22 και στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε και να κερδίσει να κάνει κάτι σπουδαίο, έτσι ήταν πολύ μεγάλη η επιτυχία που έχει φτάσει μέχρι εδώ και πήγε μέχρι εκεί.
2: Εσύ πού τα ξέρεις, έχουν φιλανδί μπάσκετ,
1: βόλεϊ. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και εκεί.
2: Μπράβο.
1: Ήταν, σκέψου πριν το μάτς, ήταν το μεγάλο φαβόρι. Δηλαδή ήταν να βγουν πρώτοι στον όμιλό τους, στο τσάκ δεν βγήκαν στην τελευταία αγωνιστική, την πατήσανε. Όχι, και βγήκαν δεύτεροι. Τώρα σκέψου η απόδοση να καταλάβεις, γιατί έτσι θα το καταλάβεις μόνο. Στοιχηματικά να πάρουν το παιχνίδι έδινε γύρω στο 1,35.
0: Έλα.
1: Η Φιλανδία. Ναι.
2: Τόσο πολύ.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι αγγίξαμε πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Να πούμε την καλημέρα μας στον Αλκιβιάδη. Στον φίλο τη ΣΕΚ από τον Μπραχάμι, στον Μάνο από τη Χερσόνησο, στον Ανδρέα από την Ουαλία, στον Δημήτρη από τον Καματερό. Είναι οι πρώτοι φίλοι που έχουν στείλει εδώ μηνύματα στην εκπομπή. Υπάρχουν πραγματάκια.
0: Εντάξει, εγώ λέω προτείνω να τα πούμε τον κόσμο κατευθείαν, γιατί είναι μεσημέρι, τα έχουμε πει και από το πρωί.
2: Δεν τόσο... διαφωνώ. Απλά ξέρει, επειδή κοιτάζω. Εδώ έχω γίνει και χρονομέτρο. Δηλαδή, κοιτάζω το ρολόι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή να πάμε.
2: Κάτι έχουμε και τέταρτο.
0: Έχουμε διάλειμμα και τέταρτο.
1: Ενέρεση.
0: Θα βάλουμε διάλειμματάκι, θα ανοίξουμε γραμμές. Τα πράγματα, ξέρετε. Οι δύσκολες νίκες. Δύσκολες επειδή βάλανε γκολ στο τέλος για Ολυμπιακό ΑΕΚ.
2: Καλά, δύσκολες ήταν.
0: Ναι. Παναθηναϊκός το άφησε ζωντανό, ψιλοκινδύνευσε στο τέλος. Πήρε την νίκη. Ο ΠΑΟΚ. Έκανε αυτό 3-1.
1: Ο ΠΑΟΚ ενώ.
0: Τώρα.
1: Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, είδα από λίγο.
1: Ναι.
0: Στο
1: πρώτο, γιατί αυτό το λέω, στο πρώτο ημίχρονο είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ που έχουμε δει. Mm-hmm. Περίπατο 2-0. Mm-hmm. Η τελική είναι του τύπου 2 πανετολικός, 10-12 ξέρω εγώ ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και λες, είναι σβήστο το παιχνίδι. Δηλαδή πλέον ξέρεις, χαλάρα. Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο πανετολικός, μειώνει στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου σε 2-1 και μετά το μάτι είναι εντελώς τα ίσια. Δηλαδή μετά όντως το δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ ήταν κακό. Ναι. Ο Πανετολικός ανέβηκε γιατί ξέρετε, δεν χάνει μόνο ένας.
0: Πάντως επιβεβαιώνεται αυτό που λένε πολλοί. Το λέει και ο Νίστρουπ τώρα που τώρα μαθαίνει το πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να μην έχουμε την ποιότητα άλλων πρωταθλημάτων. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Δηλαδή τα εκτός έδρας ματς για τους μεγάλους είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Πείτε μου ένα εύκολο.
1: Όχι, όχι, όπου πας. Είναι αυτό που λέμε για την Ευρωλίγκα. Ότι εκτός έδρας ειδικά, εάν δεν πιάσει καλή απόδοση, δεν παίζει παιχνίδι επειδή είσαι καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Νόμος. Αρχίζει και η Ευρωλίγκα μέσα στην εβδομάδα. Δεν τα λέμε κι αυτά.
0: Ναι, αρχίζει και η Ευρωλίγκα, βέβαια. Θα έχουμε να ασχοληθούμε με την Ευρωλίγκα, δεν έχει και πρωτάθλημα τώρα. Θα έχουμε εθνική ομάδα, θα έχουμε Ευρωλίγκα, θα έχουμε διάφορα πραγματάκια.
1: Και τα μπάκο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Πρεσβευτικές ομάδες, τα μπακιάδα.
2: Τρεις ομάδες.
0: Βεβαίως.
2: Τέσσερα μάτς.
0: Χαμός.
2: Έχει να γίνει χαμός. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κινηθεί για επιστροφή του Αθανασίου, αν υπάρχει κάποια δέσμευση. Να... Είναι λίγο θολό το τοπίο, τουλάχιστον εγώ δεν το ξέρω, γιατί έχει ακουστεί ότι πλέον είναι παίκτης του Όφη και μάλλον πρέπει να έχει ρήτρα επαναγοράς. Αλλά δεν το ξέρω ότι, αν υπάρχει ρήτρα επαναγοράς από πλευράς Ολυμπιακού για τον Αθανασίου. Θα το ρωτήσω όμως τις επόμενες μέρες, φίλε.
1: Λοιπόν,
2: να μου το θυμίσεις κιόλας, γιατί έχω και το κακό του και ξεχνάω πια στην ηλικία που είμαι.
1: Ουγάρα, έρχεται μόνο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι το Last of Flex διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωές 25 χρόνια από το Deutsche Institut für Bautechnik.
0: Πώς το είπες?
1: Bautechnik.
0: Οκ.
1: Λοιπόν, είναι Deutsche Institut für Bautechnik.
0: Ωραίο.
1: Θες να το μεταφράσω κιόλας?
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, και αυτό, έτσι, σημαίνει ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί.

0: Λοιπόν, και τώρα ξεκινά η εκπομπή.
1: Άντε πάλι. Δεν είναι, η εκπομπή αρχίζει πάντα στην ώρα της. Αρχίζουν οι γράμμες.
0: Okay.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Έχουμε καμία σύνδεση.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά.
2: Νίκος, Λιωτία, Παναθηναϊκός.
3: Γεια σου, Νίκο.
0: Λιωτία. Γεια σου.
2: Θα μιλήσει άλλη μια φορά μαζί.
3: Ναι.
2: Θα σου ρωτήσει αν θυμάσαι, με αυτούς τους παίκτες μπορεί ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει πρωτάθλημα. Και μου είπες, θα σου πω όταν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές.
3: Ναι. Για τώρα λες, φέτος.
2: Τώρα, πριν,
3: okay.
2: πριν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές.
3: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα έτσι με αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει, βλέπω ότι μπορώ να το χτυπήσουμε το πρωτάθλημα.
3: Ναι. Ναι, μπορεί να διεκδικήσει. Φαίνεται, μα έχει ξεκινήσει καλά, μπορεί. Έχει ποιότητα, το διεκδικεί. Θα δούμε.
2: Μπορεί να το διεκδικήσει. Εχθές δεν παίξαμε και τόσο καλά, εντάξει, αμφωθήκαμε λίγο.
3: Ναι.
2: Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα με αυτό το Καμαρά να πούμε. Εχθές δεν έπαιξε καλά.
3: Μπορώ, διαφωνώ.
2: Στα άλλα παιχνίδια ήταν καλό.
3: Διαφωνώ, για μένα ήταν καλό.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ένα θεματάκι. Εγώ τον είδα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο είχε θέμα Παναθηναϊκό αυτό.
2: Γενικά, εντάξει, αλλά.
3: Περίμενα να σου πω λίγο και να μου πει αν συμφωνεί. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε θέμα Παναθηναϊκό όταν έμεινε με μείον ένα χαφ. Όταν βγήκε ο Κάγκουα. Εκεί είχε θέμα.
2: Ναι, ναι,
3: γιατί έβαλε, είχε τρία χαφ ο.
2: Δηλαδή.
3: Η Καλαμάτα, δύο Παναθηναϊκό τον έβγαλε γιατί είχε κάρτα. Αυτό κατάλαβα εγώ.
2: Η κάρτα και φοβήθηκε, αυτό σκέφτηκα και εγώ.
3: Ναι.
2: Και μετά μου βγάζει τώρα το. Ο Ουναΐ διαβάζει το Ντέσσερ.
3: Ο Ουναΐ δεν ήταν.
2: Πώς την είδες αυτή τώρα.
3: Δεν ήταν καλά ο Ουναΐ χθες.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά βάλει ένα άλλο στο κέντρο να πούμε.
3: Εντάξει, θα μπορούσε.
2: Τέλος πάντων, έτσι. Εγώ δεν το κρίνω τον Ιησού, δεν το κρίνω.
3: Χαίρετε, όλοι κρίνονται. Τι κουμπέντα να γίνεται. Αλλά δεν είναι για μένα εικόνα χθες. Νορμάλ ήταν. Όχι εντυπωσιακό ο Παναθηναϊκό. Ένα κακό 20 λεπτό είχε δεύτερο ημίχρονο. Αλλά είχε. Από το γήπεδο, τουλάχιστον εμένα που ήμουν στο γήπεδο, δεν ξέρω στην τηλεόραση.
2: Και το γήπεδο, φαίν... να σου πω, μπορούσε να παίξει μπάλα σε αυτό το γήπεδο.
3: Ήταν κακό, αλλά μου φαινόταν. Σου δίνει την αίσθηση ο Παναθηναϊκό από το γήπεδο μια εικόνα, μια αίσθηση υπεροχή όταν το πάρει το μάτσο. Τουλάχιστον αυτό καταλάβαινα εγώ.
2: Αυτό
3: αλλά
2: αυτό
3: όταν είναι ζωντανά τα παιχνίδια βέβαια. Και δεν τα καθαρίζει.
2: Όταν εκεί στο τέλο, αγχωθήκαμε λίγο.
3: Ναι.
2: Και άκουνε που τώρα. Εγώ που έχω ένσταση. Εχθές το βρίζανε τον Καμαρά. Πήραν κάτι και το βρίζανε το βράδυ.
3: Τον Καμαρά.
2: Στις 12.
3: Δεν νομίζω ότι ήταν κακό ο Καμαρά χθες.
2: Γενικά, ναι, το βρίζανε. Εγώ ήμουν από αυτό που τον τάχωνα στα ευρωπαϊκά γιατί ήταν ο χειρότερο παίκτη τότε. Το θυμάσαι. Όλη ομάδα ήταν χειρότερη, εντάξει.
3: Ναι.
2: Τώρα έχει ανέβει. Αλλά χθες τον είδα λίγο, δεν ξέρω να μην. Μπορεί να έκανα λάθο εγώ να εγώ έχω ένσταση στο center for. Δηλαδή, εάν είχε ο Παναθηναϊκός ένα Γιόβιτς, ένα Μπέρκ στα καλά του τότε, mm-hmm. πιστεύω θα ήμασταν φαβορίνα. Καλό του Δετέρη. Καλό του Δετέρη.
3: Καλά, τον γκολ που βάζει χθες βέβαια είναι.
2: Ήταν γκολάρα.
3: Ατομική ενέργεια, άλλα. Προσωπικό γκολ.
2: Έχει βάλει κι άλλα προσωπικά να
3: πούμε.
2: Αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ, ρε παιδί μου, που έχει ο Γιόβιτς. Που είχε ο Μπέρκ.
3: Κατάλαβα, δεν εκτελεστή.
2: Κατάλαβα. Αυτό εκεί, ναι. Αυτή η ένσταση και το Γκαρσία.
3: Έχει όμως άλλα πράγματα.
2: Έχει, ναι. Και το Γκαρσία δεν βλέπω να έχει μπει καλά να... σε όλα τα παιχνίδια. Κάπως το βλέπω, δεν ξέρω να. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει.
3: Καλώς ήταν χθες. Το γκολ του λείπει να ξεμπουκώσει.
2: Δεν ξέρω, ναι. Μάλιστα.
1: Να είστε καλά, καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
2: χάρη καλιά.
1: Για χαρά, πάμε παρακάτω.
0: Στον επόμενο φίλο.
4: Ναι, γεια σας παιδιά, εγώ ναι.
1: Ναι, ναι, έλα, έλα ρε.
4: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα με υγεία. Επίσης, είστε καλά.
3: Καλά, καλά, εσύ.
1: Ήρθες.
4: Μπράβο, λοιπόν.
1: Πήγες Λιβαδιά.
4: Όχι, δεν πήγα.
1: Να, οκ. Okay.
4: Δεν πήγα, κάτσω από το σπίτι. Λοιπόν, σα πολύ γρήγορα. Ας σου πω για Ολυμπιακό και ένα, άλλο ένα θεματάκι, αν προλάβουμε στα τρία λεπτά.
1: Έλα, πάμε.
4: Λοιπόν, Ηρακλή, σα πολύ γρήγορα. Είναι 8 μέρες ο προπονητής εδώ.
1: Ναι.
4: Έχει απεριόριστο χρόνο, αν θέλεις, από εμάς στο να δείξει το έργο του. Ο Ολυμπιακός με τον ΑΒ τρόπο πρέπει να μην μείνει πίσω και να κερδίσει τα παιχνίδια.
1: Μα το σημαντικό στο χθεσινό παιχνίδι που ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, που μπορεί να, να πίεσει στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει τις ευκαιρίες, δεν ήταν δηλαδή καλή εμφάνιση. Το σημαντικό σε αυτή την περίοδο είναι να παίρνει τις νίκες και όχι τόσο με την εμφάνιση.
4: Ωραία.
1: Και να διορθώσει και να δει και το υλικό, να δουλέψει περισσότερο, γιατί. Θα ξαναπατήσω την κασέτα και θα πω ότι θέλει πολύ χρόνο αυτή η ομάδα για να δέσει.
4: Άκουσε με λίγο, στο λίγο χρόνο που έχω.
1: Έλα.
4: Η κριτική ξέρεις πολύ καλά τόσα χρόνια που μιλάμε ότι εγώ είμαι καλοπροαίρετος, έτσι.
1: Βεβαίως.
4: Δεν περιμένω με τον Τουφέκη. Θα σου δώσω να καταλάβεις κάτι. Ή κατέβασε την ίδια ομάδα με τον Όφη. Οι μόνες αλλαγές ήταν Πυρόλα με Κάρμο. Και ο Γιάννεψοκ με το Μεξικάνο.
1: Ναι.
4: Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω το σύστημά του. Κοίτα. Το σύστημά του μου δείχνει, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν το παίζω προπονητής, μου δείχνει ότι δεν παίζει με εξτρέμ καθόλου. Τώρα μην γελαστούμε, δεν παίζει με εξτρέμ.
1: Κοίτα, και στα δύο μας θα ξεκίνησε χωρίς εξτρέμ.
4: Άκουσε με λίγο, και προσπαθεί τα μπακ του
1: να
4: ανεβοκατεβαίνουν τις στέργες.
1: Ναι.
4: Κοίτα, πας σε αυτό το μοτίβο, να σου ολοκληρώσω. Ναι. Αν λοιπόν το πας σε αυτό το μοτίβο, πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά στον Ολυμπιακό, αν αυτό το σύστημα μπορεί να το... πώς θα σου δώσω καταλάβεις. Αν μπορούν τα μπακ αυτά να ακολουθήσουν αυτό το σύστημα που θέλει χωρίς εξτρέμ.
1: Αδερφέ, αυτά τα μπακ έχουμε τώρα. Μην αρχίσουν τώρα να φύγουν.
4: Όχι, όχι, όχι, δεν κλείνω τα μπακ. Άλλο θέλω να σου πω. Γιατί δεν το πάει ορθολογικά, ρε εσύ.
1: Κάτσε ένα λεπτό, ρε Άρη μου. Ένα λεπτό. Το γεγονός ότι παίζει και με το Σότο και με το Φορτούνι στα δύο παιχνίδια και με τον Όφη και το κάνει και με τη Λιβαδία, επειδή θέλει να έχει πολλή κυκλοφορία μπάλας, βάζει αυτούς τους παίχτες για να είναι, να γίνεται μια πεντάδα με τους τρεις που παίζουν στον άξονα. Ωραία.
4: Ωραία, και να σου κάνω τον αντίλογο.
1: Γιατί
4: δεν βάζει χάφλι πώ τη θέση του Τσικίνο το Φορτούνι.
1: Ένα λεπτό.
4: Γιατί και να μου βάλει με ένα ξέρω καθαρό αίμα.
1: Επίσης το κάνει αυτό.
4: Τον αντίλογο.
1: Θα σου πω, αδερφέ.
4: Ναι.
1: Γενικά, αυτά τα λίγα που έχουμε δει, η άμυνα παίζει πιο ψηλά, σε πιο ψηλά μέτρα, σε σχέση με το τι έπαιζε με το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή ανεβαίνουν πιο ψηλά οι αμυντικοί. Οπότε χρειάζεσαι παίχτες όπως είναι ο Τσικίνιο ή όπως είναι ο Έσε στον άξονα που να μπορούν να τρέξουν και να καλύψουν για να μην βγει εύκολα ο αντίπαλος, ξέρεις, στην αντεπίθεση, στη μετάβαση, να μην έχει γρήγορη μετάβαση. Οπότε λοιπόν, από τη μία θέλει να έχει πέντε παίχτες για να κυκλοφορούν την μπάλα, αλλά να έχουν και να, οι τρεις να έχουν πάρα πολλά τρεξίματα. Για τους λόγους τους οποίους ξέρεις, σου άνελησε.
4: Ναι.
1: Και έχει τα μπακ και τον Πέτερσεν και τον Ντικνιζιάν να ανεβαίνουν πολύ την πλευρά και να είναι αυτοί οι οποίοι, αν είναι να βγάλουν τη σέντρα ή να κάνουν το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Θέλει επίσης από τα χαφ να πατάνε και περιοχή, αλλά όλα αυτά τα πράγματα για να γίνουν σε 8 μέρες δεν γίνονται.
4: Όχι,
1: δεν μπορούν να γίνουν. Δεν γίνεται.
4: Ωραία, ωραία. Παιδιά, έχω 32 ή τα λέμε αύριο.
1: Πάμε γρήγορα.
4: Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ, με πολύ σεβασμό σε εσάς, με ξέρει ο Διονύσης και ο Ηρακλής, με πολύ σεβασμό, έχω εκνευριστεί φοβερά με το παιχνίδι εχθές με τις δηλώσεις του ΠΕΟΥ, θα ήθελα να πάρετε μία θέση αντικειμενική σε αυτά που είπε ως προς, δηλαδή θέλω ο οργανισμός ο δικός σας ο δημοσιογραφικός, δεν έχω δει καμία ανοίξη προς το παρόν να αντιδράσει και το παραμικρό που πρόσβαλε τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν καλοί και κακοί, δηλαδή στη δήλωση που έχει κάνει, δείτε τι. Και δεν έχω δει και καθόλου και την Ένωση ποδοσφαιριστών με τη δήλωση που κάνει για το... Πες το, που κέρδισε το πέναλτι.
1: Για το Γιώβιτς.
4: Για το Γιώβιτς. Όσο δίκιο και αν έχει...
3: Δεν είναι εικόνα αυτή, ρε παιδί μου. Ούτε είναι εικόνα να πηγαίνει στη γραμμή του πλαγίου και να ουρλιάζει.
4: Να βγαίνει ο καθένα να λέει ότι κουστάρει και να μην υπάρχει μια αντίδραση. Δηλαδή η Ένωση των Ποδοσφαιριστών που είναι. Η Ένωση δικιά σα που είναι. Να του πει λάθο, ρε μεγάλα, α πούμε, τι γίνεται.
3: Τι είπε, είπε καλύτερα του δημοσιογράφου.
1: Χαρακτήρισε και δημοσιογράφου. Γενικότερα οι δηλώσει είναι κλασικέ δηλώσει.
4: Δεν ξέρω μεταξύ μα αν υπάρχουν καλοί και κακοί. Αυτό είναι άλλο ταλαβέρι. Και το τρίτο, έπρεπε ήδη να έχει επέμβει ο εισαγγελέα για την κρίση και είπε ότι θα πάω να τα καταθέσω. Όταν βγαίνει και κάνει αυτέ τι δηλώσει περί χρηματισμού και περί στοιχήματο, πρέπει να έχει αποδείξει. Δεν βγαίνω και τα λέω έτσι.
1: Χθε το βράδυ έγινε, θα δούμε πώ θα ξεκινήσει
4: αυτό. Αλλά θα ήθελα να πάρετε μια θέση γιατί έχει διαβάλει και εσά και διαβάλει και του
3: δεν είναι εικόνα αυτή και δεν μπορεί να πηγαίνει.
4: Ναι, ρε φίλα,
3: ό,τι και να θε να πει.
4: Κάτσε
3: ρε, Σιάρη, να σου πω, λε την άποψή μου. Εγώ θα του επιβάλλω κυρώσει. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα να. Να πηγαίνει στη γραμμή του πλαγίου, να μπαίνει μέσα να φωνάζει. Δεν είναι τώρα εικόνα αυτή. Εντάξει.
1: Να είστε καλά, πάμε παρακάτω να
4: προλάβουμε.
1: Να προλάβουμε, πάμε.
0: Γεια σου, Άρη, να βγάλουμε άλλο ένα μέχρι και μισή.
1: Χαίρετε.
5: Γεια σου, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
5: Από Περιστέρι.
3: Γεια σου, Γιώργο, καλά.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσω να πω ότι όταν κερδάνε όλοι οι πρωτοπόροι, κερδισμένο είναι ο πρώτο. Γιατί περνάει μια αγωνιστική και η κατάσταση μένει ίδια. Ναι. Γιατί άκουσα ότι δεν κέρδισε κανένα.
1: Εντάξει, με τέτοια λογική όμω θα μπορούσε να χάσει και από κάτω και να ήταν ακόμα πιο κερδισμένο ο πρώτο.
5: Εντάξει, εγώ λέω ποιο είναι κερδισμένο τώρα που κερδίσαν όλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να προλάβω. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ο Νίσου έχει κάνει λάθο τι αλλαγέ.
3: Ναι.
5: Δεν βγάζει Σουνάη και Καγκουά, βγάζει άμα του θέσει για κάποιου λόγου επικοινωνία.
3: Βάλε ένα χάφ ακόμα.
5: Βάζει ένα αμυντικό χαφ. Γιατί αν έμπαινε κάποιο στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο και δεν ήξερε το σκορ και έβλεπε τέσσερις επιθετικούς, θα λέγει είμαστε 0-0 και προσπαθούμε να κερδίσουμε, χάνουμε.
3: Ναι.
5: Από εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει λάθος. Δεν βάζεις ποτέ τέσσερις επιθετικούς όταν η ομάδα βγάζει δύο. Γι' αυτό και μας πήρε Καλαμάτα μετά από εκεί και πέρα το... κάποια πρωτοβουλία. Εντάξει. Δεν την πλήρωσες με την Καλαμάτα, να τα κάνεις αυτά με ΑΕΚ Ολυμπιακό θα τα πληρώσεις.
3: Ναι.
5: Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Τρίτον, ντροπή για τον Γιωβάνοβιτς που το λέμε όλο καλόνε, που δεν παίρνει αυτό τον Αθανασίου επιτέλους στην Εθνική. Με ντροπή του. Ντροπή του επειδή παίζει τον Όφη το παιδί. Με ντροπή του.
6: Έλα τώρα ντροπή και εσύ. Εντάξει,
3: ντροπή λες.
6: Είναι άλλο λάθος, άλλο κακή επιλογή. Απόφαση, άλλο ντροπή τώρα. Να προσέχουμε αριστερά.
5: Δεν είναι τώρα επανελειμμένα το κάνω. Άνθρωπος είναι άρχοντας στην άμυνα, ρε παιδιά.
3: Δεν είναι εύκολο όμως, επειδή έχει δύο. Όχι, εντάξει.
5: Ναι, και κάθε σέντερφορ έχει πέντε και παίζουν και τους παίρνει. Και θα σας αμπάσει και δεν χωράει Αθανασίου.
3: Τέλος
5: πάντων. Πάμε παρακάτω. Να πω κάτι που θέλω να πω.
3: Ναι.
5: Βγήκε ένας ΑΕΚτζής και πριν με λίγες μέρες και σου λέγε, Διονύση, ότι είναι αλλίως επειδή ο Ντέσσερις από τρεις αγωνιστικές τον πήγανε μία. Τώρα τι έχει να πει, θα βγει με παπερίσιο θάρρος να πει αν είναι αλλίως αυτό το χρησιμό. Εγώ δεν το θεωρώ αλλίως όμως. Εγώ θα σου πω γιατί. Σίγουρα είναι αστείο το βρίσκω τον πέναλτι της ΑΕΚ. Είναι γελίο το πέναλτι που δίνουν. Και γιατί υπάρχει βάρ. Ο διαιτητής μπορεί να ξεγελαστεί, είναι άνθρωπος. Μπορεί σε μια γρήγορη φάση να μην διηγείται τα πόδια, έχει μπερδευτεί, κάνε και έπεσε κάτω τον πέναλτι.
3: Ναι.
5: Το βάρ όμως είναι απαράδεκτο αυτός που ήταν. Αυτό δεν πρέπει να ξανασφυρεί, να ξαναγίνει στο διαιτητή. Στο βάρ. Ο Τσίλος, όσο λέγανε.
6: Και
5: θέλω να πω κάτι. Τσίλος, ναι. Και θέλω να πω κάτι τώρα για να το. Ναι, να το κλείσω εδώ να δω κάτι, ωραία. Η ΑΕΚ δεν μπορείς να το πεις αλλίως όπως το λένε πολλοί. Να σου πω για ποιο λόγο, όχι γιατί δεν ήταν πέναλτι, αλλά έχει σοφαρίσει ο Βόλος.
3: Έχει σοφαρίσει ο Βόλος, ναι.
5: Και βάζει δεύτερο γκολ η ΑΕΚ. Δεν κρίνεται το αποτέλεσμα από τον πέναλτι. Όσοι ξέρουν ποδόσφαιρο.
3: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
5: Άλλο να είναι ένα 0 και να κερδίσει με αυτό τον πέναλτι.
3: Και άλλο να λες ότι έπρεπε ή δεν έπρεπε να δοθεί, και άλλο αυτό. Καταλαβαίνω τι λες. Για μένα δεν είναι πέναλτι.
5: Ναι, δεν είναι καθόλου πέναλτι. Και πρέπει να πάει και κάρτα ο Γιώβιτς γιατί κάνει θέατρο.
3: Θέατρο δεν κάνει, αλλά δεν είναι πέναλτι.
5: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Είναι και αυτό, δηλαδή.
6: Ό,τι δεν είναι πέναλτι, αν υπάρχει πτώση, δεν σημαίνει ότι είναι και θέατρο. Μπορούσε να είμαι έτσι.
3: Έτσι είναι το
6: ίδιο. Άντε πάλι.
3: Ναι, αλλά τώρα ξέρεις τι, θα σε ακούνε.
6: Ξέρουν οι άνθρωποι, δεν μ' ακούνε πολλά. Πάντω
5: έξιζε μα πιάνει να λύσει ο Αγγλίς που μα έλεγε.
6: Έγινε γιατί είναι και η μισή. Πάνω, πάνω.
5: Να πω κάτι και κλείνω. Η διακοπή δεν ωφελεί τον Παναθηναϊκό. Τις ομάδες που πάνε καλά δεν τις ωφελεί η διακοπή.
6: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι, δεύτερο ημίωρο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε γράμμουλες.
1: Για πάμε, ναι.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς
3: ήρθατε. Γεια σου, Μάκη.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω 3 λεπτά. Θέλω 2 φορές το 30 δεύτερα του Άρη.
1: Έλα.
0: Κάνα 3 λεπτά είναι και αυτό.
2: Λοιπόν, Ηρακλή.
3: Έλα, αγόρι μου.
2: Έτσι, τελικά, αγόρι μου και αγοράκι μου. Βλέπω εδώ μία στο ίντερνετ τον 82χρονο με τον 70. Πώς είναι ο άλλος? Για μία ξαπλώστρα και πέθανε ο 82χρονος που είχε μαζί του, ο άλλος ήταν 76χρονος που είχε μαζί του μία φίλη 21. Αυτό. Που έχει φτάσει ο κόσμος, τσάκο. Σκοτώνονται για μία ξαπλώστρα.
0: Το τελευταίο κομμάτι αδιάφορο. Το θέμα είναι
1: ότι
0: σκοτώθηκε κάποιος άνθρωπος για μία ξαπλώστρα.
2: Και υπήρχαν 150 ξαπλώστρες ελεύθερες.
1: Άκου τώρα.
0: Μπορεί και να μην υπήρχε αυτό, λέω. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Αν υπήρχαν άλλες ξαπλώστρες ελεύθερες, αν δεν υπήρχαν οι παρέες, ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του για μία ξαπλώστρα, τελεία.
3: Αδερφέ, Μάκη, με αυτά που ακούμε, δεν σου προκαλεί πια τίποτα εντύπωση.
2: Λοιπόν.
3: Εδώ μωρό ήταν η κατάψυξη, ρε φίλε. Τι συζητάμε τώρα.
2: Πάμε. Άκου, Ηρακλή. Ποδοσφαιρικά τώρα.
3: Πάμε ποδοσφαιρικά.
2: Εάν. Ναι. Δεν αλλάξει τακτική όσον αφορά τους παίχτες που χρησιμοποιεί, ο Ολυμπιακός θα υποφέρει στο σκοράρισμα.
3: Ποιους παίχτες δεν θες?
2: Θα εξηγήσω τώρα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, Κεκίνιο από δημιουργία 0.
3: Ναι.
2: Ζώτα από δημιουργία 0.
3: Ναι.
2: Μπορεί να σκοτώνεται, να τρέχει, να κάνει, να ράνει, αλλά από δημιουργία 0.
3: Και έχει και τον κόλλο αυτός.
2: Φορτούνης.
3: Ναι.
2: Όταν παίρνει την μπάλα, άσε που έχει χάσει ταχύτητα, εννοείται, δεν ήταν και ποτέ ταχυδυναμικός, κάνει παράλληλη κίνηση. Ο κύριος Πουέρτα...
3: Μισό λεπτό. Να σου πω για το Φορτούνι. Δεν έχει, ρε παιδί μου, ρε Μάκη. Ένα λεπτό, αλλά δεν είναι τώρα...
2: Θα μου πει, πέρασε ο χρόνος.
3: Δεν πέρασε, μωρέ Μάκη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Φορτούνις, να ξέρεις, έχει περάσει 5 πάσες κλειδιά, οι οποίες πέρασαν εκμετάλλευτες.
2: Προχωράμε.
3: Τι πέρασε, τι να κάνουμε.
1: Ήμουν σίγουρος να πει.
2: Τι κλειδιά που τα είδες.
3: Καλά, σου πω και γλυκό μετά. Για πάμε.
1: Τα κλειδιά που τα είδες.
2: Όταν η πάσα είναι κλειδί, ξεκλειδώνει η Ηρακλή την άμυνα. Πού είδες εσύ να ξεκλειδώσει την άμυνα, Ηρακλή?
3: Μπορεί να έχει και κλειδί από πίσω η πρώτη. Πάμε.
2: Δύο φορές.
3: Τον.
2: Το Φρόιλερ. Δύο φορές. Πρόσεξε. Που ήταν ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού.
3: Ξέρεις γιατί είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού?
2: Άντε με να μιλήσω.
3: Σε αυτό, για τον Φρόιλερ. Συμφωνώ μαζί σου, εγκέφαλος, άστο.
2: Το ξέρω.
3: Ξέρεις όμως τι του δίνει, Μάκη μου, τι του δίνει μεγαλύτερη όθηση?
0: Η Σούπερ Μαντολίνη.
3: Του Φρόιλερ.
2: Τον Ντάνι Γκαρσία.
3: Του Φρόιλερ, Μάκη, δεν με ακούς. Εμένα λεπτό. Μάκη, τι του δίνει του Φρόιλερ μεγαλύτερη όθηση?
1: Τι του δίνει?
3: Η φανέλα με το 19.
1: Ναι.
3: Άστερα.
1: Άκουτα.
3: Ο Μασούρας.
1: Μασούρας, άκουτα τώρα.
2: Ποιος Μασούρας?
0: Και ο Φουστέρας δεν κάνει, δεν είχε.
2: Ο Κοστούλας τι κάνει έξω.
3: Άστο, την κολάρα
2: έβαλε. Είναι ο Φρόιλερ,
3: ναι.
2: Και δίνει δύο ασίστ. Όπως είπες εσύ, πάσες κλειδιά μέσα στην
3: πόλη. Βεβαίως, δύο ασίστ έχεις σε δύο μάτσες.
2: Είναι τέσσερα μπουμπούκια του Ολυμπιακού, το ένα δίπλα στ' άλλο, ρε Ηρακλή. Και δεν μπορούμε να πάρουν την παλιά που τους δίνει εσύ.
3: Μα δεν υπάρχουν αυτοματισμοί στην ομάδα, αδερφέ. Ο Πουέρτα που λες, που είπες για τον Πουέρτα, ο Πουέρτα είχε 100 ενέργειες. Ο Πουέρτα, αδερφέ, είχε 100 ενέργειες με την μπάλα και υπήρχε. Κάτσε να σου πω, και υπήρχε και μια μουρμούρα, ξέρεις, καμιά στην εξέδρα μετά το 70, ότι δεν τη δίνει γρήγορα. Το θέμα. Να τσε να σου πω, ρε Μάκη, και να συνεχίσει. Το θέμα με τον Πουέρτα είναι ότι προσπαθεί να μάθει στους συμπαίκτες σου, δεν γίνονται κινήσεις ακόμα. Τι να μάθει, αδερφέ, δεν παίζουν εκεί που παίζεις εσύ τώρα 8x8 και 9x9.
2: Πες τις μπάλες δεξιά και αριστερά, η Ηρακλή, μπάλα πάει μπροστά και με ταχύτητα και σύνθεσα...
3: Μα δεν κάνει κίνηση ακόμα ο άλλος, πώς να του τη δώσει, πού να τη δώσει?
2: Πρόταξη, όσο δεν υπάρχουν εξτρέμ, να ανοίξει η άμυνα της άλλης ομάδας, θα μαζεύονται όλοι εκεί στην περιοχή. Κάντε μετά να μου βρεις πάσες κλειδιά, όπως είπες εσύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Δεν κάνετε, παιδιά.
3: Καλώς το δεκαθαρτή.
4: Καλή εβδομάδα καταρχήν.
0: Τόμσον.
4: Εγώ να πω λίγο ότι ο Ολυμπιακός περίμενε να κλείσει το ράδιο.
0: Περισσότερο. Να κλείσει το ράδιο, λέει ο άνθρωπος, γιατί μας ακούει. Γιατί πώς θα λείψει
4: ο
0: Ράουντ.
4: Ο Ολυμπιακό δεν είναι καλό. Αλλά άμα θέλουμε να γίνει καλό ο Ολυμπιακό, για μένα δεν πρέπει να παίξει πάλι η Φορτούνη και στην ίδια ποτέ. Δεν ξέρω τι θα βάλει εκεί. Δηλαδή ο Φορτούνη τον κόσμο εγώ τον έχω στην Ιταλία και τον έχω, αλλά δεν κάνει το παιδί. Εντάξει, βλέπει ότι δεν μπορεί να περάσει μια παλιά, δεν μπορεί να κάνει μια. Δεν ξέρω. Και ο Τσικίνιο τι κάνει ο Τσικίνιο. Δηλαδή με τον Τσικίνιο έχουν έρωτα όλοι οι προπονητέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Κάτι θα βλέπουν όπω δεν μπορούμε να βλέπουμε εμεί.
4: Ναι, εντάξει, μπορεί. Να πω λίγο για το Μελτζιλίμπα. Εγώ το Μελτζιλίμπα τον είχα σε εκτίμηση και δεν ήθελα να φύγει, αλλά.
3: Και το Φορτούνι είχε όλο, αλλά του τελείωσε όλου.
4: Μόλι στο πόλο στο μυαλό μου, τώρα πριν το βάλει και τέλεια, έχει κάνει μεγάλο κακό το Ολυμπιακό. Δηλαδή, βλέπει τον Αντρέ Λουίσπη στην Αμερική και κάνει ο άνθρωπο πράγματα και θάματα. Το άνθρωπο δεν τον έβαλε με 10 λεπτά. Βλέπει τον Αθανασίου στον Όφη, κάνει όργια.
3: Θα έχω απαντήσει όλα αυτά, αδερφέ. Το δεκαθλητή, αφού άκουγε στα βράδια. Επειδή μου ήρθε και ένα μήνυμα εδώ ενός φίλου για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου, όχι το φετινό καλοκαίρι, το προπέρσινο.
4: Ναι, δεν προτείνει.
3: Όχι, είχε δύο αρισαραμπάκια, σου λέει δεν μπορώ να έχω τρία. Στο φετινό καλοκαίρι που πάλι ο Ολυμπιακός είχε και τον Ορτέκα και τον Μπρούνο στην προετοιμασία. Δεν ήταν δηλαδή. Δεν ήταν ότι είχε φύγει κανείς. Το ήξερε ότι θα φύγει. Μέχρι το να φύγει δεν ήταν και τόσο απλό. Όταν έπαιζε για το Κόπα Λιμπερταδόρες η Ρίβερ, έφυγε ο Ορτέγκα. Λοιπόν, αυτό που έλεγε τότε ο Μπεντιλίμπαρ, το ξέρω, είναι ότι ο Αθανασίου ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Απλά έχει μάθει να παίζει με τριάδα στην άμυνα και να παίρνει όλη την πλευρά και ότι θα ήθελε περισσότερο χρόνο όσον αφορά να μάθει την τετράδα. Αλλά να δεχτώ, ο Αθανασίου είναι ένα παίκτη που έπρεπε να δώσει στον Ολυμπιακό για τον απλούστατο λόγο ότι εκτό ότι είναι καλό παίκτη, πολύ καλό παίκτη και κάνει και φοβερή σεζόν και μπράβο του, είναι και Έλληνα. Και χρειάζεται Έλληνο Ολυμπιακό. Πάμε παρακάτω.
4: Ο Αντρέ Λουί.
3: Ο Αντρέ Λουί είχε παίξει λίγο στο εξάμεινο. Δεν είχε πάρει πολύ χρόνο και φέτο δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει αφού έφυγε.
4: Λέω πέρυσι που το μισό χρόνο δηλαδή που τον είχε που δεν είχαμε εξτρέμ. Που λέγαμε ότι δεν έχουμε εξτρέμ και τέτοια. Αν τέλο πάντων, και ώρα του καλή, του έχουμε μεγάλη υποχρέωση για το ευρωπαϊκό και τέτοια, αλλά νομίζω μετά την.
3: Έφυγε με την Λίμπαρ, αδερφέ, τώρα είμαστε στα φρέσκα κουλούρια. Πάμε.
4: Αυτά που λένε για τον Πέο και το όχι, τέτοια είναι, αλλά αυτά που γίνονται τώρα στα γήπεδα. Πήγα στο Final Four. Δηλαδή, και αντί να φωνάζει ο Ολυμπιακό, είχε και κάτι τηλάρου με το κινητό. Τι κάνετε, ρε, το κινητό, δηλαδή με το κινητό, κάνει όλα τα παιδάκια με τα μια φωνάζει ο Ολυμπιακό, να φύγει, είναι
0: φόρο. Ο καθένα πηγαίνει στο γήπεδο και το βιώνει όπω επιθυμεί. Άλλο φωνάζει, άλλο είναι το κινητό, άλλο βλέπει το μάτς. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό. Όχι διαφημιστικό,
3: όχι διαφημιστικό.
0: Ο Στέφανο, ξέρετε. Δύο λεπτά και τρία κάνει νόηματα.
3: Όχι, αφού έχουμε κόσμο.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Τα κινητά δεν κατάλαβα.
0: Ότι και καλά δεν φωνάζαν και ήταν στα κινητά.
3: Το δίκιο του βουνό. Πάμε.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ναι. Είναι τρομερό, δηλαδή. Περιμένει να πήρε γκολ και σε ολοκληρώνει στο κινητό για να το γράψει ότι έχει το
0: κινητό. Όλοι. Τα πάντα. Πηγαίνει στην αυλία και κανένα δεν βλέπει την αυλία ή το πρόγραμμα, ξέρετε. Και είναι όλοι με τα κινητά.
3: Να τραβήξει δύο λεπτά να το καταλάβα. Αλλά δεν ξέρει τώρα.
0: Λες και πότε τα βλέπουμε αυτά που τραβάμε, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Μεγάλη αλήθεια. Έλα, Ηλία.
5: Τι κάνατε?
3: Γεια σου, Ηλία.
5: Λοιπόν, φτάνω, γεια σου, Ιωνίση. Φτάνω χθες μία ώρα στη Λιβαδιά και λέω, μία μισή το πολύ θα είναι. Ο φίλος μου θα κατέβει. Του είχα κρατήσει και τραπέζι εκεί στο σουπλατζίδικο στο Δημαρχείο, κάτω από τη σκιά εκεί, κάτι μια κλιματαριά, δεν ξέρω τι έχουν.
3: Στο στέργι το.
5: Μπράβο, ναι. Μου λέει, παίρνουν κατά τη μία μισή, λέει, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Λέω, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Γιατί μετά πλάκωσε ο κόσμος, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δεν έκανε να κράτησε κάτι.
3: Κι όμως βρήκα. Κάτσαμε, δηλαδή φτάσαμε τρεις και κάτι.
0: Εγώ θα αγοράσω.
5: Πρόλαβες. Αλλά όταν τον είδα στο γήπεδο φρέσκο.
3: Μόνο ο Γιώργης ο Τιμένος πήγε στη Λιβαδιά και ζήταγε πιτσαρία.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα.
3: True story.
5: Εντάξει. Όταν είδα στο γήπεδο του Ηρακλή Φρεσκαδούρα, κόντρα, ξύρισμα και τέτοια, δεν χάνουμε σήμερα. Να το ξέρετε.
0: Α, εξαρτάται από το ξύρισμα του Ηρακλή, δηλαδή το αποτέλεσμα.
3: Όχι τώρα, όμως σε σημαντικό μάτσα πρέπει να ξυρίζομαι.
5: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πολύ. Αυτά τα τελευταία τρία χρόνια στη Λιβαδιά μας κάθε την μπουκιά στο στόμα. Γιατί πάμε στο φαγητό
0: εκεί πέρα μέσα. Μπορεί να κάνει και το ανάποδο. Να τρως μετά.
5: Χθες, Σταύρο, αυτό σκέφτηκα. Μέχρι του χρόνου, πρώτο Θεός, κάνουμε το ανάποδο.
0: Μπορεί να σου κοπεί, ωραία. Βόλευε, σε κάποιους δεν κόβονται ποτέ. Αλλά χθες αυτού βόλευε χθες η ώρα. και για μετά. Δεν ήταν 9 η ώρα το βράδυ το μάτς.
1: Ναι. Ναι.
5: Να πω για το χθεσινό, μια λεπτομέρεια που την έχει υποθεί βέβαια. Ότι
0: ας είναι σε λίγο φοβόλης και πριν και μετά πάλι. Αυτό είναι το καλύτερο αν με ρωτάς. Συνέχισε.
5: Αυτό είναι το καλύτερο, εντάξει, ναι. Ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ότι ο Φρόιλερ δεν έκανε κοντρόλ. Έκανε απευθείας τη σέντρα.
0: Με τη μία την έκανε κατευθείαν.
5: Ναι.
0: Δεν πρόλαβε να οργανωθεί άμυνα.
5: Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και βαδίζοντας στη λευκή ισοπαλία, μπορούσαν να γίνουν τα πάντα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι λίγα λεπτά πριν είχε χάσει ο Κορνέζος, νομίζω. Ο στόπερ του Λεβαδιακού είχε χάσει την κεφαλιά. Που είχε έδιωξε με υπερένταση και ο.
1: Ναι, ο Κορνέζος. Ο
5: Ορτέγκα. Εντάξει, ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ξέρω για το Ζώτα, η Ραγκλή έχει καμιά.
0: Όχι. Θα μάθουμε γιατί εντάξει σήμερα
5: ήταν χαλάρα.
0: Όχι, ζήτησε αλλαγή, αλλά μπορεί να τα μην είχε και ανάσες. Γιατί ο Ζώτα είχε παίξει 180 λεπτά η Μεόφη και,
5: ναι.
0: Και για Κελόνα.
5: Ναι, ισχύει, ναι, ναι.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε, θέλει λεφτά ο Στέφανο.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings που αναφέρουμε 94,6.
1: Την καλησπέρα στον Αντώνη από την Ικαρία.
2: Βεβαίως. Για πάμε να προχωρήσουμε, κύριε. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Κοϊτά από Γαλάτα.
2: Έλα, Κοϊτά.
0: Να σου πω κάτι πριν αρχίσεις.
3: Λοιπόν,
1: ναι, σ' ακούει.
3: Πριν από το Μάκη, αυτός ο ακροατής, τι ομάδα ήταν, αν επιτρέπετε.
0: Ποιος ακροατής από όλους?
3: Πριν το Μάκη.
1: Παναθηναϊκός ήταν.
3: Α.
1: Το Περιστέρι.
0: Ναι. Ο Γιώργος.
3: Δεν μας είπε όμως ότι την περασμένη Κυριακή αυτό το πέναντι που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός ήταν πέναντι.
2: Ποιο πέναντι λες?
1: Την περασμένη όμως.
0: Λοιπόν, είχε πει ότι είναι πέναντι.
3: Τη περασμένη Κυριακή.
0: Έτσι είχε πει, αν θυμάμαι καλά. Δεν παίρνει κόρκο.
3: Την περασμένη Κυριακή.
0: Χθες δεν πήρε.
2: Για πες μίσο για τα χθεσινά τώρα, τα είπαμε την περασμένη αγωνιστική. Έλα.
3: Κοίταξε. Η φάση αυτή του πέναντι τη ΑΕΚ ήταν πέναλταρα.
2: Πέναλταρα.
3: Πέναλταρα, γιατί ο παίκτης του Βόλου έβαλε τρικλοποδιά στο Γιώβιτ και πέσε κάτω. Αυτό είναι πέναλταρα.
0: Έβαλε τρικλοποδιά, λες.
3: Καθαρή πέναλταρα.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι έβαλε τρικλοποδιά. Καθαρή πέναλταρα.
0: Okay.
3: Καθαρή.
2: Μίτσο μου δεν είναι.
3: Δεν υπάρχει καμιά αφήση.
0: Αφού βάζει πρώτα το πόδι ο παίκτης του Βόλου κάτω και μετά πήγαινε ο Γιώβιτ στο πόδι του.
1: Πες τα ρε Μίτσο να τα βγάλεις από μέσα σου.
3: Ο παίκτης του Βόλου του έβαλε τρικλοποδιά στο Γιώβιτ και ο Γιώβιτ έπεσε κάτω.
0: Εντάξει.
3: Αυτό είναι πεναλτάρα κανονική. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση. Κέρδισε η ομάδα δίκαια. Εντάξει. 1-2. Προχωράμε τώρα.
0: Να σου πω κάτι, το όνομα το άλλαξες. Τώρα που βλέπεις το Λιβάη Γκαρσία του Παναθηναϊκού, το συμπαθείς λιγάκι όμως ή δεν το έπαψες και να το συμπαθείς?
3: Θα πω ένα πράγμα.
0: Ναι,
2: ναι.
3: Θα πω ένα πράγμα.
0: Και έχω και άλλη ερώτηση μετά να σου κάνω.
3: Θα πω ένα πράγμα. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ωραία. Είσαι σωστός σε μάγκας παντελονάδος που λέγανε και στο χωριό του Ηρακλή.
3: Περιμένω την επόμενη ερώτηση.
0: Η επόμενη ερώτηση. Βλέπω τον Κοϊτά.
3: Ναι.
0: Να μην είναι τόσο πρωταγωνιστής όσο ήταν ο Λιβάη όταν ήταν στην ΑΕΚ ο Λιβάη. Μήπως να διαλέξουμε τώρα που γυρίζει άλλο όνομα.
3: Όχι, εντάξει.
2: Α, τον Κοϊτά θέλει, ρε
0: παιδί. Ναι, ρωτά, μια ερώτηση. Το ρίχνω και αυτό στο τραπέζι, ρε παιδί μου. Μήπως Γιώβιτ, λέω εγώ, που τα αποστελώνει.
3: Σε βλέπω. Όχι, αυτοί είναι παιχνιδιάδες, όχι, ο Κοϊτά και ο Γιώβιτ και ο Κουντέσα που ξαναγύρισε πίσω και ο Ζωάο Μάριο είναι.
0: Ακιό Κουντέσα σου αρέσει. Οκ.
2: Τώρα φυρί το πασί. Να σε βρουν οι εκδίδε. Τίποτα, Μίτσο, λέγε.
1: Ναι, ναι, αλλά εσύ δεν το έχει πάρει χαμπάρι, φίλε. Καλώ ήρθε ο Λιβάη. Όχι, όχι, στον Διονύση λέω. Θα σφυρίζουν τα δοκάρια.
2: Όχι, δεν
0: είναι. Να σε καλά, Κοϊτά.
1: Γεια σου, Μίτσο.
2: Γεια σου, Κοϊτά.
0: Πάμε παραπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια
2: σα. Τώρα δεν το ρωτάς για τον Λιβάη Γκαρσία, σε τρώει.
4: Γεια σα, με ακούτε.
0: Τι θέλει.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Συγγνώμη, τόσα χρόνια Λιβάη το ξέραμε να με το. Επειδή έχει τα γούρια σου.
2: Έφυγε ο Λιβάη από την ΑΕΚ, ρώτα τον για τον Κοϊτά.
0: Ερώτησε και για τον Κοϊτά.
2: Ε, μα τώρα τι
0: θέλει. Μη φημώνει τον τύπο. Θα κάνουμε ό,τι ερωτήσει θέλουμε. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σα, γεια σα.
4: Ακούγομαι τώρα. Δεν ήμουν σίγουρο ότι ακούγομαι.
0: Γιατί δεν ακουγόσουν, αλλά μα έπιασε φλιαρία. Πάμε.
4: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεκτό. Και εγώ θα ήθελα να κάνω τα σχόλιά μου, ΑΕΚ είμαι. Θα ήθελα να κάνω τα σχόλιά μου για χθες.
1: Το όνομά σου πρώτα απ' όλα, φίλε.
4: Κώστας και είμαι ΑΕΚ. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Αρχικά για το πέναλτι του Γιώβιτς που λέμε ότι δεν είναι. Που λέτε μάλλον ότι δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
4: Επιτρέπεται στον αμυντικό, ακόμα και αν πατάει το πόδι, να προσπαθεί να ανακόψει την μπάλα κάνοντας παγκάτο. Δηλαδή ο επιθετικός
2: δεν έκανε παγκάτο, φίλε.
4: Πρέπει να επιδείξει.
2: Δεν έκανε παγκάτο.
4: Υπάρχει επαφή αρχικά.
0: Υπάρχει.
2: Να σου πω γιατί δεν είναι πέναλτι κατά τη δική μου γνώμη. Ο Κάργας έχει το πόδι του κάτω στο χορτάρι και την επαφή την κάνει ο Γιώβιτς με τον Κάργα. Όχι ο Κάργας με τον Γιώβιτς.
4: Εγώ διάβασα ένα άρθρο σήμερα από το site σας, αν δεν κάνω λάθος. Και εξηγεί τον κανονισμό. Αυτό τον κανονισμό τον έχετε υπόψη σας, τον έχετε διαβάσει? Αν δεν κάνω λάθος, τον ανέβασε ο
2: Κατήρης. Να συζητήσουμε αν είναι, όπως το βλέπω εγώ, να συζητήσουμε αν είναι πέναλτι το χέρι στο σου του Μάνταλου. Που εκεί είναι δύσκολη φάση, ίσως βρίσκει χέρι.
4: Αυτό ήταν η δεύτερη μου.
2: Ίσως βρίσκει χέρι. Εγώ θεωρώ ότι πιθανότατα βρίσκει χέρι. Πιθανότατα. Το άλλο δεν είναι πέναλτι όμως.
4: Γιατί πιθανόν. Βλέπουμε replay. Καταρχάς υπάρχει replay και... το οποίο δεν το έχει δείξει.
2: Καθαρό replay. Φίλε,
0: άμα δεν το έχει δείξει, ότι πώς το έχει δείξει.
2: Φίλε μου, μάλλον βρίσκει χέρι. Μάλλον. Δεν μπορώ να είμαι και 100% σίγουρος. Μάλλον βρίσκει. Πιστεύω ότι βρίσκει. Αλλά Το άλλο δεν είναι πέναλτι, ρε φίλε.
4: Εγώ θα δανειστώ τις ατάκες του προηγούμενου φίλου. Ναι. Είναι πεναλτάρες και τα δύο.
2: Okay.
4: Απορώ με τα αντανακλαστικά του οργανισμού της ΑΕΚ και των δημοσιογράφων της, που πραγματικά προσπαθεί όλος ο κόσμος να πουλήσει προπαγάνδα και ένα μήνυμα θέλω να δώσω για τον λαό της ΑΕΚ.
2: Ένα λεπτάκι.
4: Ένα μισό λεπτό να ολοκληρώσω, γιατί θέλω να
2: θα ολοκληρώσει και θα το πει το μήνυμα και θα πει και δύο μήνυμα.
4: Να μην τρώει την προπαγάνδα αυτή που στείλεται από χθες εις βάρος της ομάδας.
2: Ωραία. Θύμισε μου το όνομά σου.
4: Κώστας.
2: Κώστα, εγώ που λέω ότι δεν είναι πέναλτι. Στείλω προπαγάνδα. Δεν μπορούμε να έχουμε
4: άποψη, δηλαδή. Γιατί είναι επέναλτι.
2: Α, επειδή
4: γιατί
2: έχω άλλη άποψη. Κάτσε, Κώστα.
4: Να σας πω κάτι.
2: Κάτσε, Κώστα, ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό να μιλήσω.
4: Ένα λεπτό.
2: Επειδή έχω άλλη άποψη με τη δική σου στην προπαγάνδα, που σου λέω κιόλας ότι πιθανολογώ ότι το άλλο είναι χερί. Πιθανολογώ, δεν είναι καθόλου.
4: Δεν στείλετε προπαγάνδα.
2: Κάτσε, πριν από 10 δευτερόλεπτα μου λε στείνω. Τώρα μου λε δεν στείνω.
4: Ωραία. Να το θέσω αλλιώς.
2: Θα πάρουμε μια απόφαση τελικά ή όχι. Μήπως όλοι θέλουμε να ακούμε πάντα αυτά που θέλουμε υπέρ της ομάδας μας και οτιδήποτε άλλο λοιπόν, το θεωρούμε προπαγάνδα. Δεν γίνεται έτσι όμως.
4: Θα σας απαντήσω. Όποιος έχει διαφορετική άποψη από μένα δεν στείλει προπαγάνδα, αλλά
2: στον
4: στείλει προπαγάνδα.
2: Στον ενικό.
4: Ναι, θα απαντήσω.
2: Μα πριν μου πες ότι στείλω προπαγάνδα. Έτσι δεν πες.
0: Αναδιατυπώνει.
4: Θα κάνετε
0: την
4: κορονοϊκή να παίξουμε, το αλλάζω. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν στείλει προπαγάνδα.
2: Δεν είναι, θέλω να μου ζητήσει να συνοηθούμε.
1: Άρα, αδερφή, κουβέντα κάνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
4: Ωραία, και εγώ κουβέντα κάνω, ρε παιδιά, αλλά δεν με αφήνετε να πω την άποψή μου.
1: Ωραία, τι είπε.
4: Η εκπομπή έχει ξεκινήσει 2 η ώρα και είμαστε 3 η ώρα τώρα, έτσι. Έχουν πάρει 4-5 άτομα. 4-5 άτομα έχουν σχολιάσει τέσσερα του πέναλτι. Εσείς δεν βγήκατε πλην μιλώντας μαζί μου να πείτε ναι, ρε παιδιά. Δεν είναι πέναλτι, αλλά το χέρι που δεν δίνει την ΑΕΚ στο 0-0.
1: Δεν με ρώτησε κανείς για πέναλτι φάση.
0: Δεν ξεκίνησε.
4: Δεν σας ρώτησε
2: κανείς. Άκουσε με λίγο. Εγώ τα έχω πει και από το πρωί.
0: Κώστας είπαμε.
4: Εντάξει, δεν ακούμε πολύ.
0: Άκουσε με, Κώστα μάλλον. Εάν αρχίζαμε μόνοι μας την εκπομπή και λέγαμε δεν είναι πέναλτι του Γιώβιτς και δεν συζητούσαμε για τη φάση του χέρι, να μας πεις αν αναφέρεται και στη μία φάση και δεν αναφέρεται στην άλλη. Όταν θα βγει ο κάθε ακροατής και θα με ρωτήσει για κάτι συγκεκριμένο, θα πω ναι, αλλά.
2: Τέλος πάντων, στην τελική, ρε παιδιά, ο καθένας έχει την άποψή του.
0: Ακριβώς.
4: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ πήρα να πω τη δική μου και για να μην τρώω τον χρόνο τον επόμενο, θα επαναλάβω. Ο λαός της ΑΕΚ να μην τρώει την προπαγάνδα, να μην μασάει και να δει ποια είναι η καλύτερη ομάδα και ποια θα πάρει το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
5: Ναι, ξέρω, μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
2: Μαζί μιλάμε, ναι.
1: Ναι, φίλε.
5: Γεια σας, Δημήτρης από το δρόμο.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
5: Και εγώ ΑΕΚ και πραγματικά. Παρότι η διαιτησία, ας πούμε, εγώ είμαι και μικρός, έχω προλάβει τρομερές εποχές που συζητάμε μόνο για τη διαιτησία, για το άλλο, και θεωρώ ότι με το VAR όντως έχουμε κάνει βήματα και έχουμε κάνει κατακτήσεις.
1: Και ό,τι άλλο μπορεί να μπει από τεχνολογία και πρέπει να μπει και το goal line τεχνολογία.
5: Ναι. Εννοείται. Θέλω να πω για την περίφημη φάση του πέναλτι το εξής, το οποίο δεν λέει κανένας. Ναι. Ότι εγώ θα δεχτώ για την οικοδομία της συζήτησης ότι όντως την επαφή την επιδιώκει ο Γιώβιτς, γιατί είναι ένας πολύ έξυπνος παίχτης, πολύ έμπειρος παίχτης. Mm-hmm. Βλέπει ότι ο παίχτης του Βόλου έχει μείνει κρεμασμένος με το πόδι απλωμένο, τεντωμένο και επιδιώκει όντως, ας το δεχτώ λέω για την οικονομία της συζήτησης, να πέσει πάνω του και να κερδίσει την επαφή. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, όλοι αυτοί που σήμερα διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι δεν είναι πέναλτι γιατί την επαφή την επιδίωξε ο Γιώβιτς, επειδή δεν είμαστε τρελοί και δεν είμαστε λωτοφάγοι. Πριν από τρεις σεζόν που ο Παναθηναϊκός έκανε 12 νίκες σε 12 μάτς και είχε πάρει 8 τέτοια πέναλτι, όχι ένα, 8 τέτοια πέναλτι.
2: Τέτοια
5: που πέναλτι. Με ανεπαίσθητες επαφές. Που έπρεπε να δούμε 47 replay. Που έβγαινε ο Αϊτόρ από την περιοχή, πέφτοντας πάνω στο τεντωμένο πόδι του αμυντικού και ο διαιτητής έδινε πέναλτι.
2: Για ποια φάση λες να τη συζητήσουμε, ρε φίλε.
5: 8 πέναλτι, εκ των
2: οποίων. Πες μου ένα πέναλτι να το συζητήσουμε.
5: Εκ των οποίων τα 6.
2: Όχι, συγκεκριμένα πες μου. Πες μου ένα.
5: Θυμάμαι πέναλτι
2: στα Γιάννενα.
5: Που η μπάλα είναι εκτός διεκδίκησης, τελείως εκτός διεκδίκησης.
2: Τα Γιάννενα.
5: Και υπάρχει μια υποψία κλωτσιάς που βλέπουμε στα Γιάννενα.
2: Τι υποψία κλωτσιάς, τα Γιάννενα τον είχε κλωτσίσει από πίσω αμυντικός, ρε φίλε.
5: Λοιπόν,
2: μέσα στην περιοχή.
5: Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι τότε μας λέγανε ότι από αυτή τη 13η λήξη βλέπουμε ότι υπάρχει επαφή και εφόσον υπάρχει επαφή είναι πέναλτι. Τελεία. Θυμάμαι τον κύριο Νικολογιάννη συγκεκριμένα.
2: Φίλε, για
5: να
2: μιλήσω με, δεν ξέρω. Δεν...
5: Να το λέει. Ωραία.
2: Εδώ θα μιλάς.
0: Ήρεμα, απλά. Ήρεμα.
2: Μην φωνάζεις καταρχάς. Εδώ θα μιλάς συγκεκριμένα. Άκουσε με. Όχι. Όχι, δεν φωνάζουμε.
5: Γιατί πήρε.
2: Έλα, καλό.
0: Άκουσε με λίγο. Αδελφέ, να σου πω μια κουβέντα μόνο και μετά να συνεχίσει αν θες.
5: Δεν με ακούς όμως. Οι ίδιοι που λέγατε ότι αφού είναι
0: παθήν επέναντι. Μιλάει με τον κύριο Νικολογιάννη.
5: Ξαφνικά αλλάζει τον πιστέκι.
0: Αυτή τη στιγμή με ποιο μιλάς, αδελφέ μου.
5: Άκουσε, αγαπητέ μου φίλε.
0: Δεν μου μιλάς. Είμαστε λες οι ίδιοι. Έχεις ακούσει εμένα να σου λένε τα πέναντι, όχι.
5: Όταν μιλάμε δημόσια, δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι που δημιουργούν.
0: Ωραία. Με την ίδια λογική. Με την ίδια λογική. Ηρεμήστε λίγο. Με την ίδια λογική και όλοι οι ακροατές λέτε όλοι τα ίδια.
5: Υπάρχει δημόσια συζήτηση, αγαπητέ φίλε.
0: Φυσικά. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε πει αυτό. Εγώ θα πω το εξής και θα κλείσουμε εδώ γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο. Το ότι επιδιώκει κάποιος την επαφή δεν σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει ή δεν υπάρχει παράβαση. Εάν εγώ βλέπω τον άλλον να έρχεται προς τα πάνω μου, φρενάρω και με γκρεμίσει, επιδιώκω την επαφή και παίρνω το πέναλτι ή το φάουλ. Εάν όχι, δεν. Αλλά εκτός αυτού, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και να την εκφράζει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε πίσω στην Sport FM 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής 2-10-95-79-283-4-5 και έχω να σου πω κάτι πολύ ωραίο και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμπησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο santorinexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45, πρέπει να καταλάβετε
0: παιδιά.
1: Βλέπω και τα μηνύματα. Καθένας έχει την άποψή του. Άμα μπορούμε να την εκφράζουμε όμορφα και ωραία, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, για πάμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
1: Έλα, ρε Λαμπή.
2: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά, μια χαρά.
2: Εκτός από προπαγάνδα.
1: Ελάτε.
0: Και πολλά άλλα.
2: Πολύ μεγάλη προπαγάνδα. Και όταν ξεφεύγετε από το ποδόσφαιρο, κάνει προπαγάνδα στο τι είναι καλό στο φαγητό. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά μια προπαγάνδα.
0: Είναι στη φύση μας, Λαμπή.
2: Ναι, αλίμονο. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Το ότι κατέβηκαν ο Διονύσης με τον Ερακλή το μεσημέρι και κατεβάσαν όλη τη νύχτα κάτω. Και νομίζω είχε κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι όλοι κοιμούνται το βράδυ πλέον. Γιατί πριν δεν κοιμόντουσαν, τους περιμένανε. Πάρα πολύ. Ακούω πάρα πολλά ονόματα που ήταν εκτός από τον Γιώργο, ο οποίος βγαίνει μέχρι το μεσημέρι. Πρωί μεσημέρι δεν βγαίνει παραπάνω. Τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν. Θέλω μια συμβολή στον Ηρακλή. Μ' ακούς, Ηρακλή?
1: Είναι λίγο έξω τώρα, θα έρθει, θα μπει.
2: Α, μάλιστα. Θα την πω ύστερα. Τέλος πάντων. Διονύση, δεν κατάλαβα τα πέναλτι, τα 6 από τα 8 που πήρε ο Παναθηναϊκός στην περίοδο του Γιωβάνοβιτς.
1: Παιδιά, αφήστε λίγο. Περίμενε, Λάμπη μου, μην πάμε τώρα τι έγινε πριν 3 χρόνια. Τι έγινε πριν 5, πριν 10, πάμε στα φρέσκα.
2: Όχι, εγώ αυτό λέω. Ποιος πήρε το πρωτάθλημα δηλαδή?
1: Για εκ το παιδί.
2: Τώρα τι είναι αυτά, ρε παιδιά, το μπιφτέκ το γυρίζει, το κάνετε. Μεσημεριάτικα ψόφισαν τη πείνα. Ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, ο κύριος και φίλος μου ο Ηρακλής πρέπει να προσέξει το εξής. Μη βάζει γούρια με ξυρίσματα, γιατί πρέπει μετά να βάλει και ξύρισμα και στον ίδιο κουρέα. Άντε τώρα να προλάβει στα γήπεδα της, εκεί στην περιοχή, ναι. Αν είναι να βγει και έξω από την Αθήνα, την Αττική. Πολύ δύσκολο. Γι' αυτό να μην βάζει με γούρια με ξυρίσματα και με τέτοια, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημα.
0: Πάντως έχει έρθει με ένα προσωπάκι φράπα, έχω να σου πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά αυτό κοίταξε, το φράπα δεν είναι καλό για την σύντροφό του. Για κανέναν άλλο.
0: Καλά, μαζί σου, συμφωνώ και εγώ.
2: Ναι, τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, και επειδή εγώ δεν και τα μπιφτέκια τα τρώω, ας είναι και ψημένα από τη μια την πλευρά.
0: Από τη μια δεν χρειάζεται και λίγο από την άλλη.
1: Θέλει.
2: Εγώ, φίλε, θέλω σίδηρο. Και όσο άψητο είναι, καλύτερο, περισσότερο σίδηρο παίρνεις.
0: Εφάνε σηκώδη. Νομίζω το σηκώδη έχει σίδηρο και οι φακές.
2: Θα πω σε τμήμα μεσογειακής ανεμίας για να βάλω σίδηρο. Κάνα δύο ώρο.
0: Α, τόσο. Έχεις όντως το ζήτημα.
2: Άλια. Λοιπόν, θέλω να δώσω στον κόσμο που ακούει κάτι και να ασχοληθούν και με αυτό. Ποιος αφήνει μεγαλύτερο αποτύπωμα στο περιβάλλον? Ο Σεραφίνο με τα κοτόπουλα ή ο Ποπάι με το κονσέρβε σπανάκι? Αυτά εν ολίγης.
1: Ωραία.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
3: Χαίρετε.
0: Καλώς ήρθαμε.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Γιάννη από Κύπρο, Αμόχωστος.
1: Τι κάνεις, φίλε?
3: Καλά, αδερφέ, καλά. Εσείς?
0: Μια χαρούλα.
3: Κάνετε και προπαγάνδα, όπως είπε ο Λάμπης. Εντάξει, άκουσα σας εγώ προηγουμένως. Ένα εκφέρω γνώμη. Πάντως, κοινό που κατάλαβα είναι ότι ό,τι για να γίνει, ρε παιδιά, είτε με βάρ είτε χωρίς βάρ, διότι το κουβέντα δεν σταμάτα. Εντάξει,
1: Ποτέ δεν θα σταματήσει.
3: Ναι, το έχεις πει πολλές φορές, ρε Διονύση. Θυμάμαι και από τα βράδια που μιλούσαμε, το έχεις πει πολλές φορές ότι θα είναι. Ενώ όσο υπάρχουν οι αγώνες, θα υπάρχει και διαιτητό κουβέντα. Τέλος πάντων. Στεναχωρέθηκα χτες για την εθνική βόλεϊ.
1: Ναι.
3: Να εικάσω Σταύρο, είδες το καθόλου?
0: Είδα.
3: Καλά, πώς έγινε η φάση? Ότι εγώ παρακολουθούσα το αποτέλεσμα από το κινητό και ήταν 14-13. Η τελευταία φάση άρχισε να το βάλει το 15-13 στο tie break. Ήταν τίποτε challenge.
0: Κάναμε ένα challenge για να το κάνουμε. Μιαν στο τελείωμα του Φιλανδού βρήκε φιλέ, αλλά δεν είχε βρει φιλέ. Απλά ξέρεις, παίζει την τελευταία σου ζάρια. Δεν ήταν καν αμφισβητούμενη. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν συγκεκριμένη φάση ήταν, ξέρω εγώ, στο 18-18 σε κανονικό σετ, δεν θα έκανε καν challenge. Έκανε μήπως και. Κοίταξε, είδε το μάτς γενικά, εσύ το είδε ή μόνο.
3: Όχι, δεν το είδα, καθόλου. Έβλεπα τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο, ειδικά στο τέταρτο και στο πέμπτο σετ στο tie break. Οι Φιλανδοί δεν άφηναν την μπάλα να πέσει στο θάλαμο. Ξέβγαζαν κάτι άμυνες συγκλονιστικές χωρίς να σπάει μπάλα πάνω στο μπλοκ από τελειώματα δικά μας καρφιά. Βγάζαν άμυνες. Ματώναμε για να πάρουμε πόντους. Και είναι κρίμα γιατί ειδικά στο τέταρτο σετ ήμασταν μπροστά με 23-22 και το χάσαμε με 25-23. Δηλαδή κάναμε 3-0 σερί εκεί. Όπως και στο tie break, αν και στο tie break ήταν συνεχώς αυτοί μπροστά και εμείς ισοφαρίζαμε. Και στο tie break από το 13-13 μας κάναν το 15-13. Δηλαδή στις λεπτομέρειες δεν πήραμε την μεγάλη πρόκληση.
3: Κρίμα, κρίμα πραγματικά, διότι εντάξει, υπερέβαλαν αυτόν οι παίκτες μας και θα μπορούσε να, αδερφέ, να, εντάξει, θα ήταν μεγάλη επιτυχία στους 8 του Ευρωβόλου.
0: Ναι, μετά που,
3: τώρα πήγα μέχρι τους 16, έτσι.
0: Ναι.
3: Εντάξει,
0: και στους 8 θα πέφταμε πάνω στους διοργανωτές Ιταλούς, εντάξει, πολύ δύσκολο, αλλά...
3: καλά, πολύ.
0: πολύ δεν έχει σημασία, θα είχαμε φτάσει στους 8.
3: Ναι. Και εγώ θα έλεγα στο Ηρακλή είναι έξω.
0: Ναι,
1: κάπου εκεί.
3: Εντάξει, εγώ απλώς θα έλεγα για το μάτι χτες ότι χάρηκα τον τρόπο που ήρθε η νίκη. Η ομάδα δεν βλεπόταν πραγματικά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πω και εγώ. Mm-hmm. Το έχουν πει όλοι, το έχουν δει όλοι. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όπως ήταν η νίκη, ήταν σημαντική νίκη. Πάρα πολύ σημαντική. Γιατί τη στιγμή μάλιστα
1: που κέρδισε που ήρθε...
3: και η ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια. Και με τον τρόπο που ήρθε, ξέρεις.
0: Και μάλιστα συνδυάζεται και με τον τρόπο που ήρθε και η νίκη τη Δετάρτη με τη Γεκελόνια, έτσι.
1: Σωστά.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι... πάει μαζί, αδερφέ. Ακριβώς όπως το είπε, Σταύρο. Πώς σημαντικό τουλάχιστον αν χάναμε νεκτέ. Πώς είναι η διαφορά τώρα, 5?
0: Ναι.
3: Θα ήταν
1: 7. Ναι, ναι.
3: 5. Εντάξει, θα ήταν 7, θα ήταν πιο μεγάλη. Εντάξει ρε παιδιά, αυτά.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, σε δίνουμε στον Ηρακλή.
1: Γεια σου Γιάννη.
3: Θα ξαναπούμε.
0: Χαιρετάκι αυτός ήταν τώρα μπήκε στο...
3: Έγινε.
1: Γεια σου.
3: Γεια σου,
0: Γιάννη. Πάμε, διαφημίσεις και...
1: Όχι, Γιάννη ήταν ο αδερφός.

0: Να έρθε και ο Ηράκλης Πανής, ακούσατε.
1: Όχι, μωρέ, δεν ανησυχείς κανείς.
0: Αφού δεν σου
2: ρωτάγανε πού είναι.
0: Όλοι κάτι θέλουν να σου πούν. Και ο Λάμπης ήθελε να σου πει κάτι.
1: Εντάξει, και αύριο δούμε και μέρα.
0: Ένα μήνυμα δεν σα δείτε να ανησυχούσαμε.
2: Για πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Ζέστη έχει.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ, ναι.
0: Έχει ανάψει ο Ηράκλης. Χαίρετε, ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Το όνομά σου.
3: Πρώτη φορά περνώ, Κώστας. Πρώτη φορά περνώ σε αυτή τη ζώνη. Έχω ξαναπάρει το Διονύση πιο παλιό.
1: Ναι.
3: Κοίταξε, ρε Διονύση μου, το ότι έχεις μια άποψη προσωπική σου δεν σημαίνει ότι είτε είναι πέναντι είτε είναι φάουλ είτε
2: οτιδήποτε. Και οι τρεις νομίζω την ίδια άποψη έχουμε, δεν είναι μόνο ο Διονύσης εδώ.
3: Δεν είναι θέμα άποψη, είναι θέμα κανονισμών.
2: Και οι τρεις την ίδια άποψη έχουμε.
3: Μα ναι, οκ. Okay.
2: Και νομίζω ότι και η τηλεκριτική χθες, ο Κουτσιάφτης, τουλάχιστον
1: ναι, Κουτσιάφτης, αυτό ο Κουτσιάφτης.
2: Η Λαμπαδαρίου, αυτό το ίδιο
1: είπα. Και ο Βαρούχας νομίζω.
2: Βαρούχα δεν άκουσα, μη σου πω ψωμάτα.
3: Γιατί δεν είναι το πέναντι.
2: Ναι.
1: Ναι, μωρέ, επειδή έχει πατήσει το πόδι κάτω. Είναι το πόδι σταθερό.
3: Okay.
2: Αντιθέτως, για μένα συζητάμε αν είναι πέναλτι το χέρι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει επαφή, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου,
2: αλλά πιστεύω ότι η επαφή υπάρχει. Αλλά επιμένω ότι για μένα το Γιώκητς δεν είναι πέναλτι.
3: Αν ήταν εκτός
2: περιοχής. Του
3: αν ήταν εκτός περιοχής και γινόταν αυτό, θα γινόταν φάουλ ή όχι.
1: Δεν ξέρω, πάλι, δεν ξέρω. Όχι. Αλλά εκεί μπορεί να ξέρεις, εκεί που αν είναι φάουλ ή οτιδήποτε άλλο, ξέρεις το προσφορά είναι πολύ πιο εύκολα μια τέτοια απόφαση.
2: Ναι.
1: Σε σχέση με το πέναλτι.
3: Πάρα κοιτάμε πολύ το δάσος και δεν ξέρω, χάνει όλη ουσία πάνω σε αυτό. Εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, αλλά επειδή θα δούμε κάτι, επειδή έχουμε μεγάλη σεζόν μπροστά μας και θα δούμε παρόμοια.
2: Δεν έχουμε να δούμε.
3: Ναι, έχουμε να δούμε πολλά. Λοιπόν, σε πάω στο μπάσκετ, Διονύση μου. Με ανησυχεί πάρα πολύ το μπάσκετ. Με όλη αυτή την εικόνα που παρουσιάζει, δεν ξέρω τι φταίει. Και πάντα ξεκινάμε με απολύες.
2: Α, για τους τραυματισμούς λες.
3: Για τους τραυματισμούς, η ομάδα δεν είναι πάλι έτοιμη, πάλι υπομονή και χρόνο, πάλι υπομονή και... Οι άλλες ομάδες γιατί δεν έχουν αυτό το υπομονή και χρόνο.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει πολύ χρόνο.
2: Όλοι έχουν, όλοι.
1: Είναι πολύ νωρίς για το μπάσκετ.
3: Παιδιά, συγγνώμη, μη μου συγκρίνει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καινούργια ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μία-δύο προσθήκες.
1: Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει playmaker.
2: Άρα πόσο μάλλον. Φίλε μου, συγγνώμη. Πόσο μάλλον όταν είσαι νέα ομάδα. Όταν είσαι νέα ομάδα, θέλεις περισσότερο χρόνο.
3: Για κάτσε ρε, εσύ. Πολλές είναι νέες ομάδες που παίζουν μπάλα. Ναι. Εδώ μπορεί να κάνουμε τα αυτονόητα.
2: Τα αυτονόητα.
3: Ναι. Μου λες ότι η ομάδα θα παίζει αμυντικά.
2: Εγώ.
3: Όχι εσύ, ο οργανισμός, η ομάδα ξεκινάει από τον μπρος πίσω, δηλαδή να παίζουμε αμυντικά. Πού είναι τα αμυντικά rebound. Rebound δεν μπορούσαμε να πάρουμε.
2: Για ποιο μας λες τώρα.
3: Για το τελευταίο που παίξαμε,
2: με τον rebound.
0: Σχολιάζει μια ομάδα. Μπορείς να παίξεις έτσι.
2: Ναι, μωρέ. Κάτσε, είναι πάρα πολύ
1: φίλε. Θέλει η ομάδα.
0: Χωρίς Davis, χωρίς Nan, χωρίς Λούκα, χωρίς Φάλ, χωρίς Προκαβόπουλο.
1: Φίλε στο μπάσκετ.
2: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Να αρχίσεις να σκέφτεσαι το. Είναι υπάρχει ο προβληματισμός. Με όποια ομάδα ξέρεις υποστηρίζει ο καθένας στην Ευρωλίγκα. Μετά το Γενάρη-Φλεβάρι.
2: Ενέρεση.
1: Δηλαδή, αν εκεί δεις πράγματα τα οποία δηλαδή σε ανησυχούν, τότε ναι, να το καταλάβεις και να κάνεις μια συζήτηση. Τώρα, στον Παναθηναϊκό είναι εντελώς νέα ομάδα. Εντελώς νέα ομάδα. Ο Ολυμπιακός, που σου είπα εγώ πριν που μου είχε κάνει, ξέρεις, τις δύο προσθήκες, έχει αλλάξει. Προσπαθεί να βάλει το Μεκιντάρ να είναι ο παίκτης που να πάρει τη θέση του Γουόκαπ. Πρέπει να βρει το ρόλο του μέσα ο Μοντέρο. Γιατί όταν έχει το Βεζέκοβ, έχει το Φουρνιέ, που πολλές φορές παίζουν μαζί και τρεις, που και τρεις θέλουν την μπάλα.
3: Ηρακλή, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Θέλει χρόνο όλο αυτό για να δεις.
3: Να σου κάνω, σε παρακαλώ, μια ερώτηση.
1: Βεβαίως.
3: Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πέρσι.
1: Μα η σχέση του ΠΑΟΚ με
3: τον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να το πω.
1: Όχι, δεν τα κάνουμε. Δεν έχω δει τα παιχνίδια του, για να σου είμαι ειλικρινής, αλλά βεβαίως είναι πολύ καλύτερος από πέρσι.
3: Ο Άρης είναι καλύτερος από πέρσι. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι καλύτερη από πέρσι.
1: Η διαφορά όμως στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Τη Ρεάλ θα τη δούμε. Δηλαδή στην πορεία αν είναι καλύτερη.
3: Ναι,
1: θα
3: παίξει
1: διαφορετικό μπάσκετ σε σχέση με αυτό που έπαιζε. Για λόγω
3: του Μαρτίνα.
1: Αλλά η διαφορά στο.
2: Για Παναθηναϊκό θα παίξει διαφορετικό.
1: Στο ρόστερ του Άρη και στο ρόστερ του ΠΑΟΚ η διαφορά στην ποιότητα είναι πολύ μεγάλη.
2: Ναι. Αυτό δεν θέλει να περάσει και για να το καταλάβει.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη.
2: Δηλαδή θα κάνει άλλο κομμάτι.
1: Ναι, άλλο αυτό. Με του παίχτε που είχε με όλο το σεβασμό που είναι ο ΠΑΟΚ. Τα δύο τελευταία χρόνια και με αυτούς που έχει τώρα.
2: Μέρα με τη νύχτα.
1: Είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή ανέβηκε level. Το ότι μπορεί Να, και φυσικά και ο ΠΑΟΚ θέλει χρόνο. Αλλά από την άλλη, βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα τα βλέπεις.
2: Γιατί έχει η ιδιότητα ανεβασμένη.
1: Ναι,
2: ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι άλλη κατάσταση. Θα έχουν πάλι ποιότητα όπως είχαν και πέρυσι. Την μπάσκετ θα παίξουν, θα το δούμε. Το ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι διαφορετικό σχέση με πέρυσι, δεν ξέρω αν θα πετύχει. Αλλά θα παίξει διαφορετικό μπάσκετ λόγω Μπράντοβιτς, δεδομένο αυτό. Αν θα πετύχει, άλλο κομμάτι.
1: Απλά στο ξαναλέω, με το που πει το νέο έτος θα αρχίσει να βλέπεις. Γιατί μην ξεχνάς ποτέ ότι στο μπάσκετ μία μεταγραφή που μπορεί να γίνει το χειμώνα μπορεί να σου αλλάξει όλη την ιστορία.
2: Ναι.
3: Μία μεταγραφή που θα κάνεις το χειμώνα είναι ότι θα τη χρειαζόσουν από τώρα.
1: Όχι, δεν το ξέρεις ότι τη χρειάζεσαι. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, να σου πω εγώ, όπως είναι χτισμένος, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, υπάρχουν οι κουβέντες, για σου πω τα πράγματα που ξέρω πολύ καλά στην ομάδα μου, ότι χρειάζεται ένα τριάρο τεσάρι. Έχει ακουστεί ο Χεζόνια, έχει ακουστεί ο Διαλό που είναι στο NBA και ότι παραμείνουν ελεύθεροι και αφενός δεν μπορεί να το πάρεις τώρα και αφετέρου θα δεις στα πρώτα μάτς στην Ευρωλίγα αν όντως το χρειάζεσαι για να κάνεις μια προσθήκη. Ο Ολυμπιακός πέρυσι έκανε μια προσθήκη που τον λέγανε Γιουβαρλάκη. Τι θυμάμαι εδώ τις εκπομπές για τον Τζόζεφ που έχει παίξει 1000 μάτς στο NBA, έχει πάρει πρωτάθλημα στο NBA. Αλλά εντάξει, δεν ήταν δηλαδή σωματικά δηλαδή το όπως ήταν ο Τζόζεφ στο NBA, ο οποίος ήταν σημαντικός στο να πάρει ο Ολυμπιακός τους τίτλους γιατί έχει βάλει πολύ μεγάλα σουτ. Και βλέπεις τον Τζόζεφ φέτος, ο οποίος έχει δουλέψει μόνος του στα 35 του, έχει χάσει τα κιλά και είναι άλλος παίχτης. Δηλαδή, ήρθε ο Τζόζεφ πέρυσι. Καταλαβαίνεις.
3: Μην φεύγεις από την ουσία, αδερφέ μου, να σου πω γιατί. Γιατί εγώ αλλιώς θέλω να καταλήξω. Ότι κάθε χρόνο εμείς ξεκινάμε διαφορετικά, με διαφορετικό rotation, ωραία, και καταλήγουμε στο ίδιο. Συμπέρασμα. Λοιπόν, έχουμε χάσει 7-8 παίχτες, γιατί δεν είναι μόνο αυτός, είναι ο Νίκος Λουκάς, είναι και ο Μωραϊτης, είναι πολλοί. Δηλαδή κατεβήκαμε στο τουρνά με 10 παίχτες.
2: Αυτό είναι τραυματισμοί είναι αυτοί.
3: Ναι, οκ. Εκ των οποίων, οι 3-4 δεν θα είναι καν στην 15άδα.
0: Ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν και ο Σλούκας.
2: Και ο Φαλ.
0: Και ο Ροκαβόπουλος.
3: Ναι.
2: Δεν θα άναφεις 15άδα.
3: Όχι, θέλω να σου πω από αυτούς που παίξανε. Α. Το Παύλο Γιάνγκο. Δεν είναι λόγο.
0: Α, εννοείς από αυτούς που παίξανε τώρα, όταν θα γυρίσουν οι τραυματίες, δεν θα είναι μέσα στη 12-15άδα.
2: Όχι τόσο
3: πολύ. Εντάξει, δεν θα είναι Μαρτούκας, μπορεί να μην είναι ο Βαρβαρίτης σίγουρα.
0: Ο Μαρτούκας, εγώ θεωρώ ότι με τις εμφανίσεις που κάνει μπορεί να κερδίσει χρόνο.
3: Μωραϊτης, Καλαϊτζάκης, αυτοί δεν θα είναι. Δηλαδή είναι 4-5 παίκτες που δεν θα είναι σε 15. Και θέλω να πω εγώ να καταλήξω.
0: Και να κλείσουμε με αυτό,
3: Διονύση, τι είναι αυτό που συνέχεια ξεκινάμε πάντα με τραυματισμό, γιατί δεν ξέρω άλλη ομάδα να έχει τόσο τραυματισμό.
2: Και άλλοι έχουν, δεν το ξέρω τώρα τι γίνεται στις προπόνησεις, δεν μπορώ.
3: Το βλέπουμε, δηλαδή, επειδή παρακολουθώ πολύ μπάσκετ, βλέπω και άλλες ομάδες, το βλέπουμε. Εκτός της ΑΕΚ.
2: Μπορεί 1200, δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
3: Και εγώ να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Και καλησπέρα στο Μάκη από τη Γάνδη, το μεγάλο εστιατόριο το ελληνικό.
0: Να τα βλέπεις αυτά, Σταύρο, πόσα κιλά έχασε ο Τζόζεφ.
1: Τώρα ο Τζόζεφ. Το έλεγα και πέρυσι. Ο Διονύσης το ξέρει από τις βραδινές εκπομπές. Που έλεγα, παιδιά, ο Τζόζεφ είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το δεκάλεπτο που θα μπει, το οχτάλεπτο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ένα παίκτης ότι πρέπει να παίζει 30 λεπτά για να προσφέρει σε μια ομάδα.
0: Πάμε να προλάβουμε ακόμα έναν. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Βεβαίως.
0: Ναι,
2: φίλε.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Δεν θα προσπαθήσω να δικαιολογήσω τον προηγούμενο φίλο της ΑΕΚ που τώρα βέβαια αστευόμαστε περί προπαγάνδας. Κύριε Δεσίλα, να κάνω μια ερώτηση.
2: Να κάνεις ό,τι θες, αλλά στον Νικό.
4: Στον Νικό. Ωραία. Και εγώ με ευχαριστώ αυτό και με χαρώ.
2: Δεν ξέρω γιατί απευθύνεστε μόνο σε μένα.
1: Ένα
2: λεπτάκι. Το όνομά σου, ναι.
0: Είστε γνωστός προπαγάνδας.
2: Περίμενε, κάτσε ρε.
4: Όχι, μην το πάμε εκεί. Δεν το λέω για
2: αυτό. Πες μου λίγο το όνομά σου και θα πεις μετά τι θες. Πες μου λίγο το όνομά σου.
4: Βασίλη, με λέει.
2: Βασίλη, απευθύνεστε όλοι σε μένα. Yeah. Ενώ και οι τρεις έχουν την ίδια άποψη στο στούντιο. Αλλά ο Δεσίλας είναι.
0: Εσύ ο προπαγανδιστής, αγόρι μου. Γνωστός.
4: Όχι.
2: Ενώ έχουν όλοι την ίδια άποψη. Δηλαδή και ο Ηρακλής την ίδια άποψη και ο Σταύρος την ίδια άποψη.
4: Ναι, απλώς θέλω να πω γιατί. Ίσως επειδή είναι ο Παναθηναϊκός ο πρώτος. Ίσως γι' αυτό πέφτουν πάνω σου.
2: Τι θέλω να πω. Τι είμαι εγώ, ο Μπουτσικάρης ή ο
4: Γιώργης. Όταν βγαίνουν. Ναι, θέλω να πω.
2: Ενώ δεν είμαι η διοίκηση εγώ.
4: Όχι, είσαι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
2: Ωραία, ωραία, πάμε.
4: Όπως θα ξεσπάσει τον Κετσετζόγλου ή στον Νικολογιάννη
1: Μπέλα. Ωραία, πάμε να προλάβουμε το δελτίο, πάμε.
2: Πάμε λοιπόν να μου τα πεις.
4: Λοιπόν, όταν όμως δεν αναφέρουμε ότι το πέναλτι του Μάνταλ ήταν καθαρό πέναλτι και δεν δόθηκε.
2: Μα εγώ είπα ότι εγώ θεωρώ ότι βρίσκει μπάλα στο χέρι.
4: Ότι δύο κόκκινες που πήρε ο Βόλος ήταν πεντακάθαρες και σωστές. Μπράβο, δεν υπόθηκε. Αφήνεται ένα σύννεφο ότι σπρώξαν την ΑΕΚ.
2: Το πέναλτι, λοιπόν, ξεκάθαρα. Θεωρώ εγώ ότι πιθανότατα, θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Πιθανότατα το χέρι του σωσού του Μάνταλου βρίσκει το χέρι του. Πιθανότατα, δεν μπορεί να είμαι και 100% σίγουρος με το replay αυτό, αλλά μάλλον βρίσκει. Και δεν υπάρχει πέναλτι στο Γιώργο.
4: Γίνεται αλλαγή πορείας. Άρα το VAR
2: αυτό
4: δεν
2: καταλαβαίνω
4: τι. Εκεί τον εμπνέωσε τον πόλεμο τότε αφού δεν ήταν
2: πολύ φάση. Μη λέμε τώρα
4: δεν
2: πράγματα. Μάλλον βρίσκει. Μάλλον βρίσκει.
1: Να είστε καλά.
4: Εντάξει, εγώ. Να είστε καλά και εσύ.
1: Να είστε καλά.
5: Να πούμε ότι στέλνει ο Σταύρος χαιρετίσματα εκεί στο εστιατόριο, στο Μάκιο, στο Βαγγέλη.
1: Να είναι καλά. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Τελευταίο μεσαωράκι της εκπομπής. Μάλλα μεσημέρι. Το σκέφτηκα, Διονύση.
1: Έλα.
0: Για να το πω, για να σου ειλικρινείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στους φίλους.
1: Εδώ για πάμε.
0: Που είναι τώρα εδώ μέχρι παρατέταρτο.
1: Ναι, και μετά 47. Στα, τα δικά μας. Χαίρετε.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, φίλε.
2: Νίκος λέγομαι.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
2: Πρώτα απ' όλα για να καταλάβω. Ο κύριος Ζεσίλας είναι ο ρεπορτή του Παναθηναϊκού.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Ναι, χρόνια.
2: Ένα συμπαθέστατος, έτσι, με ωραίες γωνίες προσώπου εκεί πέρα, γεννάκια κτλ.
1: Αρέσω,
0: να τα.
2: Ο άλλος ποιος είναι ο Ερυθρόλευκος.
0: Ο Ηρακλής. Εγώ δεν έχω γωνίες.
2: Με τα ωραία γυαλιά, με το ωραίο μαλλί το
0: ρόλο. Το τρέντι, ναι, ναι.
2: Και ο άλλος, ο κεντρινό μαύρος, ποιος είναι.
3: Δεν υπάρχει κεντρινό μαύρος και δεν υπάρχει ούτε μαλλί εδώ, ούτε ομορφιά. Ο ένας είναι όμορφο, ο άλλος είναι μαλλί.
1: Γιατί, έχεις χάρη.
3: Προπαγανδιστής.
1: Έχεις τι.
0: Και όπως έστωχα γράψει και ένας φίλος.
2: Ο τρίτος είναι ουδέτερος ή είναι δεύτερος ερυθρόλευκος, υποψιάζομαι.
0: Όπως έγραψε και ένας φίλος, πάλι καλά που φύγαμε από το βράδυ.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί τους τα χαλούσαμε, λέει, τα βράδια με την άθλια προπαγάνδα μας.
1: Ναι, ύπουλη.
0: Ύπουλη, ναι. Α, ύπουλη.
3: Είμαι εδώ.
0: Έλα, γορίνα μου.
3: Θεματοφύλακας της αντικειμενικότητας για την ενημέρωση.
1: Ναι.
2: Επειδή δεν θέλω να πω κάποιες λεπτομέρειες, εννοώ για μόνο με τον Νίκος να μιλήσω λιγάκι.
0: Ναι.
2: Καθαρά ποδοσφαιρικά πρώτα.
0: Πάμε.
2: Και μετά παρασκηνιακά. Η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μεγάλη ελληνική ομάδα, είναι χρόνια μακριά από τον τίτλο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι φιλάθλος έως οπαδός της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μεγάλη ιστορική ομάδα, είναι πάρα πολλά χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα. Αυτό. Και ποδοσφαιρικά να το πάρουμε, ας πούμε, ότι είναι στο επίπεδο της Πορτογαλίας πληθυσμιακά η Ελλάδα δεν είναι και πολύ normal. Σαν να λέμε η Μπενφίκα είναι 17 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Μπορεί να συμβεί, βλέπετε, ας πούμε, τι τράβαει η United ή τι τράβαει η Liverpool, αλλά δεν είναι.
0: Η Liverpool
2: έχει πάει τώρα προς Αγγλία που ανακάλυψε
0: και
1: παραπάνω.
2: Έχει πάει προς Αγγλία, η Αγγλία είναι ειδική περίπτωση. Ανακάλυψε το ποδόσφαιρο το οποίο έγινε
0: στο Λίβερπουλ.
2: Ναι,
0: τέλος πάντων. Μα άμα το δεις. Ωραία, αφήσουμε την Αγγλία που λες ότι είναι.
1: Ιταλία.
0: Στη Γερμανία. Μία φορά το έχει πάρει η Ντόρτμουντ και όσο θυμάμαι υπάρχει εδώ.
3: Εντάξει, βέβαια εκεί είναι μια κατηγορία μόνη της υπάρχει.
0: Μα μια κατηγορία μία. Μην δεν ασχοληθούμε με την Αγγλία.
1: Θέλω να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι νορμάλ αυτό. Ναι. Δεν είναι νορμάλ.
2: Βασικά θα ήθελα. Θέλω να το πω συγκεντρωμένα τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει γεμίσει ποιότητα σε σχέση με πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές. Mm. Αυτό. Όποιος δεν μπορεί κάποιος να το αρνηθεί. Υγιής, φύλαθρος, ποδοσφαιρόφιλος και του Ολυμπιακού και, και του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια μεταβατική κατάσταση λόγω του ότι είχε έναν προπονητή για πάρα πολλά χρόνια με μια διακοπή που πήγε στην Αραβία και ξαναγύρισε όμως. Και αυτός όμως έκανε μεταγραφές.
0: Είναι δύσκολο στο ΠΑΟΚ γιατί ο Λουτσέσκου δεν ήταν μόνο προπονητής, έκανε και πάρα πολλά άλλα πράγματα στην ομάδα τόσα χρόνια. Δηλαδή αυτός έβγαινε μπροστά για να κάνει ξέρεις, και τις δηλώσεις, άσχετα που μπορεί κάποιος να εκνεύριζαν κάποιος, αλλά αυτός ήταν που έβγαινε. Δηλαδή δεν ήταν μόνο προπονητής. Απλά ο ΠΑΟΚ όμως στο φετινό πρωτάθλημα θα δεις πώς θα τσουλήσει το γεγονός ότι δεν έχει Ευρώπη. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι δεν θα έχει ρυθμό από τα μεσοβδόμαδα μάτς και τα ποιοτικά μάτς που μπορεί να του έδινε, ξέρεις, μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Απ' την
0: άλλη όμως, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Συγκεντρώνεται μόνο στην Ελλάδα.
0: Δεν έχει κάνει και γκέλα. Έχει χάσει από τον Παναθηναϊκό, έχει χάσει ένα ντέρμπι. Κέρδισε τον Άρη, δεν είχε κάνει γκέλα με μικρή.
3: Και έχει φέρει και δύο τους παίχτες τώρα στα τελειώματα που θα τους δούμε
0: στην πορεία.
3: Παράδειγμα, χθες ο Γιάκητς έδωσε πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής.
2: Ναι, βασικά οι ελληνικές ομάδες θα πρέπει να επικεντρωθούν να πηγαίνουν καλά και στην Ευρώπη όσο υπάρχει Ευρώπη. Γιατί με τα άλλα, άμα προλάβουμε.
0: Νίκο, και πάνω σε αυτό που λες, ξέρεις, όσον αφορά την Ευρώπη, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση του πρωταθλήματος. Το πόσο θα επηρεαστούν οι ομάδες από αυτά τα παιχνίδια, οι ομάδες που συμμετέχουν. Δηλαδή, μιλάω για την ΑΕΚ που παίζει στο Champions League, τον Ολυμπιακό στο Europa και τον Παναθηναϊκό στο Conference. Δεν ξέρεις πόσο μπορεί να στοιχήσει. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Πέρυσι ο Ολυμπιακός που είχε το Champions League, ή πριν ή μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό, έχασε βαθμούς. Σ' όλα. Έπαιζε την Τρίτη με τη Ρεάλ.
2: Απλά ο κάθε Ολυμπιακός και ο κάθε Παναθηναϊκός ή κάθε ΑΕΚ, αν ήταν στη θέση του Ολυμπιακού, δεν χρειάζεται να παθαίνουν αιμονή με το πρωτάθλημα. Περισσότερο καλύτερα να πει αυτό που είπε να πάω προημιτελικό ημιτελικό και να πάω να πάρω το Europa, Δηλαδή να είμαστε και λίγο λογικοί, ας πούμε, εκτός από το ότι είναι εταιρείες. Ναι. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Ναι.
2: Γιατί θα πήγαινα στο κομμάτι του παρασκηνίου.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Σωκράτης Κόκαλης, ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, ναι, είχε πει κάποτε ότι αν έχετε στοιχεία να πάτε στον εισαγγελέα. Επειδή είμαι κοντά στην ηλικία σας, έτσι δεν είναι?
0: Πόσο?
2: Ή κάνω λάθος?
0: Πόσο
2: είσαι? Σωστά μιλάω ή κάνω λάθος?
0: Πόσο είσαι, βέβαια?
3: Πόσο χρονών είσαι?
2: 47.
3: Κοντά στην οικία μα, εντάξει. Είσαι λίγο μεγαλύτερο.
0: Όχι, από μένα.
3: Λέγα κάνω, ρε.
0: Εγώ είμαι 51.
2: Οκ, εντάξει, τώρα ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να λέμε αν είμαστε ενισχυτοί ή όχι. Το είχε πει ο κύριο Κοκαλή αυτό το πράγμα ή όχι. Θα τρελαθούμε.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν μπορεί να το έχει πει κιόλα.
2: Θα πάθουμε Μαντέλα effect.
0: Τι θα πάθουμε?
3: Μαντέλα effect.
2: Ναι. Είναι αυτό που ξεχνάμε, ρε παιδάκι μου, οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ξεχνάνε.
0: Το τίποτα δεν ξεχνάμε, αδερφέ, από τότε που θυμάμαι
2: το
0: αυτό
2: που... Το είχε πει ο κ. Κόκαλης ή δεν το είχε πει?
0: Τώρα
2: δεν
0: θυμάμαι,
3: παρακαλώ. Ωραία, πες ότι το έχει πει, λοιπόν, τι.
2: Οκ, από τη στιγμή που ο κ. Μπέος είπε αυτό που είπε, πρέπει να πάει να προσκομίσουν εισαγγελέα χαρτιά.
3: Θεωρητικά θα πάει. Αυτό το θέλω να πάει.
1: Κανονικά, ναι.
2: Ακριβώς. Γιατί σε δημόσιο ψηφιακό δίκτυο έβαλε τη λέξη αν.
0: Όχι,
2: αν χειραγωγήθηκε.
0: Αν το έχουν ποντάρει, αν το.
2: Επειδή τώρα τα δικαστήρια αργούν να αποδώσουν δικαιοσύνη και υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Δεν ξέρω αν. Κανονικά δεν πρέπει να έχουμε φτιάξει στην Ελλάδα αθλητικά δικαστήρια κανονικά. Κανονικά να δουλεύουν τακτικά με τακτικούς. Τα έχουμε, έτσι δεν είναι? Κανονικά πρέπει να κληθεί.
0: Τώρα, αν την πάμε εκεί την κουβέντα με τα δικαστήρια και το πότε
3: βγαίνουν
0: οι αποφάσεις, καληνύχτα Μαργαρίτα.
2: Ναι, αλλά από τη στιγμή που όπως λέτε, όπως είπε και ο κύριος, όχι κάποιος από εσάς πριν, ότι μπορεί να ήταν, πρέπει να ήταν χέρι του Μάνταλου, δεν το είδαμε καλά, ή όντως η μπάλα πάει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Δεν το βλέπεις καλά, βρε,
2: αυτό
0: προκαλεί
2: τοξικότητα. Ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Βόλος δεν προκαλεί τοξικότητα.
0: 100%.
2: Ενώ το πρωτάθλημα πάει να γίνει
1: 100%. 100%.
0: Κά, και πέρυσι ήταν αγωνιστικό και πρόπερσι ήταν αγωνιστικό.
2: Τώρα εκεί όμως πρέπει τα όργανα, τα θεσμικά, είτε η ΕΠΟ, είτε. Να πούνε Ελλάδα.
3: Έκανε ο κ. Κακάτσης κάτι προγραμματικές δηλώσεις ότι αυτομάτως θα καλούνται όσοι με τις δηλώσεις τους προκαλούν βία ή τέλος πάντων.
0: Παλιά είχε πει και για δημοσιεύματα.
1: Ναι. Έγινε.
3: Πάμε.
2: Στον Όφη που δυναμώνει και δυνατή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που πάντα οι άλλοι δύο ήταν ισχυρότεροι.
3: Πάμε λίγο να βάλουμε τελεία για να προλάβουμε. Ναι.
2: Να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Να είστε καλά, καλό πρωτάθλημα. Γεια σας.
3: Χαίρετε. Πάμε σε έναν ακόμα στα γρήγορα.
1: Ναι, χαίρετε.
3: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
4: Τάσος, φίλος της ΑΕΚ είμαι.
0: Γεια σας.
4: Ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρέα.
0: Γεια σου, ρε Τάσο.
4: Το έχετε αναλύσει, παιδιά, λίγο και με το κομμάτι με το πέναλτι και αυτά. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, το είδα πολλές φορές και τίνω να πιστέψω ότι έπεσε πολύ, πολύ εύκολα. Δυστυχώς στην εποχή του ΒΑΡ όμως βλέπουμε και τέτοια. Θα πήγαινα στην άποψη ότι μάλλον δεν είναι.
3: Να σε διακόψω λίγο. Εγώ δεν θεωρώ ότι έπεσε εύκολα ότι έκανε θέατρο. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι παράβαση, ότι βγήκε όντως πάνω στο πόδι του κάρκα και έπεσε. Δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Αλλά άλλο αυτό, άλλο είναι πέναλτι αυτή η φάση.
4: Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι αν δεν το έδινε, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τον καλούσε στην εποχή του ΒΑΡ. Αυτό. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μήπως την περίπτωση να τη βλέπαμε, όπως και την περίπτωση του Αντώνησε στο 3-1 του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, όπου μιλάω για το
0: διεθνές
4: με το Μάνταλο, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω αν η μπάλα πάει ακριβώς προς την εστία.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά αν πάει στην εστία.
4: Και μην εξετάζουμε το αν εκτρέπεται από το χέρι.
0: Συμφωνώ μαζί σου, γιατί το είχα πει στο Διονύση που είχαμε μια πάντα πολιτισμένη διαφωνία. Ότι ακόμα και το στο χέρι να μην είχε βρει, δεν ήξερα άμα περνάει. Δηλαδή, θα πήγαινε στο σώμα του, αλλά και από το άλλο το ένα το replay, δεν είσαι 100% βέβαιος ότι η μπάλα πηγαίνει μέσα στην εστία.
4: Έχεις δίκιο, δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Αλλά επειδή πίσω του η εστία είναι κενή, δεν υπάρχει θερματοφύλακας, ίσως να το βλέπαμε σαν την περίπτωση εκείνη που ανεξάρτητα αν έχει πρόθεση, αν μεγαλώνει τον όγκο του ή οτιδήποτε άλλο, η επαφή με το χέρι μπορεί να τιμωρείται.
1: Ναι.
4: Ίσως θα έπρεπε λίγο να το δουν λίγο περισσότερο.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και φάσεις οι οποίες είναι πολύ περίεργες. Δηλαδή, όσο και να υπάρχει τεχνολογία, δηλαδή τώρα, στη φάση που είπες την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μπορεί να βγάλει ποτέ άκρη αν η μπάλα πηγαίνει στην εστία. Δεν είσαι βέβαιος αν με τα φάλτσα που έχει ή οτιδήποτε. Θα υπάρχουν.
4: Συμφωνώ και σε πραγματικό χρόνο, έτσι να πούμε.
0: Όπως εγώ δεν έχω και κανένα θέμα. Δηλαδή και σου λέω και εγώ συμφωνώ με τον Διονύση και στην άλλη τη φάση. Δηλαδή δεν είναι το replay, ρε παιδί μου, αν έχει βρει όντως το χέρι και υπάρχει αλλαγή πορείας, έστω και λίγη, είναι πέναλτι. Το
4: νομίζω ότι είχε επαφή με το χέρι, υπάρχει. Ναι. Απλά δεν καταλαβαίνω, μάλλον είναι τόσο δυνατό το σουτ που πολύ δεν μπορεί το χέρι να εκτρέψει την πορεία της μπάλας.
0: Μα δεις, το σουτ φτάνει, λες και πάει ράγμπι.
4: Σωστό,
0: παίρνει γκολ στο ράγμπι, δηλαδή, έχει πάει πάρα πολύ ψηλά.
3: Αμέρικα φούτμπολ.
0: Αμέρικα φούτμπολ, ναι, συγγνώμη.
4: Εντάξει, όπως και να έχει, ψυχραιμία, γιατί θα δούμε πολλά φέτος.
3: Να είστε καλά,
0: γορίνα μου.
3: Για χαρά. Λοιπόν, το Last of Flex ST από την Elastotet απλώνεται εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι όμως στην στεγανοποίηση της ταράτσας σου.

0: Τελική ευθεία, κύριε. Ηρακλή, τι είστε.
1: Έχει κάτι. Αν και δύο δελτία που πρότεινε Σάββατο Κυριακή χάθηκαν στον γκολ.
0: Ναι.
1: Στον γκολ, δύο δελτία.
2: Εγώ σου τον ακούω, άστο.
1: Ναι. Όχι, εγώ ήταν αυτά που πρότεινε και αυτά τα με νοιάζουν και περισσότερο από αυτά που μπορώ να παίξω. Λοιπόν, κοίτα, έχει κάτι. Κάτι ωραία σου, ειδικά περίεργα.
2: Έχει ένα ωραίο παιχνίδι πρώτα απ' όλα να το πούμε, να το προλάβει ο κόσμος τώρα στις 4.
1: Τι στις 4?
2: Έχει πύργος ΑΕΛ, Super League 2.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: ο Πανηλιακός είναι ο πύργος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, δεν είναι ο πύργος.
2: Πύργος AFC και τα λοιπά.
0: Ο Πανηλιακός, εντάξει.
1: Τι έχουν ενωθεί?
0: Έχει γίνει πύργος. Έχει αλλάξει η ονομασία.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, με τη Λάρισα ένα 85-90 το διπλό. Γιατί όχι, θα πω εγώ. Στις 5 ώρα Πανθρακικός Νίκη Βόλου.
1: Εσύ κάνε φίλους να δεις καλό.
0: Έλα, ρε, για
1: την περιοχή σου
2: καλή. Συγγνώμη, κατάγομαι πολλά, ρε φίλε. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος,
0: πολλά, ρε. Το τελευταίο διήμερο και χθες στην Νίκη βρίζανε τον πύργο.
2: Λοιπόν, 5 ώρα έχει Πανθρακικός Νίκη Βόλου.
0: Λέει μια ψυχή τον πύργο βρίζουν. Λέω, πού θα βρίσουν.
2: Γιατί άραγε?
0: Είναι Καλαμάτα πύργος υπαρχικότερα.
2: Ναι, μεγάλο, αστείευο, δεν το ξέρω. Όλες οι γειτονικές πόλεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν. Και έχει και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης στις 5 επίσης. Διπλό και Νίκη Βόλου. Άσος ο ΠΑΟΚ Β' μια χαρά σας έδωσε εγώ την τριάδα τα νωρίς. Πάμε στα απογευματινά.
1: 8 η ώρα. Μεγάλη κατηγορία ΕΤΑΝ.
2: Φίλε, παίζω Σουηδία, αλλά όχι αυτές.
1: Είναι γάμα κατηγορία.
2: Αυτό λέω. Παίζω πρώτη, δεύτερη παίζω. Μέχρι εκεί πάω.
1: Δεν κατάλαβα γιατί. Τι έχει γάμα Σουηδία δηλαδή?
0: Τίποτα δεν έχει. Πολλά. Σκληρό.
2: Εμείς έχουμε άγνοια.
1: Γιόνσε Βικσκόβντε. Ξέρεις, κυρία Σκόβντε.
2: Γιόνσε
1: Πικ.
2: Τόσο Πικ παλιά ήταν και φίλε.
1: Α, στο παλιά, ναι. Το βεράκι στο 1,80 έχει σημαντικές πιθανότητες εμφάνισης. Λοιπόν, θα πάρουμε μετά την κυρία το Αρλάντα Χάμαρμπι TFF.
2: Λέω, όχι κανονική Χάμαρμπι, μην είναι.
1: Ξέρω, Αρλάντα, εγώ τι μ' αρέσει αυτή από το Καβλάντα που ξέρει που
0: θέλει.
1: Καλά, πλάκα.
0: Γκρέμισε.
1: Λοιπόν, το over 3,5-2,35.
0: Τι είναι Αγγλία.
1: Εντάξει, καφαλή δεν είναι.
2: Είχα τον Μπάμπι, τα πετούσε έτσι να μην τα μα είδε να κλείσει.
1: Σιγάρε, τι πέταξα, τι είπα. Λοιπόν, Αρλάντα Χάμαρμπι, 2,35.
2: Από πού το Αρλάντα σ' αρέσει.
1: Είναι φαβορή η φιλοξενούμενη η Χάμαρμπι. Και πάλι Σουηδία. Ισορροπημένο. Αυτό είναι ο Ρούκι γκολ, γκολ και over. Αλλά θα το πάρω στο over 2,5 έστω και αν είναι στο 1,50. Το βάσαλο τα σιρίσκα.
2: Ωραία. Πάρτε και τον Άσο Τιστρέλο με την Προβετσέλη στην Ιταλία. Το 9,5 ώρα το βράδυ. Και εντάξει, κλείσα. Εσύ Διονύση να πει κάτι.
0: Τίποτα, φίλε, δεν έχω εικόνα, δεν έχω. Οπότε το αφήνω πάνω σου.
2: Ενώ εσύ θεωρεί ότι ο Ηρακλή τώρα.
0: Εντάξει, όχι, κάτι
2: έχει τη Σουηδία. Απλά τη Σουηδία. Μπαίνουν τα γκολ αφέρτα.
1: Αδερφέ, έχω ποντάρει σε ομάδα. Έχω ποντάρει σε ομάδα στη Σουηδία.
2: Ναι.
1: Η οποία είναι στο μετρό τη Στοχόλμη. Αυτό είναι η περιοχή.
2: Ναι.
1: Αυτή η ομάδα.
2: Τι είναι στο μετρό?
1: Το μετρό εκεί εδρεύει.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
0: Τι είναι, αυτό δεν λέει κάτι, ρε φίλε. Και εδώ
2: έχει. Έχει... Μπράβο αυτό.
0: Ναι, τέτοιο και εδώ έχει μετρό. Δηλαδή.
1: Στο ρε παιδί μου αυτό.
0: Ποιο ρούγκ, γιατί αμπελόκηπη δεν είναι.
1: Και εργαζόμενοι και τέτοια εκεί. Να ξέρει. Το στο μετρό. Δηλαδή μιλάμε ένα τεχνικό. Αλλά. Έρχονται 4-5 τα μάτια.
2: Αυτό λέω. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να σας
0: αποκαλύψουμε. Κύριε, ναι. Σταύρος Κοδοθήμιος, Ηρακλής Αντίπας, Γιώργης Ζεσίλας, Στέφανο Παλαιότερο στον ήχο.
1: Να είστε καλά.
0: Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνε Πανούτσου και έρχονται Νικολογιάννης και Τσετζόγλου Τσανάκας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τσανάκας, γεια σας, γεια σας.
1: Πού είναι ο Τσανάκας? Δεν τον είδα.

0: θα περάσουμε καλά.
1: Καλησπέρα.
2: Με ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Γιώργο,
1: πολύ καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
2: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
0: Πώς σου λέω.
2: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει.
1: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
2: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε...
3: Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
4: Ο Κώστας είμαι.
3: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
4: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
3: Συγγνώμη Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
1: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
5: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
4: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
5: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
4: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
2: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσω το μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
4: Και πάμε να κλείσουμε για το 2ωρο αυτό τουλάχιστον, να μιλήσουμε τον Κώστα και Τζεζόγλου. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιάννη.
4: Πάλι τα ίδια.
6: Σε είπα, Γιάννη.
4: Με είπες, Γιάννη. Και εσύ.
6: Οκ. Κι άλλο σε είπε.
4: Με έχουν πει 3-4 από την περσινή σεζόν. Έχει συμβεί αρκετές φορές.
6: Εντάξει, έχετε ταυτιστεί. Και μόνο που σε λένε Κώστα Ρωσέμα, Κώστα
0: Μεγάλε Κώστα. Τώρα, αν παρουσιαστικά το εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
7: Πάμε.
8: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
7: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου, γιατί είμαι ευγενικός.
9: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
7: Σοβαρά είναι, δεύτερο. Τώρα υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
9: το μυαλό σου στο φαΐ.
7: Υπάρχουν...
9: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
7: Κλείστης.
9: Άκου τι είπε. Υπάρχουν...
7: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
9: Δεξιώσεις.
7: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
10: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
11: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας...
12: Αμάν.
11: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεχα στο μυαλό μου.
9: Βέβαια.
11: Και δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
13: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
4: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
13: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
14: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ.
7: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
4: Έπεσε, το χάσαμε.

0: Τα ακούς μόνο στο bwin.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται είναι και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα και όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Γιώργος Γιάννης είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια. Και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες και με τις τοποθετήσεις σας στον αέρα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα διαδικαστικά μας, να πούμε ότι καλείτε 210-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr, στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά η καλή μέρα που την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Πρωινό Τρίτης λοιπόν σήμερα. Μπήκαμε σε μια εβδομάδα η οποία το κύριο θέμα είναι τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και της εθνικής μας ομάδας στην προκειμένη περίπτωση, η οποία συμμετέχοντας πλέον στην Α κατηγορία του Nations League έχει ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει μεθαύριο Πέμπτη από την Σερβία και βέβαια και σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, καθώς την Πέμπτη το κάνει το θαύμα πάλι η Ευρωλίγκα, έβαλε τις ελληνικές ομάδες να παίζουν σχεδόν την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αντί να βάλει ένα μάτς Πέμπτη ένα Παρασκευή, Πέμπτη βράδυ λοιπόν μπαίνουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, οι αιώνιοι, στη διαδικασία της EuroLeague. Συγκεκριμένα 9 και 4 το παίζει ο Παναθηναϊκός με την Παρή, 9.30 παίζει ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια. Αλλά αυτά την Πέμπτη μη βιαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε στις πρώτες καλημέρες για όλο τον κόσμο. Να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, τον Μπεχταρά και την αγάπη μου μαζί. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Να είσαι καλά, φίλε, που λες εσένα περιμέναμε να ξυπνήσουμε. Γι' αυτό ήρθα, για να ξυπνήσετε όσοι δεν ξυπνήσατε. Καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μας τον Νίκο. Ο Αντώνης λέει καλημέρα, φίλο μου Πάνθα από τον δρόμο. Ο Σωτήρης λέει καλημέρα στην παρέα από το Λίψτα της Γερμανίας. Αύριο πετάμε μαζί με τον γιο μου για το Βελιγράδι για να απολαύσουμε στους παιχταράδες της Εθνικής Ελλάδος. Μακάρι να είμαστε τυχεροί και να φέρουμε και τύχη στην Εθνική. Πάμε πρώτα μαζί ένα Εθνική Ελλάδος γεια σου και μετά ένα πας για έναν άρα ολέ, λέει ο Σωτήρης. Να περάσετε καλά, φιλαράκι, και μακάρι να συνδυαστεί με καλό αποτέλεσμα η εκδρομή σας. Καλημέρα, καλή εκπομπή, ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα από τον Ανδρέα. Καλημέρα, όμορφο παιδά, καλή εκπομπή να έχουμε, Αντώνης από τα Καταπράσινα Πατήσια. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα, παιδιά, και σήμερα τα όλα από Ηράκλειο. Υποκειμενικά αντικειμενικό, το τσάκ γλιτώσαμε προχθές. Κουράστηκε η ομάδα, ρε φίλε, όλα καλά. Αγαπάμε όφη όπως και να έχει. Δεν το βάζουμε στα πόδια με την παραμικρή στραβή όπως κάνουν μερικοί. Σας χαιρετώ, καλή δύναμη και σήμερα. Φιλιά πολλά. Εντάξει, αναμενόμενο είναι και είναι κάτι συνηθισμένο, αρχηγέ, οι ομάδες μας μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, είτε πριν είτε μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, να μην έχουν καλές εμφανίσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ειδικά τώρα στις περιπτώσεις σαν τον Όφη που έκανε κατάθεση ψυχής με την Hoffenheim. Καλημέρα, Βάγγελ, καλημέρα, Γιώργο. Καλή εκπομπή. Θα κάνουμε 4 εβδομάδες χωρίς το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ό,τι κάνουμε κάθε φορά. Ούτε πρώτη φορά είναι, ούτε τελευταία. Ίσα-ίσα νομίζω ότι θα την περνάμε και πιο χαλαρά εδώ τα πρωινά. Θα κάνουμε και περισσότερη πλακίτσα μεταξύ μας. Θα μιλάμε για την εθνική, θα μιλάμε για μπάσκετ, θα μιλάμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια και πάντα υπάρχουν και τα δικά μας. Γιατί παράδειγμα, ας πούμε, διαβάζω, Γιάννη, που είσαι και αεκτής, ότι ο Νίκολης με το Ριμπάλτα αποφασίσαν να ψάξουν στην ελεύθερη αγορά για να βρουν δεξιό μπακ μετά τον τραυματισμό του Ρότα. Καλλιωργά παρά ποτέ. Αλλά το θέμα είναι ποιες θα είναι οι περιπτώσεις τώρα που θα βρει η ΑΕΚ για το δεξιάκρο της άμυνας. Καλημέρα, Βαγγελάρα μας. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Φωτάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, προσοχή στους δρόμους σήμερα με τη βροχή. Έριξε ένα ψηλό βροχό τώρα που ερχόμουν, αλλά σταμάτησε κατευθείαν. Δεν ξέρω αν άρχισε πάλι, Γιώργο, τώρα που ήρθες εσύ. Όχι. Καλημέρα, Βαγγέλη, προσοχή στους δρόμους, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, και σε όλη την παρέα. Εκείνο το ψηλό παιδί, πότε θα μας έρθει πρωί να ακούσουμε το ζευγολατιό. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Από εβδομάδα πιθανότατα. Με Γιάννη νωρίτερα θα ξεκινήσει ο φίλος μας, λέει. Καλημέρα στο στούντιο και σε όλους τους συντονισμένους από Ηράκλειο της Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, μας στέλνει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Την καλημέρα στέλνει και ο Μόντι. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο, παιδιά, τι έχουμε. Και Β' Εθνική είδα λίγο χθες. Είδα το πύργο ΣΑΕΛ που ήταν τελικά πολλά με λίγα.
Η Λάρισα νίκησε με 1-4 νομίζω, πολύ εύκολα. Και ναι, έχει διαμορφωθεί έτσι ένα σκηνικό στη δεύτερη κατηγορία. Σας τα έλεγα λίγο και χτες εντάχει, όπου έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα σε σχέση με τα φαβόρια όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Καθώς χτες έχασε και η Νίκη Βόλου, έτσι, που θεωρούνταν από τα φαβόρι πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Ενώ η Λάρισα που ξεκίνησε πάρα πολύ αργά το πρωτάθλημα να οργανώνει το σωμάδα, είναι μόλις μείον 2 από την κορυφή και μπορεί να γίνει και διεκδικήτρια. Έχει εκπλήξει φέτος η δεύτερη εθνική, έτσι, που γίνεται μετά από χρόνια σε έναν όμιλο και μόνο, και όχι αυτό το βόρειο και νότιο, το οποίο προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Ενώ το πρωτάθλημα του ενός ομίλου εκτιμώ ότι θα είναι πολύ πιο ωραίο, ρε παιδί μου, το να παίζουν όλες οι ομάδες σε έναν όμιλο και να γίνει ο χαμός με τις 16 ομάδες που βρίσκονται πλέον στη Super League 2 και τους δύο να παίρνουν τελικά το εισιτήριο. Το Μίχυρον Βέλτισον και το Μίχυρον Κοτόπουλον, απόφτη ασφάλτου. Γεια σου, απόφτη, καλημέρα. Καλημέρα, αρχηγέ. Yeah. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χθες έφυγε από τη ζωή και ο Γκοβιέρα του Ολυμπιακού, ένας από τους σπουδαίους.

0: τέτοια είδηση. Θα το περιμένουμε όμως, έτσι το βάζουμε στο τραπέζι. Εδώ είμαστε να δούμε αν θα προκύψει κάτι με γνώμονα το καλό των υπολείπων, των μικρότερων, ας πούμε έτσι, ώστε να παίρνουν μεγαλύτερο κομμάτι από τα τηλεοπτικά έσοδα και να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι όλο το ζουμί. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Πώς γίνεται πάλι ρε Βαγγέλη να πήρε τον Κουρμπέλη, Νίκος από κινέζικο λιμάνι του Πειραιά. Τι να σου πω ρε, το τρομερό με τον Κουρμπέλη είναι, το έχω ξαναπεί, είναι ότι επιμερών του Ιβάν στον Παναθηναϊκό, όταν είχε λήξει το συμβόλαιό του, δεν τον ήθελε ούτε ως ρεζέρβα. Αυτό είναι το τρομερό της υπόθεσης. Βέβαια θα πει κανείς ότι υπάρχει ένα θέμα με τα χάφη και ότι δεν έχουμε και πάρα πολλούς. Μπάς περίπτωση. Βαγγελάρα, οπότε μπορείς τώρα τα ρεφιλάρα, λέει μου, να πούμε, λέει τον Κυριάκο, λέει το Σιγαβρό, αν βρίσκεται εκεί πέρα, υπάρχει περίπτωση να γίνει οδική εκδρομή στη Μασσαλία. Δεν είναι εδώ ο Κυριάκος. Και τώρα μέσα Οκτώβρη, τώρα φίλε, σε σύνδεσμο πρέπει να απευθυνθείς για να ρωτήσεις. Δεν νομίζω και τα παιδιά οι ρεπόρτερ να ξέρουν αν θα γίνει εκδρομή οδικός για τη Μασσαλία. Καλημέρα κιόλας, Γιώργο μου. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα στους συνδέσμους του Ολυμπιακού να απευθυνθείς. Μία, αν θες, στείλε και σε κάποιο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ερώτημα. Ναι. Εντάξει. Πώς γίνεται, λέει, να βάλει η Ευρωλίγκα μία από τις δύο ομάδες να παίξει Παρασκευή, αφού το Σάββατο παίζουν οι τελικά στο Super Cup? Είναι και αυτό. Έχουμε και αυτή την κορυφαία διοργάνωση, ναι. Νομίζω ότι η τελευταία πρόταση λίγο δεν χρειαζόταν, αρχηγέ. Δεν χρειαζόταν. Ψάξε κάτι πριν μπει και τα λοιπά. Αυτές τις εξυπνάδες. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι. Επειδή το έφερες έτσι, να σου αναφέρω πέρσι 15 φορές που το έχουν κάνει, που τους έχουν βάλει δια μέρα χωρίς να υπάρχει κάτι την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Ας το αναφέρω αν θες. Καλή σου μέρα. Καλημέρα Βαγγελάρα και στην όμορφη παρέα, λέω Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα Βαγγέλη και στην καλύτερη πρωινή στροφιά. Φιλιά στο αδερφάκι μου το Γιωργάκη στα Χανιά. Έλληνες διαιτές μόνο στα τοπικά και αμοιβή μπουγάτσας, λέω Παναγιώτης ο Δημικάκιας. Πρωινές καλημέρες από την Πάφο, στέλνει και ο Γιώργος. Έχουμε κόσμο. Πάμε. Πάμε, ξεκινάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός.
0: Τι έγινε, αρχή.
1: Εδώ. Στον αγώνα.
0: Μεροδούλη, μεροφάει.
1: Τα ίδια. Εντάξει. Αφού είμαστε καλά και μπορούμε.
0: Αυτό να δες και ξαναπες το φιλαράκι, υγεία μόνο.
1: Και να τα βλέπουμε θετικά τα πράγματα. Και να μην λέμε άλλη μια μέρα στη δουλειά, να λέμε μια νέα μέρα στη δουλειά.
0: Κάθε μέρα που ξυπνάς και έχεις την υγεία σου και σηκώνεσαι να πας στη δουλειά, είναι μια πετυχημένη μέρα. Αυτό εγώ έχω να πω, να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι κατά νου και να μην σπάει η καθημερινότητα ποτέ. Τώρα πάμε στα δικά σου.
1: Λοιπόν, να πω για την ομάδα μου.
0: Ναι.
1: Είναι μια, πολλοί λένε μάλλον, ισχυρίζονται ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα.
0: Δηλαδή.
1: Το πρόβλημα είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται συνήθως στα αρνητικά πράγματα. Δηλαδή το γεγονός ότι πριν 2,5 χρόνια περίπου είχες πάρει πάλι κοντά 20 παίκτες, είχε αλλάξει η ομάδα 3 προπονητές και πήρες κόμφερες, σημαίνει ότι και φέτος που έχεις πάρει 20 παίκτες, άλλαξε προπονητή, ότι μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Τώρα ότι είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση για τον νέο προπονητή, διότι ανέλαβε μια ομάδα από έναν προπονητή ο οποίος μπορεί να θεωρείται ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του Ολυμπιακού, αλλά με πάρα πολλούς νέους παίκτες, στην ουσία μια ομάδα σύνδετη, αν ξεκινάς από την αρχή χωρίς να έχει και το χρονικό περιθώριο. Όπως τη βλέπω την ομάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταγωνιστεί. Δηλαδή θα το θεωρήσω πολύ μεγάλη έκπληξη. Βάσει αυτά που βλέπω μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Η ομάδα φώναζε από, μην πω από πρόπερση, ότι ήθελε ένα χαφ τύπου η Μπόρα και δύο πολύ καλά μπακ. Αυτό τον χαφ το βρήκες, φαίνεται ότι ο Φρόιλερ είναι ένας τέτοιος παίχτης. Δυστυχώς, απλά για μπακ δεν βλέπω σημαντικά πράγματα. Και μπορεί ο Σάλιακας να είναι πάρα πολύ καλός παίχτης για εναλλακτική. Δεν είναι όμως το μπακ, ας πούμε, ένας καλός Ροντινέη. Αντίστοιχα δεν έχει από αριστερά κάτι τέτοιο, δεν μου δείχνει ο Αρμέντη. Πες γρήγορας. Σταθερότητα, ούτε παίχτης μπορείς να έχεις, έτσι, προσδοκίες μεγάλες. Αυτό βλέπω.
0: Για τον Ντικνιζιάν. Για τον Ντικνιζιάν λες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εγώ τον βλέπω πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, πολλές φορές δεν είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Μπορεί να είναι καλό στι έντρε του, αλλά γενικά δεν βλέπω ότι είναι τον μπακ του Έλληνε.
0: Που θα κάνει τη διαφορά, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώ. Και το κόστο του ήταν υπερβολικό.
0: Ναι, ναι, υπερβολικό. Υπερβολικό. Νομίζω κάτι για 4-5 εκατομμύρια άκουσα.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα είναι περιττό να πούμε, Γιάννη, ότι είναι ακατανόητο αυτό που έχει συμβεί με τον Αθανασίου και τον Ολυμπιακό. Έτσι. Είναι ακατανόητο. Είναι ακατανόητο. Δηλαδή, ο άλλος εδώ και 1,5 χρόνο κάνει παπάδες. Είναι δικό σου. Και επιδεικτικά έχει γυρισμένη την πλάτη σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή που.
1: Δεν ξέρω.
0: Και ο οποίος είναι και Έλληνας που έχει πλέον και θέμα με τους Έλληνες. Γιατί τώρα μετά την αποχώρηση του Τζολάκη και του Μουζακίτη. Δεν έχουν μείνει παιδιά. Ποιο έχει μείνει, ο Ρέτσο με τον Σάλιακα, δεν είναι. Ποιοι παίζουν Έλληνες τώρα.
1: Και ο Φορτούνη.
0: Και ο Φορτούνη, φυσικά, είναι, συγγνώμη. Αλλά ρε παιδί μου.
1: Ο τρίτο τερματοφύλακα.
0: Ναι, ενώ ο Αθανασίου θα ήταν ένα παίκτη πεζούμενο. Δηλαδή θα παίζε πολύ, α πούμε. Θα υπήρχε άλλο ένα Έλληνα μέσα στην 11η. Και δεν είναι το θέμα του Έλληνα. Είναι το παιδί παίζει πολύ καλά. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δεν είναι αν είναι Έλληνα ή όχι. Στη τελική ανάλυση. Είναι ότι παίζει πολύ καλά.
1: Τέλο πάντων δεν μπορώ να καταλάβω. Όρισε η ποδοσφαιρική λογική. Δεν υπάρχει στην ομάδα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε
0: ναι, παντού γίνονται
1: αυτά. Ειδικά στην ομάδα μου βλέπω έτσι περίεργα πράγματα. Όχι όλα αρνητικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε, την αγαπάμε την ομάδα μας, μας έχει χαρίσει πολλά σημαντικά πράγματα. Απλά αφού έχει την τεχνογνωσία, γιατί δεν την εφαρμόζεις.
0: Ναι. Θέλει υπομονή, κοιτάξτε, θέλει υπομονή ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι και το διάστημα αυτό τώρα μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, ειδικά κάποια παιδιά σαν τον Μπέιλι, ο οποίος είναι δεδομένο ότι θέλει λίγο δουλίτσα. Είναι σίγουρα καλός παίχτης, γι' αυτό λέω ότι αυτή η διακοπή μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, κάποια τέτοια παιδιά, ας πούμε, που θέλουν τον χρόνο τους λίγο να ενσωματωθούν στην ομάδα, στον Ολυμπιακό και στις υπόλοιπες ομάδες. Γιατί υπάρχουν παιδιά που έχουν έρθει τελευταία. Και εντάξει, δεν είναι έτσι εύκολο να πατήσει ένα κουμπί και να ενσωματωθεί μέσα σε μια ομάδα.
1: Ακριβώς. Το ξέρεις όμως αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να ακολουθείς αυτή τη λογική πάντα. Δεν σου βγαίνει αυτή η λογική. Δηλαδή θα σου πω το παράδειγμα και κλείνω. Το παράδειγμα της Λίβερπουλ. Άλλαξε προπονητή. Ένα προπονητή πολύ επιδραστικό. Παίρνει καινούριο προπονητή. Δεν παίρνει κανένα παίχτη και παίρνει το πρωτάθλημα περίπατο. Την επόμενη χρονιά του δίνει ένα τρομερό μπάτζετ. Παίρνει τους παίχτες που θέλει και πηγαίνει άπατη.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να αλλάζεις πολλούς παίχτες. Το φαίνεται.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιάννο.
1: Θα δούμε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, φίλε μου. Γεια. Προχωράμε, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Βαγγέλη.
0: Ναι.
2: Ο Γιώργος είναι, τι κάνεις.
0: Έλα, Γιώργο, τι έγινε, καλά είσαι.
2: Γιώργο, Σάκ, έχω καιρό να.
0: Έχεις πολύ καιρό να βγεις, ναι.
2: Ναι, μωρέ, δουλειές, ιστορίες, εργασίες, τα γνωστά. Φιλιά μου στον κύριο Γιώργο που μας γνώρισες, που έχει πρόβλημα με την όραση. Εσύ φταίς γι' αυτό.
0: Με την καλή έννοια, φανταστώ.
2: Με την καλή έννοια πάντα. Λοιπόν, Βαγγέλη, επειδή είχα καιρό να πάρω και άκουσα τις τελευταίες μέρες, τελευταία εβδομάδα, ας πούμε, θα διαφωνήσω με τους πόρτερ του Παναθηναϊκού και με σένα προφανώς, λέγοντας το εξής. Καταρχάς θα πω ότι το πέναλτι του Γιώβιτς δεν ήταν πέναλτι. Για να τελειώνω με αυτό το θέμα, γιατί το κερδίζει ο Γιώβιτς. Δεν είναι ότι πάρα πολλοί διαιτητές δεν θα το δίνανε αυτό το πέναλτι. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό. Θα πω μόνο για το πέναλτι που πήρατε εσείς με την Κηφισιά. Και είπατε, ας πούμε.
0: Μπορείς να μιλάς για τον Παναθηναϊκό και να με βάζεις και εμένα μέσα, σας παρακαλώ.
2: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, όχι, που πήρατε και λέγατε για το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά και έλεγε κτλ. Αυτό, αν θες να μιλάς.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι. Ξέρεις, εσένα σε βάζω στην κουβέντα.
0: Ναι, μην με βάζεις, δεν είναι ωραίο όμως για τον κόσμο που ακούει, γιατί εδώ πέρα εγώ κάνω μια δουλειά. Το ότι έχω πει από πού προέρχομαι δεν σημαίνει ότι μιλάω σε πρώτο πρόσωπο κτλ. Δεν με έχεις ακούσει να λέω ότι θα πάμε να παίξουμε με αυτόν και τέτοια.
2: Συμφωνώ, ναι, όχι, είσαι αντικειμενικός. Αλλά θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
2: Κερδίζει ο Παναθηναϊκός ο πέναλτι με την Κηφισιά. Αυτό για ποιο λόγο είναι πέναλτι, για να καταλάβω.
0: Ποιο πέναλτι με την Κηφισιά, φίλε.
2: Με την Κηφισιά που έκανε το 1-1.
0: Με το χέρι πάνω στη γραμμή του Αντωνίσσα.
2: Ναι, αυτό ναι. Για ποιο λόγο είναι πέναλτι, για να καταλάβω δηλαδή θέλω πιο πολύ. Και να πω και την άποψή μου.
0: Πες την άποψή σου. Το είναι πέναλτι γιατί ο κανονισμός έτσι πως έχει διαμορφωθεί λέει ότι είναι πέναλτι από τη στιγμή που είναι σε εκείνο το σημείο. Αλλά πες την άποψή σου.
2: Λοιπόν, η άποψή μου ταυτίζεται με τον κανονισμό. Γιατί πρώτα θέλω να δω τον κανονισμό και μετά να σχηματίσω και εγώ την άποψή μου. Η άποψη λέει το εξής. Όταν ο κανονισμός λέει όταν η μπάλα πάει προς το τέρμα και παρεβάλλεται το χέρι, δίνεται πέναλτι. Όπως έγινε, πρέπει να γίνεται πιο αυστηρό το πέναλτι. Δηλαδή penaltize, the decision γράφει στην πραγματικότητα. Έγινε αυτό που έγινε με τον Κουκουρέγια και βγάζει ο Ροσέτη την διρεκτίβα. Και τι λέει στην διρεκτίβα? Ότι προσέξτε, όταν η μπάλα έχει κατέβει προς το τέρμα και ακουμπάει το χέρι και το χέρι παρεμποδίζει την μπάλα να πάει γκολ, θα δίνεται πέναλτι. Εκτός εάν το χέρι είναι κοντά στο σώμα ή επάνω στο σώμα. Αυτό λέει ο κανονισμός. Το χέρι του παίκτη Σιφισιάς ήταν κοντά στο σώμα?
0: Όπως θυμάμαι ήταν κοντά.
2: Άρα βάσει της διρεκτίβας του Ροσέτη και του κανονισμού δεν είναι πέναλτι.
0: Okay.
2: Αλλά πρόσχε να δεις που διαφώνησα εγώ. Διαφώνησα με τα λεγόμενα που εκφράζαν το εξής. Ότι όταν η μπάλα πηγαίνει προς το τέρμα και παρεβάλλει το χέρι, όπου και αν είναι και το βρίσκει, είναι πέναλτι. Όχι, αυτό είναι λάθος. Δεν λέει αυτό ο κανονισμός. Αυτό προσπαθώ να εκφράσω.
0: Okay.
2: Λοιπόν, άρα καλό είναι, γιατί μπορεί να συμβεί και στη δικιά μας την ομάδα αυτό, να ξέρουμε καλά τον κανονισμό, να εκφράζουμε τον κανονισμό και από εκεί και πέρα να δούμε εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη φάση ο κανονισμός. Γιατί το χέρι θα είναι πέναλτι όταν μεγαλώσει τον όγκο του σώματος. Έτσι, είναι δηλαδή απομακρυσμένο από το σώμα και η μπάλα πάει προς τα δίχτυα. Από τη στιγμή που το χέρι ήταν στο στήθος, όχι κολλημένο, αλλά λέει κοντά στο σώμα ή πάνω στο σώμα. Αυτό λέει.
0: Εντάξει, πρώτον ενδεχομένως να επηρεάσει το γεγονός ότι είναι και πάνω στη γραμμή, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έχει αμφιβολία που πάει η μπάλα. Είναι πάνω στη γραμμή.
2: Καμία σχέση. Ο κανονισμός είναι σαφής. Δεν έχει γκρίζα περίοδο.
0: Εντάξει.
2: Καταλαβαίνετε, Ευαγγέλη μου. Αυτό ήθελα να πω. Την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ευαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Φώτης Εθέλ, ο Γνήσιος.
0: Ο οριγινάλ. Γιατί υπάρχει κι άλλος Φώτης Εθέλ.
3: Και εξηγούμε. Καλημέρα και στο Γιώργο και σε όλη την παρέα. Και στο Γιάννη τον Ολυμπιακό Κερατσίνη που είπαμε μαζί, Βαγγέλη, καλημέρα. Και λέω τι έπαθε η φωνή μου, άλλαξε. Λοιπόν, εξηγούμε. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα 4.47, είδε ένα στέλνω μήνυμα. Γράφω που είμαι σε μια γραμμή, δουλεύω. Λοιπόν, δουλεύει άλλος ένα έντερος Φώτης στο 4.47. Μπροστά μου λέει πηγαίνει ένα σκουπιδιάρικο από ένα δήμο, τώρα δεν ξέρω, λογικά δήμος Χαλανδρίου.
0: Ναι.
3: Και ξαφνικά λέει σταματάει το σκουπιδιάρικο, κατεβαίνει ο οδηγός κάτω, έρχεται πίσω, με ρωτάει είσαι ο Φώτης και του λέει ναι. Λέει σ' άκουσα στο Σπορ FM.
0: Λέει αυτό σε μένα.
3: Του λέω... Ρε σε τι λέει, γιατί δεν είμαι σε ότι δεν είσαι ο Φώτης, ο Γνήσιος και είσαι ο Ιμιτασιόν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να ξέρει ο αδερφός εκεί πέρα το φιλαράκι από το Δήμο, είναι ο Ιμιτασιόν εκείνος ο Φώτης, φίλε.
0: Ναι, εσείς οργινάτε πάνω, ναι.
3: Ο Γνήσιος είναι εδώ. Mm. Λοιπόν, και σήμερα που δουλεύουμε, φίλε, στην καινούργια γραμμή, 3.20, σταθμός Προαστιακός Κοροπή, Κερατέα Λαύριο.
0: Περιφερειακά σήμερα δηλαδή.
3: Σήμερα είμαστε ωραία. Είμαστε κάτω λιμάνι, λιμανίσχυ. Και είναι ωραία η γραμμούλα, καινούργια γραμμή.
0: Ναι.
3: Και όλα καλά, όλα ωραία.
0: Μπράβο, Φωταρά.
3: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ότι υπάρχει και ημιτασιόν Φώτης, οπότε να μην μπερδεύεσαι. Ο Γνήσιος είναι ένας που βγαίνει στο Βαγγέλη.
0: Έγινε, λοιπόν, αγόρι.
3: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλη την παρέα με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έγινε, γεια. Πάνω στη γραμμή λέω ότι πήγαινε και τον Αντάλο. Παιδιά, να σας πω κάτι έτσι, πριν το συνεχίσουμε εδώ πέρα τώρα αυτό το πράγμα που βγήκε ο φίλος μας ο Γιώργος και άνοιξε αυτή την κουβέντα. Βλέπετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αποφεύγω πάρα πολύ να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μα ακούσατε χθες εγώ να βγω το πρωί και να αρχίσω το κήρυγμα για περιγιώβεις και τα λοιπά. Αν δεν με ρωτήσει κάποιος ο ακροατής, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν θέλω να ποτίζω τοξικότητα. Το έχω πει χιλιάδες φορές ότι προτιμώ είμαι εδώ με μια λογική στο να ενώνω και όχι να διχάζω. Μπορούμε να συζητάμε για το ποδόσφαιρο για 500 θέματα. Ασφαλώς και θα γίνει κουβέντα για κάποιες φάσεις. ασφαλώς και θα γίνει κουβέντα. Αλλά μην μου το καταλογίσετε κιόλας από τη στιγμή που βλέπετε ότι το πάω τελείως περιφερειακά και αυτό δεν αφορά μόνο, αφορά και τις φάσεις όλων των ομάδων των μεγάλων, έτσι να το πω. Έχω μια τέτοια τακτική. Θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι τοξικό το να ασχολούμαστε γύρω-γύρω με αυτό. Και νομίζω ότι και στις προηγούμενες εβδομάδες, μόνο όταν με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι, απαντούσα τη θέση μου για τις, για τις φάσεις. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μια γραμμούρα, 27 είναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Έλα, Βαγγελή.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσε.
4: Καλημέρα, Γιώργο. Ήθελα να πω, πρόλαβες πάλι, πήρα για να πω για τον Αθανασίου.
0: Ναι.
4: Αυτά που κάνει ο Γιωβάνοβιτς είναι απαράδεκτα. Κάποτε όταν έφυγε τον Παναθηναϊκό, παίρναμε όλοι και λέγαμε πω, που χάσαμε τον Γιωβάνοβιτς και τον Γιωβάνοβιτς και γιατί να πει ο Γιωβάνοβιτς και είχαμε έρωτα με τον Γιωβάνοβιτς. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι καλός προπονητής, φτάνει μέχρι ένα σημείο μια ομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Είναι φοβικός, δεν είναι ανοιχτομάτης. Δεν το επιτρέπω αυτό στον εαυτό μου, δηλαδή να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και να βλέπω να παίχτη άρχοντα στην άμυνα, όπως το είπες πολύ σωστά, επί πόσο καιρό, και να είναι διακριθέντας και να μην χωράει στην εθνική ούτε για να πληρωματικό. Είναι ντροπή ρε παιδιά αυτό το πράγμα που κάνει ο άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρω, παίρνει οδηγίες, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Μπα, δεν νομίζω.
4: Είναι απαράδεκτο.
0: Δεν νομίζω.
4: Είναι απαράδεκτο.
0: Δικές του
4: προπονητής εθνικής Ελλάδος. Δηλαδή του χωράνε 5 σεντερφόρ και δεν του χωράνε 3 μπακ. Να πάρει και ότι έχει θέσεις από εκεί και δεν παίρνει για αυτό το λόγο. Και όνομα του Θεού ρε παιδιά, δηλαδή ο άνθρωπος παίζει στον Όφη και τι έγινε. Δηλαδή αν παίζει στον Ολυμπιακό δεν θα τον έπαιρνε. Και ο Γιωβάνοβιτς, μας είχατε μουρλάνει όλοι με τον Γιωβάνοβιτς και με τον Γιωβάνοβιτς. Είχα τον προπονητή, εντάξει ένας καλός προπονητής μέχρι ένα σημείο είναι. Αυτό είναι ο Γιωβάνοβιτς, δεν είναι άσχετος, είναι ένας καλός προπονητής. Τον κάναμε θεώνα. Δηλαδή θα φτάσουμε σε σημείο να μην βλέπουμε την εθνική από τα νεύρα μας. Είναι άδικο αυτό το πράγμα. Όποιος και να ήταν παίχτης. Ας ήταν του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, πιανού ήταν. Είναι ο άνθρωπος, τώρα βάζει και γκολ να μην φτάνει που είναι σωστό στην άμυνά του και είναι κύριος και κάνει όλες τις υποχρεώσεις του σωστά, βάζει και γκολ μπροστά. Εντάξει ρε παιδιά, ήμαρτον. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό κάτι, έτσι. Βαγγελή, δεν μας συμφέρει που, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή γίνεται διακοπή. Δεν βολεύει, δεν είναι εξυπηρετή. Γιατί όταν μια ομάδα πάει καλά, χάνει το ρυθμό της. Συμφωνείς αυτό?
0: Όχι απόλυτα.
4: Όχι απόλυτα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αν εξαιρέσει την κούραση που γλιτώνει, η οποία όμως κούραση δεν είναι τόσο έντονη για μένα.
0: Αυτό
4: γιατί
0: το λες εσύ. Αυτό το λες εσύ. Ο μήνας δείχνει 22 Σεπτεμβρίου. Ναι, ότι δεν υπάρχει κούραση. Κουβέντα κάνω, μην ανησυχείς. Δεν μην αγχώνεις, δεν σου τη λέω. Λέω το ημερολόγιο δεν λέει 22 Σεπτεμβρίου. Και ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που από τις 23 Ιουλίου, επί δύο μήνες ημερολογιακά, έχει παίξει 13 παιχνίδια. Πολλοί παίχτες έχουν καταπονηθεί. Τα 13 αυτά παιχνίδια, ειδικά τα 6 της Ευρώπης, είχαν ένα τεράστιο πρέπει. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει κάνει το καλύτερο το ξεκίνημα, με πολλές αλλαγές. Εγώ εκτιμώ ότι και ο Παναθηναϊκός ήθελε αυτή την διακοπή για να συνταχθεί, για να μπουν κάποιοι παίχτες σαν τον Λουζά στην εξίσωση, να ξεκουραστούν κάποιοι παίχτες σαν τον Ντεφράη. Που έχει πάρει πάρα πολύ επιβάρυνση. Νομίζω ότι δεν είναι κακό για τον Παναθηναϊκό και να σου πω και κάτι. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, δηλαδή, τι, επειδή νικούσε να μην γίνει ποτέ διακοπή του πρωταθλήματος.
4: Δεν το ξέρω. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι αυτό που γίνεται, υποχρεωτικά θα γίνει διακοπή, εννοείται. Αλλά αυτό που γίνεται, κάποιες ομάδες δεν τις συμφέρει. Δεν τις συμφέρει όλες τις ομάδες η διακοπή. Ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες πολλές εναλλακτικές λύσεις σε όλες τις θέσεις. Εκτός του Κυριακόπουλου που έχει καταπονήσει, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ βλέπω ότι όλοι οι άλλοι παίχτες αλλάζουν, άλλοι ήρθαν αργά τις μεταγραφές, άλλοι δεν παίζαν γιατί ήταν τραυματίες. Δεν είναι κουρασμένοι. Ο Ντέσσερ, ας πούμε, είναι κουρασμένος. Όχι. Έλειπε τόσο καιρό. Τα μπόρτα τώρα.
0: Ναι, για τον Ντέσσερ και αν είναι βάλσαμο αυτή η διακοπή, για να μπορέσει να δουλέψει σε ατομικό επίπεδο, γιατί τώρα πήρε και χρόνο συμμετοχής και αυτό είναι ο λόγος που ζήτησε να μείνει. Κοίταξε, έχει λογική αυτό που λες. Δεν λέω ότι είναι παράλογο αυτό που λες, ότι είναι μια ομάδα που κερδίζει. Αλλά από την άλλη όμως είχε και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από όλους. Καταλαβες.
4: Εγώ δεν διαφωνώ, αυτό δεν είναι κάτι σοβαρό. Απλώς λέω τη γνώμη μου ότι επειδή πάμε καλά, είναι μεγάλο το διάστημα που θα μείνουμε τώρα χωρίς πρωτάθλημα.
0: Θα δούμε.
4: Να πω κάτι και στατιστικά αρνητικά, ο Άρης είναι η χειρότερη άμυνα αυτή τη στιγμή. Αυτό μου κάνει έκπληξη στο πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι μόνο χειρότερη άμυνα, νομίζω Γιώργο ότι διάβασα χθες για τον Άρη. Ότι πετυχαίνει ένα γκολ στις 15,5 τελικές προσπάθειες.
4: Ναι, αλλά δεν είναι η χειρότερη επίθεση.
0: Έχει τη χειρότερη αποτελεσματικότητα όμως, ρε. Αυτό σου λέω.
4: Ναι. Αλλά ο Άρης να μου κάνει.
0: Στην κορυφή τη λίστα που βρήκα τώρα, στην κορυφή τη λίστα προβληματισμού βρίσκεται η επίθεση και λέει αυτό, ότι.
4: Πέντε γκολ
0: λέει σε 77 τελικές. Χρειάζεται 15,4 τελικές για να σκοράρει.
4: Ναι, ναι. Πέρυσι είχε πρόβλημα μόνο στο επιθετικό κομμάτι. Δεν μαζεύει εύκολα γκολ. Τώρα τρώει και γκολ πολλά. Έφαγε 7 γκολ με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Έτσι, δηλαδή είναι αρνητικό αυτό. Δηλαδή εγώ δεν το περίμενα ο Άρης. Έστω και στην πέμπτη αγωνιστική να είναι η χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος. Και να πω ότι δύο ομάδες έχουν μείνει αίκητες μέχρι τώρα, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
0: Έγινε
4: φίλε. Υπάρχει άλλη ομάδα που είναι. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, να σε
0: Λοιπόν. Βλέπω ότι κανένα δυο έχετε όρεξη, είστε μπριζωμένοι. Κανένα δυο. Ο ένας λέει. Βγήκε πρώτα ο Γιάννης Ολυμπιακός, μετά ο Γιώργος ΑΕΚτζής. Μόλις βγήκε ο Γιώργος ο Παναθηναϊκός, μόνο αν είσαι Παναθηναϊκός μπορείς να ακούς. Μεγάλη επιτυχία κάνεις εσύ. Ο άλλος μου λέει ότι πέρυσι σχολίαζα τις διαιτητικές φάσεις και φέτος δεν σχολιάζω επειδή ευνοεί το Παναθηναϊκός. Μιλάμε για επιτυχίες μεγάλες. Λέει το ένα διαδέχεται το άλλο. Εντάξει, παιδιά. Καλά τα λέτε εσείς. Λοιπόν, αρκετά ασχολήθηκα με όλα αυτά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλουμε τον Σταύρο από το YouTube και εδώ στο ραδιόφωνο. Λέει απίστευτος, λέει ο Βασίλης από το δρόμο. Άστο Σταύρο, είναι για πολλά θέματα αυτός. Δελτίο δεν έχει πέσει ακόμα. Όχι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το πέναλτι σάκ δεν ήταν απλά τέτοια πέναλτι. Δυστυχώς παίρνει και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς ψάχνουμε να βρούμε αν τον ακούμπησε. Έλεος, αυτά δεν είναι πέναλτι. Λέω Σάκης από το Δίον. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλημέρα και στο Γιαννάρα, τον πρόεδρο από το Κερατσίνη, λέει ο Μανώλης. Ο Αγγέλη, καλημέρα. Ο Γιώργος έχει πάρει σε τρεις εκπομπές και λέει τα ίδια και τα ίδια για το χέρι και σε ένα πέναλτι μας ζάλισε. Βλέπω ότι τον κανονισμό το θυμούνται μερικοί όταν θέλουν. Τα χέρια με τον Άμραμπατ και κάτι τέτοια τα έχουμε ξεχάσει. Για το πέναλτι με τον Γιώβιτς προχθές που πάει και πέφτει πάνω στο πόδι του σταθερό, πατάει έδαφος και μπάλα είναι δύο μέτρα. Ήταν όλα καλά, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σε όλους καλημέρα, Παραδίσκος από τα Αστέρας μόνο Πανάθα. Ο φίλος πριν ήταν αριστικός, ο κύριο Γιώργο, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη, καλημέρα, Θανάσης από Λαμία. Έλεος, ρε φίλε με τον Γιώργο τον ΑΕΚΤΖΙ. Κάθε μέρα παίρνει σβάρνα στις ραδιοφωνικές εκπομπές και κάνει προπαγάνδα υπέρ της ΑΕΚ για φάσεις και είτε είναι υπέρ των αντιπάλων είτε υπέρ της ομάδας του. Δεν έχει άλλα σοβαρά θέματα να ασχοληθεί, λέει ο Θανάσης από τη Λαμία. Πόπο γκρίνια πρωί-πρωί, λέει. Βαγγέλη, σε δύο μέρες ξεμπαρκάρω. Άσου όλου να γκρινιάζουν και λέει, έγινε ένα πιο μουζάκι, λέει ο Θάνος. Με το καλό, φίλε, να ξεκουραστεί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω παρατηρήσει όταν δεν υπάρχουν λέει αγώνες του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου, οι τόνοι στην εκπομπή αντί να πέφτουν, ανεβαίνουν. Θα ήθελα την άποψή σου, λέει Ευγένιος από τη θάλασσα. Ευγένιε, δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Σήμερα βλέπω ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, αλλά εντάξει, αυτό ήταν. Και εδώ πέρα και με μηνύματα ενημερώνω κανένα δύο ότι αδίκως θα στέλνετε. Με εμπαθείς τύπους δεν έχω κανένα λόγο να ασχοληθώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στο YouTube που σε βρίσκουμε. Χριστάρα, με βρίσκεις στη Foxbet. 8 και 20 με 10 φεύγω από εδώ 8 η ώρα, 8 και 20 με 10 με βρίσκεις εκεί σε μια ίδιου τύπου εκπομπή. Απλά βλέπετε και τα μούτρα μου εκεί, λόγω του YouTube. Λοιπόν, θα κάνουμε break εμείς, έχει φύγει πάρα πολύ ώρα, έχουμε κάνει over, πάμε να το κάνουμε τώρα ένα break και ερχόμαστε.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Εδώ είμαστε με τις μουσικάρες μας, με τα ωραία μας. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Πιστεύω στην εκπομπή σου έχει γίνει μια ωραία παρέα και είναι κρίμα να χαλάμε την ημέρα μας. Άλλωστε, οι διαιτητές βγάζουν τις αποφάσεις. Δεν θα τη χαλάσουμε την παρέα μας, Γιάννη, από νέα Ολυμπιακάκια. Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια που μου λες. Δεν χρειάζεται να διαβάσω τον αέρα. Σε ευχαριστώ, τα κρατάω εγώ για πάρτι μου. Δεν θα χαλάσουμε καμία παρέα, αδερφέ. Αυτό άστο σε μένα. Καλημέρα, ναι, με την Κηφισιά δεν είναι απέναντι, μας ευνόησε τεταλμένος θα ήταν, γιατί άραγε δεν μέτρησε το δοκάρι του αμπόρδα που ακόμα δεν ξέρουμε αν πέρασε λόγω τώρα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, ομορφόβατα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα. Ζορδανάκος, καλώς το παιδί ξύπνησε. Καλημέρα, παιδες, τι ψάχνουμε, ρε παιδιά. Αν ήταν απέναντι, δεν ήταν, αν δινόταν αυτό, θα δινόταν κάποιο άλλο. Το πακετάκι καταλογισμός που έδιναν στις δύο κόκκινες που έτρεχαν στο τέλος να τις πάρουν πόσο να έδινε. Και βάζουμε και τις φωνές από πάνω. Δεν λέω να υιοθετήσεις, λέει, αλλά περίεργο δεν είναι μια ομάδα να παίρνει δύο κόκκινες. Λέει εδώ ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή για την γεροχθεσινό τη ΣΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Άκουσα ότι ευνοούμε γιατί δεν μου το είπες πριν, το άκουσα απότομα και μου βγήκε ο καφές από τα ρουφούνια, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σε όλους, προσοχή στους δρόμους. Σήμερα οι πρώτες ψυχάλες κάνουν την άσφαλτο πατινάζ. Ακούστε τον Παμπιτοφλού, έχει δίκιο. Είναι το χειρότερο αυτό, ειδικά στους δρόμους της Αττικής. Λοιπόν, και 2-10-95-79-283-4-5, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Χρήστος από Παιανία.
0: Ναι.
1: Σ' ακούω αρκετό καιρό. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλό ρίσκο, Χριστό μου.
1: Καταφέρνω και εγώ να πιάσω μια γραμμή, λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι.
1: Θέλω να θεωρώ και εγώ τον εαυτό μου αντικειμενικό. Δεν ξέρω αν είμαι στα επίπεδα δικά σου αντικειμενικότητας.
0: Εντάξει, εγώ κάνω τη δουλειά μου.
1: Είμαι αντικειμενικός και εγώ, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω μεγαλώσει σε περιβάλλον από όλων των ομάδων. Η οικογένειά μου είναι Ολυμπιακή, ας πούμε. Οι φίλοι μου είναι εκδίδες.
0: Όπως όλος ο κόσμος. Όπως όλος ο κόσμος. Με τα πάντα τα λαβεριζόμαστε, ναι.
1: Τη μεγάλη γκάμα. Ναι, κοίτα, είναι και άλλοι, όπως το λες, αλλά το βλέπουν και λίγο διαφορετικά εκείνοι.
0: Εντάξει.
1: Οι υπόλοιποι εκδίδες είναι κακοί, οι φίλοι τους είναι καλοί. Για παράδειγμα, σου λέω έτσι. Θα μιλήσω για τους Παναθηναϊκούς μόνο. Τέλος πάντων. Φέτος η ομάδα δείχνει ότι έχει τα φόντα για πρωτάθλημα μετά από τόσο καιρό. Που το χρειαζόμαστε, ας πούμε, και εμείς σαν κόσμος κτλ. Τώρα είναι που θέλει μια ένωση, μια συσπήρωση και από εμάς κτλ. Αλλά τώρα είναι που έρχεται, και αυτό είναι το θέμα για το οποίο ήθελα να μου πεις και στην άποψή σου, τώρα είναι που έρχεται μια ανακοίνωση της ΠΥΡΑ 13, από το πουθενά, να μιλήσει για κουμπαριές, για...
0: Αυτά είναι για μεταξύ των συνδέσμων όμως, έτσι. Είναι μεταξύ των συνδέσμων.
1: Λέω, γιατί τώρα, ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι, για τα προβλήματα που έχουν εδώ και χρόνια που τα ξέρουμε μέχρι να κρυψώ όλοι τι είναι.
0: Ναι.
1: Εμείς που πηγαίνουμε, δηλαδή, τουλάχιστον γύρω εδώ, εγώ πηγαίνω από τα 5 μήνες.
0: Ναι.
1: Έχω υπάρξει και στους συνδέσμους, ναι. Πήγα και παίζει εκεί, έφυγα, δεν το άντεξα, τέλος πάντων. Και τώρα μόνο μεμονωμένα, ας πούμε, με την παρέα μου και τα λοιπά για γήπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα, μου τρομάκι, δηλαδή, γιατί να γίνει τώρα αυτό που... Τώρα μας θέλει πιο συσπηρωμένος Παναθηναϊκός από ποτέ, γιατί θα παίξει μεγάλο ρόλο ο κόσμος.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω το εξής.
1: Γιατί τώρα πρέπει να γίνει αυτή η διάσπαση πάλι.
0: Το καλό της υπόθεσης είναι ότι προς τις διοικήσεις των ομάδων δεν έχουν κανένα θέμα. Άρα δεν πρόκειται να προκαλέσουν ζητήματα και προβλήματα στην ομάδα. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι ασφαλώς και όταν είναι διασπασμένοι σε δύο ή τρία σημάδια του γηπέδου, σημεία του γηπέδου, δεν δημιουργούν το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα που θα μπορούσαν όταν είναι όλοι μαζί εκεί στο πέταλο. Έτσι. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι οι διαφορές τους είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συζητηθεί στον αέρα ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Ασφαλώς και δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη, αλλά τουλάχιστον από το να είναι στο γήπεδο και να κάνουν πόλεμο στην ομάδα και στη διοίκηση, είναι μικρότερο πρόβλημα το να έχουν θέμα μεταξύ τους μέχρι να βρουν τι και πώς φταίει για τη συνύπαρξή τους. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα δεν θέλω να πάρω θέση για το οπαδικό κίνημα και το ποιος φταίει και τι φταίει κτλ. Έτσι.
1: Ναι, όχι, εντάξει, τα προβλήματα του μεταξύ τους είναι... Ναι, ναι. Απλά το πρόβλημα για μένα είναι ότι κάποια πράγματα γίνονται και υπό την περίθαλψη της εκάστοτε διοίκησης, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, μιλάω για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, δεν απομακρύνουν μερίδες που πρέπει να απομακρυνθούν από το γήπεδο και γίνονται αυτά που γίνονται. Και κάποια στιγμή αυτό όλο πιστεύω ότι θα κάνει backfire, όπως λέμε στο χωριό μου. Και θα έρθει στις ίδιες ομάδες θα γίνει πρόβλημα, όπως κατά καιρούς γίνεται και βγαίνουν αυτά στο τέλος, δηλαδή τα προβλήματα. Έτσι δηλαδή τουλάχιστον με τον Παναθηναϊκό, γιατί εντάξει, γιατί άλλες ομάδες δεν μπορώ να... πιο πολύ το βλέπω από το μέσα από το γήπεδο, για τη δική μου ομάδα που πηγαίνω στο γήπεδο. είναι αρκετές μερίδες οπαδών που πρέπει απλά να τους απαγορευτεί είσοδος δια βίου κτλ.
0: Και αυτό ξέρεις και αυτό ισχύει, ξέρεις σε όλα. Αυτό γίνεται σε όλες τις μεγάλες ομάδες, να ξέρεις έτσι. Ότι δηλαδή ότι οι λίγοι χαλάνε την ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Γιατί εγώ στο μπάσκετ, ας πούμε, αυτό που έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος, το χαίρομαι γιατί βλέπεις παιδάκια, βλέπεις γυναίκες, βλέπεις κτλ. Κτλ. Που πλέον είναι αυτό που λέμε εκκλησία, αλλά εκκλησία με φωνή, με.
0: Ο Γιαννακόπουλος έχει ένα προνόμιο. Ο Γιαννακόπουλος έχει ένα προνόμιο.
1: Να διαμαρτυρηθείς κτλ. Α, για παράδειγμα. Το προνόμιο το ότι είναι. Είναι ότι θα πει αυτό που θα το κάνει, εννοείς.
0: Όχι, εννοώ ότι μπορεί να μιλήσει και στη γλώσσα τους. Και το έχει κάνει. Και το έχει κάνει. Δηλαδή, ειδικά όταν έφτιαξε το γήπεδο, μίλησε στη γλώσσα τους, είπε ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρω χρήματα από εσάς. Το μόνο που θέλω είναι να μην ξαναπειραχθεί κανένας φιλάθλος του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρω χρήματα. Πάρτε τη θέση σας εκεί στο πέταλο. Αν θέλετε, μην πληρώνετε κιόλας τα δικά σας. Απλά δεν θέλω να δημιουργηθεί πλέον κανένα θέμα στο γήπεδο. Με απλό κόσμο της ομάδας, με κάτι σκηνικά που γινόντουσαν, γηπεδικός είσαι, τα ξέρεις. Έτσι. Έχει αυτό το, δηλαδή ότι μπορεί να μιλήσει και στη γλώσσα τους. Είναι διαφορετικό αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι κρίμα, κρίμα και γενικά για το κομμάτι αυτό, διότι θεωρώ ότι διάγει ένα καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή ο σύλλογος σε όλα τα επίπεδα και είναι κρίμα να τρώγονται μεταξύ τους. Έτσι. Γιατί είναι μια εποχή που είναι καλή η εποχή.
1: Σίγουρα, απλά το πιο πρόσφατο έτσι που με έβγαλε λίγο έτσι από τα ρούχα μου και είναι αντίπαλης ομάδας είναι που βγήκανε στο Ολυμπιακού το οι οπαδοί που ας πούμε δηλώσαν μια δυσαρέσκεια για την αλλαγή προπονητή και τα λοιπά και τα λοιπά. Μένει η διοίκηση βγήκε και είπε αν δεν σας αρέσει γυρίστε πίσω τα διαρκές και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι οπαδοί, θα το πω εντός εισαγωγικών διάσημοι οπαδοί με εκπομπές και τα λοιπά, βγήκανε και αφιλούσαν κόσμο στον αέρα. Και λέγανε ότι αν έρθετε στο γήπεδο που σας ακούσουν θα σκοπανίσουμε και τέτοια. Και ένας εισαγγελέας δεν έχει παρέλθει παρόλα αυτά, μια μικρή παρέλθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα κοινή γραμμή διοίκηση και κάποιοι οπαδοί, αυτό είναι που σου λέει ότι υποκάλυπτουν κάποιες συμπεριφορές. Δηλαδή βρωμάει το πράγμα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι κρίμα να θες να δηλώσεις μια δυσαρέσκεια και δηλαδή δεν το έχω πληρώσει ένα εισιτήριο και δεν μπορώ να πω την άποψή μου. Όχι να βρίσκω να κάνω ένα δάνο.
0: Την εκφράσανε την άποψή τους όμως ο απλός κόσμος του Ολυμπιακού όμως είτε έτσι αλλιώς την εξέφρασε την άποψη του αδερφέ. Ανεξάρτητα αν ακούστηκαν αυτές οι φωνές την επόμενη μέρα στα YouTube κτλ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τη δυσαρέσκεια που ήθελε να βγάλει την έβγαλε εκείνη την ημέρα και πολλές φορές θα τη βγάζει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν μπορεί να αφημωθεί. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι το παδικό και το τοξικό που υπάρχει σε ένα σημείο, γιατί εγώ το ξαναλέω ότι είναι άδικο αυτό, γιατί ξέρω πολλούς οπαδούς οι οποίοι είναι πραγματικά απλοί καλοί οπαδοί, οι οποίοι δεν έχουν επηρεάσει ποτέ άνθρωπο στη ζωή τους και αγαπάνε πολύ την ομάδα τους και πάνε παντού, τους αδικεί όλο αυτό. Δηλαδή, το να τους παίρνει η μπάλα δηλαδή, για τους λίγους που. Για τους λίγους που πολλές φορές οι λίγοι, ξέρεις, εγώ αμφισβητώ και το κατά πόσο είναι με τις ομάδες και αγαπάνε την ομάδα τους. Ξέρεις και εσύ ότι πολλές φορές πολλοί από αυτούς είναι για άλλους λόγους μέσα εκεί.
1: Ακριβώς, στις πλάτες της εκάστοτε ομάδας κάνουν άλλα πράγματα. Ναι,
0: ναι.
1: Το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, εύχομαι και προσοχή παιδιά στον δρόμο.
0: Έγινε αρχή μου.
1: Να είμαι ο οδηγός αυτό στη βροχή ισχύει.
0: Ναι,
1: να προσέχετε. Και εύχομαι να δούμε ένα πρωτάθλημα φέτος πράσινο, δυνατό. Όπως φαίνεται ότι είναι και τα ξαναλέμε, ελπίζω.
0: Έγινε φίλε Ρακό, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
2: Καλά Τέγιο.
0: Καλά φίλε εσύ.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Και πέρυσι η ΑΕΚ δεν είχε ξεκινήσει 23 Ιουλίου.
0: Πέρυσι ναι.
2: Άρα είχε κάνει ακριβώς ό,τι έκανε η ΑΕΚ και έκανε και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εγώ δεν μιλάω για πέρσι, όμως για φέτος μίλησα.
2: Ορίστε.
0: Εγώ μίλησα για φέτος όμως, δεν μίλησα για πέρσι.
2: Ναι, αυτό λέω παιδί μου ότι το έχουν κάνει και άλλες ομάδες. Απλώς η κάθε ομάδα δουλεύει διαφορετικά και έχει το διαφορετικό της πλάνο. Το αν είναι, ξέρω εγώ, δηλαδή στην ΑΕΚ έκανε, άμα θυμάσαι έκανε ζημιά η διακοπή. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσω για τα πέναλτι και για το αποτύχει, γιατί είχαμε πει από τη στιγμή έχει μπει το ΒΑΡ, όλοι ξέρουν ότι η κάθε επαφή ελέγχεται. Ο Γιώβης είναι πανέξυπνος άνθρωπος, ποδοσφαιριστής και είναι βαρύσιος. Απλά δεν άκουσα κανένα να πει για το πέναλτι του Μάνταλου.
0: Εκεί στο σούτ λες.
2: Είμαι τώρα. Άλλαξε η μπάλα, δείχνει ότι άλλαξε τελείως πορεία προς τα πάνω. Δεν σκεφτείτε στο δοκάρι.
0: Okay.
2: Δεν ξέρω αν το είδε, δεν ξέρω αν
0: το είδα. Το είδα ρε παιδί μου, απλά ξέρεις είναι λίγο...
2: Ναι, οκ. Απλά λέω ότι πώς έχουν βγάλει αυτό ρε παιδί μου, πώς βοηθήθηκε και η ΑΕΚ. Όχι ότι πόσο χάλια ήταν οι διαιτητές.
0: Δεν μου λες Νικόλα μου, να σου πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα, τον άκουσες τώρα και τον Γιώργο τον ΑΕΚΖΙ που βγήκε πριν. Πρέπει να καταλάβεις ότι όποιος από τους μεγάλους παίρνει ένα πέναλτι, οι άλλοι κάθονται και ασχολούνται με αυτό. Δεν το έχεις καταλάβει αυτό. Δεν το έχεις καταλάβει αυτό ότι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Ακριβώς. Αλλά ξέρεις τι με στενοχωρεί πάνω απ' όλα, Ευαγγέλιο.
0: Τι.
2: Σαν ποδοσφαιριστές, έτσι, σαν αυτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Κάργας, που έδωσε το σκαμπίλι.
0: Ο Μίγας νομίζω.
2: Ο Μίγας. Ακριβώς, ναι, συγγνώμη, ο Μίγας. Δεν ασχολήθηκε κανένας, Ευαγγέλη. Και μιλάμε ότι είναι κανονικό χαστούκι. Δηλαδή δεν είναι αγωνιά, δεν σε είδε.
0: Στο πειθαρχικό κομμάτι όμως, Νικόλα μου, την πήρε την κόκκινη ο παίχτης. Στο πειθαρχικό κομμάτι.
2: Ναι, αλλά λέω, δεν υπάρχει... Αυτό δεν είναι βίαιο, δεν είναι, ξέρω εγώ...
0: Κάτσε, θα δούμε τι τιμωρία θα φάει. Μπορεί να φάει δύο αγωνιστικές αυτός, να δούμε.
2: Αυτός ο ποδοσφαιριστής από την... Δεν τα ξέρω καλά ρε παιδί μου, νομίζω διοκτώσει. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί από την Ένωση Ποδοσφαιριστών, ξέρω εγώ.
0: Όχι ρε φίλε, αυτό που μπορεί να τιμωρηθεί είναι ότι για βιοπραγία να τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές. Αυτό μπορεί να τιμωρηθεί.
2: Α, και τελείωσε. Δηλαδή, σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Δηλαδή να σαμοκολλάβετε, επειδή εγώ είμαι πιο ψηλό και σου ρίχνω και 1,5 κεφάλι, θα σε σκάσω.
0: Συμβαίνουν όμως αυτά, φίλε. Αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μην περνάνε ατιμόρυτα. Έτσι, συμβαίνουν αυτά όμως. Δηλαδή, δεν είναι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Πολλά βγαίνουν ατιμόρυτα, δηλώσεις μένουν ατιμόρυτες για τους δημοσιογράφους, μπλα μπλα μπλα μπλα, να μην τα λέμε. Ξαφνικά γίνανε όλοι έντιμοι. Απλά. Πήρα κάτι με αφορμή εχθές. Για μερικούς φίλους του Παναθηναϊκού που ήταν και σε μεγάλη ηλικία. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί εμείς ζηλεύουμε και σκούζουμε να σας φτάσουμε. Ποιος ο λόγος, φίλε μου Παναθηναϊκέ, να σας ζηλέψω.
0: Για ποιο μιλάς τώρα, για χτες. Για χτες μιλάς για την εκπομπή μου.
2: Γίνανε δύο τηλέφωνα χτες.
0: Εδώ στην εκπομπή, ναι.
2: Ακριβώς, και είπαν ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός μας ζηλεύουν και σκούζουν να μας φτάσουν.
0: Ποιος το είπε αυτό, ρε φίλε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
2: Ήταν σε μεγάλη ηλικία, δεν θα πω ονόματα. Μπορώ να το βάλω στο ντυμάτι και να το πρωτακούσεις. Δεν έχω κανένα λόγο να βγω και να πω ψέματα. Αν είναι δυνατόν. Αυτό
0: ζηλεύουν και θέλουν να φτάσουν την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό.
2: Λοιπόν, γιατί να ζηλέψω. Εξηγήσε μου, φίλε Παναθηναϊκή, γιατί. Πρωταθλητής δεν είμαι. Στο Champions League δεν παίζω. Τι να ζηλέψω. Παιδιά, λίγο να εντάξει.
0: Εντάξει, κάθε χρονιά είναι καινούργια, Νικόλα, πάνω για αυτό που λες, το πρωταθλητής. Κάθε χρονιά είναι καινούργια.
2: Αυτή τη χρονιά παίζω. Αυτή τη χρονιά παίζω Champions League. Δεν έπαιξα πέρυσι. Αυτή τη χρονιά είμαι πρωταθλητής. Μέχρι το Μάιο. Έτσι δεν πάει. Έχω ξεχάσει κάτι. Τέλος πάντων. Απλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα, να κρατάμε λίγο τη στάθμη. Να είστε καλά, δεν θέλω να πω άλλα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο... Που έχεις δίπλα σου.
0: Στο Γιώργο. Έγινε.
2: Γιώργη. Και τα λέμε. Να είστε καλά.
0: Τα λέμε. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Κώστας ΑΕΚ Ταύρος, τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Καλά, Κώστα ρε μου, εσύ.
3: Καλή εβδομάδα και για χθες.
0: Καλή εβδομάδα, Μηγία, φίλε.
3: Θα κάνω κι εγώ μια τοποθέτηση. Mm-hmm. Καταρχήν να πω ότι σαφώς και πρέπει να έχεις άποψη. Έχεις άποψη ακόμα και για τις φάσεις διαιτητικές. Αυτοί που σε ξέρουμε και σε ακούμε χρόνια, γνωρίζουμε ποιος είσαι. Οπότε κανένας δεν έχει το δικαίωμα. Όχι το δικαίωμα. Δεν θα πει ότι κάτι το λες. Θα πεις καθαρά τη γνώμη σου Και έτσι είναι, γιατί σε ξέρουμε ότι θα πεις τη γνώμη σου, δεν θα πεις τη γνώμη που θα σου επιβάλλει κανένας. Οπότε βεβαίως και θα πεις τη γνώμη σου και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα αυτοί που έχουν πρόβλημα, που θα το ακούσουν και θα πούνε την κουβέντα τους, είναι αυτοί που δεν σε ξέρουν. Λοιπόν, προχωράω. Να σε καλά, γόρι μου. Προχωράω. Καταρχήν από μόνος του ο κανονισμός, ο ΚΑΠ, ο κανονισμός διαιτησίας, δίνει το δικαίωμα ερμηνείας σε κάποιες φάσεις. Γι' αυτό και πολλές φορές υπάρχουν φάσεις οι οποίες ακόμα και οι ίδιοι, τέλος πάντων, που εγώ δεν τους δίνω και πολύ μεγάλη σημασία, οι καθηγητές διαιτησίας που βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν σχολιασμό, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν συμφωνούν και μεταξύ τους.
0: Ναι.
3: Η περίπτωση η χθεσινή, η προχθεσινή του, για μένα είναι μια περίπτωση η οποία προφανώς του Γιώβιτς που παίρνει το πέναλτι εννοώ, προφανώς και δεν είναι μια περίπτωση πέναλτι που θα πεις είναι ορισμός του πέναλτι, αλλά προφανώς είναι και μια φάση η οποία δεν μπορείς να πεις ότι είναι μαϊμού πέναλτι.
0: Εγώ αν άκουσες χθες Γιώργο, είπα μια λέξη, επειδή είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, είπα τη λέξη συζητήσιμο. Έτσι. Είπα τη λέξη χθες συζητήσιμο. Γιατί πάρα προσέχω τι λέω.
3: Ακριβώς.
0: Και είναι κοντά σε αυτό, που λες.
3: Είναι αυτό που θα πω, που λέμε και κατά καιρούς, παιδί μου, είναι ένα βαρύσιο πέναλτι. Δυστυχώς, είναι μια φάση η οποία όλοι έχουμε πάρει τέτοιες φάσεις.
0: Ναι.
3: Και όλοι θα ξαναπάρουμε.
0: Σωστά.
3: Και αυτό είναι το καλό σε αυτή τη φάση ποδοσφαίρου τα τελευταία δεκαετία που ζούμε. Και δεν πήγαινε όλα μονόπατα. Λοιπόν, πάει αυτό. Τελειώνει για να τελειώσουμε αυτή την ιστορία με το πέναλτι. Και ο Ντόρος, και θεωρώ ότι είναι και πολύ άδικος, αλλά ακόμα και αυτό, και εσύ το είπες. Από τη στιγμή, και θα σου πω και εγώ, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν και μέσα τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, θα τα ακούσεις αυτά τα πράγματα, θα τα ακούσουμε. Τα οποία είναι δουλειά του αλλού να πάει να σου πει να σου κάνει και το άσπρο μαύρο. Δεν με νοιάζει καθόλου, δεν το λαμβάνω υπόψη, δεν χαλιέμαι για κανένα λόγο. Πάμε τώρα λίγο και στον αγώνα. Μια φορά έβγαλε μια εικόνα κακή στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Εγώ δεν έχω βγάλει συμπέρασμα για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Μπαίνει στα σχόλια μετά στα τέλος του αγώνα και δεν πήραμε αυτό και λες και το ότι η ΑΕΚ δεν έχει δεύτερο δεξί μπακ. Γι' αυτό το λόγο η ΑΕΚ είχε αυτή την εικόνα. Και έτσι σου λέω, ο Γκατσίνοβιτς ήταν τραγικός επειδή δεν είναι και η θέση του. Και έπαιξε δεξί μπακ. Στα άλλα δύο μάτς που ήταν ο Ρώτα και πάλι χάσαμε βαθμούς και η εικόνα μας πάλι δεν ήταν καλή. Πάλι τι έφταιγε, ότι δεν πήραμε βασικό δεξί μπακ, δεύτερο όπως το λέμε.
0: Όχι, η ΑΕΚ μπαίνει. Πρώτα απ' όλα, ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι στα εκτός έδρας αργεί να μπει στη φιλοσοφία του αγώνα. Είναι σαν να μπαίνει απροετοίμαστη, δεν ξέρω τι. Μπλαζέ, ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή να θεωρεί ότι παίζοντας λίγο θα κερδίσει, αλλά και αυτό δεν μπορεί να είναι. Γιατί την έχει πατήσει δύο φορές ήδη. Την είχε πατήσει.
3: Δηλαδή στο 32ο λεπτό πάμε να φάμε γκολ. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Εκείνο είναι θαύματο πως το γλιτώνεις εκεί. Γιατί είναι διπλή φάση. Είναι το δοκάρι και είναι και καπάκι του αλουνού πάνω στη γραμμή που το στέλνει πάνω στον Πρινιόλι.
3: Ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν έχω βγάλει συμπέρασμα ακόμα. Αυτό που θα πω είναι ότι πρέπει ο Νίκολιτς, αυτός πρέπει να το βρει. Αυτός πρέπει να βρει τι φταίει. Σίγουρα πρέπει να ανοίξει το ρόστερ. Αλλά για να ανοίξει κάποιος το ρόστερ σημαίνει ότι έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς που έχει από πίσω.
0: Δεν θα βγουν τα κουκιά αυτό αλλιώς όμως. Κωστά, δεν θα βγουν αλλιώς τα κουκιά στην ΑΕΚ αν δεν ανοίξει το ρόστερ. Με το Champions League. Δεν θα βγουν τα κουκιά.
3: Δεν βγαίνει χρονιά με 13 παίχτες.
0: Με Champions League ποτέ δεν βγαίνει αυτό.
3: Εδώ δεν θα βγαίνει με conference, αλλά ακόμα χειρότερα. Τέλος πάντων, όσον αφορά λίγο και να πω και αυτό και να κλείσω τον αγώνα, όπως σου είπα, στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν άθλια. Άθλια, όπως εγώ δηλαδή ήμουν σε σημείο που τελικά δυστυχώς αυτό έκανα. Δηλαδή στο 60 εγώ το γύρισα. Και έβαλα να κέβλεπα τη Γιουβέντους. Αλήθεια σου λέω,
0: για να ερεμήσει. Για να ερεμήσει.
3: Δηλαδή λέω, δεν μπορώ. Εντάξει, δεν μπορώ να συνεχίσω να το βλέπω. Δηλαδή δεν είδα καν το πέναλτι. Το είδα μετά ότι μπήκε, ότι κερδίσαμε πέναλτι και μπήκε τέλος πάντων. Στο δεύτερο ημίχρονο λίγο έγινε, δηλαδή από το άθλια εικόνα που να μην βλέπετε, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν υποφερτά μέτρια. Έκανε κάποιες φάσεις, πάλι ισοφαρίστηκε, πάλι ευτυχώς τέλος πάντων το γύρισε στο τέλος. Τέλος πάντων είναι κάτι που πρέπει να το βρει η ομάδα. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με το ότι δεν έχει, ξέρω εγώ, τρίτο στόπερ και αναπληρωματικό του Ρώτα, γιατί δεν μπορεί όταν παίζει στη Φιλαδέλφεια η εικόνα της να είναι τόσο διαφορετική και να παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο και να έχει αυτοματισμούς και να παίζει και πιο γρήγορα. Ελπίζω να το βρει ο coach, ελπίζω να κάνουμε σίγουρα χρειάζεται, οπωσδήποτε έστω και εσύ τώρα στη φάση με τους ελεύθερους θα μπορούν να βρουν έναν παίχτη που πραγματικά όμως να αξίζει, να μην είναι να το κάνουν για να κάνουν κίνηση για να μην φωνάζει ο κόσμος, αν μπορούν να βρουν έναν δεξιμπακ που να μπορεί να σταθεί. Γιατί προφανώς ο Γεωργίεφ μόνο στα λόγια είναι για...
0: Μα αφού λένε ότι είναι ο Γεωργίεφ και όταν δεν είναι ο Ρώτα παίζει άλλος, παίζει ο Γκατσινόπουλος.
3: Οπότε δεν είναι ο
0: Γεωργίεφ. Δεν ισχύει αυτό.
3: Καταλήγουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, εγώ θα πω για τελευταία φορά ότι εγώ έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον Νίκολς και τον Ριμπάλτα. Πιστεύω αυτό που κάνουν είναι για το καλό της ομάδας. Ο Ηλιόπουλος δεν παρεμβαίνει και καλά κάνει και ακούει αυτούς τους δύο. Και ελπίζω να βρουν την καλύτερη λύση για το καλό της ομάδας.
0: Έγινε, Κωνσταρά.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να στείλω στο φιλαράκι μου από τους Λειψούς. Καλημέρα, Βάγκο, αρχηγέ, δύναμη και υγεία, Ηλίας Τριφυλάρα από Λουξεμβούργο. Καλημέρα, Βαγγέλη, απορώ πως την παλεύεις με όλα αυτά που ακούς. Τι, μια χαρά την παλεύω. Υπέροχα την περνάω. Σε όλες τις σχέσεις, ξέρεις, μετράει το πόσο περνάς καλά και το πόσο δεν περνάς καλά. Εγώ, αν το βάλω στη ζυγαριά και στη σούμα, φιλαράκο, είμαι στο 90-10. Μη στεναχωριέσαι. Μια χαρά την περνάω και πολύ ο κόσμος την περνάει μια χαρά, νομίζω, με το πρωινό μας. Πάμε σε break και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση? Προσφέρεις υπηρεσίες? Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα σε όλους. Το πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Με Γιώργο Γιαννή στα ντεξ, τεχνική μου σκέπη, μέλα και στην παρέα. Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα. Και τώρα το παιχνίδι στο Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυση την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε έψη μελοχή για άτομα άνω 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γιώργη Γιαννή, να ξέρεις ότι όταν είχε βγει αυτό το κομμάτι είχα τέτοια τρέλα που πήγα και αγόρασα διπλό άλμπουμ συλλογή με αφορμή πρώτα απ' όλα αυτό το κομμάτι. Και βέβαια η διαδικασία στον παλιό Sport FM εκεί στη Δαβάκη είχαμε απέναντι δισκοπολείο και πάντα γιορτές όταν έπαιζαν δώρα και τέτοια πράγματα κατέβαινα για ψώνια πάντα. Έτσι. Και τώρα με το που το άκουσα το κομμάτι το θυμήθηκα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Όπως και εγώ δεν θεωρώ δίκαιο ότι η ΑΕΚ πήρε δύο κόκκινες με τον Βόλο, ενώ ο Ολυμπιακός με τον Βόλο με το ξύλο που φέγε πέρα από τους τραυματισμούς δεν είδα κανένα να παίρνει αποβολή. Άρα δύο μέτρα δύο σταθμά, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, λέει, επειδή κανείς μας δεν ξέρει τι συζητάνε μεγάλη για τη διαιτησία, το μόνο που μένει είναι να βγούμε οπαδί και να λέμε την αλήθεια, να λέμε ευνοήθηκα, δεν ήταν πέναλτι, να μην κάνουμε το άσπρο μαύρο, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη, να ασχοληθούμε με το παιχνίδι και όχι με αμφισβητούμενες φάσεις. Δεν έχει ουσία. Είναι παιχνίδι λαθών και η μπάλα στρογγυλή. Χαλαρώστε λίγο, κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις. Αν η ομάδα παίζει καλά, είναι το θέμα. Και αν δεν παίζει, υπομονή και επικοδομητική κριτική, λέει ο Πέτρος ο Παναθηναϊκός. Βαγγέλη, το έχουμε ξαναζήσει αυτό με την καραμέλα της διαιτησίας από αντικειμενικούς και μη, από δημοσιογράφους και μη. Εδώ είχαν βγάλει, λέει, 50 για τη διαιτησία του Νταμπάνοβιτς. Σας αφήσουμε επιτέλους διαιτησίες και ας κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο. Γιατί από τα καλημέλα πήγαμε, λέει, στην καραμέλα που περνάει η διοίκηση της ΑΕΚ, λέει ο. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, και συγγνώμη που έγραψε για διαιτησία, λέει ο Μάνος. Ναι, παιδιά, σιγά σιγά να το φάμε λίγο αυτό, να το κόψουμε όμως έτσι, γιατί καντάει κουραστικό. Μάνο μου, με αγάπη στο λέω και σε εσένα και σε όλους, όχι μόνο σε εσένα. Το λέω γενικά σε όλους με αφορμή, ας πούμε, τα μηνύματα που έρχονται. Καλημέρα στον Βάγκο, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Μπράβο, πάντα να είσαι καλά. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήματα.
0: Παρακαλώ.
1: Βλέπω ότι προσπαθείς και κρατάς τις ίσες αποστάσεις. Θα σου κάνω δύο ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όταν ήταν να πάρει ο κύριος Μαρινάκης στην Νόβα, λέγανε όλοι,
0: ναι,
1: αεξίδες, παοξίδες, Παναθηναϊκοί. Πώς λέει αυτός ο πρόεδρος θα πάρει την Νόβα, λέει, και μετά θα παίζει ο Ολυμπιακός, λέει, με μια ομάδα και με αυτή την ομάδα θα κάνει αυτό συμβόλαιο. Και λέγανε τότε π.χ. αεξίδες, λέω παράδειγμα,
0: ναι,
1: λέγανε πώς θα παίξουν τα Γιάννα, λέει, με την ΑΕΚ και πώς θα παίξουν με τον Ολυμπιακό που θα τους κάνει συμβόλαιο στην Νόβα. Τώρα όμως που πάει να πάρει ο κ. Αλαφούζος στην Νόβα δεν υπάρχει κανένα κόλλημα. Δεν λέει κανείς ότι όταν πάρει την Νόβα και κάνει συμβόλαια στις ομάδες, πώς θα παίζουν οι ομάδες με τον Παναθηναϊκό και πώς θα παίζουν με τους άλλους. Ένα αυτό. Δεν βλέπω οπαδούς ομάδων να διαμαρτύρονται. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, γιατί και ο κύριος Μαρινάκης δεν την πήρε την Νόβα, όπως δεν ξέρω αν θα την πάρει και ο Αλαφούζος, αλλά θυμάμαι ότι υπήρχε τρομερή ανησυχία και τρομερή, έτσι, αγωνία.
0: Βάλε μια νοτελεία. Λοιπόν, βάλε μια νοτελεία και συνεχίζουμε το δεύτερο. Πρώτα απ' όλα, ξεκαθαρίζω ότι εγώ, όπως θυμάσαι, δεν έχω πει ποτέ τίποτα, ούτε τότε ούτε τώρα.
1: Λέω
0: και δε, και συνεχίζω, ναι, ναι, και συνεχίζω να σου πω ότι από τις 14 ομάδες, οι 12 έχουν συμβόλαιο με την Περκάπιτα, η οποία Περκάπιτα το 1 τρίτο είναι του Βαγγέλη Μαρινάκη, το άλλο 1 τρίτο είναι του Γιάννη Βαρδινογιάννη και το άλλο 1 τρίτο είναι του Ομίλου Αντένα, από όσο ξέρω.
1: Ναι, αλλά άμα πάρει την
0: τα οποία είναι μοιρασμένα, τα 12 συμβόλαια λοιπόν, αυτά είναι μοιρασμένα από την Περκάπιτα αυτών των κυρίων στην Νόβα και στην Κοσμοτέ αυτή τη στιγμή και στο μέλλον αναμένεται να κάνουν και αυτή τη δική τους πλατφόρμα. Συνεχίζεις.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι μόνο ο Αλαφούς που μπλέκεται με την Νόβα, είναι και ο Μαρινάκης που ήδη έχει συμβόλαια με τις ομάδες αυτών των
1: νοσοκομείων. Ναι, παίρνοντας όμως την Νόβα, τα συμβόλαια αυτά κάποια στιγμή λήγουν και κάποια στιγμή μπορεί να τα έχει η Νόβα όλα. Και να είναι μόνο.
0: Ναι, μπορεί όμως να γίνει και το άλλο, ρε φίλε. Μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα, αν ο Αλαφούζος αγοράσει την Νόβα, η Περκάπιτα που είναι μεταξύ άλλων και του Μαρινάκη, να πει του χρόνου, γιατί για φέτος δεν μπορεί να κάνει κάτι, να πει του χρόνου ότι στις ομάδες, να πει στην Νόβα ότι εμείς δεν σας δίνουμε κανένα από τα συμβόλαια που έχουμε. Και να τα δώσει όλα στην Κοσμοτέ ή να κάνει δικιά του πλατφόρμα.
1: Θα τελειώσουμε. Κάθε ομάδα που έχει ένα συμβόλαιο, κάποια στιγμή τελειώνει. Και μπορεί όλες οι ομάδες να δεχτούν μια προσφορά από την Νόβα και να πάνε
0: όλοι. Μπορεί να δεχτούν όμως και από, το, από την Περκάπιτα να κάνει πλατφόρμα και να μπουν όλοι στην Περκάπιτα. Άρα, άρα σου λέω ότι όλοι μπέμπλεκονται τώρα. Μην το ψάχνεις.
1: Δεν βλέπω όμως τέτοια αγωνία.
0: Μπάς για την Νόβα, πάμε και στο δεύτερο. Πάμε και στο δεύτερο.
1: Το δεύτερο είναι ότι. Λένε κάποιοι ότι πώς λέει απειλήθηκαν λέει ο παδί του Ολυμπιακού από μια εκπομπή και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και ότι να λένε τη γνώμη τους. Ναι, εγώ σύμφωνα σήμερα να λένε τη γνώμη τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί όμως το 2024 όταν είχαν γίνει έξω από τη λεωφόρο, έξω από τη θύρα 13 πυροβολισμοί με τρεις τραυματίες, έτσι, ανάμεσα σε οπαδούς που ήταν υπέρ του Αλαφούζου και εναντίον. Γιατί εκεί δεν καταπατήθηκαν δικαιώματα? Γιατί εκεί δεν πήρε κανείς τηλέφωνο να πει κάτι? Έχουν δικαίωμα κάποιοι να...

0: μέσα στο ίντερνετ να δεις ότι έπαιζε ο Παναθηναϊκός που μπορούσε να σκοτωθεί οποιοσδήποτε φιλάθλος. Είχαν τρεις τραυματίες. Αυτοί ήταν κάποιοι οποίοι υποστηρίζουν τον κύριο Αλαφούζη και κάποιοι εναντίον. Γιατί εκεί δεν βγήκε κανείς να πει κάτσε ρε, τι γίνεται εδώ. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα ο άλλος να είναι υπέρ ή κατά.
1: Okay.
0: Να τα λέμε όλα. Να μην λέμε τα μισά.
1: Τότε πάντως εγώ θυμάμαι ότι τότε είχαν μαζέψει καμία εκατοσταριά άτομα. Έτσι.
0: Άλλο αυτό, λέω ότι.
1: Όχι ότι είχαν συλληφθεί όμως, ότι αυτό είχε αποτέλεσμα. Είχαν τσακωθεί μεταξύ τους οι οπαδοί. Νομίζω με αεροβόλο είχε τραυματιστεί ένα στο πόδι. Αυτό είχε γίνει. Έτσι. Και είχαν συλλάβει 80-90 άτομα. Είχαν συλλάβει. Αλλά αυτό σου ξαναλέω ότι είναι κάτι μεταξύ οπαδών. Δεν έχει να κάνει με τον απλό φιλάθλο.
0: Ήταν ανάμεσα σε κάποιους που ήταν υπέρ.
1: Ναι, αλλά οπαδών όμως. Οπαδών.
0: Τι οπαδών, όταν παίζει ομάδα.
1: Είναι άλλο οι φιλάθλοι, άλλο οπαδοί, αγαπητέ. Είναι άλλο φιλάθλοι.
0: Τι άλλο, με τον κόσμο είναι.
1: Όχι, δεν είναι άλλο. Έτσι
0: δηλαδή
1: είναι,
0: εκεί δεν τους καταπιέζεις. Όταν λες πυροβολή στον άλλον, δεν τον καταπιέζεις.
1: Μπάς περιπτώσει, δηλαδή εσένα αρέσει να γίνονται υποδείξεις δηλαδή από οργανωμένους προς τον υπόλοιπο κόσμο για το τι θα κάνεις στο γήπεδο.
0: Δεν είχε, να σου πω κάτι, δεν είχε νόημα αυτό, γιατί θα σου πω γιατί. Λέει τώρα ένα στην τηλεόραση, έτσι.
1: Ναι.
0: Λέει, μην τολμήσετε, λέει, και πείτε, λέει, το παλιό προπονητή. Αυτός που το λέει, έτσι, θα φύγει από τη σειρά 7 και θα πάει στην 20 και θα πλακώσει τον άλλον. Δεν έχει νόημα, δηλαδή απλά θέλει να δείξει ότι κάνεις κάτι λάθος.
1: Έγινε, αρχιέ μου.
0: Δηλαδή μπορεί να φύγει ένας από την 7. Και να πάει απέναντι στην 20 και να του πει το αλληνού τι είπες εσύ, είπες στον παλιό προπονητή, έλα να του αρπάξει.
1: Εγώ λέω μη δικαιολογείς κανέναν. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Όχι, αυτό λέω, μη δικαιολογείς κανέναν ότι.
0: Αυτό που είπε έχει την έννοια ότι κάνετε λάθος. Και την έννοια έχει.
1: Έγινε.
0: Πρακτικά δεν είναι απειλή, δεν μπορεί να φύγει μια θύρα και να πάει σε μια άλλη.
1: Να είσαι καλά, πρέπει να συνεχίσω, αρχηγέ, πρέπει να συνεχίσω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Έλα, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Το ραδιόφωνο κλεισαργεί.
2: Okay, καλημέρα. Ακούμε τώρα.
1: Ναι.
2: Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, Παναθηναϊκός. Τώρα για το τελευταίο σκέλος που μίλησε ο φίλος. Το θέμα είναι η σύνδεση των οπαδών με την ομάδα. Γιατί αυτό που έγινε έξω από το λεωφόρο δεν έχει καμία σχέση με τη διοίκηση. Γιατί υπάρχουν άλλες διοικήσεις που έχουν δώσει κλειδιά σε οπαδούς και παίρνουν οπλισμό και πάνε και πυροβολάνε. Πληγέριδη για παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω.
1: Πάμε σ' άλλα.
2: Λοιπόν, τώρα ακούω το πρωί και βλέπω την έκρηξη παράδειγμα που δεν παίζει ο Αθανασίου ή διάβαζα που δεν παίζει ο Χριστογιώργος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη στην Ελλάδα ότι τι έχει καταρχήν η Ελλάδα από πίσω. Η Ελλάδα στο αριστερό άκρο της άμυνας έχει τον Τζιμίκα, έχει τον Γιαννούλη. Ο Αθανασίου αυτή τη στιγμή δεν χωράει. Πολύ καλός παίκτης και εμένα μου αρέσει, ανεβαίνει. Του χρόνου ενδεχομένως ο Αθανασίου θα παίζει, θα είναι αλλαγή στην αρχή του Τσιμίκα και σιγά σιγά θα παίξει. Δηλαδή βιαζόμαστε να βάλουμε συνεθνικοί παίκτες. Ο Χριστογιώργος έχει μπροστά το Μανδά, έχει τον Τζολάκι, έχει τον Βλαχοδήμο. Πού θα παίξει ο Χριστογιώργος? Φεύγει κάποιος από τους άλλους θεματοφύλακες γιατί μεγαλώνει. Ο επόμενος είναι ο Χριστογιώργος. Και εμένα μου αρέσει πολύ σαν θεματοφύλακα. Τώρα, όσον αναφορά το πέναλτι του Παναθηναϊκού, το χέρι, έτσι. Ο ίδιος ο Λανούα βγήκε και είπε ότι αυτά τα πέναλτι πρέπει να δίνονται. Γιατί άμα δεν υπήρχε το χέρι, έμπαινε γκολ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό το πέναλτι με το πέναλτι της ΑΕΚ που πάει και πέφτει πάνω στο πόδι του αμυντικού. Τι να κάνουμε? Ας σκεφτούμε, λοιπόν, η αντίπαλη ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Βόλος, για παράδειγμα, έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Βόλο, να δίναν το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ. Τι θα λέγαμε? Δεν υπάρχει πέναλτι. Ή ας υποθέσουμε να μην έδιναν πέναλτι τέτοιο στη γραμμή να έβγαζε ο αμυντικός του Παναθηναϊκού. Δεν θα λέγαμε όλοι τι πέναλτι δεν έδωσε? Θα το λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει. Όταν βγαίνουν και λένε ότι τέτοια πέναλτι πρέπει να δίνονται, όπως για παράδειγμα, αν δεν έδιναν, έπαιζε η ΑΕΚ ας πούμε με έναν αντίπαλο και έκανε το ίδιο που έκανε μου κουντί με τη Λεβαδιά πέρσι, τι θα λέγαμε? Δεν θα λέγαμε σφάξανε την ΑΕΚ, δεν θα λέγανε οι εκτίδες? Αφού ήταν πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε. Αυτό για παράδειγμα με το μου κουντί. Όταν σταματάει πορεία προς το τέρμα που είναι με το χέρι είναι πέναλτι. Πώς θα το κάνουμε? Πάει μπάλα να μπει γκολ. Τη σταματάει ένα χέρι. Εν πάση περιπτώσει τώρα για τον Παναθηναϊκό, με το 5 στα 5, εγώ βλέπω ότι ο προπονητής έχει αξιοποιήσει όλους τους παίκτες καλά, και παράπονο μπορεί να έχουν μόνο 2-3 παίκτες. Ο Γιάκουσιτς που στην αρχή ξεκίνησε δυνατά και στη συνέχεια επειδή βγήκαν μπροστά παίκτες όπως ο Ταμπόρδα και κάποιοι άλλοι δεν έχει χώρο, ελπίζουμε στο κύπελο να πάρει παιχνίδια και να πάρει και αυτό στα πάνω του. Ο Κάτρης που έχει μείνει πίσω στην ιεραρχία γιατί παίζει ο Μπινιάρης σαν πιτσιρικάς, που αξίζει αυτό το παιδί και πρέπει να πάρει περισσότερες ευκαιρίες.
1: Για τον Κάτρη μην ανησυχείς, διότι θα πάρει και στο πρωτάθλημα παιχνίδια αναπόφευκτα, δεν γίνεται να παίζουν συνέχεια οι Ολλανδοί. Είναι αυτός με τον Πάλμερ Μπράουν από πίσω το δεύτερο δίδυμο, θα πάρει παιχνίδια. Για τον Γιάνγκουσιτς η συνθήκη δημιουργήθηκε, φίλε, διότι ο Γιάνγκουσιτς τώρα την πλήρωσε που ήρθε ο Ναΐ, έτσι, να μιλάμε ξεκάθαρα. Επειδή του Ουναΐ μέχρι και την παραμονή της μεταγραφής ήταν μια δύσκολη μεταγραφή που για ένα σημείο όλοι είχαμε μάθει ότι χαλάει η μεταγραφή, και επειδή δεν ήξερε ο Παναθηναϊκός τι θα γίνει τελικά με τον Ουναΐ, την πάτησε και ο Γιάνγκουσιτς από αυτό τον ντόμινο, και τώρα έχει πάει πιο πίσω στην ιεραρχία αναγκαστικά. Αλλά καταλαβαίνεις ότι η ομάδα ενδιαφέρεται για το πώς θα προοδεύσει, και εσύ αν είχες τον Ουναΐ και τον Γιάνγκουσιτς, τον Ουναΐ θα βάζεις.
2: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ταιριάζει με αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν έχεις ένα παίκτη καλύτερο, δεν μπορείς να... Εντάξει, θα έρθει και ο Γιάνγκουσιτς να παίξει. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ο Ουναΐ μπροστά, δε. Ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος, κατά τη γνώμη μου.
1: Ποιοτικά, ναι, ποιοτικά, ναι. Ακόμα δεν έχει φτάσει σε επίπεδο, αλλά με βάση την ποιότητά του, ναι.
2: Θα παίξει και ο Γιάνγκουσιτς. Κάτι τελευταίο που θέλω να πω, για τον Ντετέι που φαίνεται ότι φέτος θα είναι η χρονιά του. Καθαρίζει παιχνίδια μόνος του. Εκεί που νομίζω ότι χαλάει η φάση με τον Μπάουκ, παράδειγμα, παίρνει την μπάλα, τη στέλνει στα δίχτυα. Προχθές τα ίδια μια χαμένη φάση την παίρνει, την κάνει γκολ. Ελπίζω αυτός ο παίκτης, γιατί σίγουρα θα έρθει η πρόταση το Δεκέμβριο, να μην πουληθεί.
1: Δεν θα πουληθεί το Δεκέμβριο ο Ντετέι με τίποτα. Το καλοκαίρι, αν κάνει σούπερ χρονιά, όλα είναι ανοιχτά. Αλλά μέσα στη χρονιά το αποκλείω να φύγει.
2: Ας σηκώσει το πρωτάθλημα και ας πάει μετά όπου θέλει. Ας πάει Αγγλία, Ισπανία, να συνεχίσει εκεί να μας κάνει περήφανος, γιατί θα συνεχίσουν
1: όλα. Σίγουρα πρωτά. Κάποια στιγμή το παιδί την υγεία του να έχει, θα φύγει αυτό, ναι, βέβαια. Έγινε, ρε φιλέ.
2: Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράνη, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δομής στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμονωτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάμπακας Φιμπράνη είναι το πλέον πυράρχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάκες Πετροβάμπακα Φιμπράνη και ο BPAP Etix στο σύστημα Σέρεθρεμ της Φιμπράνη παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για να συνεχίσουμε με τηλέφωνο.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Οπ, ο Ανδρέας από Σαμό.
1: Ναι.
0: Καλώς τον Άρη.
1: Είμαι πρωί σήμερα δουλειά και λέω κάτι να σε βάλω στο κόσμο και στο ραδιόφωνο.
0: Εσύ είσαι από τους λίγους που το πήραν ανάποδα, το 99% του κόσμου με άκουγε όλα τα χρόνια στο ραδιόφωνο και συνέχισε και στο YouTube. Εσύ με ξεκίνησες από το ραδιόφωνο και ήρθες τώρα από το YouTube και ήρθες τώρα στο ραδιόφωνο, ε?
1: Ναι,
0: έτσι. Ωραίος.
1: Εντάξει, και μπορεί επειδή είμαι και πιο μικρός, γιατί στο ραδιόφωνο κόρνευε συνήθως λίγο 40+.
0: Έλα τώρα, μην μας τρέξεις τώρα που ακούνε 40+, όλος ο κόσμος ακούει ραδιόφωνο. Από 30 και πάνω όλοι ακούνε.
1: Βασικά ξέρεις τι γίνεται.
0: Για πες εσύ, Αντρικό.
1: Εμείς στη Σάμμο πιάνουμε μόνο στα ραδιόφωνά μας, δεν έχουμε τίποτα. Πιάνουμε μόνο τους γείτονες.
0: Ναι, το ξέρω, από νησιά ξέρω, είναι λίγο περίεργα.
1: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Εσύ ακούς μέσω ίντερνετ τώρα, να φανταστώ.
1: Ναι, από το ίντερνετ. Και τι γίνεται. Όλοι οι φλασάκια έχουμε και CD. Πλέον φλασάκια.
0: Πλέον
1: το συνδέουμε με τα κινητά. Δεν αξίζει να ακούσουμε ραδιόφωνο. Γι' αυτό εμείς εδώ στα νησιά δεν ξέρουμε το ραδιόφωνο να ακούμε κάποιες εκπομπές.
0: Ναι.
1: Ακούμε τα τοπικά που πιάνουν, μια δεν πιάνουν και αυτό. Αλλιώς η Αθήνα, όντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Ναι. Το αυτοκίνητο όλοι ραδιόφωνο εδώ πέρα ακόμη, δεν ξέρω Θεό.
1: Ναι, όχι. Ξέρεις κάτι, και το καλό με το ραδιόφωνο, ξέρεις ποιο είναι? Γιατί όταν πιάνω, μ' αρέσει να ακούω ραδιόφωνο. Ότι δεν αποσπάσαι, κάθεσαι και ακούς το ραδιόφωνο, ότι παίξεις.
0: Είναι παρέα.
1: Ενώ με τα φλασάκια τώρα τα άλλα, όταν οδηγάς, λες, α, κάτσε να τα αλλάξω. Έχει λίγο παρακάτω το άλλο το τραγούδι που μου αρέσει. Ενώ τον ακούς ραδιόφωνο, πολύ πιο.
0: Ωραία, Αντρικό μου, γι' αυτό τώρα, Λεβέντη μου, το Sport FM εκεί στο αυτοκίνητο, όπως στη γύρα, και ησυχάζει το κεφάλι σου. Κατάλαβες, Sport FM θα βάζεις και θα αφήνεις.
1: Δεν πιάνει σήμα, το χάνουμε. έχουμε τα δικά μας εμείς εδώ. Τίποτα, πήρα να πω, να δώσω το παρόν και εδώ.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου.
1: Και χθες που είχα πάρει και μιλήσαμε, δεν σχολίασα και λάθος μου. Ναι. Σχολίασα όλα τα άλλα, τα άσχημα και τα άσχημα, τα περίεργα, και δεν σχολίασα την κολάρα που έβαλε ο Ανδρέας. 6 παίχτες τους έπαιξε μόνος του. 5 παίχτες που ήταν μέσα και τον τερματοφύλακα.
0: Είναι τέτοιος παίχτης.
1: Την μισή ομάδα κυριολεκτικά τους χόρεψε στο τετραγωνάκι και τους το έβαλε. Για τον Αντρίκο. Αυτό πήρα να πω πιο πολύ.
0: Ξέρεις τι, είναι επιθετικό στο ΤΤΕ που μπορεί να φτιάξει μόνο του τη φάση. Δεν το έχουν όλοι επιθετικοί αυτό, αλλά είναι μόνο να είναι μέσα στο κουτί, μέσα στην περιοχή και να περιμένουν. Αυτός, όταν παίρνει την μπάλα πολλές φορές, δηλαδή σου δίνει την εντύπωση ότι όποιος είναι μπροστά θα τον πάρει βάρ να έχει αυτό το δυναμικό.
1: Είναι αυτό που λέμε παίχτες εκατομμυρίων. Τον πληρώνεις για να τον έχεις. Δηλαδή αξίζει κάθε ευρώ και πολύ περισσότερα. Και θα φανεί του χρόνου ή του παραχρόνου, γιατί το αξίζει με τον Παναθηναϊκό να παίξει Champions League.
0: Έγινε, Αντρίκο μου.
1: Άντε, συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, φίλες, ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
0: Επίσης, φίλε.
2: Γιώργος από Λευσίνα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Τζότσο.
2: Θα πω κάτι αγωνιστικό και να πω και κάτι εξαγωνιστικό. Είχαμε μιλήσει έτσι πριν δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
2: Είχαμε πει για τους τρεις παίκτες που θα είναι πιο επιδραστικοί στο Παναθηναϊκό, Ντεφράη, Κάγκουα και Λιβάιε. Από την άποψή μου δηλαδή,
0: ναι,
2: θα καταθέσει. Και νομίζω ότι αυτοί ήταν και οι τρεις.
3: Δεν τρεις, αλλά έλεγα την ημέρα σου ότι ήταν το σκουπί και με τον άλλον. Ο καλή του σταμάτησε. Πώς θέλει να πεις εγώ μέσα.
0: Έχει διαδικαστικά ζητήματα.
2: Λοιπόν, ήταν οι τρεις.
0: Που κατά τη γνώμη σου θα ήταν κομβικοί παίχτες του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, ναι, και το αποδείξανε και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα.
0: Ναι.
2: Τώρα κάτι εξαγωνιστικό. Λοιπόν, και κάτι εξαγωνιστικό. Δεν με αγγίζει εμένα προσωπικά, προσωπική μου άποψη. Τι θα πούνε σε μια παρόμοια φάση για τον, όπως έγινε με την αμφισβητούμενη συζητήσιμη, ας πούμε όπως θέλουμε, με τον Γιώβιτς. Δεν με απασχολεί τι θα πούνε κανένας από άλλη ομάδα όσον αφορά τους οπαδούς. Mm-hmm. Γιατί καταντάει και λίγο υποκριτικό αυτό μεταξύ των οπαδών. Δεν λέω θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν έχει να κάνει με δημοσιογραφικά με σένα.
0: Με τον κόσμο λες που βγαίνει.
2: Ναι, με άλλους δημοσιογραφικά μπορεί να έχει κάνει κατά όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι, το λέω υποκριτικά, γιατί ο καθένας, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, εγώ τα βλέπω πράσινα, άλλος τα βλέπει κόκκινα, άλλος τα βλέπει κίτρινα, άλλος τα βλέπει ασπρόμαυρα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε σε αυτό ποτέ. Και γι' αυτό άλλωστε και έχω μια άποψη όσον αφορά, παράδειγμα, όταν παίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελα, όπως που παίζουν οι ομάδες τώρα, mm-hmm. παράδειγμα, η ΑΕΚ στο Champions League, ο Ολυμπιακός στο Europa, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός. Εμένα θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν είμαι αυτής της λογικής ότι καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Εγώ κοιτάω την ομάδα μου. Mm-hmm. Δεν είναι η Εθνική Ελλάδος. Είναι mm-hmm. συλλογικό το επίπεδο. Και το λέω κιόλας γιατί έχω ζήσει το 96, που το έχεις θυμάσει κι εσύ, στον ημιτελικό με τον Άγιαξ. Στο 0-3 εδώ μέσα που είχαμε κερδίσει το 0-1 εκτός έδρας και εδώ αποκλειστήκαμε 0-3. Κατά χιλιάδες βγήκαν οι οπαδοί εδώ σε συγκεκριμένη περιοχή παρά στο Άμστερνταμ. Mm. Το θυμάσαι. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε και δεν το λέω να δυναμητήσω. Ο καθένας σας κοιτάει στην ομάδα.
0: Εγώ ένα πράγμα που έχω πει, φίλε, και φαντάζομαι το έχεις ακούσει, έχω πει ότι τουλάχιστον μέχρι να μπούμε στη League Face καλό είναι να μπαίνουμε όλοι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ζητάω από κανένα να πανηγυρίσει νίκη άλλη ομάδα. Αλλά επειδή τα είχαμε κάνει μαντάρα τα τελευταία 15 χρόνια σαν Ελλάδα και τραβούσαν ταλαιπωρία όλες οι ομάδες με τα προκριματικά, καλό είναι τουλάχιστον στη League Face να μπαίνουν όλοι. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας όσο πάει. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν στη League Face. Γιατί είναι και πρακτικό το ζήτημα, κατάλαβες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξεκατηνιάζεις όλο το καλοκαίρι με προκριματικά. Είναι κοινό καλό δηλαδή. Αλλά δεν ζητάω από κανένα να πανηγυρίσει την νίκη άλλη ομάδα. Αν του βγαίνει, του βγαίνει. Ναι.
2: Δεν το λέω, είναι καθαρά δικιά μου αυτή και νομίζω ότι είναι και πολλών. Δηλαδή είναι και λίγο υποκριτικό το να λέμε καλή επιτυχία.
0: Εντάξει, ναι, όπως το λέω. Ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν νομίζω να πανηγύρισε κανείς Παναθηναϊκός στην κατάκτηση του Κόνφερες από τον Ολυμπιακό. Δεν mm-hmm. τρελαθούμε τώρα. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, εγώ πάλι ξαναλέω για μένα και για αυτά που έχω ζήσει σαν τέτοιο, ότι εμένα δεν θα με χάλαγε. Δεν με αγγίζει δηλαδή αν πάω την. Μετά τη διακοπή στο Καραϊσκάκη και κερδίσαμε ένα τέτοιο πέναλτι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με αγγίζει τι θα πούνε μετά στα ραδιόφωνα ο καθένας. Γιατί έχω ζήσει και εποχές παπουτσέλιδες και διάφορα άλλα. Και τέλος πάντων δεν τα αφήνουμε όλα πίσω. Δεν με ενδιαφέρει. Στο τέλος γίνεται το ταμείο και μετά από ένα-δύο χρόνια δεν θυμάται κανείς τίποτα.
0: Έγινε αρχή. Τα λέμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε κάτι πιο χρήσιμο. Αποφάσισα το σκού να πάω εκδρομή. Μας νοιάζει, θα πείτε. Ναι, σας νοιάζει, θα πω. Γιατί ο λόγος που θα πάω είναι τα νέα μου ελαστικά Λάσα, που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα ασφάλεια απόδοση στις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημη εισαγωγή στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγγύηση μόνο από το όνομα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε το τελευταίο ημίωρο. Θα προσπαθήσω να πείσω και τον Ρομπόλη να μπει να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ. Πάμε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημερούδια, κόσμε, στο πρωινό τη 3η 22 Σεπτεμβρίου, η οποία αναμένεται δροσερούλα, να ξέρετε. Μέχρι 25 βαθμού σήμερα, Γιάννη, ζάχαρη θα την περάσει. Και σήμερα και αύριο θα έχει δρόσο. Μετά από την 5η λίγο θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία, αλλά νομίζω ότι οι πολλές ζέστες ανήκουν στο παρελθόν πλέον, καθώς πάμε και προς την ολοκλήρωση του Σεπτέμβρη. Όχι ότι θα πιάσουν κρύα, έτσι, μην τρελαινόμαστε. Εδώ στην Αθήνα δεν θα πιάσουν, στις άλλες περιοχές της χώρας ασφαλώς στα ορεινά θα αλλάξει. Αλλά επειδή δεν είναι μετεωρολογική εκπομπή, έρχομαι στα δικά μου. Τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων. Πάμε με μηνύματα μόνο, με τους γνωστούς τρόπους. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κόσμο και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα, με υγεία σε όλη την παρέα, Δημήτρη Σιμητό, Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Βαγγέλη, μπορείς να κάνεις σκέψη στο μυαλό σου ότι υπάρχει μια περίπτωση να κουνηθεί το συντόνι στο βοτανικό του χρόνο για να παίζει ο ύμνος του Champions League. Εγώ να τριχιάζω στη σκέψη, έχει να πέσει πολύ δέκα από τη συγκίνηση, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, Βαγγέλη, συγχαρητήρια για το έθνος και την αντικειμενικότητά σου, Βαγγέλη, πάω Κανάβισο. Γεια σου, Βαγγελαρά, ωραίο όνομα. Γραφικός. Βαγγέλη, όλοι στη γιορτή Τρίγου το Σάββατο, φίλε στο Πετροχώρη. Ευκαιρία να έρθει και εσύ την καλημέρα μου από το θέλουμε από το Λακαρνανία. Λέω φίλο μου Χριστάρα Ολυμπιακάκια, γιορτή Τρίγου, ε. Στον Τρίγο που λένε. Ναι, θα γίνει χαμός εκεί. Θα γίνει χαμός, Χριστάρα. Στον Τρίγο. Λοιπόν, πού να έρθω, ρε φίλε, πού να έρθω. Δεν βλέπεις τι έχει γίνει με τα καύσιμα. Μας έχουν τρελάνει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχεις άλλους φίλους του Ολυμπιακού. Αν θέλει να διαμαρτυρηθεί, να το κάνει και να μην κουνάει δάχτυλο στους άλλους οπαδούς. Πολύ για τις τσέπες του Προέδρου του Κέγητα. Κοιτάξτε, Μέγκα, να απολαύσει την αντικειμενικότητα, λέει ο Κώστας, κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τυχαίο είναι, λέει, πως όσοι δεν μπορούν να πούν. Εντάξει, τώρα πάνω 13 πουλιφάδα, δεν θέλω τώρα να μπω σε τέτοια θέματα. Μην το πάμε τόσο επί το προσωπικό. Θέλω να με καταλάβεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτόν τον Ολυμπιακό βγαίνει σε όλες τις εκπομπές μεσημέρι βράδυ. Σε παρακαλώ, μην το βγάζεις εσύ. Είναι ο ορισμός της τοξικότητας, λέει ο Θωμάς. Καλά που έγραψες πρώτα το. Μην το διαβάζεις δυνατά. Γιατί αν το διαβάζεις δυνατά, μην έχεις ξεσχίσει, Κώστα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Μια ερώτηση στο φίλο για τα συμβόλαια των ομάδων. Γιατί ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης και ο άλλος απλά ο Αλαφούζος. Πάντα με αγάπη ρωτά όλο το αξιάρχης. Καλημέρα στον Νικόλα που λέει: πολύ θα ήθελα κάποιος δημοσιογράφος ακόμα και εσύ να έκανε μια εκπομπή όπου θα σχολίαζε αφισβητούμενες φάσεις με επίτιμους καλεσμένους, Αλεξανδρή, Γιανακόπουλο κτλ. Δεν έχω. Μου στέλνει το κείμενο από τους πυροσβολισμούς εκείνη τη μέρα κτλ. Δεν έχω τέτοιες βλέψεις, φίλε. Ίσα-ίσα το αποφεύγω όσο μπορώ. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, είσαι όλη πρωινή παρέα. Να είστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη, συνέχεια ΑΕΚ. Καλημέρα, Βάγκο. Καλό είναι οι τοξικοί που παίρνουν τηλέφωνο σε άλλες ζώνες να μην παίρνουν εδώ και να ειρωνεύονται και να λένε πιο οργανωμένοι είναι, πιο κανίβαλοι. Είναι μερικές μέρες που πρέπει να σου κολλάνε βαρέα εκεί. Άντε, καλημέρες, λέω Τέο. Αν δεν υπάρχει καλημέρα, Βαγγέλη, λέει κουράγιο. Δυστυχώς κάποιοι σταθεροί ακροατές καταφέρουν να κάνουν το πρωινό μας μαντάρα. Εύχομαι από αύριο μόνο μπάλα, Στράτος ποδηλάτης. Αν δεν υπάρχει επικαιρότητα, μη βγαίνουν. Γουστάρουμε να ακούμε μόνο σένα, λέει ο Στράτος. Καταλαβαίνω ότι η αγωνιστική άνοδος του Παναθηναϊκού χαλάει το μενού των υπολείπων, γι' αυτό η παραταμένη γκρίνια τους. Αφήστε λοιπόν τους πρωταγωνιστές των ομάδων, δηλαδή προπονητές και ποδοσφαιριστές, να καθορίσουν το αποτέλεσμα μέσα στο γήπεδο και ο καλύτερος να πάρει το πρωτάθλημα, λέει ο Τζόρνταν. Βαγγέλη, καλημέρα, Γιάννης από Κρέστενα. Πολύ προπαγάνδα γίνεται για το πέναλτι της ΑΕΚ, αλλά όλοι κοιτάνε το δέντρο και όχι το δάσος. Όλοι έχουν πάρει πέναλτι που σηκώνουν συζήτηση, αλλά κοιτάμε μόνο την καμπούρα των άλλων και όχι τη δική μας, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, το Sport FM για συνδρομή. Πότε ανοίγει Γιώργος Δάσκαλος Ηράκλειο? Δεν το γνωρίζω, Γιώργο. Θα ενημερωθείτε. Καλημέρα στην παρέα, καλή δύναμη σε όλους για τις δύσκολες μέρες που ζούμε. Ευχαριστώ για την παρέα, Βάγκο, Σταύρος Πεντέλιος, Ολυμπιακάρα. Καλημέρα στην παρέα από Χανιά, όταν θα γίνουν ανάλογες φάσεις με αυτήν την Γιώβιτς υπέρ των ομάδων του. Θέλω να δω τους αρρικημενικούς. Ο Ρώσος, τελευταίος φίλος που μίλησε, είπε την αλήθεια: μην κρυβόμαστε μόνο ΑΕΚ, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώς μπορούσα να πει τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο στην Αρτάκη? Ναι, μπορώ να το κάνω αυτό πολύ εύκολα. Θα το κάνω, μάρα αγάπη μου. Αυτό είναι αρτακιανό, μάρα αγάπη μου. Λοιπόν, θα έχουμε ρομπόλι μετά το break. Πριν πάμε όμως στη διακοπή για να έρθει μετά ο Χριστάρας ο Ρομπόλης. Εγώ να επιθυμίσω ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σήμερα, παιδιά, από ατζέντα τηλεοπτική, κυριολεκτικά δεν έχει τίποτα. Για να δω. Έχει 9 ώρα στο Earth Sport, Κορυδαλός Ερμής Ζωγράφου, ποδόσφαιρο Σάλας. Για εσάς που δεν αντέχετε χωρίς ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη για να μιλήσουμε για την επικαιρότητα του μπάσκετ.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: για να δεις Νίκο από ένα αρτάκι ότι είμαι τυπικός αυτό που λέω. Μέχρι 24 βαθμούς σήμερα θερμοκρασία εκεί, με ασθενή βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα στο Κωστάρα, το φίλο μου με την ωραία φωτογραφία από την Go. Αγαπητοί ακροατές, η Φιμπράν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμακα Φιμπράν Γκέο PB Etix, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5 ή 6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Λοιπόν, στα 46 μετά τις 7, δίπλα μου Χρήστος Τρομπόλης. Διαβάζω ένα μήνυμα, λέει εδώ: καλημέρα, Βαγγέλη. Τα διαρκέ στο μπάσκετ γιατί μα τα έχουν στείλει ακόμα. Επίση τα ιστήρια, γιατί με την πάρη ξεκινάνε από 40. Τι να σου πω, γιατί ξεκινάνε από 40. Τι να σου πω. Υπάρχει, από χθε έχω δεχτεί πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό. Λοιπόν, έχει πολλά πράγματα η μπασκετική επικαιρότητα. Μεθαύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα με τη συμμετοχή των δύο ελληνικών ομάδων σχεδόν την ίδια ώρα. Και πολλά άλλα ζητηματάκια. Χθε είδα ότι ήρθε και ο Τόμα Ερτέλ στην Αθήνα για την ΑΕΚ.
1: Θα πει άμα είναι αφίγου, άμα είναι, Ευαγγελή.
0: Γι' αυτό έχω μαζί μου του Χρήστο Τρομπόλη. Άσε να κάνω εισαγωγικό.
1: Τι εισαγωγικό, να κάνω εισαγωγικό. Θα πει και εξαγωγικό, θα πει.
0: Μα εσένα δεν σε πήραν για να πει την είδηση. Την Πέμπτη παίζουν οι Ιόνιοι. Τέλο.
1: Κάτσε, έχω να σε διορθώσω αρχικά.
0: Τέλο.
1: Είπε δεν έχει σήμερα τίποτα. Πώ δεν έχει σήμερα τίποτα μπασκετικό.
0: Τι έχει.
1: Έχει 4 η ώρα. Άρη Μπαχτσεσεχίρ που είναι Derby Eurocup.
0: Στι ατζέντε δεν το βρήκα πουθενά.
1: Μα γι' αυτό.
0: Λάθος, ατζέντε μπαίνω.
1: Λοιπόν, 4 η ώρα Άρη Μπαχτσεσεχίρ στο Ιβανόφιο για τα Μαυροσκούφια. Και 8 η ώρα Ηρακλής Μύκονος επίση για τα Μαυροσκούφια επίση στο Ιβανόφιο.
0: Α,
1: το
0: τουρνουά.
1: Sky Hybrid.
0: Είναι τουρνουά αυτό, Sky
1: το
0: Hybrid.
1: Sky Hybrid.
0: Α, μάλιστα. Μας ευχαριστούμε, φιλέ.
1: Ναι, και είναι και τα δύο ωραία παιχνίδια. Ειδικά το πρώτο είναι ματσάρα γιατί και ο Άρη και η Μπαχτσεσεχίρ και ο Πάουκ προφανώς είναι διεκδικητές του Eurocup.
0: Είναι καλή η Μπαχτσέτες, καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή. Πολύ, ναι. Μεγάλο μπάτζετ κτλ.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτό ένα. Δεύτερο, για το φίλο που λέει για τα διαρκείας, έχουν αρχίσει να αποστέλλονται. Λέγεται ότι μέχρι σήμερα το απόγευμα, το πολύ αύριο το πρωί, θα έχουν φτάσει σε όλους. Οπότε δεν υπάρχει θέμα να μην πάρει το διαρκείας το οποίο το έχει αγοράσει για να πάει στο γήπεδο. Ναι, απλά το λέω ότι υπάρχει αυτή έτσι, η πληροφορία τέλος πάντων. Έτσι, τώρα για τις τιμές.
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Καταλαβαίνουμε ότι όλα έχουν ακριβήνει. Και είναι ένα ακριβό θέμα πλέον και το μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Οπού θες να αρχίσουμε τώρα?
0: Εσύ όπως γουστάρεις.
1: Να πάμε τα αγωνιστικά βασικά, γιατί αρχίζει η Ευρωλίγκα και ναι, έχουμε και Σαββατοκύριακο Super Cup. Έτσι.
0: Ναι, γιατί Γιώργο, άμα του πω που να αρχίσει, θα μου πει ότι του κάνω υποδείξεις. Καταλάβες, γι' αυτό
1: ξεκινήσω. Α, πολύ ωραία.
0: Έλα, πάμε, λέγε.
1: Λοιπόν, ναι. Αρχίζει η Ευρωλίγκα. Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκός Παρί και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Να πούμε λίγο τα δεδομένα για τις δύο ομάδες με ιατρικά δελτία και τα συναφή, έτσι. Για τον Παναθηναϊκό, σίγουρα εκτός και από το Super Cup και μέχρι ίσως τις αρχές Οκτωβρίου, είναι Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ, Σλούκας. Ο Ρογκαβόπουλος έχει πιθανότητες να προλάβει το μάτς με την Παρί, αλλά ίσως να τον δούμε κατευθείαν στο Super Cup το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο Μωραήτης είναι έτοιμος. Από αυτούς που λείπανε στα προηγούμενα παιχνίδια, αναφέρομαι, έτσι.
0: Ο Μωραήτης τι είχε?
1: Ο Μωραήτης είχε ένα θεματάκι τραυματισμού που έμεινε εκτός ο Παύλος Γιαννακόπουλος και τώρα είναι κανονικά διαθέσιμο. Γιατί κατέβηκε με δεκάδο πάνω ο Παύλος Γιαννακόπουλος, να το πούμε αυτό, έτσι. Επίσης, να πούμε ότι ο Ναν μάλλον έρχεται αύριο. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, έρχεται αύριο από την Αμερική. Για να μπει στην τελική ευθεία τη.
0: Αυτό πότε θα παίξει, Χριστό?
1: Και αυτό νομίζω ότι μετά τον Ρογκαβόπουλο θα είναι ίσως ο πρώτος που θα
0: αρχίσει. Αρχές Οκτώβρη, δηλαδή, βλέπεις να μπαίνει.
1: Ναι, κάπου εκεί, κάπου εκεί. Θα το δούμε βέβαια και στην πράξη, γιατί θα έρθει εδώ, θα εξεταστεί και από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Οκ, και εκεί έκανε εξετάσεις κτλ. Οπότε για την Πέμπτη με την Παρή, ο Παναθηναϊκός έχει να περιμένει πιθανώς μόνο την επιστροφή του Ρογκαβόπουλου. Και αλλιώς θα πορευτεί με τους ήδη 11-12 συνομοράιτη δηλαδή,
0: ναι,
1: που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι. Για τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ο Μιλουτίνοφ είναι ok, θα αγωνιστεί κανονικά με την Μπασκόνια. Προβλήματα άλλα δεν έχει ο Ολυμπιακός από τραυματισμούς και τέτοια. Δηλαδή ο Παπα-Νικολάου άρχισε να μπαίνει τώρα στο Αμπουντάβι στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Και μόνο στο Super Cup θα λείψει ο Ταϊρίκ Τζόνς, επειδή είναι τιμωρημένος. Έτσι. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ούτως ή άλλως. Απλά να σημειώσουμε ότι για το Super Cup του Σαββατοκύριακου εξάδες ξένων δικαιούνται να δηλώσουν οι ομάδες. Άρα ο Μπράντοβιτς από αυτούς που είναι τώρα διαθέσιμοι, δεν βάζω μέσα τους τραυματίες, θα πρέπει να κόψει έναν. Έτσι. Και ο Μπαρτζόκας από αυτούς που παίξανε στο Super Cup
0: της Euroleague,
1: συν το Μιλουτίνοφ, θα πρέπει να κόψει δύο για να γίνουν έξι.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Είναι κανονικά με τους κανόνες τους δικούς μας.
1: Είναι με τους κανόνες τους δικούς μας, δεν τους εγχώριους.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, έχουμε Για την ΑΕΚ να πούμε ότι χθες το βράδυ ήρθε το ΡΤΕΛ. Θα αρχίσει από σήμερα προπονήσεις για να τεθεί στη διάθεση και του Ζάκοτα να αρχίσει λίγο να ρολάρει το πράγμα. Και η ΑΕΚ θα έχει απουσίες πάρα πολλές. Σίγουρα χάνουν το Σούμπερ από Φίζελ και ο Μπράουν. Ο Βίλιαμς είναι στο όριο. Ο Φιόνις μάλλον θα προλάβει. Με τον Ολυμπιακό παίζει εκτός Σάββατο να πούμε 5 παρατέταρτο. Να πούμε όλα τα μας του Σούπερ Καπ ζωντανά από το Sky.
0: Ωραία.
1: Είπαμε για τον Βίλιαμς. Αυτά και περιμένουμε να δούμε για τους υπόλοιπους.
0: Θα σε απολαύσουν στην περιγραφή του Σούπερ Καπ.
1: Θα είμαι στον ημιτελικό Ολυμπιακό Ζάκ με τον Παντελή Διαμαντόπουλο.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Πώς το λένε. Και τα άλλα για το ραδιόφωνο θα τα κάνω τα δύο.
0: Μια χαρά.
1: Δηλαδή το δεύτερο ημιτελικό και το τελικό. Τι άλλο ήθελα να πω. Για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει σίγουρα στο Super Cup τον Ταϊρή. Είναι οριακά να προλάβει, αλλά προς το να μην προλάβει ο Γκρέι. Είναι δύο του τραυματίες το τελευταίο διάστημα. Αν τυχόν προλάβει ο Γκρέι και μπει 12, θα πρέπει να κοπεί ένας παίκτης, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει 8 ξένους. Έξω είναι ο Ταϊρή, άρα βγάζουμε τον έναν.
0: Άλλος ένας.
1: Ναι, και θα άλλος πρέπει ένας. Να κοπεί ένας ακόμα, αν είναι έτοιμος ο Γκρέι. Έτσι, άλλα προβλήματα δεν έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο έχει ανοιχτή προπόνηση να μπούμε στο παλατάκι 7 η ώρα, θα γίνει χαμός. Έτσι. Αυτά για το.
0: Κρατεί ενθουσιασμό στι τάξει
1: ναι, ναι, ναι.
0: του ΠΑΟΚ.
1: Και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Χαμός γίνεται, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και καταλαβαίνουμε κι εμείς γιατί είναι δύο πολύ καλές
0: ομάδες. Το Σούπερ Καπ όμως δυστυχώς θα γίνει στο κλειστό του Περιστερίου χωρίς άνθρωπο. Μόνο με.
1: Ναι, θα γίνει πιθανώς με. Θα γίνει πιθανώς με. Καλά, προφανώς κάποιες προσκλήσεις, αλλά πολύ μετρημένες θα πάρουν οι ομάδες. Οπαδοί δηλαδή θα υπάρχουν. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να πάνε ακαδημίες. Τα σχολεία είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι μια διαδικασία λίγο χρονοβόρα και. Από την ώρα που αποφασίστηκε να γίνει στο Περιστέρι αντί της Ρόδου, δεν υπάρχει και πάρα πολύ χρόνο να οργανωθεί όλο αυτό και να γίνει με ασφάλεια. Καταλαβαίνεις κι εσύ. Και όταν βλέπουμε, θες να υπάρχει ασφάλεια πρωτίστως. Πρέπει για τα παιδάκια, μην πάνε σε κανένα περιβάλλον και υπάρχει τίποτα περίεργο.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, θα είναι λίγο κρύο το γήπεδο. Αλλά okay, οι ομάδες πολύ λογικά εκφράσαν ανησυχίες γιατί στη Ρόδου υπάρχει.
0: Αυτό με τη γαστρεντερίτιδα.
1: Κύμα γαστρεντερίτιδα και τώρα αρχίζουν τα επίσημα. Ήδη η ΑΕΚ να πούμε. Μέχρι και πριν από 4-5 μέρες έκανε προπονήσεις ατομικές. Γιατί φοβόντουσαν να μην κολλήσουν και οι υπόλοιποι. Είχαν κολλήσει 6-7 παίκτες, 8.
0: Δεν μιλιώτουσαν. Ένα ήταν εδώ και όπως έχω κάνει στα 2-3 μέτρα.
1: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός είχε αντίστοιχο πρόβλημα και η Σπάρτα Ξουμπόντιτσα που έπαιξε στη Ρόδο είχε αντίστοιχο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σου λέει τώρα που αρχίζουν τα επίσημα, μην πάθουμε κανένα κακό και έχουμε, να κατεβάσουμε πεντάδες και εξάδες στα παιχνίδια. Έτσι. Αυτό. Κάτι άλλο. Έχεις κάποια άλλη ερώτηση?
0: Όχι, μια ερώτηση που έχω να μου κάνεις μια πολύ γρήγορη προσέγγιση. Τι σημαίνει φέτος Παρί και τι σημαίνει Μπασκόνια, για να ξέρουμε τι περιμένουμε για την Ευρωλίγα.
1: Εντάξει, Παρί είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο χάνει πολλούς παίκτες. Ανανεώνεται όμως και φέτος μια από τα ίδια.
0: Μόνο ο Χίφη έχει μείνει εκεί πέρα.
1: Ναι, πάντως ο Παναθηναϊκός είχε κακή παράδοση με την Παρί εντός.
0: Μην αρχίσεις τώρα, ρε.
1: Όχι, γι' αυτό λέω ότι θέλει προσοχή. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός ο περσινός και ο προπέρσινος. Καλύτερος θα είναι, πιο σοβαρός. Και η Παρή ακόμα σίγουρα και αυτή δεν έχει ρολάρει γιατί έχει πολλά νέα πρόσωπα. Έχει κάποιους παίκτες πάντως με κάποιο ενδιαφέρον στις τάξεις της.
0: Προπονητή, ποιον έχουν τώρα αυτοί?
1: Δεν το θυμάμαι το όνομα του. Είναι ένας που ήρθε από τη Μινεσότα το φέρανε.
0: Ναι,
1: από τη Μινεσότα το φέρανε.
0: Μπασκόνια.
1: Και η Μπασκόνια είναι η ομάδα η οποία κάθε χρόνο είναι ράβε ξύλωνε. Φέτος νομίζω ότι θα είναι από τις χειρότερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και ο Λέν που απέκτησαν για να γεμίσουν λίγο τη ρακέτα τους, γιατί έχει φύγει όλος ο κόσμος από εκεί. Ο Λιβουαβού Καμπαρό, ο Φόρες, το ένας ο άλλος. Ακόμα και ο Λέν λοιπόν που πήρανε, τραυματίστηκε και θα χάσει το παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό για τον Ολυμπιακό ότι ξεκινάει με την Μπασκόνια σε αυτή την κατάσταση εκτός έδρας. Πιστεύω θα κερδίσει εύκολα, πιστεύω και ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει εύκολα.
0: Πάμε για 2-2.
1: Και θα ξεκινήσουμε μετά από την άλλη εβδομάδα με διάβολο εβδομάδα, κύριε Ευαγγέλη μας.
0: Α, διπλή.
1: Διπλή. Ναι. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δίνει. Από τα 8 του πρώτα παιχνίδια, ένα εκτός. Βέβαια, ένα αλλά φαρμακερό γιατί πάει στην Παρτίζαν του Μπράντοβιτς επιστροφή και θα γίνει χαμός. Και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα έχει φουλ πολλά.
0: Γιατί κάνει το γήπεδο.
1: Τόσα παιχνίδια
0: είναι
1: γιατί,
0: ανάποδα.
1: Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Αυτά.
0: Έγινε, Ξαρά μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και την μπασκετική μας ενότητα εδώ με τον Χρήστο Ρομπόλη. Είμαστε πλέον στα 54 μετά τις 7 στην τελική ευθεία της εκπομπής. Ο Τίμο λέει προσωπικά: χάρηκα με την κατάκτηση του Κόβερς από τον Ολυμπιακό. Νομίζω κάθε αγνός οπαδός, πόσο μάλλον φιλάδος, χάρηκε εξίσου με εμένα, άσχετα με ποια ομάδα υποστηρίζουμε, Κίμωνας από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Υπομονώ να αρχίσει η Ευρωλίγκα να ανοίξουν οι προτζέκτορες στην Αραπιά. Ελπίζω να μην έχουν πυροτεχνήματα. Κωνσταντίνος 13 Μπαχρέιν. Δεν ακούστηκε καλά τώρα στην Αραπιά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Βαγγέλη, αν έχει την καλοσύνη, ρώτησε ο Χριστόν ο Παναθηναϊκός στην αγορά για κάποιο συγκεκριμένο σέντερ. Δεν τον προλάβαμε, Αλέξανδρε. Πάντως αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι παρακολουθεί την αγορά μόνο αν προκύψει κάτι καλό και αν θα γίνει κάτι, μάλλον θα είναι από τα κοψίματα του NBA. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα και στο Ρόμπο, λέει ο Θοδωρής, ο γίγαντας από τα Γιάννενα. Ο Νίκος Παπαγιασαριανή λέει: Βαγγέλη, από τα ανεξήγητα, λέει ο συγκεκριμένος ΠΑΟΚ με μισό επιθετικά και δύσκολο πρόγραμμα να έχει την καλύτερη επίθεση. Στο τέλος, να δείτε που θα βραβεύσει ο πρωταθλητής, λέει τον Γκαγκάτσι. λέει εδώ ο φίλος μας ο Νίκος από την Κεσαριανή. Καλημέρα στον Νικόλα. Μετακινούμαστε όλοι YouTube, λέει πιο συγκεκριμένα φως Μπέτ για να ενισχύσουμε τον Βαγγελάρα, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα ο Κράτης 0. Καλημέρα να πω και στο φίλο μας τον Θάνο. Καλημέρα και στον Δημήτρη από Μπραχάμι. Καλημέρα γενικά σε όλο τον κόσμο.

0: Ο Μπατίστα λέει δεν έχει κανένα φιλαράκι από Αμέρικα μεριά. Πώς δεν θα έχει, Ρενίκο. 11 χρόνια ήταν ασίσταν σε ομάδες με σπουδαίο ρόλο. Ο Μάικ Μπατίστα σίγουρα έχει αυτό στις επαφές του. Έτσι, ο Μπατίστα, ο οποίος έχει αναλάβει και πολύ δυνατά την εκγύμναση και την επιμόρφωση των ψηλών του Παναθηναϊκού. Ένας Μπατίστα πολύ διαφορετικός, πολύ πιο σοβαρός εκεί στο επιτελείο του Παναθηναϊκού. Και το είπαμε, αν προκύψει κάτι καλό από τα κοψίματα του NBA, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο παίκτη που είναι εφικτό ο Παναθηναϊκός εδώ από την Ευρώπη να προσεγγίσει για τη θέση 5. Λοιπόν, βλέπω στο sportfm.gr μια από τις βασικές ειδήσεις από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ότι, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για το Ρώτα και για το δεξιό μπακ της ΑΕΚ, το ξέρετε κι εσείς, ότι λένε, ας πούμε, στην ΑΕΚ ότι μπορεί να μείνει εκτός της εθνικής, αλλά με την επιστροφή μετά τη διακοπή από τις εθνικές ομάδες, αναμένεται ο 29χρονος δεξιός μπακ να είναι κανονικά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έτσι, γιατί και εκεί γίνεται μεγάλη κουβέντα. Να πούμε ότι και από την ΑΕΚ προκύπτει ότι αν προκύψει. Προκύπτει ότι αν βρεθεί κάτι καλό από ελεύθερο ποδοσφαιριστή για δεξί μπακ, θα κινηθεί η Ένωση. Λοιπόν, αυτά, αδέρφια. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκίνησαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό συνεργάτη τον Γιώργο Γιάννης που ήταν στα αντέξει με τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλεξάνδρου Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένουμε το καλό αύριο το πρωί λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδερφιά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
6: Τα master χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματ?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: The Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστικ.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουρουστικ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουρουστικ D32 και ρογμές τέλος.
14: Του Ρωστικ για κάθε χρήση. Του Ρωστικ υπάρχει λύση.
13: Του Ρωστικ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο πρώτο επεισόδιο του EuroLeague and Friends Made in Serbia, την έναρξη της προπόλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Δίχως προβλήματα, η πρώτη προπόνηση την Τετάρτη αναχωρεί η αποστολή για το Βελιγράδι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που είχε συνομιλία με Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Συνολικά 13 οι διεθνείς της ΑΕΚ που έφυγαν για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Το προσεχές Σάββατο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι εναπομείναντες ποδοσφαιριστές που έλαβαν πενθήμερο ρεπό από τον Μάρκο Νίκολιτς. Φιλικά με Άθενς Καλυθέας στις 29 Σεπτεμβρίου και Πανετολικό στις 4 Οκτωβρίου θα δώσει η Ένωση κατά το διάστημα της διακοπής. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία το διάστημα της διακοπής θα έχει στον Ολυμπιακό η Μανόλα Αλγουάθιλ. Μένει στην Ελλάδα ο Μπέιλι που δεν θα ταξιδέψει για τις υποχρεώσεις με την Εθνική Τζαμάικας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Ουρουγουανού μέσου Μίλτον Βιέρα που αγωνίστηκε με τα Ερυθρόλευκα από το 1972 στο 1977 εξέδωσε η ΠΑΕ. Τα αποτελέσματα της Μαγνητικής για τους Ταχάλη και Παυλέγκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Επιπλέον 2 ημέρες ρεπό έδωσε ο Αλέσιο Λύσης στους παίκτες που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Με τον Βραζιλιάνο επιθετικό Μπρένο Αλμέιδα εμπλέκουν τον δικέφαλο του Βορρά ξένα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ματσάρη, υπογράμμισε ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή Παναγιώτης Μονεμβασιώτης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤΡΙΑ. Ο ισχυρός άνδρας του Γυραιού σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας ματς θα διεξαχθεί στο Καφθαντζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Ντομά Ερτέλ για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο πολύπειρος Γάλλος Γκάρντ αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεσή του Ντράγκαν Σάκοτα. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους στην πρεμιέρα των ομίλων του LEN Champions League στο Πόλο με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να κοντράρεται με το Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέη για τον τρίτο. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportpavlafm.gr. Χωρίς τους Ράις, Πάλμερ και Ράσφορντ λόγω μικροτραυματισμών, παρότι βρίσκονταν στις κλήσεις του Τόμας Τούχελ, θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και οι Μέινου και Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους το Σάββατο με την Ισπανία στο Wembley. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα η Μακάμπι Τελαβίβ. Όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράχη και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε.
16: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
17: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
18: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
17: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
18: ΕΣΧΑ?
17: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
18: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
17: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
19: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
20: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
21: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
22: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
21: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
23: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
21: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
24: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
25: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
26: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
27: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
28: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
29: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
28: Top FM 102,4.

Είπαμε να ξεκινήσουμε χαρούμενα σήμερα με το Γιάννη Χαρούλη. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 14 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη σήμερα 22 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ, είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, topfm1024.gr. Στο μικρόφωνο η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού, στα τηλέφωνα του σταθμού μας 22410-68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69373-48348. Αλλαγή καιρού λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά εμείς εδώ έχουμε σταθερά καλοκαιράκι. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τα βλέμματα στραμμένα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη ΣΥΠΑ, για θέματα, για τους πολέμους σε Μέση Ανατολή, Ουκρανία, για την τεχνητή νοημοσύνη που αρχίζει και λειτουργεί ανεξέλεγκτα, αλλά στο φόντο, στο κάδρο, κοινή ηγεσία του ΟΗΕ. Εκεί βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τη θυμήθηκα κι εγώ, ο οποίος θα μιλήσει και βεβαίως σήμερα θα βρεθεί στα άδυτα των τεχνολογικών κολοσσών στη Silicon Valley. Είχαμε όμως και μια γυναικοκτονία, ένα νεαρό κορίτσι μορφωμένο το κατέσφαξε ο πρώην σύντροφός της γιατί δεν ήθελε συνέχεια στις σχέσεις τους. Μια ακόμα γυναικοκτονία, όσο και αν υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας για όλα αυτά για όλες αυτές τις τραγωδίες και τις δολοφονίες, τίποτα δεν σταματά το ανδρικό χέρι όταν γυαλίσει το μάτι του και θεωρεί ότι η ιδιοκτησία που του ανήκει δεν θέλει να είναι πια εκεί μαζί του. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αλήθεια τι μπορεί να κάνει η ελληνική πολιτεία για να προστατεύσει τις γυναίκες. Καλημέρα, καλημέρα, η βενζίνη και τα υπόλοιπα καύσιμα έχουν πιάσει στο Θεό και το κυβερνητικό επιτελείο να έχει αυτό τον καημό ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα εξανεμιστούν. Από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση πάμε, σταθερά πρώτη χωρίς καμιά αυτοδυναμία βεβαίως η Νέα Δημοκρατία. Τσιμπάει και βελτιώνει τη θέση του το Πασόκ απέναντι στην Ελλάς. Αλλά με αυτές τις μεταγραφές, σαν την τελευταία με τον κύριο Αυλονίτη, δεν τους βλέπω καλά. Καλά εκεί δεν έχει κάποιος μυαλό. Τι τους κάνουν και τους μαζεύουν, τους χρειάζονται. Α, δεν πάει τελικά, σας το λέγαμε ο κύριος Ανδρουλάκης στο Καστελόριζο. Δεν μάθαμε το λόγο. Από ρεπορτάζ μας προκύπτει, αν είναι έτσι, ότι δεν είχαν βρήκαν εισιτήρια. Μεγάλη σοβαρότητα, αν ισχύει πράγματι αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, το PFM, η Ρένα στα γεγονότα. Πάμε αμέσως να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Πάμε Δημοκρατική. Στο άνοιγμα της εφημερίδα ασχολείται με το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής. Εξαψήφια οφειλή Δημοτικού Συμβούλου ανοίγει τον πρώτο φάκελο ασυμβίβαστο. Οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου εντόπισαν ενδείξεις ασυμβίβαστος σε δύο Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας Ερεκλάμα και σε έναν της μείζωνος μειοψηφίας. Εδώ μπορούμε να φανταστούμε, όχι. Αυτός τώρα παραμένει, έχει φύγει, τι να σας πω. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια οφειλή που ξεκινά από το 2016, έχει σχεδόν διπλασιαστεί και συνδέεται με ρύθμιση που φέρεται να μην τηρήθηκε. Ότι κάποιοι έχουν οφειλές προς το Δήμο, δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή δεν τις έχουν ρυθμίσει ή και αν τις ρύθμισαν δεν ήταν συνεπείς, με αποτέλεσμα τώρα να κινδυνεύουν.

να βγουν να εκπέσουν. Αυτά είναι τα 13 στελέχη που αναλαμβάνουν να στήσουν την Ελλάδα στα νησιά μας. Ναι, χθες δημοσιεύθηκαν. Κατάσχεση 2,17, ένας τίτλος από το παρελθόν, αλλά τόσο πρόσφατος. Κατάσχεση 2,7 εκατομμυρίων ευρώ τραπεζικού λογαριασμού στη ΔΕΙΑΡ, από πού? Από την περιφέρεια φυσικά. Ένοχος για έναν βιασμό ανήλικης, αθώος για ακόμα 2 18χρονος Νορβηγός. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατικής. Πάμε στη Ροδιακή. Έντονη αντίδραση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη για τα πεταμένα αντικείμενα δίπλα στους κάδους. Λέει το ρεπορτάζ ότι τώρα χθες το βράδυ, προχθές μάλλον, ο κύριος Κολιάδης ακολούθησε την υπηρεσία καθαριότητας και είδε τα μαύρα χάλια με τα αντικείμενα που πετάνε κάποιοι ασυνείδητοι δίπλα στους κάδους. Αφού τους ξέρετε, κύριε Κολιάδη, για δεν κάνετε κάτι, τέλος πάντων, κάντε το. Το σύνολο των ροδιτών που δεν είναι βρωμιάριδες θα σταθούν δίπλα σας. Αρπάξτε τους, περιποιηθείτε τους όπως μπορείτε με τα νόμιμα μέσα που διαθέτετε. Όχι να το λέτε μόνο και στο Δημοτικό Συμβούλιο και να κάνετε διαπιστώσεις. Θέλουμε δράση. Οι διαπιστώσεις, το έχουμε πει, είναι για τους δημοσιογράφους και για τους πολίτες. Οι έχοντες εξουσία μετά τη διαπίστωση είναι να δρούν αναλόγως. Άλλοι τίτλοι από την Ροδιακή. Δεκάδες μαθητές διδάχθησαν να κυκλοφορούν. Τώρα εδώ πρέπει να ανοίξουμε και το θέμα με ασφάλεια στην πόλη. Για να δούμε και άλλους τίτλους. Καστελόριζο προχωράει η αξιοποίηση των 21 παλαιών κατοικιών της Πρόνοιας από τηλεδιάσκεψη σε τηλεδιάσκεψη, να είμαι ακριβής. Πάει ο δήμαρχος Καστελορίζου, ο Νίκος Ασβέστης. Έχει μπει η μηχανή προκειμένου αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός να αρχίζουν να δρομολογούνται για την υλοποίησή τους. Έφυγε από τη ζωή ο γιατρός Μιχάλης Πομπός, λείψη και συγκίνηση στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου. Νέο πακέτο στήριξης, αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης, ανακοινώσει πυρακά και καλά. Αυτά δεν πρόκειται, ούτε ασπιρίνη δεν πρόκειται να είναι σαν ασπιρίνη. Δημήτρης Κρητικός, είμαστε περήφανοι για τον άξιο ιεράρχη μας από την Ελούσα της Ρόδου που βρέθηκε στην ηγεσία της Εκκλησίας του Καναδά. Και να περάσουμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο του Top FM. Σίγμα Τζουανάκη στο σταθμό μας. Έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, για να το δούμε, που δεν φοβάται να κοντράρει καμιά ομάδα. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Νεκρός άνδρας αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε από τη θάλασσα στο Φάρο Τισκό. Ταραζλιάς για το Ροδίνι στον Top FM. Η διαχειριστική αρχή αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις προτάσεις. Δεν υπήρξε αποκλεισμός. Έχει δοθεί πίνακας αξιολόγηση. Αυτό που έψαχνε ο κύριος Καλκιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν τον έχει βρει. Ο κύριος Ταραζλιάς μας είπε ότι έχει δοθεί. Τώρα τι να σας πω. Τι άλλο έχουμε από τον Top FM. Λοιπόν, αυτά. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Να δούμε ακριβώς τι ώρα είναι. 22 λεπτά μετά τις 8. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Στα τηλέφωνα του Top FM 22410 68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69373 48348. Shine bright like a diamond.

0: 23 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε μια όμορφη Τρίτη, ήρεμη, δημιουργική, γαλανή, φωτεινή. Ζεστή, όχι και πολύ ζεστή, αλλά θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου, λένε οι μετεωρολόγοι. Βροχές και καταιγίδες δεν φαίνεται να έρχονται σε μας, παρότι ένα μέρος της χώρας θα υποστεί μια νέα κακοκαιρία. Πάμε όμως σε μια χειροτονία ενός στελέχους της εκκλησίας μας, σημαντικού. Ένας άνθρωπος μορφωμένος, συγκροτημένος, γλυκός, κοινωνικός, που αφήνει τις καλύτερες των εντυπώσεων όσοι τον γνωρίζουν, και είναι αρκετοί αυτοί που τον έχουν γνωρίσει. Αναφέρομαι στον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα, που το Σάββατο χειροτονήθηκε σε επίσκοπο Μηδίας. Μια σημαντική στιγμή για την Κάρπαθο, την Κάσο, αλλά και ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Εμείς έχουμε μιλήσει και μέσα από το Dope FM κάποιες φορές με τον πατέρα Καλίνικο και ομολογουμένως υποκλεινόμαστε. Μακάρι η εκκλησία μας να είχε πολλούς ιερωμένους σαν τον πατέρα Καλίνικο. Στη χειροτονία του βρέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Αντώνη του Καμπουράκη, ο κύριος Θανάσης Τάμος, γνωστός άνθρωπος που γνωρίζεται της εκκλησίας και είναι δίπλα της. Δεν μπορούσε λοιπόν να λείπει από την χειροτονία του πατέρα Καλίνικου σε επίσκοπο Μηδίας. Κύριε Στάμο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είσαστε το Σάββατο στην Κάρπαθο, στη χειροτονία του πατέρα Καλίνικου.
1: Ναι, πήγα την Παρασκευή, το Σάββατο, στο πρωί στην χειροτονία, την Κυριακή που λειτουργήσε ξανά, μόνος τους στις σπηλές κλπ. Ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές, γιατί πρόκειται, όπως προείπατε, για έναν σεμνό, ταπεινό και ιεροπρεπή κληρικό ιερομόναχο, ο οποίος εκτός από την προσφορά του στην εκκλησία είχε μεγάλη προσφορά στην παιδεία, στον συνάνθρωπο, στην κοινωνία, σε όλους τους τομείς του νησιού αυτού, ενός ακριτικού νησιού, το οποίο είναι, υπηρέτησε επί πολλά χρόνια πάνω στον βράχο αυτό της Καρπάθου και της Κάνου. Στάθηκε έντιμα, τίμια και ειλικρινά και με αφοσίωση πάντα στο πλευρό του Μητροπολίτη του Γέροντα Αμβροσίου, ο οποίος έδειξε όλη την πατρική του αγάπη στην περίπτωση αυτή και ζήτησε από τον Παναγιώτατο να τον προάγει στο επισκοπικό αξίωμα. Ένα γεγονός το οποίο το χάρηκε όλη η Κάρπαθος και η Κάσος. Γι' αυτό πιστεύω τις μέρες αυτές κανείς δεν έμεινε στο σπίτι του, και παρότι ήταν μέρες καθημερινές, δηλαδή το Σάββατο κλπ, ο κόσμος όλος ήτανε, και ήταν συγκινητικό ότι όλες οι κυρίες ερχόταν στην εκκλησία με πιατέλες, με γλυκά, με κεράσματα, για να κεράσουν τον κόσμο για την τοπική αυτή γιορτή που έγινε, που πήρε παγκαρπαθιακό χαρακτήρα για την εκλογή του Μητροπολίτη. Είναι κάτι που πραγματικά το άξιζε. Κανένας δεν μπορούσε να πει μια αντίθετη λέξη, όλοι με τα καλύτερα λόγια, κληρικοί και λαϊκοί. Τον τίμησαν πολλοίς κόσμος που ήρθε και από εκτός Καρπάθου. Ήταν πάρα πολύ ωραίες στιγμές, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν δέχτηκε το επισκοπικό αξίωμα με πολύ σεμνότητα και ταπεινότητα. Φάνηκε από τις κινήσεις, από τα λόγια του, από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τον κόσμο. Σας είπα, το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι οι Κάρπαθοι το χάρηκε και όλοι έχουν να πούνε μια πολύ καλή κουβέντα.
0: Είναι ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, δραστήριος, μες στην κοινωνία, με δράσεις. Δηλαδή είναι ένας παπάς που θα θέλαμε όλοι να έχουμε στη γειτονιά
1: μας. Παλιά σκοπή.
0: Ακριβώς. Όλα έχουν την εξήγησή τους, δηλαδή όσοι τον έχουμε γνωρίσει και εσείς πολύ καλύτερα, καταλαβαίνουμε γιατί υπήρχε τέτοια συμμετοχή από όλο τον κόσμο της Καρπάθου.
1: Ήρθανε και από άλλα μέρη, από Σάμο, ήρθε ο Μητροπολίτης Σάμου, ήρθε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, πολλοί ιερομόναχοι.
0: Ο Μητροπολίτης Καλύμνου Αστυπαλέας και ο Παΐσιος Νοκόου, ναι.
1: Ο Άγιος Μιλίτου από την Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας της Χαλκιδικής, ο Άγιος Πρικονίσων, οι οποίοι ήταν και συνοδικοί αρχιερείς στην εκλογή του και υπερψήφισαν και υπεραμήλθησαν της προτάσεως το να λάβει τον βαθμό αυτό της αρχιεροσύνης. Ήταν πολύ ωραίες στιγμές, πάρα πολύ καλές στιγμές.
0: Τώρα η έδρα του θα παραμείνει Κάρπαθος, κύριε Στάμου.
1: Βεβαίως. Και θα παραμείνει και ηγούμενος στην Μονή, την οποία ο ίδιος αναγέννησε και δημιούργησε, στην Μονή του Αγίου Γεωργίου των Βασών, βοηθός του Επισκόπου, του Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάθου Αμβροσίου, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε ότι είναι υπερήλικας, έχει περίπου 40 χρόνια Μητροπολίτη στην Κάρπαθο κλπ. Από την Ξάνθη είναι, εκεί ανδρώθηκε, εκεί έφυγε από την ΚΟ, πήγε στην Κάρπαθο και έκτοτε έμεινε εκεί. Πολύ καλύτερη και η παρουσία του Αγίου Κόου, ο οποίος την Κυριακή λειτουργήσε στο Μητροπολιτικό Ναό, κάτω στα πηγάδια, και είχε μαζευτεί εκεί πάρα πολλοί κόσμος, γιατί είχε διατελέσει πρωτοσύγγελος εκεί κάτω στην Κάρπαθο πριν γίνει Μητροπολίτης Κόου. Ήτανε πολύ καλές στιγμές, πάρα πολύ καλές στιγμές.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα στον νέο Επίσκοπο Μηδίας και να πούμε, κύριε Στάμου, ότι νομίζω τις προηγούμενες μέρες χειροτονήθηκε και ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά, ο κύριος Απόστολος, από την Ελεούσα.
1: Από την Δημιλιά.
0: Διαβάζω εδώ για Ελεούσα, εν πάση περιπτώσει, δίπλα είναι Ελεούσα Δημιλιά. Σημαντικές θέσεις και του πατέρα.
1: Ήτανε παιδί τον οποίον είχε λάβει τον βαθμό της ιεροσύνης από τον πρώην Ρόδου τον Απόστολο, ο οποίος τον προώθησε τότε και τον έστειλε και στην Θεσσαλονίκη να σπουδάσει και ζήτησε να φιλοξενείται και να μένει στην Μονή της Αγίας Αναστασίας, από την οποία έφυγε ηγούμενος και ήρθε Μητροπολίτης Ρόδου εδώ, για να μπορέσει να το διευκολύνει στις σπουδές του και να μπορέσει να εξοικονομεί τα προς το ΖΙΝ και τα προς την εκπαίδευσή του, να ανταπεξέρχεται στα έξοδα. Τον βοήθησε πάρα πολύ και ο Απόστολος αναφέρθηκε με πολύ σεβασμό στο πρόσωπο του πρώην Μητροπολίτη. Αξίζει να σας πω επίσης ότι και ο Άγιος Μιλίτου, ο οποίος είναι, το γνωρίζουμε από το παρελθόν και εσείς το γνωρίζετε, διότι ερχόταν σαν τις μεγάλες μέρες εδώ στη Ρόδο. Η πρώτη του, μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο, ήταν να πάμε στο κημητήριο να κάνει ένα τρισάγιο στο γέροντά του, με την έγκριση βεβαίως και τη συνεννόηση με τον Μητροπολίτη μας εδώ στη Ρόδο. Πήγε και γονάτισε στον τάφο του ευεργέτη του, όπως τον αποκαλεί, τον πρώην Ρόδου. Πολύ καλές στιγμές, ευχάριστες, συγκινητικές. Δόξα τον Θεό, δόξα τον Θεό.
0: Τις χρειαζόμαστε και αυτές σαν βάλσαμο στην ψυχή μας μέσα αυτού τον καιρό, κύριε Στάμο.
1: Αυτές είναι οι μέρες που αλλάζουν λιγάκι την καθημερινότητα και ξεφεύγουν από τα τετριμένα και τα αρρωστημένα που κάθε μέρα ακούμε. Νομίζω ότι αυτές τις στιγμές έχει ανάγκη ο άνθρωπος, πρώτα για να ηρεμήσει και να γαλινέψει η ψυχή του, και δεύτερο να ξεφύγει το μυαλό του από τα προβλήματα της καθημερινότητας που μας ταλανίζουν και μας έχουν φέρει σε σε τρόπο να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Τι να πιστέψουμε, τι να μην πιστέψουμε.
0: Λοιπόν, κύριε Θανάση Στάμου, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Θανάση Στάμος, για τη χειροτονία του πατέρα Καλλινικού Μαυρολέοντα εκεί στην Κάρπαθο, σε επίσκοπο Μηδίας. Αλλά είχαμε και τη χειροτονία του νέου αρχιεπισκόπου Καναδά, σημαντικότατη και αυτή η θέση του πατέρα Αποστόλου από την Ελεούσα. Είναι αυτά που κάπου διαφοροποιούν την καθημερινότητά μας, μας κάνουν να γυρίζουμε το βλέμμα προς τον ουρανό. Να ζητώντας τι άλλο, πάντα ο άνθρωπος να ζητούσε αισιοδοξία, ελπίδα, κοιτάζει στον ουρανό αλλά κοιτάζει και μέσα του και στις δικές του δυνάμεις. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, το ρολόι δείχνει 34 λεπτά μετά τις 8, τρίτη σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. SeaDreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το BFM Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, το bfm1024.gr. Πρέπει να σας πω μια είδηση που διαβάζω τώρα στην Ροδιακή, ότι βρέθηκε νεκρός ένας 54χρονος σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, αν καταλαβαίνω καλά, κάπου στη Λίνδο. Τον εντόπισε χθες το βράδυ ένα συγγενικό του πρόσωπο. Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν κάποια έτσι παρέμβαση από κάποιον άλλον. Ήταν στην κατοχή του η ξενοδοχειακή μονάδα. Αυτά είναι, εντάξει, ήταν νέος άνθρωπος, 54 χρονών, τι να πεις τώρα. Θα την παρακολουθούμε αυτή την εξέλιξη, την είδαμε πριν από λίγο, ανέβηκε στο site της Ροδιακής. Πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα. Χθες είχαμε κάποιες συνεδριάσεις, θα ξεκινήσουμε από αυτήν του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, όπου με αφορμή τη χωροθέτηση κάποιων τραπεζοκαθισμάτων στην Εθνάρχου Μακαρίου για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έγινε μία συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία των πεζόδρομων στο κέντρο της πόλης ειδικότερα, και μάλιστα αυτή κατέληξε στο να αποσυρθεί η εισήγηση και να ξαναέρθει τροποποιημένη. Να πούμε ότι τη συζήτηση αυτή πυροδότησε και η παρουσία του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, του κυρίου Κώστα Σπανού, ο οποίος ήρθε εκεί προκειμένου να διαμαρτυρηθεί σε αυτό που έλεγε η εισήγηση, δηλαδή να χωροθετηθούν έτσι τα τραπεζοκαθίσματα αυτά ώστε να εφάπτονται στις προσώψεις των εμπορικών καταστημάτων. Όπως είπε, που βρίσκονται στο σημείο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, έχουμε δει και παραδείγματα σε άλλους πεζόδρομους στο κέντρο της πόλης, και με αυτόν τον τρόπο σκοτώνουμε το εμπόριο, είπε χαρακτηριστικά, με τα μέλη του Συμβουλίου, κάποια από τα μέλη, να συμφωνούν και να υπερθεματίζουν, και κυρίως τη συζήτηση να περιστρέφεται, Ρένα, γύρω από τη λειτουργία της πόλης τελικά, κατά πόσο δηλαδή μένει ελεύθερος χώρος και για τους πεζούς, αλλά και για τα οχήματα κοινής ωφέλειας, όπως είναι η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ κτλ. Να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Σπανό.
2: Παρακολουθώντας το θέμα, θα ήθελα να εκφράσω τις αντιρρήσεις του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου όσον αφορά γενικότερα τη χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε όλους τους πεζοδρόμους. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει η πικρή εμπειρία της Θέμελη, από την οποία η χωροθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων σκότωσε όλη την εμπορική κίνηση περιοχής, τουλάχιστον όσον αφορά τα καταστήματα, τα εμπορικά καταστήματα και όχι τα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μεταφέροντας τα τραπεζοκαθίσματα στις προσώψεις των τριών, δημιουργείται ζώνες μη προσβάσιμες από τους πεζούς μπροστά από τις βιτρίνες των καταστημάτων, και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Όπως είναι σήμερα η οδός, επειδή έχει πεζοδρόμια, μπορεί ο κόσμος και δεξιά και αριστερά να περνάει μπροστά από τις βιτρίνες. Εγώ θα έλεγα ότι η ιδανική θα ήταν 4 μέτρα μέσα, έτσι ώστε να πάνε τα τραπεζοκαθίσματα στη μέση του πεζοδρόμου και να μην εμποδίζουν σε εμπορικές χρήσεις. Οι εμπορικές χρήσεις όπου έχουν πάει υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα με άδειες από τη βιτρίνα τους έχουν τελειώσει, έχουν εξαφανιστεί. Και σας λέω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Σήμερα αυτός ο δρόμος εκεί με το 1,5 μέτρο που έχουν αφήσει, που τέλος πάντων καταστρατηγείται και αυτό γιατί δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση, έχουν φύγει όλα τα εμπορικά καταστήματα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό σε όλους τους πεζοδρόμους μας. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είναι απαραίτητη από την πρόσωψη των καταστημάτων και όχι να μετακινηθούν στη μέση. Αφήστε που Όταν έχεις τραπεζοκαθίσματα στη μέση, είναι πιο ελεύθερη η διέλευση, είναι πιο έτσι ελεύθερο και ακόμα και αυτό που βλέπεις είναι καλύτερο και εμποδίζει επίσης και τη διέλευση των αυτοκινήτων, τροφοδοσίας και των άλλων, οι οποίοι καταστατηγούν τους πεζοδρόμους. Αν μπορούσε να αλλάξει αυτό και να χωροθετηθεί διαφορετικά ή να δούμε όλους πλέον τους πεζοδρόμους και τις άδειες οι οποίες έχουν δοθεί και πώς αυτές αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, νομίζω θα βοηθούσε όλους και το εμπόριο αλλά και τα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο Κώστας ο Σπανός που πάντα κάνει κέρες παρεμβάσεις. Και ένας πεζόδρομος δεν είναι για να μπουν κάποιοι να βάλουν τραπεζοκαθίσματα, να τους γεμίσουν τους πεζόδρομους. Οι πεζόδρομοι βασικά είναι να κυκλοφορεί ελεύθερα και με ασφάλεια ο πολίτης, να κάνει τη βόλτα του στα μαγαζιά. Να υπάρχουν που και που κάποιες καφετέρειες, αλλά δεν το έχει παραξηλώσει η όλη υπόθεση. Και αυτό που λέει να είναι στη μέση του πεζόδρομου και πάει δεν καταστρατηγείται. Και θα βάζουν όπου βρουν, ακόμα και στα παράθυρα και οπουδήποτε. Λέμε τώρα, δεν υπάρχουν εκεί παράθυρα. Θα καταλάβουν τα πάντα όλα, το έχουμε δει. Είναι απαράδεκτη αυτή η πολιτική της σημερινής Δημοτικής Αρχής, αλλά και των προηγούμενων, έτσι δεν διαχωρίζουμε. Να αφήνουν να δίνουν κάποιες άδειες, εντάξει, αλλά να υπάρχει χώρο να αναπνέει ο πεζόδρομος, οι πεζοί, οι καταστηματάρκες, όλοι.
1: Να πούμε, Ρένα, ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που ήταν διαχρονικό σε κάποια σημεία. Κυρίως μας απασχολούσε για την Μεσαιωνική πόλη, όπου εκεί υποτίθεται ότι είναι πεζόδρομος, ότι δηλαδή απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων πλην εξαιρέσεων. Είναι άλλο καθεστώς. Όμως αυτό, όπως θα ακούσουμε αργότερα και την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Σουσάννα Καρδούλια, να θυμίσουμε ότι το φαινόμενο πήρε διαστάσεις και από εκεί και πέρα δεν μαζεύεται από την εποχή του COVID και μετά. Αν θυμάσαι που λόγω της πανδημίας έδιναν παραπάνω μέτρα ώστε να υπάρχει απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια. Αυτό λοιπόν ήρθε και έμεινε. Στη συνέχεια πήραν το λόγο και άλλοι που περιέγραψαν μια εικόνα έτσι αναρχίας.
0: Πάντως απαράδεκτο είναι να θυσιάζονται οι πεζόδρομοι για τα κέρδη κάποιων και όχι να είναι για τους πολίτες, για τους καταστηματάρες, γιατί πράγματι οι θέμελοι είναι εκεί που υπάρχουν τα πολλά καταστήματα. Στον πεζόδρομο.
1: Ναι, είναι ένας από τους πεζόδρομους
0: Δηλαδή εγώ έχω καιρό να πάω, αλλά το προηγούμενο διάστημα που είχα πάει, δηλαδή δεν σου έκανε εσύ να δεις ένα κατάστημα που υπήρχε εκεί.
1: Είναι ωραίο οι πεζόδρομοι, επειδή έχω πάει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, λειτουργούν έτσι, δηλαδή έχουν αυτή τη χρήση να πηγαίνει ο άλλος, να έχει τέτοια καταστήματα, να ακούει μουσική, να πίνει το καφέ του, το ποτό του. Το θέμα είναι να γίνεται με κάποιους κανόνες.
0: Ναι, αυτό λέει και ο Σπανός, αυτό λέω και εγώ.
1: Ναι, προτεραιότητα και βεβαίως να μην σκοτώνεται το εμπόριο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε τώρα και το μέλος της κοινότητας, την κυρία Δήφου, η οποία να θυμίσουμε ότι είναι και ειδική σύμβουλος του Δημάρχου στα θέματα αυτά.
0: Δεν έχουμε δει καμιά από τις, ούτε τις παρεμβάσεις τις ξέρουμε, εκτός από ελάχιστα που έχουμε ακούσει, αλλά δεν έχουμε δει να γίνεται και κάτι, ναι.
1: Είπε χαρακτηριστικά ότι σε αυτή την πόλη το μεγαλύτερο μέρος τέλος πάντων καταλαμβάνεται είτε από τραπεζοκαθίσματα είτε από αυτοκίνητα.
0: Σωστό είναι αυτό. Ναι.
1: Να την ακούσουμε.
3: Εγώ θα μιλήσω πολλοδομικά. Οι πεζόδρομοι είναι για να διευκολύνουν και να προωθούν την διακίνηση, την ελεύθερη διακίνηση των πεζών. Και επίσης να επιτρέπουν τροφοδοσία σε συγκεκριμένο ωράριο. Αυτό είναι ο ρόλος των πεζοδρόμων. Στη Ρόδο έχουμε καταλήξει όλοι οι πεζόδρομοι να παραχωρούνται για τραπεζοκαθίσματα. Δεν δίνεται πουθενά χώρος για πεζούς, δεν δίνεται πουθενά χώρος για ελεύθερη κίνηση και αν παρατηρήσουμε και τη μέχρι τώρα εμπειρία από την χρήση των πεζόδρομων αυτών έτσι όπως αναπτύσσονται, έχουν λειτουργήσει εις βάρος του εμπορίου. Δεν μπορούμε μέσα στο κέντρο της πόλης να πολεμάμε με αυτόν τον τρόπο, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα, το εμπόριο. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε τραπεζοκαθίσματα παντού, να αποδίδουμε τον χώρο αυτό. Αυτό ως θέμα αρχής και θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συγκεκριμένα, δεν μπορεί όλος ο κοινόχρηστος χώρος αυτή την πόλη να αποδίδεται είτε στα αυτοκίνητα είτε σε τραπεζοκαθίσματα. Αυτό είναι ζήτημα πολυδομικό Και είναι τεράστιο το πρόβλημα στο νησί μας. Είναι τεράστιο. Πήγαμε σήμερα και παρακολουθήσαμε λίγο το πώς λειτουργεί ο πεζόδρομος. Υπάρχουν κάποια παγκάκια τα οποία είναι ατάκτως ηρημένα στον χώρο, ούτε κάτω από τα δέντρα είναι μέσα στον ήλιο, και όμως χρησιμοποιούνται. Όταν δοθεί όλος αυτός ο χώρος στα τραπεζοκαθίσματα, τα παγκάκια αυτά θα καταργηθούν. Άρα ένας πεζός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να καθίσει σε ένα κατάστημα, δεν θα έχει χώρο να καθίσει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος των πεζόδρομων.
0: Ναι, θα συμφωνήσω με την κυρία Ζήφωρα. Τι κάνει ο σύμβουλος πολεοδομίας του Δημάρχου, ποια είναι η παρέμβασή της για να αλλάξει? Τώρα εντάξει, που διαπιστώσεις είμαστε κομπλέ. Δημοσιογράφοι, πολίτες, διαπιστώσεις κάνουμε. Το θέμα αυτοί που έχουν εξουσία, τι είναι, απλά για να λέγεται σύμβουλος πολεοδομίας του Δημάρχου, ποιες παρεμβάσεις κάνει για να αλλάξει? Συνέχισε, Κυριακή.
1: Να πούμε ότι από πλευράς της υπηρεσίας ήταν εκεί τα στελέχη και είπαν ότι εμείς απλά φέρνουμε μία εισήγηση και το τι απόφαση θα ληφθεί είναι πολιτική η απόφαση. Δηλαδή
0: η
1: υπηρεσία
0: αυτό,
1: το χρειούνταν να φέρει την εισήγηση. Τώρα θα ακούσουμε και την κυρία Καρδούλια, η οποία αναφέρθηκε σε αυτό που είπα πριν σχετικά με το πώς διαμορφώθηκαν τα πράγματα από τα μέτρα που ίσχυαν επί εποχής COVID και ήρθαν και έμειναν σε ένα μεγάλο βαθμό, και βεβαίως συμφώνησε και εκείνη λέγοντας χαρακτηριστικά στο τέλος, λέει, θα περπατάμε πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων που κάθονται και πίνουν καφέ.
0: Πάνω στα τραπέζια θα περπατάμε. Ναι, πηγαίνουμε τώρα τραπέζι στο άλλο.
1: Να την ακούσουμε.
4: Ακούστηκαν κάποιες απόψεις που θα έλεγα ότι συμφωνώ, δηλαδή θεωρώ ότι οι απόψεις της κυρίας Ζήφου σε ένα μεγάλο μέρος με βρίσκουν, και τα ερωτήματά της και η τοποθέτησή της με βρίσκουν σύμφωνοι. Επίσης καταλαβαίνω και την αγωνία των καταστηματαρχών, διότι πραγματικά και η δική μου θέση και άποψη είναι αυτή, πεζόδρομος, το λέει και η λέξη, είναι πεζόδρομο, είναι για τους πεζούς, για να μπορούν να διασχίσουν, να ψωνίσουν, να περπατήσουν, να καθίσουν, να χαζέψουν. Έτσι και ξαφνικά ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μια τεράστια καταπάτηση στους πεζόδρομους, αισθητική καταπάτηση με τα τραπεζοκαθίσματα, και μόνο οι πεζοί δεν περνάνε, μόνο τα καταστήματα που δεν δουλεύουν. Δεν μπορέσαμε ούτε από τις δικές σας τοποθετήσεις και απαντήσεις, διότι τώρα ακούστηκε ότι επί κορονοϊού, ο κορονοϊός έχει περάσει, έχει αφήσει πίσω του όμως αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία δεν είναι και δίκαια, πραγματικά δεν είναι δίκαια, και δεν ξέρω το σώμα τώρα αν μπορεί να πάρει μια απόφαση με αυτές τις συνθήκες και με αυτά τα δεδομένα, όταν πραγματικά πρόκειται σύντομα να σχεδόν όλο το κέντρο να πεζοδρομηθεί και να έτσι. Οπότε αν αυτό συμβεί, με ό,τι εμείς αποφασίσουμε θα τα βρούμε ξανά μπροστά, και θα πρέπει, είναι μια εγώ καταθέτω, γιατί πραγματικά συμφωνώ και με την κυρία Ζήφου και με τα ερωτήματα του κυρίου Καστέλα και με την άποψη του κυρίου Σπανού, αλλά δεν μας τεκμηριώνουν, δηλαδή δεν μας δίνουν σαφείς απαντήσεις τώρα, γιατί το μόνο που κατανοώ από αυτό που είπατε, ότι αν μπουν στη μέση τα τραπεζοκαθίσματα γίνεται κάτι, προς Θεού μια φωτιά, δεν μπορεί να μπει το στόχημα της προσβεστικής, από πού θα μπει? Θα πρέπει να υπάρχει, να προβλέψουμε να υπάρχει χώρος να μπουν αυτοκίνητα ανάγκης, αν υπάρχει μια φωτιά, κάτι. Αλλά όχι να γίνεται εις βάρος των πεζών και των κατοίκων, όχι μόνο των επισκεπτών, και των μόνιμων κατοίκων της πόλης Ρόδου.
0: Θα συμφωνήσω με την κυρία Σουζάνα Καρδούλια, τη φίλη μας, όχι γιατί είναι φίλη μας, αλλά γιατί αυτά που είπε είναι σωστά. Λοιπόν, Κυριακή, συνεχίζουμε.
1: Ναι, το άκουσες αυτό, Ρένα, ότι επίκειται και σε ένα μεγάλο μέρος η πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου. Εκεί θα δούμε πώς θα ξεμολυθούμε όλοι.
0: Θα τα δώσουν όλα οι ιδιώτες, να γεμίσουμε τραπεζοκαθίσματα και μια χαρά.
1: Όχι, ας πούμε, θα γίνεται η κίνησή μας περιμετρικά του ιστορικού κέντρου. Θα δούμε πώς θα ξεμολυθούμε όλοι.
0: Κοίτα, να δεις, το θέμα είναι να έχει προτάσεις για την συγκοινωνία και την εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Ένα αυτό, και το άλλο, ο κόσμος πρέπει να έχει μέρος να περπατάει. Στο Ηράκλειο, από ό,τι ξέρω, ο κεντρικός δρόμος, γιατί έχει κλείσει ένα μέρος του κέντρου του Ηρακλείου,
5: δεν έχει τραπεζοκαθίσματα όπως εδώ. Εντάξει, που σε κάθε πεζόδρομο πάνε και βάζουν ένα κάρο. Υποτίθεται παίρνει ο Δήμο λεφτά, αλλά και αυτοί που τα νοικιάζουν θησαυρίζουν. Είπαμε έλεος, αλλά με μέτρο. Παν μέτρων, όπως το λένε, μέτρων άριστον που έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Το είπε εδώ και ένας δικός μας. Λοιπόν, προχώρησε Κυριακή.
1: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα έρθει αυτή η εισήγηση και πώς θα ψηφιστεί τελικά. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Νωρίτερα, χθες το πρωί, έγινε η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και ανάμεσα στα θέματα ήταν έτσι και ένα που ξεχωρίσαμε και αφορά στην διάβρωση των ακτών, το φαινόμενο αυτό που είναι ανησυχητικό εδώ τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα λέγαμε, στη Ρόδο. Να πούμε ότι η Διεύθυνση Προγραμματισμού ετοίμασε μία πρόταση για να την υποβάλει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα αφορά στη δημιουργία ενός φυσικού βράχου στην ουσία στο σημείο από την Ακτή Μιαούλη εκεί πέρα από την Ψαροπούλα μέχρι το αντλιοστάσιο της ΔΕΙΑΡ, σε αυτό το σημείο δηλαδή, σε πρώτη φάση, και με αυτό το φυσικό τρόπο σταματάει η διάβρωση πολύ πιο γρήγορα από άλλες παρεμβάσεις που γίνονται. Αυτό είναι, η χρηματοδότηση είναι ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, από τα οποία τα 900.000 ευρώ χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αυτό το ευρωπαϊκό και τα 600.000 τα βάζει ο Δήμος της Ρόδου. Εγκρίθηκε βεβαίως αυτό. Ήταν εκεί το στέλεχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, ο κύριος Κώστας Πρασοτάκης, ο οποίος εξήγησε τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Να ακούσουμε καταρχάς τι είναι το πρόγραμμα.
6: Είναι γνωστό και δεδομένο το πρόβλημα της διάβρωσης αυτών που αντιμετωπίζει το νησί της Ρόδου. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη 3 μελέτες Κρεμαστής, Καλαβάρδων και Σορονής που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Ήδη η μελέτη Κρεμαστής έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί πρόταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην Διαχειριστική Αρχή ΠΕΚΑ και ΠΟΛΠΡΟ, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Πολιτική Προστασία. Η διάθεσή μας, προσπαθώντας να βρει και άλλους πόρους πέρα από το ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με ένα σύμβολο, απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή. Βρέθηκε αυτό το πρόγραμμα το συγκεκριμένο που αντιμετωπίζει τέτοια είδους θέματα κλιματικής αλλαγής, διάβρωσης κτλ. Αλλά όχι με το κλασικό, τον τεχνικό, τον τρόπο, το γνωστό. Το αντιμετωπίζει με έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Μιλήσαμε με την εταιρεία, μιλήσαμε με κάποιους καθηγητές από το Πανεπιστήμιο, το Καποδιστριακό, και αποφασίστηκε να πει ένα κομμάτι της Ψαροπούλας από το άγαλμα του Διαγόρα μέχρι το αντιλοστάσιο της ΔΕΙΑΡ, ένα κομμάτι εκεί, το οποίο θα προκύψει μετά από επιτόπια, αυτοψία, εκ νέου κτλ. Για να μπορέσουμε να δούμε, είναι πρωτοπόρο καινοτόμο, δεν έχει ξαναεφαρμοστεί η μέθοδος αυτή στην Ευρώπη, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε και στην Ελλάδα. Είναι ένα πενταμελές σχήμα που συμμετέχουν το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, δύο φορείς από την Ιταλία και ένας φορέας Ινστιτούτου του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Το σύνολο για το Δήμο της Ρόδου είναι 1,5 εκατομμύριο, τα 900 χιλιάρικα είναι η χρηματοδότηση, τα 600 χιλιάρικα είναι οι διεπόροι, είναι σε βάθος τριετίας, εφόσον εγκριθεί η πρόταση και ενταχθούμε.
5: Ελπίζω να μην υπάγεται σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα που διαχειρίζεται η περιφέρεια.
1: Πάντως εκείνο που άκουσα
5: είναι. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Μακάρι να ενταχθεί η Ρόδος, ναι.
1: Ναι, να ακούσουμε, δεν ξέρω αν έχεις χρόνο, Ρένα, να ακούσουμε και τι ακριβώς, πού συνίσταται η καινοτομία, δηλαδή. Δεν ξέρω,
5: ναι, πολύ σύντομα, Κυριακή, πάμε.
1: Ναι, να το ακούσουμε, ναι.
7: Σε τι συνίσταται η καινοτομία, κύριε Πασοτάκη?
6: Πρόκειται για μια διαδικασία που την έχει αναπτύξει ήδη εργαστηριακά το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και έχει πατεντάρει, ας πούμε, διαδικασία αυτή και έχει εγκριθεί και επίσημα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την αντίστοιχο γραφείο ευρεσιτεχνιών, όπου η άμμος, το χαλίκι και οι μικροοργανισμοί που παρατούσαν στην περιοχή σε ένα βάθος χρόνου 20-30 ετών στερεοποιούνται και δημιουργούν ζήματα, δηλαδή ουσιαστικά το βράχο. Αυτό γίνεται με λήψη από την ίδια την περιοχή για να είναι φιλικά προς τη διαδικασία αυτή και να μην είναι ξένα μικροοργανισμών. Ποντίζονται ειδικά κυβότια μεταλλικά τα οποία μπαίνει υλικό από την γύρω περιοχή σε βάθος και σε πλάτος που θα το αποδείξει η μελέτη στην πορεία. Και η καινοτομία ουσιαστικά είναι ότι γίνεται μια επιτάχυνση από 2-4 μήνες τη διαδικασία που μπορεί να κρατήσει 20-30 χρόνια. Σκληρά, δηλαδή το τμήμα αυτό εμποδίζει τους σχηματισμούς να έρθουν προς την ακτή σε ένα ποσοστό 20%-30% και προστατεύει σε κάποιο βαθμό από τη διάβρωση και παράλληλα δεν έχει τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η τεχνική κατασκευή που μεταφέρει το πρόβλημα από τη μία ή από την άλλη μεριά, ουσιαστικά μεταφέροντας το πρόβλημα χωρίς να το λύνει. Αυτή είναι η καινοτομία, αυτή είναι η φιλοσοφία. Πιστεύουμε ότι.
7: Άρα δημιουργούνται εντός θαλάσσης φυσικά εμπόδια και τεχνικά για να μπορέσει πράγματι να αποτραπεί ο κυματισμός
6: που δεν είναι ξερά στο περιβάλλον.
0: Λοιπόν, Κυριακή, ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πιστεύω να έχουμε κάτι άλλο, έτσι, προς το παρόν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Με ρωτάει κάποιος το μέτρο Άριστον, ποιος το είπε. Ο Κλεόβουλος ο Λίνδιος, ένας από τους 7 σοφούς, δικός μας εδώ πέρα. Με ενδιαφέρουσα ζωή, βέβαια, φέρεται ως μυθικό πρόσωπο. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε, πλησιάζουμε 9 η ώρα. Πάμε για διαφημίσεις. Κλεόβουλος ο Λίνδιος. Για διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM. Και αμέσως μετά εδώ με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.

0: Friends and Made την Σερβία. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Δίχως προβλήματα, η πρώτη προπόνηση την Τετάρτη αναχωρεί η αποστολή για το Βελιγράδι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κόροπι βρέθηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που είχε συνομιλία με τον Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Το προσεχές Σάββατο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ καθώς ο Μάρκο Νίκολης τους έδωσε πενθήμερο ρεπό. Φιλικά με Άθενς Καλυθέας στις 29 Σεπτεμβρίου και Πανετολικό στις 4 Οκτωβρίου θα δώσει η Ένωση κατά το διάστημα της διακοπής. Κορυφαίος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος Ουγγαρίας ψηφίστηκε ο Βιτάλης. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία το διάστημα της διακοπής θα έχει στον Ολυμπιακό η Μανόλα Αλγουαθίλ. Μένει στην Ελλάδα ο Μπέιλι που δεν θα ταξιδέψει για τις υποχρεώσεις με την Εθνική Τζαμάικας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Ουρουγουανού μέσου Μίλτον Βιέρα που αγωνίστηκε με τα Ερυθρόλευκα από το 1972 στο 1977, εξέδωσε η ΠΑΕ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής για τους Ταχάλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Επιπλέον, δύο ημέρες ρεπό έδωσε ο Αλέσιο Λύσης στους παίκτες που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Με τον Βραζιλιάνο επιθετικό Μπρένο Αλμέιδα εμπλέκουν τον δικέφαλο του Βορρά ξένα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ματσάρη, υπογράμμισε ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή Παναγιώτης Μονεμβασιώτης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ3. Ο ισχυρός άνδρας του Γυραιού σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας ματς θα διεξαχθεί στο Καφθαντζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Ντομά Ερτέλ για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο πολύπυρος Γάλλος Γκάρντ αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους, στην πρεμιέρα των ομίλων του Len Champions League στο Πόλο με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να κοντράρεται με το Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέγ για τον τρίτο. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportpavlafm.gr. Χωρίς τους Ράις, Πάλμερ και Ράσφορντ λόγω μικροτραυματισμών, παρότι βρίσκονταν στις κλήσεις του Τόμας Τούχελ, θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και οι Μέινου και Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους το Σάββατο με την Ισπανία στο Wembley. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα η Μακάμπι Τελαβίβ. Όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράχη, και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.

0: μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου. Σαν σήμερα κηδεύθηκε ο μεγάλος Έλληνας ποιητής με Νόμπελ, ο Γιώργος Σοσεφέρης, και μάλιστα η κηδεία του απετέλεσε αφορμή για αντιδικτατορικές εκδηλώσεις. Η κηδεία του, λέει, μετετράπηκε σε διαδήλωση κατά της Χούντας. Ήταν το 1971. Είχε καταφερθεί κατά της Χούντας επώνυμα ο Γιώργος Σεφέρης, είχε ένα τεράστιο ανάστημα και ο πλούτος που μας άφησε βεβαίως τεράστιος. Λοιπόν, πρέπει να θυμόμαστε πότε αυτά τα φοβερά τραγούδια σε ποίηση σημαντικών Ελλήνων ποιητών εμπροκειμένου του Γιώργου του Σεφέρη, που ύψωσαν ανάστημα σε πολύ δύσκολες εποχές. Τώρα θα μου πείτε, αν δεν είχε αυτό το ανάστημα του ποιητή, συνοδεύεται και με το ανάστημα του ανθρώπου. Αυτά συνήθως πάνε μαζί. Λοιπόν, είναι από τα τραγούδια που μας αρέσουν, που μας αλλάζουν τη διάθεση, που μας κάνουν να βλέπουμε τη ζωή με άλλο μάτι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Σας έλεγα για μια είδηση που είχα μαλλιεύσει θλιβερή στην Ροδιακή νωρίτερα, ότι ένας 54χρονος βρέθηκε νεκρός χθες, σήμερα τα ξημερώματα, νομίζω σε μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα που έχει στους Πεύκους. Δραστηριοποιόταν ο άνθρωπος εκεί. Από ό,τι βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα τα αίτια του θανάτου, αλλά δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια εγκληματική ενέργεια. Μένει να το δει η αστυνομία, για να σας πούμε και εμείς με σιγουριά. Αλλά φαίνεται ότι αντιμετώπιζε κάποια σοβαρά προβλήματα, όπως όλοι μας εξάλλου. Το θέμα είναι να μην το βάζουμε κάτω και να μην παραδίδουμε τα όπλα. Πάμε όμως να πάμε στα δικά μας τα ζητήματα. Χθες είχαμε μια κοινή δήλωση των δύο συμβούλων, ο ένας ο Τάκης ο Πότσας στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Νίκος ο Φραντζής στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου της Λαϊκής Εισπήρωσης, που είναι και οι δύο, για τα κρούσματα, για την έξαρση κρουσμάτων γκαστρεντερίτιδας στη Ρόδο. Ρίχνουν ευθύνες στο κεντρικό κράτος, αλλά και σε Δήμο και Πολιτή και Περιφέρεια, και ζητούν βεβαίως να ληφθούν μέτρα, να αναλυθούν τα δεδομένα και να ενημερωθεί η κοινή γνώμη. Να καλημερίσω τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπήρωσης, τον κύριο Νίκο Φραζή, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Φραζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, τι ήταν αυτό, γιατί έχει περάσει, είναι μεγάλο διάστημα βέβαια, παραμένουν βέβαια τα κρούσματα, φαντάζομαι ότι έχουν μειωθεί από αυτά που μαθαίνω, αλλά πώς προέκυψε αυτή η κοινή σας δήλωση με τον κύριο Πότσο?
1: Προέκυψε γιατί βλέπουμε όλους τους τελευταίους μήνες αυτή την έξαρση των κρούσματων, βλέπουμε να μην λαμβάνονται μέτρα και είμαστε και σε μια περίοδο που ξεκινάνε και τα σχολεία και η Δημοτική Παιδική Σταθμή. Οπότε υπάρχει ανάγκη λήψης μέτρων για να περιοριστεί η γαστρεντερίτιδα, που αντικειμενικά είναι σε μεγάλη έξαρση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε, όπως από το νοσοκομείο. Έχουμε τετραπλασιασμό, θα δούμε τώρα και το Σεπτέμβρη τι στοιχεία θα δώσουμε, αλλά τον Αύγουστο έχουμε τετραπλασιασμό των εισαγωγών στα ΤΕΠ. Δηλαδή 850 τον Αύγουστο σε σχέση με 200 πέρσι από γαστρεντερίτιδα.
0: Ναι, αυτά έχουν δοθεί νομίζω και από τον ΕΟΔΗ επίσημα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα έπρεπε, θα μπορούσε να έχει γίνει που δεν έγινε?
1: Καταρχήν θα έπρεπε να υπάρξει σοβαρή επιστημονική διαρεύνηση. Δηλαδή να υπάρξουν περισσότερα κλινικά δείγματα, να γίνει έρευνα για τις αιτίες. Δεύτερον, θα έπρεπε στους μεγάλους χώρους, όπως είναι τα μεγάλα ξενοδοχεία, τώρα τα σχολεία που ανοίγουν, εκεί που συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος, να υπάρξουν κάποια μέτρα περιορισμού της νόσου. Τα οποία φυσικά θα πούνε ειδικοί ποια είναι. Τρίτον, θα πρέπει, που αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τη γαστρεντερίτιδα, αλλά γενικότερα, απλά μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις φαίνεται η ανάγκη ξανά, πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι υποστελεχωμένο. Το νοσοκομείο, οι μισές θέσεις οργανικές είναι κενές. Ίδια είναι η κατάσταση και στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρεία των χωριών.
0: Ο Δήμος και η Περιφέρεια τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει που δεν το έκαναν, κατά τη γνώμη σας?
1: Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση αυτά τα μέτρα που λέμε και γράφουμε και στην ανακοίνωση αναλυτικά, που είπα και πριν. Επίσης θα μπορούσαν στο βαθμό που τους αφορά και έχουν αρμοδιότητα, βέβαια αυτό είναι και κύρια ευθύνη της κυβέρνησης, το ποιος έχει την αρμοδιότητα και πώς κατανείμεται, αλλά όσον αφορά το νερό ίδρευσης που πηγαίνει στις κατοικίες και στις επιχειρήσεις, το φράγμα, η βιολογική, οι θάλασσες, θα έπρεπε να υπάρχουν δείγματα και να αναρτούνται δημόσια, να γίνονται έλεγχοι κατά περιόδους, προκειμένου να μην υπάρχουν και αυτές, να το πω έτσι, οι θεωρίες συνωμοσίας κατά περιόδους, γιατί ο κόσμος, όταν δεν υπάρχει επίσημη κρατική ενημέρωση, δεν γίνονται επιστημονικοί δημοτολογικοί έλεγχοι, λογικό δεν είναι ο καθένας να το αποδίδει εκεί που νομίζει και να φουντώνει έτσι και μία παραφιλολογία.
0: Σκοπεύετε το θέμα να το φέρετε εσείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ο κύριος Πότσος στο Δημοτικό? Βέβαια το Δημοτικό το Συμβούλιο συζήτησε στη λογοδοσία,
1: ναι,
0: με αφορμή τη ΔΕΙΑΡ. Αλλά δεν γίναμε, ναι, σοφότεροι, έτσι, ναι, να το πω και
1: εμείς
0: αυτό.
1: Ζητάμε, ναι, εμείς ζητάμε συγκεκριμένα να πάρει η κυβέρνηση που έχει την κύρια ευθύνη όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρει, και εφόσον έχουμε τα στοιχεία, να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ολοκληρωμένη για να υπάρξει ένα σχέδιο αντιμετώπισης κατάστασης. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα έχουμε περιορισμό ή με το άνοιγμα των σχολείων θα έχουμε έξαρση. Mm-hmm. Μακάρι, να το πω έτσι, να είμαστε τυχεροί και να βοηθήσει λίγο και ο καιρός και να έχουμε φυσικό περιορισμό. Αλλά το θέμα είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να προλαμβάνεις.
0: Ναι, να μην τα αφήνουμε στον καιρό.
1: Και εδώ αυτή η κατάσταση, κυρία Βενιανάκη, αναδεικνύει ακόμα μία φορά δύο σημαντικά πράγματα. Το πώς σε ένα νησί που συνεχώς αναπτύσσεται και έχουμε έτσι αύξηση των κερδών, των τουριστικών μονάδων, που οι μεγάλοι όμιλοι συνεχώς στήριζουν καινούργια.
0: Αφήξεων, διανυκτερεύσεων, ναι, πλούσια,
1: ναι,
0: τα ελέγχη.
1: Όλες οι υποδομές κυριολεκτικά είναι στο κόκκινο. Όλες. Λιμάνια, αεροδρόμιο, δρόμοι, δημόσια υγεία, βλέπουμε, αυτό δείχνει και αυτή η κατάσταση με την καθυστερήτητα. Χωρίς δηλαδή, δεν δημιουργούνται από το κράτος οι αντίστοιχες υποδομές, ώστε αυτή η πληθυσμιακή αύξηση που υπάρχει την περίοδο της σεζόν και γενικότερα στο νησί, ο κόσμος που ζει εδώ, να μπορεί να αισθάνεται και να είναι ασφαλής. Και να αισθάνεται και να είναι όντως ασφαλής.
0: Έχετε δίκιο σε ένα σημαντικό θέμα όπως αυτό της γαστρεντερίτιδας που άπτεται της δημόσιας υγείας, και οι τοπικοί φορείς αλλά και το κράτος κεντρικά αποδείχθηκαν ακόμη μια φορά ανεπαρκείς. Να το πω εγώ έτσι απλά να το καταλάβουμε. Κύριε Φραζή, ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε και για την παρέμβαση που κάνατε, γιατί αυτά πρέπει να λέγονται και να ακούγονται. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια, κύριε Βενιανάκη.
0: Νίκος Φραζής, Περιφερειακός Σύμβουλος, μαζί με τον Τάκη Πότσο, Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης, για τις ευθύνες στο θέμα της γαστρεντερίτιδας, για την έλλειψη σωστής διαδικασίας, ελέγχων, ενημέρωσης, μέτρων για τον περιορισμό. Δίκιο έχουν. Το θέμα είναι, και μας αφορά όλους αυτό το θέμα, πού να το βρούνε και αυτοί σαν και εμάς. Παίρνω ένα μήνυμα από τη φιλενάδα μου, την Πίτσα τη Χατζή. Καλημέρα, Πίτσα. Έχεις δει όταν κλείνουν κάποια εμπορικά μαγαζιά ότι αμέσως βάζουν τραπεζοκαθίσματα ακριβώς στην είσοδο και στις προσώψεις τους? Πώς δεν έχουμε δει? Ούτε ένα καροτσάκι μωρού δεν μπορεί να κάνει βόλτα. Τι λέμε τώρα? Καλημέρα. Καλημέρα, Πίτσα Χατζή. Σωστή η παρατήρησή σου. Μακάρι εκεί στο Δήμο να την ακούσουν. Γιατί πρέπει να ακούνε τον κόσμο και να μην απαιτούν σεβασμό. Ο σεβασμός έπεται όταν κάποιος παράγοντας, τέλος πάντων, δήμαρχος, πρωθυπουργός, περιφερειάρχης, απαιτεί από τους πολίτες σεβασμό, θα πρέπει πρώτα αυτός να τους έχει σεβαστεί, να τους έχει ακούσει, να έχει μια ανάλογη συμπεριφορά και δράση, και μετά ο σεβασμός θα έρθει από μόνος του. Δεν είναι ο σεβασμός κάτι που λέει «Α, πρέπει να σέβεσαι αυτόν γιατί έχει βγει σε αυτή τη θέση». Όχι, δεν πάει έτσι. Ο σεβασμός δημιουργείται. από τον ίδιο που εκφράζει ένα θεσμό, τον οποιοδήποτε θεσμό. Και με αυτά και με τούτα μπαίνουμε σε ένα θέμα που το είχαμε ασχοληθεί και εμείς εδώ, που ακούστηκαν διάφορα, που εντάξει μια πλευρά προσπάθησε ακόμη μια φορά να κάνει σπέκουλα, αλλά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή το ότι αυτό που είδαμε ο δήμαρχος, ο κύριος Κολιάδης, να πηγαίνει στον αγιασμό του ΕΠΑΛ και οι μαθητές να είναι μαζεμένοι στο κάτω μέρος της πλατείας και να του γυρίζουν την πλάτη την ώρα που μιλούσε και τους είπε διάφορα εκεί, προκύπτει ένα θέμα. Βέβαια ακούσαμε διάφορες εκδοχές, κάποιοι άλλοι μας είπαν που ήταν εκεί ότι ξέρετε τα παιδιά δεν τους, κανένας δεν τους κάλεσε να τους πει ότι ξεκινάει ο αγιασμός για να μαζευτούν πιο κοντά στους επίσημους και στον Μητροπολίτη. Ήταν και ο Μητροπολίτης εκεί. Ναι, εκείνο που προκύπτει είναι, δεν ξέρω αν ήταν η σωστή στάση. Εγώ δεν θα έλεγα ότι ήταν η σωστή στάση του κυρίου Κολιάδη. Από εκεί και πέρα βέβαια έμαθα ότι στη συνέχεια έμεινε μαζί τους κανένα μισάωρο, συζήτησε με τα παιδιά και καλά έκανε. Έχω πει και άλλες φορές ότι ο σεβασμός εκπέμπεται από τη δράση του όποιου παράγοντα. Ο Θανάσης Οβυρίνης, ο πρώην αντιδήμαρχος στο Δήμο της Ρόδου και εκπαιδευτικός βεβαίως πάνω απ' όλα, έγραψε ένα ενδιαφέρον άρθρο με αφορμή όλα αυτά, και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά σε κεντρικό, η πλάτη των μαθητών και ο καθρέπτης των θεσμών. Να το καλημερίσουμε. Κύριε Βυρίνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Πράγματι ταυτιζόμαστε στο γεγονός ότι ο σεβασμός εμπνέεται, κερδίζεται και δεν επιβάλλεται. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα υπάρχουν δύο διαστάσεις, η πλευρά των θεσμών, συγκεκριμένη περίπτωση του Δημάρχου, αλλά και η πλευρά των μαθητών. Εγώ δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ σε αυτό. Θέλω να σταθώ στην ουσία. Η ουσία είναι γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο οι μαθητές να γυρίζουν την πλάτη στους θεσμούς. Μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί αισθάνονται ότι οι θεσμοί έχουν γυρίσει την πλάτη σε αυτούς. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ας αναρωτηθούμε τι κάνει αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση και σε κεντρικό επίπεδο η διοίκηση όσον αφορά τους νέους. Τους θέλει κάθε φορά όταν έχουμε προεκλογική περίοδο να τους προβάλλει και να προτάξει ότι ναι, οι νέοι μπροστά, αλλά στην ουσία δεν τους δίνει το λόγο, τους έχει απομακρύνει. Επομένως οι νέοι δεν μαθαίνουν τη δημοκρατία από τις ομιλίες, τη μαθαίνουν από τον τρόπο με τους οποίους τους φερόμαστε. Τα προβλήματα της νεολαίας είναι πάρα πολλά, τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε την κατάσταση στον εργασιακό χώρο, ξέρουμε την αξιοκρατία, ξέρουμε πάρα πολλά προβλήματα, στέγη, και νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι το δημογραφικό. Άρα θα πρέπει να σταθούμε στο να δώσουμε πραγματικές λύσεις και όχι να πετάμε κορώνες στον αέρα. Τώρα, για να ξαναγυρίσουμε στο συγκεκριμένο θέμα, πράγματι όταν βλέπει ένας νέος στη Ρόδο αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και περιφέρειας.
0: Ναι, άμα παρακολουθεί δημοτικά συμβούλια δεν παίρνει το καλύτερο παράδειγμα. Να σέβεται τους θεσμούς, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα, ναι, κύριε Βυρίνη.
2: Νομίζω ότι περιμένει λύσεις που αφορούν κέρια προβλήματα της καθημερινότητάς του και δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει μία αντιπαράθεση. Τον ενδιαφέρει ποιος θα λύσει και πώς θα λύσει το πρόβλημα. Η Ρόδος νομίζω ότι είναι πολύ μικρή για να χωράει θεσμικούς ανταγωνισμούς και πολύ μεγάλη για να αντέχει την αδράνεια. Επομένως, Δήμος και Περιφέρεια, ξαναγυρνάω εκεί, έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες, αλλά έχουν ένα κοινό αντίπαλο, τα προβλήματα του νησιού. Ο πολίτης δεν ψηφίζει Δήμο για να συγκρούεται με την Περιφέρεια, ούτε Περιφέρεια για να αντιπαρατίθεται με το Δήμο. Τους ψηφίζει για να υπάρχει μια συνεργασία και να έχουμε ένα απτό αποτέλεσμα. Και το νησί μας πραγματικά σφίζει από προβλήματα. Άκουσα προηγουμένως τη συζήτηση που είχατε για την Καστεντερίτιδα. Κάθε χρόνο διαπιστώνουμε στο τέλος της χρονιάς το πόσο μεγάλες είναι οι ελλείψεις στις υποδομές. Επομένως, το γήπεδο των προβλημάτων είναι εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να δίνουμε λύσεις και στη συγκεκριμένη περίπτωση να δίνουμε και την πρόταση στους νέους, να δίνουμε το κομμάτι της συμμετοχής. Ξαναγυρνάω, όχι με λόγια σε ομιλίες, αλλά με πραγματικές αποφάσεις. Έχει θεσπιστεί το νεανικό δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου. Και με χαρά διαπίστωσα ότι την προηγούμενη χρονιά έκανε την πρώτη του εμφάνιση. Όμως από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν...
0: Ναι, αλλά δεν βλέπουμε να κάνει και κάτι.
2: Ακριβώς, δεν βλέπουμε θεσμική σύνδεση των μαθητικών κοινοτήτων με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Δεν βλέπουμε θεσμική σύνδεση της Δημοτικής Αρχής με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Φανταστείτε και αυτό που έγινε προχτές. Να είχε μια προϊστορία επικοινωνίας μεταξύ Δημάρχου, Δημοτικής Αρχής και 15 μελών συμβουλίων. Θα ήταν η ίδια εικόνα, θα ήταν η ίδια επαφή. Όχι βέβαια. Εάν ο Δήμαρχος δεν φέρει με το μέρος του τους νέους, τότε δεν μπορεί ούτως ή άλλως να διεκδικήσει το σεβασμό και την υπακοή. Θα πρέπει λοιπόν τεκμηριωμένα να συζητήσει τα προβλήματα και από εκεί πέρα οι λύσεις που θα καταθέσουν και οι νέοι να δοθεί σοβαρότητα και βαρύτητα, τουλάχιστον να τους ακούμε. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα, δεν τους ακούμε.
0: Πάντως νομίζω εσείς το ξέρετε καλύτερα και εμείς το ξέρουμε ως δημοσιογράφοι. Δηλαδή εγώ ή οποιοδήποτε από όλους εμάς δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε σεβασμό όταν δεν σεβόμαστε αυτόν που μας ακούει, τον ακροατή ή την ακροάτρια.
2: Πολύ σωστά αυτό λέω.
0: Η στάση δική μας, η αντιμετώπιση των θεμάτων, η συμπεριφορά μας απέναντι στους ακροατές μας και στις ακροάτριες και γενικά η στάση σε όλα δημιουργεί το υπόβαθρο για να μας σεβαστούν οι άνθρωποι που μας ακούνε. Γιατί αν βγαίνουμε έξαλλοι, να βρίζουμε, να κάνουμε, να δείχνουμε, τι πρότυπο προβάλλουμε? Σεβασμού? Όχι βέβαια. Με αυτό ισχύει για όλους. Δηλαδή άμα βλέπουμε μενόμενους δημοτικούς άρχοντες, τι πρότυπα αλήθεια είναι για τα παιδιά? Και ξέρετε, τα παιδιά δεν παίρνουν τόσο από λόγια όσο από το παράδειγμα των μεγαλύτερων.
2: Ακριβώς αυτό που λέτε είναι το πιο σημαντικό.
0: Μας παρακολουθούν και μας μιμούνται.
2: Να μιμούνται, αυτό πήγα να πω. Τα παιδιά έχουν μάθει να μιμούνται. Επομένως θα πρέπει να προσέχουμε τι πρότυπα εκπέμπουμε. Θυμάμαι παλαιότερα το θεσμό σε πανελλαδική κλίμακα του Υπουργείου Νέας Γενιάς. Διαφαινόταν η βαρύτητα που δινόταν στην επόμενη γενιά. Είναι αυτοί που θα πάρουν τη σκυτάλη. Αν λοιπόν, όπως ακριβώς το λέτε, τα παραδείγματα μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, για να πάω στο δικό μας μικρό κόσμο, είναι οι έντονες αντιπαραθέσεις, ποιος θα κάνει, συγγνώμη για τη λέξη, το μάγκα περισσότερο από τον άλλον, ναι, τότε αυτά τα πρότυπα που δίνονται είναι εντελώς.
0: Καλά, έχουμε πότε ανάλογες και εικόνες και από το περιφερειακό, έτσι, μην το βγάζουμε απ' έξω. Δεν είναι εκεί άγιοι, υποδείγματα και πρότυπα, ναι, κάποιες φορές ξεφεύγουν κι αυτοί. Αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή πιο τοξική ατμόσφαιρα, εμείς ως δημοσιογράφοι δεν έχουμε χρόνια να δει. Δεν την είχαμε ξανασυναντήσει, όχι χρόνια. Πάντα υπήρχαν καυγάδες, αντιπαραθέσεις, αλλά όχι αυτό το σημερινό το χάλι.
2: Και για να πάμε και στη μεγάλη εικόνα, μην ξεχνάμε και την εικόνα που δίνεται στη Βουλή, έτσι.
0: Καλά, ναι, εκεί είναι, ναι.
2: Το ένα καθρεφτίζει το άλλο, γι' αυτό αναφέρομαι γενικότερα στους θεσμούς.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή γίνεται μπάχαλο στη Βουλή, τα δημοτικά συμβούλια δεν πρέπει να κρατάνε το ήθος, το σεβασμό, και κριτική βεβαίως είναι μέσα στη ζωή όλα αυτά. Το άλλο ήθος που πρέπει να εκπέμπουν σε μια τοπική κοινωνία για να απαιτούν το σεβασμό. Στη Βουλή μπορεί να σκοτώνονται. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μεταφερθούν αυτές οι σκηνές και στα δημοτικά συμβούλια και στα περιφερειακά.
2: Πολύ πολύ σωστά το αναφέρετε και σίγουρα υπάρχουν δημοτικά συμβούλια σε όλη την επικράτεια τα οποία πραγματικά δίνουν ένα καλό παράδειγμα. Έχω διαβάσει τελευταίως για το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Σμύρνης, το οποίο έχει μια διαρκή διασύνδεση με τους εκπροσώπους των 15 μελών. Υπάρχουν δημοτικά συμβούλια τα οποία έχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσώπους μαθητών, ώστε να είναι οι ίδιοι γνώστες και μυσταγωγοί των αποφάσεων, και νομίζω ότι αυτά είναι τα υγιή πρότυπα. Εάν θέλουμε όντως αύριο μεθαύριο να έχουμε μια πιο υγιή τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει από τώρα να φροντίσουμε να δίνουμε τα πρότυπα εκείνα τα οποία θα λύνουν προβλήματα και οι αντιπαραθέσεις δεν θα είναι το πρώτο σημείο συζήτησης.
0: Λοιπόν, κύριε Θανάση Βιρίνη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Θανάσης Βιρίνης, με αφορμή το άρθρο του «Η πλάτη των μαθητών και ο καθρέπτης των θεσμών». Να πω εδώ κάτι. Ο σημερινός δήμαρχος, ο κύριος Κολιάδης, είναι σχετικά νέος. Έχει τη δυνατότητα να μιλά στη γλώσσα των παιδιών. Θα μπορούσε να ήταν ένα καλό πρότυπο. Μέχρι τώρα βεβαίως μόνο καλό δεν είναι. Στο χέρι του είναι να το αλλάξει αυτό. Και να, γιατί μιλάμε τους νέους. Αν βλέπαν λοιπόν ένα σοβαρό, με κριτική, με άποψη δήμαρχο που συνομιλεί μαζί τους, κάτι θα παίρνανε. Γιατί δεν είναι τα λόγια μόνο, κυρίως είναι οι πράξεις. Και τα παιδιά από μικρά μας βλέπουν και μας μιμούνται. Πάμε διαφημίσεις.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο. Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ!
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
10: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
11: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το OPFM, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, το opfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Από χθες σας λέμε για τη νέα γυναικοκτονία. Μια 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην Ιγουμενίτσα. Εντοπίστηκε πιο συγκεκριμένα να την έχει κατασφάξει ο 27χρονος μέχρι πρότινος σύντροφός της, ο οποίος πήγε εκεί, την κυνήγησε και μάλιστα προσπάθησε να εμφανίσει τη δολοφονία της, γιατί μιλάμε για γυναικοκτονία, ως επίθεση από κάποιους κουκουλοφόρους. Βέβαια η αστυνομία τα φώτισε όλα αυτά, ότι έχουμε μια ακόμα γυναικοκτονία. Και βεβαίως, όπως διαβάζω στα νέα, σχεδόν μια γυναικοκτονία κάθε μήνα το 2026, ο εφιάλτης της ενδοοικογενειακής βίας σε αριθμούς. Η κατάσταση έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνει η πολιτεία, δεν έχει κάνει ίσως αρκετά. Αυτό θα το δούμε. Δεν λέει να σταματήσει αυτό το κύμα των γυναικοκτονιών. Γιατί κάποιοι άντρες θεωρούν ακόμα και σήμερα κτήμα τους τη γυναίκα, και όταν αυτή φύγει από την κτήση τους, τότε είναι μία η τιμωρία της, δολοφονία, γυναικοκτονία. Λοιπόν, νομίζω θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, μας αφορά όλες, όλους, όλη την κοινωνία αφορά, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Θα το συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Γκασούκα, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της πρωτοβουλίας κατά των γυναικοκτονιών και του δικτύου γυναικών συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας, η φωνή της. Κυρία Μαρία Γκασούκα, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, αγαπητή Ρένα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την αγάπη.
0: Εγώ χαίρομαι που τα λέμε, δεν χαίρομαι βέβαια για το λόγο που μιλάμε, γιατί τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Τι γίνεται, αυτή η μανία των ανδρών να σκοτώνουν τις πρώην συντρόφους τους, τι γίνεται αυτό, ποια είναι επιδημία κυρία Γκασούκα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Αγαπητή Ρένα, είναι μια πολύ παλιά ιστορία που την αποδεχτήκαμε και τελικά εγγράφηκε και στην κουλτούρα μας και σε ένα βαθμό στη συνείδησή μας. Θέλω να πω ότι αυτά τα εγκλήματα δεν είναι καινούρια, ξέρετε.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν είναι προϊόντα μιας περίεργης βίαιης εποχής. Θα πω μόνο το παράδειγμα πως η Ελλάδα υπήρξε μαζί με τη Σικελία και μια-δυο χώρες του Νότου ακόμη πρώτη στα εγκλήματα τιμής. Τι κάναμε με τα δεκάδες, εκατοντάδες εγκλήματα τιμής? Ο δράστης αθωώνονταν ή έπεφτε εξαιρετικά στα μαλακά και μετά ηρωοποιούνταν. Τι ήταν τα εγκλήματα τιμής? Φέρνω μόνο ένα παράδειγμα. Ήταν εγκλήματα γυναικοκτονιών. Αυτό λοιπόν έχει μια πάρα πολύ μακριά ιστορία και μην νομίζετε ότι αυξήθηκαν δραματικά τώρα. Τώρα τα μαθαίνουμε. Mm-hmm. Τώρα ερχόμαστε μπροστά με μια πραγματικότητα εξαιρετικά οδυνηρή, εξαιρετικά σκληρή, αλλά πολύ εύκολα την υπερβαίνουμε. Και την επόμενη φορά πάλι θυμώνουμε, αγανακτούμε, αλλά παραμένει εμφανές το έλλειμμα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης. Δεν έχει κάνει η πολιτεία. Χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης στο οποίο θα συμμετέχει η πολιτεία, θα συμμετέχει η κοινωνία, θα συμμετέχουν οι θεσμοί και οι φορείς της. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ικανό να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο, ξέρετε κυρία Βενιανάκη, που πλήττει ευθέως τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Δεν απορείται που κανένας ιερέας δεν έχει βγει στον άμβονα να καταγγείλει το φαινόμενο.
0: Ναι,
1: δεν σας κάνει εντύπωση
0: δίκιο έχετε τώρα που το λέτε.
1: Αυτή η απραξία της Εκκλησίας, ενός φορέα με τεράστια επιρροή στις κοινότητες. Αντίθετα, ακούσαμε ιερείς, αρχιερείς, όχι ιερείς, στη Βόρεια Ελλάδα να λένε ότι οι γυναίκες επιζητούν και προκαλούν το βιασμό τους. Και πρέπει να πούμε ότι η κοινωνία σε ένα βαθμό και οι γυναίκες ακόμη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις γενοκτονίες ως ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες.
0: Να.
1: Σαν ένα σύγχρονο γυναικείο πρόβλημα. Χαίρομαι που είπατε προηγούμενα ότι αφορά εξίσου και τους άντρες.
0: Βέβαια, όλη ολόκληρη την κοινωνία την αφορά.
1: Αλίμονο. Επίσης για δεκαετίες.
0: Γιατί ένας πατέρας δεν μπορεί κάποιος άλλος άντρας να του σφάξει την κόρη ή τη γυναίκα, δεν ξέρω τι είναι.
1: Βέβαια. Σφάζουν οι πατεράδες τις κόρες. Δεν σκότωσε την Αγγελική ο πατέρας της γιατί δεν συμφωνούσε με τον σύντροφο που επέλεξε στην Κέρκυρα, το ξεχάσαμε πριν 3 χρόνια, που πήγε στην εισαγγελέα η Αγγελική, σε μια γυναίκα και της είπε ο πατέρας μου απειλεί να με σκοτώσει και αυτή της είπε έλα βρε παιδί μου από αγάπη τα κάνει τώρα
0: από αγάπη, ναι, η πολλή αγάπη που σκοτώνει
1: και τρεις μέρες τη δολοφόνησε και όταν εγώ έλεγα ο νόμος του κράτους η σύμβαση Κωνσταντινούπολης το 2018 να το θυμόμαστε τότε μετά από 11 χρόνια πραξίας κυρώθηκε στην Ελλάδα λέει όταν ένα όργανο αδρανήσει, διώκεται ποινικά, όπως είδαμε να γίνεται με την περίπτωση του αστυνομικού τμήματος στους Αγίους Αναλύρους.
0: Το 100 δεν είναι ταξί, ναι.
1: Δεν την άγγιξε κανείς και καμία, έβγαινα κάθε μέρα εγώ στα κανάλια, έβγαινα σε εκπομπές σαν τη δική σας και έλεγα γιατί δεν τιμωρείται εισαγγελέας. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλει Ρόντα και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό το πράγμα αφορά την ίδια την ποιότητα της ζωής μας, της δημοκρατίας μας, τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβανόμαστε, το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή όταν μια γυναίκα δολοφονείται επειδή αρνήθηκε να υποταχθεί, να επιστρέψει σε μια σχέση ή να αποδεχτεί τον έλεγχο ενός άντρα, πρέπει να δολοφονηθεί. Και εν τέλει, ξέρετε κυρία Βενιανάκη, δεν πλήττεται μόνο το ίδιο το θύμα. Ολόκληρη κοινωνία πλήττεται από μια τέτοια και δείτε με ποιο τρόπο δολοφονούνται. Δείτε πώς γίνεται, πώς έχει γαλουχηθεί με τα πατριαρχικά, με τις πατριαρχικές αξίες αυτό το παλικάρι των 27 χρόνων για να της κόψει την καροτίδα. Είναι φιαλτικοί τρόποι που δολοφονούνται οι γυναίκες.
0: Μιλήσατε νωρίτερα κυρία Γκασούκα για ένα σχέδιο ολοκληρωμένο. Αυτό το σχέδιο τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει?
1: Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια σταθερή τα τελευταία χρόνια άποψη η οποία λέει ότι δεν συμπεριλαμβάνουμε τον όρο γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα. Να σας θυμίσω ότι αυτή η άποψη έχει ισχυροποιηθεί και με ένα άρθρο που δημοσίευσε στα νέα ο Πρωθυπουργός υποστηρίζοντας αυτή τη θέση σε αντίθεση με την κυρία Σακελαροπούλου την τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας και πώς να κάνουμε σπουδαία νομικό η οποία είχε βγει και είχε ταχθεί υπέρ της ένταξης του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα. Γιατί, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι μια απλή νομική επιλογή, παρότι ξέρετε την υποστηρίζουν σπουδαίοι νομικοί από διάφορους πολιτικούς χώρους.
0: Να, το ξέρουμε.
1: Και από το δικό μου πολιτικό χώρο, δυστυχώς. Γιατί συνιστά μια πολιτική στάση. Και αυτή η αντίληψη, αυτή η στάση συμβάλλει στη συγκάλυψη της πραγματικής φύσης του εγκλήματος. Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί κάθε φορά που μια γυναίκα δολοφονείται από σύντροφο, ο πρώην σύντροφο ή συγκινικό πρόσωπο, επειδή αμφισβήτησε την εξουσία του ή επειδή θέλησε να φύγει από μια σχέση, αρνήθηκε να υποταχθεί κτλ. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια οποιαδήποτε ανθρωποκτονία. Πρόκειται για ένα έγκλημα και εδώ τα κίνητρα. Είναι έμφυλα τα κίνητρα. Συνδέονται με τις σχέσεις των φίλων, με την έμφυλη εξουσία. Είναι ένα, όπως το λέμε λίγο έτσι στην επιστήμη μας και σε όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει, όπως ξέρετε, και στη Ρόδο. Πρόκειται για ένα έγκλημα σεξιστικό και τιμωρητικό, που λειτουργεί συνήθως σαν μηχανισμός επιβολής μιας διάχυτης πατριαρχικής εξουσίας. Αυτό είναι. Και βλέπουμε τη δικαιοσύνη να αναγνωρίζει την υπαρξία ρατσιστικών εγκλημάτων, εγκλημάτων μίσους, και να αρνείται να δει αυτή την ιδιαίτερη φύση των γυναικοκτονιών. Εγώ γράφω, έχω γράψει πολλά πράγματα, όπως ξέρετε, και κινηματικά και ακαδημαϊκά. Πιστεύω ότι η χρήση του γενικού όρου ανθρωποκτονία αποκρύπτει τα πραγματικά αίτη αυτών των δολοφονιών. Και αυτό εξαιρείνει βέβαια την καταγραφή, τη μελέτη και τελικά την ίδια της την πρόληψη. Τώρα, επίσης, το να αναγνωρίσουμε τη γυναικοκτονία δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε μόνο τη γλώσσα του νόμου, την εμπλουτίζουμε τον κώδικα. Αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, ξέρετε.
0: Οι λέξεις έχουν μια τεράστια δύναμη, το ξέρετε καλύτερα.
1: Φτιάχνουν τον κόσμο σε συμβολικό επίπεδο. Και αυτό στέλνει το μήνυμα ότι το κράτος αναγνωρίζει, παραδέχεται πως γυναίκες δολοφονούνται συχνά όχι τυχαία, αλλά εξαιτίας της θέσης τους στο πλαίσιο άνισων σχέσεων εξουσίας. Άρα λοιπόν, όσο μια κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει αυτό το βήμα, εκπέμπει το αντίθετο μήνυμα. Οι ιδιαίτερες συνθήκες αυτών των εγκλημάτων δεν αξίζουν αναγνώριση. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Ναι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο αίτημα. Με ρωτήσατε προηγουμένως τι να περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο. Καταρχήν θα χρειάζεται εκπαίδευση, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση στα σχολεία. Ενίσχυση των δομών υποστήριξης. Προετοιμασία βάσει αυτής εκπαίδευσης των αστυνομικών για να μην ξαναζήσουμε τα φαινόμενα.
0: Το 100 δεν είναι ταξί, ναι.
1: Δεν είναι ταξί ή αυτά που συνέβαιναν και σε ένα βαθμό εξακολουθούν να συμβαίνουν στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας της Αθήνας. Θέλουμε ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και συστηματική ευαισθητοποίηση κοινωνίας. Δεν ξέρω.
0: Χρειάζεται μια συνεχή προσπάθεια, κύριε Αγκασούκα. Και βέβαια οι γυναίκες.
1: Συλλογική.
0: Ναι, ακριβώς. Και εμείς οι ίδιες.
1: Η πρόληψη ξεκινάει από την καθημερινότητά
0: μας. Από τις
1: αντιλήψεις που αναπαράγουμε και από τις συμπεριφορές που ανεχόμαστε.
0: Ακριβώς. Και εμείς οι ίδιες, μέχρι να αλλάξει αυτό το πλαίσιο το οποίο θα βοηθήσει στο να μειωθούν οι γυναικοκτονίες, πρέπει και να φεύγουμε όταν βλέπουμε ότι πρέπει να φύγουμε και να στηρίζουμε γυναίκες που είναι σε μια δύσκολη στιγμή και να βοηθούμε με άλλους τους τρόπους.
1: Ναι, αλλά όχι μόνο οι γυναίκες, ξέρετε.
0: Και οι άντρες.
1: Είδα τα σχολικά βιβλία που βγήκαν τώρα, φέτο.
0: Ναι, τι
1: λέει τα κορίτσια, τα νέα να προσέχουν πως ντύνονται, να αποφεύγουν να κυκλοφορούν νύχτα, καταλαβαίνετε. Απόψεις σκυλιάβανε τώρα πίσω.
0: Ανατριχιαστικές
1: απόψεις. Ναι. Δεν μπορεί να με ζητάμε από το θύμα να παίρνει μέτρα. Πρέπει να φτιάξουμε τα γόρια για να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ιδιοκτήτες, ότι δεν είναι αφέντες, ότι είναι σύντροφοι μεταξύ τους.
0: Και εν πάση περιπτώσει ο κάθε άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, έχει το δικαίωμα της επιλογής στη ζωή του. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους.
1: Έτσι, έτσι είναι. Και πρώτα απ' όλα από την πολιτεία, από τους θεσμούς, από τα κόμματα.
0: Η οποία πρέπει να ξαναδεί το θεσμικό πλαίσιο, να τα δει όλα αυτά που μας είπατε και να τα αλλάξει εκεί
1: να
0: που πρέπει.
1: Να σας πω, ακούστε, είναι παρήγορο. Πριν λίγα χρόνια κατατέθηκε στη Βουλή και εγώ συνέδραμα στο να φτιαχτεί η αιτιολογική έκθεση, πολύ, πρόταση συμπερίληψης του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα. Απορρίφθηκε. Τώρα με χαρά άκουσα χτες την κυρία Κωνσταντοπούλου που έχω σοβαρές επιφυλάξεις, φαντάζομαι. Καταλαβαίνετε ως το πρόσωπό της, το πολιτικό, όχι την ίδια. Αλλά άκουσα με χαρά να λέω ότι το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσει εντός των ημερών από μια σειρά νομοσχέδια που έχει φτιάξει ο φορέας της θα είναι για τη συμπερίληψη του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα. Πώς θα βγουν από νόση. Πώς θα... θα βγουν να πούνε όχι. Δεν με νοιάζει από πού πρόκειται.
0: Καλά, με τον κύριο Φλωρίδη, υπουργό δικαιοσύνη, δεν είναι δύσκολο, κύριε Γκασούκα, να πω και εγώ το όραμα.
1: Είμαι σίγουρη. Εκτός κι αν μπουκάρουν οι Τούρκοι μέσα για να μην περάσει ο νόμος.
0: Λοιπόν, κυρία Μαρία Γκασούκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα και σοβαρά
1: και
0: που μας είπατε.
1: Βάλατε το θέμα.
0: Αλίμονο, αφορά όλη την κοινωνία και είναι θέματα ζωή. Καλημέρα, κυρία Μαρία Γκασούκα. Έχετε την αγάπη μας και την εκτίμησή μας.
1: Και τη δική μου.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε εμείς. Μαρία Γκασούκα, ένας σημαντικός άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με το γυναικείο κίνημα, με τα ζητήματα όλα που είναι της κοινωνίας, με τις γυναικοκτονίες. Πρέπει να αλλάξουν πολλά στην κοινωνία μας, στους νόμους, να συμπεριληφθεί ο όρος γυναικοκτονία, να μην αντιμετωπίζεται ως ανθρωποκτονία και κυρίως να έχουμε όλοι μας ανοιχτά τα μάτια μας. Πάμε να θυμηθούμε ένα τραγούδι που ταυτίζεται με αυτές τις περιπτώσεις.

αυτό το τραγούδι που προφανώς έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, γιατί εγώ το ελληνικό έψαχνα, αλλά το καταλάβατε ότι είναι αυτό που λέει ότι αν δεν γυρίσω σπίτι η πόλη να εξαφανιστεί. Είναι αυτό το όλες μαζί οι γυναίκες, ένα πολύ έτσι ωραίο δυναμικό τραγούδι. Τα ακούμε τώρα ισπανικά, πορτογάλικα, δεν ξέρω ποια γλώσσα ακριβώς είναι. Λοιπόν, στα ελληνικά το έχουμε αυτό, κυρία Τάνια Δρακιού. Ναι, λοιπόν, ωραίο είναι, το καταλάβατε και από τη μουσική νομίζω μπήκαμε στο κλίμα. Σε ένα κλίμα που με κάνει να μην μπαίνουμε συχνά, καθόλου να μην μπαίνουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, να προσέχετε, γεια σας.

0: Πέντε ημέρες άδεια έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στους παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που συνομίλησε με τον προπονητή του Τριφυλιού και του Στακιφίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Το προσεχές Σάββατο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς τους έδωσε πενθήμερο ρεπό. Φιλικά με Άθενς Καλυθέα στις 29 Σεπτεμβρίου και Πανετολικό στις 4 Οκτωβρίου θα δώσει η Ένωση κατά το διάστημα της διακοπής. Κορυφαίος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος Ουγγαρίας ψηφίστηκε ο Βιτάλης. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 13 διεθνείς. Μένει η Ελλάδα και δεν πάει Τζαμάικα ο Μπέιλι. Σενάριο από την Τουρκία για τον 32χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερ Μονάχου. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής των Άλλη και Παυλέγκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο βρίσκονται στον ΠΑΟ, κανακούφιση με Ντιέγκο Κώστα που δεν έχει κάτι σοβαρό. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά που στις 2 Οκτωβρίου θα δώσουν φιλικό χωρίς να έχει γίνει γνωστός ακόμη ο αντίπαλος. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον Άρη μετά το χθεσινό ρεπό. Παραμένει στη Θεσσαλονίκη και δεν ενσωματώνεται στην Εθνική Ζιμπάμπουε ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε από το πρόσφατο μάτς των Κίτρινων με τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ματσάρη, υπογράμμισε ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή Παναγιώτης Μονεμβασιώτης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤΡΙΑ. Ο ισχυρός άνδρας του Γυραιού σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας μάτς θα διεξαχθεί στο Καφθαντζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Ανεβάζει στροφές τον Παναθηναϊκό άκτορο Ρογκαβόπουλος και έχει ελπίδες να προλάβει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας απέναντι στην Παρί. Πιθανότατα αύριο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ναν. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με τους Παριζιάνους και τη Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Ντομά Ερτέλ για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο πολύπυρος Γάλλος Γκάρντ αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα. Χωρίς τους Ράις, Πάλμερ και Ράσφορντ λόγω μικροτραυματισμών, παρότι βρίσκονταν στις κλήσεις του Τόμας Τούχελ, θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και η Μέινου και Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους το Σάββατο με την Ισπανία στο Wembley. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα η Μακάμπι Τελαβίβ. Όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράχη και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
1: Μέρα τι σκοτούρες κάνε πέρα με χαμόγελο και...
0: Αφήνουμε στην άκρη τα όσα ενδιαφέροντα μας είπαν η Ρένα Ιβενιανάκη και η καλεσμένη της. Φεύγουμε από την ενημέρωση, πάμε στη ψυχαγωγία. Υγεία να έχουμε, αγάπη πολύ, το χαμόγελό μας και ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο. Και συνεχίζουμε. 102,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Εσείς τώρα μας ακούτε και στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο topfm1024.gr.

Υπάρχει ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, πληκτρολογώντας το κινητό σας 6937 348 348, για να μπείτε στο Viber. Μπαίνετε στο Viber, μας αφήνετε την καλημέρα σας, μας αφήνετε το μήνυμά σας, μια φωτογραφία, οτιδήποτε θελήσετε εσείς. Παράλληλα να πούμε αυτή την ώρα και καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ στην ομογένεια που βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, μακριά από την πατρίδα, μακριά από το σπίτι.

Βέβαια η μέρα δεν ξεκινάει καλά. Αφού από χθες το ροδίτικο ποδόσφαιρο, το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο αν θέλετε και το ελληνικό βέβαια είναι φτωχότερο. Καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Βασίλης Αθανασίου. Φίλος καλός. Εμβληματική μορφή του ποδοσφαίρου μας. Παλέμαχος αρχηγός της ομάδας του Διαγόρα, σκορπίζοντας βέβαια θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Δωδεκανήσου. Η ζωή είναι ωραία. Γεννήθηκε το

Τις τρεις σεζόν που έμεινε ο Διαγόρας στην πρώτη εθνική, στη μεγάλη κατηγορία, παραμένοντας πιστός στην ομάδα και τα επόμενα χρόνια. Και επειδή ήταν φίλος καλός, είχα την τύχη και την τιμή, εκτός από αρχηγό στο Διαγόρα, να τον θαυμάσω και σαν προπονητή του Αστέρα τότε. Ήμουν δίπλα του σαν υπεύθυνος τύπου της ομάδας της Παστίδας.

Με κυριότερη από τις στιγμές μας τη μεγάλη νίκη σε εκείνο το ανεπανάληπτο ντέρμπι στους Αγίους Αποστόλους και την άνοδο του Αστέρα από τη Β' κατηγορία στην Α.

0: Ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας του Διαγόρα το 1992 αποχώρησε από το Διαγόρα και συνέχισε την πορεία του στο Φίβο Κρεμαστής, ενώ αργότερα επέστρεψε σαν προπονητής και σαν ποδοσφαιριστής στον Αστέρα Παστίδας. Τον παρακολούθησα από πολύ κοντά σε αυτό το σταθμό. Ασχολήθηκε επίσης με την προπονητική στη συνέχεια, περνώντας από το Διαγόρα Βατίου και τον Ηρακλή Μαριτσών, συνδυάζοντας για ένα διάστημα αυτό που σας είπα προηγουμένως, τους ρόλους του παίκτη και του προπονητή. Η απώλειά του βέβαια αφήνει φτωχότερο το δεκανησιακό ποδόσφαιρο, στο οποίο άφησε έντονο το αποτύπωμά του επί σειρά δεκαετιών. Δεν ήταν μόνο καλός σαν ποδοσφαιριστής, πολύ καλός θα έλεγα εγώ, αν θα ρωτήσετε το Σαραβάκο όταν ερχόταν να παίξει δεξί εξτρέμ με τον Παναθηναϊκό τότε στο γήπεδο του Ζωηρόδου, στο δημοτικό μας στάδιο, θα σας πει τι εστί Βασίλης Αθανασίου, το λέει ακόμα και σήμερα. Πέραν των άλλων ήταν και θαυμάσιος άνθρωπος, θαυμάσιος οικογενειάρχης.
1: Περήφανος αητός.
0: Καλό ταξίδι, Βασίλη.
1: Ήσουν μεγαλωμένος.

0: Θέλω από αυτό εδώ το μικρόφωνο να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια
1: σε σανταλάγματα
0: και στην οικογένειά του
1: δάκρυα, αίμα, πληγές,
0: και σε όλους τους Αθανασίου της Παστίδας.
1: Σου πάνε οι βάρβαροι να σε γονατισμένος.

Το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής ήταν αφιερωμένο στον εμβληματικό αρχηγό του Διαγόρα, τον αξέχαστο πλέον, τον αείμνηστο Βασίλη Αθανασίου. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί η ζωή συνεχίζεται και είμαστε υποχρεωμένοι να τη συνεχίσουμε. Κάνω βουκές, κάνω και τα βράχια, κάνω... Όπως είμαστε υποχρεωμένοι επίσης να σας φτιάξουμε και το κέφι σήμερα Τρίτη. Η ώρα είναι 26 λεπτά μετά τις 10, πήγε κιόλας τόσο. Κεφτίες και σε στιγμές, κάνω μακικίες, κάνω πολλά, δεν βρίσκω κάτι να μ' ακουμπά. Στέλιος, Ρόκος και Σταβέντο μαζί.

με τον Γιώργο τον Τσαλίκη θα πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά αυτής της ώρας. Που γελάς και να ξυπνάς μαζί. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπή μας στους καλοκαιρινούς ρυθμούς, γιατί έχουμε ακόμα καλοκαίρι εμείς. Παλαμβάνω, όπως το είπα και χθες, οι μετεωρολόγοι μπορεί να λένε για καταιγίδες, για. Αλλά τέτοιο πράγμα στη Ρόδο δεν υπάρχει. Ούτε και στα νησιά μας, θέλω να πιστεύω. Ζούσα χωρίς άλλος Θεός. Ουσία μέχρι καλημέρα στον κουμπάρο μου, το Δήμο τον Καραγιάννη και την

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός μέσα στο ξενοδοχείο του κοντά στη Λίντο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας 54χρονος γνωστός επιχειρηματίας και πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Απάντηση στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος στην τοπική κοινωνία του νησιού. Σε καθαρά υπηρεσιακούς και όχι πολιτικούς λόγους απέδωσε εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς τιμή ένταξη του έργου για την ανάπλαση του Ροδινιού σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Ταρασλιάς, με αφορμή τις αιχμές που άφησε ο αναπληρωτής δημάρχου Κώστας Χαλκιάς εναντίον της Περιφερειακής Αρχής για την απόρριψη της σχετικής πρότασης, ξεκαθάρισε ότι η διαχειριστική αρχή υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και λειτουργεί με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια βαθμολόγησης λόγω των περιορισμένων πόρων του ΕΣΠΑ. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απορρίψει στο παρελθόν ακόμα και έργα της ίδιας της περιφέρειας. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Δήμος Ρόδου είχε λάβει έγκαιρα τον πίνακα κατάταξης και είχε δικαίωμα ένστασης, ενώ κάλεσε τη Δημοτική Αρχή, αντί να αναζητά πολιτικούς υπαίτιους, να σηκώσει τα μανίκια για την καλύτερη προετοιμασία και ορίμανση των μελλοντικών μελετών. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το χρόνιο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Στέλιος Βονάκης ξεκαθάρισε ότι η αγανάκτηση του χωριού έχει φτάσει στα όρια της, καθώς οι καταστροφές στις περιουσίες και τις καλλιέργειες είναι καθημερινές. Οι κάτοικοι μάλιστα προειδοποιούν ανοιχτά με μαζικές μηνύσεις και νομικά μέτρα κατά των ασυνείδητων ιδιοκτητών, τονίζοντας πως η ανοχή τους έχει εξαντληθεί. Μετά τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Σαββάτου, η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου Κώστα Θωμά για την άμεση ενεργοποίηση συνεργειών περί συλλογής των ζώων. Η τοπική κοινωνία αναμένει να δει τις υποσχέσεις να γίνονται πράξη, ζητώντας παράλληλα άμεσες καταγραφές ζημιών, γρήγορες αποζημιώσεις και την αυστηρή επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων. Το μόνο που ζητάμε είναι να εφαρμοστούν οι κανόνες και να επιστρέψει η ηρεμία στο χωριό μας, κατέληξε ο κ. Βονάκης. Σε πλήρη αναδιοργάνωση του συγκοινωνιακού χάρτη προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης δρομολογείται διεθνής διαγωνισμός για πολυετή σύμβαση με στόλο 41 λεωφορείων. Το επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου τερματικού σταθμού με επικρατέστερο οικόπεδο, αυτό κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέες απευθείας γραμμές που θα συνδέουν την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού, όπως για παράδειγμα τη Λίνδο με τις Πεταλούδες, ώστε οι επιβάτες να μην μεταβαίνουν υποχρεωτικά στην πόλη της Ρόδου για μετεπιβίβαση. Ο νέος σχεδιασμός φέρνει μαζί του συστήματα τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτήριου, με τον κύριο Ασπράκη να στέλνει το μήνυμα ότι στόχος είναι λύσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα σε ένα νησί που συνεχώς μεγαλώνει. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα, θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ένα ακόμα παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας διεξάγεται σήμερα. Στη 1 το μεσημέρι, στο Παραδείσιο, ο τοπικός Κλεάνθης θα υποδεχθεί την αναγέννηση ασφενδιού. Τη λειτουργία νέας σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA SE, πρώτη φάση, ανακοίνωσε η ΕΠΣ 12 νήσου. Η σχολή θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 21 Νοεμβρίου. Δεκεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4 με στυλ ψυχαγωγικό, διασκεδαστικό και ενημερωτικό παράλληλα. Και μιας και μιλάμε για ενημέρωση, θα ήθελα να εκφράσω μια άποψη προσωπική πάλι.
3: Την καρδιά σου δεν μ' ανοίγει κι όλα περνάει από το μυαλό μου το κακό.
2: Και απευθύνομαι και στους συναδέλφους.
3: Τρέχει.
2: Σταματήστε να βγάζετε προς τα έξω
3: ό,τι και αν πείζε,
2: όλα τα αρνητικά του νησιού. Οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει βγαίνει. Αυτό το νησί δηλαδή δεν έχει τίποτα θετικό. Ρωτάω τώρα με καλή προαίρεση.
3: Άλλο να αγαπάς, πες μου σε χάνω.
2: Μην τα κρύβετε τα καλά, βγάζετε τα. Όπως τα λέει ο Απών.
3: Δεν θα μιλάνε.
2: 11 παρά 20 ώρα, παρά 19 πρώτα λεπτά.

11 παρατέταρτο η ώρα. Θέλω να πιστεύω ότι έχετε καφεδάκι αναχείρας. Θέλω να πιστεύω ότι έχετε επικοινωνήσει με φίλους γνωστούς, αγαπημένα πρόσωπα. Και θέλω να πιστεύω επίσης ότι είστε στην παρέα μας, ακούτε το FM.

Αποφάσισα σήμερα μαζί με τα καινούργια να παίξουμε και κάποια παλιά. Ή αν θέλετε τραγούδια που μας έρχονται από τα παλιά. Pixlax για παράδειγμα.

0: Πάμε τώρα στον Γιώργο το Σαμπάνι.
1: Ήμουν απ' τη φύση μου παιδί, όνειρο παρωμένο.
0: Γιώργος Σαμπάνης σε μια επιτυχία του που έχει τίτλο «Όνειρο παρμένος».

Πάμε τώρα με τον Χρήστο το Μάστορα να μαδέσουμε λίγο τη Μαργαρίτα. Πριν πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, πριν πάμε στον καλεσμένο μας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
10: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.

λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω.

0: οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς. Θανάσιμες λαβές ανέχομαι.
1: Είναι το PFM, είναι η εκπομπή 102,4 Υποσχιάν και ήρθε η ώρα να πάμε στον μάλλον στους καλεσμένους μας για σήμερα.
0: Και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.
1: Έχουμε στη διάθεσή μας ένα καινούριο άλμπουμ με τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν».
0: Χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις.
1: Με ερμηνευθές το Γιάννη Μαθέ και το Μάνο Σαγρή.
0: Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.
1: Ο ένας από τους δύο είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Γιάννης Μαθές. Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλή σου μέρα Νικήτα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλημέρα στην όμορφη Ρόδο. Εδώ έχουμε το πρώτο συνεφιασμένο πρωινό στην Αθήνα. Να πούμε λοιπόν καλό φθινόπωρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλόν αέρα, καλή εκπομπή.
1: Είσαι σίγουρος ότι χορεύουν με τα γόνατα?
2: Είμαι σίγουρος ότι σε κάθε δυσκολία που προκύπτει βρίσκει τελικά ο άνθρωπος τον τρόπο να αισιοδοξεί και να σηκώνεται όρθιος. Και ναι, τελικά να χορεύει μέσα από τις δυσκολίες. Και αυτό είναι και το στοίχημα και αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής.
1: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι μετά τη διάκρισή σας στις ακροάσεις ανοιχτές γέφυρες, όπως έμαθα χθες, του Μεγάλου Μουσικής και της ΕΔΕΜ, παρουσιάζεται τώρα 13 καινούργια τραγούδια. Θέλω να μας πεις τους συντελεστές αυτών των τραγουδιών.
2: Βεβαίως. Καταρχήν είναι πρώτα απ' όλους ο επιστήθιος συνεργάτης μου και στιχουργός όλων των τραγουδιών μου, εδώ και αρκετά χρόνια που γράφουμε μαζί, ο Μάνος Αγκρής.
1: Πολύ ωραία.
2: Με τον Μάνο διακριθήκαμε καταρχήν από το διαγωνισμό του Δημήτρη Παπαδημητρίου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών πριν αρκετά χρόνια, το 2014, και είχαμε πάρει ένα βραβείο τραγουδιού με το τραγούδι μας «Η Αιρετική». Φτιάξαμε το πρώτο μας άλμπουμ το 2017 που το κυκλοφορήσαμε από την Ικρή Άρκτο. Και τώρα το δεύτερο προσωπικό μας άλμπουμ που κυκλοφορεί από την Panic. Έχουμε τη χαρά να συμπράττουμε με 5 εξαιρετικούς σολίστες. Το Σπύρο Χατζικωνσταντίνου στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Ιάσονα Μαυρογιώργο στην ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, τον Δημήτρη Κατσίβελο στην τρομπέτα, Άλεξ Μοντέιρο Ντασίλβα στο Άτα στο Πάσο και Τάκη Βασιλείου στα Κρουστά.
1: Πολύ ωραία.
2: Μαζευτήκαμε με αυτά τα παιδιά ακριβώς με αφορμή τις ακροάσεις αυτές του Μεγάλου Μουσικής και της ΕΔΕΜ και είπαμε να γράψουμε μαζί, να μπούμε στο στούντιο και να γράψουμε μαζί τα τραγούδια όπως κάνανε έτσι παλιά κλασικά όλες οι πάντες. Και έτσι μπήκαμε και ο δίσκος αυτός έχει το χρώμα έτσι, το συλλογικό του όλοι μαζί. Μέσα σε αυτή την υπέροχη συνάντηση προέκυψε και το έτο μας με τη Δήμητρα Γαλάνη, αυτή τη σπουδαία ερμηνεύτρια. Μας πραγματικά μεγάλη μου τιμή να τραγουδάω μαζί της αυτό το ντουέτο, το «Πόσο μισό να σ' αγαπώ». Η Δήμητρα ήταν ο άνθρωπος που με έβαλε και στη μουσική από το 2000.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Μια φοβερή ακρόαση τότε, με την παράσταση να μένουν μόνο τα τραγούδια στη Μέδουσα.
1: Έχεις γερές βάσεις, μπορώ να πω.
2: Πίστευτη.
1: Έχεις πολύ γερές βάσεις. Και η Ελένη Τσαλιγοπούλου πώς προκύπτει?
2: Και η Ελένη Τσαλιγοπούλου προκύπτει ακριβώς μέσα από αυτή τη συνεργασία με τον Σπύρο Χατζικωνσταντίνου, που σου είπα, έναν εκπληκτικό κιθαρίστα και καλλιτέχνη. Εδώ είχαμε την τύχη να τον συναντήσουμε. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου είναι. Τον είχε χρόνια μαζί της, είναι ο επιστήθιος ο κιθαρίστας της, έτσι χρόνιος συνεργάτης της. Οπότε δουλέψαμε με τον Σπύρο και κάποια στιγμή προέκυψε το τραγούδι αυτό και το προτείναμε στην Ελένη. Άλλο ένα μαγικό πλάσμα, μια απίστευτη φωνή, ένας απίστευτα ζεστός άνθρωπος, ακριβώς όπως και η Δήμητρα. Και τι να σου πω, ήταν δώρο αυτή η συνεργασία. Τα δώρα της μουσικής, τα δώρα της δουλειάς μου, αυτά που με κρατάνε ζωντανό. Και πάντα με όρεξη σε αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, αλλά από ό,τι μαθαίνω σε κρατάει και το θέατρο ζωντανό, γιατί έμαθα ότι παίζεις σε μια παράσταση για τον Ξυλούρη και υποδίεσαι εκεί το Σταύρο Ξαρχάκο. Μίλησε μας για αυτό λίγο.
2: Πάρα πολύ σωστά και δεν ξέρω πώς μας ξέφυγε η Ρόδος από την καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης.
1: Γιατί ρε παιδιά, γιατί.
2: Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο ερχόμαστε στη Ρόδο. Θα το φτιάξουμε όμως σύντομα, θα το διορθώσουμε αυτό. Λοιπόν, Νίκος Ξυλούρης, μια μοναδική παράσταση. Είχα τη χαρά, την τύχη να συμμετέχω από φέτος το χειμώνα, τον προηγούμενο χειμώνα δηλαδή, στο θέατρο Ήδη. Μια πρόταση που είχα από τον αγαπημένο μου σκηνοθέτη, τον Νικορέστη Χανιωτάκη. Mm-hmm. Είναι ένα κείμενο βασισμένο ακριβώς στη ζωή αυτού του θρηλυκού κριτικού λιράρη και σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Το κείμενο το έγραψε η Ζαχαράνια Πετράκη, η μητέρα του Νικορέστη, κριτική και οι δύο, οπότε καταλαβαίνεις ότι είχαν βαθιά έτσι στις ρίζες τους κιόλας την ανάγκη αυτή.
1: Ναι, μπήκαν στο θέμα κατευθείαν.
2: Μπήκαν στο θέμα κατευθείαν ακριβώς. Εμένα μου προτάθηκε ο ρόλος του Σταύρου Ξαρχάκου, mm-hmm. αυτού του εμβληματικού συνθέτη, ο οποίος ήταν και πρόσωπο κλειδί στην ιστορία του Νίκου Ξυλούρη, γιατί ήταν από τους πρώτους συνθέτες που τον εμπιστεύτηκαν. Εμπιστεύτηκαν τη φωνή του, το ταλέντο του και την ψυχή του βασικά.
1: Μάλιστα.
2: Και έτσι του χάρισαν αυτά τα σπουδαία τραγούδια, που είμαι και εγώ τυχερός μέσα από την παράσταση. Πέρα από το ρόλο φυσικά του Σταύρου Ξαρχάκου, να ερμηνεύω και σαν τραγουδιστής αρκετά τραγούδια από το πανάκριβο υλικό αυτού του μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή.
1: Κλείνουμε.

0: αλλά και μια παράσταση θεατρική στην οποία, όπως είπες και εσύ, υποδίεσαι το Σταύρο το Ξαρχακό. Ξαναγυρνάμε στο τραγούδι όμως, κλείνοντας την παρένθεση αυτή, ρωτώντας υπάρχει ένα stage, ένας χώρος στον οποίο μπορείτε να παρουσιάσετε στον κόσμο αυτά τα τραγούδια του καινούργιου σας άλμπουμ?
1: Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι που είναι πολύ ενδιαφέροντες και ξεκινάμε τώρα έτσι τη σκέψη μας πάνω σε αυτό. Τώρα είναι η στιγμή που επικοινωνούμε, ξεκινάμε και επικοινωνούμε τα τραγούδια μας, οπότε αυτό έχει προτεραιότητα. Παράλληλα με το ότι μου αποσπάσει κάθε βράδυ μου το θέατρο, είναι δύσκολο τώρα αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για live, αλλά είναι πραγματικά στα άμεσα σχέδιά μου. Γιατί αυτό είναι το τραγούδι, να το μοιράζεσαι με τον κόσμο. Μου έχουν λείψει και οι live συναυλίες, οι live παραστάσεις με τη μουσική, οπότε είναι στα άμεσα σχέδιά μου.
0: Πολύ ωραία. Υπάρχουν στο σιρτάρι σας, στο ντοσιέ σας, έτσι να το πω, και άλλα τραγούδια για πιο μελλοντικά σχέδια, ή μένουμε προς το παρόν σε αυτό το καινούριο?
1: Είναι ολόφρεσκο αυτό, οπότε είναι και 13 τραγούδια, είναι πολλά τραγούδια. Εντάξει, τώρα η βιομηχανία του τραγουδιού στηρίζεται, όπως ξέρεις, σε ένα και δύο τραγούδια. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε έναν ολόκληρο κύκλο τραγουδιών. Είναι πολλά αυτά που θέλαμε να αφήξουμε και αυτά που έχουμε μέσα μας και θέλουμε να εκφράσουμε, οπότε γι' αυτό και ο συνολικός δίσκος. Οπότε νομίζω έχει μια αρκετά μεγάλη πορεία μέχρι να γνωρίσουμε τα τραγούδια. Είναι πολύ αρχή ακόμα. Έχουμε τρόμο, οπότε τώρα συγκεντρωνόμαστε σε αυτό το δίσκο, στο Μεταγώνα τα χορεύουν, που είναι το παιδί μας, το καινούργιο, και το αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Ας είναι καλοτάξιδο και ας είναι και ο χορός Μεταγώνατα, όπως λες.
1: Έτσι.
0: Να είναι καλοτάξιδα όλα τα τραγούδια, όλες σας οι συνεργασίες, και να συνεχίσετε με την ίδια επιτυχία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικήτα. Καλές εκπομπές να έχεις. Φιλιά σε όλους τους Ροδίτες και σε όλους τους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Πολλά φιλιά. Καλημέρα.
0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Μαθές. Και αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που εμπεριέχονται στο άλμπουμ τους Μεταγόνατα χορεύουν.
2: Τα μοβ και τα λευκά.
0: Και Μεταγόνατα χορεύουν, άμα θέλουμε.
2: Μ' αρέσουνε τα χρώματα.
0: Και άμα πρόκειται να βγούμε από το σκοτάδι στο φως,
2: τα πιο
0: χορεύουμε και με αυτά.
2: Τα πολλαπλά.
0: Είμαστε λίγο πριν πάμε παρακάτω στα 19 λεπτά μετά τις 11.
2: Οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς. Θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις. Ελπίζω να μπορώ.

0: κόκκινα, τα μουβ και τα λευκά.
1: Top FM 102,4.
2: Αμέσως μετά τον καλεσμένο μας πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πού το ξεκινάμε? Με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του αξέχαστου πια Βασίλη Αθανασίου. Είναι το τραγούδι που χόρευε, είναι το τραγούδι που αγαπούσε, το τραγούδι που τραγουδούσε.

σε αυτές τις παλιές διαδρομές του ελληνικού τραγουδιού θα κινηθούμε. Είμαστε στα 27 λεπτά μετά τις 11. Ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν ασχολείσαι με κάτι ευχάριστα. Από τη Χαρούλα την Αλεξίου στον Νίκο τον Παπάζογλου τώρα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός μέσα στο ξενοδοχείο του κοντά στη Λίντο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας 54χρονος γνωστός επιχειρηματίας και πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Απάντηση στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος στην τοπική κοινωνία του νησιού. Σε καθαρά υπηρεσιακούς και όχι πολιτικούς λόγους, απέδωσε εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς τιμή ένταξη του έργου για την ανάπλαση του Ροδινιού σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Ταρασλιάς, με αφορμή τις εχμές που άφησε ο αναπληρωτής δημάρχου Κώστας Χαλκιάς εναντίον της Περιφερειακής Αρχής για την απόρριψη της σχετικής πρότασης, ξεκαθάρισε ότι η διαχειριστική αρχή υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και λειτουργεί με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια βαθμολόγησης λόγω των περιορισμένων πόρων του ΕΣΠΑ. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απορρίψει στο παρελθόν ακόμα και έργα της ίδιας της περιφέρειας. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Δήμος Ρόδου είχε λάβει έγκαιρα τον πίνακα κατάταξης και είχε δικαίωμα ένστασης, ενώ κάλεσε τη Δημοτική Αρχή, αντί να αναζητά πολιτικούς υπαίτιους, να σηκώσει τα μανίκια για την καλύτερη προετοιμασία και ορίμανση των μελλοντικών μελετών. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το χρόνιο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Στέλιος Βονάκης ξεκαθάρισε ότι η αγανάκτηση του χωριού έχει φτάσει στα όρια της, καθώς οι καταστροφές στις περιουσίες και τις καλλιέργειες είναι καθημερινές. Οι κάτοικοι μάλιστα προειδοποιούν ανοιχτά με μαζικές μηνύσεις και νομικά μέτρα κατά των ασυνείδητων ιδιοκτητών, τονίζοντας πως η ανοχή τους έχει εξαντληθεί. Μετά τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Σαββάτου, η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου Κώστα Θωμά για την άμεση ενεργοποίηση συνεργειών περί συλλογής των ζώων. Η τοπική κοινωνία αναμένει να δει τις υποσχέσεις να γίνονται πράξη, ζητώντας παράλληλα άμεσες καταγραφές ζημιών, γρήγορες αποζημιώσεις και την αυστηρή επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων. Το μόνο που ζητάμε είναι να εφαρμοστούν οι κανόνες και να επιστρέψει η ηρεμία στο χωριό μας, κατέληξε ο κ. Βονάκης. Σε πλήρη αναδιοργάνωση του συγκοινωνιακού χάρτη προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης δρομολογείται διεθνής διαγωνισμός για πολυετή σύμβαση με στόλο 41 λεωφορείων. Το επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου τερματικού σταθμού με επικρατέστερο οικόπεδο, αυτό κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέες απευθείας γραμμές που θα συνδέουν την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού, όπως για παράδειγμα τη Λίνδο με τις Πεταλούδες, ώστε οι επιβάτες να μην μεταβαίνουν υποχρεωτικά στην πόλη της Ρόδου για μετεπιβίβαση. Ο νέος σχεδιασμός φέρνει μαζί του συστήματα τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτήριου, με τον κύριο Ασπράκη να στέλνει το μήνυμα ότι στόχος είναι λύσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα σε ένα νησί που συνεχώς μεγαλώνει. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα, θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ένα ακόμα παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας διεξάγεται σήμερα. Στη μία το μεσημέρι, στο Παραδείσιο, ο τοπικός Κλεάνθης θα υποδεχθεί την αναγέννηση ασφενδιού. Τη λειτουργία νέας σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA SE, πρώτη φάση, ανακοίνωσε η ΕΠΣ 12 Νήσου. Η σχολή θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 21 Νοεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Από δράστες στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο cdreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. cdreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
9: Ξεκινήσαμε αυτή τη σελίδα του ελληνικού τραγουδιού με τη Χαρούλα την Αλεξίου, με τον Νίκο τον Παπάζογλου και τη συνεχίζουμε με τον πατέρα και τον γιο Βαρδί. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Είναι ο Top FM στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Και φυσικά το δικό μας Viber είναι στη διάθεσή σας. 6937 348 348 για να μπείτε σε αυτό.

Σας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, σας αρέσουν? Να σας θυμίσω ένα από τα παλιά, κλασικά, όμορφα λαϊκά τραγούδια, να θυμηθούμε μαζί και να τιμήσουμε τον Απόστολο Καλδάρη.

τώρα στο μουσικό μας στερέωμα συνεργασίες κυκλοφορούν πολλές. Διαλέξαμε μερικές από αυτές. Όχι πολλές, τρεις. Νίκος Πορτοκάλογλου, Δημήτρης Μητροπάνος. Και μου

Πριν πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα όμως, πάμε πίσω στο 1999 σε μία από τις δύο συνεργασίες του Νότι που έχουμε διαλέξει για αυτή την ώρα. Είναι το περίφημο ταξίδι της ψυχής, στο οποίο συνοδεύει το Βασίλη τον Παϊτέρη.

Και αφού αυτό το τραγούδι που ακούσαμε έγινε πλατίνα, μόλις το 1999, δύο χρόνια αργότερα, 2001, η παραγωγή του δίνουν ακόμα μια συνεργασία, αυτή με τον Χρήστο το Δάντη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 22410 74 179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Λοιπόν, μια ροδιτοπούλα, τη Δανάη, δεν θα συνεχίζουμε την εκπομπή. Τρίτη ώρα, με χορηγό βέβαια το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Μεσημέριασε και η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη, ξέρετε. Στο Πιέρ, στη νέα μαρίνα της Ρόδου, η κουζίνα ήδη έχει ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Θέα στα Κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Και αν ψάχνετε το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος. Πιέρ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η γεύση έχει το δικό της προορισμό στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Ο χορηγός της τρίτης ώρας εκπομπής μας.

0: Μέσα, έξω ή ακόμα πιο έξω. Δεν έχει σημασία στο Πιέρ Καφέ.
1: Το κακό παιδί που λες, κάθε βράδυ σε θυμάται. Πάντα έχει επιλογές, κι όμως μόνος του κοιμάται.
0: Παντού η ατμόσφαιρα είναι όμορφη.
1: Διαγώ,
0: αλλά και η παρέα σας εξαιρετική.

Τι ψυχή έχει ένα ψέμα, τι τιμή έχει ένα βλέμμα, έτσι λέει ο Σάκης ο Αρσενίου στην τελευταία του επιτυχία. Τώρα βέβαια αυτό δεν το ξέρα. Ότι υπάρχει και παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Έτσι λέει η Κατερίνα Ηλιόλιου.

Τα 20 λεπτά μετά τις 12 είμαστε. Κάντε μια παύση από τη μέρα σας, είναι περασμένες 12. Το Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιό σας. Πηγαίνετε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στο νερό για να γεμίσετε τις μπαταρίες. Και για το κλείσιμο της μέρας δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι το βράδυ, καθώς τα φώτα στο Πιέρ χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, ζήσε την κάθε σου στιγμή μοναδικά.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Με το χορηγό μας υποδεχόμαστε την καινούργια επιτυχία της Άννας Βύση τώρα. Όχι, γιατί. Έτσι είναι ο τίτλος.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός μέσα στο ξενοδοχείο του κοντά στη Λίντο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας 54χρονος γνωστός επιχειρηματίας και πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Απάντηση στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος στην τοπική κοινωνία του νησιού. Σε καθαρά υπηρεσιακούς και όχι πολιτικούς λόγους, απέδωσε εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς τιμή ένταξη του έργου για την ανάπλαση του Ροδινιού σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Ταρασλιάς, με αφορμή τις αιχμές που άφησε ο αναπληρωτής δημάρχου Κώστας Χαλκιάς εναντίον της περιφερειακής αρχής για την απόρριψη της σχετικής πρότασης, ξεκαθάρισε ότι η διαχειριστική αρχή υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και λειτουργεί με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια βαθμολόγησης λόγω των περιορισμένων πόρων του ΕΣΠΑ. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απορρίψει στο παρελθόν ακόμα και έργα της ίδιας της περιφέρειας. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Δήμος Ρόδου είχε λάβει έγκαιρα τον πίνακα κατάταξης και είχε δικαίωμα ένστασης, ενώ κάλεσε τη Δημοτική Αρχή, αντί να αναζητά πολιτικούς υπαίτιους, να σηκώσει τα μανίκια για την καλύτερη προετοιμασία και ορίμανση των μελλοντικών μελετών. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το χρόνιο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Στέλιος Βονάκης ξεκαθάρισε ότι η αγανάκτηση του χωριού έχει φτάσει στα όρια της, καθώς οι καταστροφές στις περιουσίες και τις καλλιέργειες είναι καθημερινές. Οι κάτοικοι μάλιστα προειδοποιούν ανοιχτά με μαζικές μηνύσεις και νομικά μέτρα κατά των ασυνείδητων ιδιοκτητών, τονίζοντας πως η ανοχή τους έχει εξαντληθεί. Μετά τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Σαββάτου, η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου Κώστα Θωμά για την άμεση ενεργοποίηση συνεργειών περί συλλογής των ζώων. Η τοπική κοινωνία αναμένει να δει τις υποσχέσεις να γίνονται πράξη, ζητώντας παράλληλα άμεσες καταγραφές ζημιών, γρήγορες αποζημιώσεις και την αυστηρή επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων. Το μόνο που ζητάμε είναι να εφαρμοστούν οι κανόνες και να επιστρέψει η ηρεμία στο χωριό μας, κατέληξε ο κ. Βονάκης. Σε πλήρη αναδιοργάνωση του συγκοινωνιακού χάρτη προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης δρομολογείται διεθνής διαγωνισμός για πολυετή σύμβαση με στόλο 41 λεωφορείων. Το επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου τερματικού σταθμού με επικρατέστερο οικόπεδο, αυτό κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέες απευθείας γραμμές που θα συνδέουν την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού, όπως για παράδειγμα τη Λίνδο με τις Πεταλούδες, ώστε οι επιβάτες να μην μεταβαίνουν υποχρεωτικά στην πόλη της Ρόδου για μετεπιβίβαση. Ο νέος σχεδιασμός φέρνει μαζί του συστήματα τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτήριου, με τον κύριο Ασπράκη να στέλνει το μήνυμα ότι στόχος είναι λύσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα σε ένα νησί που συνεχώς μεγαλώνει. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα, θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ένα ακόμα παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας διεξάγεται σήμερα. Στη 1 το μεσημέρι, στο Παραδείσιο, ο τοπικός Κλεάνθης θα υποδεχθεί την αναγέννηση ασφενδιού. Τη λειτουργία νέας σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA SE, πρώτη φάση, ανακοίνωσε η ΕΠΣ 12 Νήσου. Η σχολή θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 21 Νοεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, ψες, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4, τελευταία ώρα της εκπομπής, τρίτη ώρα της εκπομπής δηλαδή, με χορηγό μας το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Και πάμε σιγά σιγά να πούμε τις καλημέρες μας.

0: σκέψη στο μυαλό.
1: Να καλημερίσω το φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του.
0: Τις φορές μονά καλό για μένου.
1: Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα και στη Μίκα και στο Μάρλεϊ.
0: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί.
1: Καλημέρα σε δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, στον Κώστα και τον Τσαμπίκο. Στον Τεότο Μοσχού, στο Τσαμπίκο το Γιασιράνη. Στο Λάζαρο τον καλημέρι, την καλημέρα μας. Στη γειτονιά μου την καλημέρα μας. Στο Γιάννη το Ριζόπουλο. Στο Βαγγέλη τον Οικονόμου, στο Μιχάλη τον Παλαιολόγου. Σε όλα τα καλά παιδιά. Καλημερίζω τον Χρήστο τον Μπουχούνα, τον Κώστα τον Φανίτσα, τον Βαγγέλη τον Μοσκόπουλο. Το Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, το Σάββα τον Μπαουρί, τον Παντελή Λοκοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη.
0: Να μείνει στη δική.
1: Το Μαέστρο τον Μπάμπη τον Μπουρνή.
0: Γιατί εμείς μαζί διαφέρουμε από ό,τι άλλο υπάρχει.
1: Καλημερίζω το Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου.
0: Όπου να σε, θα έρθω να σε βρω.
1: Καλώς το ναι.
0: Μη φοβάσαι.
1: Καλημερίζω το Μιχάλη τον Πατενιώτη τον Μάσκα.
0: Ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω.
1: Χάθηκε τρε φίλε, πού είσαι.
0: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο. Γιατί είμαστε μαζί.
1: Καλημερίζω τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τον Παντελή τον Αθανασίου.
0: Γιατί σε ξέρω και με ξέρω.
1: Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια Παντελή.
0: Και είναι αναμενόμενο.
1: Τον Αποστόλη τον Πονιά.
0: Παγκόσμιο.
1: Καλημέρα στον Νίκο τον Χούλη, στην κυρία Άννα Γκανάσου.
0: Θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις.
1: Στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στον Παράσκο τον Φλεβαρά, στο Βασίλη τον Καμίτσι, στο Πυθαγόριο στη Σάμμο.
0: Γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Καλημέρα στην Εύη την Αργυρού, στην Εύη Παγκά Μακρύ, στην αγαπημένη μου κουμπαρούλα τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου. Καλημερίζω τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Καλημέρα στον Τάσο τον Αρνά, στον Τίμο τον Ξανθόπουλο, στον Μιχάλη τον Μπαριανάκη.
0: Η αναπνοή και ο θάνατός μου.
1: Στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στο Στέργο τον Μπαρδαλό.
0: Ζωή.
1: Στον Δημήτρη τον Δογιάμα, στον Ιμπραήμ Νταουσατζή. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτο τον Ξουλεϊ και την παρέα του στην Αυστραλία.
0: Τα πραγματοποιήσω.
1: Καλημέρα στο Σάββατο Σκαμπίλη, στο Διαγόρα το Μουστάκα, στο Νικόλα τον Τριπολίτη, στον Αντρέα το Σταύρου,
0: στο πόσο σ' αγαπώ,
1: στο Σάββατο Καστάνια, στο Μιχάλη το Ματσαμά και όλα τα Μαρίτσα.
0: Μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θέλεις.
1: Καλημέρα στη Μαρία Κωνσταντάκη, στον καθηγητή μας τον Θανάση τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα.
0: Να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου, δεν θέλω να δέχω.
1: Καλημερίζω το φίλο μας τον Σάβα, την Ιωάννα Παπανικόλα, τον άνθρωπο του χιούμορ όπως τον αποκαλούμε, τον Χρήστο τον Κώστα. Καλημέρα στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Καλημέρα στον Γιάννη τον Αμαδή. Σε όλα τα παιδιά που εργάζονται στις μεταφορές Ροδανάκη παρακαλώ.
0: Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ.
1: Καλημέρα στο Γιώργο τον Διακοσάβα, στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα Σκύπη.
0: Αμέσως το ξεχνώ.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Τζίμι τον Μποζατζή.
0: Μόνο αν είσαι δίπλα.
1: Στη Μαρία την Ξενάκη, στο Γιάννη τον Κότερο, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού και σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει.
0: Σε έχω πάνω κι απ' τον ίδιο μου τον εαυτό. Να ξέρε.
1: Ιδιαίτερα η καλημέρα μας και οι ευχές μας στην Ομογένεια, σε εκείνες και εκείνους που είναι μακριά από την πατρίδα, μακριά από το σπίτι τους.
0: Χωρίσει όταν το θελήσει αυτό. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ.
1: Καινούργιος Νίκος Μακρόπουλος.
0: Χωριά σου.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τι μας λένε οι κουμπάροι. Γιατί κουμπάροι ήσαν. Ο ένας έφυγε, ο ένας μας έφυγε. Ο Βασίλης ο Καράς με τον Νίκο το Ζωηδάκη.

0: χαρακτήρα.
1: Τώρα είμαστε στα 5 λεπτά πριν από τη μία. Και αν ψάχνετε το ιδανικό μέρος για το μεσημεριανό σας, η απάντηση είναι μία. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας.
0: Το πήρα.
1: Το Pierre όμως δεν σταματά εδώ. Το βράδυ μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καλού κρέατος.
0: Όλα σε όλους τα έχεις πει, χωρίς μια λέξη.
1: Εκεί οι σεφ συνθέτουν ένα δείπνο υψηλών προδιαγραφών.
0: Παρό αγχολήτικα.
1: Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Από το πρώτο καφέ, το πρωινό, μέχρι το πιο premium δείπνο.

Και επειδή αγαπάμε όλα τα παλιόπαιδα που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, πάμε στο φινάλε. Για να στείλουμε και ευχές για καλό μεσημέρι, για καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Σε αγαπημένους αδελφικούς φίλους.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό της τρίτης ώρας εκπομπής μας, που δεν είναι άλλος από το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας περιβάλλει με αγάπη καθημερινά. Στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Σε όλο το team εδώ του Top FM. Τη Ρένα τη Βενιανάκη, τη Μαρία την Κυπριώτη, τον Κώστα τον Στρατζόπουλο, την Τάνια τη Δρακιού. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά. Τι να λέμε τώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM1024.gr.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-038-400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας.

0: φόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Αλλά αυτό ήταν το γεγονός που σημάδεψε το αντίο του συγκεκριμένου μύθου, ας πούμε, του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Και λέω μύθου του Ιταλικού ποδοσφαίρου γιατί οι Ιταλοί, εκτός των σπουδαίων που έκανε Ματσόλα με την Ίντερ, είχαν και ως θέμα συζήτηση το αν χωράει αυτός και ο Ριβέρα στην ίδια εντεκάδα καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Ήτανε μόνιμη αυτή η συζήτηση και πρέπει να πω ότι, επειδή έχω δει, ας πούμε, τα παιχνίδια της Εθνικής Ιταλίας στο Μουντιάλ του 70 και τα έχω δει γνωρίζοντας τα αποτελέσματα πολλά χρόνια αργότερα από τη στιγμή που γίνανε, αλλά έχω δει και άλλα παιχνίδια των Ιταλών εκείνο τον καιρό, μια χαρά μπορούσαν αυτοί οι δύο να παίξουν μαζί, γιατί ο Ματσόλα ήταν ένα δεκάρι που προηγήθηκε της εποχής του, ένας πολύ μοντέρνος παίκτης, ένας παίκτης που γυρνούσε πολύ, έπαιρνε πάρα πολύ την μπάλα, δεν ήταν ο τύπος που περίμενε, ας πούμε, στο ύψος της μεγάλης περιοχής για να κάνει ένα κόλπο. Αυτό ήταν ο Ριβέρα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, golden boy, σαν ηθοποιός έμοιαζε εκείνης της εποχής, αλλά δεν ήταν σκύλι του πολέμου, δεν γυρνούσε πολύ, δεν έτρωγε το γήπεδο, δεν ήταν παίχτης που περίμενε την μπάλα μπροστά για να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω που ξέρουν να κάνουν αυτοί οι παίχτες. Γιατί δεν χωρούσαν μαζί? Δεν χωρούσαν μαζί γιατί οι Ιταλοί έπρεπε να βάζουν πάντα ένα μπακ παραπάνω, ένα κόφτη παραπάνω, γιατί δεν είχαν ποτέ καμιά ιδιαίτερη, ας πούμε, τρέλα να εμφανίσουν εντεκάδες με πολλούς κυνηγούς. Κανα δυο φτάνανε. Αν είχαν και κανέναν από τα δεξιά να κάνει καμιά σέντρα και καμιά τρίπλα, ήταν σούπερ ευχαριστημένοι. Μια τέτοια περίπτωση δεκαριού που προηγήθηκε της εποχής του ήταν πάντα στα μάτια μου και ο Βιέρα που έφυγε από τη ζωή. Χίλιες κινήσεις στο γήπεδο, τρομερός με την μπάλα στα πόδια. Τέριαξε πάρα πολύ ακριβώς γιατί είχε αυτή τη διάθεση να γυρίζει πολύ, να πάρει την μπάλα, να μαρκάρει, να κυνηγήσει με τον Γιώργο Δελικάρη, με τον οποίο έπαιξαν και μαζί, αν θυμάμαι καλά, στη μεικτή κόσμου. Που τότε είχε νόημα η κλίση, γιατί υπήρχαν εκεί παίκτες τεράστιες. Ήταν η κερία, ας πούμε, που στη μεικτή κόσμου καλούσαν τον Κρόεφ, τον Μπελέ, τέτοιους παίκτες. Ο Βιέρα ήταν από την Ουρουγουάη, αλλά είχε γεννηθεί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και είχε κάτι στο βραζιλιάνικο, πρέπει να πω. Έπαιξε και στην ΑΕΚ, μεγάλος. Γενικά ένας ποδοσφαιριστής, όχι μεγάλος σκόρερ, δεν θυμάμαι τα γκολ του, δεν ήταν πολλά σε σχέση με τις εμφανίσεις του, αλλά δημιουργικός, χρήσιμος και μπροστά από την εποχή του γενικότερα. Και πολυτεχνίτης και γενικώς, έτσι, τον περιγράφουν αυτοί που τον ήξεραν τότε ως έναν τύπο που μπορούσε να πάει οπουδήποτε για να παίξει ποδόσφαιρο. Έχει παίξει πολύ λίγο στην πατρίδα του, πολύ λίγο, αναλογικά δηλαδή λίγο, έτσι, στην Ουρουγουάη. Αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν είχα προετοιμαστεί για να τον κάνω αφιέρωμα, μου ήρθε τώρα βλέποντας έτσι διάφορα, πρέπει να τελείωσε την καριέρα του στην Αργεντινή παίζοντας σε μία από αυτές τις μεγάλες ομάδες της Αργεντινής, ξέρω εγώ, στην Μπόκα, στη Ρίβερ, κάτι τέτοιο. Βασικός στον Ολυμπιακό εκείνο του Γουλανδρή, που έγραψε την ιστορία του. Γενικά ένας παίκτης τον οποίο όποιος τον έζησε στα ντουζένια του τον θυμόταν και τον μελετούσε πάντα, μαζί με τον Λοσάντα βέβαια και τους υπόλοιπους. Τον χάσαμε, θέλω να πω, μετά έφυγε, θα έλεγα, εντάξει, πλήρης ημερών. Πρέπει να ήταν 80 και πάνω ο Βιέρα, αν θυμάμαι καλά. Γενικά όμως μου έχει μείνει αυτό και θέλω να το γράψω κιόλας και να το αναπτύξω και λίγο, ότι με τους ήρωες της δεκαετίας του 70 έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή, εμείς που είμαστε μεγαλούτσικοι και πρέπει να διηγούμαστε ιστορίες, δεν τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν τους έχουμε ζήσει πάρα πολύ καλά. Όσοι τους έχουν ζήσει πάρα πολύ καλά είναι πολύ μεγάλοι για να κάθονται να μας λένε τα κατορθώματά τους και περνάνε λίγο τα αντίο τους έτσι, όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε, ας πούμε. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το χαμό που είχε γίνει στην Ιταλία για τον Μπαρέζι, παραδείγματος χάρη, τον είχα ζηλέψει καλοκαιριάτικα. Δηλαδή, το αποδώσανε τιμές φοβερές. Ένας φίλος που ξέρει μου λέει εδώ πέρα ότι ήταν καταπληκτικός στην περίπτωσή του, ότι ενώ ήταν ένας τεχνίτης ο Βιέρα και καλός με την μπάλα και πολύ δημιουργικός και αυτά, αναλάμβανε το μαρκάρισμα του Μίμη Δωμάζου στα ντέρμπι. Πράγμα που σημαίνει πολλά και για την καταγωγή του από την Ουρουγουάη. Ότι πήγε στην ΑΕΚ, σας το είπα, πρέπει να τον είχε πάει στην ΑΕΚ ο Λουκάς Μπάρλος, τον Βιέρα, όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Πάμε να κάνουμε ένα break και να ακούσουμε τον Νικολακό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.

0: φροντίζετε δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Κάρπε, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εδώ. Σε περιμένω να ακούσω τι έχεις να μου πεις.
1: Είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε λίγο σε τη φυλακή για...
0: Μεταγραφές.
1: Πώς έχουμε 8 μέρες. Ο Ολυμπιακός, όπως ξέρεις, Αντώνη, δεν σταματάει να κάνει μεταγραφές ακόμα και όταν δεν υπάρχουν. Δηλαδή...
0: Όταν δεν υπάρχει περίοδος.
1: Ναι, βέβαια. Οκτώβρη, Νοέμβρη, πόσους παίχτες έχει κλείσει για χειμώνα, για παράδειγμα. Οπότε πόσο δε μάλλον τώρα που υπάρχουν ακόμα μεταγραφές ελεύθερων. Δεν λέω ότι ντε και καλά θα γίνει κάποια μεταγραφή, αλλά είμαι βέβαιος ότι στον Ολυμπιακό θα ψάχνονται μέχρι το τέλος αν να παρουσιαστεί κάτι, ξέρεις.
0: Σε ποιες θέσεις τώρα, ας πούμε, για να καταλάβω.
1: Δεν μπορώ να σου πω πιο συγκεκριμένα.
0: Να πάρει και άλλο σεντερφόρ, δύσκολο, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι έχει τέσσερις, χωρίς τον Ελκαμπή. Έχει τέσσερις.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς σε επιφυλακή με τον Ολυμπιακό πάντα, όταν υπάρχουν μεταγραφές, Αντώνη. Πρέπει να περιμένουμε τώρα για τον προπονητή κάποια πράγματα. Ο άνθρωπος τώρα έχει δει την ομάδα σε 3 παιχνίδια υπό την καθοδήγησή του. Έχει διαφορά. Δηλαδή είναι διαφορετικό να βλέπεις ξέρω, στο λάπτοπ τα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον άλλο προπονητή, με τον προηγούμενο, τον Μεντιλίμπαρ, τον όποιο προηγούμενο. Είναι διαφορετικό να βλέπεις την ομάδα με αυτά τα οποία εσύ έχεις ζητήσει.
0: Κοίτα, θα είναι πολύ τυχερός ο Ολυμπιακός να έχει δει κάτι ο προπονητής, να θέλει ένα παίκτη και να ξέρει και ποιον παίκτη θέλει και να είναι και διαθέσιμος.
1: Σωστά το λες.
0: Στις 22 Σεπτεμβρίου. Αν συμβούν όλα αυτά μαζί, μιλάμε για λαχείο, παρακανονικό, ας πούμε.
1: Σωστά το λες και η αλήθεια είναι επίσης ότι υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες στην αγορά ελεύθερη. Υπερβολικά θα έλεγα πολύ και υπερβολικά καλοί. Mm-hmm. Σε τι κατάσταση όμως είναι ο καθένας? Είναι μια διαφορετική ιστορία αυτό.
0: Ναι.
1: Σε τι κατάσταση είναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Γιατί είναι προφανέστατο ότι είναι όλοι αυτοί οι παίχτες 4 μήνες χωρίς προπόνηση.
0: Ναι. Όσο καλοί επαγγελματίες και να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Το χωρίς προπόνηση.
1: Είναι καλό, όπως σου έλεγα χτες, πότε ήταν την Κυριακή, δεν θυμάμαι, για τον Μπέιλι. Που μένει εδώ. Δηλαδή σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν λίγο καταστροφή, ας πούμε, να έφευγε ο Μπέιλι.
0: Με δική του λέει, αυτός το ζήτησε. Γιατί ήταν στην προεπιλογή και κανονικά η διαδικασία προβλέπει να πας εκεί και να πούνε ότι σε βλέπουν οι γιατροί, δεν είσαι καλά, γύρνα πίσω. Γύρευε δηλαδή, αν πήγες στην Τζαμάικα, καληνύχτα.
1: Δεν ήταν απλά προεπιλογή, έφτασε μετά και κλείσει κανονική.
0: Ναι, κλείσει κανονική.

0: Αλλά συνεννοήθηκαν οι δύο ομάδες.
1: Και είχαν και τέσσερα παιχνίδια να παίξουν, έτσι.
0: Σωστά. Επίσημα. Και εξήγησαν από τον Ολυμπιακό και ο παίκτης βέβαια στους ανθρώπους εκεί ότι είναι ανέτοιμο.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει ίσα ίσα κάτι 2-20 λεπτά, ας πούμε, και είχε και ενοχλήσεις το τελευταίο 20 λεπτό που έπαιξε με τη Γιαγκελόνια πότε ήταν. Uh-huh. Οπότε έτσι έγινε και είναι καλό τουλάχιστον να είναι εδώ να δουλέψει αυτές τις μέρες που θα δουλέψουνε. Αυτός φαντάζομαι πρέπει να δουλέψει και όλες τις μέρες, τέλος πάντων, ακόμα και στα ρεπό που λέει ο λόγος, γιατί πολύ απλά έχει μείνει πολύ πίσω. Είχε μια βαριά θλάση το τελευταίο φιλικό που έπαιξε 25 Ιουλίου, μια θλάση με την οποία ανέμεινε έξω 40 μέρες περίπου.
1: Ναι, και έρχεται και από μια χρονιά που είχε παίξει ελάχιστα, έτσι, δηλαδή κάτι τέταρτα.
0: Και έρχεται από μια χρονιά που είχε ταλαιπωρηθεί το παιδί, οπότε πρέπει να κάτσει, να δουλέψει, ήδη δουλεύει καλά στον Ολυμπιακό. Για να δώσει πράγματα, γιατί είναι κάποιες μεταγραφές που θεωρητικά λες ότι είναι κομβικές.
1: Όχι, δηλαδή, αυτό είναι σίγουρα.
0: Ναι, γιατί είναι ένας εξτρέμ που υποτίθεται στην καριέρα του έχει γκολ και ασίστ, έχει νούμερα, ας πούμε.
1: Uh-huh.
0: Είναι καλός παίχτης πάνω απ' όλα γενικά. Είναι ο Πουέρτα, ξέρω εγώ, στη μεσαία γραμμή που τον είδαμε στο Μουντιάλ και όπως έλεγα το 70% να παίξει από ό,τι στο Μουντιάλ εδώ θα έχουμε το καλύτερο παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος. Το 70%
1: Ναι.
0: Είναι και προχτές ήταν καλό το Πουέρτα, αν κάποιος, γιατί η χαφ για να προσέξεις ένα χαφ την απόδοσή του πρέπει να κάνει εντυπωσιακά πράγματα. Αυτός δεν έκανε εντυπωσιακά, αλλά έκανε πολλά καλά πράγματα ο Πουέρτα προχτές.
1: Πέρτα παίζει πολύ, δηλαδή ακούμπησε την μπάλα πάνω από 100 φορές, λέει, στο παιχνίδι.
0: Εντάξει. Κανείς δεν τον είχε μετά το μάτς διακριθέντα, όμως το παιδί ήταν,
1: ναι.
0: Έκανε καλό παιχνίδι, ουσιώδες παιχνίδι κλπ. Εγώ μετά το μάτς με τον Όφη θυμάμαι,
1: mm-hmm.
0: που όλοι έλεγαν δεν είναι όλοι ικανοί, παρτιστά κλπ. Και είχα πει εδώ στο ΡΕΦΕΜ, παιδιά, είχε ένα παίκτη του Ολυμπιακού, που ήταν πάρα πολύ καλό. Και μου λέγανε, μα ποιο, και λέω, Φρόιλερ. Και έκανε λάθος ο προπονητής, τον έβγαλε κιόλας το 60. Λοιπόν, και είδαμε ότι έχει νέα ενδεκάδα από το Φρόιλερ. Τέλος πάντων, ο Πουέρτα δυστυχώς έφυγε.
1: Αυτό λέω. Είναι δηλαδή και ο Φρόιλερ, έφυγε, έτσι.
0: Το Φρόιλερ είναι και κοντά σχετικά. Είναι Ελβετία, λες, αν δεν πάει στο καλό, ας πούμε.
1: Δεν θα είναι εδώ.
0: Δυστυχώς. Για μένα κακό ήταν και ο Σάλιακας που έφυγε, γιατί δεν είχε κάνει καλή προετοιμασία και τον βλέπεις ότι δεν βγάζει 90 λεπτά.
1: Ναι.
0: Τώρα έσπασε το διάολο στο ποκάρι του, δεν αποσύρθηκε ο Ρώτα και έπρεπε να βρουν δεξιμπά και πήραν το Σάλιακα. Ας τον άνθρωπο να είναι εδώ να δουλέψει και αυτά. Ο Σάλιακας, όπως αποδεικνύεται, είναι ένας παίχτης που καταρχάς ο Ολυμπιακός δεν έχει Έλληνες παίχτες. Δεν έχει Έλληνες παίχτες, μόνο το Ρέτσο έχει το Φορτούνι.
1: Ναι.
0: Άντε, το τρίτος είναι ο Σάλιακας.
1: Και ήρθε με τα χέρια ζόρια ο Σάλιακας, έτσι. Να τα λέμε όλα.
0: Δεν μπορεί να μην έχει.
1: Οι εισηγήσεις. Όχι το Μεντιλίμπαρ, μην μπερδευόμαστε, μην τα ρίχνουμε άλλο στο Μεντιλίμπαρ. Οι εισηγήσεις.
0: Του άρεσε, πρέπει να πω.
1: Το Μεντιλίμπαρ το άρεσε.
0: Ναι. Όταν δεν τον ήξερε, ναι. αλλά του είπαν ότι επειδή πρέπει να πάρουμε Έλληνες,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: δεν γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Και του είπαν ποιοι είναι διαθέσιμοι, ας πούμε. Και όταν είδε το Σάλιακα, του άρεσε πολύ που έβγαζε καλές έντρες.
1: Ο άλλοι σοφοί λέγανε ότι δεν κάνει ο Σάλιακας γιατί παίζει μόνο σε ομάδα με 5 μπακ. Τα χίλια ζόρια ήρθε ο Σάλιακας.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, καλά, ρίχνει καρέκλες εδώ που είναι.
1: Καρέκλες.
0: Ο Σάλιακας είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε, Αντώνη, όταν παίζει ο Ολυμπιακός στο site. Ο Σάλιακας μένει πίσω πολύ τακτικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το δουλέψει πάρα πολύ αυτό, γιατί το παιδί δεν έπαιζε με offside. Αφού ήταν, έπαιζαν με τρεις. Οι τρεις έπαιζαν το offside στην Πάουλη,
1: mm-hmm.
0: που έπαιζε, ξέρω εγώ, στην Πάουλη, δεν ήταν εκεί, ήταν, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ακούγομαι.
1: Βεβαίως, μια χαρά. Άψογα.
0: Α, ωραία.
1: Παρότι
0: έχει,
1: τρέχει,
0: έχει ένα θέμα με το offside. Πρέπει να το δουλέψει. Γενικά ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά τώρα, Κάρπε, τα έχουμε πει αυτά. Εγώ τα έλεγα.
1: Ναι, παιδί μου, δουλειά θέλει. Παίχτες δεν έχει να δουλέψει ο προπονητής προκειμένου. Δηλαδή, αυτή είναι μια διακοπή. που είναι μεγάλη, ναι. Αλλά έχει δύο προβλήματα. Το ένα ότι δεν έχει παίκτες, και το άλλο ότι οι παίκτες οι οποίοι φεγιάνε δεν πρόκειται να δουλέψουν εκεί που θα πάνε. Γιατί με τέσσερα παιχνίδια σε δύο εβδομάδες δεν υπάρχει πιθανότητα. Πώς το λένε, δύο προπονήσεις. Δεν είναι.
0: Αυτοί οι 15 που είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι και ο Σά δυστυχώς τραυματίας, την πρώτη εβδομάδα τώρα δεν μπορεί να προπονηθεί κανονικά με τίποτα. Και θλάσσιο Σά έπαθε και εκείνο το μάτι με τη Γιαγκελόνια που έπαιξε λίγο. Δυστυχώς έτσι, ατυχώς έτσι είναι η κατάσταση, αλλά ακόμα και αυτή έχει σημασία. Έχει σημασία, έχει πολλά πράγματα να κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ένας κακός προπονητής, το αντίθετο δηλαδή, όποιος το πει θα είναι χώρια της αναχάριστος, είναι και αφελής ας πούμε ποδοσφαιρικά να πεις ότι απλά ο Μεντιλίμπαρ είχε ένα τρόπο συγκεκριμένο που έλεγε ότι εγώ έχω ένα τρόπο παιχνιδιού και αν τον κάνω καλά αυτόν τον τρόπο, εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα κερδίσω.
1: Και αν τον κάνω καλά οι παίχτες, όχι.
0: Οι παίχτες, εννοείται, ναι, οι παίχτες. Και πράγματι όταν το έκανε ο Ολυμπιακός καλά και έβγαζε 100% ενέργεια και ένταση, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και στην Ευρώπη να τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή δεν μπορούσε να βγάζει η ομάδα αυτή την ενέργεια, την ένταση κλπ. Σίγουρα υπήρχαν και ελλείμματα σε ποιοτικό επίπεδο κάποιων παιχτών. Αυτό λοιπόν που δεν είχε ο Μέντι ήταν ότι δεν ασχολούνταν πολύ με άλλα θέματα. Δεν δούλευε πολύ με άλλα πράγματα. Δεν ήταν το στυλ του ρε παιδί μου τέτοιο. Εκεί χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βελτιωθεί ας πούμε τις στιμένες φάσεις, το πώς θα παίζει το offside, το πώς... και διάφορα άλλα τα οποία είναι πιο λιγότερο εύκολα αντιληπτά από αυτό που δεν είναι προπονητής ας πούμε όπως εμείς, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό και, είναι το. Αυτό
1: και για να το κλείσω όπως αρχίσαμε, χρειάζεται και να έχει ένα προπονητή ο οποίος να λέει: θέλω τον κύριο Νικολακόπουλο, γιατί έχω στο μυαλό μου το πώς θα τον χρησιμοποιήσω, το τι θα μου δώσει κτλ. Κτλ. Πράγματα που τα δεν γινόταν, ας πούμε. Δηλαδή, καλός χρυσός ο Μέντι, δύο παίκτες πρότεινε, τρεις παίκτες πρότεινε τρία χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ήταν δύσκολο σε επιλογές. Δηλαδή, αυτούς τους παίκτες που ήθελε, Αντώνη,
1: ναι.
0: Ήταν πολύ δύσκολο. Καταρχάς δεν έρχονταν.
1: Ναι.
0: Με εξαίρεση το Μίγια που έρχονταν το παιδί το πρώτο καλοκαίρι που τον ζήτησε, το δεύτερο τώρα δεν ούτε το συζητούσε. Δηλαδή οι άλλοι παίχτες, ο Τσαλαβές, το Εξάρι, ο Στόπερ που πήγε στη Φέγενορ, δεν ήταν η τελευταία τους επιλογή ας πούμε. Δηλαδή είναι ισπανικό πρωτάθλημα,
1: Σ' αφήνω.
0: Ισπανικό πρωτάθλημα ήταν.
1: Τα λέμε.
0: Άντε, να είστε καλά.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός μέσα στο ξενοδοχείο του κοντά στη Λίντο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας 54χρονος γνωστός επιχειρηματίας και πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Απάντηση στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος στην τοπική κοινωνία του νησιού. Σε καθαρά υπηρεσιακούς και όχι πολιτικούς λόγους απέδωσε εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς τιμή ένταξη του έργου για την ανάπλαση του Ροδινιού σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Ταρασλιάς, με αφορμή τις εχμές που άφησε ο αναπληρωτής δημάρχου Κώστας Χαλκιάς εναντίον της Περιφερειακής Αρχής για την απόρριψη της σχετικής πρότασης, ξεκαθάρισε ότι η διαχειριστική αρχή υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και λειτουργεί με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια βαθμολόγησης λόγω των περιορισμένων πόρων του ΕΣΠΑ. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απορρίψει στο παρελθόν ακόμα και έργα της ίδιας της περιφέρειας. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Δήμος Ρόδου είχε λάβει έγκαιρα τον πίνακα κατάταξης και είχε δικαίωμα ένστασης, ενώ κάλεσε τη Δημοτική Αρχή, αντί να αναζητά πολιτικούς υπαίτιους, να σηκώσει τα μανίκια για την καλύτερη προετοιμασία και ορίμανση των μελλοντικών μελετών. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το χρόνιο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Τέλειος Βονάκης ξεκαθάρισε ότι η αγανάκτηση του χωριού έχει φτάσει στα όρια της, καθώς οι καταστροφές στις περιουσίες και τις καλλιέργειες είναι καθημερινές. Οι κάτοικοι μάλιστα προειδοποιούν ανοιχτά με μαζικές μηνύσεις και νομικά μέτρα κατά των ασυνείδητων ιδιοκτητών, τονίζοντας πως η ανοχή τους έχει εξαντληθεί. Μετά τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Σαββάτου, η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου Κώστα Θωμά για την άμεση ενεργοποίηση συνεργειών περί συλλογής των ζώων. Η τοπική κοινωνία αναμένει να δει τις υποσχέσεις να γίνονται πράξη, ζητώντας παράλληλα άμεσες καταγραφές ζημιών, γρήγορες αποζημιώσεις και την αυστηρή επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων. Το μόνο που ζητάμε είναι να εφαρμοστούν οι κανόνες και να επιστρέψει η ηρεμία στο χωριό μας, κατέληξε ο κ. Βονάκης. Σε πλήρη αναδιοργάνωση του συγκοινωνιακού χάρτη προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης δρομολογείται διεθνής διαγωνισμός για πολυετή σύμβαση με στόλο 41 λεωφορείων. Το επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου τερματικού σταθμού με επικρατέστερο οικόπεδο, αυτό κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέες απευθείας γραμμές που θα συνδέουν την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού, όπως για παράδειγμα τη Λίνδο με τις Πεταλούδες, ώστε οι επιβάτες να μην μεταβαίνουν υποχρεωτικά στην πόλη της Ρόδου για μετεπιβίβαση. Ο νέος σχεδιασμός φέρνει μαζί του συστήματα τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτήριου, με τον κύριο Ασπράκη να στέλνει το μήνυμα ότι στόχος είναι λύσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα σε ένα νησί που συνεχώς μεγαλώνει. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα, θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ένα ακόμα παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας διεξάγεται σήμερα. Στη μία το μεσημέρι, στο Παραδείσιο, ο τοπικός Κλεάνθης θα υποδεχθεί την αναγέννηση ασφενδιού. Τη λειτουργία νέας σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA C, πρώτη φάση, ανακοίνωσε η ΕΠΣ 12 Νήσου. Η σχολή θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 21 Νοεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου, Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
7: Top FM 102,4.
8: Έχει να κάνει με το χρόνο που έχει μπροστά του. Έχει, το ξαναλέω, καθαρές εβδομάδες για να κάνει μια δουλειά και φαίνεται ότι την κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία από το ξεκίνημα της χρονιάς έχει αλλάξει 2-3 φορές. Είδαμε ένα ΠΑΟΚ στα μέτρα του Κωνσταντέλια, είδαμε ένα ΠΑΟΚ στα μέτρα διάφορων Ελλήνων διεθνών, στους οποίους στηρίχτηκε μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια πολύ ο Ιταλός, ο Χατζηδιάκος, ο Ζαφίρης, ο Πέλκας, πήραν πρωταγωνιστικούς ρόλους μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια, μαζί με τους παλιούς του ΠΑΟΚ, δηλαδή τον Ζίφκοβιτ σίγουρα. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τον νέο ΠΑΟΚ, αυτόν ο οποίος θα προκύψει στην πορεία. Είδαμε ένα δείγμα γραφής στο Αγρίνιο με παίκτες οι οποίοι τώρα μπήκαν, σιγά σιγά παίρνουν παιχνίδια, σιγά σιγά ενσωματώνονται και σιγά σιγά δείχνουν και τι ξέρουν, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτοί που, το ξαναλέω, που ήρθαν τελευταία, είναι και ο Ταχάλη που ήρθε, τραυματίστηκε, έμεινε έξω, τώρα αρχίζει να παίζει, χτύπησε βέβαια το παιδί, σε αυτόν η διακοπή θα κάνει σίγουρα καλό. Και είναι και τελείως διαφορετική περίπτωση του Παναθηναϊκού και του Νίστρο. Πρώτα απ' όλα γιατί ο Παναθηναϊκός είναι, νομίζω, η ομάδα που δεν ήθελε με τίποτα τη διακοπή. Νομίζω ο Νίστρο που θα ήθελε με τον Ολυμπιακό παίξει την Τετάρτη. Αύριο που λέει ο λόγος, όχι μετά από 20 μέρες. Γιατί έχει 5 νίκες στη σειρά, έχει momentum, έχει βρει έναν τρόπο να διαχειρίζεται τους πάρα πολλούς παίκτες που έχει στην διάθεσή του, δίνοντας στους μεσοεπιθετικούς πολύ χρόνο συμμετοχή ο Δανός, είτε ξεκινώντας τους, είτε βάζοντας τους στο παιχνίδι. Σχεδόν όλες οι αλλαγές που κάνει σε κάθε μάτς είναι, αφορούν ας πούμε μεσοεπιθετικούς, ακριβώς γιατί έχει πολλούς και γιατί πρέπει να τους έχει ευχαριστημένους. Εδώ δεν τίθεται θέμα ποιοι φύγανε, ποιοι μείνανε κτλ. Κτλ. Γιατί υπάρχει ένας τρόπος που είναι και πολύ κατανοητός και που τον έχει βρει ο προπονητής. Εδώ θα δούμε αν η διακοπή του κάνει κακό του Παναθηναϊκού, χαλώντας το momentum. Έχει συμβεί. Θυμάμαι για παράδειγμα τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς που διεκδίκησε το πρωτάθλημα, τη δεύτερη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, το 22-23 ήταν κάπου εκεί. Μια διακοπή του είχε κάνει μεγάλο κακό του Παναθηναϊκού. Μια προβλεπόμενη όμως διακοπή τότε, που ήταν η διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Δεν ξέρω πώς το θυμόσαστε. Τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων στο Μουντιάλ του Κατάρ. Όχι τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, δεν ξέρω εγώ, 3 εβδομάδες για να παίξουν η Nations League. Λοιπόν, οι προκριματικά άλλου τύπου. Αλλά τότε είχε διακοπεί το πρωτάθλημα για ένα μήνα, λόγω του Μουντιάλ του Κατάρ. Και εκείνη η διακοπή του Παναθηναϊκού που είχε ξεκινήσει με 12 νίκες σε 13 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, έχει μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό με το πέναλτι τότε του Άβυλα στον Ιωαννίδη στο τέλος. Λοιπόν, αυτή η διακοπή τον είχε μπλέξει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, που είχε κάνει τότε και ένα είδος μίνι προετοιμασία στην Κύπρο. Πολλά δεν είχαν πάει καλά εκεί γενικώς, και χάθηκε τότε ο ρυθμός ας πούμε που είχε βρει ο Παναθηναϊκός, και θυμάμαι μάλιστα ότι μετά την διακοπή είχε αρχίσει να πετά και βαθμούς σε παιχνίδια στα οποία περίμενες ότι θα τα καταφέρει, όχι δύσκολα αλλά εύκολα. Δεν είναι βέβαια ίδιες όλες οι ιστορίες. Δεν σημαίνει ότι κάθε διακοπή σε βγάζει από τα γράδα σου. Μπορεί να είναι και ευεργετική. Μπορεί να είναι και να βοηθήσει, γιατί κάθε διακοπή θέλω να πω ότι φέρνει και λίγο αποσυμπίεση γενικότερα. Αλλά όταν σου πάνε όλα καλά, όταν έχεις 5 νίκες σε 5 μάτς, δεν θέλεις διακοπές. Τουλάχιστον αυτό λέει η δική μου λογική.

Λοιπόν, ένας φίλος λέει κέντρο έχει. Λέει αίσθηση ποιο είναι η φίλη Τσικίνιο, Σα Φορτούνι, Μαρτίνς, μάλιστα. Ναι, ρε φίλε, αλλά δηλαδή θα παίξει με το Φίλι και τον Έση και το Σιπιόνι τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, που είναι το πρώτο παιχνίδι που έχει μετά τη διακοπή. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Μάλλον τον Φρόιλερ θέλει, μάλλον τον Μπουέρτα θέλει για αυτά τα μάτς. Έτσι, δεν ξέρω. Πάντως γενικά δεν είναι θέλω να πω, η διακοπή τόσο ευχάριστο πράγμα όσο περιγράφεται. Μπορεί να είναι καλή για άλλα πράγματα. Θέλω να πω για να γνωριστεί λίγο καλύτερα ο προπονητής με τους παίκτες που θα μένουν εδώ πέρα, να αποκτήσει καλύτερες σχέσεις, να καταλάβει και καλύτερα την ομάδα, θέλω να πω γενικότερα, να προσαρμοστεί στην Αθήνα. Όλα χρήσιμα είναι, αλλά μη συζητάμε τώρα για δουλειά που μπορεί να γίνει με ποδοσφαιριστές, όταν 15 από αυτούς και μάλιστα 7-8 βασικοί, μην πω περισσότεροι, λείπουν κιόλας. Λοιπόν, πώς λέει το τραγούδι, λέει, δεν ξέρω ποιο, πρέπει να πέρασε, πρέπει να ήταν προηγουμένος. Αν γινόταν ένα παγκόσμιο δημοψήφισμα για την κατάρρευση των εθνικών ομάδων, τι πιστεύεις ότι θα γινόταν, θα το είχαν όποιος το βάζει. Γιατί το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων αρέσει πάρα πολύ. Το Μουντιάλ έκανε υπερκέρδη και καταπληκτικές τηλεθεάσεις σε όλο τον κόσμο παρά τις περίεργες ώρες, και ήταν και θέμα συζήτησης παγκοσμίως για ένα ολόκληρο μήνα του Μουντιάλ το τελευταίο, και γι' αυτό και συζητάνε να το μεγαλώσουν κιόλας και να βάλουν περισσότερες εθνικές και να γίνεται ακόμα μεγαλύτερος ντόρος. Γενικώς οι εθνικές έχουν την γοητεία τους, όσο και αν καταλαβαίνω ότι το ενδιαφέρον, ας πούμε, των οπαδών, ειδικά των Ελλήνων, είναι για τις ομάδες τους και όχι τόσο για την εθνική μας.

Έχουμε break? Όχι, δεν έχουμε. Σιγά σιγά θα πάμε στο Γιώργο Τσακίρη και μπορούμε να κλείσουμε και λίγο πιο νωρίς με τον Γιώργο και να πούμε τα δικά μας στο φινάλε, αν ήταν και ωραία.

0: Λοιπόν, αυτό ισχύει για τις περισσότερες ομάδες. Όλοι έχουν απουσίες, έτσι είναι, το είπα και εγώ. Αλλά δεν έχουν όλες οι ομάδες καινούργιο προπονητή, όπως ο Ολυμπιακός που είναι 10 μέρες στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτό είναι η διαφορά και γι' αυτό και το συζητάμε. Ας πω μια ιδέα για το Μουντιάλ. Όλοι αναμείναν προγραμματικά το Μάιο και μετά τελική φάση Μουντιάλ τον Ιούνιο. Και μετά που λέει και ο Γκονσότο να πάμε όλοι διακοπές. Παρεπιπτόντως τον Γκονσότο τον είδα σε ένα βίντεο, είναι κούκλος. Ωραίος, πραγματικά. Κάπου τον πέτυχα και έλεγε, τον ρωτάγανε αν ήταν πέναλτι. Δεν ξέρω τώρα για ποιο πέναλτι ακριβώς, αλλά έκανε και πλάκα στον εαυτό του Γκονσότο. Από τους ωραιότερους τύπους που έχουν περάσει από την Ελλάδα γενικά. Έχουμε τον Γιώργο και μονολογό. Καλώς τον.
1: Και βέβαια. Ποιο να είσαι, από τέτοιο άλλο.
0: Ναι. Ποιο να είσαι. Αλλά δεν έχω παράπονο από σένα. Είσαι πάντα στις επάλξεις. Άλλους ψάχνουμε.
1: Έτσι, ισχύει αυτό. Ναι, στην ΑΕΚ, όπως αντιλαμβάνεις, υπάρχει αυτό το τελικό, να πω, θέλω να πιστεύω. Ήταν ΑΕΚ με ξεκαθαρίσματα, όχι με ουσιαστικά με. Μέσα αλλά και ξεκαθαρίζοντας.
0: Εννοείται να ανακοινωθεί.
1: Αφενός εννοώ την διευκρίνηση από τον διευκρινήσει ΠΑΕΑΚ, τον Τζατάλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο με ανάρτησή του στα social media στο γεγονός ότι δεν υπόθηκε ποτέ η ΑΤΑΚΑ. Βέβαια το διευκρίνησε και από τον Βόλο και τον Μπέο, να είμαι ειλικρινής, ότι δεν υπόθηκε ποτέ, δεν υπάρχει πέναλτι. Ωστόσο, από τον Νίκολιτς δηλαδή στον Μπέο, στη σύντομη συνομιλία του, που είχαν οι δύο άντρες, λίγο πριν πάει στο συνέντευξη που γίνεται αυτό το σκύλι που λέει ο Μπέο με τον Νίκολιτς. Και βέβαια δεν υπάρχει, είναι ανακριβές εντελώς και ψευδές αυτό που είπε, ότι είπε ότι είδε τη φάση και ότι δεν ήταν απέναντι. Αντιθέτως, ο κόουτς, όπως το είπε και όλα στη συνέντευξη.
0: Αφού μετά αυτό ξεκίνησε η συνέντευξη, που λέγοντας ότι το είδα στο αποδυτήριο και ήταν απέναντι.
1: Ακριβώς. Το λέω αυτό γιατί το υποστήριξε και ο ίδιος ο κ. Μπέος. Αυτό το κομμάτι ξαναλέω, γιατί δεν υπάρχει αναφορά του στο Μέτροσπορ, αν δεν κάνω λάθος, για να μην. Να αποδείξουμε και που τα λένε οι άνθρωποι. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι του είπε, φέρεται να του είπε ο coach ότι δεν το είδε.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω δει ακόμα. Οπότε αυτό δεν ισχύει, το είχε δει και γι' αυτό και άλλωστε το είπε στην συνέντευξη. Από εκεί πέρα υπήρξε και αυτή η ανακοίνωση που αφορά νομίζω και το Μπέο και τις, τα κρέα.
0: Νομίζω αφορά λίγο πολύ όλους από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αλλά και όλο δηλαδή, το σύστημα, ναι, το οποίο έκανε ένα. Έκανε μια επίθεση πρωτοφανή, θα πω εγώ, γιατί εντάξει δεν είναι η πρώτη ομάδα που για κάποιοι μπορεί να πήρε κάποιο σφύριγμα, για μένα δεν, αλλά οκ, okay, αυτό είναι απόψη και η απόψη είναι σεβαστός όλων. Αλλά τέτοια αντιμετώπιση είναι αλήθεια ότι είναι σε πρώτη φορά που το διαπιστώνουμε φέτος, ενώ έχουν υπάρξει.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό έκανε μεγάλη φασαρία. Ο ΠΑΟΚ πήρε με ζήτησε και πήρε τα ηχογραφημένα των συνομιλιών.
1: Μόνο ΠΑΟΚ τα έκανε επισήμως. Ναι. Επισήμως. Η ΑΕΚ δεν αναφέρεται επίσημα σε κάποιον. Ξέρεις ομάδα, ας πούμε, που να αντέδρασε ο Βόλος. Είναι λογικό να αντέδρασε ο Μπέος, για παράδειγμα. Είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως είχε μια θύελλα επικοινωνιακής.
0: Καλά, αυτό πάντα έτσι γίνεται.
1: Προπαγάνδας για μένα.
0: Συντάσσονται όλοι στη. Στην,
1: εγώ το ξαναπεί, Αντώνη, η ΑΕΚ δεν έχει τη δυναμική που έχουν οι άλλοι τρεις και το ξέρουμε, έτσι, είναι πασφανές αυτό. Ειδικά στα ΜΜΕ εννοώ, δεν ελέγχει κάποιο και δεν μπορεί να έχει την ίδια κοινωνιακή αντιμετώπιση. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αλλά είναι αλήθεια ότι όταν γίνεται κάτι στην ΑΕΚ γίνεται επί 10. Άλλους, δηλαδή.
0: Εγώ νομίζω ότι τώρα φούσκωσε λίγο η ιστορία, γιατί και όσοι κάνουν κριτικές καθηγητές διαιτησίας και τα λοιπά, όλοι αυτοί, άλλοι και δεν είναι και όλοι καθηγητές, έτσι. Μάλλον δεν κάνεις καθηγητής πια. Κανένας δεν είναι καθηγητής πια. Κάποτε ήταν καθηγητές. Λοιπόν, όλοι είπαν ότι δεν είναι πέναλτι. Αυτό δημιούργησε μετά ένα, ξέρεις, ένα ντόμινο effect, ας πούμε, ότι όλοι.
1: Ναι, απλά ρε παιδί μου, επειδή έχω διαβάσει όλους, και σε όλες τις συνθήκες, ξέρεις πολύ καλά, γι' αυτό εγώ ποτέ δεν αναφέρομαι σε καθηγητή διαιτητή, τι λένε, το έχουμε κάνει πολλά χρόνια μαζί και το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω γι' αυτό ακριβώς λόγω, γιατί όποτε με βολεύει θα λέω αν είπε είναι πέναλτι, οπότε δεν με βολεύει θα λέω δεν με ενδιαφέρει τι είπε.
0: Σωστό.
1: Όπως και γίνεται κατά κόρον και γελάω, δηλαδή δύο εβδομάδες μετά όλοι λένε, τα είπαν όλοι.
0: Είναι από τις περιπτώσεις.
1: Και λέγατε ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα τι λέει η Οδύνα. Τι βλέπουν τα μάτια μου, έτσι λένε.
0: Ξέρεις, είναι από τις περιπτώσεις που όλοι συμφωνήσανε, ενώ δεν συμφωνήσανε στη φάση του Μάνταλου. Κατάλαβες,
1: με το χέρι,
0: για το χέρι,
1: είναι πασφανές για μένα, αλλά και πάλι σου λέω, και αυτό μου δείχνει διάθεση και πρόθεση.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο, μωρέ, ότι τα μέσα γενικά προβάλλουν πάρα πολύ, ξέρεις, απόψεις οι οποίες σηκώνουν κουβέντα. Δηλαδή τώρα βλέπω παντού Τι είπε ο Ντέμις για την φάση αυτή? Ο Ντέμις δεν έχει μιλήσει μόνο για τη φάση αυτή, έχει μιλήσει και για τη φάση του Μένταλ και λέει ότι είναι χέρι.
1: Το πρώτο αλλά... που είπε είναι ότι έχει προηγηθεί χέρι που καθαρό στο πέναλτι. Αλλά δεν πρώτο και πάρει και κακό δεν το πήρε. Αυτό λέει το πρώτο.
0: Αλλά δεν στέκονται στο τύπο για τον Μένταλ, στέκονται στο τι λέει για τη φάση.
1: Ενώ και σε αυτή τη φάση που είπε για τον Γιώβιτς, δεν είπε ότι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, οι τέτοια έχουν δοθεί.
0: Είπε ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα πέναλτι.
1: Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα πέναλτι. Αλλά έχουν δοθεί σε πάρα πολλές ομάδες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, απομονώνουμε πάντα τάκες. Εντάξει, είναι και λίγο. Το ξέρεις το έργο.
0: Εντάξει, μωρέ, απομονώνουμε σίγουρα, αλλά και το δεν μου αρέσει γιατί έχουν δοθεί. Κατά βάση σημαίνει ότι δεν είναι πέναλτι, νομίζω, όταν το λέει κάποιος. Δηλαδή,
1: δεν θα το δει αυτός. Το καταλαβαίνω και αυτό. Εγώ μας είπα και πριν.
0: Α, και ο Ντέμις, δηλαδή, γιατί να πει δεν είναι πέναλτι, αφού το ξεφωνητό μετά τον βρίζει όλη η γη, να πούμε. Δηλαδή, ό,τι λες χρησιμοποιείται εναντίον σου. Ψάχνεις μια ωραία φράση, την βάζεις και την παίρνει.
1: Εντάξει, ο Ντέμις έχει πάντα όμως τη δύναμη της άποψής του και να μην και καλά το κάνει.
0: Ναι, ωραία, έχει τη δύναμη της άποψής του, αλλά βαριέσαι κιόλα.
1: Για μένα είναι αυτό που είπε πολύ σωστά και έχει μεγαλύτερη αξία. Το πέναλτι που ζητάει και είναι Μάρση για παράδειγμα του Μεντίλ, το χέρι του Μεντίλ στο Μάνταλ. Ναι. Είναι πολύ περίεργο από αυτό το πέναλτι που γίνεται τελικά.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνω. Οπότε δεν γίνεται το πώς περνάς, σαν να μην υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και επειδή σε βολεύει, γιατί το πλάνο δεν είναι διαφορετικό για σένα. Ενώ φαίνεται ότι και το χέρι κινείται και η μπάλα φεύγει ψηλά για να πηγαίνει προς την αιστεία έστω. Δεν έδωσε την γκολ.
0: Επειδή τον αναφέραμε, ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε ότι παραποιήθηκαν τα λόγια του.
1: Ναι, με αυτό μια είναι ανάρτηση η οποία παραποιήθηκε, έγινε. Παραποιήθηκε, είπε αυτό που αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά το κομμάτι του είπε ότι δεν είναι πέναλτι. Γιατί το πήραν αυτό χθες μέσα κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα και το έκαναν Μπέος, μου είπε ο Νίκολιτς, δεν είναι πέναλτι. Δεν έχει υποθεί αυτό και το ξεκαθάρισε, γι' αυτό το είπα πριν, η πλευρά του Βόλου και ο Μπέος, το ξεκαθάρισε και είπε ότι δεν έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα, αυτό που είπα εγώ είναι πλα μπλα μπλα το συγκεκριμένο, δηλαδή ότι μου είπε ότι δεν έχω δει τη φάση. Όμως, επαναλαμβάνω, τη φάση και την είχε δει και ήταν πριν πάει στη συνέντευξή του και του μίλησε. Γι' αυτό και πολύ σωστά τοποθετήθηκε και ο Τάσος Τσατάλης, που επίσης φαίνεται και στο πλάνο είναι ακριβώς
0: δίπλα και ακούει
1: τα πάντα. Ναι, ακούει τα πάντα. Από εκεί πέρα να πούμε για το ότι ολοκληρώθηκε το τυπικό. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν μείνει τα τυπικά. Τώρα βγήκε κιόλας από τον Καζέτα, αν δεν κάνω λάθος, για την συμφωνία Τσάεκ. 4 χρόνια θα είναι κάπιτα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα με ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 48 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο deal, αλλά είμαστε σε αυτή την εποχή των μεγαλύτερων deal στα τηλεοπτικά, όπως ξέρεις, για όλες τις ομάδες, δεν θα είναι μόνο για την ΑΕΚ, τετραετούς διάρκειας.
0: Και έρθετε τώρα που γυρίζει, λέω
1: εγώ.
0: Γιατί αυτές οι εποχές έρχονται και παρέρχονται.
1: Δηλαδή, δεν το έχουμε ξαναζήσει αλήθεια.
0: Ακριβώς πολλές
1: φορές. Το έχουμε ξαναζήσει με αλφα digital και τέτοια.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ναι. Με πολλά πράγματα και αλήθεια είναι ότι ναι. Εκτιμώ όμως ότι εντάξει, σωστά ανεβαίνει η πίτα γιατί δεν ήταν. Αν συγκρίνουμε δηλαδή με τα τοπικά μας, γύρω μας. Δεν λέω να πας να δεις Premier League που είναι τρελά τα ποσά. Αν δούμε γύρω-γύρω και σε αυτή την πρώτη δεκάδα να το πω των ομάδων στο ranking, νομίζω ότι έπρεπε να γίνει σημαντική αύξηση των εσόδων στις ομάδες από το τηλεοπτικό τους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ζήτηση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν δει κανείς και τις αγροματικότητες που κάνει ο Sky που μεταδίδει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού live, θα το καταλάβει αυτό.
1: Θα το καταλάβει, θα το μπερδώσει 100% ακριβώς.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, οπότε είναι μια καλή στιγμή για
1: τις ομάδες. Είναι και καλό να υπάρχει.
0: Φυσικά καλό
1: είναι να υπάρχει.
0: Καλό είναι. Και για εμάς, για όλους είναι καλό.
1: Και αυτό αναδεικνύει και το πόσο πιο ανταγωνιστικό έχει γίνει το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έχει πολύ σημασία και αυτό. Και τέλος να πω ότι βρέθηκε στην Σερβία ο coach, έδωσε και έκανε και ένα podcast, θα μιλήσει και εκεί σε ένα ξαναδοχείο. Θυμίζω ότι μέχρι την Παρασκευή, και την Παρασκευή εκεί, ΟΦΙΑΕΚ. Θα πάνε Σαββάτο για προπόνηση και την Ομαύρη. Έχει να κάνει και με διάλεξη ένα σεμινάριο ο coach από ό,τι ξέρω στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Μίλησε εκεί και αναφέρθηκε και στην Άξον Αριάγκα για παράδειγμα. Αναφέρθηκε και στον Κόιζεκ και μένουμε σε αυτό γιατί είπε ότι αν θα έπαιρνε ένα παίχτη ας πούμε από την Παρτίζαν και έπαιρνε από κάποιον, είπε ένα νεαρό, σκοπίμως βέβαια για να μην δημιουργήσει εντυπώσεις, έναν 20χρονο επιθετικό από την Αυστρία με ύψος 1,95. Ο οποίος όντως έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και στοιχεία, αλλά δεν είναι ότι η ΑΕΚ πηγαίνει για αυτόν τον παίκτη. Έτσι το λέω, γιατί είναι λογικό όταν ο προπονητής αναφέρεται να νομίζουμε ότι έχει κάνει αυτή τη στόχευση. Όπως είναι λογικό να θεωρούμε ότι από τη στιγμή που έκανε τις δηλώσεις, το είπαμε και χθες μαζί, είναι πιθανό ή ανοιχτό να γίνει μια ακόμα ας πούμε αναζήτηση για δεξιμπάκ. Επειδή όμως ξέρουμε τις λίστες, εγώ λέω ότι Δύσκολο είναι. Mm-hmm. Το αφήνουμε ανοιχτό επειδή το είπε ο κότς, αλλά δεν το βλέπω πολύ εφικτό.
0: Μια ερώτηση.
1: Μπορείς όμως αυτό να σημαίνει κάτι.
0: Ψιλοάσχετη με ό,τι συζητάγαμε, αλλά εγώ αυτά σέβομαι, γιατί ρωτάει ένας κάτοχος διαρκές εισιτήριου. Mm-hmm. Αν έχουν προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, παρόλο που δεν έχουν πάρει το ευρωπαϊκό πακέτο εισιτήριων, οι κάτοχοι των διαρκές για το πρωτάθλημα.
1: Αυτό θα βγει, θα το γνωστοποιήσει με ανακοίνωση στη διάθεση των τελευταίων εισιτήριων. Νομίζω ότι είχαν μια μέρα. Δεν θυμάμαι 100%.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό πρέπει να το δει όταν θα βγουν και τις City.
0: Έγινε.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι ένα μικρό προβάδισμα το έχουν αυτοί που έχουν παρουσία περισσότερη στα εκτός έδρας μάτς ευρωπαϊκά τσάι.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία, καλημέρα.
1: Γιατί είναι πολύ σωστό κριτήριο αυτό, έτσι. Όταν
0: είναι ένα κριτήριο.
1: Οπότε πρέπει να ανταμείβεσαι τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Αν έχεις πάει, ας πούμε, σε όλα τα ευρωπαϊκά μάτς ΣΑΕΚ τα τελευταία δύο χρόνια, είναι δυνατόν να μην έχεις προτεραιότητα. Για μένα δεν είναι. Απαγορεύεται να μην έχεις.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω. Αυτό κρατάνε λίστες τώρα, πώς μπορεί να το αποδείξεις, αλλά προφανώς.
1: Ναι, καλά, το έχουν. Από τα εισιτήρια. Έχουν τα mail και τα εισιτήρια όλα.
0: Ναι.
1: Δεν διαγράφονται αυτά.
0: Όχι, το λέω γιατί έχω κάτι φίλους που είχαν πάει στο Τσέλι, παραδείγματος χάρη, αλλά δεν είχαν πάρει από την ΑΕΚ. Είχαν πάρει εισιτήρια από εκεί. Αυτό το
1: Τσέλι. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αλλά αυτοί είμαι σίγουροι ότι έχουν και ευρωπαϊκό πακέτο εισιτηρίων και πακέτο κανονικό.
1: Και πακέτο κανονικό και προτεραιότητα και connection για να βρουν.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να πω τα βασικά του φινάλε. Ότι αν είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συν ένα καφέ, ρόφημα, τσάι, οτιδήποτε στο Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Μπορεί να το απολαύσεις αυτό το ένα συν ένα κατεβάζοντας το παντού, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Νόβα, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr εν προκειμένου. Ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κ. Χονδροθύμης, ο κ. Αντίπας και ο κ. Δεσίλας, φυσικά με τους ακροατές και τις τοποθετήσεις με ανοιχτές γραμμές. Αφού σας πω αύριο για καμιά σειρά που με ρωτάτε εδώ πέρα. Σήμερα είχαμε ποδοσφαιρικά, αύριο θα έχουμε πώς το λένε, ελεύθερο θέμα. Την Πέμπτη δεν θα έχουμε εκπομπή, θα έχει επίθεση από τα μπακ γενικότερα. Έχω ρεπό. Είμαι και εγώ σε τις ομάδες. Φεύγω για, πώς το λένε, για πώς το λένε ακριβώς. Δεν το λένε διακοπές, κάπως αλλιώς το λένε. Άδεια από τη σημαία. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Για τον κύριο Πανούτσο παίρνω καθημερινά πάρα πολλά μηνύματα. Με συγκινείται. Του στεκόμαστε, του συμπαραστακόμαστε, του στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Όταν έχουμε κάτι καλό θα σας το πω γενικώς. Αλλά δεν θέλω να συζητάμε αυτό στον αέρα. Δεν είναι, καταλαβαίνετε, και για τους ανθρώπους του κτλ. Ότι καλύτερο να λέγονται δημόσια λεπτομέρειες για τη μάχη που δίνει στον Ευαγγελισμό που βρίσκεται εδώ και δύο μήνες. Πάμε παρακάτω. Καλή

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
8: Πρωινή προπόνηση είχε σήμερα το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το χθεσινό ρεπό. Παραμένει στη Θεσσαλονίκη και δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε από το πρόσφατο μάτς των Κίτρινων με τον Ηρακλή. Ανεβάζει στροφές τον Παναθηναϊκό άκτορο ο Ρογκαβόπουλος που έχει ελπίδες να προλάβει την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Παρίς στο Telecom Center. Πιθανότατα αύριο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Νάν, ο οποίος θα επανεξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του Τριφυλιού. Παυλαία σήμερα στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 4 με την αναμέτρηση Άρης Μπαχτσέσεχιρ, ενώ στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον, κάλυψη και των δύο αγώνων από Sky Hybrid. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης, με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την 21χρονη Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Πρώτο σερβίς περίπου στις 3.30 μετάδοση από Nova Sports 6. Η απόκτηση του Ζαν Μοντέρο από τον Ολυμπιακό ψηφίστηκε από τους GM της EuroLeague μεταγραφή της σεζόν σε ψηφοφορία του Basket News. Πιο ενισχυμένη ομάδα η Φενέρμπαχτσε, μεγαλύτερη έκπληξη μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν στην Ανατολού Εφές και προσθήκη που μπορεί να αποδειχθεί η πιο κομβική αυτή του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Κοντά στον Ντάνι Καρβαχάλ φέρεται να βρίσκεται η PSV Eindhoven. Όπως γράφουν στην Ολλανδία, υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και ο ηλικίας 34 ετών ακραίος αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από τη Real Madrid θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
9: Win Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2. Σταύρος Κονδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Λασχάρης, Χριστόγουλ στον ήχο, Γιώργος Πετρίδης.
2: Έχουμε πολύ καιρό, Γιώργος, έχουμε χάρη. Έχουμε πολύ καιρό.
0: Όντως, Γιώργος Πετρίδης.
2: Βράδυ, το βλέπαμε περισσότερο.
0: Στην παραγωγή. Ανοιχτές οι γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Το νου σας με τη βροχή.
1: Μπράβο. Το ντάλα μεσημέρι.
0: Τι μεσημέρι.
1: Μπάλα,
0: όχι,
1: μπάλα μεσημέρι. Αφήστε τον ντάλα. Μόνο τον μπάλα πια.
0: Ναι. Εντάξει, και νου σας με τη βροχή. Στους δρόμους γίνεται ένας χαμός.
2: Έριξε πολύ, ναι. Και μόνο που σκέφτομαι.
0: Το γύρνα, ε.
2: Την Οδύσσια στον Κηφισό. Δεν έχει να. Ένα δωματιάκι εδώ να την πέφτεις 2 ώρες, 3.
1: Φίλε, υπάρχουν δίπλα ξενοδοχεία.
2: Τα έχω ξανασυστήσει. Δεν θα πάω στο. Μα τι θα πάω να πάω στον Πρίαμο να κάνω τι.
1: Φίλε, να κοιμηθείς 2 ώρες, 3.
2: Μπα θα μου πάρουν τα αυτιά. Δεν νομίζω.
0: Ηρέμησε.
2: Έχει φασαρία, αυτό λέω ρε παιδί.
1: Θα υπάρχει, έχω μόνο εσύ υποθέτω.
2: Δεν ξέρω. Ούτε εγώ δεν τον έχω επισκεφτεί.
0: Μέρη αλήθεια.
2: Σκληρή.
1: Ναι, ότι 2 συζητάμε. Ο τρίτος αγνοείται.
0: Τίποτα. Εγώ τα λέω.
2: Ο τρίτος κάνει την πάπια.
1: Όχι, και καλά κάνει την πάπια. Μα τη λέει και μετά.
0: Ναι, πάντων, τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά.
1: Εμένα δεν με πιέσε βροχή με το που πάρκαρα ξαναβρέχει.
0: Εγώ με το που πάρκαρα εδώ. Αλλά περίμενα. Όχι, πάρκαρα ήμουν στα μάξι.
1: Α, και σε πιέσε βροχή.
0: Όταν βγήκα στο κάρπετ. Ήμουν το αμάξι με βροχή.
1: Όχι, εγώ πήγα νωρίτερα. Έχουν αρχίσει οι στραπές και βροντές όσο είμαι στη διαδρομή. Παρκάρω και με το που μπαίνω εδώ στο κτίριο.
0: Ναι.
1: Βλέπω έξω το παράθυρο τη πρώτη σταγόνα. Οπότε μια χαρά. Αύρεχτο.
2: Με έπιασε στην Αθηνά.
0: Ναι.
1: Όχι.
2: Όχι, όλο.
1: Ναι, αυτό λέω. Οπότε δεν είναι δύσκολο.
2: Έχω στεγνώσει πάνω μου. 8 μέρες άδεια βλέπω.
0: Ναι.
1: Κάνει κάτι ψεύτο τέτοιο. Στην άγνωση δεν έχει ρίγκο τώρα και τέτοια.
2: Αυτό δεν είναι ψεύτο τέτοιο.
1: Να ξέρεις. Γίνεται.
0: Λοιπόν, δηλαδή θα πρέπει να πούμε
2: 79-283-4-5.
1: Και μην μιλάτε μας, ναι.
2: Τα ξέρω τα τηλέφωνα, ρε κύριε.
0: Εντάξει, να μην τα πούμε κάποιοι. Μην τα θυμούνται. Θα τα ζητήσουμε όλα, εντάξει, ήρεμα, πράγματα.
2: 95-79-283-4-5.
1: Τα ξέρουν τα τηλέφωνα, Ηρακλή.
0: Εντάξει, πες εκεί. Πρωτάθλημα δεν έχει.
1: Δεν έχει πολλά τώρα. Μπαίνουμε σε ταμπακιάδα.
0: Μπαίνουμε στα Μπακιάδα, εθνική ομάδα, μπαίνουμε σε Ευρωλίγκα.
1: Παιδιά, εθνική ομάδα.
0: Στα τηλεοπτικά περιμένουμε να θα γίνει. Α, συζήτηση.
2: Μισό λεπτό να ευλογήσω για τα γένια που έχω ξηρίσει.
0: Ναι.
2: Δεν σας άρεσαν οι Σουηδίες.
1: Τι ήρθαν, δεν τα κοίταξα καν.
0: Δεν είδα και εγώ καθόλου.
1: Τι ήρθαν,
0: μετά από το πρωί.
2: Δεν σας άρεσαν.
1: Είπαμε ότι δεν μας άρεσαν. Είπαμε ότι δεν ξέρουμε εμείς.
2: Ήθελε τα άλλα τα πρωταθλήματα, τα κυριλέ.
1: Ναι, 2 στα 3 στα ελληνικά. Από εδώ πάνω από 2.
2: Απένα δεν ήταν πάνω από 2, ήταν 6 κάτι.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Ωραία, τι δεν κατάλαβα. Μπράβο.
2: Και μάλιστα και τα over 2,5 ήταν over 4,5.
0: Όχι.
1: Αέρα, να μην έχουμε και κανένα άγχο.
2: Βροχή τα γκολ.
0: Ναι.
1: Έχει και μελετήσει και για σήμερα.
2: Σήμερα έχει πρώτα απ' όλα έχει πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Τι έχει,
2: League Trophy.
1: Ωoo.
2: Αυτά δεν τα ξέρω.
1: Τα ξέρω, Αγγλία.
2: Ναι, League Trophy. Και πάντα παίζουμε τη Σάντερ 21 των μεγάλων ομάδων.
1: Συνήθω αυτέ χάνουν όμω. Αλλά δέχονται γκολ πολλά.
2: Δεν με απασχολεί.
1: Αυτό λέω.
2: Ας τα κάνουν περήφανοι.
1: Είδες ότι τα ξέρω.
2: Ναι. Απλά αυτό είναι μη κολλήσει. Άμα κολλήσει, κόλλησε. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Πρέπει να ανοίξει.
0: Ναι.
1: Και Σκωτία έχει αρκετά. Οπα. Μόνο Βρετανία θα κινηθεί λίγο το πραγματάκι.
2: Αύριο δεν θα έχει τίποτα, στο λέω εγώ.
1: Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Λέμε τώρα εβδομάδα εθνικών κτλ. Τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Είναι θελκτικά τα παιχνίδια που ακολουθούν για την εθνική μας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι άλλο να παίζει τώρα με Σερβία, με Γερμανία, μετά με Ολλανδία κτλ. Και άλλο να παίζει.
0: Είναι ματσάρι.
1: Ναι, με Μολδαβίες, με Λιχτενστάιν. Γιατί με κοιτάς έτσι.
2: Γιατί εγώ ανήκω στην κατηγορία.
0: Ο Ηρακλής δεν πρόκειται να το δει, δεν πάει να παίζουμε. Τι να σου πω τώρα.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Δεν μιλάω τώρα.
2: Μπορεί
1: για το
2: να το δει.
1: Κοίτα, κάποια. Γενικά μιλάμε.
0: Δεν βλέπει Ηρακλή.
2: Δεν βλέπω. Δεν βλέπω.
0: Δηλαδή, τον απασχολεί. Το έχει πει ο άνθρωπος, το έχει δηλώσει. Δεν. Εντάξει.
2: Α πούμε. Είμαι τη γενιά.
1: Ναι.
2: Που η Παραθυνιακή ήθελε να βάζει γκολ ο Σαραβάκος, η Αεξίδες ο Μαύρος και ο Αναστόπουλος.
1: Αυτό.
2: Αυτή τη γενιά. Όχι, δεν είναι γενιά.
1: Αυτή είναι νοοτροπία.
2: Νοοτροπία και γενιά.
1: Ίδια γενιά. Είμαστε σχεδόν και εγώ δεν είχα.
0: Δεν ήταν όλοι. Μωρέ, καλά σου λέει.
1: Εντάξει,
0: ήταν κάποιοι. Θυμάμαι εγώ πιο μετά έπαιζε.
2: Και ξέρει τι κοίταζα. Πιτσιρικά. Το άσου πλέον.
1: Πόσο σπίτι έπρεπε να
2: πιτσιρικά. Ότι έχουμε να είχαμε ένα περισσότερο.
1: Πόσο σίγουρα. Το έβλεπε και ανταγωνιστικά, όχι απλά για να, για να σχολιάσει.
2: Ήθελα να έχουμε το ένα περισσότερο.
0: Να ακούω τώρα.
2: Τι θα σα πω ψέματα.
1: Όχι, μην πει ψέματα. Εμεί δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, να κρίνουμε αυτή τη στάση.
2: Προφανώ να με κρίνουμε.
0: Μου θυμίζει όταν έπαιζε μια φορά εθνική τέλη 90 στο Χαριλάου.
2: Στο Χαριλάου.
0: Ναι. Και είχαν μαζευτεί οι Αριανοί.
2: Ναι.
0: Σουπεράδε εκεί στο πέταλο.
2: Ναι.
0: Και δεν φωνάζανε Ελλάδα βάλει ένα γκολ. Φωνάζανε Χαριστέα βάλει ένα γκολ. Αυτό μου θυμίζει.
2: Αυτό ήταν σεντερφόρ.
0: Ναι.
2: Τέλη 90.
0: Τέλη 90, ναι.
2: Και έπαιζε ο Χαριστέας.
1: Χαριστέας, προφανώς.
0: Ναι, ναι, όταν έπαιζε στον Άρη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω εγώ, πριν πάμε στο διάλειμμα μας, ότι ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά. Εντάξει, φίλε.
0: Ναι, ναι, γενικώς.
1: Όχι, θα πω άλλο, επειδή με...
0: Επειδή βρήκες μέρα της τώρα με τον ήλιο.
1: Αυτό έκανα, ωραία. Λοιπόν, δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται. Δεν χρειάζεται το ΚΟΑΤ. Γενικά το ΕΛΑΣΤΟΦΛΕΞ ST από την ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ για μόνο στη ταράτσα είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων, σπάνιο προσών και προϊόν.
0: Μάλιστα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βίγαν εθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε σε εσάς λοιπόν.
1: Χαίρετε. Γεια σας, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έλα, Ημιτός.
2: Τι έγινε, παλικάρια, που καταλάβατε. Ρε, να κλείσει τρελό, αγόρι.
3: Τρελό, και τρυφερό.
2: Τι έγινε, παιδιά, καλά είστε.
1: Καλά, φίλε.
2: Τώρα παίζω, έχω πάρει τη Ρώμα.
3: Έτσι.
2: Έχω πάρει τη Ρώμα, λέω.
3: Ναι, ναι.
2: Τι άρρωση ομάδα είναι αυτή, φίλε.
3: Σε FIFA ή σε football manager?
1: FIFA παίζει.
2: Για FIFA, για FIFA.
3: Α, για FIFA, συγγνώμη, Γιώνης.
2: Είναι... Δηλαδή αυτές οι εμφανίσεις που έχει, ρε παιδί μου, ανέκαθεν, μου άρεσαν πάντα.
3: Ναι.
2: Αυτό το πορτοκαλί, το τρελό, ξέρεις, ωραίο, το... Είναι ωραία ομάδα, ρε παιδί μου. Όπως και Τσάικ, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ξέρεις. Τσάικ μου άρεσε το με τον Αϊτό, πλάγια.
3: Ναι.
0: Καλά, και είναι το Φαναλάρα. Ίσως η ωραία τρελή, η Φαναλάρα είναι εκείς ομάδος.
1: Μέσα 90.
2: Θα βάλετε τα quiz μια φορά τις φανέλες που αρέσουν στο καθένα μας.
1: Τα έχουμε κάνει,
3: τα έχουμε κάνει.
2: Α, τα έχετε κάνει.
1: Ναι, αμέ.
3: Με φανέλες.
2: Δεν το ξέρα. Τι θέλω να πω. Γιονύση, επειδή δεν τα είπαμε τώρα μέσα στην εβδομάδα που είναι για τον Παναθηναϊκό, καλά πάμε, έτσι.
1: Μέχρι στιγμής.
2: Μέχρι στιγμής καλά πάμε. Μετά τη διακοπή που έχουμε τον Ολυμπιακό, τι να πω, άμα περάσουμε και τον Ολυμπιακό, φίλε.
1: Δεν είναι αυτό, άλλο παιχνίδι, τελείως.
2: Ναι, είναι άλλο παιχνίδι. Δηλαδή όλα μπορεί να γίνει. Από χ μέχρι λόγια, από διπλό μέχρι και εγώ δεν ξέρω. Είναι παιχνίδι που είναι ιδιαίτερο. Ας κερδίσω καλύτερο, τι λες εσύ, Ηρακλή.
3: Σε τι πράγμα, ρε φίλε.
2: Όχι,
3: πού στο ντέρμπι μετά.
2: Ναι, ναι.
3: Να κερδίσω καλύτερο. Καθένας θέλει να κερδίσει ομάδα του.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν το κρύβουμε.
3: Πολύ Μονακό την έχουμε δει, βλέπω.
0: Φίλε, σήμερα. Έχουμε επίπεδο, εδώ σαν εκπομπή. Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
3: Ναι.
4: Με ακούτε?
3: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα σας. Πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή σας.
3: Να είσαι καλά, φίλε. Το όνομά σου?
4: Ετής να είστε καλά. Γιώργο με λέει. Αυτή τη στιγμή τυχαίνει και είμαι οδηγός και αυτό σας ακούω καθημερινά από την εκπομπή του κυρίου Τσουβέλα μέχρι και σε εσάς.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Απλά θέλω να κάνω δύο ερωτησούλες και θα σας κλείσω γρήγορα.
3: Ναι.
4: Για να μην σας καθυστερώ κιόλας και τρώω χρόνο. Πρώτα απ' όλα, τον Μάνταλο τον έχουν καλέσει στην Εθνική?
3: Νομίζω πως όχι. Αλλά δεν...
4: Α, δεν τον έχει καλέσει.
3: Θα το δούμε και όλα.
4: Δεν τον έχει καλέσει,
3: Ένα λεπτάκι.
1: Ποιο λες, το Μάνταλο?
4: Ναι.
1: Για δείτε λίγο τις κλήσεις έχουμε μπροστά μας.
3: Α, μπροστά μας δεν τις έχουμε.
0: Θα τις βρούμε. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση.
4: Επειδή δεν άκουσα καλά, τον έχουν καλέσει.
1: Τώρα θα το βρω. Άσο, θα το βρω εγώ. Κλήσεις.
4: Η δεύτερη ερώτηση είναι αν τον έχουν καλέσει, γιατί δεν τα γνωρίζω πολύ καλά τα δημοσιογραφικά, ούτε μέσα από τις ομάδες. Το πρωί και ο κύριος Καρπετόπουλος και ο κύριος Τσόχος τρογόντουσαν εκεί, λέγανε ποιος θα παίξει πίσω από τον επιθετικό.
3: Όχι, δεν είναι.
4: Και πώς και ο Κοστούλας και ο ένας και ο άλλος. Δηλαδή ο Μάνταλος τόσες μέρες βγήκαν ξαφνικά και λέγανε ότι είναι ο Μαραντόνα, τι έκανε, τι έρανε.
1: Καταρχάς δεν είπε κανείς ότι είναι ο Μαραντόνα. Δηλαδή για τον τι
3: ακούμε. Δεν ξέρω τι είσαι, ακούς τώρα σε
1: εμάς. Ποιος είπε για Μαραντόνα.
3: Εμείς δεν λέμε.
1: Δεύτερον δεν είναι
3: στις κλήσεις.
4: Δεν είναι στις κλήσεις της Εθνικής.
3: Όχι.
4: Οπότε πάρα πολύ καλά δεν τον αναφέρα, δεν το γνώριζα, γι' αυτό το ρώτησα. Mm-hmm. Γιατί ναι. Αν ήταν στη κλίση και δεν λέγανε ότι μπορεί να παίξει και ο Μάνταλος πίσω από τους επιθετικούς.
1: Ναι, προφανώς και μπορεί.
4: Είναι και το θέμα ότι είπα και ο κύριος Καρπετόπουλος το πρωί, έλεγε ποιος θα είναι ο αρχηγός, είπε τον Τζολάκη, είπε τον Τσιμίκα, είπε το Κουρμπέλι. Και έλεγα ρε παιδιά, ο Μάνταλος δεν είναι αρχηγός της Εθνικής, τι γίνεται.

0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Άκουσε με λίγο. Έχει δηλώσει ο Μάνταλος
2: ότι θα αποσυρθεί.
0: Ότι ολοκλήρωσε την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα επιλογής μόνο ο Γιωβάνοβιτς ή όχι. Έχει δηλώσει ο άνθρωπος ότι έκλεισε ο κύκλος του στην εθνική.
1: Α, έχει τελειώσει γενικά.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να το μάθω. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Αλλά εδώ και καιρό πάντως. Όχι δηλαδή πριν από 5 ή 10 μέρες.
2: Το Μάρτιο.
1: Α, δεν το ήξερα γι' αυτό. Ναι. Χίλια συγγνώμη παιδιά, γίνονται και λάθη.
2: Σιγά ρε αδερφέ. Πού είσαι τώρα εσύ που είσαι και φορτηγό. Κίνησε εκεί που
1: μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε πάντα καλά.
2: Λοιπόν, άντε να τις πούμε και τις κλήσεις τώρα μιας και... Βλαχοδήμος Μανδάς Τσολάκης, Μαυροπάνος Μιχαηλίδης, Ρέτσος Κουλιαράκης, Ντόι Σάλιακας, Βαγιανίδης Κυριακόπουλος, Τσιμίκας Ανδρούτσος, Ζαφύρης Τριάντης, Κουρμπέλης Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης Μασούρας, Κιζηρίδης Ιωαννίδης, Παυλίδης Δοβίκας, Τετέ και Κοστούλας.
0: Και μπροστά... Πολύ γεμάτο ρόστερ μπροστά. Ρόστερ, τέλος πάντων. Πολύ γεμάτη αποστολή.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μέσα αμυντικά και έχουμε ένα θεματάκι. Θα δούμε.
3: Για πάμε για παρακάτω, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέ, Κοστούλα.
0: Αυτό είναι μπροστά, σούπερ.
2: Στην Παναγία.
0: Μέσα αμυντικά σου λένε το ζήτημα.
2: Καλά, Παυλίδης θα πέσει κορυφή. Mm-hmm. Μπορεί να βάλει τον Κοστούλα από πίσω.
0: Μπορεί, όντως. Mm-hmm. Δηλαδή από τους υπόλοιπους επιθετικούς, αυτός που κουμπώνει καλύτερα για πίσω από τον επιθετικό είναι ο Κοστούλα. Χαίρετε.
2: Ποιο Τετέ μπορεί να το κάνει.
0: Πιο πλάγια νομίζω, στο εξτρέμ, όχι. Τέλος πάντων. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε παιδιά, καλά είστε.
0: Μια χαρούλα.
1: Λοιπόν, πάντως να απαντήσω στο φίλο προηγουμένως που είχε τη φανέλα αυτή με τον ΑΕΤΟ. Προσπάθησε η ΑΕΚ επί Μελισανίδη να ξανακάνει κάτι παρομοιότυπο και της το απαγορεύσε η UEFA, γιατί δεν αφήνει πλέον ολόκληρη τη φανέλα με το σήμα, κάτι για διαφημιστικούς λόγους, κάτι τέτοιο. Δεν επιτρέπεται γενικά, όχι μόνο στην ΑΕΚ, έτσι, άρα δεν θα ξαναβγεί. Απλώς το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να κάνετε κι εσείς, δεν είναι για τις φανέλες, θα σας βάλω ένα λίγο πιο δύσκολο. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να το κάνω.
0: Εξαρτάται, όχι.
1: Λοιπόν, το δίλημα θα είναι ποιος θα φύγει πιο γρήγορα και από ποιον. Τι εννοώ, Μονεμβασιώτης θα διώξει τον Ιταλό ή ο Φεραίρο το Σπαλέτη. Αυτά είναι, παιδιά, τα δύσκολα ερωτήματα.
2: Το έκανε δηλώσει πάντως που το στήριξε. Που είπε ότι είναι ο καλύτερος
1: προπονητής. Τον Σπαλέτη ή τον άλλον τον Ιταλό.
0: Το Ματσάρι.
2: Το Ματσάρι. Είπε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής.
1: Το Ματσάρι.
0: Συγγνώμη, χωρίς να θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, γιατί ο Διονύσης κάθε φορά με εγκαλεί στην τάξη.
3: Ναι. Αφού τον έχεις φάει.
0: Στην Ελλάδα, όταν οι διοικήσεις βγαίνουν δημόσια και δεν στηρίζουν προπονητή.
2: Δημιουργεί.
3: Με τον Ηρακλή, δημιουργεί κλίμα κατά Ματσάρι.
0: Είσαι έσα. Μου είναι αρκετά.
2: Μια χαρά τον έχει πάει τον Ηρακλή.
0: Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο.
3: Άλλο λέω. Δημιουργεί κλίμα.
0: Στην Ελλάδα, όταν βγαίνουν οι διοικήσεις και λένε στηρίζουμε προπονητή. Τι πεσέ του
3: φορέ. Όταν βγήκε ο Μαρινάκης και στήριξε τον Μπεντλίμπαρ, τι έλεγε.
0: Μετά από λίγες μέρες.
3: Έλεγες ότι αφού το στηρίζει ο Μαρινάκης θα τον φάει.
0: Όχι. Εσύ...
3: Τώρα στον Ηρακλή γιατί δημιουργείς κλίμα, ρε φίλε.
0: Πρώτα απ' όλα ήμουν σε άδεια τότε. Εσύ τι έλεγες.
3: Εγώ άσε τι έλεγα. Έλεγα από το καλοκαίρι ότι δεν τα βλέπω καλά.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω, το ότι κάποιος δηλώνει ότι στηρίζει τον προπονητή. Καλά κάνει για να διατηρήσει την ηρεμία στη τάξη ομάδος.
2: Άλλες φορές που γίνεται. Δεν είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα.
1: Ηρακλή.
2: Θύμισε μόνο μου, αδερφέ, γιατί έχω κολλήσει.
1: Βασίλης, να σου πω, Ηρακλή.
2: Έλα, Βασίλη.
1: Δεν την ακουμπάμε τη Γιούβε φέτος, έτσι είναι αλλοπρόσαλη. Δεν ξέρω τι φταίει τώρα και τι γίνεται εκεί.
2: Αυτά μόλις τελειώσουν τα μεγάλα πρωταθλήματα στις Σκανδιναβίες, τότε θα δούμε και πώς θα πάνε η Ιταλία, η Ισπανία και.
1: Θα αναλάβουμε το φάκελο Γιούβε τους, έγινε. Χαιρετώ, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα.
3: Για πάμε, ναι.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Καλησπέρα.
4: Διαμαντής Παρδράβερ από τον δρόμο.
2: Ο δρόμο.
3: Διαμαντής.
4: Ναι.
3: Γεια σου Διαμαντή.
0: Σε ποιο δρόμο είσαι.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή μόλις πέρασα το πέδωμα.
3: Φτιάξε λίγο τα
0: ακουστικά. Γίνεται χαμούληση, αποκίνηση ή είμαστε εντάξει.
4: Εντάξει, καλά σχετικά. Για
0: βροχή.
4: Για με βροχή. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Σ' ακούμε.
4: Λοιπόν, παιδιά, θα ήθελα να μιλήσω με τον Ιωαννίδη, γιατί ακόμα δεν έχει...
3: Φτιάξε λίγο τα ακουστικό σου.
0: Μιλάς πάρα πολύ κοντά πάνω στο ακουστικό σου, στο χαντσφρί και μπουκόντο.
4: Οκ. Να το δούμε ακριβώς λίγο. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Άμα μπορείς, θα απαντήσω βέβαια.
4: Ναι, όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό,
2: ναι.
4: Η διοίκηση άφησε στο προπονητικό team τον Σελαϊδόπουλο.
2: Ναι, ήταν.
4: Ο Σελαϊδόπουλος ήταν ένας γνώστης, ρε παιδί μου, της ελληνικής πραγματικότητας, ήξερε τους αντιπάλους μας, ήξερε τους παίκτες, γιατί τότε, τώρα και να κάνει και κάτι τέτοιο η διοίκηση, παίχτες είναι όλοι καινούργοι.
2: Τέτοιο, ο Σιλαδόπουλος είχε μπει, είχε καθίσει και στον πάγκο, στο μας με τον Όφη που ήρθε με τη Λίμπαρ. Και ήταν μια νίκη που είχαμε κάνει 4-0, αν θυμάμαι καλά και το σκορ. Και μετά ανέλαβε με τη Λίμπαρ και είχε βοηθό τον Σιλαδόπουλο. Ο οποίος Σιλαδόπουλος ήταν στην ομάδα νέων και έγινε και βοηθός, γιατί το Σιλαδόπουλο τον πιστεύουν πολύ στον Ολυμπιακό και γι' αυτό είναι και προπονητής στη Ριοάβε. Και παρά το γεγονός ότι ενώ πέρσι τα πήγε αρκετά καλά, φέτος δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα η Ριοάβε. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις, είναι ένα project το οποίο το έχουν υψηλά στον Ολυμπιακό. Το Σιλαδόπουλο.
4: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Ναι.
4: Τώρα η ερώτηση που θέλω να κάνω.
2: Ναι.
4: Φέτος υπάρχει κάτι αντίστοιχο
2: Όχι.
4: Στο προπονητικό team. Δηλαδή κάποιο παιδί μου που να ήταν εξωγνώστη,
2: ναι,
4: να βάλουν, α πούμε τον Μαυρογεννίδη, να βάλουν κάποιον. Καταλαβαίνει τι λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή για παράδειγμα, παίζουμε με τον Όφη. Mm-hmm. Ακούω πάρα πολλού φίλου εδώ πέρα του Ολυμπιακού και λένε για τον Αθανασίου, α πούμε, το αριστερό μπακ του Όφη. Mm-hmm. Ο Αθανασίου είναι ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
2: Βεβαίω.
4: Αλλά εγώ σε όσα παιχνίδια έχω δει τον Όφη με μεγάλε ομάδε, έχει τεράστιο πρόβλημα στο ένα εναντίον ενό. Το είχαμε δει και στον τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, που όλα ο ΠΑΟΚ αν το θυμώσει στο παιχνίδι, ό,τι προσπαθούσε να το δημιουργήσει, προσπαθούσε να το δημιουργήσει μονίμως από την αριστερή μεριά του Όφη. Το είδαμε στον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ, με τον Φιμπούκιο Ζήνη,
2: ο Όφη παίζει πρώτα απ' όλα διαφορετικά, γιατί
4: παίζει με τριάδα
2: και όλη την πλευρά. Και ο Αθανασίου, το αριστερό ΠΑΟΚ, όπως και το παίχτης παίζει από δεξιά, έχουν όλη την πλευρά. Δηλαδή
4: ναι,
2: δεν είναι ξέρεις θέμα ότι δεν έχει γυρίσει πίσω να μπαρκάρει ο Θανασίου. Όταν παίζει με τριάδα πρέπει να γυρίσουν και τα χάφε εκεί να βοηθήσουν πολύ.
4: Ήταν πίσω, δηλαδή εγώ δηλαδή στα μάτια που τον είχα δει τον Θανασίου ήταν ο άνθρωπος πίσω. Αλλά ρε παιδί μου είχε πρόβλημα. Δηλαδή στερούσε και πιστεύω γι' αυτό και ο Παππούς δεν τον είχε πάρει.
2: Ο Μεντιλίμπαρ είχε την πρώτη χρονιά, όχι τη φετινή προετοιμασία, στην προηγούμενη είχε πει όταν τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Αθανασίου ότι υπάρχει ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, οπότε δεν μπορώ να κάνω προετοιμασία με τρία αριστερά μπακ. Και φέτος που είχε τεθεί και πάλι το ζήτημα, είχε εκφράσει και στην απορία ότι έχει συνηθίσει να παίζει με τριάδα, με τρία στόπερ και να παίρνει όλη την πλευρά. Και αυτό έπαιζε και στη Ριοάβε από ένα σημείο και μετά, γιατί είχα δύο παιχνίδια της Ριοάβε, όταν ήταν στη Ριοάβε ο Θανασίου στο πρώτο εξάμηνο. Και θέλει περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Και αυτό γινόταν η κουβέντα, γιατί κακά τα ψέματα ήταν και το πότε θα φύγει ο Ορτέγκα. Αλλιώς και είχε και φέτο πάλι δύο αριστερά μπακ.
4: Εμένα η ερώτηση μου τώρα δεν έχει να κάνει με τον Αθανάσιο. Εμένα η ερώτηση μου έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό που θέλω και που θέλω να καταλήξω είναι ότι είδαμε το παιδί μου στο μάτσο με τον Όφη. Δεν έβαλε, ας πούμε, ο προπονητής μας, ο οποίος ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε τον Όφη. Να βάλει ένα εξτρέμ πάνω στον Αθανάσιο, να τον χτυπήσει εκεί στα αμυντικά του προβλήματα. Κατάλαβε πώς το λέω. Το ίδιο είδαμε και στο Λεβαδιακό. Παράδειγμα του Φέρε Μαρτίνς.
2: Μα ξεκίνησε και τα δύο
3: και πάμε γρήγορα, πάμε διάλειμμα.
2: Ξεκίνησε και τα δύο παιχνίδια χωρίς εξτρέμ. Και τα κλείσε. Ένα λεπτό να πώς μπορεί να απαντήσω αυτό. Και τα έκλεισε με εξτρέμ. Και τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή έπαιξε και ο Ρόκα και ο Ζέλσον. Είναι ένας προπονητής, αδερφέ, που είναι 12 μέρες στον Ολυμπιακό. Θέλει πολύ, θέλει χρόνο να μάθει την ομάδα. Ωραία. Θα τα πούμε. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
5: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός μέσα στο ξενοδοχείο του κοντά στη Λίντο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας 54χρονος γνωστός επιχειρηματίας και πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Απάντηση στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος στην τοπική κοινωνία του νησιού. Σε καθαρά υπηρεσιακούς και όχι πολιτικούς λόγους απέδωσε εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Σταρασλιάς τιμή ένταξη του έργου για την ανάπλαση του Ροδινιού σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Σταρασλιάς, με αφορμή τις εχμές που άφησε ο αναπληρωτής δημάρχου Κώστας Χαλκιάς εναντίον της Περιφερειακής Αρχής για την απόρριψη της σχετικής πρότασης, ξεκαθάρισε ότι η διαχειριστική αρχή υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και λειτουργεί με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια βαθμολόγησης λόγω των περιορισμένων πόρων του ΕΣΠΑ. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απορρίψει στο παρελθόν ακόμα και έργα της ίδιας της περιφέρειας. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Δήμος Ρόδου είχε λάβει έγκαιρα τον πίνακα κατάταξης και είχε δικαίωμα ένστασης, ενώ κάλεσε τη Δημοτική Αρχή αντί να αναζητά πολιτικούς υπαίτιους να σηκώσει τα μανίκια για την καλύτερη προετοιμασία και ορίμανση των μελλοντικών μελετών. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, εκπέμποντα σήμα κινδύνου για το χρόνιο πρόβλημα τη ανεπιτήρητη βόσκηση. Μιλώντα στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρο τη κοινότητα Τέλειο Βονάκη ξεκαθάρισε ότι η αγανάκτηση του χωριού έχει φτάσει στα όρια τη, καθώ οι καταστροφέ, τι περιουσίε και τι καλλιέργειε είναι καθημερινέ. Οι κάτοικοι μάλιστα προειδοποιούν ανοιχτά με μαζικέ μηνύσει και νομικά μέτρα κατά των ασυνείδητων ιδιοκτητών, τονίζοντα πω η ανοχή του έχει εξαντληθεί. Μετά τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Σαββάτου, η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου Κώστα Θωμά για την άμεση ενεργοποίηση συνεργειών περί συλλογής των ζώων. Η τοπική κοινωνία αναμένει να δει τις υποσχέσεις να γίνονται πράξη, ζητώντας παράλληλα άμεσες καταγραφές ζημιών, γρήγορες αποζημιώσεις και την αυστηρή επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων. Το μόνο που ζητάμε είναι να εφαρμοστούν οι κανόνες και να επιστρέψει η ηρεμία στο χωριό μας, κατέληξε ο κ. Βονάκης. Σε πλήρη αναδιοργάνωση του συγκοινωνιακού χάρτη προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης δρομολογείται διεθνής διαγωνισμός για πολυετή σύμβαση με στόλο 41 λεωφορείων. Το επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου τερματικού σταθμού με επικρατέστερο οικόπεδο, αυτό κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέες απευθείας γραμμές που θα συνδέουν την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού, όπως για παράδειγμα τη Λίνδο με τις Πεταλούδες, ώστε οι επιβάτες να μην μεταβαίνουν υποχρεωτικά στην πόλη της Ρόδου για μετεπιβίβαση. Ο νέος σχεδιασμός φέρνει μαζί του συστήματα τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου, με τον κύριο Ασπράκη να στέλνει το μήνυμα ότι στόχος είναι λύσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα σε ένα νησί που συνεχώς μεγαλώνει. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ένα ακόμα παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας διεξάγεται σήμερα. Στη μία το μεσημέρι στο Παραδείσιο τοπικός Κλεάνθης θα υποδεχθεί την αναγέννηση ασφενδιού. Τη λειτουργία νέας σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA C πρώτη φάση ανακοίνωσε η ΕΠΣ 12 Νήσου. Η σχολή θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 21 Νοεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 ποθό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
10: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
11: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
10: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
12: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
10: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
13: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Εγώ βλέπω ότι και στην άμυνα αδίκησε τον Αθανασίου και στο κέντρο αδίκησε τον Μπουχαλάκη. Δηλαδή, γιατί να παίξει ο Κουρμπέλης να παίξει ο Μπουχαλάκη.
3: Βρε, εκεί να το ζητήσουμε για τον Μπουχαλάκη, αλλά ποιους άλλους έχει να πάρει.
2: Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ να κάτσω να σκεφτώ αυτή. Έχει όμως η εθνική, έχει επιλογές να κάνει. Έχει το
3: στα χαφ έχουμε πρόβλημα.
4: Εκεί που είχαμε μόνο αμυντικά χαφ.
3: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ θέλω να πω πάντως ότι πρέπει, δηλαδή, όταν είσαι σε έναν όμιλο τόσο δύσκολο, κοιτάς, ας πούμε, να είσαι πιο καλά πίσω παρά μπροστά.
3: Okay.
2: Αυτή είναι η λογική δικιά μου.
3: Έγινε, έγινε.
2: Τι να κάνεις επιθετικό, να βάλεις, δηλαδή, πόσα γκολ, να παίξεις με τη Γερμανία, βάλεις πόσα γκολ, δηλαδή,
4: είπαμε, αναλόγως το ρόστερ που έχεις, το διαμορφώνεις και την τακτική σου. Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
3: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
5: Τι κάνετε?
4: Ό,τι μπορούμε.
5: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρθα.
3: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου.
5: Σταύρο, η ομάδα μας φέτος δεν θα την γλιτώσει.
4: Άμα πέσουμε εκεί. Γιατί... Εδώ την γλιτώσαμε πέρσι, λες να μην την γλιτώσουμε φέτος, ξέρω εγώ.
5: Εννοώ για την τότε να.
4: Το κατάλαβα.
5: Γιατί έλεγα μου το έτσι.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει.
6: Το νέο γήπεδο.
4: Κάνουμε τον εκεί εδώ, έχουν πάθει οι καθίσεις, εσύ. Γιατί είναι το πιο εντυπωσιακό τοπίο, έδρα δεν είναι.
6: Δεν σας άρεσε το White Hart Lane.
4: Εμένα μου άρεσε, αλλά το θέμα είναι ότι τουλάχιστον στα δυο, το τελευταίο μάτσο το είδα. Αλλά και με τη Liverpool και ένα τέτοιο, τουλάχιστον έχουμε αρχίσει και παίζουμε. Γιατί μέχρι πρώτον δεν παίζαμε καν. Δηλαδή φτάνουμε μέχρι την περιοχή και τα λοιπά, δεν. Άρα σιγά σιγά, αλλά και εγώ περιμένω πολύ μεγαλύτερα πράγματα.
6: Μέχρι το Δεκέμβρη θα στάσετε και
4: συμπεριφέρετε. Μέχρι το Δεκέμβρη θα έχουμε πέσει ήδη. Εσύ πώς θα βλέπεις.
5: Με το Τσάμπινσον τι έχει υπαχθεί τώρα, δεν τον θέλει η διοίκηση.
4: Ναι, διότι έκανε, κοίταξε. Ήθελε η διοίκηση, όχι ήθελε και η διοίκηση και ο Τσάμπινσον να χωρίσουν οι δρόμοι. Εκεί που έβρισκε προτάσεις τότε να με αυτός έλεγε όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Και στο τέλος που ήρθε μια πρόταση, ξέρω, 50% κάτω από αυτές που είχε μέχρι τότε. Τότε να λέω θα φύγω να πάω στην Εύρωνα. Ξέρω, τότε να μην είχε παράδειγμα, θα σου πω τώρα, προτάσεις 60 εκατομμυρίων, 50 εκατομμυρίων του Τσάμπινσον, έλεγε συνέχεια όχι. Και έρθει μια πρόταση για την Everton που ήρθα με 20 και σου λέει θέλω να φύγω. Οπότε μου λάρωσαν κιόλας λίγο και οι μεν, και δικαίως αν με ρωτάς, άσε που πλέον έχει και παίκτες αρκετούς μπροστά. Έχει πάρει, δεν είναι και τόσο ανάγκη η συμμετοχή του Ριτσάρλσον, ο οποίος δεν μας έχει εντυπωσιάσει κιόλας. Είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε πάρει βασικό center forward της Εθνικής Βραζιλίας και έχει βάλει 10 γκολ σε 5 χρόνια.
6: Ναι, το μεγάλο πρόβλημα όμως, φίλε, είναι ότι.
4: Δεν έχει εθνική Βραζιλία αυτό. Είναι η κατάδεια της Εθνικής Βραζιλίας αυτή. Ναι. Συμφωνώ.
6: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, από τη Βραζιλία, το πρώτο πράγμα που σκεφτόσουν ήταν τα δεκάρια
4: και επιθετικό.
6: Τι έχει μπροστά. Ναι. Ναι.
4: Καλά, τώρα πραγματικά υπάρχει φτώχεια στη Βραζιλία. Αυτό λέω ότι. Το γεγονός ότι έπαιζε βασικό ο Ριτσάρλσον κάτι δείχνει.
6: Καλά, εδώ σου θυμίζω ότι στο Μουντιάλ που έγινε στη Βραζιλία, center forward ήταν ο Φρεντ.
4: Σκέψου. Συμφωνώ μαζί σου.
6: Δηλαδή και έχουν περάσει χρόνια από τότε.
5: Να πω κάτι. Βεβαίως. Τώρα, επειδή έχουμε αυτή τη διακοπή, πάντως από ό,τι έχω δει τώρα όλα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη έξω, βλέπω πραγματικά την Μπαρσελόνα να κάνει ντρέπ, να τα παίρνει όλα φέτος. Δεν ξέρω, αυτή η ομάδα φέτος δεν παίζεται. Να πάει και το Champions
4: League. Καλά, η Μπαρσελόνα έχει κάνει φοβερή δήλωση χθες ο Σιμεώνε. Και λέει, δεν το βρίσκει τώρα αντίπαλο προπονητή, και ειδικά το Σιμεώνε που δεν είναι και γλυκομίλητος. Και λέει, παιδιά, λέει, η Μπαρσελόνα παίζει άλλο άθλημα πλέον. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, λέει, δεν είναι.
5: Ναι, ναι, Σταύρο, δε. Εντάξει τώρα.
4: Είναι αυτό το γήπεδο του Σιμεώνε, έτσι.
5: Είναι από άλλο πλανήτη τώρα αυτή η ομάδα τώρα. Τώρα πάει μέσα στη Σεβίλη και ρίχνει τώρα 3 γκολ για πλάκα τώρα, μιλάνε.
4: Κάποιος εδώ λέει ότι η φωνή μοιάζει πολύ με τον Νίκο του Αθανασίου.
3: Ναι, όντως. Κάποιες φορές, ναι.
5: Και μία με τον Παναγιώτη, μία με τον Νίκο.
4: Δεν ξέρω. Και έχω και μήνυμα από τον φίλο μας τον Γιάννη Καρατσαφέρη. Λέει: τρελαίνομαι να σε καλούν οι ακροατές που είναι τότε και να κλαίτε μαζί στον αέρα. Είναι γνωστός φίλος της Άρσεναλ.
5: Θα σου πω: εμείς πάντα Σταύρο, σαν τότε να θέλουμε να κερδίσουμε την Άρσεναλ και μετά α πέσουμε.
4: Ωραία, όχι, δεν πέφτουμε. Και να κερδίσουμε την Άρσεναλ και να μην πέσουμε. Τι διλήμματα είναι αυτά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Έγινε, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
6: Επίσης. Ξέρεις τι μου είχε κάνει ένα τάξη τη στο Λονδίνο. Έχουμε παλιότερα την ιστορία. Τότε χρυσές εποχές έχουμε πάει η αποστολή φιλικό τότε να Ολυμπιακός. Και τσπάγια.
4: Mm-hmm.
3: Ναι.
6: Και μπαίνω με σένα ταξί. Μου λέγανε έλα πάρουμε το πετρό και αυτός λέω κάτσε να πάρουμε ένα ταξί να μας πάει να τελειώνουμε. John Taxi London τον είχα στις εγγραφές. Γιατί ήταν μορφή με περίμενα να τον πάω και να με πάει και αεροδρόμιο γιατί φεύγαμε μετά το μάτς. Και περνάμε από το Highbury, από την περιοχή. Αυτός Tottenham. Και μας λέει κλείσε τις μύτες σας. Τι έγινε.
4: Έτσι.
6: Μου λέει από εδώ.
3: Δεν το θυμάμαι το έχεις πει.
6: Ναι, ότι εδώ μυρίζει λέει. Δηλαδή είναι το Highbury. Λέω μπράβο. John Taxi London. Καλά, να
4: εμείς έχω αντίστοιχο περιστατικό στη Μαδρίτη. Είμαστε όλοι παρά, οι περισσότεροι είμαστε μαζί με Βαρκελόνη, Μπαρσελόνα κτλ. Και τελικά δεν έχουμε πετύχει άνθρωπο του Αθλητικού. Ενώ είμαστε ταξί, σε κάποιον στο βούτυρο ρεσεψιονίστη, κανένα ρε παιδί μου. Και πάμε, κάνουμε το tour στο Περναμπέου. Και η Μπαρσελόνα, να σε πα, το βλέπει τώρα το γήπεδο, το μουσείο. Πάμε στην μπουτίκ, παίρνουμε και είναι η μοναδική φορά που κρατάμε σακούλε από ράλμα κτλ. Μπαίνουμε στο ταξιτζί και ένα Αθλητικό. Και έχει το λάβαρο μπροστά στο τέτοιο. Και μόνο που δεν μα έβρεσε ο τύπο. Λέμε ένα πετύχαμε και το πετύχαμε εκεί.
6: Γιατί μπορεί να μην. Πάτε στα μουσεία, είσαι. Εγώ εντάξει, μόνο στην Μπαρσελόνα είχα πάει.
4: Εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω πάει τόσο ταξίδια όσο εσύ έξω. Αλλά τώρα τη Ρεάλ.
3: Δεν είναι. Δεν θα πας.
4: Μιλάμε για μουσείο τώρα με πόσα τρόπια, με πούσκα. Είναι άλλο το μουσείο τη Άνω Παναγιά, ναι. Να μην πει θεξιά ομάδα. Τώρα πραγματικά από τη Ρεάλ έχουν περάσει.
6: Δηλαδή ούτε και σε μπουτίκ δεν μπαίνω.
4: Σε μπουτίκ μπορεί να μην πω.
6: Μόνο να μου ζητήσει κάποιο. Δηλαδή,
4: είσαι τώρα το μουσείο τη Ρεάλ, σκέψου. Μιλάμε τώρα το μισό παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει πέρασει από εκεί.
6: Στην Μπαρσελόνα είχα πάει.
3: Είναι ανάλογα για τι ομάδε, ρε. Και για μπουτίκ. Δηλαδή, άλλο να πα στο Anfield, δεν θα πα στην μπουτίκ τη Liverpool. Και άλλο να πα τώρα στη New Saints. εντάξει.
4: Λοιπόν.
3: Αν μου πει και στη New Saints.
4: Πάλι θα βρει.
3: Ναι. Να πα στη Levante. Δεν θα με συγκινήσει να πα στη Levante σε μπουτίκ. Στο Anfield, αν πήγαινα, θα πήγαινα.
4: Για αυτό που λέω κι εμεί. Ή πολύ σπουδαίο. Ή κάτι πολύ χαμηλό και
3: ναι,
4: είναι
3: πολύ
4: ιδιαίτερο.
3: Πολύ ιδιαίτερο που δεν θα το ξαναπεί ποτέ.
4: Τώρα τα διάφορα, ναι, δεν.
6: Στο Πλιζέν, όταν είχαμε παίξει με τη Βικτόρια.
3: Ναι.
4: Εκεί παρόλα δεν πήγαινα.
3: Ούτε εγώ.
6: Εσύ τι πήγε, Γιονίσου, γιατί πήγε.
4: Δηλαδή σε μια μεγάλη ομάδα πήγαινα. Αν ήμουν σε ένα χωριό τη Τσεχία, μια πολύ μικρή ομάδα, να πει από κάτι που ξέρει είναι σπάνιο. Πρέπει ποιο τα έχει πάει τώρα.
3: Εντάξει.
4: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λογικό λέει, ένας αντίπας δεν μπαίνει σε μετρό, παίρνει ταξί. Ταξί το Λονδίνο τώρα είναι ακριβώς σπορ.
1: Όχι, ήταν ακριβώς σπορ. Μου είχε πάρει 100 τόσες λίρες για να με πάει από το White Hart Lane αεροδρόμιο.
0: Εντάξει, ναι. Προκλητικός.
1: Αλλά ήταν τόσο ελληνάρας ο Τζόνταν που μας άφησε να καπνίσουμε και μέσα.
2: Μέσα στο ταξί.
0: Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Ταξί αυτά τα μαύρα.
0: Ναι, ναι, με 120 ναι. λιδάκια θα σ' άφηνα κι εγώ. Ναι. Και χαιρετήματα στο φίλο μας τον Πάνο, εκεί στη Βάρη που έχει την κάβα. Πάμε, πάμε παρακαλώ, παρακάτω.
2: Γεια σας.
3: Παρακάτω εγκρεμός.
0: Και πίσω ρέμα.
1: Όχι εγκρεμός, όχι
3: εγκρεμός. Τι κάνετε.
2: Καλά.
3: Επιτέλους, την κατάλληλη μέρα που δεν έχει πολύ πελατεία.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, επειδή σήμερα έχουμε ηρεμία, δεν έχουμε αγώνες τα λοιπά, θα κάνουμε και λίγο πλάκα. Αλλά πριν κάνουμε πλάκα, με το τελευταίο πράγμα που σας είχα πει την... έχουμε να μιλήσουμε 10 μέρες περίπου. Αμέσως είχε βγει την επομένη ότι ο Αλαφούζος ενδιαφέρεται για το αθλητικό τμήμα της Νόβα. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι θα μπορούσε να πάρει αυτό το κομμάτι και να ανεβάσει εκεί τη δικιά του την, με μια έξτρα χρέωση τη δικιά του την πλατφόρμα.
2: Ναι.
3: Και πριν από λίγο ανέβηκε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση, ότι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει θα κάνει δικιά του πλατφόρμα. Δικό του κανάλι. Εντάξει, νομίζουν μάλλον ότι είμαστε κάτι μεταξύ Γερμανίας των 80 εκατομμυρίων, του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει από όλο τον κόσμο, κάτι τέτοιο, δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε και λίγο πλάκα.
1: Δεν ξέρω, τώρα με τα συνδρομητικά θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
3: Καλά, εντάξει, θα έχει γέλιο τώρα. Αυτό είναι αστείο, δεν είναι. Δεν καταλαβαίνουν που νομίζουν, που απευθύνονται. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο
1: πάνω σε... πάνω
3: σε
1: αυτό, το μόνο που σου λέω είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχε κάνει η Κοσμοτέ με την Νόβα που παίζανε τα αθλητικά και στα δύο, βόλευσε.
0: Ναι.
1: Βόλευσε πολύ κόσμο.
3: Φυσικά. Φυσικά. Έχουμε πληρώνουμε 80-90 ευρώ το μήνα για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύο που είναι πιο χαλαρά. Καταρχάς, θέλω να σας μιλήσω για την Τότεναμ από την ημέρα που πιάσατε την κουβέντα, γιατί φυσικά και εγώ είμαι φανατικός οπαδός.
0: Έτσι.
3: Αλλά ήθελα πρώτα να απευθυνθώ.
0: Σας το έλεγα, αλλά δεν με πιστεύατε, συγγνώμη.
3: Αλλά...
1: φοχές αρτίλες θα πρέπει να δάνε.
0: Ναι.
3: Ακριβώς.
0: Εγώ, λίγο αρτίλες, κυρίως πήγανε.
3: Όπου πήγανε άτομα της Εθνικής Αργεντινής του Μουντιάλ το 78, εγώ από πίσω έγινα αυτή η ομάδα.
1: Εντάξει, αυτό το πρόγραμμα το 78.
3: Ναι. Κέρδισα 5 στοιχήματα με 5 διαφορετικούς που το παίζανε με την Ολλανδία, αλλά για πολιτικούς λόγους. Εκείνοι κόντουσαν να πάθω κάτι εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, αλλά πρώτα λοιπόν πριν πω γι' αυτό, θέλω να πω κάτι στο Σταύρο, έτσι λίγο να γελάσουμε. Σταύρο, εσύ που είσαι καινούριος στο σταθμό και στις εκπομπές και τα λοιπά, να πρέπει να λες στον κόσμο. Είδες που σε ρωτήσανε τι ομάδα είσαι. Γιατί αν δεν λες τι ομάδα είσαι,
0: ναι.
3: Θα σε κάνουν εντά. Πρέπει να ξέρουν πώς να σε αντιμετωπίζουν. Να ξέρουν ότι παίρνουν έναν και είναι αυτό το χρώμα. Σε παρακαλώ, μην το ξανακάνεις αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε την Τότεναμ. Εγώ έχω μια αιρετική άποψη, την οποία θα σας παρακαλούσα να κάτσετε να την ακούσετε. Νομίζω ότι ο Ηρακλής και ο Διονύσης δεν είναι Τότεναμ, έτσι δεν είναι?
2: Όχι.
1: Εγώ να ξέρεις, τη United συμπαθώ.
3: Ναι.
1: Γιατί...
0: άλλος κατατρεγμένος.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, και εγώ και εσύ.
1: Καλά, έχει ζήσει. από Norman Whiteside
0: ναι.
1: Και Gary Bailey τερματοφύλακα. Και ήταν η Αγγλίδα μου από το Λίβερπουλ, μου είχε ζαλίσει με τη Λίβερπουλ. Μου έκανε η Αγγλίδα.
2: Ήταν...
0: η Αγγλίδα
2: σου. Ποια είναι η Αγγλίδα
0: σου. Η Αγγλικού
2: δεν είναι η Αγγλίδα μου. Η Αγγλίδα μα τρελάνε.
0: Το άκουσα και εγώ, αλλά λέω μάλλον δεν άκουσα καλά.
2: Περίμενε με την Αγγλίδα μου. Δηλαδή έχει μια Ιταλίδα, μια Γαλλίδα, μια Ολλανδέζα και μια Αγγλίδα.
1: Είχα την.
2: Από εδώ η Αγγλίδα μου.
0: Τα όκια από εδώ η Γαλλίδα.
1: Ήταν η Τζέιν, η οποία το σπίτι τη ήταν στο Άνφιλντ.
2: Ποια είναι η Τζέιν, ρε.
0: Η Αγγλίδα του.
1: Όχι, βρε, δεν είναι κοπέλα. Η Τζέιν την είχαν.
0: Σου έκανε μαθήματα αγγλικών.
1: Προφορά. Τι σου έκανε μαθήματα
0: αγγλικών. Άμα ακούσει Λιβερπούλιαν. Συγγνώμη, περίμενε. Εγώ θα πω το άλλο. Έχει πετύχει άνθρωπο από το χειρότερο μέρο για προφορά στα αγγλικά.
2: Μισό. Άλλοι θα σου δώσουμε παραπάνω. Μισό. Στείλτε μηνύματα. Ένα το. Στείλτε μηνύματα και πείτε μου μόνο. Όλοι είχαμε δασκάλα αγγλικών. Άλλοι πήγαν γαλλικά. Περίμενε. Αν υπήρχε ένα άνθρωπο. Ένας να στείλει ρε παιδιά, ένας που να είχε καθηγήτρια προφοράς.
0: Μόνο για προφορά.
2: Εγώ έρχεται από κάτω και το δίνω ένα πενιντάρικο. Τώρα εγώ του δίνω ένα πενιντάρικο.
0: Πρέπει να καταλάβεις. Πρέπει να καταλάβεις.
2: Έχεις ακούσει ποτέ.
0: Όχι, αλλά πρέπει να. Ήταν καταλαβαίνει
1: κανείς στην Ερυθρέα.
2: Παπαγιανόπουλος στην ταινία.
0: Μα είναι σύνδεση. Πρέπει να καταλάβεις. Πότε κάνεις εκπομπή.
2: Έχει λονδίνει καλά μάτια.
0: Κάνεις εκπομπή με έναν άνθρωπο. Που δεν έχει μεγαλώσει όπως το υπόλοιπο 95% τουλάχιστον του ελληνικού
2: πληθυσμού. Ωραία, ξαναλέω. Αν κάποιος έχει είχε στη ζωή του καθηγήτρια προφορά. Μην είστε από το Σαμονή ή από το. Να είστε εδώ, κανονική. Νορμάλ.
0: Λοιπόν,
2: μου μήνυμα. Έλα,
0: για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, υποτίθεται οι άνθρωποι από το Λίβερπουλ έχουν τη χειρότερη προφορά στα αγγλικά.
1: Ξέρω, Ντάρμπι.
0: Ναι, είδα βαριά και δεν καταλαβαίνω τι λένε. Τέλος πάντων, συνέχισε.
3: Λοιπόν, Σταύρο, άκουμε με προσοχή και κράτα και τους άλλους δύο σε σοβαρότητα, γιατί αυτό που έχω να πω είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, η κατρακύλα της Τότεναμ, εάν το δείτε σωστά, υπέραν της πλάκας που κάνω, ξεκίνησε από την εποχή που κούνησε την ουρά της η κυρία Έριξεν στον ή στον Αλντεβάιβερ ή στον Βερτόχεν, τους μπερδεύω αυτούς τους δύο. Λοιπόν, από τότε λοιπόν χάλασε το...
0: Ισχύει αυτό, αλλά
3: ναι,
0: πέρασε με
3: ναι, θα σας αναλύσω μισό λεπτό, χάλασε το γλυκό. Λοιπόν, τι έγινε. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή είδα στην αρχή να λένε όλη την κοπέλα και το αυτό και το εκείνο. Ρε μάγκες, την ίδια ώρα προπονούνται, την ίδια ώρα παίζουν μπάλα, την ίδια ώρα ξεκουράζονται. Άρα, η τύπισσα που δεν το κάνε μία φορά μαζί του, το κάνε και δύο και τρεις, έφταιγε εξίσου. Γιατί ρε Κέιν μπαίνει στα ποδητήρια και τον πλακώνει στις μπουνιές και του μαυρίσανε το μάτι, αυτός φταίει μόνο, αυτή δεν φταίει. Λοιπόν, ένα
2: δεν
3: το
2: κάνουμε. Δεν έχω χάσει την ιστορία αυτή.
3: Όχι, ο Κέιν σαν αρχηγός μπήκε στα ποδητήρια.
0: Να σου πω, στα γρήγορα.
2: Ναι.
0: Υπάρχει μια φημολογία, δεν μπορεί να το επιβεβαιώσουμε κάποιοι,
2: ναι,
0: ότι ο Βερτόχεν, νομίζω ο Βερτόχεν.
3: Ο Βερτόχεν,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, ήρθε σε πολύ κοντινή επαφή, να το πω κομψά.
3: Όχι, αλήθεια είναι.
2: Δεν είμαστε και μπροστά, ναι.
0: Με του έριξε νομίζω, σωστά.
3: Αλήθεια είναι, δεν είναι.
0: Ωραία, ωραία.
3: Λοιπόν, εγώ μπήκα και στις
0: φωτογραφίες. Και εκεί λοιπόν έχει αρχίσει μετά όλο η φάση του αποδείκτου.
3: Λοιπόν, εγώ μπήκα και στις φωτογραφίες του γάμου του.
0: Αυτό λέω.
3: Εδώ στην Ελλάδα βάλανε μια φωτογραφία με μαγιό και γυαλιά ηλίου. Η τύπισσα, αν ο Έριξεν ήταν κοντός, η τύπισσα ήταν τάπα για Σκανδιναβή. Λοιπόν, ο άλλος έκανε την πλάκα του και τι γίνεται λοιπόν, αυτομάτως. Φεύγει ο Έριξεν, πάει στην Ίντερ. Φεύγει ο προπονητής, φεύγει ο Κέιν, φεύγουν Αλντεβάιβερ, Βερτόχεν. Φεύγει, μένει και μεγάλο σε ηλικία ο Σον μόνος του και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο της 100, βάλτε πόσο της 100 μπορεί να είναι αυτό, είναι τα λάθη της διοίκησης με τους παίκτες. Δηλαδή δεν τις βγήκανε παίκτες οι οποίοι στις ομάδες τους ήταν πρώτα βιολιά. Έρχεται ο Ντομπελέ τίποτα από τη Λιόν. Έρχεται ο Μπισουμά από την Brighton που ήταν τα πάντα στη μεσαία γραμμή, τίποτα. Έρχεται ακόμη και το Ριτσάρλισον που λέγατε την ώρα που σας περίμενα. Έτσι, δεν ήταν στην Everton καλός. Λοιπόν, υπάρχει μια από εκείνο το σημείο και μετά, λες και κάποιος καταράστηκε την ομάδα και το ίδιο πράγμα έγινε και με τους coach, αν παρατηρήσατε. Δηλαδή, Αντώνιο Κόντε, σχεδόν όπου πήγε, πήγε καλά. Εδώ, μηδέν.
0: Συμφωνούμε. Κατουρίσει στις γονείς του γηπέδου να πούμε και έχει εξής την κατάσταση.
3: Μήπως έκανε βουντού ο Έριξεν να πούμε, τον οποίο τον έκανε αυτή, με έπαθε και την καρδιά του στην Ίντερ. Λοιπόν, αυτή φταίει για όλα. Σοβαρά τώρα.
0: Και πάλι πέρασαν τόσα χρόνια, πρέπει να ξορκίσουμε το κακό τέλος πάντων.
3: Εγώ επειδή την παρακολουθώ πάρα πολύ την ομάδα, εγώ θα έκανα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο κινήσεις. Όσα θέλεις Μπενφίκα, εγώ έχω το δικαίωμα.
0: Μας το πήρε, μας το έκλεψε τότε, ναι.
3: 60-70 θες Μπενφίκα, δώσε μου τον Παυλίδη, γιατί δεν έχει άνθρωπο να παστελώνει.
0: Συμφωνώ ότι δεν έχουμε
3: εκεί. Βέβαια, πόσα θες Παναθηναϊκέ.
0: Και 100, εδώ δώσαμε 100 για τον άλλη.
3: Ναι, θέλεις 45 για τον Τέτε στον Παναθηναϊκό, αλλά αφούζω πάρτα. Και μετά να πάρει και ένα χαφ, ένα γκουμανταδόρο.
0: Πήρε 10 και πάλι κανένα δεν κάνει. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η άποψή μου, τώρα που υπάρχει ηρεμία και σας ακούω καιρό για την Τότεναμ, γιατί και εγώ, η καρδιά μου δηλαδή, είναι η δεύτερη μου ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό, με τρελός για την Τότεναμ.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, Άλκη.
3: Το βράδυ που αποκλείσαμε τη Σίτη, πήδηξα στο ταβάνι και στραμπούληξα το πόδι μου. Από την
2: χαρά. Γεια σου, Άλκη, γεια σου.
0: Λοιπόν, ένα να πω πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εγώ να δεχτώ, Διονύση μου, ότι δεν είσαι για εμάς τους ποπολάρους και τους πλεμπαίους. Είχε ειδική καθηγήτρια για προφοράς.
2: Προφορά.
0: Εσύ που τον έχεις αναστραφεί περισσότερο.
2: Ναι.
0: Η προφορά του στα αγγλικά είναι η άρμοσα ή η το
2: πετούσα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
1: Δεν μιλάμε στα αγγλικά με τον Διονύση.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Hello, Dennis. Δηλαδή...
1: Εντάξει, ήμουν πιτσιρικάς, ρε. Τότε, μικρός.
2: Δεν το έχω, αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Προφορικά να κάνεις με την καθηγήτρια. Γραπτά προφορικά. Προφοράς μόνο ακούω.
0: Και πάλι εσύ είσαι δύο καθηγητές ή καθηγήτρες.
2: Να είσαι.
0: Ένα για προφορικά, ένα για
2: είναι να είσαι σε. Πώς να σου το πω τώρα. Να είσαι ένα παιδί το οποίο μένει σε κάποια βίλα στην Εκάλη και σου έχουν να μάθεις τρόπους, το πυρούνι, το μαχαίρι. Πάρε και μια καθηγήτρια προφοράς.
0: Ή να θέλεις παράδειγμα να είσαι ξέρω από την Αυστραλία που είσαι μια άρθρα προφορά. Να είσαι.
2: Ναι.
0: Ξέρω εγώ. Να είσαι ένα ηθοποιό, ρε παιδί μου, πολύ γνωστό.
2: Να φτιάξει την προφορά.
0: Να φτιάξει την προφορά μου για να παίξω τον Άγγλο Βασιλιά.
2: Μπράβο.
0: Κατάλαβε δηλαδή.
2: Τώρα ο Ηρακλής.
1: Και μου έλεγε τι ιστορίε ότι παλιά όταν δεν είχε. Δεν υπήρχε ταμπλό στο Άνφιλντ.
0: Ναι.
1: Ότι όταν έβαζε τον γκολ η Λίβερπουλ, το ένα το πέταλο δεν είχε δει ποιο το είχε βάλει και τραγουδούσε το πέταλο ποιο έβαλε τον γκολ και παντούσαν οι άλλοι. Ο Τζον έβαλε τον γκολ.
0: Ναι.
1: Αυτά μου έχουν μείνει τα ποδοσφαιρικά, να ξέρει.
0: Τέλος πάντων, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: θα το ζήσουμε βάση τιμή.
1: Καταλάβατε.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: FM 94,6 Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ενόψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι, η αποστολή θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας. Δίλημα για Βλαχοδήμο ή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπερκ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στον Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με αιχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, εξέδωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξιμπάκα από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες το σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντ Ροντρίγκεθ αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμο στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τη θητεία του στον ΠΑΟΚ Ρασμάν Λουτσέσκου. Είχα δεθεί πολύ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος, δήλωσε ο Ρουμάνος. Εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης, της επίσημης διάγνωσης για τους τραυματισμούς των Παυλένκα και άλλοι βρίσκονται στο δικέφαλο του Βορρά. Την απόκτηση από την Ντόρτμουντ του Χρήστου Κόστογλου, που θα ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα, ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονίκοι. Πρωινή προπόνηση για σήμερα το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το χθεσινό ρεπό. Παραμένει στη Θεσσαλονίκη και δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε από το πρόσφατο μάτς των Κίτρινων με τον Ηρακλή. Ανεβάζει στροφές στο Μαραθνέκο άκτορο ο Ρογκαβόπουλος που έχει ελπίδες να προλάβει την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Παρίς στο Telecom Center. Πιθανότατα αύριο έρχεται από τις ΗΠΑ ο Νάν, ο οποίος θα επανεξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του Τριφυλιού. Την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ πραγματοποίησε ο Τωμά Ερτέλ. Αυλαία σήμερα στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 4 με την αναμέτρηση Άρης Μπαχτσέσεχιρ, ενώ στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον. Κάλυψη και των δύο αγώνων από Sky Hybrid. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την ηλικία 21 ετών Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Πρώτο σερβίς περίπου στις 3.30 μετάδοση από Nova Sports 6. Η απόκτηση του Ζαν Μοντέρο από τον Ολυμπιακό ψηφίστηκε από τους GM της EuroLeague μεταγραφή της σεζόν σε ψηφοφορία του Basket News. Πιο ενισχυμένη ομάδα η Φενέρμπαξε, μεγαλύτερη έκπληξη η μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν στην Ανατολού Εφές και προσθήκη που μπορεί να αποδειχθεί η πιο κομβική αυτή του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Μέχρι το 2029 επεκτάθηκε το συμβόλαιο του Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος με τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Κοντά στον Ντάνι Καρβαχάλ φέρεται να βρίσκεται η PSV Eindhoven. Όπως γράφουν στην Ολλανδία, υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και ο ηλικίας 34 ετών ακραίος αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από τη Real Madrid θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης. Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4. Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου του 2026, μια ακόμη εκπομπή πέρα από το σκορ αρχίζει αυτή τη στιγμή με τον Δημήτρη Δραγάτη στο μικρόφωνο και την Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε αθλητικά σε καθημερινή βάση, αλλά σήμερα θα κάνουμε μία εξαίρεση, διότι αυτό προστάζει η επικαιρότητα. Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό πριν από λίγο. Η συνάδελφος η Μαρία Κυπριώτη είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο και στο τηλέφωνο η Ρένα Βενιανάκη θα μας πουν περισσότερα, γιατί το παρακολουθούν εκ του σύνεγγης. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Ρένα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Ρένα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μαύρη σελίδα θα λέγαμε σήμερα, Ρένα Βενιανάκη, ότι είναι για την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου, καθώς ένας πυροσβέστης που υπηρετούσε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο των Απολλώνων, 52 ετών από τον έμπονα, όπως λένε πληροφορίες μας, έχασε τη ζωή του στο βωμό του καθήκοντος, στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει τουρίστες από το φαράγγι Σιδερίτισσα που βρίσκεται κοντά στα Σιάννα. Δεν ξέρω τι αναφέρουν οι δικές σου οι πληροφορίες.
2: Οι δικές μου πληροφορίες, Μαρία, αναφέρουν ότι 4 άτομα είχαν φύγει από το κλιμάκιο Απολλώνων και πήγαν στο φαράγγι της Σαμαρίτισσας που είναι στον Ατάβηρο για να απεγκλωβίσουν τους δύο τουρίστες. Εδώ είναι ένα θέμα, βέβαια, βρέθηκαν μόνοι τους εκεί, ήταν κάποια εκδρομή πληρωμένη, δεν το έχουμε διευκρινίσει προς το παρόν. Και την επιχείρηση της διάσωσης, όπως πληροφορήθηκα, την παρακολουθούσε στέλεχος της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το εμέσον drones από την περιοχή της Κιμισθάλας. Και έτσι εντοπίστηκε το ότι ο πυροσβέστης έπεσε περίπου από ένα πολύ μεγάλο ύψος, 5 με 8 μέτρα, δεν το έχουν προσδιορίσει επακριβώς, που είχε σαν αποτέλεσμα βεβαίως το θανάσιμο τραυματισμό του. Πρέπει να σου πω ότι τώρα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάρτησης της ορού και παράλληλα ο Υπουργός, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, έχει διατάξει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης με αντικείμενο τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του περιστατικού. Ένα θέμα βέβαια που θα διερευνηθεί, φαντάζομαι Μαρία, αν το κλιμάκι των πυροσβεστών που πήγε είχε εξειδίκευση στην αναρρίχηση. Γιατί τέτοιες περιπτώσεις, από ό,τι πληροφορούμε τώρα με το ρεπορτάζ που κάνουμε, θα έπρεπε να ήταν πυροσβέστες που έχουν εξειδίκευση στην αναρρίχηση σε τέτοια δύσκολα σημεία. Είναι ένα θέμα θλιβερό. Ο πυροσβέστης κατάγεται από το χωριό Έμπονα. Νέος άνθρωπος.
1: Και ιδιαίτερα αγαπητός, πληροφορήθηκα, Ρένα, και στο χωριό του αλλά και στο πυροσβεστικό σώμα.
2: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ένα ολόκληρο καλοκαίρι, μέχρι τώρα τουλάχιστον και ελπίζουμε να συνεχιστεί, είχαμε μια πολύ καλή έτσι περίοδο για την πυροσβεστική, για τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας. Τώρα έρχεται αυτός ο θάνατος, ο τραγικός του πυροσβέστη, να αλλάξει τελείως το τοπίο. Και η πυροσβεστική μαζί με την τοπική κοινωνία να θρηνεί έναν άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έρθουν σε λίγη ώρα στην Ρόδο, είναι καθοδόν και στελέχη, ψηλόβαθμα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος από την ΣΥΡΟ ο διοικητής, καθώς επίσης και από την Αθήνα, για να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια του τραγικού θανάτου του 52χρονου. Τις συνθήκες και βέβαια φαντάζομαι, Ρένα, από το ρεπορτάζ που έδωσες και εσύ σχετικά με την αναρρίχηση, θα ανοίξουν και ένα σωρό ζητήματα κατά πόσο η πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου έχει την εξειδίκευση να παρεμβαίνει και σε τέτοια περιστατικά όταν είναι σε χαράδρες και σε φαράγγια.
2: Τώρα, Μπερδάζ, έχει πολλή δουλειά. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Μαρία, βέβαια το θλιβερό είναι ότι αυτό το ρεπορτάζ θα γίνει με αφορμή το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, αγαπητού όπως είπες, αλλά πέρα από αυτό ένας νέος άνθρωπος 52 ετών που έχασε με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή του.
1: Μάλιστα. Ξέρω, Ρένα, αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
2: Κάτι άλλο. Καλό μεσημέρι όσο καλό μπορεί να είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες.
1: Μάλιστα. Καλό μεσημέρι, Ρένα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δημήτρη, σας αφήνω να συνεχίσετε την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την άμεση
1: ήταν
0: ενημέρωση.
1: Ήταν πάντως μια θλιβερή είδηση, μαύρη σελίδα η σημερινή για την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου. Ένας πυροσβέστης, ένας δικός τους άνθρωπος από το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Απολλώνων, από τον Έμπονα, να χάσει με τέτοιο τραγικό τρόπο την ζωή του, 52 χρονών είπαμε και νωρίτερα.
0: Σαφέστατα τραγικό περιστατικό και είναι, είχαμε και άλλη κακή είδηση από τη Λίνδο, ε?
1: Από τη Λίνδο, ναι. Ο 54χρονος που βρέθηκε νεκρός στην είσοδο του ξενοδοχείου που διατηρεί στην περιοχή από συγγενικό του πρόσωπο. Από ό,τι πληροφορήθηκα πάντως, Δημήτρη, είχαμε σήμερα πάρα πολλά συμβάντα στο τμήμα πηγών των περιστατικών του νοσοκομείου της Ρόδου, για τα οποία θα αναφερθούμε στα δελτία ειδήσεων.
0: Να είσαι καλά, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ.

ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή, διότι αυτό προστάζει η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το τραγικό πραγματικά περιστατικό. 17 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι εδώ με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Υπενθυμίζω ότι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε με την Αθήνα και το Sport FM. Πάμε στα αθλητικά. Να πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στο Παραδείσι ακόμα ένα παιχνίδι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Κλεάνθης Αναγέννηση Ασφενδίου 2-2 το τελικό αποτέλεσμα, δεν υπήρξε νικητής, με τους γηπεδούχους να χάνουν πέναλτι στις καθυστερήσεις για να πάρουν τη νίκη, να πάρουν το τρίποντο, δεν τα κατάφεραν. Και έτσι έμεινε αυτό το 2-2, ξεκίνημα με ισοπαλία δηλαδή, τόσο για τον Κλεάνθη όσο και για την ομάδα της ΚΟ.

0: Ο Ποσειδώνας Καρπάθου θα παίξει με τη Δόξα Καρδάμενας. Τότε θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι χρονικά της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας. Είναι μια πρεμιέρα που είχε να προσφέρει πάντως συγκινήσεις. Προφανώς θα έχει και άλλες μέχρι να ολοκληρωθούν και τα άλλα δύο παιχνίδια. Πάμε να συζητήσουμε όμως λίγο για το φετινό ξεκίνημα του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας με τον τερματοφύλακα του Άρη Αρχαγγέλου, τον Γιώργο Κουμέντο, που είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καιρό είχαμε να τα πούμε.
0: Βεβαίως, και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή.
1: Και καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ στο ραδιόφωνο του Top FM και σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ξεκίνημα καλό νομίζω για σας με την νίκη που κάνατε επί του Ατρομήτου Δημηλιάς και μπαίνετε με το δεξί. Νομίζω αυτό ήταν και το ζητούμενο, έτσι.
1: Σωστά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το ελέγξαμε απόλυτα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου. Προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε το πλάνο που μας ζήτησε ο προπονητής, εκεί που χάνουμε την μπάλα να πιέζουμε. Ευτυχήσαμε να βάλουμε και δύο γκολ προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οπότε το έργο έγινε λίγο ευκολότερο, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια αρχή η οποία νομίζω θα μας δώσει και με βάση των αποτελεσμάτων της πρώτης αγωνιστικής έναν καλό αέρα για τη συνέχεια.
0: Ναι, είναι σημαντικό να ξεκινάει κάποιος με νίκη στην πρεμιέρα, οπωσδήποτε παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και θα φανεί βέβαια νομίζω και στη συνέχεια. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, αλλά πάρα πολλοί θεωρούν ότι ο Άρης φέτος είναι το μεγάλο φαβορί, να πω, ή ένα από τα μεγάλα φαβορί ή μόνο φαβορί, δεν ξέρω τι θα έλεγες εσύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι φέτος η διοίκηση του Άρη έχει προσπαθήσει να κάνει μια πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι εντάξει, θα πρωταγωνιστήσουμε, αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα αν είμαστε το μεγαλύτερο φαβορί ή ένα φαβορί ή μια καλή ομάδα, θα το δείξουν οι επόμενες αγωνιστικές, έχω να πω. Αλλά νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ πολύ καλή πορεία. Στόχος, για να μην κρυβόμαστε, είναι το πρωτάθλημα, είναι ο πρωταθλητισμός. Αλλά έτσι όπως έχει ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, πιστεύω ότι θα έχει και άλλες ομάδες οι οποίες θα είναι δυνατές και πιστεύω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα διαφέρει από τα προηγούμενα και θα έχει suspense μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή πρόβλεψη.
0: Ναι, όπως και αρκετών άλλων βέβαια οφείλουμε να πούμε. Πολλοί το βλέπουν αυτό, ότι το φετινό πρωτάθλημα θα έχει suspense. Αυτό είναι καλό για το ποδόσφαιρο βέβαια, γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα με πολύ suspense, ενώ στην πρώτη κατηγορία. Συνήθως ξεχωρίζει ο πρωταθλητής εύκολα σε γενικές γραμμές.
1: Ακριβώς, θα συμφωνήσω. Τα τελευταία χρόνια, εντάξει, σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο το ότι έχουμε και τέσσερις ομάδες συνήθως, ή τρεις ή τέσσερις στη γάμα εθνική. Οπότε η δεξαμενή των παικτών έχει μικρύνει.
0: Ναι, σωστό.
1: Που παίζουν στο αλφα τοπικό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο έχει μειωθεί ίσως το suspense, όπως είπαμε πριν. Αλλά πιστεύω κιόλας ότι φέτος, επειδή και κάποιες ομάδες, όπως ήταν για παράδειγμα ο Διαγόρας Βατίου πέρσι, ο ΑΟΠ Ηλίου, δηλαδή ομάδες δυνατές με καλά ρόστερ, τα οποία οι οποίες δεν έχουν δηλώσει φέτος συμμετοχή στο πρωτάθλημα, είχαν παίχτες να δώσουν και σε άλλες ομάδες, οπότε ενισχύθηκαν έτσι κάποιες άλλες και αυτό νομίζω ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην έκβαση του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Ναι, ναι, νομίζω θα φανεί αυτό και στην πορεία, όντως θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι ο Άρης είναι ο μοναδικός ο οποίος το λέει ξεκάθαρο ότι πάμε για πρωτάθλημα. Δεν έχω ακούσει κάποιον άλλο να λέει ότι πάμε ξεκάθαρα για πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος.
1: Σωστά. Mm-hmm. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Γι' αυτό το λόγο μαζευτήκαμε όλοι οι ποδοσφαιριστές που μαζευτήκαμε φέτος στον Άρη, που μας περιδίκησε δηλαδή, που μας εμπιστεύεται. Το χωριό είναι μαζί μας, δηλαδή ο Αρχάγγελος είναι μαζί μας, έχει να πάρει πρωτάθλημα μπορεί και 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τελευταίος τίτλος νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το κύπελο το 2012. Δεν είμαι τώρα και σίγουρο.
0: Σωστά, όπως θυμάμαι, ναι, το 2012.

0: 2012 ναι, ήταν το 10. Ναι, νομίζω έχεις δίκιο όσον αφορά το κύπελλο. Ναι. Στο πρωτάθλημα πρέπει να πάμε πιο πίσω, τη δεκαετία του 90.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε υπάρχει έτσι μεγάλη υποστήριξη και από τον κόσμο του χωριού. Δηλαδή και το πρώτο παιχνίδι είχε αρκετό κόσμο. Βέβαια και ο Ατρόμητος Δημηλιάς έχει μια έτσι πλούσια εξέδρα. Οπότε η πρώτη αγωνιστική ήταν ωραία από την άποψη ότι ήταν το γήπεδο σχεδόν γεμάτο, καιρό, παλμό. Και γενικά το χωριό έτσι την περίμενε αυτή τη χρονιά. Γιατί και ο Άρης κακά τα ψέματα πέρσι ταλαιπωρήθηκε, ειδικά και προς το τέλος. Εκεί που δεν κινδύνευε ξαφνικά βρέθηκε να κινδυνεύει. Οπότε φέτος θέλανε να αλλάξουν πολλά πράγματα οι άνθρωποι της διοίκησης. Και νομίζω ότι το έχουν καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα το δείξει και συνέχεια.
0: Και ήδη φάνηκε από την πρεμιέρα και αυτό που λες με την παρουσία του κόσμου. Γενικά είχε άλλο παλμό, άλλο ρυθμό εκεί το γήπεδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω φάνηκε αυτό στην πρεμιέρα και προφανώς ανοίγει και η όρεξη και για τα επόμενα παιχνίδια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εννοείται ότι είναι πολύ πιο. Είναι διαφορετικό το συνέστημα του να παίζεις και να έχει παρουσία φιλάθλων το γήπεδο. Δηλαδή ακόμα και σε παιχνίδι το οποίο θεωρητικά δεν ήταν ντέρμπι, το να βλέπεις τη συμμετοχή του κόσμου και ότι τη δίψα να δουν την ομάδα και να μας παρακινήσουν και να μας υποστηρίξουν, πιστεύω ότι θα δώσει και τον παλμό και το σύνθημα και για τον υπόλοιπο κόσμο ώστε να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια.
0: Πριν ρωτήσω κάτι περισσότερο για το θέμα κόσμος και παρουσία, γιατί νομίζω θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου, να σε ρωτήσω πρώτα για τον Ατρόμητο Δημηλιάς, πώς τον είδες. Μετά από 20 και πλέον χρόνια επιστρέφεις στην πρώτη κατηγορία, τι θα έλεγες?
1: Ο Ατρόμητος πιστεύω ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα κάνει πολλές ζημιές, θα είναι ανταγωνιστική. Έχουμε παίξει και αρκετά φιλικά με την ομάδα τη συγκεκριμένη και έχω την αίσθηση ότι θα τα πάει καλά. Δηλαδή και σε εμάς το 2-0, ναι μεν μπορεί να μην απειληθήκαμε ιδιαίτερα, αλλά και ο Ατρόμητος προσπάθησε κατά περιόδους να παίξει ποδόσφαιρο, δεν φοβήθηκε, προσπάθησε να παίξει από πίσω, προσπάθησε να μας πιέσει σε ορισμένες περιπτώσεις. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι εδώ κολλάει αυτό που πολλοί λένε, ότι και προς τα κάτω, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τις ομάδες που θεωρούνται φαβοροί ή τέλος πάντων έχουν αυτό το ειδικό βάρος να πρωταγωνιστήσουν, και οι υπόλοιπες ομάδες δύσκολα μπορείς να ξεχωρίσεις τον αδύναμο κρίκο, να πεις με βεβαιότητα ότι αυτός θα είναι ο αδύναμος κρίκος, ας πούμε, του πρωταθλήματος. Έτσι γενικά λέω τώρα. Άρα εδώ τι έχουμε? Έχουμε ένα πρωτάθλημα που μάλλον θα έχει πολύ ανταγωνισμό και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Αυτό βλέπω εγώ.
1: Και εμένα η δική μου άποψη αυτή είναι, πιστεύω ότι και στην μάχη της ουράς αλλά και στις πρώτες θέσεις, ότι το φετινό πρωτάθλημα επιτέλους θα έχει έτσι ενδιαφέρον.
0: Suspense, ναι, και από όλες τις απόψεις, και αυτό είναι σημαντικό. Είπα πριν για τον κόσμο, διότι ξέρεις τα τελευταία χρόνια γενικά συζητάμε ότι ο κόσμος δεν δίνει παρόν στα γήπεδα, δηλαδή έχουμε ένα θέμα επ' αυτού, ότι τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας δεν συγκεντρώνουν πολλούς θεατές. Δεν ξέρω, καταρχήν να σε ρωτήσω αν συμφωνείς με αυτό που λέω, που είναι, δεν είναι δική μου διαπίστωση, είναι μια γενική διαπίστωση και άλλων, και αν πιστεύεις ότι η έλλειψη suspense είναι αυτή που έχει παίξει ρόλο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Κιόλας νομίζω ότι το τελευταίο πρωτάθλημα το οποίο έτσι είχε ιδιαίτερη ένταση ήταν εκείνο το οποίο κρίθηκε το 2022 σε ένα παιχνίδι μεταξύ του Ηρακλή Μαριτσών και του Ιάλισσου στο γήπεδο Μαριτσών, που ήταν τη χρονιά η οποία το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας είχε play-off, και το γήπεδο ήταν κατάμεστο.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν η τελευταία χρονιά, ίσως και η επόμενη λίγο, που ήταν πάλι που κρίθηκε το πρωτάθλημα μεταξύ του ΑΕΡΑ και του Ηρακλή Μαριτσών και του Αστέρα Παστίδα. Ήταν έτσι κάπως
0: περισσότερος ο κόσμος.
1: Περισσότερη ένταση και κόσμο ακριβώς. Αλλά μετά είναι απόλυτα φυσιολογικό νομίζω και για τον κόσμο, εκτός του ότι μπορεί ανά περιόδους να υπάρχει μια γενικότερη πόποση με το τοπικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δηλαδή κάποιες χρονιές θα έχει πιο πολύ κόσμο, κάποιες λιγότερες, αλλά όταν βοηθούν και τα αποτελέσματα και οι ομάδες και υπάρχει ανταγωνισμός μέχρι το τέλος, λειτουργεί ως κίνητρο. Γιατί αν έχει μια ομάδα ξεκαθαρίσει την υπόθεση πρωτάθλημα από τον Δεκέμβρη, νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει κάτι να παρακολουθήσει.
0: Βέβαια, ναι.
1: Πραγματικά
0: σωστό.
1: Πηγαίνει το πράγμα μεταξύ συγγενών και φίλων.
0: Ναι.
1: Να έρθουν οι φίλοι μας, η οικογένειά μας να μας δει και μέχρι εκεί. Χάνει νομίζω το ποδόσφαιρο από τον ουδέτερο κόσμο που θα πάει να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Και που είναι να πάνε να δουν την ομάδα τους, νομίζω θα πάνε έτσι κι αλλιώς. Αλλά το πλήθος νομίζω και οι ουδέτεροι θεατές, αυτοί είναι που κάνουν τη διαφορά και έτσι γεμίζουν τα γήπεδα.
0: Σωστό,
1: δεν είναι
0: σωστό.
1: Μόνο ο κόσμος της εκάστοτε ομάδας.
0: Όχι, όχι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον σε κάποια αναμέτρηση βαθμολογικό, είτε για τις πρώτες θέσεις είτε και για τις τελευταίες. Γιατί αν ανατρέξουμε και λίγο πιο πίσω, υπήρξε και παιχνίδι όπως ήταν εκείνο του Διγενή με τον Διαγόρα Βατίου τελευταία
0: αγωνιστική,
1: το πιο στασό στην κατηγορία, στα Κοσκινού που είχε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε,
0: καλά, εκεί ήταν γεμάτο, ήταν γεμάτο, ναι.
1: Ακριβώς. Απλά επειδή ήταν από την αντίθετη, δηλαδή είναι τα δύο ομάδες που παλεύαν για το πρωτάθλημα, αλλά παλεύαν για τη σωτηρία. Οπότε νομίζω ότι το κίνητρο, το βαθμολογικό, δίνει και κίνητρο στον κόσμο για να έρθει στο γήπεδο.
0: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά αν γυρίσουμε πολύ πιο πίσω, δηλαδή φτάσουμε στη δεκαετία του 90, που εσύ δεν θυμάσαι γιατί, του πόσο είσαι γεννηθής.
1: Το 95.
0: Το 95, εντάξει, ναι. Αλλά δεν το...
1: Είναι πιο που με είχε πάρει ο πατέρας μου από το χέρι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ. αλλά τη δεκαετία του 90 και να σε είχε πάρει, ας πούμε, 97-98, σου δύο χρονών, δεν μπορείς να έχεις εικόνες, δεν θυμάσαι καλά. αλλά τότε στο πρωτάθλημα είχες όλα τα παιχνίδια πολύ περισσότερο κόσμο, ανεξάρτητα βαθμολογικού ενδιαφέροντος δηλαδή, έτσι. Κάποιοι προσπαθούν να συγκρίνουν αυτές τις εποχές που νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να τις συγκρίνει πραγματικά, γιατί μιλάμε για άλλες εποχές, για άλλο ποδόσφαιρο.
1: Μιλάμε τώρα, ακριβώς, τώρα για ανώμια πράγματα νομίζω. Δηλαδή,
0: ναι, σωστό, έχει μια βάση.
1: Τώρα με το τότε δεν νομίζω.
0: Αλλά ξέρεις, όσοι το έχουν ζήσει, αναπόφευκτα μπαίνουν σε μια διαδικασία σύγκριση. Πολλές φορές και εγώ πιάνω τον εαυτό μου και λέω: κοίτα να δεις, θυμάμαι παιχνίδια, ας πούμε, της δεκαετίας του 90, αλφα τοπικό, που είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα το γήπεδο. Έτσι. Είχε άλλο ρυθμό, είχε πιο πολύ ένταση, πάθος. Εντάξει, ήταν άλλες εποχές όμως. Ήταν άλλες εποχές. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ίσως είναι δύσκολο, ανώμιο μάλλον να το. Μη δόκιμο τέλος πάντων να το συγκρίνουμε. Ναι. Ναι.
1: Ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι πλέον αδόκιμο γιατί έχει αλλάξει γενικότερα η ζωή μας. Ακόμα και οι ασχολίες μας είναι διαφορετικές πλέον με τον αθλητισμό. Επίσης, αν μη τι άλλο, έχει αρχίσει ο κόσμος και ασχολείται και με άλλα αθλήματα. Που ίσως εκείνη την εποχή να μην ήταν τόσο έντονο αυτό. Οπότε κάπως μπορεί να έχει διαμοιραστεί, δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, ισχύει και αυτό που λες, μεγάλη αλήθεια, μεγάλη αλήθεια και αυτό που λες, σωστά, και μπράβο που το λες. Όντως, αν το αναλύσουμε λίγο, μπαίνει και αυτό στο κάδρο. Αλλά εντάξει, ξέρεις, πολλές φορές οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες, όπως και για την ποιότητα των παιχτών και οι νέοι τώρα, οι νεαροί παίχτες, πώς είναι τώρα, πώς ήταν τότε. Ναι, εντάξει, είναι μεγάλες κουβέντες αυτές που ξέρεις, είναι από τις κουβέντες που δεν τελειώνουν, Γιώργο, ποτέ.
1: Δεν τελειώνουν, συμφωνώ. Και θα πω όμως, όσο αφορά τους παίκτες, επειδή είναι μια κουβέντα που συμβαίνει συχνά και μεταξύ μας, έχω να πω το εξής. Πολλές φορές λένε, τότε είχε παιχταράδες, τώρα δεν βγαίνουν παίκτες κλπ. Νομίζω ότι απλά έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο γενικά. Δηλαδή εκεί που θα πήγαινε ένα παιχνίδι στο πάθος και στην ένταση όπως ανέφερες και πριν,
0: ναι,
1: τώρα έχει πιο πολύ τεχνικά στοιχεία,
0: σωστό,
1: έχει περισσότερα τακτικά στοιχεία, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι αν μπορούσαμε με μια έτσι μηχανή του χρόνου να συγκρίνουμε δύο ποδοσφαιριστές του τώρα και του τότε,
0: ναι,
1: νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές πλέον είναι περισσότερο αθλητές παρά βιρτουόζι, να το πω και έτσι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο γενικότερα.
0: Ναι.
1: Και αυτό, καλός ή κακός...
0: Ναι, ναι, εντάξει, είναι
1: παντού, δεν είναι τώρα...
0: Σωστά, απλά θα έλεγα, επειδή θυμάμαι πολύ καλά τότε, τη δεκαετία του 90, ας πούμε, που θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπει ποδόσφαιρο από το τοπικό, από το 90 και μετά, θα έλεγα ότι δεν ήταν πιο παιχταράδες ίσως τότε, ήταν πιο έτοιμοι οι παίκτες. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο λέω πάρα πολλές φορές, η μεικτή, ας πούμε, της δεκαετίας του 90, τα παιδιά, μιλάω για την ΚΑΠΑ 16, που τότε ουσιαστικά ήταν ΚΑΠΑ 18 στην ουσία, έτσι. Παίζαν όλοι βασικοί στις ομάδες της αλφα κατηγορίας, κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Νομίζω ότι ναι, τα τωρινά παιδιά είναι τα τωρινά παιδιά είναι πιο light, χωρίς να λέω ότι ευθύνονται τα παιδιά, γιατί τα τελευταία που ευθύνονται είναι τα παιδιά, έτσι. Είναι οι συνθήκες τέτοιες, αυτό που είπαμε, γιατί τότε όλη τη μέρα τα παιδιά τότε ήταν στην Αλάνα με μια μπάλα, τώρα δεν είναι, είναι από το ένα φροντιστήριο στο άλλο, έχουν αλλάξει οι εποχές και σε αυτό δεν ευθύνονται τα παιδιά. Συμμετέχουν απλά σε μια εποχή που τους παραδώσαμε.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Όπως επίσης και για να παίξεις πρέπει κάποιος να σε βάλει να παίξεις.
0: Ναι, ναι, εντάξει, προφανώς. Βέβαια. Εγώ όμως θυμάμαι τότε ότι ήταν τιμητικό, λέω τώρα για τα παιδιά της μεικτής. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση προπονητής αλφα τοπικής κατηγορίας να έχει παιδί της μεικτής και να μην τον βάλει να παίξει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ήταν τιμητικό να παίζει κάποιος στη μεικτή και βασικός στην ομάδα της πρώτης κατηγορίας. Το θυμάμαι αυτό πολύ χαρακτηριστικά.
1: Θα συμφωνήσω και θα προσθέσω ότι πλέον δεν υπάρχουν και πολλά παιδιά που παίζουν στη μεικτή τα οποία να είναι στην αλφα κατηγορία.
0: Νομίζω μήπως δεν είναι και ούτε
1: δηλαδή,
0: ένα.
1: Θυμάμαι, ναι. Όχι. Έχει, δηλαδή θυμάμαι πέρσι ήταν ο Τσιρίλο, νομίζω άλλο ένα παιδί από την αναγέννηση ασθενδιού που ήρθαν από την ΚΟ.
0: Εντάξει, μετρημένα στα δάχτυλα. Ναι, τότε όμως, τη δεκαετία του 90, ήταν όλα τα παιδιά έπαιζαν σίγουρα, έπαιζαν στην πρώτη κατηγορία και μάλιστα έπαιζαν και βασικά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι από τις κουβέντες που δεν τελειώνουν.
1: Μεγάλη λοιπόν, κουβέντα, ακριβώς.
0: Ναι. Για να, πριν το κλείσω, για να επιβεβαιώσουμε, όντως ο Άρης, τον τελευταίο τρόπαιο που πήρε ήταν το 2012, όταν νίκησε στον τελικό κυπέλου το ναό δικαίου με 7-6 στα πέναλτι. Σε ένα μάτς που είχε τελειώσει 0-0 η κανονική διάρκεια, έτσι. Αυτό έγινε το 2012. Έκτοτε έπαιξε ξανά σε τελικό το 2017, σε εκείνο το μάτς με τον Διαγόρο, που ιτήθηκε με 1-0. Άρα ο τελευταίος τίτλος είναι όντως το 2012, το λέμε και επίσημα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Το μόνο που έχω να πω, εύχομαι τώρα που είναι ακόμα πρώτες αγωνιστικές και για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του τοπικού, καλή αρχή, με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Καλό τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, να δει και τον κόσμο του Άρη, αλλά να παρακολουθήσει ο κόσμος και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Είναι ωραίο να μαζευόμαστε σιγά σιγά τώρα που χειμωνιάζει και εύχομαι πραγματικά να έχουμε ένα όμορφο πρωτάθλημα με μόνο θετικές εκπλήξεις και ο καλύτερος ας βγει νικητής. Αυτά έχω να πω.
0: Να είσαι καλά Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ, γεια. Γιώργος Κουμέντος, τερματοφύλακας του Άρη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός μέσα στο ξενοδοχείο του κοντά στη Λίνδο. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας 54χρονος γνωστός επιχειρηματίας και πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Απάντηση στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος στην τοπική κοινωνία του νησιού. Σε καθαρά υπηρεσιακούς και όχι πολιτικούς λόγους, απέδωσε ο
4: εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς, τιμή ένταξη του έργου για την ανάπλαση του Ροδινιού σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Ταρασλιάς, με αφορμή τις αιχμές που άφησε ο αναπληρωτής δημάρχου Κώστας Χαλκιάς εναντίον της Περιφερειακής Αρχής για την απόρριψη της σχετικής πρότασης, ξεκαθάρισε ότι η διαχειριστική αρχή υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και λειτουργεί με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια βαθμολόγησης λόγω των περιορισμένων πόρων του ΕΣΠΑ. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απορρίψει στο παρελθόν ακόμα και έργα της ίδιας της περιφέρειας. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Δήμος Ρόδου είχε λάβει έγκαιρα τον πίνακα κατάταξης και είχε δικαίωμα ένστασης, ενώ κάλεσε τη Δημοτική Αρχή αντί να αναζητά πολιτικούς υπαίτιους να σηκώσει τα μανίκια για την καλύτερη προετοιμασία και ορίμανση των μελλοντικών μελετών. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το χρόνιο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Στέλιος Βονάκης ξεκαθάρισε ότι η αγανάκτηση του χωριού έχει φτάσει στα όρια της, καθώς οι καταστροφές στις περιουσίες και τις καλλιέργειες είναι καθημερινές. Οι κάτοικοι μάλιστα προειδοποιούν ανοιχτά με μαζικές μηνύσεις και νομικά μέτρα κατά των ασυνείδητων ιδιοκτητών, τονίζοντας πως η ανοχή τους έχει εξαντληθεί. Μετά τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Σαββάτου, η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου Κώστα Θωμά για την άμεση ενεργοποίηση συνεργειών περί συλλογής των ζώων. Η τοπική κοινωνία αναμένει να δει τις υποσχέσεις να γίνονται πράξη, ζητώντας παράλληλα άμεσες καταγραφές ζημιών, γρήγορες αποζημιώσεις και την αυστηρή επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων. Το μόνο που ζητάμε είναι να εφαρμοστούν οι κανόνες και να επιστρέψει η ηρεμία στο χωριό μας, κατέληξε ο κ. Βονάκης. Σε πλήρη αναδιοργάνωση του συγκοινωνιακού χάρτη προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης δρομολογείται διεθνής διαγωνισμός για πολυετή σύμβαση με στόλο 41 λεωφορείων. Το επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου τερματικού σταθμού με επικρατέστερο οικόπεδο, αυτό κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέες απευθείας γραμμές που θα συνδέουν την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού, όπως για παράδειγμα τη Λίνδο με τις Πεταλούδες, ώστε οι επιβάτες να μην μεταβαίνουν υποχρεωτικά στην πόλη της Ρόδου για μετεπιβίβαση. Ο νέος σχεδιασμός φέρνει μαζί του συστήματα τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτήριου, με τον κύριο Ασπράκη να στέλνει το μήνυμα ότι στόχος είναι λύσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα σε ένα νησί που συνεχώς μεγαλώνει. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ένα ακόμα παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας διεξάγεται σήμερα. Στη μία το μεσημέρι στο Παραδείσιο τοπικός Κλεάνθης θα υποδεχθεί την αναγέννηση ασφενδιού. Τη λειτουργία νέας σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA C πρώτη φάση ανακοίνωσε η ΕΠΣ 12 Νήσου. Η σχολή θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 21 Νοεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
10: Η γεύση του καλοκαιριού

0: σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Είμαστε εδώ στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ο Δημήτρης Δραγάτης στο μικρόφωνο και η Τάνια Δρακιού στη θέση της φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Είμαστε κοντά σας σε καθημερινή βάση, εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες που είναι αργία. Όπως σας ενημερώσαμε και το ξέρετε βέβαια ήδη από χθες, έφυγε από τη ζωή και ο Βασίλης Αθανασίου, αξέχαστος αρχηγός του Διαγόρα. Είχα πει χθες στην εκπομπή ότι κάποτε είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συνέντευξη μαζί του στην εφημερίδα Δράση τότε, σε μια σειρά με συνεντεύξεις παλεμάχων ποδοσφαιριστών που προσωπικά είχα επιμεληθεί, και θέλω να πω δύο λόγια γιατί αναζήτησα στο αρχείο μου τη συνέντευξη και τη βρήκα. Έγινε κάπου προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, αρχές 2000, εν πάση περιπτώσει, αυτή η συνέντευξη. Και έτσι να πω δύο λόγια στη μνήμη του Βασίλη Αθανασίου, που έφυγε μικρός από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Γεννήθηκε το 1958 στη Μπαστίδα, εκεί πέρασε ανέμελα παιδικά χρόνια. Το 1974 ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Ένας μυναγός που υπηρετούσε τη θητεία του στο αεροδρόμιο των Μαριτζών και ήταν προπονητής στον Αστέρα, ήταν αυτός ο οποίος τον ξεχώρισε και τον πήρε στην ομάδα της Παστίδας για να του βγάλει δελτίο. Εκείνη τη χρονιά έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία ο Αστέρας Παστίδας, κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία με γκολ δικό του, του Βασίλη Αθανασίου, στο 90 λεπτό ενός αξέχαστου αγώνα με τον Άγιο Γεώργιο Μαλώνας. Μιλάμε τώρα 1974. Το γκολ αυτό ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη και αξέχαστη στιγμή της καριέρας του, όπως ο ίδιος μου είχε πει στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Εκείνα τα χρόνια γενικά το πρόβλημα όχι μόνο του Βασίλη Αθανασίου αλλά και όλων των παιδιών που έπαιζαν ποδόσφαιρο ήταν οι αντιδράσεις των πατεράδων. Και ο Βασίλης Αθανασίου δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Είχε αντιδράσεις από τον πατέρα του, ο οποίος δεν ήθελε να τον βλέπει να παίζει ποδόσφαιρο. Και για να παίξει έπρεπε πολλές φορές να κάνει σκασιαρχείο από το σχολείο. Αλλά, όπως ο ίδιος μου είχε πει, ο πατέρας του τον περίμενε στην πύλη του γηπέδου για να μην τον αφήσει να μπει μέσα. Ο ίδιος όμως πηδούσε τα σειρματοπλέγματα, έμπαινε μέσα. Αργότερα όταν κατάλαβε ότι ο γιος του έχει ταλέντο υποχώρησε και πλέον δεν μιλούσε τα επόμενα χρόνια. Και ο Βασίλης Αθανασίου ξεχώρισε γρήγορα, κυρίες και κύριοι. Ξεχώρισε για το ταλέντο του, για τη φλόγα που είχε για να παίξει ποδόσφαιρο, και έτσι το 1976 ο Διαγόρας, που τότε έπαιζε στο τοπικό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, ενδιαφέρθηκε για να τον αποκτήσει. Ήταν μια δύσκολη μεταγραφή πάντως, διότι υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις οικονομικής φύσεως από τη διοίκηση του Αστέρα και τελικά τα βρήκαν κάπου στις 50.000 δραχμές, τα οποία τα πήρε όλα η διοίκηση της ομάδος του Αστέρα Παστίδος. Και πηγαίνοντας τώρα εκεί, αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες στις μετακινήσεις του. Φανταστείτε τώρα, έτσι μιλάμε για το 1976, έπρεπε να πηγαίνει από το σχολείο στην προπόνηση και μετά από το εθνικό στάδιο στο Μανδράκι για να πάρει λεωφορείο και να επιστρέψει στην Παστίδα. Και όλα αυτά σε καθημερινή βάση. Ωστόσο δεν τον πτωούσαν καθόλου, διότι είχε μέσα του τη φλόγα να γίνει επαγγελματίας, να παίξει ποδόσφαιρο και να φτάσει πολύ ψηλά. Και μάλιστα στο Διαγόρα είχε να αντιμετωπίσει, πέρα από τις δυσκολίες της μετακίνησης, και μια πλειάδα καλών ποδοσφαιριστών στο σύλλογο που κουβαλούσαν μια μεγάλη ιστορία. Μιλάμε για ιερά τέρατα δηλαδή. Άρχισε να υπολογίζεται πολύ από το 1978, δύο χρόνια μετά τη μεταγραφή του στο Διαγόρα. Τα πρώτα δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολα, από το 1976 ως το 1978. Από το 1978 και μετά ήταν ο Γιάννης ο Παυλίδης, συγχωρεμένος και αυτός, που άρχισε να τον βάζει στην ομάδα. Εκτός από τον ίδιο έβαζε και το Σταμάτη το Σπανό, από τα φαν του και κάποια ακόμα παιδιά από τη δεύτερη ομάδα. Ήταν επί προεδρίας του Μιχάλη Μέντου, ο οποίος είχε αποφασίσει να κάνει μια μεγάλη ανανέωση και έτσι προωθήθηκαν κάποιοι πιτσιρικάδες της εποχής εκείνης. Και ο Γιάννης Οράδος ήταν μέσα σε αυτή την πιτσιρικαρία, να το πω έτσι. Ο συγχωρεμένος ο Τάκης ο Παπουλίδης ήταν αυτός που τον καθιέρωσε back half στη Β' Εθνική. Στο Διαγόρα πήγε ως αριστερό half ο Βασίλης ο Αθανασίου. Και κάποια στιγμή ο Τάκης ο Παπουλίδης, μάλιστα ο ίδιος μου είπε ότι τον πήρε αγκαλιά χαρακτηριστικά και του είπε να παίξει back half. Δεν υπάρχουν πολλοί αριστεροί παίκτες, του είπε. Ο ίδιος του απάντησε ότι δεν ξέρω να μαρκάρω, αλλά ο Παπουλίδης επέμενε και έτσι καθιερώθηκε ως ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής στη συγκεκριμένη θέση. Ο Διαγόρας το 1983 βγήκε στη Β' Εθνική με τον Βασίλη Αθανασίου και τη σεζόν 1986-87 πέτυχε τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας του, καθώς κατάφερε να κερδίσει την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ο Αθανασίου βεβαίως συμμετείχε και συμμετείχε και στα 3 χρόνια της πρώτης εθνικής που έπαιξε ο Διαγόρας, ενώ έζησε στη συνέχεια και την πτώση από την πρώτη εθνική έως τη γάμα εθνική κατηγορία το 1992, πριν ακολουθήσει, λίγο πριν έχουμε στη συνέχεια την ένωση Ρόδος Διαγόρας. Ο Βασίλης Αθανασίου έφυγε το 1992 πάντως. Πήρε τη μεγάλη απόφαση να επιστρέψει στα τοπικά πρωταθλήματα, πρώτα στον Φίβο Κρεμαστής, έπαιξε 2 χρόνια με προπονητή τον αείμνηστο Κώστα Παπαϊκονόμου και στη Δέλτα Εθνική. Μετά πήγε στον Αστέρα Παστίδας, τον οποίο ασχολήθηκε και ως προπονητής. Ακολούθησαν ο Διαγόρας Βατίου και ο Ηρακλής Μαριτσών. Στις ομάδες που διετέλεσε προπονητής ήταν παράλληλα και παίκτης, καθώς ήταν πολύ δύσκολο να σταματήσει να αγωνίζεται. Δεν μπορούσε ο ίδιος να σκεφτεί τον εαυτό του ότι δεν θα παίζει. Και υπάρχει και μια έτσι σημαντική ιστορία, δεν ξέρω πόσοι τη γνωρίζουν, ότι ο Βασίλης ο Αθανασίου κάποτε βρισκόταν στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ όταν προπονητής στην ΑΕΚ ήταν ο Τόζα Βεσελίνοβιτς. Αλλά η μετακίνηση εκείνη δεν έγινε ποτέ για λόγους που και ο ίδιος δεν μπόρεσε να μάθει ποτέ, όπως μου είπε στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα και δεν μπορώ να τα μεταφέρω όλα. Μετέφερα όμως την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Συλληπιτήρια να πω, θέλω δημόσια για μια ακόμη φορά στα παιδιά του, την οικογένειά του, τη γυναίκα του, να είναι καλά, να τον θυμούνται. Σίγουρα άφησε και έβαλε τη δική του σφραγίδα στο δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο και στο ελληνικό όμως ποδόσφαιρο, παίζοντας και στα σαλόνια της Α Εθνικής με τη φανέλα του Διαγόρα.

Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω άλλο χρόνο. Είναι 4,5 λεπτά πριν από τις 4. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα όλη αυτή την ώρα. Σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Ευχαριστώ την Τάνια Δρακιού που φρόντισε για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 3 με περισσότερα. Και θα κλείσουμε μουσικά γυρίζοντας ως το 1980 σε τραγούδι που επέλεξε η Τάνια σήμερα. Μου λέει White Snake και λέω βεβαίως 1980 μέσα από το Ready and Willing που είναι ο τίτλος του δίσκου θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι για τους λάτρεις του είδους και αυτής της μουσικής. Θυμίζω ότι μέσα σε αυτό το δίσκο η πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν το Full For Your Loving βεβαίως. Που πήγε, ταξίδεψε πολύ ψηλά το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά ξεχωριστό είναι και το Ready and Willing, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, γυρίζοντας ως το 1980, αρκετά παλιά. Να είστε καλά, τα ξαναλέμε αύριο πρώτα ο Θεός. Χαιρετώ, γεια σας.

0: Χιλικινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χιλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ενόψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι. Η αποστολή θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας. Δίλημα για Βλαχοδήμο Ιτζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με αιχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, εξέδωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξιμπάκ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντε Ροντρίγκεθ αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμο στην τεχνική ηγεσία της K19 όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Ο Ρασμάν Λουτσέσκου είχα δεθεί πολύ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος, δήλωσε ο Ρουμάνος. Εν αναμονή της επίσημης διάγνωσης για τους τραυματισμούς των Παυλένκα και άλλοι βρίσκονται στο δικέφαλο του Βορρά. Την απόκτηση από την Ντόρτμουντ του Χρήστου Κόστογλου που θα ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονικείς. Πρωινή προπόνηση για σήμερα το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το χθεσινό ρεπό. Έμφαση στο τακτικό κομμάτι έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Η κατάκτηση της EuroLeague αποτελεί τεράστιο κίνητρο για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως δήλωσε ο Ίζακ Μπόγκα. Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Μας ανεβάζει επίπεδο, ο Μπράντοβιτς τόνισε. Ελπίδες να προλάβει την πρεμιέρα κόντρα στην Παρί έχει ο Ρογκαβόπουλος, πιθανότατα αύριο στην Ελλάδα ο Ναν, που θα εξεταστεί από τους γιατρούς της ομάδας. Κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας έστειλε ο Εμπάι Γεντζάι. Ελάτε να μας υποστηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, τονίζει στο μήνυμά του ο Σενεγαλέζος forward. Αυλαία σήμερα στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Το πρόγραμμα άνοιξε με την αναμέτρηση Άρης Μπαχτσέσεχιρ πριν λίγα λεπτά, ενώ στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον. Κάλυψη και των δύο αγώνων από το Sky Hybrid. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την ηλικία 21 ετών Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 4 και 4 μετάδοση από Nova Sports 6. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση της συνεργασίας τους ήρθε η Arsenal, όπως αναφέρουν αγγλικά μέσα. Το ρεπορτάζ δεν τονίζει την χρονική διάρκεια του συμβολέου, αλλά κάνει λόγο για ετήσιες αποδοχές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων. Η απόκτηση του Ζαρμοντέρο από τον Ολυμπιακό ψηφίστηκε από τους GM της Euroleague μεταγραφή της σεζόν σε ψηφοφορία του Basket News. Πιο ενισχυμένη ομάδα η Φενέρμπαχτσε, μεγαλύτερη έκπληξη μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν στην Ανατολού Εφές, στη Φενέρμπαχτσε, και προσθήκη που μπορεί να αποδειχτεί η πιο κομβική αυτή του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Μέχρι το 2029 επεκτάθηκε το συμβόλαιο του Νάιτζελ Βίλιαμ Κος με τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας
13: και θα γίνετε πελάτες μας.
14: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
15: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
16: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
15: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
16: ΕΣΧΑ?
15: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
16: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
15: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
17: Top FM 102,4.
6: Έχουμε και διακοπή, να ανέβηκε λίγο. Τι γίνεται. Εύχομαι, φίλε μου, να περάσει ο πόνος.
18: Εύκολα. Μια χαρά είναι τώρα, μια χαρά είναι τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Αν έχεις κανένα θέμα, πες μας. Μη συνεχίσεις, αν δεν μπορείς.
18: Όχι, δεν έχω κάτι. Εντάξει, αν έχω, θα το πω, εννοείται. Αλλά τώρα είναι μια χαρά.
19: Και αγχώθηκα, γιατί στέλνουν εδώ κάτι μηνύματα ότι έρχονται, λέει, οι φύλλα πορείας για επιστράτευση και τέτοια. Και λέω, μην το μαζέψανε και τον Γκέτσε.
6: Μάλιστα. Τι γίνεται?
18: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι θα περιμένουμε και από εκεί μήπως γίνουν τίποτα πράγματα από την...
6: Ναι. Την πρόταση για τα τηλεοπτικά. Τι ώρα θα βγει?
19: Αν βγει άκρη.
6: Τι να σου πω. Εγώ αυτό που ξέρω πλευράς Αλαφούς μπορώ να πω είναι ότι με κάθε τρόπο θέλει οι μικρομεσαίες ομάδες να γίνει με κάποιο τρόπο να βελτιώσουν τα οικονομικά τους.
18: Να
6: ενισχυθούν. Και νομίζω αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα με ποιο τρόπο θα γίνει και αν θα γίνει δεν το ξέρω. Επίσης στη σωστή κατεύθυνση θα είναι να ενισχυθούν οικονομικά οι μικρομεσαίες ομάδες, αλλά τα λεφτά να πιάσουν στο τόπο. Δηλαδή...
18: Ναι, πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε ρήτρες, γιατί υπάρχουν...
19: Ρήτρες, δικλείδες ασφαλείας.
6: Βέβαια, για τα γήπεδα.
18: Ρήτρες και δικλείδες ασφαλείας, γιατί...
6: Ναι.
18: Οι μεγάλες ομάδες ξέρουμε τι ξοδεύουν. Ενώ υπάρχουν και ιδιοκτήτες που... Κάτω παρελθόν, τουλάχιστον να μην δείξω αυτούς που είναι τώρα.
6: Τέλος πάντων, καλά κανείς, αλλά δίκιο έχεις. Ξέρω τι πάει να πεις.
18: Ναι.
6: Έχεις δίκιο και
18: να
6: γι' αυτό.
18: Να γίνει κάτι, να πιάσει τόπο, να γίνει πιο, ακόμη πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο στόχος.
6: Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος και θα δούμε τώρα ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα θα υπάρξουν διαφωνίες σήμερα. Θα δούμε ποιο θα είναι η τελική απόφαση.
19: Πάντως, επειδή τα τελευταία χρόνια βελτιώνεται το πρωτάθλημα.
6: Ναι.
19: Και υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Θα πρέπει σιγά σιγά και να δυναμώσουν οι μικροί, να έχουν όλοι γήπεδα.
6: Προς όφελος το μεγάλο να μεγαλώνουν.
19: Ναι, εννοείται. Να έχουν όλοι γήπεδα, να αρχίσει δηλαδή να γίνεται όλο. Να έχουν τα προπονητικά τους η κάθε ομάδα, έτσι.
6: Βέβαια,
19: όλα.
6: Βέβαια.
19: Γιατί τελευταία γίνονται, ακόμα και οι μικροί, βλέπουμε λίγο ότι προσπαθούν κάπως να κλείσουν την ψαλίδα.
6: Εντάξει.
19: Δεν είναι εύκολο.
6: Και πρέπει να βρεθεί και μια λύση με τις έδρες των ομάδων. Δηλαδή αυτό είναι άσχετο με το σημερινό. Θα πρέπει τέλος πάντων να μπει μια δικλίδα, ρε παιδιά.
19: Είναι
6: να
19: σε γενικότερο πλαίσιο.
6: Να παίζει Super League εφόσον έχει έδρα. Αλλιώς δεν μπορεί, είναι μια προϋπόθεση. Έχω άδικο αυτό. Δηλαδή γίνεται. Πρέπει να έχει μια προϋπόθεση. Η βασική σου προϋπόθεση είναι να έχει έδρα που να αγωνίζεσαι, να πληρεί τις προϋποθέσεις για να αγωνίζεσαι. Αλλιώς δεν μπορεί. Εσύ θα περάσει ο δεύτερος στη Super League 2. Δεν μπορεί ο δεύτερος.
18: Και να είναι έδρα που να είναι και στον τόπο που είναι η ομάδα.
6: Καλά.
18: Γιατί αλλιώς.
6: Ναι.
18: Παιδί μου, δεν σου λέω τώρα έτυχε είναι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
6: Ναι.
18: Γιατί και η ΑΕΚ από ό,τι γνωρίζω θα παίξει. Δηλαδή, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό, ας πω για την ΑΕΚ για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση. Η ΑΕΚ θα παίξει, ας πούμε, με την Καλαμάτα στη Νίκαια και ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Καλαμάτα. Δεν είναι δίκαιο.
19: Ναι, αν είναι δίκαιο το γήπεδο.
18: Και αυτό.
6: Ναι.
18: Το ίδιο βέβαια συμβαίνει, μπορεί να συμβεί και ανάποδα. Είναι θέμα κλήρωσης, έτσι. Δεν το λέω για να πω ότι η ΑΕΚ έριξε τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Αλλά δεν είναι ωραίο για το πρωτάθλημα. Παρότι Καλαμάτα, εντάξει, μια χαρά έπαιξε το Παναθηναϊκό, ό,τι μπορούσε έκανε και τα λοιπά, μπορούσε ίσως να κάνει και κάτι καλύτερο τέλος πάντων. Όλες οι ομάδες θα παίζουν τα παιχνίδια, δεν υπονοώ τίποτα.
19: Πάντως και έτσι.
18: Η Κηφισιά, ας πούμε, έχει ανέβει ρε παιδιά 4 χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή.
19: Ναι.
6: Και αυτό δεν
18: είναι
6: σωστό.
18: Θα έπρεπε να
6: και αυτό δεν είναι σωστό. Και αυτό δεν
18: έτσι,
6: σωστό.
19: Έτσι. Και έτσι δεν ξέρω, επειδή.
6: Αυτό, είχες, όλοι μπαίνουν μέσα στο.
19: Επειδή είχε πει Τάσο και έτσι ότι έχει κλείσει εισιτήρια για την Καλαμάτα πάντως.
6: Ναι.
19: Είχε πει χθες προχθές ο Δήμαρχος με ξενοδοχείο ότι 22. Που είναι το μάτς με την ΑΕΚ, ότι η ευελπιστή θα είναι έτοιμο το κήπεδο.
6: Άρα κύριε, κάτσε να δούμε
19: βέβαια.
18: Άρα μόνο ο Παναθηναϊκός ευνοημένος.
6: Ευνοημένος πάλι ο Παναθηναϊκός, είδατε. Είδατε. Πάλι ο Παναθηναϊκός.
19: Και έτσι, 5 στα 5 έχει με 5 μάτς στην Αθήνα.
6: Ναι.
19: Κατάλαβες.
6: Έτσι.
19: Κατάλαβες. Οπότε.
6: Πάμε σε ένα διάλειμμα κύριε.
20: Η Winsport FM 94,6.
21: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Time out για θράκον.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
26: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
27: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
28: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
29: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
20: Η Winsport FM 94,6.

0: Να κάνει ταξίδι στην
1: Τσάρα. Ο Λιβάη πήγε, Τάσο.
2: Ο Λιβάη πήγε, ναι.
0: Πω, πω, αυτό είναι ταξίδι.
2: Το θυμάσαι και από σένα, ε.
1: Καλώς ήρθες στον κόσμο του Τρίντερ και τον Πάτο.
2: Κατάλαβα, ναι, έχεις δίκιο. Και πότε παίζουν αυτοί, δεν ξέρω. Πρέπει να κάτσω λίγο να δω τα παιχνίδια πότε είναι.
1: Ακριβώς. Εγώ καθόμουν και έβλεπα και highlights. Μιλάμε τώρα.
2: Σοβαρά, ε.
0: Παιδιά, εδώ είχαμε το Στάμενιτς, δεν θυμάστε. Νέα Ζηλανδία βγαίνει. Νέα Ζηλανδία, δηλαδή τώρα φοβερά πράγματα. Στην άλλη άκρη της γης.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι καλά δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν τον επιβάλλει.
2: Παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Κάνουμε πλάκα. Είπε κάτι ο Γιώργος. Δηλαδή, ναι, γελάω ρε φίλε. Γιατί θέλω να κάνω και λίγο πλάκα. Δεν μπορώ να πει
1: ψυχολογικά.
2: Εντάξει, η Λιβαδιά δεν είναι στην Αθήνα. Okay. Πήγε και στη Λιβαδιά. Okay. Πλάκα έκανε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή να έχετε και λίγο χιούμορ, να γελάτε. Δεν είναι όλα τα πράγματα σοβαρά. Να διαφωνήσουμε, να τσακωθούμε για κάποια θέματα. Αλλά πρέπει να χαμογελάτε, ρε παιδιά. Εγώ το λέω για εσάς που μας βλέπετε, που μας ακούτε.
0: Δεν μου αρέσει. Δηλαδή, κάναμε χαβαλέ, εγώ με τον Κέτσε.
2: Μπράβο, και εγώ γέλασα. Μ' άρεσε ο χαβαλέ. Γιατί χωρίς χαβαλέ δεν θα έχουμε πολλά χρόνια ζωή. Σας το λέω να το ξέρετε. Όσο λιγότερο χαμογελάτε, τόσο λιγότερα χρόνια ζωή θα έχετε. Δεν το λέω, το λένε οι γιατροί και οι ψυχολόγοι.
1: Θα υπάρξουν και συγκρούσεις, άρα αυτό θα σημαίνει ότι οι ομάδες θα πηγαίνουν καλά και θα είναι όλοι
2: τις νικητές. Εδώ έχουμε έναν τύπο ο οποίος παρακαλάει εδώ και τρία χρόνια.
1: Ακριβώς.
2: Λέγεται Μαραθιανός. Εχθές δαγκωνόταν, είχε τρελαθεί, δεν το πίστευε αυτό που άκουγε. Σου λέει διαφώνησαν και δεν τσακωθήκαν, είναι δυνατόν. Και περιμένει στη γωνία.
1: Εν τω μεταξύ, ρε Τάσο, ναι. Όπου πάω το βρίσκω μπροστά μου. Ακόμη και εκεί που πήγα στον οδοντίατρο, ο βοηθός του ανθρώπου που μου έκανε φυτεύματα,
2: ναι.
1: Είναι από την Κρήτη και ήταν πολιτός με εξάδελφο του Μαραθιανού.
2: Ρε, τι
1: ο οποίος
2: εξάδελφος
1: ήταν και ποδοσφαιριστής, λέει και πολύ καλός.
2: Ρε τι γίνεται.
0: Ο ξάδερφος, ναι. Όχι ο Μαραθιανός.
1: Άρα υπήρχε κάποιος στην οικογένεια που ξέρει που ήξερε πάντα.
2: Επίσης, για μην είναι μόνο για το Μαραθιανό, περίμενε να πούμε για την προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, ναι. Η οποία είχε ένα παπατζή. Λέγεται Διονύσης Δεσύλλας. Στον κύριο Ραντίπα και στον κύριο Χοδροθύμη έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Θα σας πω γιατί. Θα μου πείτε την άποψή σας. Λέει ο Διονύσης Δεσύλλας, ο Ηρακλής είχε μια καθηγήτρια προφοράς αγγλικών. Μικρός. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Ο Δεσύλλας το παίρνει στο γαβάλε και του λέει. Καθηγήτρια προφοράς. Λοιπόν, όσοι μας ακούτε, εάν ένας είχε καθηγήτρια προφοράς, να μου το πει και να του δώσω ένα πεντάρικο. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Και του στέλνω μήνυμα εγώ. Είχα καθηγήτρια προφοράς. Μα πότε έχεις εσύ, δεν ξέρεις καλά αγγλικά. Ρε τι είπες, αποδείξεις τον αέρα, όχι. Το πεντάρικο του λέω, πού το.
0: Ναι, περίμενε.
2: Μιλάμε για παπατζή μεγάλο, έτσι.
0: Το πενιντάρικο, δόθηκε τα γυαλιά του και έφυγε. Πάλι καλά που βρέχει σήμερα.
2: Διονύση, τα γυαλιά σου είναι εδώ, άμα τα ψάχνεις και να τα πάρεις, αν έχεις βρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να φύγεις.
1: Και αν έχει βρει και το αυτοκίνητο.
2: Σωστό κι αυτό.
1: Ένα βράδυ είχε έρθει μεταξύ, όταν κάναμε βράδυ, είχε έρθει μεταξύ. Του λέω τι έγινε, Διονύση, και αυτά μου λέει, κάπου έχω παρκάρει, μου λέει, αλλά δεν το βρήκα. Όπως το λέω τώρα, 12 τραπεζάνυχτα τώρα. Και μετά έφυγε. Πάλι μεταξύ, πήγε εκεί, πήγε στο σημείο που πίστευε ότι ήταν μάτι τέλος πάντων. Έψαχνε μέσα 4 ώρα, δεν το βρήκε. Πήρε άλλο ταξί, πήγε για ύπνο.
2: Ναι.
1: Όπως τα λέω, παιδιά. Και φοβερά το βρήκε πράγμα. Τελικά την άλλη μέρα, έτσι.
0: Ναι. Φοβερά πράγματα.
1: Το αυτοκίνητο.
2: Λοιπόν, επειδή όσοι έχετε ζήσει Λιβάη Γκαρσία, έχετε άμεσα ανταπόκριση, ήρθε ο γίγαντας Κώστας Μιαούλης, ποιο άλλο.
1: Ναι.
2: Και μου έδωσε, φίλε μου, μου έγραψε όλο το πρόγραμμα της εθνικής του. Μπράβο. 25 Σεπτεμβρίου, 3:20 το πρωί, με την IT.
0: Ω, με πιερό αντίπαλο. Χαμός.
2: Σωστό. 28 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα πάλι, έτσι. Με την Δομινικανή Δημοκρατία. Ξημερώματα.
0: Survivor.
2: Ναι. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 1 το πρωί, δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα, Κουρασάο. Trinidad, έτσι. Και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου τα ξημερώματα Trinidad Curaçao. Σε όλα αυτά που βλέπω εγώ, το μάτς.
1: Άρα με μουντιαλικές ομάδες θα παίξει.
2: Ναι, αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι το μάτς είναι Δευτέρα και δεν είναι Τρίτη Τετάρτη. Άρα θα γυρίσει σχετικά.
0: Καλά, έχει και μια μέρα να γυρίσει από εκεί. Δηλαδή,
2: αυτό σου λέω. Φαντάζεσαι να ήταν το μάτς Τρίτη Τετάρτη.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Και είναι όχι, και αυτό ήταν και το πρώτο που κοιτάζαμε και εμείς, Τάσο.
2: Γι' αυτό, επειδή ο Κώστας το έχει περάσει, μου το έγραψε τα ματσάκια και μου τα έφερε.
0: Ο Κέτσε είχαν με τον Πινέδα τέτοιο θέμα, που ερχόταν πάντα τελευταίο σχεδόν.
2: Όντως.
1: Ναι.
2: Ο Πινέδα ερχόταν. Θυμάμαι.
1: Απλά ξέρεις, ρε παιδί μου, στο Trinidad έχεις πιο ανησυχία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ξέρεις, λες τι θα γίνει, πώς θα γυρίσει από εκεί, τι τέτοιο. Το Μεξικό είναι πιο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι εντάξει, το Μεξικό είναι.

0: μεγάλη.
1: Εγώ
0: μεγάλη
1: θυμάμαι ομάδα, πάντως με τον Πινέδα, γινόταν ολόκληρη κουβέντα. Εδώ ερχόντουσαν μηνύματα και εσύ, Έλεξ, γιατί δεν το βάζω Αλμέδα, γιατί δεν το βάζω ένα σοβαρό. Και εξηγούσαν.
0: Ναι, μια-δύο φορές δεν τον είχε βάλει και μία ο Νίκολη δεν τον
1: μα
0: είχε βάλει.
1: Μα πώς θα το βάλω, ρε παιδιά, με μία προπόνηση, δηλαδή.
0: Ανάλογα με τις μετρήσεις. Πολλές φορές είχε παίξει κιόλα.
1: Εντάξει, αλλά είναι επικίνδυνο.
2: Είπαμε...
0: Αλλά κάθε ταξίδι δεν είναι ίδιο και κάθε ταλαιπωρία.
2: Να τώρα, επειδή είπαμε Μεξικό, ο Ολυμπιακός έχει τον Πουέρτα και παίζει, παιδιά, ο Πουέρτα 7 Οκτωβρίου, Τετάρτη. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Και ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό μετά.
1: Αυτό είναι θέμα.
2: Τετάρτη.
0: Ωραία, φίλε,
2: θα γυρίσει να προπονηθεί Παρασκευή. Ή Σάββατο μια προπόνηση.
1: Μια προπόνηση Σάββατο και ξενοδοχείο.
2: Ναι. Αυτό είναι ζόρι.
0: Και μια μέρα θα πλάνε.
2: Το Πουέρτα, λέω. Ο Γκοντζάλες είναι, ο Σεντερφόρ. Και η Κολομβία πάλι. Και αυτή έχει μάτς μέχρι αργά. Δηλαδή είναι ζόρι. Είναι ζόρι.
0: Υπάρχουν αυτά τα θέματα.
2: Ναι, και ο Πουέρτα παίζει 7-10 του και αυτός. Δηλαδή αυτά τα θέματα είναι.
0: Εκεί θα έπρεπε και η FIFA να λέει μέχρι 6, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
2: Θα έπρεπε να δίνει ομάδες μια εβδομάδα.
0: Ναι,
2: κοντά
0: ναι.
2: Η FIFA.
0: Δηλαδή όπως δίνει στις εθνικές. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρουμε αν βγαίνουν τώρα. Τα κάνανε και τόσο στενό το πρόγραμμα τώρα. 4 μάτσε. Θα είναι και μεγάλη επιβάρηση και για τους παίχτες.
1: Βέβαια.
0: Πραγματικά πολύ μεγάλη.
1: Εγώ θα παίξει ρόλο στα μεγάλα παιχνίδια. Sorry, Κώστα, που σε διακόπτω.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στις επιλογές των προπονητών θα παίξει ρόλο τα.
2: Η κούραση.
1: Ναι. Και το αν τελικά δουν οι προπονητές ότι κάποιοι παίκτες είναι επιβεβαιωμένοι από τις εθνικές και τα ταξίδια, μπορεί να μην τους βάλουν εντεκάδα και να τους βάλουν. Δηλαδή ο Πουέρτα, π.χ. λέω εγώ τώρα.
2: Ναι, ο Πουέρτα και ο Γκοντζάλες είναι δύο παίκτες που είναι τώρα.
1: Μπορεί να έρθουν και να είναι ταλαιπωρημένοι.
2: Ναι, και να τους αφήσει πάγκο.
1: Και να τους βάλει στη διάρκεια.
2: Ναι. Και είναι σημαντικό ποιοι παίκτες θα σου λείψουν κιόλας. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.
0: Εντάξει, τώρα ας πούμε, όπως θα σκέφτομαι έτσι λίγο για το Παναθηναϊκό, ας πούμε είναι πολύ καλό που οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και ο τερματοφύλακας
1: είναι εδώ. Πάρα πολύ καλό αυτό. Συμφωνώ
0: αυτό
1: πολύ.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
2: Ο Ντεφράι δεν καλείται πλέον.
1: Όχι.
0: Ναι, δεν καλείται.
1: Ο Ντεφράι ήταν να πάει το καλοκαίρι, δεν πήγε.
2: Ήταν προεπιλογή εδώ.
1: Ήταν προεπιλογή, δεν πήγε και δεν έχει κληθεί. Αλλά σίγουρα ναι, είναι καλό για τους κεντρικούς αμυντικούς και για τον Πένια που τους έχει εδώ. Από εκεί και πέρα εντάξει. Ας πούμε τώρα τους βλέπω Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν. Το Ουναΐ που θα λείπει στο Μαρόκο είναι θέμα. Ο Πελίς θα μην το συζητήσουμε. Θυμόμαστε πέρσι τι γινόταν. Οπότε πήγαινε ο Ρουγάη, κάναμε το σταυρό μας πώς θα γυρίσει. Και γίνανε δραματίας. Λιβάη τα έχει περάσει η Κώστα και εσύ. Εντάξει, δεν λέω για τους Έλληνες.
0: Ο Ντέσσερς ότι δεν πήγε.
1: Επίσης είναι πολύ καλό. Που είναι και δική του πρωτοβουλία.
2: Πάντως οι Μαροκινοί, σε αυτό είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός, γιατί τελευταίο μάτς παίζουν Κυριακή 4, δηλαδή έχουν μια εβδομάδα γύρω.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Αυτό κοιτάζα τώρα.
1: Αυτό είναι καλό. Τέλος πάντων, πήγαμε τους διεθνείς, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και ερχόμαστε με τα ρεπορτάζ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνο στο ύψος της Παναγίτης Αλδάρης στον Άλυμο λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε γέφυρα. Και άλλοι υπάλληλοι του ιατρείου της οδού Καρνιάδου αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα κατέθεσε εκ νέου η γραμματέας του 58χρονου γιατρού μετά από αίτημα του κατηγορούμενου. Ανακλήθηκε το ένταμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Καταργκέιτ. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές πετρελαίου αργότερα σήμερα, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δύσβατη δασική έκταση στη Βασιλίτσα Κόνιτσες, όπου σημειώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία συγκλονίζει από το μεσημέρι το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη Ρόδο. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αναρχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στα Σιάννα. Ο άτυχος πυροσβέστης με καταγωγή από τον Έμπονα που υπηρετούσε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων γλίστρησε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σε εξαιρετικά δύσβατο βραχώδες σημείο και έπεσε από μεγάλο ύψος 5 με 8 μέτρα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό. Του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Top FM, το drones που εποπτεύει την ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλας εντόπισε την πτώση του 52χρονου πυροσβέστη και αμέσως τέθηκε στο κόκκινο όλος ο μηχανισμός, αλλά ήταν αργά. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος διέταξε ήδη τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Διαβεβαιώσεις ότι η βάση του ΕΚΑΒ στη Σορονή της Ρόδου παραμένει σε πλήρη λειτουργία, παρέχει το Υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχεδιαζόμενη παρουσία διασωστών στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει εις βάρος της. Σε έγγραφη απάντηση προς τον βουλευτή Μάνο Κόνσολα, το Υπουργείο ανακοινώνει μάλιστα τη διεύρυνση του δικτύου με νέες βάσεις σε Ιαλισσό και Έμπονα. Την ίδια ώρα η πόλη της Ρόδου ενισχύεται με 4 ασθενοφόρα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κάλυψη του Αρχαγγέλου και της Νότιας Ρόδου για την κάλυψη των μεγάλων αποστάσεων. Σειρά σημαντικών συναντήσεων στην Αθήνα πραγματοποίησαν ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζεται η κατάργηση του Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων. Την ίδια ώρα στο ελληνικό κτηματολόγιο μπαίνουν στην τελική ευθεία οι νέες προσλήψεις για τη στελέχωση του γραφείου της Ρόδου. Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται στο νησί για την υπογραφή της σύμβασης αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ενώ ξεκινά άμεσα η μελέτη για τη μεταφορά υπηρεσιών στο παλαιό κτηματολόγιο. Ξανά στη θέση τους βρίσκονται οι 14 ιστορικές οριχάλκινες πλάκες με τα πάθη του Ιησού στον λόφο της Φιλερήμου στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την κλοπή του το 2024, η Περιφέρεια χρηματοδότησε τη δημιουργία πιστών αντιγράφων, τα οποία και τοποθετήθηκαν στο δρόμο του Γολγοθά. Τα αυθεντικά κειμήλια φυλάσσονται με ασφάλεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα εκτεθούν σε ειδική μνημιακή αίθουσα εντός του αρχαιολογικού χώρου. Απεσύρθη εισήγηση για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, η οποία ήρθε για έγκριση στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και θα έρθει εκ νέου τροποποιημένη. Ο λόγος ήταν οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου δια του Προέδρου του Κώστα Σπανού για το γεγονός ότι θα εφάπτονται με τις προσόψεις των καταστημάτων. Με αφορμή την εισήγηση αυτή έγινε μια συζήτηση κατά την οποία αναδείχθηκε το θέμα της λειτουργίας των πεζόδρομων και κατά πόσο δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς. Ρέθυμνος σκοτώνουν την εμπορική κίνηση, είπε χαρακτηριστικά για άλλο πεζόδρομο ο κ. Πανός. Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί η Τροχέα σε όλη τη χώρα για τη μη χρήση κράνους, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας να δείχνει μηδενική ανοχή. Μέσα σε μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν πάνω από 2.210 παραβάσεις, με την Αττική να έρχεται πρώτη και το Νότιο Αιγαίο δεύτερο σε αρνητική πρωτιά με 333 πρόστιμα. Οι έλεγχοι εστιάζουν σε δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια και διανομής. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για οδηγό και επιβάτη ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Ισόπαλο με σκορ 2-2 τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα στον Κλεάνθη Παραδεισίου και την Αναγέννηση Ασφενδιού στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Η αναμέτρηση Ποσειδώνα Καρπάθου Δόξα Καρδάμανας, με την οποία θα πέσει η αυλαία της πρεμιέρας, έχει οριστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Καιρός, έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Έχει ρεπό Ολυμπιακός Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα στην εβδομάδα και αντίστοιχα την άλλη εβδομάδα πάλι μετά, και θα πάει σερί μετά για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το καλό είναι πως έμεινε ο Μπέιλι εδώ, είναι κάτι θετικό, γιατί δεν είναι έτοιμος, και πόσο μάλλον ένα ταξίδι στην Τζαμάικα, αν έπαιζε και εκεί λίγο, μπορεί μόνο κακό πιστεύω θα το έκανε, στιγμή που ακόμα δεν είναι ο Μπέιλι στην κατάσταση που θέλουν στο Ολυμπιακό, και αυτή η διακοπή είναι νομίζω η σημαντικότερη για τον Τζαμαϊκανό. Χρειάζεται προπονήσεις, χρειάζεται μάζι για να βρεθεί στο επιθυμητό στάδιο ετοιμότητας. Θα του δώσω το χρόνο αυτό το διάστημα που έχει ανάγκη να δουλέψει και ατομικά αλλά και με την ομάδα. Για κάποιους η διακοπή είναι καλή, εγώ θα πω, και ο Ορτέγκα, νομίζω, ο τερματοφύλακας είναι ο βασικός πορτιέρε, χρειάζεται γι' αυτό λίγο δουλειά ακόμα. Ο Ρόκ και ο Σιπιόνι που είχαν χάσει λίγο έδαφος με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Ο Μάριος, ο Μουαντιλματζή, αν το λέω σωστά, δεν είναι στην εθνική ομάδα του Τσάντ. Θα είναι στο Ρέντι και κυρίως αυτός για λόγους προσαρμογής να μείνει εδώ τρεις εβδομάδες, να μάθει καλά το τι ζητεί τα Μανόλ. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιοι που είναι χαμένοι, δηλαδή και ο Σάγιακας και ο Φρόιλερ είναι στην Ελλάδα και στην Ελβετία αντίστοιχα, αλλά νομίζω θα ήθελαν λίγο, θα ήταν καλό να μπορούσαν να δουλέψουν και λίγο ατομικά για να βρεθούν στο 100%. Ο Πουέρτα, το πολύ μεγάλο ταξίδι που έχει ο Γκονζάλες. Έχει πολλούς διεθνείς Ολυμπιακούς. Στους χαμένους εγώ βάζω και τον Γκουστάβο Σα, γιατί παρότι θα μείνει εδώ, έχει έναν τραυματισμό και ίσως χάσει τις μισές μέρες. Μπορεί να χάσει από τις 15 προπονήσεις που λέει ο λόγος, να χάσει τις 7-8 λόγω της θλάσης που είχε υποστεί. Θα προσπαθήσει να δουλέψει ο προπονητής με τους παίχτες που έχει εδώ όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί, και κυρίως στην κυκλοφορία της μπάλας και στη διάσπαση μιας καλά οργανωμένης άμυνας, όπως ήταν αυτή του Λεβαδιακού τις προάλλες που ο Ολυμπιακός έκανε πάλι 50-51 σέντρες. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά του ο νέος προπονητής. Σίγουρα δεν μπορούν να ανέβουν εκεί πολλά παιδιά από τη Β' ομάδα, γιατί η Super Pet League 2 γίνεται κανονικά, διεξάγεται κανονικά, δεν έχει διακοπή, οπότε δεν νομίζω ότι θα ανεβαίνουν τόσο πολύ. Ναι, έχει κανονικά αγωνιστικές, οπότε δεν σταματάνε και δεν θα μπορούν αυτά τα παιδιά να ανέβουν. Και από την ΚΑΠΑ 19, μήπως ανέβουν κάποια παιδιά λίγο να συμπληρώνεται, να το δούμε. Για φιλικό δεν ξέρω κάτι αν θα κάνει ο Ολυμπιακός, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ακούγονται πολλά επίσης για μήπως ο Ολυμπιακός πάρει κάποιον ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστές, αν πάρει back, αν πάρει extreme. Μόνο αν έπαιρνε extreme θα το βλέπα εγώ περισσότερο. Για back δεν θα το βλέπα τόσο πιθανό. Αν έπαιρνε κάποιον extreme, ξέρω εγώ, έναν παίχτη όπως έχει γραφτεί ότι προτάθηκε για τον Ολυμπιακό στο Γιαννουζάη. Νομίζω έχει γραφτεί αρκετά, επειδή τον είχε και σε 150-140 μάτσο ο Ιμανουέλ Σοσιεδάδ. Πάντα υπάρχει το ρίσκο με τους ελεύθερους. Θα αποφασίσει ο προπονητής αν θα γίνει κάτι ακόμα στην μεταγραφική περίοδο. Γράφτηκε στην Τουρκία και τον Γκερέιρο. Προτάθηκε στον Ολυμπιακό, αριστερός μπακ που έπαιζε στην Μπάγκερ, στην Ντόρτμουντ πάρα πολλά χρόνια. Έχει ζητηματάκια ο Ολυμπιακός, ζητήματα αρκετά βασικά. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά ασφαλώς να τα δουλέψει. Έχει βγάλει επίσης ο Ολυμπιακός μια ανακοίνωση για τις οδηγίες προς φυλάδους που θα πάνε στη Μασσαλία. Είναι ένα ταξίδι και ένα εκτός έδρας παιχνίδι που έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας και ενημερώνει ο Ολυμπιακός για όλες τις οδηγίες που υπάρχουν από την γαλλική αστυνομία. Θα πάρει 3.500 εισιτήρια ο Ολυμπιακός για τη Μασσαλία. Θα βγουν σύντομα τα επόμενα 24 ώρα και νομίζω θα εξαντληθούν. Πάει πάρα πολλοί κόσμος. Άλλαξε και προπονητή στην ΚΑΠΑ 19 ο Ολυμπιακός. Είχε παραιτηθεί πριν από λίγες ημέρες ο Γιώργος Σίμος Και είναι ο Νταβίντ Ροντρίγκεθ, Ισπανός 34 ετών, ο νέος προπονητής. Στη Μόντενα ήταν, στη Μίλαν, στη Χετάφε και στην Αλκορκόν, στην ΚΑΠΑ 19 όλων των, αυτών των ομάδων που προανέφερα. Αυτά προς το παρόν.
3: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφω να πούμε και δύο λόγια για το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Εντάξει, περιμένουμε την εξέλιξη στα τηλεοπτικά. Ξαναλέμε ότι η πρόταση, τουλάχιστον η πρόθεση του Γιάννα Λαφούζου είναι να αυξηθούν τα έσοδα για όλες τις μικρομεσαίες ομάδες για να υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική πρόταση, εάν θα ψηφιστεί ή όχι, και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα σε λίγες ώρες όταν θα ενημερωθείτε. Στο Κροπή έχουν άδεια από χθες. Πήραν μια γερή άδεια και την είχαν ανάγκη, διότι η ομάδα παίζει από τον Ιούλιο ασταμάτητα κάθε εβδομάδα. Πάρα πολλά παιχνίδια, με πολλά πρέπει. Με την Ευρώπη να πρέπει να κάνει τρεις υποκρίσεις για να περάσει τη League Fest, το έκανε. Στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα έπρεπε να κάνει το 5 στα 5, το έκανε. Στο κύπελλο έπρεπε να κάνει το 2 στα 2, το έκανε. Όλα αυτά κάτω από συνθήκες όπου η ομάδα είναι καινούρια. Παίκτες έχουν φύγει, παίκτες έχουν έρθει. Στη διάρκεια του καλοκαιριού ερχόντουσαν παίκτες και εκεί δεν μπορούσε να υπήρχε συνοχή. Έχουν πλέον τελειώσει οι μεταγραφές και ο προπονητής στο τελευταίο διάστημα προσπαθεί να δέσει την ομάδα. Σε κάποια παιχνίδια έχει φανεί πάρα πολύ αυτό. Και τώρα τους έδωσε μια άδεια μέχρι την Κυριακή να ξεκουραστούν, να φύγει λίγο το μυαλό και να επιστρέψουν μετά για να αρχίσουν προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που είναι αμέσως μετά την επιστροφή στις 11 Οκτωβρίου. Λείπουν πάρα πολύ διεθνείς. Να τους επαναλάβω για τον κόσμο που μπορεί να μην θυμάται ποιοι είναι οι διεθνείς του Παναθηναϊκού, ότι είναι ο Ουναΐος Αλάχεντίν με το Μαρόκο, ο Πελίστε με, την Ουρουγουάη, Λιβάη Γκαρσία την Εντάτ και τον Μπάκο, Τετέ Κυριακόπουλος στην Εθνική Ελλάδα, Ζαστόντερ στα Σκόπια, Γιάνγκουση στην ΚΑΠΑ 21 Κροατία, Κάτσι Κοντούρη στην ΚΑΠΑ 21 στην Ελλάδα και φυσικά στην ΚΑΠΑ 17 ο Μπινιάς, ο γείτονος, ο Ελλάδος, ο Νεμπίσης, και υπάρχουν και άλλοι παίκτες στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 15. Εμείς λέμε για τους παίκτες που θεωρούνται βασικοί, είναι στο βασικό κορμό της ομάδας, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 παίκτες του βασικού κορμού που λείπουν και θα επιστρέψουν ανάλογα πότε θα ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Από εκεί πέρα, μετά από κάποιους αριθμούς που έχουν βγει, θέλω να σταθώ στους αριθμούς του Καμαρά, ο οποίος έκανε ένα πολύ αθόρυβο αλλά πολύ καλό παιχνίδι στο μάτς με την Καλαμάτα στο γήπεδο Νεάπολης. Οι εύστοχες πάσεις του ήταν 66-69, 96%. Εύστοχες πάσεις στο τελευταίο τρίτο, από αυτό είναι πολύ μεγάλο νούμερο, 16-17, 94%. Προοδευτικές πάσεις 8-8, 100%. Εύστοχες μακρινές πάσεις 2-2, 100%. Και η πάση, δηλαδή μία πάση η οποία ήταν προϋπόθεση για να μπει κάποιο γκολ, για να είναι μια ευκαιρία για γκολ, μία πάσα. Κερδισμένες μονομαχίες 10-14, το 71%. Κερδισμένα τάκλινγκ 5-8, 63%. Ανακτήσεις κατοχής 9, που είναι πολύ σημαντικό νούμερο. Και επαφές με την μπάλα 86. Μας αποδεικνύει ο συγκεκριμένος παίκτης ότι καταλαβαίνουμε όλοι γιατί τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής το καλοκαίρι, γιατί τον είχε ξεχωρίσει ο Στέφανος Κοτσόλης από τον Γενάρη και γιατί θα πρέπει να έχουμε υπομονή ιδίως με τους παίκτες που έχουν βαριά κορμιά, διότι ο Καμαρά δεν ήταν έτοιμος το καλοκαίρι και μπήκε κατευθείαν να παίξει σε μάτς πρόκριση στην Ευρώπη, που όντως δεν είχε τη σημερινή απόδοση, δεν ήταν τόσο καλός. Όμως ήταν το κορμί του βαρύ τότε, κάπως είναι λυμμένος τώρα και τώρα έχει βρει και μια χημεία, γιατί τότε παίζει με τον Τζιριβέγια που δεν ταιρίαζαν, έβγε και μια χημεία είτε με τον Κάγκουα είτε με τον Λούζα. Και υπάρχουν και παιχνίδια που ο Κάγκουα π.χ. στο μάζο την Καλαμάτα δεν ήταν τόσο καλός, που ο Καμαρά δεν επηρεάστηκε από αυτό και κράτησε τη θέση του. Μπορεί κάποιος να μου πει για τη φάση της καθυστερήσης, που θα συμφωνήσω ότι και αν δεχόταν τον κόλλο ο Παναθηναϊκός εκεί που έχει κόψει ο Ντεφράι με έναν τρομερό τρόπο, θα κάνουμε άλλη κουβέντα σήμερα, γιατί έχει περάσει και από Καλάμπρια και από Καμαρά και δεν το έχουν κάνει φάουλ. Εκεί θα συμφωνήσω. Απλά θα θυμηθούμε ένα φάουλ που έκανε, αν δεν κάνω λάθος, ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ίδιο σημείο με την Χράντετς στο ΆΚΑ, που τότε πολλοί του κατηγορούσαν γιατί έκανε το φάουλ. Εγώ τότε έλεγα ότι έκανε σωστά το φάουλ και τώρα λέω ότι έπρεπε να κάνει το φάουλ που δεν έκανε. Διότι όταν, εντάξει, στη συνέχεια εδώ δεν έγινε φάση, διότι έκοψε τον Ντεφράι. Εκεί όμως δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και είναι πάλι τα τελευταία λεπτά. Είναι σχεδόν η ίδια φάση. Εκεί μπήκε το, εκτέλεσε και το φάουλ, μπήκε το γκολ. Και μετά έλεγαν πολλοί γιατί έκανε το φάουλ ο Καμαρά. Εδώ δεν έγινε το φάουλ, δεν έγινε το γκολ, αλλά το φυσιολογικό και ένας παίκτης, είτε ένα αμυντικός μέσος είτε οτιδήποτε άλλο, είναι να μην τον αφήσει τον παίκτη να προωθηθεί τόσο, να φτάσει τόσο κοντά στην περιοχή. Αυτά εν ολίγης, τα υπόλοιπα μέσα από τα μηνύματα, παιδιά. Και ξεκινάει ο κύριος Κέτσε.
1: Ο κύριος Κέτσε.
2: Λοιπόν, έχουμε τα μηνύματα. Καλησπέρα, Κέτσε, και σπίτι μπορούμε να αγοράσουμε μυστήρα τη Αυτάρα για το μάτι του Λονδίνου, αλλά δεν με αφήνει λόγω χώρα. Ξέρουμε θα βγουν, αλλά είχα πει, το είχα πει αυτό για αυτού που μένουν στην Αγγλία. Δεν είχα πει εδώ ότι σίγουρα θα επιτρέπουν. Αντιθέτως, είχα πει ότι κάποιες ομάδες δεν επιτρέπουν να αγοράζονται εισιτήρια. Τώρα, το αν θα πάρει άλλα εισιτήρια η ΑΕΚ, έχουν ήδη εξαντληθεί. Είμαι σίγουρος ότι η ΑΕΚ κάνει προσπάθειες να εξασφαλίσει περισσότερα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, έχουμε μέρες μπροστά μας, να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε ακόμη 22 μέρες, τους τρεις. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι οι παίκτες της ΑΕΚ δεν έχουν την περσινή σπίθα και δίψα για το πρωτάθλημα. Μάλλον θα δώσουμε μάχη με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση σε έβαση 21. Κοίτα, θα μπορούσα να το πω αυτό, να συμφωνήσω με αυτό που λες. Σε κάθε ομάδα που η αλήθεια είναι ότι λίγο όταν έρχεται μετά από πρωτάθλημα, δεν είναι ότι τόσο ότι δεν έχει δίψα για πρωτάθλημα, είναι ότι λίγο έχουμε μια άλλη προσέγγιση στα παιχνίδια, ίσως λιγότερο μαχητική, ίσως. Ξέρεις ότι μπορεί να λίγο να υπερεκτιμούν και τις δυνατότητές τους. Τώρα για αυτό που λες για τη μάχη για τη δεύτερη θέση, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα δώσουν μάχη για την πρώτη θέση. Τώρα σίγουρα μετά κάποιος θα βγει δεύτερος, κάποιος τρίτος. Εδώ ο Τζον Πάτος κάνει πάλι τη διαφορά με το μέλημά του. Λέει, Κέτσε, το έχω το γιον σήμερα, δεν θα μιλήσουμε για το πέναλτι. Αδελφός ο Τζον Πάτος. Και πάμε στο επόμενο. Πώς και είναι ότι δώσαμε τηλεοπτικά δικαιώματα για 4 χρόνια στην Περκάπιτα που έχει το 1/3 Μαρινάκης. Και μάλιστα, αν αληθεύουμε λιγότερα λεφτά, θα πήρε ο ΠΑΟΚ από τον Αναφούζο. Δεν ξέρω πόσα λεφτά πήρε ο ΠΑΟΚ από τον Αναφούζο, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι έχει πήρε το μεγαλύτερο συμβόλαιο που είχε. Επίσης ξέρω ότι στην Περκάπιτα ήταν και πέρυσι. Δεν θυμάμαι να είχε και πέρυσι για το 1/3 Μαρινάκης. Η ίδια δεν είχε αλλάξει κάτι. Είναι Μαρινάκης, Κυριακού και οικογένεια Βαρμογιάννη. Επίσης, από ό,τι γνωρίζω, όλη τη διαπραγμάτευση τη χειρίστηκε ο κύριος Βόντικας, ο οποίος το γνωρίζουμε, είναι άνθρωπος οικογένειας Βαρμογιάννη, κάποτε ήταν και πρόεδρος του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος, Τάσο, έτσι για ένα διάστημα. Μετά τη διάλυση της πολεμικής δοχικότητας. Είναι στην Περκάπιτα από πέρυσι διευθύνων σύμβουλος, με αυτόν έγινε το συγκεκριμένο deal, φίλε μου. Μια ερώτηση για τους τρεις, γιατί μια μεγάλη ομάδα να μην θέλει να ανέβουν οι μικρότερες, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος, ο Μάριος, περαστικά και έτσι ευχαριστώ. Όχι περαστικά, δεν έχω κάτι, απλά μια επέμβαση. Είχα να σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση, να είσαι καλά φίλο μου.
1: Και έτσι να σε διακόψω ένα λεπτό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που βγαίνει μια ενημέρωση τώρα για τον Ολυμπιακό από την σύσκεψη που υπήρχε.
2: Τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ότι έχει περάσει η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, την Deloitte, σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχει απορριφθεί η πρόταση του κυρίου Αλαφούζου για διαίρεση των τηλεοπτικών δια 14 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και ότι δεν έχει μπει σε ψηφοφορία και ότι όλες οι ομάδες έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα τιμήσουν τα τηλεοπτικά του συμβόλαια. Αυτό είναι, οπότε να περιμένουμε έτσι για περισσότερες πληροφορίες.
2: Η Deloitte τι θα εξετάσει?
1: Είναι η πρόταση, η σχετική πρόταση που υπάρχει τον κύριο Μαρινάκη για να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, Deloitte, σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Έχουμε και ασβεστά, ναι, οπότε θα μας τα πει.
0: Έλα Άρη. Γεια σου, Άρη.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι όλοι τέλος πάντων συμφωνούν στο να γίνει η κεντρική διαχείριση ή τέλος πάντων μια ενίσχυση των μικρότερων μέσω αναδιανομής εσόδων, απόφαση δεν πάρθηκε ουσιαστικά σήμερα. Αυτό που αποφάσισαν γιατί άκρη δεν έβγαλαν. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ στην πραγματικότητα είναι αρνητικοί στο να δοθεί ένα μεγάλο ποσοστό από τα χρήματά τους, είναι αρνητικοί στο να μοιράσουν τα χρήματά τους. Θα το συζήταγαν όμως εάν υπήρχε κάτι πιο εξειδικευμένο, πιο συγκεκριμένο. Αυτό που αποφάσισαν είναι να δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας που θα βάλει τους όρους διανομής των τηλεοπτικών εσόδων και θα τα δώσουν στην Deloitte, θα τα δώσουν σε ένα διεθνή οίκο, σε μια συμβουλευτική εταιρεία, και η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει εκείνη να γίνει η αναδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων. Η Deloitte είναι αυτή που ουσιαστικά θα βάλει εν τέλει τα κριτήρια για να θα δημιουργήσει μια πρόταση ουσιαστικά.
1: Ουσιαστικά Άρη θα κάνει την έρευνα και τη σχετική έρευνα, τη μελέτη, και θα κάνει την πρότασή της για το πώς να γίνει τηλεοπτική, κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το στοίχημα, γιατί αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι, ο Γιάννης Αλαφούζος είπε στη συνεδρίαση αυτή των ιδιοκτητών ότι έχει πάρει μία δέσμευση από την κυβέρνηση, η οποία δεν είναι επίσημη, είναι τύπου προφορική δέσμευση, να δοθούν επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Από όσα παίρνουν τώρα, που παίρνουν πάρα πολλά χρήματα, παίρνουν δεκάδες εκατομμύρια οι ομάδες, συνολικά έτσι, όχι κάθε ομάδα, να δοθούν επιπλέον 10 εκατομμύρια από το στοίχημα. Έχει πάρει μία δέσμευση ο Γιάννης Αλαφούζος από την κυβέρνηση. Πρότεινε όμως ταυτόχρονα να πάνε τα επιπλέον χρήματα μόνο στους μη Ευρωπαίους. Να μην παίρνουν αυτοί που παίζουν σε leak phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά να τα μοιραστούν οι υπόλοιποι που δεν παίζουν στην Ευρώπη. Εκεί αντέδρασε ο κύριος Μπούσης, είπε όχι σε αυτό, είπε να πάρουμε και εμείς και ας παίζουμε leak phase, να μην παίρνει μόνο το big four, είπε. Έτσι. Λοιπόν, εκεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρέπει να σας πω ότι παρενέβη και είπε ότι τα χρήματα που θα πάρει ο Ολυμπιακός, το να τα μοιράσει αυτά τα χρήματα, είτε τα τηλεοπτικά είτε από το στοίχημα, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Λοιπόν, εκεί ήταν που πρότεινε ο Βαγγέλης Μαρινάκης τη λύση της Deloitte και τη δέχτηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Ήταν δηλαδή του Βαγγέλη Μαρινάκη η πρόταση για την Deloitte. Και έγινε δεκτή και από όλους τους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, όλοι οι μικροί είναι υπέρ, εννοείται, στο να γίνει η αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά, γιατί εκείνοι θα επωφεληθούν και κανένας άλλος, οι μεγάλοι θα ζημιωθούν. Λοιπόν, και οι μεγάλοι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Και θα περιμένουν, γι' αυτό το έδωσαν και στην Deloitte, να δώσει εκείνη, ας πούμε, μία λύση, μία πρόταση. Αυτά έχουμε μάθει προς το παρόν. Πριν από λίγο τελείωσαν, θα μάθουμε και περισσότερα στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Okay, έγινε, Άρη.
1: Να είστε καλά, Άρη.
0: Yeah.
3: Να είστε καλά εσείς.
1: Και έτσι σε διακόψαμε απότομα. Καλά, αλλά θα σε διακόψουμε και πάλι. Γιατί
2: το ρεπορτάζ,
1: να πάμε και για δελτίο,
0: Ωραία, ναι, ώρα. Ωραία, έχουμε δελτίο. Τα λέμε μετά.
2: Για δελτίο. Ναι, παιδιά, επιστρέφουμε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
6: Το κίνητρο συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλουκά. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι. Η αποστολή θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας. Δίλημα για Βλαχοδήμο ή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με εχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, εξέδωση ΠΑΕΑΕΚ. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπάκα από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντε Ροντρίγκεθ αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμο στην τεχνική ηγεσία της K19 όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τη θητεία του στον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Είχα δεθεί πολύ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος, δήλωσε ο Ρουμάνος. Εν αναμονή της επίσημης διάγνωσης για τους τραυματισμούς των Παβλένκα και άλλοι βρίσκονται στο δικέφαλο του Βορρά. Την απόκτηση από την Ντόρτμουντ του Χρήστου Κόστογλου που θα ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονικείς. Σε ακρόαση από την ΔΕΑΒ κλήθηκε η ΠΑΕ Άρης με αφορμή γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ για το ίδιο θέμα προηγήθηκε η εισαγγελική παρέμβαση. Έμφαση στο τακτικό κομμάτι έδωσε στη σημερινή προπόνηση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων των Ερυθρολεύτων έστειλε ο Εμπάιχ Εντζάι. Ελάτε να μας υποστηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, τονίζει στο μήνυμά του ο Σενεγαλέζος Φόρουαρντ, ο οποίος χαρακτήρισε κορυφαίο θρύλο της ομάδας τον Εβάν Φουρνιέ. Θα βλέπει σήμερα στο τουρνουά Μαύρο Σκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο στο ημίχρονο Άρης Μπαχτσέσεχιρ 39-43, ενώ στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον. Κάλυψη και των δύο αγώνων από Sky Hybrid. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση της συνεργασίας τους ήρθε η Arsenal, όπως υποστηρίζουν αγγλικά μέσα. Το ρεπορτάζ δεν αναφέρει τη χρονική διάρκεια του συμβολέου, αλλά γίνεται λόγος για ετήσιες αποδοχές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξης στοχών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.
7: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα Κεζόλου, Γιώργο Σαν και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθηνικής Συνόδου, στον Πήγμα Σπορ FM. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση των ηχών της επιλογής μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κώστας Μιαόλης, είναι ακόμα.
1: Ναι, βέβαια. Δημοσιογραφική και το γυαλί.
0: Δημοσιογραφική υποστήριξη και συνεχίζουμε, πάμε. Και έτσι εσύ μίλαγες, εκεί το κόψαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μίλαγες. Πάρε μηνύματα.
2: Πώς θα τι γίνεται με το συμβόλαιο του Ζουγιώβιτς, γιατί πάγωσε συζήτηση. Από ό,τι γνωρίζω, συζήτηση πάγωσε επειδή ολοκληρώθηκε. Υπάρχει συμφωνία προφορική. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Υπομονή να κάνουμε, λέει, πρέπει να αφήσουμε αεροπορικό που πάνω στο Θεό, πίεσε την πέσω. Ρε παιδιά, δεν είναι να πιέσω εγώ, ούτε η ΑΕΚ είναι. Δεν διοργανώνει η ΑΕΚ το μάτς. Η Σαφκά το διοργανώνει. Τα εστία θυμάστε, πουλήθηκαν μέσα στα 10 ώρες. Οπότε σίγουρα η ΑΕΚ ξέρει ότι θέλει περισσότερους κόσμους να πάει και φαντάζομαι να κάνουν ό,τι μπορεί. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα της γηπεδού κομμάτας. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να κάνει τίποτα. Πόσο περισσότερο εγώ βέβαια. Γιατί δεν κινείται η ΑΕΚ για τον Ρικάρντο Περέιρα, εξαιρετικό ελεύθερο δεξιός μπακ. Δεν ξέρω, προφανώς θα έχει κινηθεί. Τώρα τι να σου πω. Αν μετά το παιχνίδι της Κυριακής, τα λεγόμενα του Νίκολιτς, πώς να το πω, δείχνουν ότι κάτι έχει αλλάξει, θα το δούμε μέχρι τις 30 του μήνα που τελειώνουν οι μεταγραφές. Ο Τζίγκε λέει που είναι φίλος στην Λιόπουλη και του έδωσε λευκή επιταγή. Τηλεοπτικά δίνει μικρότερο, δεν ξέρω ρε παιδιά τώρα ποιος δίνει μικρότερο και μεγαλύτερο, δεν, ειλικρινά. Τι να σας πω τώρα. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ πήρε το συμβόλαιο που ήθελε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω. Τώρα από εκεί πέρα νομίζετε ότι ο Ρεόπουλος ας πούμε είναι, φαίνεται κάποιο κορόιδο, ξέρω εγώ, που τον εκμεταλλεύονται, τι να σας πω. Οκ. Okay. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε και στο υπόλοιπο που είχα από πριν. Μου άρεσε η Γαστρίνη γιατί μια μεγάλη ομάδα να μην θέλει να ανέβουν οι μικρότερες. Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος, μου άρεσε περαστικά. Λέω και πάλι ότι δεν πιστεύω ότι όλοι θέλουν, αλλά θέλουν και τα συμφέροντά τους. Οπότε πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εξασφαλιστούν και τα δύο. Δηλαδή και οι μικρές ομάδες να πάρουν κάτι παραπάνω, που ήδη τα τελευταία χρόνια παίρνουν και αυτό πιστεύω και το επιμένω σε αυτό, το βλέπουμε και στα γήπεδα και βλέπουμε πόσο πολύ δυσκολεύονται όλοι να κερδίσουν στις ομάδες που είναι κάτω από την πέμπτη έκτη θέση, χωρίς να βέβαια να μειωθούν ή να μειωθούν δεν γίνεται, αλλά χωρίς να βλαπτούν τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο και οι ομάδες αυτές που σαφώς δίνουν και τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα χρήματα και έχουν και τα περισσότερα έξοδα. Ψάχνω τρόπο επικοινωνίας με το κλαμπ Λονδίνου για να εξασφαλίσουν στήρια μεσίτη. Δεν μπορώ να στείλω mail και καμία. Δεν μπορώ, του στέλνω mail, καμία απάντηση. Φίλε μου, τι να σου πω, περίμενα να απαντήσουν. Δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα εγώ για το παιδιά στο Λονδίνο. Γιατί η στήρια με Τσαφτάρη έχω είπα πριν. Θα κάνω και μια ερώτηση για πιο επίσημα και θα απαντήσω και αύριο. Αν θα είχε παντώσει η ΑΕΚ με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Στη Νίκαια όχι, γιατί όπως έχουμε ενημερωθεί και είδαμε και με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Δεν δίνω ληστήρα σε φιλοξενούμενους. Είναι συμφωνημένο στη σύμβαση παραχώρησης του γηπέδου της Νίκαιας στην Καλαμάτα. Τώρα, αν η ΑΕΚ παίξει στην Καλαμάτα, δεν ξέρω, εκεί μπορεί να αλλάξει το πράγμα και να έχει άτομο κόσμο. Μπορεί η Καλαμάτα να μην είναι και να μετά να φέρει και αυτή ο παδός στη Φιλάδελφια. Όπως έγινε, ας πούμε, με τον Ηρακλή φέτος και πέρυσι με αρκετές ομάδες. Παντελικό, Λάρισα κτλ.
1: Νομίζω πάντως όποιος παίξει στην Καλαμάτα, όλοι θα πάρουν. Όλοι οι φιλοξενούμενοι αυτό εννοώ.
2: Ναι, η ΑΕΚ παντού ζητάει εισιτήρια και όποιος του δίνει εισιτήρια του δίνει.
0: Επίσης έχει σχέση, επειδή εδώ κάποιος άνοιξε το ραδιόφωνο του 5 και 10 και επειδή το άνοιξε 5 και 10 θέλει να ακούσει εκείνη την ώρα αυτό που θέλει, να ξυπνήσει και να βάλει την εκπομπή και πριν τις 5 που βγήκε ο Άρης είπε αναλυτικά το ρεπορτάζ το τηλεοπτικό και ο Γιώργος ο Τσανάκας το τηλένα από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Πάμε παρακάτω.
2: Εμείς σκοτωνόμαστε για τις ομάδες και έτσι βλέπεις φόνους, φυλακές και τα λοιπά και αυτοί κάνουν business Μαρινάκη, Ζηλόπουλο, Τζίγκερ, περαστικά μας. Καταρχάς δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαλακία, συγγνώμη για την έκφραση, από το να σκοτώνονται άνθρωποι για τις ομάδες. Οκ, okay. Δεν υπάρχει. Και όταν είναι όλοι σε ένα προϊόν, σε ένα πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ καλό όσο γίνεται. Να συνεργάζονται για το καλό του ποδοσφαίρου και του προϊόντος και του πρωταθλήματος και όλων. Όταν λέω συνεργάζεται, δεν λέω να δίνει το, να κάθεται να χάνει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό ή ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ. Τα συνεργάζονται για να φέρουν περισσότερα έσοδα, να κάνουν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ σωστό. Το άλλο που ανέφερε στην αρχή, σε κάθε περίπτωση είναι. Δεν θέλω να ξαναπώ τη λέξη. Σε ποιον πάροχο θα είναι η ΑΕΚ του χρόνου. Δεν ξέρουμε ποιος θα το δείχνει, αν θα είναι πάλι Κοσμοτέ και τα λοιπά. Αυτό θα το κάνει η εταιρεία που έχει πάρει τα δικαιώματα. Αυτά, παιδιά.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, αρχικά ένα διαφημιστικό μήνυμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία και με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις parking. Break και συνεχίζω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, έλα, γεροδοσία.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ένα φίλο, το τελευταίο θα πιάσω που μου στέλνει. Κύριε Τσανάκ, όλα καλά με διευθυνσία φέτος. Φοβάσαι να το κάνεις θέμα? Ευχαριστώ, Νικίδας. Τι να φοβάμαι? Τη γνώμη μου τη λέω κάθε φορά που θέλω. Τι εννοείς? Τι να φοβάμαι? Παιδιά, μην βλέπετε φαντάσματα. Φαντάσματα παντού. Κανένα νέο αν αναμένεται, λέει, για την ψήφιση, λέει, της τροπολογίας για τον νέο Καραϊσκάκη σύντομα. Παιδιά, περιμένουμε να δούμε. Το όλο θέμα είναι η τροπολογία πρέπει να πάει στη Βουλή και να ψηφιστεί. Ακόμα δεν έχει.
0: Συγγνώμη, ρε Γιώργο. Έχει ένα φίλο τα νέα, λέει, του Πανεπιστημίου, τα ακούσουμε ποτέ. Φίλε, τα έχουμε πει πριν τις 5. Τι να κάνουμε τώρα. Η εκπομπή είναι 4 με 6, δεν είναι 5 με 6. Επειδή εσείς τώρα ανοίγετε το ραδιόφωνο, δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να λέμε αυτό που θέλετε εσείς τώρα. Τα έχουμε πει με τη σειρά που τα είπαμε πριν τις 5. Και τώρα λέμε μηνύματα, αλλά Γιώργο, συνέχισε.
1: Οπότε όταν πάει η τροπολογία για το νέο Καραϊσκάκη στη Βουλή, τότε και θα ψηφιστεί. Λοιπόν, τα δύο ονόματα που είπες από ελεύθερους, λέει, προκαλούν ακριβώς την ίδια σκέψη. Παίζει ακόμα αυτός. Οκ, παιδιά, ο Γκερέιρο παίζει ακόμα αυτός. Εντάξει. Και από τους ελεύθερους παίρνεις παίχτες που είναι ρίσκο, αλλά μπορεί να σου βγούνε αν πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη. Και ο Φρόλερ ελεύθερος ήρθε, βέβαια, έτσι. Και σας λέω, το καλοκαίρι που λέγατε πάλι τσάμπα τη βγάζουν στον Ολυμπιακό και όλα αυτά, σας έλεγα ότι θα είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή, όποιος είχε. Δεν ξέρω, δεν βλέπετε κανένα άλλο πρωτάθλημα, δεν ξέρετε κάποιους παίχτες. Δεν σας λέω εγώ να ξέρετε τον καθέναν, ούτε εγώ ήξερα τον Γκονζάλες όταν ήρθε. Κάθεσα, ρώτησα για να μάθω κάποια πράγματα και είδα κάποια πράγματα. Αλλά το Φρόιλερ τώρα, δηλαδή, ποιος δεν το ξέρει. Βαγγέλης Καρδίτσα, Γιώργο, ο ουδέτερος, λέει: δεν έχω καταλάβει αν ο Μεντιλίμπαρ έφυγε ως πετυχημένος ή αποτυχημένος. Θα μου πεις, δεν έκατσα πολλές σεζόν για να το πούμε ξεκάθαρα. Επιτυχημένος, παιδιά, ξεκάθαρα. Τι αποτυχημένος. Δηλαδή, προπονητής που πήρε ευρωπαϊκό και double

0: πρώτος νομίζω ήταν ο Ουρουγουανός που έφυγε από την ζωή χθες. Είχε παίξει νομίζω και 2-3 χρόνια στην ΑΕΚ μετά την πενταετία του στον Ολυμπιακό, Μίλτον Βιέρα. Και έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Κάποιος πρέπει να φρενάρει, λέει, τον Παναθηναϊκό. Αν δεν κερδίσουμε στο Καραϊσκάκι, θα έχει αυξηθεί κατά πολύ απόσταση την κορυφή. Και άντε πιάστον μετά, λέει ο φίλος ο Μικές. Φίλε μου, αν στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έρθει διπλό, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά μετά πάει στους. Κάτσε πόσους πάει. Κόλλησε τώρα το μυαλό μου. Στους 8. Ναι, στους 5 πάει στους 8. Είναι μεγάλη διαφορά. Παρότι θα είναι εκδιαγωνιστική. Και είναι και ψυχολογικό μετά το προβάδισμα αυτό που παίρνει ο Παναθηναϊκός. Και ψυχολογικό από την άλλη πλευρά όμως αυτό το μειονέκτημα που έχει ο Ολυμπιακός. Αν έρθει άσος, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τότε βλέπετε η διαφορά ότι πώς σε εισαγωγικά ξανεμίζεται, πέφτει πάρα πολύ χαμηλά. Αλλά γι' αυτό ψυχραιμία από όλους. Και δεν το λέω μόνο τώρα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, για όλους, γιατί είναι πέμπτη αγωνιστική. Έχουν περάσει 5 αγωνιστικές. Ποια μεταγραφή είναι σε καριέρα, λέει, και πόσα εκατομμύρια έχει ξοδέψει μέχρι τώρα πρώτος διευθυντή ομάδα, λέει φίλος του Χατζη Κυριάκιο. Γύρω στα 70-73 εκατομμύρια νομίζω είναι που έχουν κοστίσει οι μεταγραφές. Τώρα, αν κάποια μεταγραφή είναι σε καριέρα, δεν την γνωρίζω. Το ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά, αν θα αποφασίσει ο Εμανόλ αν θα πάρει ο Ολυμπιακός κάποιο παίχτη, εκεί θα έβλεπα μόνο εξτρέμ ή μπακ. Αριστερό μπακ, μη σου πω κυρίως. Ή ένα παίχτη να παίζει και δεξιά και αριστερά. Όπως ήταν το καλοκαίρι ο Μέλε. Αυτά προς το παρόν.
1: Ωραία. Πάμε στα μηνύματα. Ισχύει ότι έχουμε συμφωνήσει με Κασαμάη το Γενάρη. Θα πάμε σε Λίσσα, Πλωτανική, Αμερική και Σκανδιναβία. Μου έχεις πει τρία πράγματα, ρε Μικέλ. Πού έχουν γραφτεί όλα αυτά, δηλαδή. Ότι πάει σε Λίσσα, Πλωτανική, Αμερική και Σκανδιναβία. Παναγιώτη, δεν έχω διαβάσει πουθενά. Για το Κασαμά, αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια προσπάθεια. Ζήταγε ένα πολύ μεγάλο ποσό η ομάδα του. Δεν ήταν και ένα παίκτη που και εγώ ήταν ο προπονητής. Και δεν προχώρησε. Τώρα, αν θα προχώρησε το Γενάρη, θα το δούμε. Πότε ενεργοποιεί το Sport FM TV. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Πιστεύουμε στον Οκτώβριο. Υπάρχει περίπτωση του χρόνου να παίξουν λεωφόρο μέχρι να μπουν στο Βοτανικό. Ευχαριστώ, Γιάννη από Χανιά. Γιάννη μου, ποτέ μιλες ποτέ. Εγώ έχω πει από την αρχή για το Βοτανικό ότι δεν το βλέπω Αύγουστο, Σεπτέμβριο να είναι έτοιμο. Έχω πει ότι το βλέπω και γύρω στο Οκτώβριο, Νοέμβριο του 27. Άρα θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός να παίξει κάποια παιχνίδια σε άλλο γήπεδο. Αυτή ήταν η άποψή μου από πέρσι, όχι τώρα. Εκεί δεν αποκλείω. Βέβαια θα είναι δύσκολο για τη Λεωφόρο. Θα έχει πουλήσει ο Παναθηναϊκός 20.000 διαρκεία. Δεν θα μπορούν να αγοράσουν τη Λεωφόρο και εκεί είναι ένα θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως δεν το αποκλείω. Δεν λέω αποκλείεται. Δεν το θεωρώ και το πιο πιθανό όμως. Τα καλησπέρα τάσου πρωτάθλημα με 18 ομάδες, με φούλε επαρχία και χωρίς play-off, και όπως είπε ο Αντωνιάδης, 5 Έλληνες κάθε ομάδα μέσα. Γιώργος Βοβόλο, Πανάτα, χαιρετίσματα. Γεια σου, Γιώργαρα. Εντάξει, αυτό που είπε ο Αντώνης Αντωνιάδης, οι 18 ομάδες νομίζω ότι είναι πολλές για την εποχή, γιατί δεν βλέπω να υπάρχουν πολλές ομάδες που να πληρώνουν τις προποθέσεις να παίξει Super League. Τα play-off νομίζω ότι βγάζουν ένα πρωταλλητή που είναι πιο αξιόπιστος σε σχέση με να παίξει ένα πρωτάθλημα και τέλος. Αυτό βλέπω εγώ. Το 5 Έλληνες κάθε ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ισχύει και στο εξωτερικό αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αγγλικές ομάδες που έχουν 5 Άγγλους στην 11η τους ή γαλλικές που έχουν 5 Γάλλους. Είναι πολύ ωραία η ιδέα αυτή, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Δεν υπάρχουν και Έλληνες παίκτες για να πεις ότι παίζεις με 5 Έλληνες στην 11η. Πολύ δύσκολο. Έτσι. Για σέντρο στον Πάρτι που ρωτάτε, ρε παιδιά, Γιώργος Πετρίδης. Δεν το ξέρω. Αν τα είδες, λέει, πες κάτι για τα στατιστικά του Καμαρά στο ακόμα την Καλαμάτα, για τους ουσιαστικούς που βγάζουν συμπεράσματα για τους παίκτες του προετοιμασία. Τα είπα πριν, φίλε μου. Αν υπάρχει ο Τάσο του Μπενέρο, αν υπάρξει κάποιος ελεύθερος, θα εξτρέμει σε καλή τιμή με σχετικά καλή ποιότητα. Μπορεί να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό ελεύθερος, όχι. Δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός. Εάν προκύψει κάποια ανάγκη, θα γίνει το Γενάρη. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει στο σχέδιο να γίνει μεταγραφή. Δεδομένου του Παντελής κάνει χρονιά, ο Ζαωρή δόθηκε δανεικός. Ο Παντελής, πρέπει να σας πω ότι δεν χάνει τη χρονιά. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Γενάρη θα μπει με την ομάδα κανονικά και μπορεί να είναι έτοιμος. Δηλαδή πιστεύω ότι θα προλάβει να παίξει παιχνίδια πολύ πριν τελειώσει η χρονιά. Ο Ζαωρή δόθηκε δανεικός διότι δεν υπολογίζεται. Δεν έχει σχέση με τον Παντουλίδη. Δεν έκανε με αυτά που είδε και ο προπονητής το καλοκαίρι, δεν τον κάλυπταν αυτά που είδε. Τάσο Τετή σε κάποια παιχνίδια μπορεί να παίξει και σαν εξτρέμ. Συμφωνώ, ειδικά στην Ευρώπη. Νομίζω επειδή είναι καλό στενασμένο, μπορεί να κάνει διαφορά εκεί και να χωρίσει μάλλον στα φω. Συμφωνώ απόλυτα με το Τετή στα εξτρέμ. Έχει τα στοιχεία αυτά, ειδικά σε ένα 4-3-3. Και στην Ευρώπη που έχει χώρου στα περισσότερα παιχνίδια, όχι σε όλα βέβαια, για να αντιμετωπίσει και ομάδε που είναι μικρέ σε δυναμικότητα και δεν θα έχει του χώρου. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμα αυτό και ο Τετή μπορεί να αξιοποιηθεί και εκεί. Ο Λούζα δεν πήγε Μαρόκο διότι δεν κλήθηκε. Γι' αυτό είπα Σαλάχ Εντίν και Ουνάη, φίλε μου. Φτάσω πάλι πέρυσι στην Εθνική, το έχει κλωστήσει εκεί κάτω ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, το ξέρω, το είπα και εγώ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο όμως. Ας ελπίσουμε να γυρίσει μια χαρά. Στο γήπεδο προχωράει ο καθαρισμός του κτίριου Βοβού και μπαίνουν σύντομα τα μπλοκ για το πέταλο της θέας 13. Προχωράνε τα πράγματα. Ισχύει για το γήπεδο και ένας δρόμος που είναι έξω από το γήπεδο φτιάχνεται. Γενικά και η εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Και ο Πένια αλλά και ο Καμαρά παίζουν και είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στην αρχή στα προκριματικά. Φαίνεται ότι ήθελαν ένα διάστημα προσαρμογή μέχρι κάτι να συνεχίσουν έτσι. Ήταν πολύ λογικό να θέλουν ένα διάστημα προσαρμογή και επειδή μιλάμε για δύο κομβικούς παίκτες και στο κτίσιμο αλλά και στα αμυντική λειτουργία, όλα αυτά για να περάσουν την ομάδα θέλουν χρόνο, παιδιά. Και ο προπονητής ήταν καινούριος, αλλά στη διάρκεια φάνηκε ότι ο Πένια πιο νωρίς το έδειξε από τα προκριματικά ότι είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Με σωστές τοποθετήσεις κάτω από τα δοκάρια, με προσωπικότητα και για τις αποκρούσεις. Λέω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Νομίζω αυτό δεν υπήρχε καμία αμφιβολία από την αρχή. Και ο Καμαρά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει αθόρυβη δουλειά στο γήπεδο. Αυτό που νομίζω εγώ ενοχλεί αρκετούς είναι το στυλ του. Δηλαδή δεν σου δίνει ένα παίκτης ο οποίος που λέμε θα πάει να φάει τον αντίπαλο κλπ. Ή θα είναι aggressive και ίσως αυτό ενοχλεί. Το έχω καταλάβει και από το παρελθόν με άλλους παίκτες που είχαν αυτό το στυλ. Το θέμα είναι όμως, άμα δεις τι δουλειά κάνει στο γήπεδο, η ανακτήση που έχει, το πώς κατευθύνει την ομάδα όταν έχει ο Παναθηναϊκός την μπάλα, είναι ένας παίκτης απαραίτητος για αυτό που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Φέτος το ότι δεν παίζουμε λεωφόρο και παίζουμε ο ΆΚΑ είναι καλύτερα. Στο ΆΚΑ τα τελευταία χρόνια παίζουμε καλύτερα από εδώ στη φυσική μας έδρα. Εγώ νομίζω, φίλε μου, ότι είναι όλα σε σχέση με τι ομάδα έχεις. Έχουμε δει και στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός να μην βλέπετε και στη λεωφόρο να είναι μια χαρά ομάδα. Έχουμε δει και το αντίθετο. Έχει να κάνει με το τι ομάδα έχεις. Τα γήπεδα δεν φτιάχνουν τις ομάδες. Οι ομάδες φτιάχνουν τις έδρες. Θέλω να πω δηλαδή όταν έχεις μια ομάδα καλά, θα πάει και ο κόσμος στο γήπεδο και θα φωνάξει και πιο πολύ. Έτσι. Για τα διαρκέ σου ρωτάτε για τον μπάσκετ, παιδιά, ένας φίλος εδώ δεν ξέρω καθόλου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, φίλε μου. Δεν ξέρω. Πρόταση λέει το νέο γήπεδο στο Βοτανικό να λέγεται Νέα Λεωφόρος. Το κλειστό. Ποιο κλειστό? Α, του Ερασιτέχνη. Απόστολος Νικολαίδης. Η Νέα Λεωφόρος που κατασκευάζεται δίπλα Λεωφόρος Παναθηναϊκού. Και το σύνολο του χώρου Καλαφάτιο Αθλητικό Κέντρο. Καλαφάτιο Αθλητικό Κέντρο είναι το προπονητικό, φίλε μου. Έτσι. Αυτά, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη αυτή την ώρα είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως την Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισία και στα δύο ρεύματα, στο ύψος Χαλανδρίου και Αμαρουσίου, ενώ παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, μετά από την πρόσπλουση φορτηγού σε γέφυρα. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου λόγω καθίζησης οδοστρώματος. Το μήνυμά μου στον Πούτιν είναι να σταματήσει τον πόλεμο, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ αναμένεται να υποστηρίξει ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν ήταν αναγκαίος για την εξάλληψη των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον οδό και το θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Σήμερα κατέθεσε εκ νέου η γραμματέας του 58χρονου γιατρού στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες οι συνάδελφοί της. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στον Sky. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Κάτεργκεϊτ. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές αργότερα. Σήμερα δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δύσβατη δασική έκταση στην Βασιλίτσα Κόνιτσας, όπου σημειώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία συγκλονίζει από το μεσημέρι το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη Ρόδο. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αναρχητών στο φαράγγι της σιδερίτισσας στα Σιάννα. Ο άτυχος πυροσβέστης με καταγωγή από τον Έμπονα που υπηρετούσε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων γλίστρησε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σε εξαιρετικά δύσβατο βραχώδες σημείο και έπεσε από μεγάλο ύψος 5 με 8 μέτρα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό. Του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Top FM, το drones που εποπτεύει την ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλας εντόπισε την πτώση του 52χρονου πυροσβέστη και αμέσως τέθηκε στο κόκκινο όλος ο μηχανισμός, αλλά ήταν αργά. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος διέταξε ήδη τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Διαβεβαιώσεις ότι η βάση του ΕΚΑΒ στη Σορονή της Ρόδου παραμένει σε πλήρη λειτουργία, παρέχει το Υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχεδιαζόμενη παρουσία διασωστών στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει εις βάρος της. Σε έγγραφη απάντηση προς τον βουλευτή Μάνο Κόνσολα, το Υπουργείο ανακοινώνει μάλιστα τη διεύρυνση του δικτύου με νέες βάσεις σε Ιαλισσό και Έμπονα. Την ίδια ώρα η πόλη της Ρόδου ενισχύεται με 4 ασθενοφόρα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κάλυψη του Αρχαγγέλου και της Νότιας Ρόδου για την κάλυψη των μεγάλων αποστάσεων. Σειρά σημαντικών συναντήσεων στην Αθήνα πραγματοποίησαν ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζεται η κατάργηση του Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων. Την ίδια ώρα, στο Ελληνικό Κτηματολόγιο μπαίνουν στην τελική ευθεία οι νέες προσλήψεις για τη στελέχωση του γραφείου της Ρόδου. Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται στο νησί για την υπογραφή της σύμβασης αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ενώ ξεκινά άμεσα η μελέτη για τη μεταφορά υπηρεσιών στο Παλαιό Κτηματολόγιο. Ξανά στη θέση τους βρίσκονται οι 14 ιστορικές οριχάλκινες πλάκες με τα πάθη του Ιησού στον λόφο της Φιλερήμου στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την κλοπή τους το 2024, η Περιφέρεια χρηματοδότησε τη δημιουργία πιστών αντιγράφων, τα οποία και τοποθετήθηκαν στο δρόμο του Γολγοθά. Τα αυθεντικά κειμήλια φυλάσσονται με ασφάλεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα εκτεθούν σε ειδική μνημιακή αίθουσα εντός του αρχαιολογικού χώρου. Απεσύρθη η εισήγηση για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, η οποία ήρθε για έγκριση στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και θα έρθει εκ νέου τροποποιημένη. Ο λόγος ήταν οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου δια του Προέδρου του Κώστα Σπανού για το γεγονός ότι θα εφάπτονται με τις προσώψεις των καταστημάτων. Με αφορμή την εισήγηση αυτή έγινε μια συζήτηση κατά την οποία αναδείχθηκε το θέμα της λειτουργίας των πεζόδρομων και κατά πόσο δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς. Σκοτώνουν την εμπορική κίνηση, είπε χαρακτηριστικά για άλλο πεζόδρομο ο κ. Σπανός. Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί η τροχιά σε όλη τη χώρα για τη μη χρήση κράνους, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας να δείχνει μηδενική ανοχή. Μέσα σε μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν πάνω από 2.210 παραβάσεις, με την Αττική να έρχεται πρώτη και το Νότιο Αιγαίο δεύτερο σε αρνητική πρωτιά με 333 πρόστιμα. Οι έλεγχοι εστιάζουν σε δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια και διανομής. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για οδηγό και επιβάτη ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Ισόπαλο με σκορ 2-2 τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα στον Κλεάνθη Παραδεισίου και την Αναγέννηση Ασφενδιού στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Η αναμέτρηση Ποσειδώνα Καρπάθου Δόξα Καρδάμανας, με την οποία θα πέσει η αυλαία της πρεμιέρας, έχει οριστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση.
5: Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Είμαι από την ΑΕΚ, οπότε μπορεί να το... Τέλος πάντων, ελπίζουμε να βρούμε μια λύση για το καλύτερο.
7: Το βασικό στην περίπτωση αυτή, θα πω την άποψή μου. Επειδή εδώ στην Ελλάδα όλα τα βλέπουμε επικοινωνιακά, α το είπε ο Αλαφούζος, α το είπε ο Μαρινάκης, α το είπε ο Ηλιόπουλος, α το είπε ο Σαββίδης. Το βασικό ποιο είναι, από όλη αυτή τη συζήτηση που θα γίνει, να βγει ένα κάτι θετικό.
6: Να βγει κάτι, ρε,
7: μπράβο, για τις μικρομεσαίες ομάδες να ενισχυθούν οικονομικά, αλλά με μία προϋπόθεση. Τα λεφτά να πιάσουν τόπο. Τι εννοώ, να υπάρξει μια ρήτρα, αυτό είναι δευτερεύον. Αυτό που λέγαμε και πριν. Να βελτιωθούν οι παιδικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά. Κατάλαβες τι λέω. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Έτσι. Οπότε, αν αυτό συμβεί, θα έχουν πετύχει όλοι. Αν αυτό δεν συμβεί, θα έχουν αποτύχει όλοι. Δεν είναι θέμα δικό μου, δικό σου, δικό του. Αυτό επικοινωνιακό πρέπει να σταματήσει. Μιλάμε για τη Super League. Η Super League είναι όλες οι ομάδες, δεν είναι μία. Έτσι. Απλά αυτό το σχολείο ήθελα να κάνω. Πάμε παρακάτω.
6: Λέει ένας φίλος, έχει γίνει χαμός με το πέναλτι του Γιώβης, για το πέναλτι του Μάντων λέτε κουβέντα, γιατί έχει γίνει ανάλογη κουβέντα για το πέναλτι του Μάντων και μάλιστα αρκετοί κάποιοι τέλος πάντων τηλεδιαιτητές, που εγώ έτσι αλλιώς δεν ποτέ δεν αναμεταδίδω αυτά που λένε, μόνο του μεγάλου Σπάσα, είπαν ότι είναι πέναλτι.
7: Δεν μπορώ, ρε φίλε.
6: Τι μου θύμισε, Γιώργο, τώρα, sorry, δεν το λέω για σένα. Απλά μου το θύμισε, ξέρεις κάποιος. Ένα από τα κορυφαία που είχε πει Τάσο είναι όταν ακυρώθηκε τον γκολ του Μπρουσάη στο Παναθηναϊκό στο Καρεσκάκι.
7: Που είναι το offside του Άμραμπατα. Συγγνώμη, του Ελαραμπή. Ναι.
6: Που είχε πει ότι επειδή είναι στον αέρα δεν θεωρείται μονομαχία.
7: Έχει πει τέτοιο.
6: Είναι ανεξάρτητος, έτσι. Λέω και πάλι, δεν το λέω, ειλικρινά δεν το λέω για τον Ολυμπιακό. Αλλά πραγματικά είναι ανεξάρτητος. Όπως και το περσινό με το πείδημα κατά αντιπάλου που είχε κάνει ο Πάρκας στο Βόλιο. Λοιπόν, υπέθεσε μια χαρά, καλό δεν ήταν μήμα στα άδικη. Ο πρόεδρος, το πρόβλημα είναι ο προπονητής, λέει που δεν ξέρει να τους κάνει γιατί πάσχει σε κάποια πράγματα. Τι πάσχει δηλαδή, ρε παιδιά, ο Νικόλης, τι πάσχει ο Νικόλης δηλαδή. Χαζός είναι δηλαδή, άμα υπέθεσε είναι στην κατάσταση που θέλει, δεν θα τους βάλει να παίξουν, για ποιο λόγο. Και λέω και πάλι, κάντε υπομονή, γιατί είναι ένας προπονητής ο Νικολίτς που όχι μόνο στην ΑΕΚ πέρυσι, αλλά και γενικά στην καριέρα του, οι ομάδες του ξεκινάνε και σιγά σιγά ανεβαίνουν. Αυτό το είχε, αν θυμάστε, και ο Ντουτσέσκου. Το λέω έτσι σαν παράδειγμα. Είναι τέτοιου τύπου προπονητής. Εγώ πιστεύω θα την βρει την άκρη, αλλά ας περιμένουμε. Έτσι δεν είναι και τραγική η κατάσταση τώρα, μην τρελαθούμε. Έχασε 2-4 βαθμούς. Συμβαίνουν αυτά. Είναι και δύο παίχτες που έχουν αποκτηθεί που ακόμη δεν έχουν μπει στην δεκάδα. Δεν είναι τώρα προβλήματα αυτά. Στην πορεία πιστεύω μπορούν να λυθούν. Δηλαδή ο Καρβαχάλη, όλη η ρόλα είναι πέσει που μας καλάνε επειδή είναι, ας πούμε, χωρίς ομάδα τον Ιούλιο. Καταρχάς ο Καρβαχάλη, φίλε, είναι πολύ μεγάλο.
7: Καρβαχάλη έκλεισε.
6: Θα πάει στην Αϊκόβεν. Πιστεύω ότι μετά από λίγο θα παίζει κιόλας. Απλά η ΑΕΚ δεν είχε σκοπό. Στην ΑΕΚ δεν θα πάει, Γιώργο.
8: Ναι, έκλεισε.
6: Ναι. Δεν είχε σκοπό να κάνει τέτοιου είδους μεταγραφή για να παίζει κάποιος που έχει 10-15 μάτς στη θέση του Ρότα. Όταν βγαίνει τα στήρα για σύντη και σε ποιες στήρες θα πάρουμε. Μήπως πάρουμε μόνος μου σε διπλανού. Φίλε μου, αυτό εξαρτάται μόνο από τη σύντη. Όταν τα βγάλει η σύντη, αμέσως θα τα πάρει και η ΑΕΚ. Οπότε μείνει συντονισμένος και θα μάθεις σίγουρα πότε θα γίνει αυτό. Εμείς κοντινόμαστε. Οκ. Δεν έχω άλλο, παιδιά.
8: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν κύριοι, League Face Champions League πρεμιέρα γυναικών. Bayern Μονάχου, Manchester City. Και αφού χθες ο Κώσκης Ζούλης ήταν ο μόνος που πήρε ο κόσμο με τον γκολ που έδωσε στο 1-1
7: θα της Πόρτο με την Βάγκα. Θα γίνω και έτσι και θα πω γκολ εγώ σήμερα.
9: Εγώ θα πω όχι 2, City.
7: Κύριε Κέτσε.
6: Είναι πολύ δυνατή η City, νομίζω.
9: Πάντως, είναι φαβορή η Bayern στο μάτς.
6: Οριακά η Bayern, ναι. Θα ξαναπώ και εγώ με γκολ και σήμερα.
8: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
10: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ.

0: Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
11: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δεν έχεις μέρα να χάνεις.
9: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
13: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
9: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Γιώργο, εσύ.
1: Ναι, αν και δεν βλέπω τώρα τρία μηνύματα έχω. Μας βλέπω να ασχολούμαστε με Super League 2 και με τους προπονητές που φεύγουν εκεί μαζί με τον άλλο.
0: Έπηγε ο. Κάτσε, σήμερα έχουμε αλλαγή. Περίμενε.
1: Φεύγει ο Βοσνιάδες ο Πανσεραϊκό.
0: Έφυγε. Πήγε στη Νίκη Βόλου.
1: Και θα πάει, μάλλον δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Δεν πήγε ακόμα
1: αλλά
0: στη Νίκη Βόλου.
1: Αλλά μάλλον θα πάει Νίκη Βόλου. Χαμός γίνεται.
0: Ναι.
1: Πανσεραϊκός ξεκίνησε σαν φαβορί, υποτίθεται.
0: Και Νίκη Βόλου, υποτίθεται, αλλά.
1: Κρίση τρεις ήττες η Νίκη Βόλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ο Φρόιλερ λέει ήρθε μέσα Αυγούστου, όχι τέλος Σεπτέμβρη. Καλή ψευδής εξίσου Τσανάκα, αλλά δεν υπάρχει πραγματική επιχειρηματολογία. Εσείς είπατε για τελειωμένους. Εσύ, φίλε μου, μάλλον είπες για ξεχασμένους παίχτες και τελειωμένους και οτιδήποτε άλλο τους είπες. Ήρθε μέσα Αυγούστου, ναι, και όχι τέλος Σεπτέμβρη. Άρα, δηλαδή, αυτός που ήρθε μέσα Αυγούστου και άλλος έρθει τέλος Σεπτέμβρη, ο Γκερέιρο είναι μικρότερος. Είναι 33. Φρόιλερ είναι 34. Λοιπόν, ο Ιμανόλ ήρθε για να φύγει, λέει ένας φίλος. Προτάσμα αυτός για τον Ολυμπιακό δεν φαίνεται και θα έχουμε πάλι αλλαγές. Γιατί ήρθε για να φύγει? Δεν νομίζω πως ήρθε πάντως για να φύγει. Δεν νομίζω. Παιδιά, ο Ιμανόλ είναι καλός προπονητής. Είναι καλός προπονητής και η Σοσιεδάδ που ήταν τα περισσότερα χρόνια έπαιξε και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είχε πάρει και το. Είχε πάρει και κύπελλο μετά από 35 χρόνια πήρε ένα τίτλο στο Σοσιεδάδ, γιατί η μεγάλη ομάδα στους Βάσκους είναι η Μπιλμπάου, έτσι. Όπως και να το κάνουμε, αλλά την ξανάβαλε στο χάρτη η Σοσιεδάδ. Από μια ομάδα που ήταν τη μέση βαθμολογίας και κάτω, την έβαλε στις θέσεις στις πρώτες 5-6, βγήκε Champions League, τερμάτισε σε όμιλο Champions League, πρώτος και άφησε δεύτερη την Ίντερ. Είναι πολύ καλός προπονητής ο Ιμανόλ. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και επίσταση χρόνου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν πρέπει τώρα, αν γίνεται μια γκελά ή αν δεν παίζει καλά η ομάδα ή οτιδήποτε, να πούμε δεν κάνει. Και ένα τελευταίο μήνυμα λέει ένα φίλο: αν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε αναβολή, λέγεται το μάτι του Παναθηναϊκού. Γιατί να πάρει αναβολή, φίλε? Έχει τρεις εβδομάδες διακοπή. Αν πάρει και αναβολή, στο μάτι του Παναθηναϊκού.
0: Μήπως είναι μετά.
1: Μετά όχι. Γιατί μετά παίζει με τον Πανετολικό. Έχει ο Ολυμπιακός μια εβδομάδα που παίζει Παναθηναϊκό, Μαρσέιγ εκτός και Πανετολικό εκτός. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω πως θα πάρει αναβολή. Τώρα για τον Παναθηναϊκό ειδικά με τίποτα. Δηλαδή και να βάζει να παίξει μετά και ευρωπαϊκό παιχνίδι χωρίς ρυθμό, χωρίς τίποτα. Δύσκολο. Και όσο απίθανο όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Συνεχίζω, και κλείνουμε. Κάσο, περιμένουμε από τις 5 να ακούσουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και εσείς διαβάζετε μηνύματα. Συγχαρητήρια. Φίλε μου, καλέ, η εκπομπή 4 με 5 λίτα ρεπορτάζ συνήθως και μετά διαβάζουμε μηνύματα. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα, δεν το κάνουμε μόνο σήμερα. 3 χρόνια που είμαστε εδώ, αυτό κάνουμε. Άρα για να ακούσει ρεπορτάζ πρέπει να ανοίξει το ραδιόφωνο σου πριν τις 5. Μετά τις 5, μόνο αν συμβεί κάτι έκτακτο υπάρχει. Απλά σε ενημερώνω γιατί ίσως να μην γνωρίζει, γι' αυτό το λέω. Τάσου, οι 5 Έλληνες σε κάθε ομάδα θα κόλλαγε και δικαστικά. Ξεχάσαμε την υπόθεση Μποσμάν. Τι θα κόλλαγε δικαστικά ή τι να κόλλαγε?
1: Τι είναι?
0: Όχι, δεν νομίζω, φίλε μου. Το υποχρεωτικό 5 Έλληνες λέει. Δεν νομίζω θα κόλλαγε δικαστικά, αλλά δεν μπορεί να. Δεν γίνεται, παιδιά. Εδώ δεν υπάρχουν Έλληνες καλά-καλά σε θέσεις. Κέρυες θέσεις να παίξουν στις εθνικές ομάδες τώρα. Δεν είναι απλό πράγμα 5 Έλληνες πλέον. Γιατί δεν είναι απλό? Διότι οι καλοί Έλληνες πλέον πάνε στο εξωτερικό. Εδώ δηλαδή για να έχεις Έλληνες εσύ θα έχεις κάποιους από μικρομεσαίες ομάδες, π.χ. Τετέλαιο, εγώ ή Παντελίδη, ή Ολυμπιακός δεν έχει, που πήρε από το εξωτερικό το Σάλιακα ή ποιον άλλον έχει.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ ας πούμε που πήρε το Μπίλιο. Ή παίκτες που θα είναι από τις ακαδημίες, δεν πάει να γίνει κάτι άλλο.
1: Επίσης, άμα γινόταν αυτό, μετά ο καθένας θα είχε παράπονο γιατί είναι κακοί ας πούμε παίκτες οι Έλληνες οι μέτροι και στην Ευρώπη επίσης οι ομάδες θα ήταν αποδυναμωμένες.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν γίνεται. Θα, πολύ ωραίο ακούγεται, 5 Έλληνες σε κάθε ομάδα, αλλά δεν είναι πλέον επικτό στη σημερινή εποχή. Παλιά παίζαν μόνο Έλληνες και 2 ξένοι. Η μόνη λύση για ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα είναι η Super League 10 ομάδα με 4 γύρους και χωρίς play-off. Στη Σκωτία κάπως έτσι δεν είναι.
1: 12 είναι.
0: 12.
1: 12 ομάδες και έχουν 3 γύρους. Νομίζω.
0: Play-off έχουν εκεί.
1: Έχουν και play-off. Έχουν είναι.
0: Ναι.
1: Φτάνουν κάθε φορά 90 βαθμούς τώρα ο πρωταθλητής.
0: Οκ. Δεν ξέρω τώρα. Οκ. Τάσο, αν του χρόνου έχει κλείσει ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια το ΆΚΑ για τη δική του ανακαίνιση και ο Βοτανικός δεν είναι έτοιμος, τι γίνεται στον Παναθηναϊκό? Πολλά αν, φίλε μου, κάτσε να φτάσουμε εκεί και το βλέπουμε. Είναι και πολλά αν και δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που λες σίγουρα. Οπότε
1: Επίσης για αυτό που λένε σε όλα τα σου για την ανταγωνιστικότητα, για να γίνει και, πιο, και άλλο πιο ανταγωνιστικό πρέπει να γίνουν και από κάτω κατηγορίες πιο ανταγωνιστικές, να γίνει και η Super League 2 καλύτερη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ παίζουν γάμα εθνική, ξεκινάει τώρα 120 ομάδες και ανεβαίνουν 4.
0: Ναι.
1: 120 ομάδες για να ανέβουν 4, δηλαδή γίνονται αυτά πουθενά.
0: Όντως. Καλησπέρα Τάσο Φιλικό, ακούω και με πιάνει η ψυχή μου. Εννοείς για την Ουρουγουάη τώρα ή ότι θα δώσει ένα φιλικό Παναθηναϊκός για να παίξει ο Κρίστιανσεν? Για την Ουρουγουάη φαντάζομαι θα εννοείς. Λογικό είναι με αυτά που έχουν γίνει. Αλλά η Ουρουγουάη δεν παίζει φιλικό. Οπότε μάλλον για τον Παναθηναϊκό το εννοείς, επειδή έχει χτύψει ο Παντελίδης. Εντάξει. Μπορεί να σε βρει αυτό φίλε τώρα, τι να πούμε. Κακιά στιγμή ήταν. Αλλά ο Παύλος είναι ένα παιδί το οποίο έχει. Εκτός του ότι έχει έναν εκπληκτικό χαρακτήρα κατά την άποψή μου. Από τα σπάνια παιδιά που έχω δει στο ποδόσφαιρο, έχει μια τρομερή αυτοπεποίθηση, μια πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής που δουλεύει όπως πρέπει να δουλέψει για να επιστρέψει ίσως και πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε. Και το καλοκαίρι σαφέστατα έχει ξεχωρίσει την προετοιμασία, με πολύ μεγάλο στοιχείο για μένα το γεγονός στον γκολ που έχει. Πιστεύω ότι θα μείνει και πάλι μια χαρά και θα βοηθήσει την ομάδα. Η ομάδα πάει πολύ καλά. Αν έκανε κάποια πρόβληση με μεταγραφή για Γενάρη, θα έλειπε σε αριστερό εξτρέμ μέσα στο και κάτω από το Αντίνο. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε μου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει ο Πελίστρη. Να δούμε τι θα γίνει με τα στόπερ. Αν ο Πάλμερ θα βγάλει τραυματισμό ή όχι. Εκεί βλέπω τώρα. Εκεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Θεωρώ λίγο το Μαρινέξ θα λέει: ξέρω τι λέω. Αφού σου έχει έναν κόσμο πίσω και θέλει να δείξει το κοντράρι. Το περιμένουμε. Έτσι είναι. Ο Κέντρινγκ Νάν που λέτε. Ναι, θα γυρίσει. Νομίζω να γυρίσει αυτές τις μέρες από ό,τι διαβάζω στην Αθήνα. Να ανεβαίνουν ομάδες με κριτήριο τα εισιτήρια που κόβουν, τότε ναι, να μοιράζονται και λεφτά. Αυτό είναι σχετικό, φίλε μου. Εγώ θα έλεγα τα γήπεδα που έχουν. Βασικό
1: κριτήριο. Και από την άλλη, δηλαδή, άμα μια ομάδα που δεν έχει κόσμο, δεν έχει μεγάλη ιστορία, ναι. Φτιάξει καλή ομάδα και ανέβει, δεν πει, δεν παίζει.
0: Ωραία, και αν μια ομάδα στη Super League 2 έχει 15.000 εισιτήρια και όταν ανέβει πάνω έχει 2.000 εισιτήρια, τι γίνεται εκεί? Γιατί είσαι δίκιο στο
1: πράγμα. Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να κόψει μια ομάδα τώρα από τον ανέβη.
0: Ο γιο στο Μαϊάμι λέει: Τάσο, η ομάδα είναι πλήρη. Ακούω στην υγεία. Στο έχουμε δύο παιχταράδε. Ο Πάλμερ που ήταν βασικό είναι τριτοτέρατο και έχουμε και τον Κάτι. Εκτό αν θέλουμε να τον κάψουμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουμε να τον κάψουμε τον Κάτι. Λέει Γιώργο, δεν ισχύει αυτό. Απλά έχει πάει πιο πίσω στην. Τώρα επειδή είναι οι δύο Ολλανδοί. Λοιπόν, και ο Γιώργος ο Μαραθιανός, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα από μέσα. Βρεάστε το Μαραθιανό, κούνια που σας κούναγε. Οι μεγάλοι παίκτες χρειάζονται απόσταση για να κοντρολάρουν και να ξεδιπλώσουν το παιχνίδι. Γατάκια. Άκουσες και έτσι. Η απάντηση του Μαραθιανού είναι αυτή.
2: Είναι ανάλογη της ποδοσφαιρικής του κλάσης.
0: Ετοιμάσου να σε περιλάβει, στο λέω. Έχει ετοιμάσει για μια ώρα πολλά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, και έτσι ευχαριστούμε πολύ. Περαστικά σου ευχόμαστε.
2: Εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Γεια σας,
2: θα τα πούμε αύριο πρώτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν,
2: γεια σας.
0: Ήταν η ρεπόρτ τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κώστας Χερετζόγλου, ο γιος Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αντιγυσινότητας του Big Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη δήμηση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κώστας Μιαούλης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί.
1: Ευτυχώς για μία ώρα.
0: Ευτυχώς για μία ώρα. Ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαραθιανός με τον εργάτη της ενημέρωσης Νικόλα Κτύπη. Καλή ακρόαση, τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
10: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
13: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Όμως θα πρέπει να χειρουργηθούν και οι δύο. Για τον άλλη θυμίζουμε ότι είχε τραυματιστεί εκ νέου στην αρχή της χρονιάς, είχε κάνει συντηρητικό πρόγραμμα, αλλά υπάρχει πλέον μια ευπάθεια. Ο Παυλένκα είναι τραυματοφύλακας και πρέπει και εκείνος να το αντιμετωπίσει. Περιμένουμε να αποφασιστεί πότε και πού θα πραγματοποιηθούν οι δύο επεμβάσεις για να δούμε και το χρονικό περιθώριο αποκατάστασης. Πάντως ο ΠΑΟΚ θα χάσει και τους δύο παίκτες για σημαντικό χρονικό διάστημα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο σημερινό ΔΣ της Τίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσουν σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Η δημιουργία ενός ταμείου ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, στο οποίο θα συμβάλλουν οι Big Four, πρότεινε η ΠΑΕΑ, εκ υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, σε ευρύτερη μέθοδο άντλησης και διαχείρισης εσόδων, όχι απαραίτητα συνδεδεμένη αποκλειστικά με τα έσοδα εκ των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, είναι η θέση της Ένωσης. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστας Λούκα. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας. Ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Μπεζένκοφ. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζει την προετοιμασία της εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι η αποστολή. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας. Δίλημα για Βλαχοδήμο Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σουηδός Γκλεν Ίμπερικ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με εχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο. Εξέδωση ΠΑΕΑ. 20 επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα. Θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά, άλογα αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίτ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Η υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τη θητεία του στον ΠΑΟ Κορασβά Λουτσέσκου. Είχα δεθεί πολύ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος, δήλωσε ο Ρουμάνος. Την απόκτηση από την Ντόρτμουντ του Χρήστου Κόστογλου που θα ενταχθεί στη β' ομάδα ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονικείς. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκε η ΠΑΕΑΡΙΣ με αφορμή γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ για το ίδιο θέμα προηγήθηκε η εισαγγελική παρέμβαση. Έμφαση στο τακτικό κομμάτι έδωσε στη σημερινή προπόνηση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση της συνεργασίας του ήρθε η Άρσεναλ, όπως υποστηρίζουν αγγλικά μέσα. Τα ρεπορτάζ δεν αναφέρουν τη χρονική διάρκεια του συμβολέου, αλλά κάνουν λόγο για αιτήσεις αποδοχές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Δύο λέρες μόνο».
3: Sport FM 94,6.

0: Κέτσε.
1: Μ' ακούτε?
2: Σ' ακούμε, τι γίνεται?
1: Τρία εμφυτεύματα, κύριε Νικολαγιάννη.
2: Δεν άκουσα.
3: Τρία εμφυτεύματα.
1: Τρία εμφυτεύματα. Τρία σε ένα, κύριε Τάσο. Τρία σε ένα.
4: Νάνι μωρό μου, νάνι παιδί μου, τι
5: έφτασε. Αχ, πάλι δεν θα κοιμηθώ απόψε. Πώς θα σηκωθώ, βρε γυναίκα, το πρωί να πάω στη δουλειά μου? Σε ρωτώ, πώς θα σηκωθώ το πρωί να πάω στη δουλειά μου? Όχι, μου έρχεται να το αρπάξω, να το πετάξω κάτω από το παράθυρο.
4: Χριστός και Παναγία, το παιδί μας θα πετάξουμε από το παράθυρο? Κάνα πονάκι έχει το μωρό μου.

0: Τρία εμφυτεύματα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα είχε και μία σημασία και για την εκπομπή να μάθουμε για τι είδους δόντια μιλάμε. Δηλαδή, άλλο να είναι ένας γομφίος, ένας τραπεζίτης,
1: ένας κοινόδοντας,
0: ναι, ναι. Ενδεχομένως.
1: Καταρχάς δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα, είστε αλήτες και οι δύο, και εσύ και ο Παλιόπουλος.
0: Εγώ εμένα γιατί με βάζεις
1: δηλαδή με τα θέματα υγείας, ναι. Αυτά δεν παίζουν, ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
0: Όχι, μα είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
1: Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό, πρόκειτο για, πώς το λένε, για τρία εμφυτεύματα είπε.
0: Τρία εμφυτεύματα,
1: λοιπόν,
0: τα οποία δεν είναι λίγα.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή μιλάμε,
1: δεν μπορούσε να έρθει όμως.
0: Πόσα δόντια έχουμε,
1: δεν μπορείς
0: περίπου
1: να
0: το 10% των δοντιών, άμα κάτι θα το σκεφτείς.
1: Όλοι ξέρουμε ότι άμα πονάνε τρία δοντάκια δεν μπορείς να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όλοι το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στο βάδισμα, ο πόνος στα δόντια, καθοριστικό πόνο στην κίνηση.
0: Κανονικά θα πρέπει να μην μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι.
0: Το γεγονός όμως ότι βγήκε έστω και τηλεφωνικά.
1: Μας έκανε χάρη ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μας τον ευχαριστούμε δημοσίως, έτσι, σε αυτή την πολύ δύσκολη μέρα με τα τρία εμφυτεύματα, κατάφερε και έδωσε το παρόν έστω και από το τηλέφωνο.
0: Μπράβο, άξιος.
1: Έτσι, αυτή η εκπομπή δουλεύει. Εγώ να σου πω κάτι. Το ήξερα ότι είναι μεγάλες κουφάλες. Και οι τρεις. Αλλά τώρα αποδεικνύει.

0: Ευχηθούμε περαστικά λοιπόν στον Κώστα μας να είναι πάντα έτοιμος να ανταπεξέλθει στο καθήκον, έστω και με τρία καινούργια δοντάκια.
1: Και βεβαίως δεν ισχύει αυτό που λέει γέρον φαφούτι όσο κέτσε. Και να είτο, φαφούτις πλέον δεν είναι. Τρία εμφυτεύματα.
0: Μπράβο.
1: Τι φαφούτι.
0: Ελπίζω τα παλιά να τα βάλε κάτω από το μαξιλάρι, να τα πάρει η νεράιδα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν κάνουνε.
1: Όταν... Κοίτα, τα παλιά μπορεί να τα έχει χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα εμφυτεύματα πα και βάζει εκεί που δεν έχει.
0: Ναι.
1: Ποιο ξέρει δηλαδή που χάθηκε και κάτω από ποιε συνθήκε είναι το σημαντικό. Δηλαδή ήταν θέμα υγιεινή των δεντιών.
0: Ναι.
1: Δεν φρόντιζε λόγω των πολλών υποχρεώσεων με το ρεπορτάζ τη ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και εμφανίστηκε κάποια τεριδόνα. Ήταν το αποτέλεσμα κάποιου.
0: Κάποιου μπουκέτου.
1: Ταβερνόξινου.
0: Κάποιου μπουκέτου.
1: Ακριβώς. Στο οποίο δεν θέλω καν να φαντάζομαι πως είναι ο άλλος. Σίγουρα ο Κέτσε τον έχει ισοπεδώσει.
0: Αν έχει τολμήσει να του ρίξει, πώς το λένε, μπουκέτο και να φάει τρία εμφυτεύματα.
1: Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή ολόκληρο. Άσε τον Τζανάκα. Ναι. Αλλά ολόκληρο Νικολογιάννης δεν έκανε ρεπορτάζ. Γιατί δεν μας το είπε.
0: Έβαλε πλάτη ο άνθρωπος. Γιατί...
1: Δεν ξέρω, άλλος έβαλε δόντι.
0: Έβαλε πλάτη γιατί σου λέει κάποιος πρέπει να δουλέψει σήμερα εδώ.
2: Τρία εμφυτεύματα, κύριε Νικολογιάννη. Βιολές μόνο.
1: Βιολές μόνο. Σε ενημερώνω ότι έχουμε περίπου 1,5 λεπτό πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μήπως θέλεις να εντάξεις στα επόμενα 90 δευτερόλεπτα την προκάτη εισαγωγή σου.
0: Θα εμφυτεύσω την εισαγωγή.
1: Τι πλάκα στην εισαγωγή. Ευτυχώς σήμερα είναι μόνο μία ώρα.
0: Δηλαδή, θα σας πω ότι ακόμα και αν δεν το καταλάβατε από αυτό το μικρό τρολάρισμα στους συναδέλφους τους προηγούμενους, είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, υπερβολικά προπαγανδιστική, πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Στέφανο Παλότολο, και αυτό το είχατε καταλάβει ούτως ή άλλως στα DEX, με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίεται την επιμέλεια της παραγωγής, και αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 7, διότι Κυριάκος Στομαίδης έχει έρθει ήδη σε ένα ρεσιτάλ επαγγελματικής ευσυνειδησίας.
1: Κάποιος πρέπει να το κάνει τέτοια ώρα εδώ πέρα.
0: Δηλαδή, και μας κάνει, να σου πω κάτι, ξέρεις πώς μας κάνει να φαινόμαστε. Μας κάνει να φαινόμαστε εμείς τεμπελχανάδες.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν χρήζει ιδιαίτερης προσπάθειας αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, έτσι αλλιώς είναι εμφανές.
0: Ο άνθρωπος έρχεται πριν ξεκινήσει η προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι, ναι, φοβερό.
0: Έτσι, αυτό θα πει.
1: Το φαντάζεσαι να πρέπει να σου εδώ γύρω από τις 4.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Είσαι.
0: Άμα τον δω, άμα το ξαναδούμε, μπορεί να τον καταληφθούμε. Μπαίνει μέσα ο άνθρωπος, αφού έρχεται από νωρίς.
1: Ρεσί, να σου πω κάτι. Θες τώρα, βέβαια, μας ακούει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν έχει σημασία. Θες να γυρίσουμε τα ρολόγια την επόμενη Τρίτη μία ώρα μπροστά.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, να σκάσει μύτη 6 ώρα.
0: Περίμενε, πάμε. Αυτό τι είναι, καλοκαιρινή
1: δεν
0: ώρα.
1: Δεν έχει σημασία. Με το που θα μπει μέσα, θα νομίζει παντού ότι είναι 7 η ώρα, ότι μπαίνει για εκπομπή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα φύγουμε εμείς.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τα βρίσκουν αυτοί στις 8.
0: Το πολύ πολύ να βγω ως σπανέα στο τηλέφωνο. Θα δω.

0: Κάποιοι Ελληνοί λένε να πάρει η νεράιδα κάποιο από τα τρία δόντια του και να φέρει δεξιμπάκ. Άφησα στη μέση την εισαγωγή, αλλά δεν πτωούμε. Κάνουμε μικρό διάλειμμα, ακούμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Θα το θυμάσαι.
0: Από μετά.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδωνή. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Να δω.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: να σου πω κάτι. Δεν καταλαβαίνω την αποδοκιμασία στο βλέμμα σου για αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Δεν είδα. Τι σεξιστική αντιμετώπιση είναι αυτή. Δεν είδα να αντιδράσει έτσι όταν άκουγες It's Raining Men. Τότε μια χαρά. Τότε μια χαρά σας άρεσε. Τώρα αυτό γιατί δεν σε δηλαδή το υποτιμάς.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να βρέξει λεφτά, ρε φίλε.
0: Να βρέξει λεφτά, έβρεχε. Το εποχέ Πασόκ έβρεχε. Τώρα, αν κάποιοι κατάλαβαν τον μπρέλα, δεν θα φταίμε εμεί.
2: Μια γυναίκα φτάνει για να σε τρελάνει. Βάζει στην καρδιά σου πυρκάγια. Μόνο το φουστάνι.
0: Σα υπενθυμίζω λοιπόν, γιατί το άφησα στη μέση νωρίτερα, ότι μπορεί να ξεκινήσαμε κάπω φορτσάτη, μιλώντα για τι κουφάλε του Κέτσε, αλλά αυτό δεν πρέπει να σα ξεγελάει, ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμεί θα την κάνετε και σήμερα. Εσείς συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω.

0: Κάποιοι έχουν πιάσει και μια άλλη διάσταση του θέματος. Όπως ο Δημήτρης που λέει: τρία εμφυτεύματα με τη μία. Πόσα κονομάτε ρε αλήτες.
1: Ναι.
0: Τι σου λέει, εδώ ένα εμφύτευμα. Είναι μια σε ένα ποσό συγκεκριμένο.
1: Από χιλιάρικο και πάνω.
0: Έτσι πάει τώρα.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Αλήθεια. Mm. Δεν έχω κάνει ποτέ το, πιστεύεις.
1: Τι δεν έχεις κάνει. Πολλά πράγματα δεν έχεις κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχω. Κουφάλες έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά είσαι θέλεις φράγισμα.
1: Είσαι συνδεδεμένος με αυτές.
0: Ναι, ένας από αυτούς τους λόγους, ναι, αλλά. Ενώ το η κουφάλα αντιμετωπίζεται με σφράγισμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή σε φάση εμφυτεύματος ακόμα.
1: Όχι, το εμφύτευμα να πει σου έχει φύγει, τελείωσε εδώ.
0: Τελείωσε, έχουμε χάσει πια.
1: Έχουμε χάσει. Δηλαδή, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που δεν έχει δεύτερο δεξιμπακ,
0: ναι.
1: Τώρα ο άλλος έχει συν τρία δόντια σε σχέση με αυτά που είχε.
0: Backup, επίδειξη δύναμη
1: ναι, ονομάζεται. Ναι, συγκλονιστικό. Ωστόσο, για να μην τώρα περάσει ο κόσμος τον Κέτσε για κάποιον μεγιστάνα από οικονομική άποψη, δηλαδή, ναι. Να πούμε ότι αυτά τα έχει πληρώσει από το υστέρημά του ουσιαστικά μέσω των κρατήσεων, διότι έχει καθαρίσει το ταμείο των δημοσιογράφων εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πού το ξέρεις εσύ, ήδη στη συνταγογράφηση.
1: Όχι, έχω βάλει και εγώ εμφύτευμα, ρε φίλε.
0: Όλοι δηλαδή.
1: Όπως και η Αναστασία Βοσνάκη.
0: Κανονικά.
1: Και ξέρουμε και τις τιμές που υπάρχουν εκεί έξω.
0: Α, οπότε...
1: Και όλο αυτό το λέω για να μην νομίσει ο κόσμος ότι βγάζω τα κέρατά μου σε λεφτά. Με επαιτία μπήκε το εμφύτευμα.

0: οδοντιάτρους ή οδοντογιατρούς. Αλλά δεν θα ήταν δίκαιο.
1: Οδοντοτριάτρους.
0: Ό,τι είναι.
1: Κράτατο.
0: Δεν θα έπρεπε στα τρία δόντια, στην τρίτη εμπιστεύση να είναι μία δώρο.
1: Τουλάχιστον.
0: Να κάνουμε μια προσφορά.
1: Τουλάχιστον.
0: Για το δοκιμαζόμενο λαό της ΑΕΚ και όλων των ομάδων, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή δεν μπορεί να. Για τρία έρχομαι. Δεν έρχομαι. Ακούστηκε κάπως,

0: Πάντα ευπρόσδεκτες ρουφιάνιες.
1: Ναι, oh, oh.
0: Γιατί είχα ειδοποιηθεί για όλα αυτά πριν μπούμε στο στούντιο. Αλλά τώρα η Κωνσταντίνα με ενημερώνει για κάτι ακόμα. Γιώργο, και έτσι στην προηγούμενη.
1: Η Κωνσταντίνα η Πανούτσου ή όχι, κάποια όχι. Κωνσταντίνα Κροάτρια.
0: Ακροάτρια,
1: δηλαδή. Ωραία, μπράβο της.
0: Στην προηγούμενη προπαγανδιστική εκπομπή σε έκραξε άγρια μαζί με τους άλλους για το Σάββατο στην εκδήλωση του ΨΑΠ. Κάτι ότι έκανες, λέει, μια μισή ώρα να βρεις το στόχο σε κάτι σουτ που έκανες και κάτι τέτοια. Να πω ότι ο λόγος που δημοσίευσα αυτό το βίντεο με τα τρία σουτ που πήγανε τελείως κέντρο. Δηλαδή το επόμενο στάδιο ήταν η μία μπάλα να σκάσει πάνω στην άλλη.
1: Αυτά έτσι. τα κάνεις εσύ και ο Ρομπέν των Δασών.
0: Επειδή κάθε φορά που έβαζα, δημοσίευα κάτι από το μπάσκετμπολ που έβαζα, τρία, έλεγε ο Νικολογιάννης ότι είναι προϊόν μοντάζ. Ναι, και σου λέει πόση ώρα σου έτερνες εκεί.
1: Εγώ να ξέρεις ψηφίζω Νικολογιάννη.
0: Μπράβο, το ξέρω. Γι' αυτό θα καταλήξεις κάποια στιγμή. Εκεί λοιπόν έριξα τρία στη σειρά για να μην μπορεί να πει ότι είναι μοντάζ, ότι είναι σειραφή κασέτα που λέει και μια ψυχή.
1: Οπότε
0: δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που λέει. Μπορεί να τα θαυμάσει και ο ίδιος όποτε θέλει. Υπάρχει το σχετικό ντοκουμέντο για αυτό.
1: Εγώ
0: το λέω.
1: Τα παιδάκια σου είδα και τα θαύμασα.
0: Ναι.
1: Και ο Δημήτρης τα βάζε, τα στάξε όλα.
0: Δημήτρης, είναι πραγματικά καλός.
1: Πες τον άλλο να αρχίσει να διαβάζει περισσότερο.
0: Εσύ στο σχολείο.

0: ο Γιώργος εδώ, φίλος. Όχι εσύ. Δίνει μια άλλη διάσταση. Λέει, συγγνώμη, είπε ο Κέτσε ότι έβαλε δόντια. Όχι. Εμφυτεύματα είπε. Μπορεί να έβαλε ποπουλίνη. Ναι, γιατί σου λέω ότι κάνουν εμφυτεύματα στα οπίστια του.
1: Δεν έχει διευκρινίσει
0: αυτό. Ναι, δεν πολύ το σκέφτηκα καλό. Ποτέ αυτό.
1: Πολύ καλό.
0: Σου λέει ναι, για κάτσε λίγο. Γιατί να μην μπορέσω κι εγώ αύριο μεθαύριο να πάω στο πανηγύρι, θα έλεγα. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, καρναβάλια, με μια ανάλογη ενδυμασία και να αρχίσω να λυκνίζομαι.
1: Και κολλάει έτσι. Ο Κέτσε είχε ποπουλίνη και το έχασε. Δηλαδή δεν θα ήταν αυτοκτονικό τώρα αυτό που λες. Αν ήθελε ποπουλίνη, κράταγε το παλιό. Μ' αρέσει όμως η σκέψη, τι άλλο
0: Γιώργος,
1: εμφύτευμα, τι άλλο εμφύτευμα θα μπορούσε να έχει κάνει.
0: Μετά πάμε σε πιο kinky καταστάσεις.
1: Και στο πρόσωπο, α, στο πρόσωπο δεν μπορείς να βάλεις, βγάζεις συνήθως. Ναι, δεν έχει να
0: βάλεις. Ναι, μπορείς να μου βάλετε λίγο προγούλι, παρακαλώ.
1: Μου βάζεις λίγο καρύδι.

0: Εντάξει, για το ίδιο θέμα εμφύτευση ποπουλινίου που είπε ο φίλος,
1: ναι.
0: Ο Αντώνης Περιτεράς δίνει ένα άλλο χαρακτηρισμό. Ανορθοκόλλη. Το οποίο.
1: Ανορθοκόλλη. Δουλεύεται αυτό, αλλά δεν είναι, γίνεται με εμφύτευμα, με από τι, ό,τι ξέρω.
0: Με τι γίνεται, Γιώργο?
1: Σου κάνουν μια ζυγοστάθμιση, δεν ξέρω τι.

0: Εν τω μεταξύ, αν κάποιο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το μεγάλο κόστο που λέμε για τα εμφυτεύματα και χρειάζεται παρόλα αυτά αρκετά, τρία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βάλει μεταχειρισμένα, αν θέλει.
1: Όχι, μεταχειρισμένα γίνεται, αλλά υπάρχει αντιπρόταση για τις φτωχάλες εκεί έξω, στις οποίες δεν ανήκει ο κύριος Κετζόγλου.
0: Ναι.
1: Εάν μιλάμε τώρα για τρία σερί, ας πούμε, πες ότι του λείπανε τρία πίσω.
0: Όταν λες σερί, πρέπει να είναι το ένα δίπλα στ' άλλο.
1: Το ένα δίπλα στ' άλλο,
0: ναι.
1: Να βάλεις μία μικρή τεχνητή οδοντοστοιχιακή, δηλαδή ένα μικρό μασελάκι.
0: Α, αποσπασματικό μασελάκι.
1: Όπου για σένα δουλεύουμε σήμερα. Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, υπάρχει αυτό δηλαδή. Μπορώ να πάρω δηλαδή από τη μασέλα μόνο τα τρία.
1: Πάλι έχει πάει ένα κόλλημα με τα τρία σήμερα. Πάρε ό,τι θες.
0: Να φίλε, το λέει εδώ ο Κώστας. Μπορείς να βάλεις, αν θέλεις, ζυγωματικά στο πρόσωπο.
1: Α, ναι, κάποιοι celebrities λέει το έχουν κάνει.
0: Κάποιοι celebrities το έχουν κάνει και μπορώ να φέρω στο μυαλό μου και αρκετούς τώρα που το σκέφτομαι. Δηλαδή ξαφνικά ήταν ο άλλος ψιλολουκουμάς και τώρα μου φαίνεται. Ήταν ψιλολουκουμάς και τώρα μου έρχεται.
1: Τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί που σκέφτονται.
0: Δεν πειράζει, το παίρνω πάνω μου. Ψιλολουκουμάς και τώρα έρχεται εδώ, με ξέρεις. Με γωνίες, με αυτά, κάτσε.
1: Κάνει τον Αλέν Τελόν.
0: Σαν το όπως τον Τζαρντ Μπρόνσον.

0: Αν θέλετε να ξέρετε, λέει, και τα Botox εμφυτεύματα είναι σε ενέσιμη μορφή. Και τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Φίλε, εσύ. Καλά, το χρειάζεσαι ήδη, αλλά λέμε, αν ποτέ ήθελες να κάνεις Botox.
0: Ναι.
1: Με τη φοβία που έχεις για τις βελόνες, είσαι καταδικασμένος να γεράσεις, να γίνεις.
0: Να μείνω πάντα γερός.
1: Σαν σταφίδα.
0: Καλύτερα σταφίδα.
1: Φοβερός χαρακτηρισμός. Λέει, σαν σταφίδα, λέει, έχει γίνει.
0: Πλισέ, πλισέ.
1: Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
0: Θα σου πω.
1: Είδα τον ενθουσιασμό σου.
0: Θα το σου πω. Θα κλείσω με αυτό το μήνυμα. Τρία Σερίο και Τσετζόγλου για πρώτη φορά μετά την εποχή Δημητριάδη Σαββεύσκη Μπατίστα.
1: Ισχύει.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν, κάλεσε τις χώρες κατά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε πως αναμένει μια συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δήλωσε ότι ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση αν θα φανίσει το Ιράν ή θα κάνει μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα στον Κηφισό. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για το αναδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σε αμερικανική αεροπορική βάση στη βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatargate. Έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας στην Ήπειρο έπληξαν κτηνοτροφικές μονάδες. Κεραυνός σκότωσε κοπάδι με 88 πρόβατα στα Ιωάννινα και ανεμοστρόφιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας στο προδρόμι Θεσπρωτείας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία συγκλονίζει από το μεσημέρι το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη Ρόδο. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αναρχητών στο φαράγγι της σιδερίτισσας στα Σιάννα. Ο άτυχος πυροσβέστης με καταγωγή από τον Έμπονα που υπηρετούσε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων γλίστρησε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σε εξαιρετικά δύσβατο βραχώδες σημείο και έπεσε από μεγάλο ύψος 5 με 8 μέτρα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό. Του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Top FM, το drones που εποπτεύει την ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλας εντόπισε την πτώση του 52χρονου πυροσβέστη και αμέσως τέθηκε στο κόκκινο όλος ο μηχανισμός, αλλά ήταν αργά. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος διέταξε ήδη τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Διαβεβαιώσεις ότι η βάση του ΕΚΑΒ στη Σορονή της Ρόδου παραμένει σε πλήρη λειτουργία, παρέχει το Υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχεδιαζόμενη παρουσία διασωστών στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει εις βάρος της. Σε έγγραφη απάντηση προς τον βουλευτή Μάνο Κόνσολα, το Υπουργείο ανακοινώνει μάλιστα τη διεύρυνση του δικτύου με νέες βάσεις σε Ιαλισσό και Έμπονα. Την ίδια ώρα η πόλη της Ρόδου ενισχύεται με 4 ασθενοφόρα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κάλυψη του Αρχαγγέλου και της Νότιας Ρόδου για την κάλυψη των μεγάλων αποστάσεων. Σειρά σημαντικών συναντήσεων στην Αθήνα πραγματοποίησαν ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζεται η κατάργηση του Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων. Την ίδια ώρα στο ελληνικό κτηματολόγιο μπαίνουν στην τελική ευθεία οι νέες προσλήψεις για τη στελέχωση του γραφείου της Ρόδου. Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται στο νησί για την υπογραφή της σύμβασης αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ενώ ξεκινά άμεσα η μελέτη για τη μεταφορά υπηρεσιών στο παλαιό κτηματολόγιο. Ξανά στη θέση τους βρίσκονται οι 14 ιστορικές οριχάλκινες πλάκες με τα πάθη του Ιησού στον λόφο της Φιλερήμου στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την κλοπή του το 2024, η Περιφέρεια χρηματοδότησε τη δημιουργία πιστών αντιγράφων, τα οποία και τοποθετήθηκαν στο δρόμο του Γολγοθά. Τα αυθεντικά κοιμήλια φυλάσσονται με ασφάλεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα εκτεθούν σε ειδική μνημιακή αίθουσα εντός του αρχαιολογικού χώρου. Απεσύρθη εισήγηση για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, η οποία ήρθε για έγκριση στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και θα έρθει εκ νέου τροποποιημένη. Ο λόγος ήταν οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου δια του Προέδρου του Κώστα Σπανού για το γεγονός ότι θα εφάπτονται με τις προσώψεις των καταστημάτων. Με αφορμή την εισήγηση αυτή έγινε μια συζήτηση κατά την οποία αναδείχθηκε το θέμα της λειτουργίας των πεζόδρομων και κατά πόσο δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς. Σκοτώνουν την εμπορική κίνηση, είπε χαρακτηριστικά για άλλο πεζόδρομο ο κ. Σπανός. Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί η τροχιά σε όλη τη χώρα για τη μη χρήση κράνους, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας να δείχνει μηδενική ανοχή. Μέσα σε μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν πάνω από 2.210 παραβάσεις, με την Αττική να έρχεται πρώτη και το Νότιο Αιγαίο δεύτερο σε αρνητική πρωτιά με 333 πρόστιμα. Οι έλεγχοι εστιάζουν σε δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια και διανομής. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για οδηγό και επιβάτη ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Ισόπαλο με σκορ 2-2 τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα στον Κλεάνθη Παραδεισίου και την Αναγέννηση Ασφενδιού στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Η αναμέτρηση Ποσειδώνα Καρπάθου Δόξα Καρδάμανας, με την οποία θα πέσει η αυλαία της πρεμιέρας, έχει οριστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
12: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
13: Τίποτα εκεί μέσα ή να το αφήσει ένα κενό λίγο μεγαλύτερο από το κανονικό για να μην κολλάει τίποτα εκεί πέρα.
14: Ναι. Κάτσε, διαβάζω κάτι το οποίο δεν μπορεί να μπορείς εσύ να με διαφωτίσεις.
13: Γιατί, τι αφορά
14: λέει,
13: τα οικονομικά.
14: Ο φίλος που υπογράφει ως η επικύρωση του ύπατος.
13: Α, ωραίος, ναι.
14: Λέει, δίνω 20 ευρώ την εβδομάδα σε μεσοδόντια.
13: Α, μεσοδόντια βουρτσάκια, ναι.
14: Τι είναι τα μεσοδόντια.
13: Εγώ τα χρησιμοποιώ. Σκέψου κάτι σαν οδυλογλυφίδες, μόνο που είναι σε βουρτσάκια που μπορούν να φτάσουν πολύ βαθιά ανάμεσα στα δόντια για εμάς που έχουμε πρόβλημα.
14: Okay.
13: Αντίστοιχο. Δηλαδή, φαντάζομαι και ο Κέτσα κάπως έτσι θα το.
14: 20 ευρώ τη βδομάδα, και μετά λέτε ότι είναι άπλαστο και Τζόγλου που επειδή έκανε τρία φυτεύματα μαζί, ο άλλος δίνει 20 ευρώ τη βδομάδα, ναι, ή 80 ευρώ μίνιμουμ το μήνα.
13: Άσε, φιλέ.
14: Για μια οδοντογλυφίδα επί
13: της ουσίας. Πρέπει εκεί πέρα, ακόμα και εκεί, πρέπει να αποκτήσεις ένα σύστημα. Δηλαδή, να δεις πού ακριβώς υπάρχει το πιο ζώρικο κενό ανάμεσα στα δόντια και να το αφήνεις για το τέλος. Διότι αν ξεκινήσεις από εκεί, παραπέμπει, ναι, θα χαλάσεις 3-4 μεσοδόντια βουρτσάκια μόνο εκεί και μετά δεν σου έχει μείνει τίποτα.
14: Αυτό είναι βουρτσάκι δηλαδή.
13: Είναι βουρτσάκι, ναι, είναι βουρτσάκι.
14: Μάλιστα.
13: Κοίτα, τώρα που το κουβεντιάζουμε, νιώθω ότι ξέρω τόσα πολλά που μπορώ να προσποιηθώ τον ειδικό γιατρό και να αρχίσω να βάζω εμφυτεύματα στον κόσμο.
14: Ναι, θα γίνεις η δική μας Χριστίνα Ιακωβίδου.

0: Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά τώρα με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Διότι μπαίνεις πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκεις ΑΒ Βασιλόπουλο, παίρνεις όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα. Έτσι κι αλλιώς είναι στις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι. Και έρχονται έτσι απλά με το eFood. Τι καλύτερο!
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Όσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: ρωτήσω κάτι. Όπως λέει και ο φίλος ο Θοδωρής, λέει τα ρίφ. Τώρα με τον Κέτσε θα συμβαίνει ό,τι και με τα άλογα. Για να δούμε αν είναι καλά, λέει, τους κοιτάνε στα δόντια.
1: Νόμιζα ότι τα σκοτώνουν όταν γεράσουν.
0: Όχι, ρε. Καταρχάς δεν θα γεράσει ποτέ ο Κέτσε.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, αυτό με τα άλογα. Τα κοιτάνε στα δόντια. Μην με ρωτήσει πολλά. Ρώτα το Μιαούλη που ξέρει από. Είναι υπέρ. Όχι από δόντια, ρε. Δεν έχει υπάρξει. Ρε εσύ, δεν έχει υπάρξει Φίλιππος. Λάτρης των υποδρομιών.
1: Φίλιππος όχι τόσο.
0: Όχι.
1: Ενώ μπορώ να πιστέψω ότι έχει τζογάρισει οτιδήποτε, αλλά Φίλιππος δεν πρέπει να έχει υπάρξει.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω πώς του ξεφύγανε τα λόγατα. Έχει πονταρεί εικονικά σκυλιά όμως.
0: Εικονικά σκυλιά, ναι.
1: Εικονικά σκυλιά έχει ακουμπήσει.
0: Φοβερό, φοβερό. Και μετά ούτε σε είδα ούτε με είδε.
1: Έλα κρυφά, έλα. Λέτε τώρα, λέει, που έβαλε τα εμφυτεύματα ο κύριος Χιζόγλου να αρχίσει να μασάει τα λόγια του.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ποτέ δεν το έκανα αυτό. Εντάξει. Ήμουν σίγουρος.
1: Σιγά, μην έχανε την ευκαιρία. Σιγά.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό για τα 20 ευρώ την εβδομάδα που δίνει ο αδερφός μας, ο προηγούμενος ακροατής.
1: Τα μεσοδόντια.
0: 960 το χρόνο. Πάει καλά. Με το πιγκάλ που λέει ο λόγος. Κοίτα, για να χρησιμοποιήσει το πιγκάλ, γιατί μοιάζει αρκετά με πιγκάλ.
1: Είναι ένα μικρό, μικρό πιγκαλάκι δηλαδή.
0: Θα πρέπει να έχει μεγάλα κενά, όπως αυτά τα οποία είπε ο φίλος εδώ, ο Άιντραχτ Φαφούρτης, που λέει ότι. Εμείς οι αεροδόντιδες, δεν βλέπω ακριβώς το μήνυμα, λέει, έχουμε τόσο μεγάλα κενά που το μόνο που μπορεί να σφινώσει είναι ολόκληρο τσίσμπουργκερ.
1: Τι, σφινώνει τσίσμπουργκερ, δεν μιλάμε για κενά πλέον. Εκεί μιλάμε για παιδιάδα. Αν αύριο, λέει, όταν φτάσετε στο γραφείο, δείτε το μιαούλι να κοιτάει τον Γκέτσε στα δόντια. Τραβήξτε το βίντεο σας, παρακαλώ, και ανεβάστε το, λέει ο φίλος από δύο Πομπέος Μάγλος. Εννοείται. Ναι, ναι. Είναι, λέει, σαν τη βούρτσα, τα μεσοδόντια βουρτσάκια.
0: Εμένα με κοιτάς, εγώ τα ξέρω, τα χρησιμοποιώ.
1: Που καθαρίζουμε την τζίκνα από τις ψισταριές.
0: Όχι, όχι. Κάνει λάθος.
1: Δεν είναι.
0: Το πιγκάλ μοιάζει πολύ περισσότερο.
1: Ναι.
0: Το πιγκάλ μοιάζει
1: πολύ περισσότερο. Μην δίνεις ιδέες.

0: να ξέρεις ότι σε αυτά υπάρχουν χρώματα ανάλογα με το μέγεθός τους, δηλαδή τη διάμετρο που έχουν.
1: Δηλαδή?
0: Οπότε εγώ δηλαδή χρησιμοποιώ πράσινα, πανάφα, δηλαδή και να μην τα χρειαζόμουν, θα έπαιρνα τα πράσινα.
1: Μπράβο, μ' αρέσει.
0: Κίτρινα,
1: ναι.
0: Τα πράσινα λίγο πιο χοντρά, τα κίτρινα, και κάτω από τα κίτρινα είναι τα γαλάζια.
1: Ναι.
0: Και εκεί λες, γιατί γαμώ.
1: Έχεις δικαίωμα επιλογής δηλαδή στο χρώμα,
0: όχι,
1: δεν
0: έχεις δικαίωμα επιλογής.
1: Α, ό,τι σου βγει.
0: Είναι ανάλογα με το μέγεθος. Αυτό ρε, προσπαθώ να σου πω.
1: Α, δηλαδή.
0: Εκεί κατάλαβα. Χωράει μόνο αυτό, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα, ναι, δηλαδή, ναι.
0: Που σου λέει, έρχεται το δόντι και σου λέει, εδώ μόνο ΑΕΚ. Μην δοκιμάζεις με άλλο χρώμα, μόνο ΑΕΚ.

0: Δεν χάσε λίγο. Έχω μια καταγγελία από το Γιούχτα Τζαζ που λέει ότι βρέθηκε το Σάββατο στο Σύνταγμα και άφησα μπύρες, λέει, για όλους στο Σταύρο στην εκδήλωση.
1: Εγώ δεν είπα.
0: Σας δώσανε, λέει.
1: Τίποτα. Εγώ δεν ήπια τίποτα.
0: Ούτε κι εγώ ήπια.
1: Στέφανος κάτι καταλάβωσε.
0: Τι πάνε να πει τις είδες.
1: Ναι.
0: Ο παλαιότολο τις είδε.
1: Τις είδε. Ναι. Δεν ξέρω, μήπως τις ήπιανε άλλοι. Τις ήπιανε αυτοί που είχαν δόντι.

0: Είναι μερικοί, λέει, που νομίζεις πως αντί για 32 έχουν 54 δόντια. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Έχουν μεγάλα δόντια ή πλατή χαμόγελο, λέει ένας φίλος εδώ. Καταρχάς 32 είναι 34 δόντια.
1: Κάπου εκεί. Να σου πω κάτι. Ωραία. Έχει. Και αυτό βγάζει νόημα, γιατί δεν ξέρεις με τους φρονιμίτες τι παίζει.
0: Κοίτα, υπάρχουν γενικώς ανθρώποι με πιο μεγάλα δόντια.
1: Ναι, κοίτα, αν GNTM βλέπεις ή τώρα που παντρεύτηκες απαγορεύεται.
0: Όχι, δεν απαγορεύεται τίποτα. Απαγορεύεται το απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται.
0: Αλλά δεν βλέπω το αυτή την εποχή.
1: Ωραία, ο Άγγελος Μπράτης, ένας εκ των Κριτών,
0: ναι,
1: ένας
0: κουφέος
1: μόδιστρος έτσι στον,
0: γνωρίζω,
1: στον
0: ναι.
1: ελληνικό χώρο και πέρα από αυτόν. Ναι. Κάνει και καριέρα στο Europa League, νομίζω.
0: Στο Europa League.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι για Champions League, δεν είναι και ο Φερέ.
0: Α, για να μου δώσει το επίπεδο, ναι.
1: Έχει μία. Φράση που χρησιμοποιεί που εμένα με καλύπτει. Λέει πολλά δόντια. Και το λέει για περιπτώσεις αγοριών ή κοριτσιών.
0: Υπερβολικά που, χαμόγελα.
1: Πώς είναι η Λιλιάνα Παπαγεωργίου και το Λιλιάνα πρόσεξα για να
0: ναι.
1: παίξει και κάποια Λιλιάνα Χιώτη
0: ναι.
1: εδώ.
0: Η Λιλιάνα, ναι.
1: Ναι, ρε παιδί. Η Λιλιάνα, ναι, η Λιλιάνα λοιπόν. Που φαίνεται ότι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι δόντι, κατάλαβα. Ρε, παιδί, κατάλαβα.
1: Δεν μπορεί να έχει 68.
0: Δεν φταίει το δόντι, φταίει το στόμα. Δηλαδή. Κατάλαβες τι λέω.
1: Αφού μας είπες για το λαρίκι της Μαλάμου.
0: Όχι, ρε εσύ. Κάποιοι, όπως υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά στους ανθρώπους, είναι και αυτό, δεν είναι κακό.
1: Όχι, ρε.
0: Δηλαδή, η συγχωρεμένη η Νατάσα Μανίσαλη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πίστευα ότι έχει 67-68 δόντια. Καταλαβαίνετε.
1: Έχει δίκιο.
0: Ναι. Ήταν μου ήταν συμπαθέστατη.
1: Αυτό λέει και ο Άγγελος Μπράτης. Απλά το λέει ως μόδιστρος και ειδικός, ενώ εσύ είσαι απλά ένας ρογκούνας.

Λίγο πριν την κοπανίσουμε, να σα θυμίσω εγώ ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στι προβλέψει, στα σχόλια, στι συζητήσει. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβή, η εμπειρία γίνεται ακόμα καλύτερη. Στη Super Bet τώρα παίζουμε μαζί, 21+. Εσεί παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προποθέσει.

0: Φαντάζεσαι δηλαδή ότι έτσι έγινε ο Αλέξανδρος Πετρίδης της Μοναχοκόρης. Παιδιά, είπαμε, δεν ξέρουμε που έβαλε εμφυτευμάτα. Πάντως στο μπροστινό σύστημα δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο κενό εκεί πέρα για να.
1: Δεν ξέρεις τι μεσολάβησε από τότε που έχουμε να τον δούμε.
0: Χθες τον είδαμε.
1: Εντάξει, από χθες μέχρι σήμερα, τι προλαβαίνει να γίνει. Εσύ στο Λοκούζου λέει κάποιος ο οποίος προφανώς είναι πατριώτης μου, αλλά ωραία λέει μία εκπομπή μόνο με τα εμφυτεύματα του Κέτσε. Μπράβο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχουμε κάνει και καλύτερα, δεν σιγά.
0: Ήταν πιο εύκολο.
1: Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν έχουν κενό ανάμεσα σε όλα τα δόντια ή σε αρκετά. Έχουν μόνο στη μέση.
0: Κοίτα, όταν το λες αυτό, εμένα μόνο ένα όνομα μου έρχεται.
1: Ναι.
0: Οι μεγαλύτεροι φίλοι θα καταλάβουν τι εννοώ. Οι υπόλοιποι ας το γκουγκλάρουν. Ναι. Βανέσα Παγαντή.
1: Βανέσα Παγαντή.
0: Ναι. Ακριβώς για αυτό το κενό που είπες.
1: Ναι.
0: Άντε, γεια. Θα με ευχαριστήσεις αργότερα.
1: Okay. Και ο Τάκης ο Λεμονής έχει ένα μικρό.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να σου το πω, ο Λένι Κράβιτς, για παράδειγμα, προτίμησε Βανέσα Παγαντή πριν από 30 χρόνια. Γιατί

0: Φεύγουμε ότι κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις και νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε κι εσείς το αυτοκίνητο? Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
1: Μια μεγάλη αλήθεια που θα αποτελέσει και γέφυρα μεταξύ αυτής της εκπομπής και της επόμενης.
0: Όχι γέφυρα,
1: όχι, όχι. Αλλά είδες το πιάσες, έχω επηρεαστεί. Λέει, το πόσο μέγιστος είναι ο Θωμαΐδης φαίνεται από το ότι έχει δουλειά μετά από το χείριστο lead-in που θα μπορούσε να πάρει. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί και κάπου εδώ το κλείνουμε για σήμερα.
0: Το κλείνω με το μήνυμα του Σπύρου που λέει, όταν άκουσα πρώτη φορά το Έρωτας Μαϊμού μου φάνηκε παρακμή. Τώρα που ξεκίνησε λέω, τι ποιότητα είναι αυτή, φανταστείτε τι παίζετε όλη την ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά ακόμα για δόντια, για κουφάλες σαν ντουκέτσα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά πρέπει να την κοπανίσουμε. Κυριάκος Ομαΐδης έχει έρθει πριν ξεκινήσει η δική μας και όχι η δική του εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά.
1: Ίσως λιγάκι παραπάνω, έτσι, ναι, με τις εμπνεύσεις που είχε.
0: Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο να την ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, κανονικά 2 ώρες. Λίγο μετά τις 6, ναι, και 10, μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε.

0: ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
7: Τυφλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Παυλέκα. Φωτέρι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο μετά την εξάρθρωση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα. Την απόκτηση από την Dortmund του Χρήστου Κόστογλου που θα ενταχθεί στη β' ομάδα ανακοίνωσαν οι Ασπρόμαυροι. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο σημερινό Δελτα Σίγμα της Τίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Η δημιουργία ενός ταμείου ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, στο οποίο θα συμβάλλουν οι Big Four, πρότεινε η ΠΑΕΑ, επένδυση κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδος άντλησης και διαχείρισης εσόδων, όχι απαραίτητα συνδεδεμένη αποκλειστικά με τα έσοδα εκ των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ή θέση της Ένωσης. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορα, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστας Λούκα. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαλτσόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague και τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκο. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζει την προετοιμασία της εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι αποστολή. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας Ντιλίμα για Βλαχοδήμο Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σουηδός Γκλεν Ίμπερικ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στον Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις στο ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με αιχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, εξέδωσε η ΠΑΕΑ. 20 επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα. Θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξιμπάκ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίτ Ροντρίγκες θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Σε ακρόαση από τη ΔΑΒ κλήθηκε η ΠΑΕ Άρης με αφορμή γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ για το ίδιο θέμα προηγήθηκε η εισαγγελική παρέμβαση. Έμφαση στο τακτικό κομμάτι έδωσε στη σημερινή προπόνηση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού που τελείωσε ο Λέκος Βοσνιάδης, που μπορεί να αντικαταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης που αποχώρησε από τον Πανθρακικό. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκόφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε, ο Άρης ετήθηκε 88-84 από την Παρτίζαν Χοιρινός. Στους 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Πέτσον. Κάλυψη από Sky Hybrid. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσει την 5η την Άο Χιμπίνο από την Ιαπωνία. Οριστικοποιείται η παραμονή του Λιονέλ Σκαλόνι στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Αργεντινής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στις συζητήσεις τους και πλέον βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους ως το 2030. Όλες οι δες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κυριάκος Τωμαϊδής.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Win Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη ανιχνεύουμε την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, την συνδέουμε με τα όσα αποκαλύφθηκαν στην χθεσινή δίκη στον Sky, στη δίκη της Δευτέρας, και βέβαια η προσπάθεια που κάνουμε είναι να δώσουμε ένα βήμα παραπάνω, να πάμε ένα βήμα παραπέρα για τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βήμα έγινε έτσι κι αλλιώς και είχε να κάνει με την συζήτηση στη Λίγκα, συζήτηση που έγινε σήμερα το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, και σε αυτή τη συζήτηση υπήρξε μια κουβέντα η οποία είχε προαναγγελθεί άλλωστε για το πώς θα αναδιανεμηθούν τα τηλεοπτικά έσοδα και τα έσοδα από το ποσοστό του στοιχήματος, που όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος Λίγκας Γιάννης Αλαφούζος, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα δώσει άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ στη Super League 1 για το ζήτημα του ποσοστού από το στοίχημα. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν πώς θα αναδιανεμηθούν τα έσοδα. Είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, στην αναδιανομή των εσόδων. Δηλαδή οι μικροί με κάποιον τρόπο να μεγαλώσουν και οι μεγάλοι να δώσουν από τα δικά τους στους μικρούς. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε στη Λίγκα. Ο Άρης Ασβεστάς είναι μαζί μας, γιατί η είδηση, καλησπέρα Άρη, είναι ότι θα υπάρξει μια εταιρεία τεχνογνωσίας, είτε η Deloitte είτε κάποια άλλη, που θα ετοιμάσει μία έκθεση και θα την παραδώσει στη Λίγκα, ώστε να προτείνει συγκεκριμένο τρόπο αναδιανομής των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Καλησπέρα. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον Άρη Ασβεστά. Καλησπέρα Άρη.
1: Γεια σου Κυριακό, πώς είσαι?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Νομίζω
0: ότι αυτό περιγράφει τα πάντα. Δηλαδή μια εταιρεία τεχνογνωσίας θα προχωρήσει σε μια έκθεση που θα προτείνει αναδιανομή εσόδων στη Λίγκα, στο συνεταιρισμό.
1: Επί της ουσίας δηλαδή, έτσι όπως το θέτεις και εσύ, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου εξακολουθεί να υφίσταται. Απλά δεν υφίσταται με τη μορφή που εκείνος, με τις λεπτομέρειες, με τα κριτήρια και τους όρους που εκείνος πρότεινε. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν δέχονται να μπουν όλα τα χρήματα σε ένα κουβά των 14 ομάδων και να μοιραστούν ισόποσα. Αυτό είναι που ουσιαστικά δεν δέχονται. Η αντιπρόταση που υπήρξε και προήλθε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν να πάμε σε μια συμβουλευτική εταιρεία, διεθνώς αναγνωρισμένη, και να το βάλει κάτω το θέμα, να δει τι τακτικές ακολουθούνται και στις ξένες λίγες. Είναι βασικό αυτό, και να κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση με συγκεκριμένους όρους και κριτήρια για το πώς θα γίνει πιο δίκαιη, ας πούμε, η αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα προς όφελος πάντα των μικρών, έτσι, των υπολείπων πέραν του Big Four. Ναι. Αυτό είναι που ουσιαστικά θα γίνει. Τώρα, σε πόσο χρόνο θα γίνει αυτό, πότε θα ξαναέχουμε νεότερα, ας πούμε, για το συγκεκριμένο θέμα κτλ., είναι ένα ζήτημα.
0: Και πόσο δεσμευτική. Και πόσο δεσμευτική μπορεί να είναι μια έκθεση μιας εταιρείας συμβουλευτικής?
1: Καθόλου δεσμευτική.
0: Δεν νομίζω, παρότι είδα πολλά δεσμευόμαστε, είδα εγώ στους διαλόγους.
1: Να τη δούμε πρώτη, είπαν κιόλας, δεσμευόμαστε ότι ναι, εντάξει, Deloitte
0: αλλά,
1: και τέλος, αλλά να δούμε και τι θα γράψει.
0: Ναι, γιατί επειδή εσύ είσαι και παλιός, θα θυμάσαι το 99 για πολύ μεγαλύτερο ζήτημα που ήταν... Πόσες ομάδες θα παίζουν στο πρωτάθλημα, 10, 12, 14, 16. Η Deloitte ήρθε και πρότεινε 10 ή 12 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η έκθεση πήγε, καταχωνιάστηκε στο βαθύτερο σιρτάρι της ΕΠΑΕ τότε, δεν ήταν Λίγκα. Και ζήτω που καήκαμε.
1: Ήταν αυτό που λες, ήταν το περίφημο σχέδιο βιωσιμότητας. Έτσι το...
0: Ναι, ακόμα μεγαλύτερο δηλαδή. Ακόμα πιο ισχυρό από αυτό που συζητάμε τώρα. Αλλά δεν νομίζω ότι δώσαμε και ιδιαίτερη σημασία στην έκθεση της μεγαλύτερης συμβουλευτικής εταιρείας που υπάρχει και η οποία έχει φτιάξει την Premier League, έτσι. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι έχει φτιάξει, έκανε πρόταση πώς θα φτιαχτεί η Premier League. Από εκεί πέρα ασφαλώς ο συνεταιρισμός είναι αυτός που αποφασίζει. Δεν μπορεί να αποφασίζει μια συμβουλευτική εταιρεία.
1: Έτσι, η συμβουλευτική εταιρεία να σου πει την καλή πρακτική, τη σωστή πρακτική, ποια είναι. Έτσι, την ακολουθήσει. Από εκεί και πέρα οι ομάδες θα αποφασίσουν, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα θέματα, γιατί κακά τα ψέματα, το να έρθουν οι ειδικοί, ας πούμε, να κάνουν μια πρόταση είναι μεν ένα θέμα σημαντικό, αλλά απ' την άλλη υπάρχει το power game, έτσι. Υπάρχουν οι συσχετισμοί, υπάρχουν το ποιοι είναι με ποιους, ποιοι έχουν επιρροή σε άλλους, δηλαδή δεν είναι μόνο το καλό μας ως ομάδες να αυξήσουμε τα έσοδά μας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία μέσα που παίζουν πάντα ρόλο στο ποδόσφαιρο. Και έχει να κάνει με αυτό ακριβώς, με το παιχνίδι εξουσίας που γίνεται, το οποίο ακόμα τώρα γιγαντώνεται ακόμα περισσότερο λόγω του τηλεοπτικού τοπίου.
0: Ναι, γιατί έχουμε πια, το παρατήρησε και ο κ. Σαλαφούς, αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έχουμε πια έναν ανταγωνισμό τέτοιο που ανεβάζει και τις τιμές, έτσι. Η ΑΕΚ έκανε ένα συμβόλαιο μεγάλο, τετραετές.
1: Ναι.
0: Την per capita. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να κλείνει με την με τον Sport FM TV.
1: Με το Sport FM TV,
0: ναι,
1: έτσι ακούγεται.
0: Επίσης φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός δημιουργεί συνθήκες καλύτερων οικονομικών απολαβών. Τώρα,
1: αυτό είναι βέβαιο.
0: Τώρα υπάρχει και το άλλο, γιατί πρέπει να δούμε και τι άλλο υπάρχει. Ο κ. Σαλαφούζος είπε ότι υπάρχει κυβερνητική δέσμευση για επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα προς τη Λίγκα και απομένει να συζητήσουν πώς θα γίνει η αναδιανομή.
1: Έτσι, και βέβαια, πολύ σημαντικό. Πρότεινε και έκανε και επιπλέον πρόταση ότι αυτά τα 10 εκατομμύρια να πάνε μόνο στους μη Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Τα επιπλέον 10 εκατομμύρια. Όχι δηλαδή σε αυτούς που παίζουν σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
0: Και υπήρξε μια αντίδραση του Όφη εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αντέδρασε ο κύριος Μπούσης, ο οποίος προφανώς σκέφτεται ότι εντάξει, ο Όφη είναι σήμερα στη League Face, αλλά μπορεί να είναι ξανά σε, ξέρω εγώ, 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και σου λέει να εξαιρεθεί το Big Four. Ναι. Και όχι και εμείς, ας πούμε, που συγκυριακά, συμπτωματικά ή τέλος πάντων λόγω της καλής ομάδας που φτιάξαμε, είμαστε
0: φέτος
1: σε League Face.
0: Όλα αυτά μπορούν να περιληφθούν σε μια έκθεση, όχι μόνο για τα τηλεοπτικά, αλλά ακόμα και για το ποσοστό από το στοίχημα. Μπορούν πράγματι να περιληφθούν σε μια έκθεση μια συμβουλευτική εταιρεία, αλλά επαναλαμβάνω, είναι αδύνατον κάτι τέτοιο να δεσμεύει το συνεταιρισμό. Άρα θα πάρει χρόνο αυτό μέχρι να αποφασιστεί.
1: Θα έπρεπε πάντως να τους δεσμεύει. Αν ήταν δηλαδή, αν υπήρχε ας πούμε η στοιχειώδης σοβαρότητα, θα έπρεπε να πούν ότι, κοιτάξτε να δείτε, αποφασίζουμε ότι θα ενισχυθούν οι μικροί, τελεία και παύλα, ό,τι πούν οι ειδικοί.
0: Ναι.
1: Ό,τι πούν οι ειδικοί, ό,τι μας πει η Deloitte να το κάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό.
0: Μα ακόμα δεν έχει επιλεγεί ποια θα είναι η εταιρεία.
1: Ναι, οκ, okay. Η Deloitte ήταν μια...
0: Εντάξει, είναι η πιο γνωστή και εν πάση περιπτώσει έχει κάνει δουλειά και στην Ελλάδα και στο παρελθόν και σε ομάδες,
1: ναι.
0: Και στο ποδόσφαιρο και πράγματι είναι μια εταιρεία που δούλεψε πάρα πολύ γύρω από το ποδόσφαιρο και στην Αγγλία. Οπότε η πρόταση έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν,
1: υπήρχε κάποιες αντιπαραθέσεις έτσι μέσα στη διάρκεια της σύσκεψης αυτής των ιδιοκτητών, τα έχουμε ανεβάσει και στο site όποιος θέλει.
0: Ναι, μπορώ να τα δημοσιεύσουμε, νομίζω εμείς να μείνουμε στην ουσία όμως, που η ουσία
1: ακριβώς,
0: είναι αυτή,
1: ακριβώς.
0: Ότι πάμε σε συμβουλευτική εταιρεία που θα κάνει την έκθεσή της και θα την παραδώσει στο συνεταιρισμό και βέβαια η είδηση είναι ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα όπως ανακοίνωσε στα μέλη της Λίγκας ο πρόεδρος της Super League 1, ο κύριος Γιάννης Αλαφούσος. Ευχαριστούμε Άρη. Ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Καλά Κυριακό. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Άρη Ασβεστά που θα τον ακούσετε και περίπου μια ώρα μετά στο μαγκαζίνο και νομίζω ότι θα τα πούν και τα παιδιά πολύ αναλυτικά. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Όπως πολύ σοβαρό ζήτημα είναι και αυτό που αναδεικνύεται με την τοξικότητα μετά από μια διαιτητική απόφαση. Είδαμε τι συνέβη στο Βόλο ΣΑΕΚ και τι υπόθηκε κυρίως. Ζητήθηκε εισαγγελικός έλεγχος για αλλίωση αποτελέσματος με βάση τις δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου, του κ. Μπέ, ο οποίος δεν είναι ούτε πρόεδρος, ούτε μέλος διοικητικού συμβουλίου, ούτε καν μεγαλομέτοχος. Ένας μικρομέτοχος είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει δικαίωμα λόγου. Το ερώτημα είναι πώς εκφέρεις το δημόσιο λόγο. Αρχίζεις και λες ότι συνδέεται με το παράνομο στοίχημα η αλλίωση ενός αποτελέσματος και ότι σε αυτό μετέχουν και οι δύο διαιτητές, ο Πολυχρόνης και ο Τζίλος. διότι αυτό, από τη στιγμή που το λες και επικαλείσαι και εισαγγελικό έλεγχο, πρέπει μετά να πας στον εισαγγελέα και να του πεις πώς το πληροφορήθηκες, από πού και πότε. Εκεί δεν μπορείς να πεις αυτό που είπες χθες σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Το έμαθα από την πιάτσα. Αυτό δεν παίζει στον εισαγγελέα, γιατί μετά έχει επόμενο αδίκημα διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και απορώ με την ανευθυνότητα που συντηρούνται κάποια πράγματα, διότι ειδικά τώρα στο ΜΑΤΣ Βόλος ΑΕΚ, αν θέλετε να συζητήσουμε συγκεκριμένα, δεν νομίζω ότι οι σοβαροί στοιχηματζίδες θα παίζανε πολλά λεφτά στο διπλό του Πανθεσσαλικού για να βγάλουν τι, ένα 15 που έδινε απόδοση. Και εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται υπέρογκος στοιχηματισμός στις νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες. Δεν φαίνεται. Αυτό τουλάχιστον μπορώ να το βεβαιώσω. Δεν υπάρχει υπέρογκος. Τώρα, αν υπάρχει στις παράνομες, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε από πού το γνωρίζει ο κύριος Μπέος και δεν το γνωρίζει, για παράδειγμα, η Europol, η Interpol, η ελληνική αστυνομία. Να μάθουμε. Για να δούμε αν υπάρχει σοβαρή συζήτηση. Και μόνο η απάντηση του κυρίου Μπέου, το έμαθε στο καφενείο από την πιάτσα, νομίζω αφαιρεί οποιαδήποτε δυνατότητα σοβαρής συζήτησης περί της καταγγελίας, της ίδιας καταγγελίας. Και την έχει αποδομήσει ο ίδιος ο καταγγέλων. Και ξέρετε, όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, ο έλεγχος μετά δεν γίνεται στον καταγγελόμενο, γίνεται στον καταγγέλλοντα. Παράλογος στοιχηματισμός δεν μπορεί να υπάρχει όταν μιλάμε για διπλό της ΑΕΚ στο Βόλο. Δεν νομίζω ένας που θα έπαιζε στοίχημα θα σκεφτόταν ότι να ποντάρει όλα τα λεφτά του στη νίκη του Βόλου, έτσι. Άρα τι ψάχνει μια έκθεση της εταιρείας ανίχνησης στοιχηματικής απάτης, της Πορανταρ συγκεκριμένα, υπέρογκο και παράλογο στοιχηματισμό. Εδώ δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο γίνεται μια τέτοια καταγγελία που αφορά δύο διαιτητές, ονοματίζονται οι δύο διαιτητές. Ονοματίζονται. Και επειδή θυμάμαι ότι και στο παρελθόν ο κ. Μπέος, ο οποίος προφανώς γνωρίζει το θέμα καλά, έχει μιλήσει για σύνδεση του παρανόμου στοιχηματισμού με διαιτητές και πάλι έχει αναφέρει ονόματα, δεν θυμάμαι να απέδειξε κάτι. Ήταν απολύτως ατεκμηρίωτο. Απλώς δημιούργησε συνθήκες ακραίας τοξικότητας. Και ξέρετε, οι παράγοντες καμιά φορά το κάνουν αυτό και για το επόμενο σφύριγμα, αλλά το βάζω στην άκρη. Εδώ μιλάμε για ακραία τοξικότητα. Καλησπερίζουμε τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών, τον κύριο Γιώργο Σπανέα, για να τοποθετηθεί επί του θέματος, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για το πώς θα πάει πιο πέρα η ελληνική διαιτησία, διότι οι Έλληνες ήταν διαιτητές. Υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση για ξένους και Έλληνες. Καλησπέρα σας, κύριε Σπανέα.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός, έτσι, που πρόκειται για τον κύριο Μπέο, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχω ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του, παρά ότι έχουν, αν θέλετε, επαφή μας χαμηλώσει τόνους από περιστατικά του παρελθόντος και τα λοιπά. Αλλά μου φαίνεται τελείως παράδοξο, γιατί όλοι τώρα κοιτάμε στα μάτια περίεργα έναν τύπο ο οποίος έχει αυτοεκρήξει από τα αναφλέξινο χαρακτήρας του κύριου Μπέου, έτσι. Είναι ποδοσφαιρική μου γενιά και τον γνωρίζω πολύ καλά. Αναρωτηθήκατε προηγουμένως που είναι ο εισαγγελέας εμέσως πλήρης σαφώς και τι ακριβώς έπρεπε να κάνει. Θα ήταν απλά τα πράγματα και ο κύριος Μπέος ενδεχομένως να μην έκανε αυτή την αυτοέκρηξη και αυτανάφλεξη, εάν πριν ένα μήνα, ενάμιση, είχε παρέμβει ο κύριος εισαγγελέας και φωνάξει τον κύριο Νταβέλη και του έλεγε: δώσε μου τα στοιχεία που έχεις ότι ο κύριος Φωτιάς ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Πού είναι η ΕΠΟ η οποία, αν θέλετε, κάλεσε τον κύριο Νταβέλη, επεβλήθη μια ποινή και μάλιστα σοβαρή ποινή για να μην εκρήγνεται και ο κάθε ένας στη συνέχεια του.

0: Ευρωπαίο. Θα έπρεπε όμως πριν και μετά το συγγνώμη να έχουμε μία ποινή στον κύριο Ταβέλη. Εγώ δεν το γνωρίζω το κύριο Ταβέλη ούτε καν κατόψεως.
1: Ναι, δεν υπήρχε, αλλά, δεν είδατε ποινή, λέτε δεν είδατε ποινή.
0: Ναι, ναι, δεν είδα ποινή. Το συγγνώμη δεν λέει τίποτα. Δηλαδή φρέθηκε το συγγνώμη, χάθηκαν όλα από μπροστά μας. Αν ο κύριος Μπέος ήξερε ότι θα είχε μια χρηματική αυστηρή ποινή ή αν θέλετε δικαστική ποινή ή αν θέλετε τιμωρία της ομάδας του, δεν νομίζω, γιατί ο Αχιλλέας δεν είναι και κουτός, έτσι. Το ξέρει το άθλημα καλά, ξέρει να...
1: Άρα σου λέει ό,τι και να πω, δεν πρόκειται να με τιμωρήσει κανείς.
0: Όχι τίποτα, υπάρχει πλήρη ατιμωρησία. Πλήρη ατιμωρησία. Εμένα όταν...
1: Άρα ο Μπέος θα είπε γιατί ήξερε ότι θα μείνει ατιμώρητος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εμένα ο κύριος Ιωαννίδης, ο δικηγόρος, ο Έλληνας που είναι στην FIFA έξω και εκπροσωπεί μεγάλες ομάδες της Αγγλίας, μου είπε: Γιώργο, θα ασχοληθείς αδίκως με το θέμα της διαιτησίας εάν δεν βρεθεί κάποιος, κάποια κυβέρνηση, κάποιος υπουργός, ένα νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του διαιτητή. Τώρα, αν ο διαιτητής κάνει αυτές τις παραβάσεις που λέει ο Μπέος, ο κ. Νταβέλης, οποιοδήποτε κτλ., τότε θα πρέπει να τιμωρηθεί ο διαιτητής. Γιατί θα υπάρχουν αποδείξεις. Αλλά το να κοιτάμε όπως κοιτάμε τηλεόραση το πρωί, τι αριθμό θα μας πουν τα ζώδια και να λέμε ότι θέλουμε, δεν πρόκειται να δούμε πώς.
1: Όταν ο κ. Μπέος ρωτήθηκε από τον συνάδελφο Γιώργο Μπούζο στο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης στο Μετρόπολης, επειδή ήμουν και αυτή η Κοσμάρτης χθες, όταν ρωτήθηκε από πού τα μάθατε, από πού πληροφορηθήκατε ότι παίχτηκαν πολλά χρήματα στο διπλό του Πανθεσσαλικού, απάντησε από την πιάτσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το άκουσε στο καφενείο.
0: Ναι, πώς λέμε κάθε την κουτσομπούλα.
1: Αν το πει αυτό στον εισαγγελέα, θα γελάσει κάθε επικραμένος. Γιατί ο εισαγγελέας...
0: Και ο εισαγγελέας θα γελάσει, γιατί ξέρει πολύ καλά ο εισαγγελέας ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθεί ο κύριος Μπέος. Δεν υπάρχουν δικλείδες αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν πουθενά δικλείδες αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο.
1: Με συγχωρείτε, πειθαρχικά μπορεί να έχετε δίκιο. Και ενδεχομένως έχει και τη διαφυγή ότι δεν είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά ποινικά δεν μπορεί ο καθένας να διασπείρει μια πληροφορία την οποία την ακούει στο καφενείο και μαζεύει 10 μικρόφωνα τηλεοράσεων και ραδιοφώνων και αρχίζει και μιλάει συγκεκριμένα, μάλιστα για συγκεκριμένα πρόσωπα, για τον κύριο Πολυχρόνη, για τον κύριο Τζίλο, ό,τι συνδέονται
0: συμφωνώ,
1: με στοιχηματισμό.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και προσέξτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο που λέει ότι δεν το συζητάμε, έκανε λάθος και ο Πολυχρόνης και ο Τζίλος. Δεν κουβεντιάζεται αυτό, δεν μπαίνω στην κουβέντα.
0: Σωστά, σωστά, ναι, έτσι είναι ακριβώς. Με τη διαφορά όμως τώρα ότι μιλάμε και μιλάμε στην κυριολεξία θεωρητικά και στο κενό. Εάν δεν υπάρξει αυτό που σας είπα, ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει γενικά το ποδόσφαιρο, θέλει σε πολλά σημεία του, δεν θέλει μόνο για το διαιτητή. Το διαιτητή, ξεχάστε το, εδώ στην Ελλάδα έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι, γιατί βλέπω και τη διαφήμιση, λέει γίνει διαιτητής. Τι να γίνει διαιτητής ο Έλληνας, για ποιο πράγμα δηλαδή, για να πάρει ένα καρτελάκι να πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει τον τουρίστα που έρχεται απ' έξω μέσα. Για ποιο λόγο.
1: Ναι, γιατί να σας πω και κάτι. Μπορεί τώρα κάποιος ο οποίος θέλει να αντιπαρατεθεί με τον κύριο Μπέο να βγει και να πει και να είναι και παράγοντας κιόλας να αναρωτηθεί απλώς, να κάνει ένα ερώτημα. Τι ποσοστό έδινε το στοίχημα για δύο κόκκινες στα τελευταία λεπτά του Πανθεσσαλικού.
0: Ναι.
1: Να κάνει ένα ερώτημα. Όχι να υπονοήσει κάτι για τους ποδοσφαιριστές που δέχτηκαν τις δύο κόκκινες, αλλά τι ποσοστό έδινε. Αλήθεια. Αυτή η τακτική όμως δημιουργεί συνθήκες ακραίας τοξικότητας, στην ουσία βάζει στη γωνία όχι μόνο την διαιτησία αλλά και τους ίδιους τους παράγοντες. Όσο δεν το καταλαβαίνουν αυτό, το πρωτάθλημα θα χάνει σε υπεραξία. Δηλαδή αυτό που προτάθηκε σήμερα στη Λίγκα ποιο ήταν? Να αυξηθεί η υπεραξία του πρωταθλήματος. Να δώσουν οι μεγάλοι στους μικρούς, να χάσουν προσωρινά κάποια χρήματα, αλλά στο τέλος να κερδίσουν πολύ περισσότερα. Είναι επιχειρηματική αντίληψη αυτή. Ότι φτιάχνεις το προϊόν έτσι, ώστε και εσύ ο μεγάλος που δίνεις τώρα να κερδίσεις πολύ περισσότερα.
0: Λοιπόν, να το επεκτείνουμε λιγάκι το ζήτημα. Είδατε τι είπατε τώρα, να πάρουν οι μικροί και τα λοιπά. Μήπως είδατε ποτέ να έρθει εδώ ξένος ποδοσφαιριστής και μετά να φύγει με ένα καλό ποσό προς τα έξω? Όχι. Αντίθετα, να τα Ελληνόπουλα που φύγανε, ήδη για κάποιους από αυτούς συζητάνε, διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται η αξία τους. Από πού βγήκαν? Από τα ελληνικά γήπεδα, εδώ, από τις ελληνικές ομάδες, έτσι δεν είναι? Μερικοί από αυτούς. Κοιτάξτε, πριν από καιρό ο κύριος Μαρινάκης έδωσε μια ενίσχυση στην Ένωση του Πειραιά να τη βοηθήσει για να κάνει υποδομές για το εραστεχνικό.

0: ποδόσφαιρο. Είπατε πάλι Big Four. Big είναι μεγάλος. Σημαίνει υποδομή, σημαίνει αναγέννηση, σημαίνει παιδεία. Πού το βλέπετε δεν μπορώ να το καταλάβω. Και όσον αφορά αυτό που θα ξαναπείτε για τον κύριο Μπέο, ο κύριος Μπέος θα απαντήσει, γιατί σας λέω ότι δεν είναι τωρινός, είναι από την ποδοσφαιρική μου γενιά και μπορώ να καταλάβω πολύ εύκολα πώς λειτουργεί, έτσι, και πολλές φορές εγνώση του, ξέροντας ότι δεν θα γίνει τίποτα, έτσι, θα φτάσει στο σημείο, θα πει το είπα χαριτολογώντας. Τι θα του κάνει μετά ο εισαγγελέας, θα του κόψει να μην μπορεί να πει αστεία, αφού κανένας νόμος δεν μπορεί να τον πειράξει έτσι όπως είναι. Τι θα κάνει.
1: Ειδικά λέτε στο πειθαρχικό δίκαιο του ποδοσφαίρου.
0: Βεβαίως, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα, σας λέω. Είμαστε ανεξέλεκτοι, ειδικά και εγώ στο ποδόσφαιρο που ασχολούμαι βασικά, μέχρι όχι βάθρου, υπόβαθρου, πουθενά. Δεν υπάρχει τίποτα που να νομίζεις. Έβλεπα την εκπομπή με τον συγχωρεμένο, τον Λιγκερίδη χτες, και θα ανακλάψω μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ έχουμε κάτι μπροστά μας και γίνεται ξαναγίνεται. Στο τέλος δεν ξέρω, μην έρθει αυτό που λέμε προσδοκώ ανάσταση νεκρών και δεν χρειάζεται να τιμωρηθούν οι φωνιάδες. Δεν γίνεται, κύριε Θωμαίδη, θα πρέπει κάποια στιγμή η ίδια η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, γιατί έχει και μέλη πολύ καλά, έτσι, δεν είναι όπως ήταν πριν, αν θέλετε, κάποιες τετραετίες, για να μην το πάω πολύ κοντά το θέμα, που μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να φέρει άνοιξη στην κυριολεξία, γιατί και ένα μικρό καλό να γίνει, ακόμα για τους διαιτητές, άνοιξη θα φανεί. Στο σκοτάδι είμαστε τελείως. Και είδαμε τον Όφη έξω, είδαμε ομάδες ελληνικές που έχουν προσόντα να μας εκπροσωπήσουν, ανεβαίνουμε στις κατηγορίες κτλ. Γιατί η υποδομή δεν έχει κανένα νόημα για τους Big Four, έτσι όπως εσείς τους αποκαλείτε, όχι εσύ προσωπικά, γενικά, έτσι όπως σου λέμε. Σαν άνθρωποι μπορεί να είναι άγιοι, τι να σας πω. Όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, όσο δεν βάλουν το χέρι τους στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στην επαρχία, και το εννοώ πραγματικά με όλη τη σημασία της λέξεως, αυτό θα γίνεται. Θα έρχονται 5 ξένοι ποδοσφαιριστές, 3 ξένοι διαιτητές και θα βγαίνει η ανακοίνωση γίνει διαιτητής. Λες και παίρνει στοιχείο
1: για τους προσεκτικούς ακροατές εκπομπής. Υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο περιβισμενών κρίσεων των παραγόντων για τους διαιτητές, το οποίο δυστυχώς είναι κάπου σε ένα σιρτάρι και δεν εφαρμόζεται ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών, τον κύριο Γιώργο Σπανέα, που ήταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ, κύριε Σπανέα. Πάμε αμέσως.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους και ευελπιστώ ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι Big Four θα βάλουν και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τα παιδιά τα Ελληνόπουλα από τις επαρχίες που δεν έχουν πού την κεφαλή κλείνει. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Διάλειμμα και επιστρέφω.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν, κάλεσε τις χώρες μέλη κατά τη Γενική Συνέλευση. Το ΙΕ ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως αναμένει μια συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στη χώρα. Δήλωσε ότι ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση αν θα αφανίσει το Ιράν ή αν θα κάνει μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο ζήτησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος. Όπως ανέφερε ο Ταγί Περντογάν, θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε τους ισχυρισμούς του για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ στη Γάζα και γενοκτονία στην περιοχή. Κατά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Σε ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία, και προαναγγέλει ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Τη διενέργεια ένορκης διηγητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πρατίνου από το ύψος της Ευτυχίδου στο Παγκράτη λόγω φωτιάς σε κτίριο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία συγκλονίζει από το μεσημέρι το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη Ρόδο. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αναρχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στα Σιάννα. Ο άτυχος πυροσβέστης με καταγωγή από τον Έμπονα που υπηρετούσε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολώνων γλίστρησε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σε εξαιρετικά δύσβατο βραχώδες σημείο και έπεσε από μεγάλο ύψος 5 με 8 μέτρα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό. Του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Top FM, το drones που εποπτεύει την ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλας εντόπισε την πτώση του 52χρονου πυροσβέστη και αμέσως τέθηκε στο κόκκινο όλος ο μηχανισμός, αλλά ήταν αργά. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος διέταξε ήδη τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Διαβεβαιώσεις ότι η βάση του ΕΚΑΒ στη Σορονή της Ρόδου παραμένει σε πλήρη λειτουργία, παρέχει το Υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχεδιαζόμενη παρουσία διασωστών στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει εις βάρος της. Σε έγγραφη απάντηση προς τον βουλευτή Μάνο Κόνσολα, το Υπουργείο ανακοινώνει μάλιστα τη διεύρυνση του δικτύου με νέες βάσεις σε Ιαλισσό και Έμπονα. Την ίδια ώρα η πόλη της Ρόδου ενισχύεται με 4 ασθενοφόρα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κάλυψη του Αρχαγγέλου και της Νότιας Ρόδου για την κάλυψη των μεγάλων αποστάσεων. Σειρά σημαντικών συναντήσεων στην Αθήνα πραγματοποίησαν ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζεται η κατάργηση του Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων. Την ίδια ώρα, στο ελληνικό κτηματολόγιο μπαίνουν στην τελική ευθεία οι νέες προσλήψεις για τη στελέχωση του γραφείου της Ρόδου. Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται στο νησί για την υπογραφή της σύμβασης αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ενώ ξεκινά άμεσα η μελέτη για τη μεταφορά υπηρεσιών στο παλαιό κτηματολόγιο. Ξανά στη θέση τους βρίσκονται οι 14 ιστορικές ορυχάλκινες πλάκες με τα πάθη του Ιησού στον λόφο της Φιλερήμου στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την κλοπή τους το 2024, η Περιφέρεια χρηματοδότησε τη δημιουργία πιστών αντιγράφων, τα οποία και τοποθετήθηκαν στο δρόμο του Γολγοθά. Τα αυθεντικά κειμήλια φυλάσσονται με ασφάλεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα εκτεθούν σε ειδική μνημιακή αίθουσα εντός του αρχαιολογικού χώρου. Απεσύρθη η εισήγηση για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, η οποία ήρθε για έγκριση στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και θα έρθει εκ νέου τροποποιημένη. Ο λόγος ήταν οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου δια του Προέδρου του Κώστα Σπανού για το γεγονός ότι θα εφάπτονται με τις προσόψεις των καταστημάτων. Με αφορμή την εισήγηση αυτή έγινε μια συζήτηση κατά την οποία αναδείχθηκε το θέμα της λειτουργίας των πεζόδρομων και κατά πόσο δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς. Σκοτώνουν την εμπορική κίνηση, είπε χαρακτηριστικά για άλλο πεζόδρομο ο κ. Σπανός. Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί η τροχιά σε όλη τη χώρα για τη μη χρήση κράνους, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας να δείχνει μηδενική ανοχή. Μέσα σε μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν πάνω από 2.210 παραβάσεις, με την Αττική να έρχεται πρώτη και το Νότιο Αιγαίο δεύτερο σε αρνητική πρωτιά με 333 πρόστιμα. Οι έλεγχοι εστιάζουν σε δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια και διανομής. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για οδηγό και επιβάτη ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Ισόπαλο με σκορ 2-2 τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα στον Κλεάνθη Παραδεισίου και την Αναγέννηση Ασφενδιού στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Η αναμέτρηση Ποσειδώνα Καρπάθου Δόξα Καρδάμανας, με την οποία θα πέσει η αυλαία της πρεμιέρας, έχει οριστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Καιρός, έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθός σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Εκκριμένα για τον οπαδό του Ολυμπιακού. Και ξέρετε, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου γίνεται ευθεία απειλή κατά ζωής, υπάρχει δηλαδή υποκίνηση βίας, την ώρα που κατηγορούνται τόσοι άνθρωποι για υποκίνηση βίας, 147 τον αριθμό, πώς να μην ξεσπάσει ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη? Ακούστε τον πώς ξέσπασε μαζί με τη μητέρα στο στούντιο της δίκης χθες το βράδυ.
4: Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα, δικάζουμε όλους αυτούς που έχουν όλο τον ποινικό κώδικα επάνω τους, όλων όμως, και αυτή τη στιγμή τους δικάζουμε με αποδείξεις, με τηλέφωνα, με διευθύνσεις. Εάν και τώρα δεν δικαστούν αυτοί οι τύποι, παιδιά, το κράτος αυτό να παραδώσει τη βία.
3: Νιώθετε ότι προστατεύονται? Αφήστε το προστατευόμενο. Αν προστατεύονται οι κατηγορούμενοι.
4: 100%.
3: Από ποιον προστατεύονται?
4: Από τον μεγάλο αρχηγό τους.
3: Από ποιον δηλαδή?
4: Από τον εργοδότη τους.
3: Όταν λέτε εργοδότη τους,
4: έχουν τον πρόεδρό τους.
3: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κ. Λιγκερίδης και νομίζω ότι αυτή η δίκη θα κρατήσει πολύ. Είναι μια μεγάλη δίκη. Είναι κατηγορούμενοι και 5 παράγοντες στον Ολυμπιακό. Είναι άλλοι 142 άνθρωποι. Θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη να αποφασίσει και να αποδώσει δίκαιο. Για να δούμε μια υπόθεση τώρα για την οποία συζητάμε το θέμα της απόδοσης δικαίου εδώ και περίπου 3 χρόνια. Μπορεί να είναι και 4 πια. Έχω χάσει τον λογαριασμό. Είναι το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Ξέρετε, εκείνο που ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι όταν υπάρχει μια διαδικασία εντυπώσεων, εντυπωσιοθυρίας, όλοι ακούνε τι λέει ο Μπέος για το παράνομο στοίχημα, ότι μπορεί διαιτές να παίξαν στοίχημα. Το είπε και μετά είπε ότι το έμαθα από την πιάτσα, από τον καφενέ. Την ίδια στιγμή που τρέχει η μεγαλύτερη δικογραφία για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με 183 κατηγορούμενους, για την οποία έχουν συνδράμει διεθνείς δικαστικές αρχές, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από την ελληνική οικονομική αστυνομία. Έχουν υπάρξει κατασχέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, έρευνες κατοίκων, νόμιμες παρακολουθήσεις, και όμως 3 χρόνια δεν κουνιέται φύλλο. Απλώς αλλάζουν οι ανακρίτριες. Και θα με βοηθήσει πολύ η συνάδελφος του δικαστικού ρεπορτάζ, η κυρία Μέρη Μπενέα, να μου πει: Μέρη, πόσες είναι τελικά? Εγώ έχω χάσει τον λογαριασμό. Πόσες είναι και πού πάμε? Καλησπέρα.
5: Πόσες είναι, ποιες είναι
3: οι ανακρίτριες? Ναι. Γιατί οι κατηγορούμενοι είναι 183, αυτό το ξέρουμε.
5: Όπως το είπατε, κύριε Θωμαίδη, πόσες είναι, το είπατε πολύ χαριτωμένα. 5 είναι οι ανακρίτριες μέχρι στιγμής. Τώρα έχουμε την 5η, την κυρία Δαμαντία Παχουμίου, η οποία ανέλαβε τώρα στις 16 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε το νέο δικαστικό έτος. Ανέλαβε το 13ο γραφείο, το 13ο ανακριτικό γραφείο, που έχει κληρονομήσει και τη δικογραφία αυτή που σέρνεται από τις προκατόχους της. Είναι χρεωμένος αυτό, είναι χρεωμένη αυτή η δικογραφία για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού στο γραφείο αυτό, και πηγαίνω έρχονται οι ανακρίτες και η δικογραφία μένει εκεί. Όντως, όπως τα λέτε, αυτή η ιστορία ξεκίνησε, αν δεν κάνω, στο
3: 21
5: στο εξωτερικό και έφτασε στην Ελλάδα το 22.
3: Τον Απρίλιο το 22 στη Χάγη ενημερώθηκε.
5: Ναι, από το 22 είναι κρεμής εδώ στην Ελλάδα, με πάρα πολλά στοιχεία. Έχουμε 183 κατηγορούμενους. Εμείς έχουμε κάνει πολλές αποκαλύψεις. Εγώ με την έρευνά μου στην εκπομπή σας, πάρα πολλά στοιχεία έχουμε δώσει. Τα έχει δικαιοσύνη αυτά τα στοιχεία. Τώρα, για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει υπόθεση? Δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία, γιατί η ανάκριση είναι μυστική, για να σας πω ακριβώς.
3: Υπάρχει μια απλή εξήγηση. Είναι σαν τις ομάδες. Άμα αλλάζει συνεχώς προπονητές, η ομάδα δεν πάει καλά. Άμα αλλάζει συνεχώς ανακρίτριες, πού να τελειώσει η δικογραφία?
5: Το θέμα, κύριε Θωμαϊδη, είναι ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παραγραφή. Στη δικαιοσύνη όμως υπάρχει παραγραφή. Δηλαδή, η νέα ανακρίτρια που έχει αναλάβει τώρα τη δικογραφία αυτή έχει ένα φυτίλι αναμένο στα χέρια της, μια βόμβα. Και όπως λένε οι δικαστές που παίρνουν δικογραφίες, οι οποίες έχουν ουρά, έχουν δηλαδή ξεκινήσει καιρό πριν, φοβούνται όλοι μη σκάσει βόμβα στα χέρια τους, που λένε. Μην δηλαδή σκάσει βόμβα της παραγραφής, εννοώ. Γιατί εδώ υπάρχουν πράξεις οι οποίες, καλά, τα πλημελήματα είναι πια στα, πολλά έχουν, σίγουρα έχουν παραγραφεί. Γιατί δεν έχει επιδοθεί πλητήριο θέσπινα στην πενταετία, στους κατηγορούμενους, ενώ πενταετία από τότε που ξεκίνησε, που διαπράξαν οι πράξεις. Εδώ κινδυνεύουν να παραγραφούν και κακουργήματα πια, γιατί από ό,τι βλέπω εγώ, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει, υπάρχουν και πράξεις του 12 και στη 15ετία παραγράφονται. Άρα θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ, γιατί το 27 θα έχουμε αρχίσει πια να πεθαίνουν τα αντικείμενα, να ξεψυχάει η δικογραφία εν ολίγη.
3: Πολύ καλά, πολύ καλά κάνετε και το λέτε περί παραγραφής των αδικημάτων, γιατί ακούω και κατηγορουμένους του Κοριόπολης που βγαίνουν και λένε ότι αθωώθηκαν από τη διαδικασία. Ξέρετε, απειλάγησαν. Υπήρξε παραγραφή αδικημάτων.
5: Γιατί αυτό δεν έγινε στο Κοριόπολη?
3: Αυτό έγινε.
5: Με συγχωρείτε, εσείς το ξέρετε καλύτερα, γιατί είχατε πρωτοστατήσει στο ρεπορτάζ. Εγώ δεν ήμουν στην εκπομπή σας τότε. Ωστόσο, το μικρό Κοριόπολης, όπως λέγεται, όπως έμεινε στην ιστορία, τέλος πάντων, πέσανε κάποιες καταδίκες, αλλά μετά στο δεύτερο βαθμό αυτό σιγά σιγά.
3: Λόγω παραγραφής των αδικημάτων.
5: Ακριβώς.
3: Όχι γιατί ήταν αθώοι, απειλάγησαν. Φυσικά. Γιατί παρεγράφησαν.
5: Παρεγράφησαν. Ναι. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Πολλά αδικήματα ξεκινάνε ως κακουργήματα. Στην πορεία όμως γίνονται πλημελήματα, και ώσπου να φτάσουν αποφάσεις, την τελική κρίση του δικαστηρίου, έχουν παραγραφεί. Αυτό το έχουμε δει με μεγάλες υποθέσεις. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να κλείσει μια υπόθεση ανέμακτα, χωρίς να λογοδοτήσουν κατηγορούμενοι, χωρίς να πέσουν ποινές, χωρίς τίποτα. Το έχουμε δει σε τεράστια σκάνδαλα, όπως στη Siemens, για να μην λέω μόνο για τα ποδοσφαιρικά, τα αθλητικά. Στη Siemens και σε άλλα σκάνδαλα μεγάλα. Στο σεισμό, το εργοστάσιο που κατέρευσε τότε, που τα αδικήματα από κακουργήματα γίνανε πλημελήματα. Και οι κατηγορούμενοι απειλάγησαν. Το ίδιο έγινε και με το Κοριόπολη. Φοβάμαι ότι θα γίνει το ίδιο και εδώ, όπως πάει.
3: Ο ολόκληρος υπουργός δικαιοσύνης, πρώην υπουργός δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής, θα θυμάστε, είχε έρθει στη δίκη στο Sky και είχε καταγγείλει ευθέως ότι άλλαξε ο ποινικός κώδικας ώστε τα κακουργήματα να γίνουν πλημελήματα, για να τη γλιτώσει συγκεκριμένος κατηγορούμενος, επιχειρηματίας. Επίσης, αυτή η τακτική των ρυθμίσεων, των αλλαγών στους ποινικούς κώδικες, σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει με συγκεκριμένη στόχευση και για συγκεκριμένα πρόσωπα. Πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη όταν μεσούσης μιας δίκης αλλάζει ο ποινικός κώδικας, το κακούργημα γίνεται πλημέλημα, στο μεταξύ το πλημέλημα έχει παραγραφεί, έχει περάσει η οκταετία και ποιος τον είδε, τον Παναγή.
5: Καλά, εσείς λέτε την ιδανική περίπτωση τώρα που αλλάζει ο κώδικας, όπου είναι και στοχευμένο. Εδώ μιλάμε, χωρίς να αλλάξει ο κώδικας, κύριε Θωμαϊδη, να είναι τα δικήματα ζωντανά και μια χαρά, και με την, αυτή την αλόγιστη καθυστέρηση της υπόθεσης να παραγράφονται χωρίς να αλλάξει νόμος, χωρίς να αλλάξει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απλώς πεθαίνουν. Γιατί δεν, ο χρόνος ζωής τους είναι συγκεκριμένος στον πιθανισμό. Είναι 5 ή 8 χρόνια ανάλογα δικονομικά με το αν έχει επιδοθεί, που λέμε, μη λέμε και νομικά τώρα στον κόσμο, επιδοθεί το κλητήριο θέσμου, αν είναι εδώ κατηγορούμενος, έχει πάρει το κατηγορητήριο από τον Βαρύλη, οπότε εκεί πάει στην 8ετία. Διαφορετικά είναι 5ετία. Οπότε, εφόσον αυτή η υπόθεση καρκινοβατεί έτσι στη δικαιοσύνη, τι να σας πω. Είναι βέβαια και όγκος μεγάλος, αλλά δεν βλέπω, δεν έχω από το ρεπορτάζ, δεν έχω κάποια εικόνα ότι έχει ξεκινήσει κάτι, ότι έχει κληθεί, έχουν κληθεί μάρτυρες. Υπάρχουν πάρα πολύ, υπάρχει βέβαια και ένας όγκος μεγάλος πιστηρίων στη δικογραφία ψηφιακών. Δεν ξέρω σε τι στάδιο βρίσκεται αυτό, γιατί ένας ανακριτής σίγουρα για να κάνει κατηγορητήρια θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του. Και γιατί θα τα ζητήσουν και κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να απολογηθούν βάσει των στοιχείων που έχει η δικογραφία, έτσι ορίζει η δικονομία. Οπότε ενδεχομένως να υπάρχει και αυτός ο λόγος, να καθιστούν και αυτό το λόγο. Αλλά όπως και να έχει, η πέμπτη ανακρίτρια που αλλάζει τώρα, δεν είδα κάποια ανακρίτρια. Θα είχαμε μάθει κάτι. Θα είχε κληθεί κάποιος κατηγόρημα, κάποιος μάθημα.
3: Όχι, όχι, δεν έχει κληθεί κανείς. Κανείς να
5: που πέρασαν από εκεί, δεν έχει κάνει το παραμικρό.
3: Και μιλάμε για υπόθεση του Απριλίου του 2022, επαναλαμβάνω.
5: Μάλιστα, ναι.
3: Και βέβαια, κοιτάξτε, επειδή τόση ώρα συζητάμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τις καταγγελίες περί παράνομου στοιχηματισμού, εδώ έχουμε μια δικογραφία που είναι έτοιμη, είναι όριμη, υπάρχουν όλα τα στοιχεία και δεν προχωράει η δικαιοσύνη στην έρευνα με τον ταχύτερο ρυθμό. Ελπίζω κάποια στιγμή να δοθεί η σχετική εντολή, ελπίζω. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Γιατί κοιτάξτε, στις περιπτώσεις τις άλλες που αναφερθήκαμε, άντε ήθελε να γλιτώσει ένας επιχειρηματίας, ήθελε να γλιτώσει ένας άλλος. Εδώ τώρα μιλάμε για το δημόσιο κορβανά. Χάνονται χρήματα από το δημόσιο κορβανά.
5: Καλά, τα χρήματα χάνονται ούτως ή άλλως. Τουλάχιστον, αν όμως υπήρχε. Χάνονται γιατί το παράνομο στοίχημα, ξέρετε, ότι μεγαλουργεί.
3: Ναι, δεν φορολογείται.
5: Στη χώρα μας. Είναι τεράστια τα ποσά που παίζονται. Αλλά εδώ είναι άλλο το θέμα. Αν υπήρχε μια παραπομπή σε δίκη για κακούργημα, κάποιες δηλαδή παραπομπές, είναι ένα φρένο αυτό για τους υπόλοιπους αυτό το πράγμα. Αλλά όταν βλέπουν ότι πραγματικά παραμένουν όχι απλώς ατιμόρυτοι, αλλά ούτε μια τρίχα τα μαλλιά δεν πειράζουν στους μπλεκόμενους κατηγόρους, ας πούμε, που είναι μέσα σε αυτή την ιστορία. Ωραία, νομίζω ότι μια χαρά θεωρούν ότι αφού μένουν ατιμόρυτοι, γιατί δεν με κάνουν και χειρότερα. Αλλά μια και είπατε για υπουργό δικαιοσύνης, κύριε Θωμαίδη, σας θυμίζω ότι και ο νυν υπουργός δικαιοσύνης που ήρθε στην εκπομπή σας, ο κύριος Φλωρίδης, είχε πει ότι η καθυστέρηση, αν θυμάστε καλά, έτσι, η καθυστέρηση της δικαιοσύνης, και ο κύριος Μπούγας, ο υπουργός, οι δύο το είχαν πει, είναι άρνηση πραγματικά τη δικαιοσύνη.
3: Είπε επιλέξει ο υπουργός, η καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης αλλοιώνει την ετοιμιγορία.
5: Ακριβώς. Ο ίδιος ο κύριος Φλωρίδης. Αφού λοιπόν αλλοιώνει την ετοιμιγορία, είναι νομικός και ξέρει πολύ καλά, και ο κύριος Μπούγας, και αυτός νομικός είναι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Δικηγόροι και οι δύο είναι. Και ξέρουν επίσης ότι για τους δικηγόρους, τώρα βέβαια είναι υπουργοί, αλλά αν ήταν δικηγόροι στην υπόθεση αυτή και υπερασπίζονταν κατηγορούμενους, είναι βούτυρο στο ψωμί του συνηγόρου εκπροσώπου του κατηγορούμενου το να καθυστερεί έτσι μια υπόθεση, γιατί βεβαίως και τα στοιχεία αλλοιώνεται και η ετοιμιγορία αλλοιώνεται.
3: Βέβαια μετά ο κάθε πολιτικός μπορεί να γυρίσει να σου πει, ξέρεις, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, δεν μπορώ εγώ να την πιέσω, δεν μπορώ να δώσω εντολή, έχει τους ρυθμούς της, και θα αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να υπάρχουν μέσω διαδικτυακής τηλεοπτικής μετάδοσης απειλές κατά ζωής ανθρώπων.
5: Καλά, οι υπουργοί τα λένε όπως θέλουν, κύριε Θωμαίδη, όπως τους βολεύει τώρα, εντάξει. Μία
3: όχι,
5: τα λένε,
3: εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορεί να απειλείται ζωή ανθρώπου σε διαδικτυακή τηλεοπτική μετάδοση όπως αυτή που παρακολουθήσαμε στην έκπληκτη, άναυδη. Το παίξαμε το βίντεο χθες με τον κύριο Άκη Βαρδουλάκη, ο οποίος είναι συμπαρουσιαστής του κυρίου Τάκη Τσουκαλά σε αυτή την περίφημη εκπομπή της ΕΡΑΣ 7. Πώς μπορεί δηλαδή να μην παρεβαίνει ένας εισαγγελικός λειτουργός να πει μισό λεπτό, εδώ προτρέπει άλλους οπαδούς της ίδιας ομάδας, μάλιστα, όχι οπαδοί μιας ομάδας εναντίον μιας άλλης, ο παδός του Ολυμπιακού τους προτρέπει να κλειστούν και φυλακή αν χρειαστεί, ώστε να μην μείνει κανείς, να μην υπάρχετε, όπως είπε, οι λοιποί που έχετε διαφορετικές απόψεις και φωνάζετε το όνομα του προπονητή ή δεν φωνάζετε το όνομα του Προέδρου. Ξέρετε, για μένα αυτό είναι το κρίσιμο, ότι η παρέμβαση της δικαιοσύνης, όχι μόνο οι ρυθμοί, και η παρέμβαση της δικαιοσύνης πάσχει. Δεν έχει κανέναν παρεμβατικό ρόλο, ο οποίος είναι αυτονόητος για τη δικαιοσύνη. Πρέπει να λειτουργεί τάχιστα εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει κάτι, γιατί αν δεν το κάνει, και την ανεξαρτησία της χάνει και την έξωθεν καλή μαρτυρία και μας πείθει διαρκώς ότι είναι μονόφθαλμη. Δεν είναι τυφλή.
5: Να σας πω εγώ τώρα για τους εισαγγελείς, κύριε Θωμαίδη, έχετε δίκιο σε αυτό. Θα έπρεπε πραγματικά, και αυτό γινόταν κατά κόρον στο πολύ μακρινό παρελθόν, όταν δεν υπήρχαν ούτε διαδίκτυο υπήρχε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε, απλώς υπήρχαν άλλου είδους εισαγγελείς, οι οποίοι κάθονταν και διαβάζανε και το κόμμα στις εφημερίδες, γιατί από εκεί βγαίναν τότε οι ειδήσεις και οι πληροφορίες, και είχαν ένα κόκκινο μολύβι, γιατί εγώ είμαι πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, και κυκλώνανε λοιπόν με κόκκινο μολύβι αυτό που βλέπαν, σαν και αυτό που αναφέρετε εσείς τώρα, και αμέσως την άλλη μέρα, αμέσως, για να μην σας πω και την ίδια μέρα, καλούσαν είτε τους προέδρους των ομάδων, γιατί από εκεί ξεκινούσαν τότε, όχι από τον χαμηλό, από τον
3: ιδιοκτήτες, τους προέδρους.
5: Βεβαίως, καλούσαν τους ιδιοκτήτες, αυτά τα έχω παρακολουθήσει ως πιτσιρίκα στο ρεπορτάζ, και τους τραβάγαν το αυτοί που λέγαμε τότε εμείς εκεί οι δικαστικοί συντάκτες, και τους λέγανε τι πράγματα είναι αυτά, και φυσικά συνεχιζόταν αυτό, κινείται διαδικασία και αυτόφορη διαδικασία κτλ. Θέλω να πω με αυτό ότι η δικαιοσύνη έχει και τα εργαλεία, έχει και τα πάντα. Και λειτουργούς έχει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι εισαγγελείς και η λειτουργία της δικαιοσύνης έχουν τη θέληση, και αν η δικαιοσύνη θέλει να προχωρήσει και στο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού και στις υποθέσεις που αναφέρεται και σε όλα. Γιατί όλα είναι θέμα βούλησης.
3: Και είναι ζήτημα προσώπων, γιατί ξέρετε τα πρόσωπα κάνουν τους θεσμούς, όχι οι θεσμοί τα πρόσωπα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία την κυρία Μέρη Μπενέα, την πρίτανη του δικαστικού ρεπορτάζ, και νομίζω ότι αυτό που είπε, ότι άλλαξαν 5 ανακρίτριες και ουδής κατηγορούμενος απολογήθηκε, είναι ακριβώς η παθογένεια του συστήματος, του δικαιακού συστήματος στην Ελλάδα, και αυτό συνέβη με το παράνομο στοίχημα, που είναι κορυφαίο ζήτημα και από όπου το κράτος χάνει πάρα πολλά χρήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
5: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Θωμαίδη.
3: Πρέπει να κλείσουμε. Απλώς επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα για αυτά που συζητήσαμε, επιμένω λίγο και να με συγχωρήσουν οι ακροατές. Δεν θέλω να πάμε στις λεπτομέρειες του που ήταν πέναλτι, που δεν ήταν πέναλτι. Α, δεν έδωσε ένα άλλο πέναλτι, είχε ένα χέρι. Μου είναι αδιάφορο πραγματικά. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μπαίνω στη διαδικασία της τεκμηρίωσης, της αποδεικτικής διαδικασίας, αν κάποιος άνθρωπος το έκανε σκόπιμα ή όχι. Να συζητήσουμε αυτό. Αν το έκανε σκόπιμα, το έκανε από φόβο απέναντι στον μεγάλο, απέναντι στη μεγάλη ομάδα, και αυτό μπορώ να συζητήσω. Είναι όμως τελείως διαφορετικό πράγμα η σκοπιμότητα με στοιχεία τέτοιας διαφθοράς, παράνομου στοιχηματισμού. Είναι κάτι άλλο. Θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Ζωζόνι! Ζωζόνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζωζόνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα ποιότητας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

0: 1348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: 3,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Win Sport FM 94,6. Τη δημιουργία ομάδας εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα στην Deloitte προκειμένου να κάνει τη μελέτη για το σχέδιο της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημα Super League. Ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, το οποίο θα συμβάλλει το Big Four, πρότεινε η ΠΑΙΑΕΚ, που τάχθηκε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδος άντλησης και διαχείρισης εσόδων. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ, μετά Χάλη και Παυλένκα αφότεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο και θα μείνουν εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκα. Στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν ήρθαν σημαντικοί παίκτες, να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η εν Ελλάδη προετοιμασία της εθνικής ομάδος εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League αύριο το μεσημέρι, η αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Την Κυριακή η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στο διάστημα της διακοπής. Προπονήσεις έως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη από την αγορά των ελεύθερων. Την απόκτηση του Γκανέζου μεσοεπιθετικού Κέλβιν Οφόρη ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ατρόμητος. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής που είχε μείνει ελεύθερος από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας υπέγραψε συμβόλαιο διέτους διάρκειας. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης φαβορή για να τον αντικαταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο του Πανθρακικού. Ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την Μπαχτσέ Σεχίρ στην τελευταία μέρα του τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο Τζάμπολ πριν από λίγα λεπτά στην αναμέτρηση Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον, κάλυψη από Sky Hybrid. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Ρουβίρτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Νάο Χαμπίνο από την Ιαπωνία.

Χαίρετε, χαίρετε. 9 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

Και είχαμε πραγματάκια στην διάρκεια της σημερινής ημέρας. Είχαμε και τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού για το θέμα της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης και όπως προέκυψε θα ζητήσουμε να μας δώσει τη λύση η Deloitte που ειδικεύεται και σε τέτοια πράγματα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση της Εθνικής Ομάδας, η οποία θα αναχωρήσει το μεσημέρι για το Βελιγράδι για την πρεμιέρα στο UEFA Nations League με την Σερβία το βράδυ της Πέμπτης. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στον ΠΑΟΚ για Παυλένκα και Τάχα Άλλη, οι οποίοι θα αναγκαστούν να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου και ο Αλέσιο Λύση θα τους χάσει για σημαντικό, όπως φαίνεται, χρονικό διάστημα. Είχαμε θέσεις της ΑΕΚ από το πρωί για τα όσα συνέβησαν την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό, στο παιχνίδι με τον Βόλο. Πολλά και διάφορα θα τα κουβεντιάσουμε με τους συναδέλφους. Είναι και λίγο θεματική η σημερινή εκπομπή, καθώς θα ασχοληθούμε εκτενώς με το Nations League που κάνει σέντρα την Πέμπτη, αλλά και με την Ευρωλίγκα που επίσης κάνει τζάμπολ την ίδια μέρα.

0: Λοιπόν, επειδή δεν βρίσκουμε ακόμη Άρια Ζεστά, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
1: bwinsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Άρης Ασβεστά στην παρέα μας για τις λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με την σημερινή συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημα Super League, που αφορούσε το σχέδιο για κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Χαίρετε.
10: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
10: Μόνος είσαι?
0: Ναι. Θα δώσει λοιπόν λύση η Deloitte, λες?
10: Η Deloitte πάντα δίνει μια λύση. Τώρα, το θέμα είναι αν την ακούει κανείς.
0: Ναι.
10: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εγώ αυτό έλεγα πριν πω ότι τόσα χρόνια στη δουλειά και ξεκινώντας από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ακούω Deloitte.
10: Ένα σωρό με λέτε.
0: Μπράβο,
10: ναι. Το παρελθόν.
0: Αλλά δεν θυμάμαι να έχουμε πει ναι σε κάποια. Να,
10: και ο Γιάννης Αλαφούζος τους είπε στο τέλος, τους ρώτησε, τους λέει, δεσμεύεστε ότι θα κάνουμε αυτό που θα μας πει η Deloitte. Δεσμεύτηκαν, αλλά λίγο μασώντας έτσι τα λόγια τους, ναι. Ότι του τύπου και ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Μάριος Ηλιόπουλος είπαν ναι, εντάξει, δεσμευόμαστε, να δούμε βέβαια και τι θα γράφει.
0: Ναι, τι θα μας πούν.
10: Θα μας πούν. Έτσι, οπότε ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο είδος δέσμευση. Καλό θα ήταν, ναι, υπήρχε, αλλά θα αμφιβάλλω πολύ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι γενικώς και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ Έτσι, τους έπεσε λίγο βαριά η επαναστατική ομολογουμένως πρόταση που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ουσιαστικά την πρότεινε να μπουν τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 14 ομάδων σε ένα κουβά.
0: Ναι, σε ένα κουμπαρά, ας το πούμε έτσι.
10: Σε ένα κουμπαρά και από εκεί να μοιραστούν ισόποσα.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, εντάξει, ο Ολυμπιακός αντέδρασε πιο έντονα από όλους, μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου του. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού είπε ότι το να μου πείτε, ας πούμε, να βάλω λεφτά από το συμβόλαιό μου ή και από το στοίχημα κιόλας, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
10: Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση. Εκείνος στην πραγματικότητα αντιπρότεινε τη λύση της Deloitte και έγινε δεχτή από όλους τους, τους υπόλοιπους. Λοιπόν, οπότε θα πάμε έτσι, βλέποντας, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας στη Super League, η οποία θα ορίσει κάποιους όρους συγκεκριμένους, δηλαδή τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, και στη συνέχεια θα ανατεθεί πιθανότατα, θα ανατεθεί σε μια εταιρεία συμβουλευτική, ας πούμε, πιθανότατα την Deloitte, να κάνει μια πρόταση, μια μελέτη για το πώς θα ήταν δίκαιη και με ποια κριτήρια και με ποιο τρόπο η αναδιανομή των εσόδων, γιατί κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων με τη στενή έννοια του όρου δεν μπορεί να γίνει τώρα.
0: Πολλές
10: ομάδες έχουν συμβόλαια που είναι σε ισχύ και μάλιστα πολυετή συμβόλαια. Οπότε το θέμα ποιο είναι, η αναδιανομή των εσόδων προς όφελος των μικρών.
0: Ναι.
10: Προς ενίσχυση των μικρών. Έτσι έχει το τηλεοπτικό κομμάτι. Προς αυτή την κατεύθυνση, προς όφελος των μικρών δηλαδή και την ενίσχυσή τους, έχει και το άλλο θέμα του στοιχήματος, για το οποίο ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι έχει λάβει μία δέσμευση, προφορική προφανώς, από την κυβέρνηση, για να δοθούν 10 επιπλέον εκατομμύρια από τη φορολόγηση του στοιχήματος, των κερδών από τους παίκτες του στοιχήματος.
0: Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι ήταν το ποσό, είχε φτάσει γύρω στα 25.
10: Κάπου εκεί, 26, κάπου
0: ναι,
10: εκεί.
0: Ανδρικά.
10: Αυτά και εμένα η μνήμη μου. Δεν θέλω τώρα να το ρισκάρω να το πω, γιατί δεν το θυμάμαι πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία. Είπε ο Γιάννης Αλαφούζος ότι υπάρχουν 10 εκατομμύρια επιπλέον τα οποία μπορούμε να πάρουμε. Και πρότεινε μάλιστα να πάνε αυτά μόνο στους μη Ευρωπαίους.
0: Ναι.
10: Μόνο στις ομάδες δηλαδή που δεν συμμετέχουν σε league phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, και αυτό είναι μια πρόταση. Εντάξει, αντέδρασε ο Όφη, αντέδρασε ο κύριος Μπούσης, είπε ότι μόνο τον Big Four να μην πάρει, εμείς θα πάρουμε.
0: Ναι.
10: Προφανώς μπορεί να σκέφτεται ότι εντάξει, σήμερα παίζει league phase, αύριο πιθανότατα δεν θα παίζει.
0: Ναι, το ακούω και αυτό, ναι. Εντάξει, έχει λογική. Παίξει,
10: ναι, okay. Λοιπόν, οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες επιμέρους αντιπαραθέσεις μέσα εκεί, κάποιοι διάλογοι του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Ιβάν Σαββίδη και με τον Γιάννη Αλαφούζο κτλ. Δεν έχουν πολύ σημασία για τον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, η ουσία του πράγματος.

0: η κεντρική αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά υφίσταται και προχωράει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλώς δεν
1: προχωράει με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, με τα επιμέρους, ας πούμε, που είχε προτείνει. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί κοινή συνισταμένη και θα προχωρήσει το, αυτό που θα προτείνει τέλος πάντων η Deloitte, θα ικανοποιεί κυρίως τους μεγάλους για να προχωρήσουν. Γιατί αυτό που λέμε στο παρελθόν δεν εισακούστηκε τίποτα.
0: Και για πιο σημαντικά θέματα.
1: Εννοείται.
0: Όπως πόσες ομάδες πρέπει να έχει το πρωτάθλημα και με ποιο τρόπο πρέπει να διεξάγεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει καταθέσει την Deloitte.
1: Νομίζω και αυτό που λες νομίζω ήταν στο τέλος της προηγούμενης χιλιετίας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
1: Μπράβο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Άρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε σένα.

αυτό που λέμε για τις ομάδες, νομίζω η πρόταση ήταν για 10 ή 12 ομάδες. Περίπου στη βάση του πρωταθλήματος της Premiership Σκωτίας, ήταν της Deloitte, το 1999, αν δεν κάνω λάθος, ζούσε ακόμη ο αείμνηστος Γιώργος Δέδες. Στην τότε ΕΠΑΕ.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Θεματικό η επόμενη ενότητα στο σημερινό newsroom. Είπαμε, αρχίζει το UEFA Nations League την Πέμπτη. Τελευταία φορά με την μορφή που το γνωρίζουμε. Κώστας Ζάλιαρης είναι ήδη εδώ.
1: Χαίρετε, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά και τις επικείμενες αλλαγές.
1: Σωστά.
0: Αλλά και λίγο να δούμε το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια.
1: Ισχύει. Οι πρώτες τρεις ημέρες της τελευταίας εκδοχής του Μπερσιόν, όπως το ξέρουμε. Θα συνεχίσει να μας καίει λίγο τον εγκέφαλο, γιατί ψάχναμε και με τον Μανώλη Μουσουράκη πριν από λίγο κάποια πράγματα για να δούμε τι γίνεται με το νέο φορμάτ. Στο οποίο θα μεταφερθεί ουσιαστικά όλη η διοργάνωση από φέτος αρχίζει αυτό και διαφοροποιείται. Θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοούμε. Και να μην καταλάβετε, okay, θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει λίγο να ασχοληθεί με αυτό, γιατί νομίζω ότι και εμείς κατευθείαν κατανοούμε το πώς κυλάει η διοργάνωση συγκεκριμένη. Αρχικά η εθνική μας. Σε γκρουπ πλέον για πρώτη φορά στην ιστορία της Τηλιγκέη, με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία. Σήμερα η Σέρβια μάθαν ότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς δεν θα είναι παρόν στις αναμετρήσεις της τέσσερις προσεχής αυτού του μεγάλου παραθύρου των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Γερμανία και Ολλανδία, Γερμανία με Γιούργεν Κλόπ, Ολλανδία με Τσάβι πλέον στην άκρη του πάγκου.
0: Πολλές εθνικές έχουν αλλάξει προπονητές, αλλάξει σελίδα.
1: Ναι, και
0: ειδικά κάποιες μετά το Μουντιάλ.
1: Ναι, νομίζω ότι περιμένουμε σίγουρα να δούμε τον Τζάβι. Το πώς θα μπορέσει με την οτροπία με την οποία αυτός γαλουχήθηκε να παρουσιάσει την Ολλανδία. Τον Κλόπ να δούμε αν το έχει ακόμα ή αν στέρεψαν οι ιδέες του μετά τη Λίβερπουλ.
0: Με αποστολή 44 ποδοσφαιριστών.
1: 44, σωστά.
0: Και διπλή ουσιαστικά.
1: 22 και 22. Ναι.
0: Διπλή.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να τους αναμίξει μεταξύ τους.
0: Όχι, νομίζω θα το πάει.
1: Θα το πάει σε δύο γκρουπ διαφορετικά.
0: Οι δύο πρώτοι αγώνες.
1: Ναι, σαν 22, να είναι παράλληλα διαφορετικά. Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται διαχείριση. Και νομίζω και ο Τσάβι πρέπει να πήρε αρκετούς. Πρέπει να διάβασα ότι πήρε 34 για αρχή.
1: Είδα μια φωτογραφία στα social media των Ολλανδών και είχε αρκετά
0: προσωπικά. Ναι,
1: τώρα λέω κάτι έχει γίνει εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο 20, αυτοί είναι περισσότεροι. Σκούρα τα πράγματα η αλήθεια είναι για την εθνική μας ομάδα. Προφανώς θα μετρήσει η γραμμή στη Λιγκέη. Προφανώς ο στόχος. Δεν ξέρω, όχι. Να μην το πω ότι ο στόχος θα είναι να δούμε αν μπορεί να φτάσει στα νοκάουτ της Λιγκέη. Ο στόχος θα είναι διατήρηση.
0: Όχι, παραμονή είναι ο στόχος. Νομίζω ότι το είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες.
1: Η οποία θα είναι αρκετά ζωρική, βέβαια μπορεί να επιτευχθεί μέσω της τρίτης θέσης. Γιατί η διοργάνωση όπως αρχίζει, κανονικά παιδιά, έχουμε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, τέσσερις διαφορετικές leagues, εκ των οποίων θα είναι η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη με τέσσερα γκρουπ.

0: LinkedIn είναι με δύο group, αλλά αυτό ξεχάστε το από το 2028 και μετά, διότι θα έχουμε μονάχα τρεις λίγκες, οι οποίες θα έχουν από τρεις ομίλους των έξι ομάδων. Τώρα, η εθνική μας τι θα μπορέσει να κάνει? Θα μπορέσει να διατηρηθεί στη League A αν πάρει μία από τις δύο καλύτερες τρίτες θέσεις στα τέσσερα group της League A. Από εκεί και έπειτα, οι δύο χειρότερες τέταρτες υποβιβάζονται κατευθείαν στην League B, αλλά οι δύο πιο κακές τρίτες και οι δύο κακές τέταρτες θα παίξουν μπαράζ.
1: Οι δύο καλές τέταρτες.
0: Οι πιο καλές τέταρτες, ναι, σωστά. Οι πιο κακές που βάζονται κανονικά, οι λίγο καλύτερες τέταρτες θα παίξουν playoffs με ομάδες από τη League B, για να δουν ανάλογα αν θα κινούνται πάλι στη League A ή αν θα υποβιβαστούν. Σίγουρα οι τέσσερις πρώτες των τεσσάρων group της League B θα πάρουν την άνοδο κατευθείαν για την League A, χωρίς να μπουν σε οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Από εκεί και πέρα, οι λίγο χειρότερες τρίτες, όπως είπαμε, και οι λίγο καλύτερες τέταρτες θα παίξουν με τους runners up, δηλαδή με τις ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση.
1: Με τις τέσσερις δεύτερες των τεσσάρων ομίλων.
0: Οπότε σε μια τόσο γενική κουβέντα θεωρώ ότι κάπου μπαίνει η εθνική μας.
1: Ναι.
0: Θα θέλαμε πάρα πολύ να μπει και ίσως και καλύτερα από τις καλές τρίτες θέσεις της League A. Αλλά
1: ναι,
0: σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, και βγάζουμε στην απέξω τις δύο κακές τετάρτες που υποβιβάζουν κατευθείαν τις ομάδες, εκεί θα μπορούμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα για να δούμε και τι συμβαίνει στη League B, για να δούμε και πόσο δυνατοί πράγματι είμαστε ή μπορούμε να γίνουμε για να διατηρηθούμε στην League A. Υπενθυμίζω ότι διαφοροποιείται και ο αριθμός των ομάδων από το αμέσως επόμενο τουρνουά, δηλαδή το Nations League του 2028, θα είναι περισσότερες οι ομάδες, αυξάνονται όπως αυξάνεται φυσικά για κάποιον λόγο και τα παιχνίδια και η διάρκεια των διοργανώσεων, όπως το είδαμε και φέτος στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε αυτό που θα δούμε πλέον από τον φετινό Σεπτέμβρη δεν θα το ξαναδούμε σε επίπεδο Nations League από το 2028, να είμαστε καλά μέχρι εκείνη την περίοδο. Να επενθυμίσω πως το μεγάλο παράθυρο διαρκεί μέχρι και τις 6 Οκτώβρη, υπάρχει άλλη μια διακοπή τον Νοέμβρη πριν το νέο έτος και έπειτα πάμε...
1: Εκείνη είναι κλασική διακοπή,
0: ναι,
1: αυτές που ξέρουμε όλα
0: όπως
1: τα
0: έχουμε συνηθίσει, σωστά. Και έπειτα πάμε από Μάρτιο με προημιτελικά, play-offs και ούτω καθεξής. Έχει διαφορετική διαδικασία. Κάτι το οποίο είναι αυτό που σου λέω ότι ψάξαμε και με τον Μανώλη Μουσουράκη για το Euro 2028,
1: ναι,
0: συνεχίζει να υφίσταται δυνατότητα πρόκρισης μέσω του Nations League για την τελική φάση του Euro 2028. Τα προκριματικά του Euro, αυτά καθ' αυτά, θα είναι από τον Μάρτιο του 27 έως τον Νοέμβριο του 27, με 12 group, φυσικά 4 ή 5 ομάδων. Φυσικά οι group winners, οι πρωτοπόροι των 12 group θα περάσουν απευθείας, μαζί με 8 καλύτερες δεύτερες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απομένουν 4 δεύτερες από τους ομίλους αυτούς που θα αναμετρηθούν με best ranked, τους αναφέρει και τις αναφέρει η UEFA, αλλά είναι οι καλύτερες ομάδες ως group winners, πιθανότατα από οποιαδήποτε league του Nations League, από οποιαδήποτε κατηγορία, που δεν θα έχει καταφέρει να περάσει στην τελική φάση του Euro 2028. Best ranked, δηλαδή βάση και του ranking της UEFA, από τους group winners. Τι σημαίνει group winners? Έχουμε 4 διαφορετικά group σε κάθε league στο Nations League. Οπότε και αυτό θα είναι ένα κίνητρο και μια αφορμή για κυνήγι καλής επίδοσης ομάδων που κατανοούν πως ίσως να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για εκείνες στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θες να δούμε πάρα πολύ γρήγορα και την πρεμιέρα, τι περιμένουμε?
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι Ολλανδίας-Γερμανίας το βράδυ της Πέμπτης. Ο Τσάβι, όπως είπαμε, απέναντι στον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος έστειλε και ένα μήνυμα προς Γερμανούς οπαδούς μέσω social media ότι είμαι ο special one, τέλος πάντων, της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Σερβία, Ελλάδα φυσικά. Υπάρχει το Νορβηγία-Δανία με τους Νορβηγούς να έχουν κερδίσει πολλούς περισσότερους.
1: Ξέρεις, πριν πας αυτό,
0: ναι,
1: για την αντίπαλό μας, για τη Σερβία, και μου έκανε εντύπωση για τον Παουνόβιτς, ο οποίος δεν είχε κλείσει χρόνο, ανέλαβε, είδα τον περασμένο Οκτώβρη και ουσιαστικά έπαιξε στα δύο τελευταία παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πρεμιέρα, ντεμπούτο έκανε στο μάτς με την Αγγλία με τους Σέρβους να ιτώνται και ουσιαστικά να χάνουν κάθε ελπίδα για πρόκριση στα τελικά, και όντως έμειναν και εκείνοι εκτός, ότι στο παράθυρο του Ιουνίου, ναι, για τα φιλικά αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε προημερών εν ώψη του Nations League ότι βρέθηκε μια ανάσα από το να παραιτηθεί. Και αυτό γιατί κατά κάποιο τρόπο ένιωσε προδομένος, γιατί στα δύο φιλικά που έδωσαν οι Σέρβοι σε εκείνο το παράθυρο, να το πω έτσι λαϊκά, έφαγε πολλές πόρτες από διεθνείς.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν σε εκείνο το παράθυρο, εντάξει, τέλος σεζόν και όλα τα σχετικά. Και ότι έφτασε μια ανάσα από την παραίτηση. Βέβαια, εντάξει, είπε ότι το σκέφτηκα καλύτερα.
0: Εντάξει, είναι και λίγο...
1: Αναθεώρησε, αλλά ναι.
0: Είναι λίγο και ένθερμη και ως λαός, ρε παιδί.
1: Καλά,
0: δηλαδή,
1: ναι, εντάξει,
0: δεν σηκώνουν πάρα πολλά.
1: Δεν βγάζεις άκρη.
0: Αλλά σε ό,τι αφορά και το Nations League, νομίζω γενικότερα είναι κάπως πιο... Θα το πέσει λίγο λαϊκά, λάσκα τα λουριά. Σε ό,τι αφορά τους παίκτες που μπορεί, ρε παιδί μου, να μην έχεις ένα τραυματισμό που θα σου στερήσει τη συμμετοχή στο τρίτο από τα τέσσερα παιχνίδια που θα παίξεις τώρα. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να αποφασιστεί ότι εντάξει, μωρέ, μη ζοριστεί. Θέλω να επιστρέψω και λίγο στο σύλλογό μου. Θέλω να νιώθω λίγο πιο έτοιμος για να βοηθήσω την ομάδα μου μόλις τελειώσει. Οπότε κάπως κάποιοι πάντα θα υπάρχουν που θα προτιμούν να μην ζοριστούν με την εθνική ομάδα και να πάνε να παίξουν στον σύλλογό τους λίγο περισσότερο. Είναι κάπως πιο χαλαρά οι κανονισμοί και το τι επιτρέπεται στους παίκτες σε ό,τι αφορά στο Nations League. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο εντάχει και την πρεμιέρα. Πορτογαλία-Ουαλία. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Επίσης, με Πορτογαλία κανονικά μέχρι σαν Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Και γιατί όχι.
0: Θα μπορούσε να σου πει, αδερφιά, κάντε σε ό,τι να κάνετε. Εγώ θα κρατήσω δυνάμεις για το Euro το επόμενο. Ξέρω εγώ. Λέω τώρα.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω, είναι στα 41 τώρα. Λες να το δούμε σε δύο χρόνια.
1: Δεν νομίζω, ναι, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Το Ρονάλντο είναι αυτός.
0: Ναι, το 43 είναι λίγο μεγαλούτσικος ηλικία στο μυαλό μας, αλλά Κριστιάνο είναι αυτός. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, Παρασκευή, στο πρόγραμμα υπάρχει το Ιταλία-Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Η Ιταλία από άλλη μια κατραπακιά.
1: Ταραχώδες καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Μέχρι να βρεθεί ο επόμενος. Γκατούζο, φτάσανε στον Πύρλο, έγινε κακός χαμός.
0: Σωστά. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται εκεί. Είναι κάτι το οποίο διατηρείται για πάνω από δεκαετία και είναι τρομερό το πώς, ενώ μπορούν να παρουσιάσουν κάτι τρομερά οργανωμένο ως ποδοσφαιρική δομή σε συλλογικό επίπεδο σε αυτό της εθνικής ομάδας, πηγαίνουν όλα λάθος.
1: Για να δούμε με επιστροφή Μαντσίνη τι διαφορετικό θα παρουσιάσουν.
0: Έχει Τουρκία-Γαλλία, Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Ναι.
0: Πρώτη παρουσία στην εθνική
1: και Βέλγιο
0: επίσης
1: αλλαγή. Έφυγε
0: φυσικά
1: ο Γκαρσία και νομίζω ο Φαμπόμελ. Φαμπόμελ πήγε, ναι.
0: Δεν έχω δει για De Bruyne, αλλά.
1: Θα σε γελάσω, δεν
0: ναι,
1: θυμάμαι.
0: Ναι,
1: σίγουρα είναι έξω
0: σίγουρα
1: ο Κουρτουά, γιατί ζήτησε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Για De Bruyne δεν το θυμάμαι.
0: Και ένα Βέλγιο το οποίο το είδαμε και μουδιασμένο γενικότερα και στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή.
1: Εντάξει, τουλάχιστον πήγε μέχρι προημιτελικά.
0: Ναι.
1: Έφτασε μέχρι προημιτελικά. Κοίτα, για Βέλγιο, έτσι όπως είδα, δεν νομίζω ξεπέρασε και τον εαυτό
0: του. Ναι, προφανώς.
1: Άλλες και άλλες φουρνιές.
0: Ήταν αναλαμπή το φετινό, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, ξέρεις. Ή θα έχεις μια διάρκεια, ή θα πεις ως Βέλγιο, εντάξει, παιδιά, σε 10-15 χρόνια, μάλλον θα έχω άλλη μια φουρνιά που ίσως να μπορεί να κάνει κάτι και να με ξαναβγάλει λίγο στην αφρόκρεμα. Υπάρχει το Μαυροβούνιο με την Κύπρο την Παρασκευή το βράδυ και Σάββατο κλείνει αυτή η πρώτη αγωνιστική. Υπάρχει το Σλοβενία-Σκωτία, υπάρχει το Τσεχία-Κροατία, υπάρχει φυσικά το πάρα πολύ δυνατό Αγγλία-Ισπανία, επανάληψη του τελικού του Euro 2024. Με τους Ισπανούς πλέον έχουν ανανεώσει και τον De La Fuente μέχρι το 32.
1: Ναι. Και
0: πώς να μην, ναι, προφανώς, πώς να μην γίνει άλλωστε. Δεν ξέρω αν οι Ισπανοί σε αυτό το Μουντιάλ έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από το ποδόσφαιρο που έπαιξαν σε σχέση με το Euro, αλλά τι θα έχει γράψει, τι έχει γράψει ιστορία. Ότι ανέβηκαν αυτοί στο θρόνο. Ναι, τώρα αν έχουν παίξει καλά, αν είχαν κάποιο match, τα νοκάουτ, κακό ή οτιδήποτε, προφανώς δεν το σκέφτονται καν. Ναι, όχι, έχει καμία σημασία σε όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε.
0: Να σε καλά, Τάσο.
1: Να σε καλά και εσύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία συγκλονίζει από το μεσημέρι το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη Ρόδο. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αναρχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στα Σιάννα. Ο άτυχος πυροσβέστης με καταγωγή από τον Έμπονα που υπηρετούσε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων γλίστρησε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σε εξαιρετικά δύσβατο βραχώδες σημείο και έπεσε από μεγάλο ύψος 5 με 8 μέτρα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό. Του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Top FM, το drones που εποπτεύει την ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλας εντόπισε την πτώση του 52χρονου πυροσβέστη και αμέσως τέθηκε στο κόκκινο όλος ο μηχανισμός, αλλά ήταν αργά. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος διέταξε ήδη τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Διαβεβαιώσεις ότι η βάση του ΕΚΑΒ στη Σορονή της Ρόδου παραμένει σε πλήρη λειτουργία, παρέχει το Υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχεδιαζόμενη παρουσία διασωστών στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει εις βάρος της. Σε έγγραφη απάντηση προς τον βουλευτή Μάνο Κόνσολα, το Υπουργείο ανακοινώνει μάλιστα τη διεύρυνση του δικτύου με νέες βάσεις σε Ιαλισσό και Έμπονα. Την ίδια ώρα η πόλη της Ρόδου ενισχύεται με 4 ασθενοφόρα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κάλυψη του Αρχαγγέλου και της Νότιας Ρόδου για την κάλυψη των μεγάλων αποστάσεων. Σειρά σημαντικών συναντήσεων στην Αθήνα πραγματοποίησαν ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζεται η κατάργηση του Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων. Την ίδια ώρα, στο ελληνικό κτηματολόγιο μπαίνουν στην τελική ευθεία οι νέες προσλήψεις για τη στελέχωση του γραφείου της Ρόδου. Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται στο νησί για την υπογραφή της σύμβασης αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ενώ ξεκινά άμεσα η μελέτη για τη μεταφορά υπηρεσιών στο παλαιό κτηματολόγιο. Ξανά στη θέση τους βρίσκονται οι 14 ιστορικές οριχάλκινες πλάκες με τα πάθη του Ιησού στον λόφο της Φιλερήμου στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την κλοπή τους το 2024, η Περιφέρεια χρηματοδότησε τη δημιουργία πιστών αντιγράφων, τα οποία και τοποθετήθηκαν στο δρόμο του Γολγοθά. Τα αυθεντικά κειμήλια φυλάσσονται με ασφάλεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα εκτεθούν σε ειδική μνημιακή αίθουσα εντός του αρχαιολογικού χώρου. Απεσύρθη εισήγηση για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, η οποία ήρθε για έγκριση στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και θα έρθει εκ νέου τροποποιημένη. Ο λόγος ήταν οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου δια του Προέδρου του Κώστα Σπανού για το γεγονός ότι θα εφάπτονται με τις προσώψεις των καταστημάτων. Με αφορμή την εισήγηση αυτή έγινε μια συζήτηση κατά την οποία αναδείχθηκε το θέμα της λειτουργίας των πεζόδρομων και κατά πόσο δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς. Σκοτώνουν την εμπορική κίνηση, είπε χαρακτηριστικά για άλλο πεζόδρομο ο κύριος Πανός. Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί η τροχιά σε όλη τη χώρα για τη μη χρήση κράνους, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας να δείχνει μηδενική ανοχή. Μέσα σε μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν πάνω από 2.210 παραβάσεις, με την Αττική να έρχεται πρώτη και το Νότιο Αιγαίο δεύτερο σε αρνητική πρωτιά με 333 πρόστιμα. Οι έλεγχοι εστιάζουν σε δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια και διανομής. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για οδηγό και επιβάτη ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Ισόπαλο με σκορ 2-2 τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα στον Κλεάνθη Παραδεισίου και την Αναγέννηση Ασφενδιού στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Η αναμέτρηση Ποσειδώνα Καρπάθου Δόξα Καρδάμανας, με την οποία θα πέσει η αυλαία της πρεμιέρας, έχει οριστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028.
3: Ακριβώς, η κλήρωση θα γίνει 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Και είναι σημαντικό, μετά από πάρα πολύ καιρό η Ελλάδα θα είναι σε πρώτο γκρουπ, σε πρώτο γκρουπ μοναδικότητας, θα είναι επικεφαλής λογικά. Ναι. Δείχνει κάτι αυτό, μια πρόοδο, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, το είχαμε πει και παλαιότερα, το διπλό στο Wembley επί της Αγγλίας. Και η διπλή προσπάθεια στα play-off με την Σκωτία. Για να μπορέσει η Ελλάδα να ανέβει κατηγορία και να είναι στην πρώτη κατηγορία του FIFA Nations League. Τότε είχαμε κερδίσει μέσα στη Λασκόβη. Ήταν μάτς, πέρασαν πολλούς βαθμούς. Και από τότε η ομάδα ξέρει ότι αν είναι τρίτη στον όμιλό της, που θα ξεκινήσει την πέμπτη προσπάθειά της, θα είναι επικεφαλής. Καλό είναι, καλό για την εθνική μας, για να βρεθεί, να έχει αυξημένες πιθανότητες να βρεθεί στην τελική φάση μετά από πάρα πολλά χρόνια.
2: Και θα πω εγώ ότι αν καταφέρει αυτό το στόχο που είπες, να τερματίσει στην τρίτη θέση, να είναι και μία από τις δύο καλύτερες τρίτες, προκειμένου να μην μπλέξει με μπαράζ για την παραμονή στην League A του Nations League.
3: Γιατί το League, το νέο Nations League διευρύνεται.
2: Ναι, αλλάζει
3: το πράγμα του. Θα έχουμε πλέον τρεις κατηγορίες. Βεβαίως και αυτό είναι ένα επίσης σενάριο το οποίο το κρατάμε. Γιατί διαφορετικά είναι τώρα που αλλάζει η διοργάνωση. Εξυπηρετεί αυτό τις ομάδες όπως η Ελλάδα, που είναι οριακά ανάμεσα στην Α και τη δεύτερη κατηγορία, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. Γιατί θα μαζευτούν τώρα οι ομάδες οι τρεις. Συνεπώς η Ελλάδα θα έχει περισσότερες πιθανότητες για να παραμείνει και στην μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία.
2: Ωραία. Για πάμε τώρα.
3: Κοίτατε, και σήμερα αγωνιστικά. Είναι σημαντικό ότι δεν έχει κανένα τραυματισμό. Είναι όλοι διαθέσιμοι. Βλέποντας και τον Βλάχοβιτς που δεν προπονήθηκε χθες, έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Σερβίας. Ένας από τους καλύτερους, πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα όμως όλα δείχνουν, είναι ο βασικός τράγερ της Σερβίας. Τέθηκε εκτός με τραυματισμό. Σημαντικό ήταν ένα ευχάριστο που τη σχετική είδηση που έλαβαν το πρωί στο ξενοδοχείο ο προπονητής και οι συνεργάτες του. Εμείς δεν έχουμε προβλήματα και μακάρι να μην έχουμε μέχρι και την πρεμιέρα και στα υπόλοιπα μάτς. Το ευχάριστο είναι ότι όλοι προπονήθηκαν κανονικά, ο προπονητής είχε ήδη όλους τους προσφεστές, έγινε και δίτερμα, έγινε πολύ δουλειά στην τακτική. Ξέρεις, επειδή δεν γίνονται προπονητές με ένταση, πιο πολύ συντήρηση γίνεται για όλους τους προσφεστές. Γιατί πολλοί από αυτούς έχουν συνεχόμενα παιχνίδια, κάποιοι παίζουν λιγότερο, αλλά έχει παιδιά που παίζουν αρκετά, έγινε μια συντήρηση. Πολλές φορές μίλησε στην προπόνηση στους προσφαιριστές για τις τοποθετήσεις, για το τι θέλει από τους προσφαιριστές τους, τους ρόλους που πρέπει να έχουν στο γήπεδο. Και δοκίμασε και με πρεντακτική αρκετά πράγματα προπονητής στο μεσοπτικό κομμάτι. Δεν μπορούμε να βάλουμε ακόμα συμπέρασμα για την δεκάδα. Θα δούμε αύριο να πούμε περισσότερα για τους έντυπους.
2: Σωτήρη, εκτίμηση για το αν θα παίξει με τριάδα πίσω ή με τετράδα. Μπορούμε να κάνουμε ή προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ?
3: Νομίζω, Τάσο, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον στο αυτό το μάτς με τη Σερβία, θα αφήσουμε στην άκρη το σενάριο με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που το είχαμε δει στα παιχνίδια του Ιουνίου, στα αθλητικά. Θα δοκίμασε αυτό ο προπονητής. Από ό,τι φαίνεται θα καταλήξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τέσσερις, δηλαδή με δύο στόπερ, με τετράδα στην άμυνα δηλαδή. Θα αφήσει το σενάριο αυτό. Θα το δούμε όμως στα επόμενα παιχνίδια.
2: Ολλανδία, Γερμανία, λες, πιο πιθανό.
3: Ναι, είναι επίσης πιο πιθανό. Όχι ότι το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά ας το κρατήσουμε για τα επόμενα παιχνίδια, Τάσο, γιατί κυρίως είναι ένα διάστημα το οποίο σε λιγότερο από 15 μέρες υπάρχουν 4 δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Άρα λοιπόν κάθε μάτς έχει τη σημασία του, έχει διαφοροποίηση σχέση με το επόμενο και το προηγούμενο. Είναι κάθε μάτς διαφορετικό, ο αντίπαλος τα λοιπά και το πώς θα το προσεγγίσει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Και δεν το αποκλείω στα επόμενα παιχνίδια, ναι, με τη Γερμανία για παράδειγμα, να παραταχθεί η ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, χωρίς να είναι κάτι δεδομένο. Και βεβαίως, επειδή το ρωτάς του αυτό, θα σου πω ότι υπάρχει ένα ρόστερ 26 ποδοσφαιριστών και είναι αδύνατο να παίζουν 11, 12, 13 ποδοσφαιριστές στην δεκάδα, εννοώ, και
2: συνέχεια,
3: να παίζουν από τις αλλαγές, να παίζουν συνέχεια. θα γίνει μια ασχετική διαφοροποίηση στα πρόσωπα. Αν όχι στο δεύτερο παιχνίδι, στο τρίτο είναι πολύ πιθανό. Το εγώ δηλαδή πάρα πολύ πιθανό. Αλλά αυτό είναι πιο μακριά, ας το δούμε τις επόμενες μέρες. Βεβαίως για το μάτς με τη Σερβία κρατάμε ότι θα παίξει μάλλον με τους δύο στόπερ, που θα είναι ο Μαυροπάνος με το Έρσο πιθανότατα. Μπορούμε να πούμε ότι στα δύο άκρα της άμυνας θα είναι ο Βαγιανής δεξιά και αριστερά ο Τσιμίκας. Έτσι φαίνεται θα είναι τετράδα. Για τη θέση του goalkeeper ας περιμένουμε να δούμε, γιατί έχουμε τρεις πάρα πολύ καλούς goalkeeper. Πρώτη φορά θα πω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Σε εξαιρετική κατάσταση και οι τρεις που παίζουν στην Ισπανία, την Αγγλία και την Ιταλία. Τα κορυφαία πρωταθλήματα δηλαδή.
2: Μπορεί και να είναι η κορυφαία τριάδα που είχαμε ποτέ.
3: Ναι, ναι, τα έχω και εγώ αυτό πιστεύω. Θα έλεγα ότι μπορεί να έχει ένα προβάδισμα ο Τζολάκης, αλλά αυτό είναι θεωρητικό. Δεν είναι, υπάρχει κάτι. Δεν έχει δείξει ο προπονητής κάτι για το βασικό goalkeeper. Νομίζω ή ο Βλαχοδήμος ή ο Τζολάκης θα παίξουν στην πρέμιερα. Τώρα για τις υπόλοιπες θέσεις θα δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί δηλαδή αύριο θα δούμε, γιατί ξέρεις, έκανε πολλές δοκιμές μεσοκριτικά. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές στον άξονα της μέσας γραμμής. Από τη στιγμή θα επιλέξει αυτό το 4-2-3-1 όμως που είναι ο τεχνικός. Νομίζω θα παίξει ο Κουρμπέλης με τον Ζαφέρη στα δύο χαφ. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Το μεγάλο ζήτημα είναι ο παίκτης πίσω από τον επιθετικό. Γιατί εκεί δεν υπάρχει ούτε ο Κουσαντέλιας ούτε ο Μπακασέτας. Αυτοί οι δύο έπαιζαν, η αλήθεια είναι, πίσω τον Φόρ, όλο αυτό το διάστημα της παρουσίας του Γιωβάνοβιτς. Εκτιμώ ότι για αυτή την θέση υπάρχουν οι δύο ποδοσφαιριστές που διεκδικούν θέση. Ο Μπάμπης ο Κοσούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη επιλογή για εκεί. Βεβαίως ο Καρέτσας παίζει κυρίως από τα δεξιά στην εθνική μας, όπως και στην Ντόρτμουντ, εκεί παίζει κυρίως, βγαίνει από τα δεξιά και συγκρίνει προς τον άξονα. Αλλά μπορεί να το δούμε και εκεί, αν επιλέξει τον Καρέτσα ο Γιωβάνοβιτς. Υπάρχει επιλογή του Κοστούλα, δηλαδή αυτοί οι δύο νομίζω είναι το κοντά, ή ο Καρέτσας ή ο Κοστούλας, για τον παίχτη πίσω από τον επιθετικό, και θα δούμε τα υπόλοιπα αύριο με δότητα, γιατί έκανε διάφορες δοκιμές. Γιατί αν για παράδειγμα ο Καρέτσας πάει πίσω από τον επιθετικό, πρέπει να βρεθεί τρόπος να ανακαλυφθεί η δεξιά πλευρά της επιθέσης. Υπάρχει και ο Μασούρας για αυτή τη θέση, που εκεί παίζει κυρίως στην εθνική, ως δεξί εξτρέμ. Αν για παράδειγμα είναι ο Κοστούλας, που είναι πιθανό να είναι ο Κοστούλας πίσω τον επιθετικό, θα πάει δεξιά, θα παραμείνει δεξιά ο Κάρτσας.
2: Ωραία.
3: Δεν θα ήθελα να σου πω τώρα ότι ο παίκτης που δεν γίνει την ομάδα, ό,τι και να γίνει, βρεξιονής είναι ο Τζόλης, έτσι. Το καταλαβαίνεις.
2: Καλά, ναι.
3: Γιατί είναι μηχανή, δεν είναι άνθρωπος, είναι μηχανή κανονική. Αυτά είναι σε γραμμές. Όχι, όταν πάμε τα περισσότερα, καταλαβαίνεις ότι ας περιμένουμε και αύριο να μπορούμε να κυλήσει προπόνηση.
2: Okay.
3: Να πούμε περισσότερα πράγματα. Νομίζω το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο ζήτημα είναι για τον παίκτη πίσω από τον επιθετικό, που θα συνδέει τη γραμμή, την επιθετική γραμμή, τη μέσα γραμμή. Πρέπει δηλαδή ο παίκτης εκεί να χαμηλώνει αρκετά και να βοηθάει και στην ανασταλτική φάση της ομάδας. Στο αμυντικό τρίτο δηλαδή.
2: Πες μου λίγο για κάτι που ρωτάει ένας φίλος. Τα εισιτήρια για τα παιχνίδια στην Τούμπα πότε βγαίνουν, έχεις εικόνα?
3: Ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση. Θεωρώ ότι θα γίνει σύντομα αυτό τις επόμενες μέρες. Δηλαδή πιστεύω, όχι πιστεύω, θα γίνει μέσα στην εβδομάδα σίγουρα. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει στην εβδομάδα η ενημέρωση.
2: Μάλιστα. Ωραία.
3: Γιατί και εγώ έχω πάρει πολλά μήνυματα για κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Είναι τα δύο μάτς μετά από καιρό. Η Εθνική θα παίξει Ντούμπα. Έχει παίξει τελευταία φορά με τη Γεωργία, από ό,τι θυμάμαι, επίσημο παιχνίδι. Είναι αρκετά πίσω. Και
2: ωραία.
3: Σίγουρα θέλει ο κόσμος να γυρίσει και η Εθνική και στη Τούμπα.
2: Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι αύριο. Τα πούμε από Βελιγράδι.
3: 12 η ώρα αύριο το μεσημέρι, πτήση για το Βελιγράδι.
2: Ωραία. Σωτήρη, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Και μιας και λέμε και λόγω εθνικής για την ΕΠΟ, να πω ότι παρουσιάστηκε, όπως βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, το EPO My Football, μια σημαντική πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας για τον εξυγχρονισμό και την καλύτερη οργάνωση του ποδοσφαίρου από την βάση του. Πάμε, συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε ένα λίγο από την δεύτερη. Με τους, λέμε για διεθνείς, πάμε να μιλήσουμε για διεθνείς παύλα Έλληνες του εξωτερικού και το ημερολόγιο καταστρώματος σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Κώστας Μιαούλης.
4: Καλησπέρα, Τάσο μου, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά. Εσύ?
4: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πλακώσει πολλά αφιερώματα από νωρίς. Δηλαδή, επειδή ήταν και σχετικά μεγαλύτερο το δείγμα.
2: Μπαμπιστούτα και τέτοια.
4: Μπαμπιστούτα, ναι, ναι, έχουμε. Επειδή είναι μεγαλύτερο το δείγμα. Και στις ξένες χώρες παρατηρούνται ότι γίνονται κάποια μήνυα αφιερώματα. Τέλος πάντων, συνήθως στις 2-3 αγωνιστικές είχαμε πάυση. Τώρα με 5 είναι κάπως μεγαλύτερο το δείγμα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι τόσο μεγάλο για να μιλάμε για πρώτο γύρο ή για 10 αγωνιστικές.
2: Όχι, αλλά, παιδί μου, αλλά
4: είναι ένα σεβαστό δείγμα. Θα μιλήσω περισσότερο για ίσως και για κάποια παιδιά πέρα από τους δεδομένους, ας πούμε, που έχουν κάνει μια αξιοπρόσεκτη μέχρι τώρα απορία και ξεκίνημα. Που μπορεί να μην είναι στα highlights, ας πούμε, να τους παρακολουθούμε συχνά όπως παρακολουθούμε τα παιδιά της Premier. Ξεκινάμε με τον Κοσούλα που σίγουρα με τις 8 συμμετοχές ήδη στα παιχνίδια με τα 4 γκολ, τις 2 ασίστ και ένα κερδισμένο πέναλτι. Πολλοί το λογίζουν ως ασίστ και το κερδισμένο πέναλτι, οπότε πάμε σε κάτι σε 4 γκολ και 3 ασίστ. 2 σημεία στο πρωτάθλημα, 1 γκολ στο Καραμπάο Cup με τη United την περασμένη εβδομάδα, 1 γκολ και 1 ασίστ με την Τρόμσο στο play-off παιχνίδι, σαν play-off ζευγάρια που έδωσε με την νορβηγική ομάδα η Brighton και πέρασε. Η οποία Brighton, πρέπει να σου πω ότι στις στοιχηματικές εταιρείες είναι πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του conference με 4.
2: Ναι, δεν το είχα προσέξει.
4: Πρώτο φαβορή είναι η Brighton, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες. Κωνσταντζή Τζολάκης έχει συμπεριληφθεί σε πολλά που κάνουν podcast διάφοροι ότι είναι ο top τερματοφύλακας μέχρι τώρα στην Premier με τα 3 καθαρά φύλλα αγωνός. Εντάξει, εντέχθηκε από 2, αλλά είχε πολύ δύσκολους αντιπάλους και το μάτς με την Newcastle εκτός έδρας και με την Chelsea. Παρ' όλα αυτά η Hull, την οποία πολλοί είχαν καταδικασμένη πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα, έχει καταφέρει να κρατήσει 3 χώρες χάνει από αυτήν την αστεία. Από το Μουζακητή έχουμε ένα πολύ μικρό δείγμα, γιατί είχε μια συμμετοχή μισή ώρα στο League Cup με τη Sunderland και ήρθε ο αποκλεισμός. Ο Τσιμίκας έχει 2 συμμετοχές, η μία βασικός. Και ο Τζόλς, ο οποίος ξεκίνησε καλά, αλλά τώρα στα τελευταία παιχνίδια νομίζω ότι θα πρέπει να βρει πολλές λύσεις ο Αρτέτα στο κομμάτι το επιθετικό, γιατί έχει βασιστεί ίσως πάρα πολύ στην άμυνα. Και στο επιθετικό κομμάτι όλη η τετράδα μπροστά δεν λειτουργεί τόσο καλά. Είναι η αλήθεια. Και με τη Σάλερ χρειάστηκε ένα γκολ του Μπρούνο Γκυμαράς έξω από την περιοχή για να βρει σκορ. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ βαρύ πρόγραμμα η Arsenal. Θυμίζω εκτός με Αστον Βίλα, έπαιξε μέσα με την Τζέλση, είχε τη Σάντερλαντ, είχε την Brighton, πολύ δύσκολες έδρες. Και ενδιάμεσα υπήρχε κοινά πόλη για το Champions League, οπότε καταλαβαίνεις ότι είχε πολλά πανωτά εκτός έδρας παιχνίδια και το ντέρμπι με την Τζέλση για να μπορέσει να έχει και το 5-5 που θα το ήθελε πολύ μέχρι τη διακοπή. Έκανε το 4-5. Φοβερός.
2: Μια και λες για την Arsenal, ότι συμφώνησε
4: ο Αρτέτα για επέκταση
2: συμβολέου. Ναι.
4: Απλά υπάρχουν και δυσαρεστημένοι. Θα πούμε τις τελευταίες στιγμές. Έβλεπα για το Θουμπιμέντι ότι υπάρχει μια φημολογία ότι είναι δυσαρεστημένος και δεν θέλει να συνεχίσει στην Arsenal. Αυτός που κάνει φοβερή σεζόν μέχρι τώρα και θα έλεγα σεζόν επιθετικού. Δηλαδή, ακόμα και επιθετικοί από όλες τις κατηγορίες Αγγλίας θα ζήλευαν. Είναι ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος σε 7 συμμετοχές έχει βάλει 4 γκολ στην Champions League. Ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
2: Ναι.
4: Για να έχει 4 γκολ.
2: Απίστευτο νούμερο, μπράβο. Για τερμάτων, για κεντρικό αμυντικό.
4: Ναι, για κεντρικό αμυντικό είναι ασύλληπτο. Και βέβαια με τη Millwall στο ντέρμπι του μίσους εκεί, το πιο σκληρό ντέρμπι στην Αγγλία που υπάρχει.
2: Ναι.
4: Πέτυχε και το γκολ της σοφάρισης και από 2-0. Η West Ham κατάφερε να το φέρει στα ίσια το 2-2. Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλλα. Έχει και μία assist. 9 συμμετοχές συνολικά μαζί με το Carabao Cup. Οπότε για τον Τίνο Μαυροπάνο είναι μία σεζόν που έχει καθαρά ηγετική παρουσία στην ομάδα των Σφυριών και θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στην μεγάλη κατηγορία. Τώρα, δεν έβαλα Καρέτσα και Κωνσταντέλια λόγω των γνωστών ιστοριών. Καταλαβαίνεις ότι είναι και λίγο βαρύ το να τους... ειδικά και...
2: ναι, ο Κωνσταντέλιας, εντάξει, κάνει τη σεζόν.
4: Ο Κωνσταντέλια, αλλά και για τον Καρέτσα, γιατί είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Αυτό που του συνέβη, ξεκίνησε με την ασίστ στην αρχή, για να πάμε στη Γερμανία, δηλαδή γεωγραφικά. Να σου πω ότι στη Γερμανία...
2: Στην επόμενη διακοπή πιστεύω ότι θα...
4: Ναι, θα μπορούμε
2: στα κοιτάπια θα είναι.
4: Στη Zweite Liga θα πάω, όπου ο Αλέξης ο Καλογερόπουλος, ο παρτενέρ του Αλεξίου στην εθνική ομάδα των Ελπίδων, είναι αυτός που έχει κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις, έχει 6 συμμετοχές στην Ιρεμβέργη. Η Ιρεμβέργη που είναι δεύτερη στην Zweite Liga, πίσω από τη Χέρτα που έχει κάνει το απόλυτο, έχει 6-6 Χέρτα και στους 16 βαθμούς στην Ιρεμβέργη. Πάρα πολύ καλή σεζόν. 6-90 λεπτά. 6 αγωνιστικές, 6-90 λεπτά για τον Αλέξη Καλογερόπουλο, τον άσο της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, και μαζί του με μικρότερη παρουσία, 4 συμμετοχές και συνήθως αναλλαγή, ο Γιάννης Μασούρας, ο παίκτης στο δεξιό μπακ που έπαιζε στην ΑΕΛ. Και αργότερα και ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, είχε πάει μετά δανεικός και τα λοιπά. Οπότε και αυτός είναι στην ομάδα της Νερεμβίνης και πηγαίνει πολύ καλά. Στην Ιταλία έχουμε τον Τάσο Δουβίκα με τα 3 γκολ και τις 6 συμμετοχές στο...
2: στην Κόμο.
4: Στην Κόμο, 2 γκολ για το πρωτάθλημα, 1 με τη Λειψία που σκόραρε για το Champions League. Πάμε στη Γαλλία, όπου έχουμε έναν παίκτη ο οποίος νομίζω ότι είναι κάπως αδικημένος. Ένα παιδί που παίζει δεξί μπακ χαφ αλλά και δεξί χαφ, ο Πάνος ο Κατσέρης με τη Λοριάν, ο οποίος ήδη έχει κάνει 5 συμμετοχές και 3 assist. Πάρα πολύ καλή παρουσία μέχρι στιγμής. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος στην Ισπανία με 7 συμμετοχές, 2 clean sheet και 9 γκολ έχει δεχτεί με τη Σεβίλη. Η Σεβίλη πάει σχετικά καλύτερα από την πέρυσι.
2: Από πέρυσι, ναι.
4: Συγκριτικά με την περσινή σεζόν. Και πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, ο οποίος είναι μια πάρα πολύ καλή παρουσία στην Τουρκία, στο τουρκικό πρωτάθλημα. Πραγματικά νομίζω ότι έχει δώσει ρέστα με τα 4 συμμετοχές, 3 γκολ, 2 assist. Σε όλα τα παιχνίδια έχει συμμετοχή σε γκολ ή με σημειώνοντας ο ίδιος το τέρμα ή με assist. Και θυμίζω ότι στο μάτς με την Γαλατά, όταν πέτυχε το πρώτο εντυπωσιακό γκολ, είχε αποβληθεί αμέσως μετά, περίπου 5-6 λεπτά μετά τον γκολ που πέτυχε, και είχε μείνει 2 αγωνιστικές εκτός. Ο παίκτης που ήρθε από τη Χατς, πάρα πολύ καλή παρουσία και από τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη. Στην Τουρκία έχουμε ακόμα τον Δημήτρη Γούτα, στην Κετσιρεμπυρική με 6 συμμετοχές και 1 assist, και τον Ανδρέα Γιαννιώτη με την Κασίμπασα, τη οποία υπερασπίζεται τα δοκάρια και έχει 2 clean sheet μέχρι τώρα. Να πάμε στο Βέλγιο με τον Λία Κουτσουπιά, που ήταν new entry σχετικά, μπήκε δηλαδή αφού ξεκίνησε η περίοδος, με 3 συμμετοχές και 1 assist. Στην Πολωνία, ο Στράτος Ζουβάρνας, έχουμε έντονη ελληνική παρουσία στην Πολωνία. 11 συμμετοχές και 2 γκολ. Επίσης ξεχωρίζω από την Μπογκόν τον Δημήτρη Κεραμίτση με 8 συμμετοχές, παιδί που είναι και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Ο Γιάννη Παπα-Νικολάου με τη Βίτζε Βλότς και τον Κωνσταντόπουλο που τον είδαμε και με τη Γιαγκελόνια να έχει κάνει ήδη 9 συμμετοχές στον κεντρικό αμυντικό που έπαιξε και στο μάτς με τον Ολυμπιακό αντίπαλο. Ο ένας προσφυστής. Τώρα στην Πορτογαλία έχουμε το σούπερ σκόρερ τον Παυλίδη με τις 13 συμμετοχές και τα 14 γκολ, 8 στο πρωτάθλημα και 6 στα προκριματικά του Ευρώπα, συν 3 assist. Ο Φώτης Ιωαννής μπήκε καλά, αλλά τώρα που του γύρισε ο Σουάρες έχει περιοριστεί ο ρόλος του, μπαίνει σε αλλαγή. Ο Βαγιανίδης με 4 συμμετοχές και ο Κούτσιας που κάνει πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. 7 συμμετοχές και 5 γκολ με την Φαμαλικάο. Και ο Ανδρέας Ντόι, να πούμε, με τη Ρίο Άβε έχει κάνει 6 συμμετοχές, 5 βασικός και 1 αναπληρωματικός, χωρίς γκολ ή assist. Πάνω κάτω είναι τα παιδιά που τέλος πάντων έχουν ξεχωρίσει. Σίγουρα περιμένουμε και άλλα πράγματα ή ακόμα περισσότερα. Για πολλούς πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα. Πολλοί περιμένουν να βελτιωθούν στην εξέλιξη χρονιάς και για το Μουζακίτη να
2: εγκληματιστεί. Ο Κουλιεράκης, θα σου πω εγώ, στη Ρόμπα ακόμη δεν έχει, το πούμε έτσι, κερδίσει την εμπιστοσύνη του Κασπερίνη.
4: Φυσικά δεν έβαλα και το Μανδά, ο οποίος όμως έχει τις πολύ πρόσφατες παρουσίες, έχει κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις με τη Λάτσιο και με το πέναλτι που έπιασε
2: πρόσφατα με τη Βενέτσια. Δεν
4: με τη Βενέτσια στο εκτός έδρας και νομίζω ότι έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη όλων των ανθρώπων στη Λάτσιο. Για να μην παραλείψω κάποιον, καταλαβαίνεις, και αδικήσουμε κανέναν. Αυτά τόσο μου, κάτι θα έχουμε κάθε μέρα αυτόν τον καιρό.
2: Καλά, ναι, σίγουρα.
4: Να βρίσκουμε και να ασχολούμαστε.
2: Να ασχολούμαστε. Ωραία. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά,
2: να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα με ρεπορτάζ ομάδα.
0: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 9, Big Wings for FM 94,6. Μίχρονο στη Ιβανόφιο, Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 49-39 στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το τουρνουά Μαύρο Σκούφια. Μπαίνουμε Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως μας ενημέρωσε και εκείνος νωρίτερα, είδε να επιβεβαιώνονται οι φόβοι για Παυλένκα και άλλοι, οι οποίοι θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Σε αυτή τη χρονιά θα το βιώνουμε και αυτό. Τα πρώτα φιλικά αυτής της σεζόν, τα πρώτα φιλικά παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ είχε τα πρώτα δύο χειρουργεία. Στο πρώτο φιλικό ο Νεαρός Σαρής, στο δεύτερο φιλικό ο Τσάλος. Μετά τα όσα έγιναν πέρυσι, έτσι που έγιναν πράγματα και θαύματα. Έχουν ακολουθήσει πολλά και διάφορα. Είδαμε τον Γιαννούλη να περπατάει στο Ολυμπιακό στάδιο σε ένα νεκρό διάστημα και να παθαίνει βαρύ διάστρεμα. Και τώρα είδαμε σε ένα παιχνίδι, σε ένα τελευταίο πριν διακοπή, να τραυματίζονται τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, από τους οποίους οι δύο θα πρέπει να μπουν στο χειρουργείο. Ότι δεν υπάρχουν λόγια να σχολιάσουν αυτή την κακοδαιμονία, και δεν υπάρχουν και εκφράσεις πλέον. Είναι η κατάσταση δραματική μέσα στο 26, συνεχίζεται και έτσι, ναι, θα πάει προφανώς. Ο Παυλένκα είναι ένας goalkeeper, φυσικά κάθε θέμα στο νόμο είναι σημαντικό, πέφτει συνέχεια, δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί όταν μια φορά σου βγαίνει όμως θα ξαναβγεί. Αποδείχθηκε με τον άλλη αυτό το πράγμα, παρά το ότι το προσπάθησε συντηρητικά. Θυμίζω ότι ο Τάχα Άλλη στην πρώτη παρουσία του με τον ΠΑΟΚ, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, έβγαλε τον νόμο του σε ένα τζαρτζάρισμα με τον Κετζιόρα. Το πήγε συντηρητικά. Ήρθε αυτή η στιγμή όπου την περασμένη Κυριακή σε κάποιες περιπτώσεις μέσα στο παιχνίδι είχε άτυχες στιγμές, ξαναβγήκε όμως. Και ιδίως στο χειρουργείο πρέπει να αποφασιστεί πού και πώς. Είναι βέβαιο ότι θα λείψουν τον ΠΑΟΚ για κάποιους μήνες. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όπως λείπουν για μήνες ο ΜΕΙΤΕ, όπως λείπει για μήνες ο Ντεσπότοφ, και φυσικά όπως είπαμε από το ξεκίνημα ο Νεαρός Σαρής που ήρθε φέτος, αλλά και ο Τσάλος.
0: Δημήτρη, όταν λες μήνες, εννοείς διήμηνο, τριήμηνο?
1: Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Από όσα έχω ακούσει, έχω μάθει, φυσικά να δούμε πότε θα γίνει η επέμβαση, και νομίζω ότι κάπου εκεί θα προκαθοριστεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που συνήθως επιστρέφουν αθλητές μετά από τέτοια επέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τσιφτής θα κληθεί φυσικά να γίνει ο πρωταγωνιστής από πλευράς goalkeeper. Νομίζω ότι ο Τσιφτής, από όσα έτσι ακούγονται, μένει να γίνει και πράξη. Είναι από αυτούς που δεν τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι του 27, τελειώνει το καλοκαίρι του 28, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα γίνει συζήτηση για επέκταση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόοδός του, ναι, από πέρυσι.
0: Βέβαια, και τώρα πέρυσι την έβγαλε ασπροπρόσωπη την ομάδα, νομίζω.
1: Ναι, ναι. Και φέτος, αν πρέπει ή μπορούμε να κάνουμε θέμα, να συγκρίνουμε, είναι πιο σταθερός από τον Παυλένκα στα παιχνίδια. Αυτό βέβαια είναι μια λεπτομέρεια. Πραγματικότητα είναι ότι θα γίνει πλέον ο πρώτος goalkeeper του ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι ήρθε να επιβεβαιωθεί ότι και σε αυτό το διάστημα διακοπής ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρα πολλές απουσίες. Είναι 10 οι τραυματίες, είναι και 8 οι διεθνείς. Η πρώτη εβδομάδα είναι με άδεια για να ξεκουραστούν σωματικά και πνευματικά. Η δεύτερη εβδομάδα θα είναι για τους παρόντες, που δεν είναι πάρα πολλοί, είναι λίγοι, να αρχίσουν.
0: Τι να δουλέψει αυτό, αναρωτιέμαι εγώ. Με ποιους να δουλέψει δηλαδή ο Λύση αυτά που θέλει?
1: Όσοι είναι, καμιά δεκαριά από τους ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας. Και με ένα φιλικό 2 Οκτωβρίου θα έχει γυρίσει και ο Μπάνζα τότε. Και η τρίτη εβδομάδα θα είναι όταν επιστρέψουν όλοι. Είναι θετικό ότι ο Μπάνζα, που είναι ο πιο καινούριος και ο πιο ανέτοιμος, γυρίζει νωρίτερα. από τους υπόλοιπους.
0: Γύρισε και ένας παλιός σήμερα.
1: Ο Στέφανης Βάμπινα στην Τούμπα. Είναι φίλος, είναι αληθινά φίλος, στο κάτω-κάτω αρχηγός της ομάδας, από τους προσωπικότητες, από τους πρωταθλητές, εννοείται, του 24, και νομίζω ότι από αυτούς που στο μέλλον, έτσι φαίνεται από τα προηγούμενα χρόνια, εφόσον αποφασίσουν να συνεχίσουν στον ποδόσφαιρο από κάποιο ρόλο, σίγουρα έχει χέρι μεγάλης εκτίμησης στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.
0: Λες ότι θα απασχολήσει,
1: Ναι, από διέστηση, από πέρυσι ακόμα. Δηλαδή είναι η τέτοια προσωπικότητά του.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Μάτος που βλέπουμε, φυσικά ο Βιερίνη εννοείται, ότι κάποια στιγμή γύρισε και έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Mm-hmm. Για τα τηλεοπτικά, να τονίσουμε τις θέσεις του ΠΑΟΚ. Από το πρωί είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι υπέρ ενός μοιράσματος, όχι όμως για 14, αυτό αποδείχθηκε στην ψηφοφορία. Είπε ότι ο Ιβάν Σαββίδης που εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ, ότι είναι σταθερές οι απόψεις υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, έτσι ώστε να αυξηθεί και η αξία του προϊόντος, να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες, να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Πάντα μέσα από διάλογο και γόνιμες προτάσεις. Είπε ότι το τηλεοπτικό προϊόν είναι υποτιμημένο και μέσα από την κεντρική διαχείριση πρέπει να αυξηθεί η αξία του, αφού βρεθούν τα κριτήρια. Υποστήριξε την πρόταση ώστε μια εταιρεία να κάνει μια μελέτη για την κεντρική διαχείριση, όπως υποστήριξε και την πρόταση να προταθεί στην κυβέρνηση να αυξηθούν τα έσοδα των ομάδων από τη φορολογία του στοιχήματος, λέγοντας πως όποιος διαφωνεί και θέλει λιγότερα πρέπει να το δηλώσει. Κάποια στιγμή που μπήκε θέμα ΠΑΟΚ TV, ανέφερε ότι σε εκείνη την περίοδο δεν του επέτρεπε η ηθική και η ιστορία του ΠΑΟΚ να πάρει τα αποφάγια των άλλων, γι' αυτό και έκανε το ΠΑΟΚ TV. Ακολούθησε ο διάλογος με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, που κατέληξε σε ένα χιουμοριστικό για τα 100.000. Βέβαια, πάνω σε αυτό είναι εντελώς διαφορετική η ιστορία. Το φετινό Ιούλιο, είναι εσωτερικά του ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Για το ποιος πληρώνει ή δεν πληρώνει τον ΑΣ είναι εντελώς διαφορετική η ιστορία.
0: Ναι, άλλη ιστορία.
1: Απλά δεν το ξέρει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και πάμε τώρα στον Διονύση Δεσίλα για αυτά του Παναθηναϊκού. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Γεια σας, μου καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Στον κόσμο. Καλά, καλά. Όλα καλά, εσύ?
0: Καλά. Οι ήρεμες μέρες του ρεπορτάζ σ' αρέσουν αυτές ή προτιμάς?
2: Όχι, προτιμάω τις υπόλοιπες, γιατί ξέρεις.
0: Να έχουμε δράση. Κάτι να ασχολούμαστε.
2: Να έχουμε δράση και να υπάρχει και θέμα
0: αντικείμενο.
2: Ναι, γιατί όταν δεν υπάρχει επικαιρότητα, ψάχνεις. Εντάξει, όσο ψάχνεις, πάντα κάτι βρίσκεις.
0: Ναι.
2: Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε το τηλεοπτικό, αλλά με τη λίγα. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν επικοινωνείται κάτι.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες να πω. Δηλαδή, ό,τι μαθαίνουμε, το τι έχει γίνει, ναι, ότι η πρόταση του Αλαφούζου, την Τελόρη κτλ. Αλλά δεν βγαίνει ο Παναθηναϊκός να επικοινωνήσει κάτι όπως επικοινωνούν οι άλλες ομάδες.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι, δεν τον νοιάζει και το Γιάννη Αλαφούζου κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Δεν τον νοιάζει να επικοινωνήσει κάτι. Αλλά ναι, προτιμώ να έχει παιχνίδια, να έχει, είναι διαφορετικά όπως και να το κάνουμε. Οπότε είναι έρευνες αυτές τις μέρες. Προπόνηση έχει πάλι Κυριακή για τον Παναθηναϊκό. Πράγματα γίνονται στο κεφαλικό.
0: Έχει μείνει κανένας εδώ ή πέρα από τους διεθνείς έχουν φύγει και οι ποδοσφαιριστές?
2: Δεν ξέρω αν έχουν φύγει τώρα όλοι εκτός Αθηνών, να σου μιλήσει.
0: Ναι.
2: Μπορεί όλοι και κάποιοι να έχουν μείνει, κάποιοι να έχουν φύγει ή να φύγουν τις επόμενες μέρες, γιατί δεν έχει και καλό καιρό αυτές. Ξέρεις, λίγο να ξεκουραστούν, άλλοι με την οικογένειά τους.
0: Να αδειάσουν
2: και πάλι. Ναι, λίγο να αδειάσουν και πνευματικά και σωματικά, γιατί ναι, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει καλά και λένε ότι αυτός πάει καλά, τον έβγαινε διακοπή, αλλά ήθελε λίγο ξεκούραση. Δηλαδή υπήρχε 13 μάτς πάνω από την αρχή της σεζόν.
0: Ναι.
2: Και πολλή πίεση με τα προβληματικά. Την είχαν ανάγκη λίγο έτσι να αδειάσει το κεφάλι τους οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, το είχαν ανάγκη αυτό. υπάρχει θέμα, υπάρχει ρεπορτάζ στο γηπεδικό.
0: Έλα, για πες.
2: Το οποίο αναφέραμε για το πρωί κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένο ο κόσμο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει έντονη κινητικότητα για να προβλάβουν τι προθεσμίε. Είπε για Σεπτέμβριο ο κ. Ζούκα πρόσφατα στο Μπίγουν Σπορ FM. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι έχουν έρθει κάποια πρώτα κομμάτια το στέγαστρο. Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το στέγαστρο ήταν να έχει τοποθετηθεί, να άρχισε η τοποθέτησή του ήδη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η τοποθέτησή του. Μπορεί να γίνει και τμηματικά αυτό για να γλιτώσουν χρόνο. Θα το δούμε. Δηλαδή, κάποιες κερκίδες να φτιάχνονται, σε κάποιες άλλες να μπαίνει το στέγαστρο. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Οι Ιταλοί βρίσκονται επίσης εδώ, που είναι υπεύθυνοι που φέρνουν το στέγαστρο. Mm. Υπάρχει κινητικότητα στο κομμάτι του ρεστέχνη πέρα από τις βάσεις, τα τσιμέντα που μπαίνουν, οι θεμελίες του ρεστέχνη των εγκαταστάσεων. Προχωράει και ένας καθαρισμός κάποιων κτηρίων δίπλα από το οικόπεδο του ρεστέχνη που είχαν μείνει, είχε γίνει απαλλατρίες και πρέπει να προχωρήσουν. Σήμερα άρχισε και ένας καθαρισμός στο εμπορικό. Το εμπορικό που ήταν του Βοβού και το έχουν οι τράπεζες είναι σε υπόπεδο πλησίων της διπλής, δίπλα από τη διπλή ανάπλαση.
0: Mm-hmm.
2: Το οποίο έχει μαντρωθεί, δηλαδή δεν ανήκει στη διπλή ανάπλαση το εμπορικό πλέον, μετά τις προσφυγές, τα συμβούλια επικρατείας και όλα αυτά που είχαν γίνει τότε. Είναι όμως δίπλα και στο εμπορικό άρχισε ο καθαρισμός του οικοπαίδου. Περιμέναμε να δούμε οι τράπεζες να αποφασίσουν τι θα το κάνουν. Εμπορικό αναμένεται να γίνει, αυτό να φέρνουν πληροφορίες, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί υπήρχε μια πρόσβαση να γίνουν γραφεία κτλ. Και το σημαντικό είναι ότι εκεί θα έχει κάποιες επιπλέον θέσεις πάρκινγκ. Οι θέσεις πάρκινγκ στο γήπεδο όλες μαζί μας με ρασταίνια κτλ. Είναι 450. 350.
0: Ναι.
2: Το εμπορικό που θα, επειδή έχει πολλά υπόγεια κάτω, άρα περισσότερες θέσεις πάρκινγκ, θα διαθέτει σύμφωνα με πληροφορίες όταν έχει αγώνα για τις ανάγκες του γηπέδου 1357. Οπότε ανεβαίνει στις 1807 ο αριθμός. Δηλαδή πέρα από τις θέσεις πάρκινγκ του γηπέδου και από το εμπορικό που είναι δίπλα θα υπάρχουν διαθέσιμες για τις ανάγκες του αγώνα και τις ανάγκες των φιλάθλων. Πες πάνε πράγματα τα οποία γίνονται, τα αναφέρουμε ως κάτι επιπλέον. Μακάρι να πάνε όλα καλά και σε Σεπτέμβριο του 27 να είναι έτοιμο το γήπεδο όπως έχει πει ο κ. Ζούκας. Θυμίζω μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 27 είναι η σύμβαση να παραδοθεί μέχρι τότε ο ερασιτέχνης.
0: Ναι.
2: Να το υπερθυμίσουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο τρέχει και τώρα αν δεν είναι Σεπτέμβριο και είναι Οκτώβριο Νοέμβρη, για μένα μικρό το κακό. Καλή, αλλά οκ, okay, όσο το δυνατό πιο σύντομα το έχεις, τόσο το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Πες.
2: Ναι.
0: Όχι, πες.
2: Όχι, αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο στην επικαιρότητα, φοβερό και τρομερό.
0: Mm-hmm. Ωραία.
2: Επειδή μάθαμε κάποια πράγματα για το γήπεδο, τα μεταφέρουμε για τον κόσμο. Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, τώρα το τι θα δουλέψει ο Νίστρουπ στη διακοπή και όλα τα σχετικά θα τα πούμε από τις επόμενες μέρες.
2: Έχουμε μέρες.
0: Ούτως ή άλλως, λες,
2: θα γίνει κάποιο φιλικό.
0: Α, θα γίνει.
2: Πιθανότατα, ίσως και φιλικά. Mm-hmm. Και εκεί θα έχει ενδιαφέρον και να δούμε και τον Κρίστιανσεν.
0: Ναι.
2: Σιγά-σιγά. Έχουμε πει μετά την επιστροφή, μετά την διακοπή, συγγνώμη, είναι να μπαίνει. Ναι. Δεν το πλάνο.
0: Ναι.
2: Αν πεις να με ρωτήσεις.
0: Όχι, όχι. Ναι, για τον Κρίστιανσεν είναι κάποιος άλλος, γιατί μου διαφεύγει τώρα που...
2: Θα επιστρέψει μετά την διακοπή. Ο Τάμπορδα.
0: Ναι, ωραία, οκ.
2: Okay. Μπορεί να πει πλάση και μετά την διακοπή επιστρέφει. Δεν είναι κάποιος άλλος.
0: Ναι, άλλη...
2: Εντάξει, άλλοι τώρα Παντελήδη Σίγκαρσον.
0: Μακροχρόνι, ναι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ κύριε μου.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Διόνυση Δεσίλα. Μας μετέφερε τα νέα του Παναθηναϊκού ότι έχει να κάνει κυρίως με το γηπεδικό. Γιατί είπαμε μέρες άδειας για τους ποδοσφαιριστές.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Ιβανόφιο. Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 52-41, 8-42 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την Μπαχτσές Εχίρ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

0: Μου λέγαμε ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκουραστούν για λίγο οι παίκτες του Ολυμπιακού, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Και αντίστοιχα την άλλη εβδομάδα το ίδιο. Τρεις και τρεις ημέρες.
1: Σοκοδό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Λίγο. Δεν είναι πάρα πολλές μέρες. Okay. Αλλά θέλει και προπόνηση να δουλέψει πολλά πράγματα. Και ειδικά με αυτούς τους παίκτες που έχουν μείνει εδώ πίσω. Είναι μια δεκαπενταριά παίκτες.
1: Με όσους μπορεί. Ναι.
0: Για κάποιους η διακοπή θα κάνει καλό. Κάποιοι άλλοι μακάρι να μένανε για να δουλέψουν περισσότερο.
1: Για αυτούς ευχόμαστε να επιστρέψουν υγιείς.
0: Βέβαια, υγιείς όλοι να επιστρέψουν και όλες τις ομάδες. Αναμφίβολα. Αλλά ας πούμε, για παράδειγμα, για τον Μπέιλι είναι ευεργετικό ότι μένει εδώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, μεν θέλει και θα κάνει και ατομικό πρόγραμμα, θέλει και αγώνες να παίξει για να αποκτήσει ρυθμό. Αλλά θα έχει τώρα 20 μέρες να δουλέψει πάρα πολύ καλά με την ομάδα. Πολύ σημαντικό ότι ο Μάριος, ο Μουαντίλ Ματζή, θα είναι και αυτός εδώ, γιατί δεν είναι στην εθνική του ομάδα στο Τσάντ. Οπότε καταλαβαίνεις τόσο, τώρα έχει κάνει μια διαπροπονήση ίσα-ίσα και εδώ θα μπορέσει να προσαρμοστεί καλύτερα. Δεν είναι ότι δηλαδή λείπει ο χρόνος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά χρειάζεται ξεκάθαρα να προσαρμοστεί στην ομάδα.
1: Ναι, στο καινούριο περιβάλλον, γιατί okay, είχε κάνει προετοιμασία. Αλλά ναι, είναι πλέον καινούριο περιβάλλον.
0: Ναι. Έπαιζε κανονικά στην Τουρκία εννοείται. Ναι. Αλλά τώρα πρέπει να μάθει εδώ στο Ρέντι που θα είναι τα ονόματα συμπαιχτών του.
1: Ναι, λέει, για αρχή.
0: Ναι. Το τι θέλει ο προπονητής από το σέντερφόρ του. Τους τρόπους με τον οποίο θα τον τροφοδοτεί και πώς θα έλεγε να κινείται μέσα στο γήπεδο. Είναι πολλά και σημαντικά πράγματα αυτά. Για έναν ποδοσφαιριστή όπως ο Μάριος που ξέρω και πολλά χρήματα Ολυμπιακός, αναμφίβολα. Τα πιο μεγάλα ερωτηματικά τάσο που θα τα δούμε αυτά από εβδομάδα, από την άλλη εννοώ, θα είναι οι δύο που πάνε τα πολύ μεγάλα ταξίδια, βέβαια, ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες. Ο Πουέρτα με την εθνική ομάδα της Κολομβίας παίζει τελευταίο μάτς νομίζω Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι λογικά από Τετάρτη θα μπει στις προπονήσεις. Okay. Και το λέω γιατί είναι και μεγάλα ταξίδια, αλλά αν δεν κάνω ιδιαίτερο λάθος,
1: Δευτέρα εννοείς.
0: Την εβδομάδα του αγώνα, ναι. Ακριβώς.
1: Ναι, 3-4 είναι Σαββατοκύριακο, ναι, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
0: Ναι, αλλά ο Γκονζάλες από την άλλη, όπως είδα πριν, το τελευταίο φιλικό με το Μεξικό το δίνει στις 7 Τετάρτη.
1: Αυτός πριν την Παρασκευή δεν
0: είναι. Ξημερώματα Τετάρτης. Άρα καταλαβαίνεις ότι να προπονηθεί η Παρασκευή.
1: Οριακά.
0: Βέβαια. Είναι τόσο, είναι λίγο. Είναι ένα ζήτημα αυτό, όπως και να το κάνουμε.
1: Σίγουρα.
0: Είναι ένα ζήτημα. Αλλά γι' αυτό και ο Ολυμπιακός άλλο σεντερφόρ.
1: Ναι.
0: Για να έχει πολλές λύσεις.
1: Ναι, στην προκειμένη είναι καλό ότι θα είναι πίσω.
0: Βέβαια.
1: Και θα είναι.
0: Ακριβώς.
1: Κατά πως φαίνεται, θα έχει και τον πρώτο λόγο, αν και είμαστε ακόμα νωρίς, για το ντέρμπι.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Και οι υπόλοιποι έτσι, όλοι οι διεθνείς, οι περισσότεροι οι άλλοι είναι Ευρωπαίοι. Ναι.
1: Δεν μου λες, είναι το ημερολόγιο λέει 22. Υπάρχει ακόμη ανοιχτό παράθυρο προσθήκης από την αγορά των ελεύθερων.
0: Εντάξει, όσο ανοιχτό όσο υπάρχει μεταγραφικό παζάρι ενεργό, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες και η τελική επιλογή θα την πάρει ο Ιμανόλ. Για το αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός κάπου, είναι αυτό που σου λέω τόσο προτάσω. Ή εξτρέμ, το πιθανότερο, αν κινηθεί για κάτι, και μετά θα βάλει και back. Κυρίως θα βάλει να παίξει, μπορεί να παίξει πρώτα αριστερά και μετά δεξιά, δηλαδή και στις δύο πλευρές. Αλλά αν πάρει κάτι ο Ολυμπιακός, θα ήταν εξτρέμ. Αν, ξαναλέω, με ένα μεγάλο αν. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα, δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω κάποιο.
1: Ναι, από τα πιο πρόσφατα που άκουσα είναι του Ζαχά, που διάβασα.
0: Ναι. Που ότι έχει προταθεί, αλλά δεν νομίζω ότι απασχολεί τον Ολυμπιακό. Ίσως ο μοναδικός εκτρέμ θα μπορούσα εγώ να δω, θεωρητικά στο λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Που είναι γνώριμο του προπονητή, είναι ο Γιάννου Ζάη. Ο οποίος έχει παίξει 140 μάτς με τον Εμμανουέλ, στη Σουζεράλ.
1: Ναι.
0: Αλλά σε θεωρητικό επίπεδο πάντα.
1: Okay.
0: Σε θεωρητικό επίπεδο πάντα.
1: Μάλιστα. Είχαμε και αλλαγή στην K19.
0: Ακριβώς.
1: Αλλαγή προπονητή.
0: Ναι, 34 ετών. Έχει πικραθεί από τον Ολυμπιακό. Ήταν βοηθός προπονητής στη Μίλαν του Αμπάτε, που πήρε ο Ολυμπιακός το Youth League. Ήταν βοηθός προπονητή. Έχει περάσει και από τη Μόντενα και αντιχετάθηκε τον Αλκορκόν πάλι σε K19. είναι ένα πρόσωπο που επιλέχθηκε από τον Πάουλο Νόγκα, τον Πορτογάλο που είναι σε ακαδημίες πλέον του Ολυμπιακού, και Πορτογάλος με ρίζα Αγγόλα. Okay. Και επιλέχθηκε να πάνε οι τρεις πρώτες ομάδες πηγαίνοντας έτσι ηλικιακά σε βαθμίδα ποσοστές, η πρώτη ομάδα με Ισπανό Βάσκο προπόνητη, η β' ομάδα με τον Άλβαρο Ρούμπιο, πάλι με Ισπανό δηλαδή, που ήταν ένας άνθρωπος που είχε δώσει το ok και το γνώριζε πολύ καλά με τη Λίμπερ γιατί τον είχε και παίχτη. Και τώρα με τον κύριο Νταβίντ Ροντρίγκεθ, ο οποίος αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω, που παρατήθηκε πριν από μια εβδομάδα, να σου δω λάθος, από τον μπάγκο της K19.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, επειδή δεν έτυχε να το κουβεντιάσουμε, ένα σχόλιο για την... επειδή έμεινε ελεύθερος και συνεχίζει με τα κιανόλευκα του Ατρόμητου, ένα σχόλιο για τη διετία του Ντάνι Γκαρθία.
0: Εγώ θα πάω λίγο κόντρα στο ρεύμα του που επικρατεί. Ναι. Αλλά για μένα ο Ντάνι Γκαρθία ήταν ένας παίκτης που, κατά την άποψή μου, εντάξει, η καριέρα του πίσω και οι συμμετοχές του στη Λα Λίγκα και στο Μάσκο στην Μπιλμπάο, τώρα μιλάει από μόνη της, ήταν ένας παίκτης που έφαγε πολύ λέζα και κράξιμο αδίκως, εγώ θα πω, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής λίγο πιο αργός. Αλλά κατά την άποψή μου, στη χρονιά του Double, που ήταν και η πρώτη του, από το δεύτερο μισό και μετά ήταν καθοριστικός. Και ειδικά στα ντέρμπι ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Και πέρυσι, στα play-off και στο τελευταίο κομμάτι της ζώνης ήταν καλός. Παρεξηγημένος πολύ σαν ποδοσφαιριστής, κατά την άποψή μου. Δεν κορόδεψε ποτέ. Ναι. Δεν ήταν παίκτης που θα έκλεβε εισαγωγικά, καταλαβαίνεις, ενώ να μην τρέξει πολύ, να μην μαρκάρει. Με τα καλά του, με τα κακά του, με την εμπειρία του, ας έχεις που έδωσε πάρα πολλά, κατά την άποψή μου στην ομάδα. Έδωσε κυρίως, τα δίνει όλα, να το πω πιο σωστά.
1: Ναι, αυτό που μπορούσε να παίξει το έπαιζε.
0: Ακριβώς. Δεν ήταν κακός, παίξει σε καμία περίπτωση. Αν είχε έρθει και πιο νέος, θα δούμε για ακόμη περισσότερα πράγματα. Το θεωρώ δεδομένο. Αλλά πλέον τόσο είναι αυτό που σου είχα πει το καλοκαίρι και που ανανέωσε, θα ήταν μια επιλογή ανάγκης. Σε κάποια παιχνίδια θα έπαιζε, κατά την άποψή μου. Δεν μπορούσε για να παίξει και αν έμενε στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν ήταν στις πρώτες επιλογές. Και είδαμε ότι και που ανανέωσε, το καλοκαίρι τελικά με τους Τραμπζούρους και ο Ολυμπιακός στον Άκουα μας υπιώνει ΕΣΕ, έβγαλε το Champions League με τον Γκαρθία. Αναγκαστικά, δεν γίνονταν κι αλλιώς.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία συγκλονίζει από το μεσημέρι το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη Ρόδο. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αναρχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στα Σιάννα. Ο άτυχος πυροσβέστης με καταγωγή από τον Έμπονα που υπηρετούσε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων γλίστρησε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σε εξαιρετικά δύσβατο βραχώδε σημείο και έπεσε από μεγάλο ύψος 5 με 8 μέτρα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό. Του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Top FM, το drones που εποπτεύει την ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλας εντόπισε την πτώση του 52χρονου πυροσβέστη και αμέσως τέθηκε στο κόκκινο όλος ο μηχανισμός, αλλά ήταν αργά. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος διέταξε ήδη τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Διαβεβαιώσεις ότι η βάση του ΕΚΑΒ στη Σορονή της Ρόδου παραμένει σε πλήρη λειτουργία, παρέχει το Υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχεδιαζόμενη παρουσία διασωστών στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει εις βάρος της. Σε έγγραφη απάντηση προς τον βουλευτή Μάνο Κόνσολα, το Υπουργείο ανακοινώνει μάλιστα τη διεύρυνση του δικτύου με νέες βάσεις σε Ιαλισσό και Έμπονα. Την ίδια ώρα η πόλη της Ρόδου ενισχύεται με 4 ασθενοφόρα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κάλυψη του Αρχαγγέλου και της Νότιας Ρόδου για την κάλυψη των μεγάλων αποστάσεων. Σειρά σημαντικών συναντήσεων στην Αθήνα πραγματοποίησαν ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζεται η κατάργηση του Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων. Την ίδια ώρα στο ελληνικό κτηματολόγιο μπαίνουν στην τελική ευθεία οι νέες προσλήψεις για τη στελέχωση του γραφείου της Ρόδου. Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται στο νησί για την υπογραφή της σύμβασης αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ενώ ξεκινά άμεσα η μελέτη για τη μεταφορά υπηρεσιών στο παλαιό κτηματολόγιο. Ξανά στη θέση τους βρίσκονται οι 14 ιστορικές ορυχάλκινες πλάκες με τα πάθη του Ιησού στον λόφο της Φιλερήμου στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την κλοπή τους το 2024, η Περιφέρεια χρηματοδότησε τη δημιουργία πιστών αντιγράφων, τα οποία και τοποθετήθηκαν στο δρόμο του Γολγοθά. Τα αυθεντικά κειμήλια φυλάσσονται με ασφάλεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα εκτεθούν σε ειδική μνημιακή αίθουσα εντός του αρχαιολογικού χώρου. Απεσήρθη εισήγηση για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, η οποία ήρθε για έγκριση στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και θα έρθει εκ νέου τροποποιημένη. Ο λόγος ήταν οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου δια του Προέδρου του Κώστα Σπανού για το γεγονός ότι θα εφάπτονται με τις προσόψεις των καταστημάτων. Με αφορμή την εισήγηση αυτή έγινε μια συζήτηση κατά την οποία αναδείχθηκε το θέμα της λειτουργίας των πεζόδρομων και κατά πόσο δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς. Σκοτώνουν την εμπορική κίνηση, είπε χαρακτηριστικά για άλλο πεζόδρομο ο κύριος Πανός. Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί η τροχιά σε όλη τη χώρα για τη μη χρήση κράνους, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας να δείχνει μηδενική ανοχή. Μέσα σε μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν πάνω από 2.210 παραβάσεις, με την Αττική να έρχεται πρώτη και το Νότιο Αιγαίο δεύτερο σε αρνητική πρωτιά με 333 πρόστιμα. Οι έλεγχοι εστιάζουν σε δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια και διανομής. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για οδηγό και επιβάτη ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Ισόπαλο με σκορ 2-2 τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα στο Κλεάνθη Παραδεισίου και την Αναγέννηση Ασφενδιού στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Η αναμέτρηση Ποσειδώνα Καρπάθου Δόξα Καρδάμανας, με την οποία θα πέσει η αυλαία της πρεμιέρας, έχει οριστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Καιρός, έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Seadreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Πείνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Θα το δούμε στην πορεία.
3: Ωραία.
2: Αυτά σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Τώρα σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά και αυτά, νομίζω ότι υπάρχει και μια παρεξήγηση στο κομμάτι της συμφωνίας της ΑΕΚ με την Κάπιτα για τη συνέχεια της συνεργασίας του, γιατί θέλω να θυμίσω εδώ ότι είναι δύο και χρόνια που η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι, πώς να το πω τώρα, αυτό εταιρεία είναι, να το πούμε εταιρεία να τελειώνουμε, διαχειρίζεται τη τηλεοπτική στέγη, να το πω έτσι, της ΑΕΚ. Ανανέωσε όντως με 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι τα 48 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει για 4 χρόνια είναι ένα πάρα πολύ έτσι σημαντικό deal, έτσι το κρίν και για το πιτσάκι. Είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο που έχει πάρει ποτέ, αλλά νομίζω αυτό θα γίνει με όλες τις ομάδες που θα αντιλαμβάνεσαι και στάσουμε. Γιατί αλλάζει τα δεδομένα στο τηλεοπτικό δοπείο και δίνει πάρα πολλά. Και ο Πάο θα πάρει πάρα πολλά λεφτά από το Sport FM TV. Sport FM TV, συγγνώμη. Το οποίο και για τον ΠΑΟΚ είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δει. Λέγεται μάλιστα, αν άκουσα σωστά και το Βάιο το πρωί, ότι είναι μεγαλύτερο και από αυτό που θα παίρνει για τα επόμενα 4 χρόνια.
3: Ναι, εγώ θα άκουσα.
2: Αλλά δεν είναι καινούργιο το deal αυτό, επαναλαμβάνω, με την per capita. Είναι μια εταιρεία που έχει σχέση ο κ. Ηλιόπουλος με τον οικογένεια Βαρδινογιάννη, υπό την έννοια πολύ καλή συνεργασία. Γιατί θυμίζω ο βασικός μέτοχος ο κ. Βαρδινογιάννης είναι. Και το deal έκλεισε με τον Γόντικα, τον πρώην πρόεδρο του Παναθηναϊκού, αν θυμάστε, βολεπορίστα, ο οποίος εργάζεται για τον λογαριασμό. Τέλος πάντων. Okay. Αυτά και τελικά είχε ενδιαφέρον αυτά που ακούσαμε εκεί, σίγουρα.
3: Καλά, ναι.
2: Έτσι δεν είναι, πάντα έχει, αλλά είναι για άλλο ρεπορτάζ. Δεν είναι για το μόνο για το κοινό μου. Το με ενδιαφέρει είναι ότι γενικότερα δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγουν όλες οι ομάδες τελικά στο τέλος της ημέρας κερδισμένες από αυτά τα deal που γίνονται. Όλες οι ομάδες όμως. Και οι μικρότερες δηλαδή. Ακόμα και να μην είναι super wow το ποσό που θα κερδίσουν, σίγουρα θα πάρουν πάρα πολύ, πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι παίρνουν έως τώρα.
3: Σωστά.
2: Και στα τηλεοπτικά και με το στοίχημα και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει, όπως ήταν στην Παράς, ας πούμε, από το Big Four για τους επόμενους. Για τις μικρότερες, να το πούμε έτσι, ή τέλος πάντων σε οικονομική δυνατότητα από δεύτερες ομάδες και σε επίπεδο επιτυχιών.
3: Ναι. Επίσης, φρέσκες δηλώσεις Νίκολιτς.
2: Ναι.
3: Σε φόρουμ είδα, πρόσεξα καλά, στη Σερβία.
2: Τώρα λες αυτό για τον Κόζιακ.
3: Βλέπω εδώ και ένα σε ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι. Και αναφέρει
2: ναι,
3: και
2: είναι εκεί. Είχε ανακοινώσει ότι θα μιλήσει εκεί. Εδώ και καιρό το γνωρίζαμε, δηλαδή ότι θα κάνει αυτή την παρουσίαση σε ξενοδοχείο του Βελιγραδίου. Παρουσίαση τέλος πάντων θα μιλούσε σε αυτό το φόρουμ, παύλα σεμινάριο. Ότι ο Κασπές μίλησε για την ότι νιώθει εμπιστοσύνη και αγάπη στην ΑΕΚ ο Γιώβιτς. Τόνισε ότι αυτό που έχει σαν στόχο είναι να βάλει περισσότερα γκολ, έχει φτάσει στα 6 πρέπει να πούμε. Συνολικά έχουν βάλει εκείνος 8 Βάργα, 4 ο
3: Ζήνη.
2: Ο Ζήμι 18 γκολ από το 36, not bad, η Φόρ, για να το πούμε και αυτό σαν fact. Είναι δικό του το επίτευγμα για τον Γιώβιτς, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, υπέροχος άνθρωπος, απλώς χρειαζόταν ένα περιβάλλον που θα του έδιναν και θα του έδειχναν εμπιστοσύνη. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα νιώθει καλά, θα νιώθει εμπιστοσύνη και αγάπη. Αυτό το νιώθει από όλους μας στο σύλλογο, αλλά και από τον κόσμο και το απολαμβάνει. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι και να βάλει και περισσότερα γκολ, είπε αναφερόμενος σε αυτόν. Πιο νωρίς είχε, καλά, έχει πετύχει, έχει μου πει για την επιτυχία, για το ότι όταν πετυχαίνει καλά, που το λες, τα προσδοκίες αυξάνονται και πάντα προσπαθώ να κερδίσω και αυτό θα κάνει και με τη Ρεάλ. Αυτά είναι τέσσερα χαρακτηριστικά που εκφράζουν, να το πω έτσι, τον τρόπο λειτουργία, σκέψη, δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς. Και πιο νωρίς είχε πει, είχε μιλήσει σε ένα podcast, αν δεν κάνω λάθος, στην πατρίδα του. Είχε πει για τον Κόζικ, τον εθνικό σάχνο, τον Αυστριακό της Παρτίζαν. Αλλά επαναλαμβάνω εδώ και υπενθυμίζω ότι στο πίσω μέρος μυαλούς φορά το έχουμε σαν αποφυγή απάντηση, όχι σαν ουσιαστική απάντηση για κάποιον παίκτη της Παρτίζαν που θα ενδιαφέρονται να φέρει στην ΑΕΚ. Γιατί και ο ίδιος είχε δουλέψει εκεί και θα ήταν πολύ, όπως αντιλαμβάνεσαι, λάθος να το πω, εκτός λογικής Νίκολιτς, να μιλήσει για παίκτη ομάδας στην οποία έχει δουλέψει και ότι θα μπορούσε να ταιριάζει την ΑΕΚ. Θα το μεταφράζαμε όλοι ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Τάδε, ξέρει. Οπότε το απέφυγε αναφερόμενος σαν 20χρονο επιθετικό, ο οποίος δεν είναι, δεν, αυτή τη στιγμή δεν έχει ασχοληθεί καν η ΑΕΚ. Τώρα έχει βγει εκείνος γιατί παρακολουθεί προφανέστατα σε ελληνικό πρωτάθλημα και την Παρτίζαν, την οποία κατέκτησε και πρωτάθλημα. Οπότε όλα αυτά, ξέρεις, είναι λογικό να γίνονται και αναφορές, να το πω έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Και για τον Αριάγκα, επειδή επίσης είχε παίξει την Παρτίζαν, μην καταλαβαίνεις.
3: Ναι.
2: Αλλιώς δεν θα, δεν θα έχει γίνει αναφορά. Βέβαια εκεί είπε και για δεξί μπακ, για τον Αριάγκα, ελπίζω να μην το δούμε αυτό το έργο.
3: Να μην το εννοεί.
2: Σε προσωπικό επίπεδο, όχι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν πήγε πάρα πολύ καλά στο Παρτίζαν, αλλά εντάξει, θα μου κάνει εντύπωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας όπως καταλαβαίνεις να βρεις έναν που θα καταφέρει να φορέσει τα παπούτσια και του ρότα σε κάποια παιχνίδια,
3: ναι,
2: δεν αποκλείω τίποτα αυτό, δεν έχει αποκτηθεί ακόμα. Έχουμε αστερίσκο πάντα,
3: ναι,
2: αστερίσκο, okay, έχουμε ανοιχτό πάντα, το άφησε και ο ίδιος ο προπονητής. Δεν θα μας κάνει έκπληξη οποιοςδήποτε και αν προκύψει να, γιατί ξέρουμε πλέον και τις περιπτώσεις, δεν είναι πολλές αυτές.
3: Θυμίζω
2: ότι πλέον είναι ελεύθερος από 15 Σεπτεμβρίου. Έτσι.
3: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Ελπίζω να τα πάμε όλα, αδερφέ.
3: Ναι. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, τόσο.
3: Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με μπασκετάκι. Είπα στον πρόλογο, θα είναι και λίγο θεματική η σημερινή εκπομπή. Και όχι μόνο, σημερινή. Ευρωλίγκα ξεκινάει όπως το Nations League την Πέμπτη. Πάμε για το πρώτο μέρος. Δημήτρης Παπαδή μας είναι ήδη στο στούντιο για να κουβεντιάσουμε για τις μισές από τις ομάδες που θα απολαύσουμε στη φετινή διοργάνωση. Γεια σας, κύριε.
4: Καλησπέρα, Τάσο μου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
3: Τι κάνεις?
4: Μια χαρούλα, μια χαρούλα. Πολύ καλά τα είπες, έτσι με προλόγησες. Λέγαμε έτσι πριν πώς θα τις παρουσιάσαμε. Μου έχεις πει να κάνουμε έτσι μια παρουσίαση των ομάδων. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα, αρχίζουμε, είναι εβδομάδα Ευρωλίγκας, έρχεται και σε ιδανικό timing θα έλεγα εγώ, έτσι με τη διακοπή την ποδοσφαιρική, να ξεκινάει η δράση.
3: Θα προτιμούσα βέβαια να μην ήταν η Πέμπτη ταυτόχρονα η Ιωνική, η Εθνική.
4: Εντάξει, όντως
3: κάνουμε...
4: αυτό κάθεται λίγο περίεργα, αλλά τι να κάνουμε, αυτό ας είναι. Λοιπόν,
3: για πάμε.
4: Είπα να τις ξεκινήσουμε, να παρουσιάσουμε τις μισές έτσι σήμερα και τις μισές αύριο, και έτσι όπως το σκέφτηκα να κάνουμε έτσι, να τις βάλουμε σε μια κατάταξη, τα power rankings που λένε και στο χωριό
3: μας,
4: ναι, έτσι. Ξεκινώντας έτσι από τη δεύτερη δεκάδα, φτάσουμε σήμερα μέχρι την 11η θέση, προσωπική άποψη εννοείται, όπως πιθανολογώ εγώ ότι θα τερματίσουμε, προφανώς αυτό είναι, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, από το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες, τι ατυχίες θα έχουν μέσα στη σεζόν, έτσι μια προσέγγιση.
3: Ναι.
4: Όπως βλέπουμε τα πράγματα τώρα, πριν ακόμα δούμε τις ομάδες να δίνουν επίσημα παιχνίδια.
3: Να μπιστάει η μπάλα, που λέμε.
4: Έτσι, έτσι.
3: Λοιπόν, για πες.
4: Ξεκινώντας από την 20η, σήμερα θα φτάσουμε μέχρι την 11η θέση, θα αφήσουμε ουσιαστικά εκτός τις 10 πρώτες, τις ομάδες δηλαδή που θα μπουν στην post-season. Θυμίζω μέχρι τη 10η θέση. Είναι και οι ομάδες που θα μπουν στα play-in για να διεκδικήσουν έτσι τη συμμετοχή τους στα play-offs.
3: Πάμε.
4: Λοιπόν, ξεκινώντας από την 20η, πάω στην Μπεσίκτας, την ομάδα η οποία επιστρέφει στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια.
3: Παίρνει θέση Μονακό ουσιαστικά.
4: Ναι, παίρνει θέση τη Μονακό, η οποία με τα οικονομικά τη προβλήματα αποβλήθηκε από το γαλλικό πρωτάθλημα. Προφανώς δεν θα παίξει και στην Ευρωλίγκα. Ήταν αρχικά να παίξει το Eurocup, ούτε εκεί. Μπεσίκτας έκανε πολύ καλή σεζόν πέρσι. Έφτασε μέχρι την πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό πουθενά όμως. Έφτασε μέχρι τον τελικό του Eurocup, έφτασε τελικού τουρκικού πρωταθλήματος, τελικού κυπέλου Τουρκίας. Δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον τίτλο, αλλά προφανώς πολύ καλή η παρουσία της. Ιτήθηκε στον τελικό του Eurocup από τη Μπουρκ, η οποία είπαμε δεν δήλωσε συμμετοχή για την Ευρωλίγκα λόγω των οικονομικών έτσι, θεμάτων. Επέλεξε να μην κάνει αυτό το άνοιγμα, να
3: την
4: το πούμε,
3: που
4: χρειάζεται για να φτιάξει ένα ρόστερ αντάξιο της Ευρωλίγκας. Η Μπεσίκτας έχει σαφώς μεγαλύτερο ρόστερ από ό,τι θα είχε η Μπουρκ. Παίρνοντας έτσι την θέση της με τον Αλιμπίγεβιτς στον πάγκο της, και νομίζω ότι το ότι έχει τον ίδιο προπονητή στον πάγκο της από το 2023 είναι ένα από τα προτερήματά της, γνωρίζει τι και πώς στην Μπεσίκτας. Πολύ δυνατή στους ψηλούς με Ζίζιτς, πήρε τον Γκέιμπριελ, τον πρώην του Παναθηναϊκού, έχει τον Σισοκό, πήρε και τον Ομορούγη από την Μπασκόνια. Μας έδειξε έτσι πέρσι ότι μπορεί να προσφέρει. Πολύ σημαντική προσθήκη αυτή του Βίλμπεκιν από τη Φενέρα. Αναμένεται να αναλάβει έτσι ηγετικό ρόλο στη Μπεσίκτας. Πήρε και τον πολύπειρο τον Τούρκο τον Κορκμάζ. Πήρε και τον Τζέιλεν Νόουελ, με συγχωρείτε, που είχε σημαντικό ρόλο στους Τίμπεργουλφς πριν από μερικά χρόνια στο NBA με αρκετά παιχνίδια. Βέβαια τις τελευταίες σεζόν έκανε έτσι τα αγροτικά του σε κάτι Πουέρτο Ρίκο κλπ. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί αρκετά.
3: Προσαρμογή
4: λέει της Ευρωλίγκας. Ναι, okay. Χρειάζεται εννοείται προσαρμογή. 13 χρόνια είναι πολλά που λείπει από το κορυφαίο επίπεδο. Βέβαια έχει και πολύ δύναμη τη έδρα, έτσι. Γνωρίζουμε τους οπαδούς της Μπεσίκτας πόσο πολύ βοηθάνε την ομάδα. Και θα είναι μια από τις δυνάμεις της.
3: Ωραία. Επόμενη.
4: Ανεβαίνοντας 19, Βίρτους Μπολόνια, δεν τη βλέπω πολύ καλή φέτος. 17η τερμάτισε πέρσι με ρεκόρ 14-24. Έχασε πάρα πολλούς από τους περσινούς πρωταγωνιστές της. Έντουαρτς, Παγιόλα, Νιάνγκ, Βιλντόσα, Τζάλο, είχε επίσης σημαντικό ρόλο, Ακέλε, Σμαϊλάγκιτς, όλοι αυτοί αποτελούν παρελθόν. Ο Μόργαν που συνεχίζει στον Άρη. Με πολλούς ρούκι στο ρόστερ της, ρούκι όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην Ευρωλίγκα. Ήρθαν οι Wendell Moore Jr. και Clintman από καλές σεζόν στη G League του NBA. Οι guard Marco Carr και Rashid Bello από το BCL, ο Frazier από τη Zenit. Καταλαβαίνετε από τα ονόματα που προαναφέρω, υπάρχει προπονητής ο Alex Mumbrou. Και αυτός αρκετά άπειρος, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Έρχεται από μια διετία που πέρασε στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Προφανώς πήρε παραστάσεις από μεγάλες διοργανώσεις. Ερωτηματικό και δίπλα από τη Virtus. Πιστεύω ότι θα εμφανιστεί από δυναμή σε σύγκριση με πέρσι.
3: 18.
4: Ανεβαίνω και εδώ επέλεξα Μπασκόνια. 18η τερμάτισε και πέρσι με ρεκόρ 13-25. Η σεζόν ολοκληρώθηκε πολύ καλά για αυτήν. Κατέκτησε το κύπελλο Ισπανίας. Προφανώς πανηγυρισμοί στη τάξη της Μπασκόνια. Συνεχίζει με τον Γκαλμπιάτη στον πάγκο της, αλλά έχασε και αυτή πολλούς σημαντικούς παίκτες της. Σημαντικότεροι εξ αυτών ο Φόρεστ και ο Λουβαβού Καμπαρό. Ήταν πρωταγωνιστές της πέρσι. Φέτος δεν θα βρίσκονται στο ρόστερ της. Έφυγαν και οι Διόπ, Διακητέ, Ομορούγη. Σημαντική προσθήκη του Λεν, ο οποίος όμως τραυματίστηκε. Παρέλειψα να πω, προφανώς Μπασκόνια, πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού. Έτσι,
3: ναι.
4: Στη Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα για την πρώτη αγωνιστική, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα αγωνιστεί ο Λεν, ο οποίος.
3: Φαρίντ,
4: μάλλον θα πάρει και πολλά λεπτά συμμετοχής. Ναι, γιατί δεν έχει και πολλές επιλογές ο Γκαλμπιάτη. Μετά και τον τραυματισμό του Λεν. Πήρε και τον Κρις Ντουάρτε, πολύ πυρός έτσι στα γκάρντ από πολύ καλές σεζόν με τη Μάλαγα. Πολύ σημαντικό το ότι κράτησε και τον Μάρκους Χάουαρντ, ο οποίος παρότι τις τελευταίες σεζόν έχει πέσει λίγο, να το πούμε έτσι, αναμένεται να είναι και φέτος έτσι πρωταγωνιστής της, κυρίως στο επιθετικό της παιχνίδι.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, 17η Παρί.
3: Bayern, Παρί, okay.
4: 16η πέρσι με 15-23. Εντάξει, προφανώς κράτησε τον Ιφή και αυτό είναι η σημαντικότερη η δυσή της έτσι από το
5: φετινό καλοκαίρι. Το σημαντικότερο επίτευγμα.
4: Έτσι, μπράβο, μπράβο. Πολλά ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για τον Ιφή. Πολλές ομάδες ενδιαφέρθηκαν. Τελικά αυτός παραμένει στην Παρή για να διατηρήσει αυτόν τον ηγετικό ρόλο που είχε. Ουσιαστικά είναι και ο μόνος που έμεινε από εκείνη την Παρή που μας είχε εντυπωσιάσει στην πρώτη σεζόν στην Ευρωλίγκα με αυτό το δικό της ιδιαίτερο μπάσκετ. Σημαντικές απογορήσεις του Ρόμπινσον, του Βίλις, του Στίβενς και του Ουατάρα. Από τους παίκτες που πήρε ξεχωρίζουν ο πολύπυρος TJ Warren με πλούσια εμπειρία στο NBA, ο Τάρπεϊ που πέρσι είχε σημαντικό ρόλο στη Μονακό και ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε πώς θα παρουσιαστεί στην Παρή. Θα θέλει νομίζω και αυτός να δώσει έτσι απαντήσεις. Δεν κατάφερε στον Ολυμπιακό να παίξει έτσι σημαντικό ρόλο. Στην Παρή νομίζω ότι θα το προσπαθήσει πολύ. Στον πάγκο της ο Μαξίμ Λεφεύρ, με χρόνια εμπειρίας από NBA, ως βοηθός στους Μινεσότα Τιμπερουλβς κυρίως, θα έχει στο πλάι του και τον Πουπέ, ο οποίος πέρσι προπόνησε τη Βιλερμπάν. Και ανεβαίνω, 16η θέση, Μπάγκερν Μονάχου, εδώ την έβαλα την Μπάγκερν που είπες εσύ πριν. Πέρσι τερμάτισε 13η με ρεκόρ 17-21. Έρχεται από μια πολύ αποτυχημένη σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να έχει κατακτήσει κάποιο τίτλο. Γυρίζει σελίδα με τον Άντων Γκάβελ να βρίσκεται στην τεχνική της ηγεσία αντί του Πέσιτς, ο οποίος ήταν στα ενία της πέρσι. Κράτησε τον κορμό της σε σύγκριση με πέρσι. Ενισχύθηκε σημαντικά με Washington που ήταν πέρσι στην Παρτίζαν, με τον Νόρις που ήταν στην Μπαρτσελώνα, με τον Τίμαν που επιστρέφει έτσι στο γερμανικό μπάσκετ. Πήρε και τον Μπόσαμπ από τους 76ers. Είχε έτσι πληρωματικό ρόλο στο NBA. Σαν μεταγραφή είναι και ο Ρόκας Γιοκουμπάιτης, ο οποίος επιστρέφει μετά, έχασε όλη την περσινή σεζόν με τη ρήξη χιαστού που υπέστη. Μετά από 384 μέρες έκανε και τον ντεπούτο του με την Bayern τις προηγούμενες μέρες, το, η πρώτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Νομίζω για την Bayern μεγάλο ερωτηματικό πώς θα εμφανιστεί τόσο ο Γιοκουμπάιτης όσο και ο Baldwin, οι οποίοι στα χαρτιά είναι δύο από τους σημαντικότερους παίκτες της, αλλά έρχονται από σοβαρούς τραυματισμούς και οι δύο.
5: Βιλερμπάν.
4: Ναι, Βιλερμπάν. Βιλερμπάν, μια τρέλα
5: έγινε το καλοκαίρι.
4: Είμαστε στο 15.
5: Στο 15, οκ.
4: Τελευταία θέση πέρσι με 8-30. Όλοι ξέρουμε τι συνέβη το καλοκαίρι. Έτσι ξεκίνησαν με πολλά όνειρα και υποσχέσεις για μεγάλα budget. Τελικά δεν κατέθεσε τις απαραίτητες οικονομικές εγγύησεις στη Γαλλική Λίγκα και το budget της μειώθηκε κατά πολύ. Έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες κινήσεις παρόλα αυτά. Ενισχύθηκε με τον Πάτι Μίλς, τον Πολύπυρο, και με τον Τζέι Κράουντερ. Και οι δυο τους, εντάξει, το τελευταίο κομμάτι της καριέρας τους, να το πω έτσι, λίγο πριν αποσυρθούν, αλλά σίγουρα έχουν να προσφέρουν. Ο Πάτι Μίλς μας το έδειξε και πέρσι με την παρουσία του στην Τενερίφη. Αλλά Τεπέ, Τόνι Πάρκερ, πρώτη φορά ως πρώτος προπονητής, πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Miles Κέιλ επίσης σημαντική προσθήκη και ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, ο Τζοέλ Μπολομπόι, και αυτός θα βρίσκεται στο ρόστερ της εν ώψη της νέας σεζόν. Ενδιαφέρον πολύ να δούμε πώς θα πάει η Βιλερμπάν. Δύσκολα πολύ πιστεύω θα φτάσει μέχρι τις θέσεις των play-in.
5: Ωραία.
4: Την πρώτη δεκάδα δηλαδή.
5: 14.
4: 14 πήγα στην Παρτίζαν. Πέρσι τερμάτισε 15η με 16-22. Έρχεται από μια από τις πιο δύσκολες σεζόν της ιστορίας της. Όλα αυτά που ακολούθησαν της αποχώρησης του Μπράντοβιτς και με τους οπαδούς της να ζητάνε την παραμονή του. Τελικά αποχώρησε ο Μπράντοβιτς. Έκανε έτσι ένα αγωνιστικό reset. Φαίνεται ότι θα χρειαστεί χρόνο όμως και το ρόστερ της δείχνει αρκετά δύναμο σε σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν, που και πάλι δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω. Δηλαδή και με τότε που είχε θεωρητικά καλύτερα ρόστερ δεν κατάφερε να κάνει αυτό που λέμε το βήμα παραπάνω. Άλμαν και Στίβενς ξεχωρίζουν από τις προσθήκες της. Έχασε Μπόγκα που συνεχίζει στο Παναθηναϊκό, τον Καλάθι που συνεχίζει στο ΠΑΟΚ, Στέρλινγκ Μπράουν και τον Ουόσιγκτον. Αυτές οι σημαντικότερες έτσι από τις αποχωρήσεις της.
5: Ωραία.
4: Λοιπόν, στο 13 πήγαμε Μπαρτσελώνα. Πέρσι τερμάτισε ένατη. Έχασε τον τελικό το play-in από την Μονακό. αποτυχημένη περσινή σεζόν της, χωρίς τίτλο. Προφανώς μια σεζόν χωρίς τίτλο για την Μπαρτσελόνα χαρακτηρίζεται αποτυχημένη. Μόλις 4 παίκτες παρέμειναν στο ρόστερ της, πάρα πολλές οι αλλαγές, καλοκαίρι πολλών αλλαγών στους Blaugrana. Πάντερ θα έχει το ρόλο του Σταρ και φέτος, κυρίως όσον αφορά το σκοράρισμα. Οι Ισπανοί Πάρα, Μπριθουέλα και Νούνιεθ αναμένεται να κουβαλήσουν έτσι αρκετά. Έφυγαν Σενγγέλια, Κλάιμπερν, Λαπροβίτιολα, Ερναγκόμεθ, Σατοράνσκι, Βέσελη. Πάρα πολλά σημαντικά ονόματα, γι' αυτό και τη βάζω τόσο χαμηλά.
3: Πάγκος.
4: Πού είμαι, χάθηκα λίγο. Λοιπόν, σημαντικότερη προσθήκη. Α, δεν είπα για τον Ιμπό. Πολύ σημαντική προσθήκη. Πήρε και τον Ρόμπινσον από την Παρί. Πήρε και τον Τάιρις Μάρτιν από τους 76ers.
3: Ωραία.
4: Και Μακουντού από τη Μονακό. Βέβαια, ο Μακουντού τραυματίστηκε κιόλας. Θα χάσει τους πρώτους μήνες έτσι της σεζόν. Να δούμε πότε θα επιστρέψει.
3: Ωραία. Πάμε και στο 12 και στο 11.
4: Λοιπόν, στο 12 έβαλα Βαλένθια. Ναι, πάμε λίγο τροχάνι γιατί βλέπω ότι πήγε και 59. Βαλένθια πέρσι προφανώς η μεγάλη έκπληξη της σεζόν, έφτασε μέχρι το Final Four. Έχασε πάρα πολλούς όμως από τους παίκτες της. Μοντέρο, Μπάντιο, Ντελαρέα, Κι, Τόμσον, Τραντίγια, Κοστέλο, όλοι αυτοί είχαν βασικούς ρόλους.
3: Αλλαγή προπονητή.
4: Αλλαγή προπονητή, βέβαια, με τον Μαρτίνεθ να συνεχίζει στη Βασίλισσα. Περιμένει πολλά από τον Σόρτς, ο οποίος ψάχνει ξανά τον καλό του εαυτό.
3: Σόρτς πάρει.
4: Έτσι. Έκανε και την έκπληξη με την απόκτηση του Μίροτιτς, ο οποίος και αυτός, βέβαια, ψάχνει λίγο τα πατήματά του τις τελευταίες σεζόν. Και στην 11η θέση έβαλα τη Μακάμπι Τελαβίβ. 12η ήταν πέρσι με 18-20. Σημαντικές προσθήκες, τον Τάις επέστρεψε και ο Μπόνζι Κόλσον, πήρε και τον Μαντάρ, πήρε και τον Μπέικον από την Φενέρ. Στις αποχωρήσεις σημαντικότερη αυτή του Λόνι Βόκερ και του Μπλατ. Παραμένει με τον Κάτα στον πάγκο της για τέταρτη σερή σεζόν. Βέβαια, συνεχίζει να έχει το μειονέκτημα του ότι λογικά θα συνεχίσει να παίξει.
3: Εκτός Ισραήλ.
4: Εκτός Ισραήλ, μακριά από την έδρα της.
3: Πιθανότατα. Αυτό που λέγαμε χθες για Κύπρο.
4: Αυτό. Πιθανότατα στην Κύπρο. Λεμεσό ή Λευκοσία.
3: Ωραία. Ευχαριστώ, κυρία μου.
4: Επιστρέφουμε αύριο για τις υπόλοιπες.
3: Αύριο με τις υπόλοιπες και με λίγο παραπάνω χρόνο.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Δημήτρη Παπαδήμα. Πρώτο μέρος για την Ευρωλίγα που ξεκινάει πρώτες 10 ομάδες από το 20 προς το 10. Αύριο τα υπόλοιπα και με περισσότερους και με αιώνιους μάλλον περισσότερους. Λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 10 ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλουότολο και Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
2: First rule of Fight Club is...
3: Come to my boudoir.
2: Second rule of Fight Club is...

0: Λοιπόν, χαίρομαι που μπήκαμε πολύ δυνατά με μήνυμα οργισμένου Έλληνα. Ακόμα αυτό το Jaguar έχετε για σήμερα, άμα για ρε νιαμού και τέτοια.
1: Πού είναι, πού τα βλέπεις?
0: Εντάξει, δεν τα βλέπεις εσύ αυτά. Δεν τα βλέπεις. Είναι, Κώστα, αυτά είναι τα μηνύματα που τα βλέπεις με τα μάτια της ψυχής. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Α, τα βλέπω και εγώ τώρα αυτά. Έκανα τέτοιο.
0: Όχι, άνοιξε ψυχούλη.
1: Όχι, είχε κολλήσει.
0: Άνοιξαν τα πούτσια σου.
1: Εντάξει. Ωραία, τρίτη χωρίς μπάλα, βούτυρο δίχως μέλι. Λέει κάποιος άλλος.
0: Βούτυρο δίχως μέλι.
1: Ναι, ρε, που βάζει το ψωμί βούτυρο και θα βάζει και μέλι από πάνω. Μην το βάζει και το ψωμί με βούτυρο. Βούτυρο και μέλι.
0: Μπορεί όμως το βάζει. Να το πούμε διαφορετικά. Το ψωμί με βούτυρο είναι καλύτερο από το ψωμί με μέλι. Πρόσεξε.
1: Ναι. Αλλά, με βούτυρο και μέλι απογειώνεται.
0: Ναι, με βούτυρο και μέλι είναι ακόμα καλύτερο. Θέλω να πάμε εσύ.
1: Θα πει τόστ, ξέρω εγώ, μόνο με τυρί.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Συμβαίνει.
1: Δεν είναι καλύτερο με τυρί, ξέρω, και γαλοπούλα ή τυρί και ζαμπόν.
0: Είναι, αλλά αυτό είναι του διαβόλου πια τώρα.
1: Δεν, καθόλου δεν είναι.
0: Είναι του διαβόλου.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
0: Είναι του διαβόλου.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Τα ζαμπά ειδικά είναι.
1: Δεν είναι.
0: Τα ζαμπά. Τα ζαμπά. Τα παριζάκια επίσης.
1: Αυτά και είναι του διαβόλου.
0: Ναι, είναι του διαβόλου.
1: Αυτά είναι του διαβόλου. Είναι διαβόλου. Αλλά, κανονικά.
0: Ναι, αλλά είναι ωραία.
1: Αυτό είναι, το αγοράζεις και σου κάνει και ένα κεράτο. Τα δάχτυλα.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Ναι, αλλά είναι ωραία. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, μην πας εδώ. Λοιπόν.
1: Εντάξει, τι να πούμε κι εμείς τώρα που μεγαλώσαμε τρώγοντας, εγώ, όχι απλά πάριζα. Πώς το λέγανε το, Alancio Meat.
0: Λάντσο μη και σβάν. Σβάν εννοείς. Εννοείς σβάν. Αυτό θες να πεις. Λοιπόν, το σβάν για να καταλάβει. Λοιπόν, θέλω λίγο να το περιγράψω για τους μικρούς μας φίλους.
1: Πρέπει να το φτιάχνε, ξέρεις, όχι συγκεκριμένης μάργας. Το συγκεκριμένο αυτό πράγμα στην κονσέρβα. Δεν φτιάχνονταν από γουρούνι. Πρέπει να το φτιάχνε το γουρούνι με τα περιτώματά του. Να κάνω το γουρούνι και να πει. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξω κάτι. Θα σου το πλασάρω.
0: Α, χόρτα, α φτιάξω κάτι. Δηλαδή, με ό,τι έχει περισσέψει.
1: Περίσσεψα κάτι χαρούπια. Α το φάτε εσεί. Τι θα βάλουμε για να θυμίζει γουρούνι? Α βάλω τι οπλέ μου μέσα και την ουρά μου.
0: Μω το σβάνι για του μικρού μα φίλου, να πω, γιατί μπορεί να το έχετε δει, αλλά πρέπει να σα το περιγράψω λίγο εμπειρικά. Λοιπόν, βρισκόταν σε μία κονσέρβα. Στην οποία ήταν περασιά μέσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όταν λέμε περασιά, έχει σημασία που το λέω το περασιά.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Να ανοίγει απλά.
0: Ναι. Γιατί για να φας το σβάν.
1: Το φυλάκιο να ανοίξει.
0: Έτσι. Και για να βγάλει το σβάν από μέσα, έπρεπε να είσαι. Τι να σου πω, Αρσέν Λουπέν. Mm-hmm. Ας πούμε, έπρεπε να είσαι εξειδικευμένος τεχνίτης.
1: Ναι.
0: Και θα σα εξηγήσω αμέσως γιατί. Άνοιγε το σβάν λοιπόν με ένα κλειδάκι, το οποίο όπως ήταν το κουτί, έτσι, ας το πούμε λίγο κυλινδρικό κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, άνοιγε πάνω στο 1 τέταρτο. Δηλαδή, άνοιγε το πάνω 1 τέταρτο. Με το κλειδάκι αυτό το οποίο το κάνει γύρω-γύρω.
1: Ήταν σαν ηλιορροφή που ανοίγει, να καταλάβει.
0: Μπράβο! Πολύ... όπως το πες. Όπως το πες. Λοιπόν, άνοιγε την ηλιορροφή. Οπότε, κράκ, τι έγινε, έβγαινε το ένα κομματάκι από πάνω το 1 τέταρτο. Έπαιρνε ένα μαχαιράκι και αυτό το έβγαζε γιατί ήταν σχετικά μικρό. Μπορούσε να βγει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έτρωγε. Δηλαδή, όταν λέμε έτρωγε, εννοούμε 1800 θερμίδε σε μπουκιά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά χαιρόσουν, χαιρόταν το γουρούνι.
1: Και να μείνει ζωντανό μετά, έλεγε.
0: Να μείνει ζωντανό και τα λοιπά. Το βάζει το τόσο ή το βάζει, ξέρω εγώ, πάνω σε ψωμί. Γιατί επίση χοντρέ φέτε. Πάνω σε ψωμί. Λοιπόν,
1: μια υπερβολή είχαν όλα τότε.
0: Ναι, ναι. Και μετά δεν σου έφτανε. Το πρόβλημα όμω είναι ότι επειδή ήταν περασιά με την κονσέρβα, η οποία κονσέρβα έκοβε κιόλα. Δηλαδή, έκοβε.
1: Έπρεπε να κάνει τον Ερίκο Σλίμαν μετά και να κάνει ένα σκαφί.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσε απλά να βάλει μετά ένα μαχαιράκι να το βγάλει. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση.
1: Έπρεπε να σμιλέψει το βράχο.
0: Έτσι.
1: Για να μπορέσει.
0: Έπρεπε να κάνει συντονισμένη ενέργεια με δύο εργαλεία ενδεχομένω. Έτσι. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε ότι όλο αυτό. Πώς να πω, τυλιγότανε με ένα πέπλο, πώς να την πω, λαρδίλας, να την πούμε. Λαδίλας, λαρδίλας, λίπους. Συγγνώμη τώρα δηλαδή άμα τρώτε, αλλά και συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη για τα κυλικεία της χώρας τώρα, για αυτά που σερβίρουν
1: ναι,
0: ενδεχομένως.
1: Αλλά ζήσαμε, θέλω να πω με όλα ζήσαμε. Αυτά, ζήσαμε. Οι αρτηρίες μας...
0: Πώς ζήσαμε είναι
1: ζήσαμε,
0: το
1: ζήσαμε, εσύ, ζήσαμε. Στις αρτηρίες μας κυλάει το αίμα και δεν μπλοκάρει. Θέλω να πω, με κάποιον τρόπο. Επιζήσαμε και είμαστε και υγιείς, θέλω να πω. Αυτό λέει.
0: Έτσι νομίζουμε ενδεχομένως.
1: Εξετάσεις αυτό λέει. Δεν πας στο γιατρό και να κοιτάει, εξετάσεις και να γελάει. Και να σου λέει τι ήρθες εδώ πέρα, ας πούμε. Τράβα στον μπαμπούλα, στο γραφείο τελετών. Κακώς έρχεσαι σε μένα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι με όλη αυτή, ξέρεις, την κουβέντα που γίνεται για τη διατροφή, για αυτό, να αλλάξει. Εμείς που τρώγαμε όλα αυτά, ζήσαμε. Και τα τρώγαμε ως παιδιά συνέχεια, γιατί αυτά είχαμε να φάμε. Θέλω να πω, δεν είχες επιλογή, ξέρω εγώ, όπως έχουν σήμερα τα παιδιά, να πιω κεφίρ ή να ξέρω εγώ, ή να φάω χτυπητό αυγό με ζάχαρη και κακάο. Ναι, ναι, ναι. Χτυπητό αυγό με ζάχαρη και κακάο. Δεν είχαμε κεφίρ.
0: Όχι μόνο αυτό. Ή πια με νερά από την άνε, ή πια με νερά με χώματα. Φάγαμε χώματα. Δηλαδή κάναμε όλο το.
1: Σαν αδέσποτα σκυλιά, σαν κοπρίτες ήμασταν.
0: Κανονικά.
1: Κοπρίτες.
0: Όλο το πακέτο. Ναι, ναι. Όλο το πακέτο τη απειλή. Η σπνέα μα, κάθε Σαββατοκύριακο, όλο το πακέτο του πατέρα με στο αμάξι με τα κλειστά παράθυρα. Δηλαδή, όλο πήγε κάτω. Δηλαδή.
1: Παίζαμε μπάλα, σκίζαμε το πόδι κάτω, έπεφε το χώμα πάνω. Ναι. Εγώ φτύναμε πάνω για να αντισηψία συνεχίζαμε.
0: Δεν έχει σημασία. Μετά πηγαίναμε σπίτι, μας δέρνανε που χτυπήσαμε. δηλαδή τι ωραία περνάγαμε. Σου χτύπησες.
1: Σε δέρνανε, αφού σε δέρνα σου βάζανε και λίγο ενόπλο μετά να τσούξει.
0: Ναι.
1: Και βάζαμε και λίγο ξέρω εγώ.
0: Α, η Πόλα! Η Πόλα χτύπησε στο άγρατσο. Α, λιποθυμάω! Ντορέτα! Το παιδί! Τι, χτύπησες! Χτύπησες! Έλα εδώ!
1: Έτσι ξέρεις και το παντελόνι. Και μετά ανοίγει ξέρεις το σετ που έχει μέσα τη ζώνη, την παντόφλα, αυτό που λέγαμε, το kit της μαμάς ανοίγει. Εντάξει, όλα καλά.
0: Διάλεξε όπλο.
1: Ναι, όλα καλά, μια χαρά.
0: Α,
1: ζήσαμε με αυτό. Παρ' όλα αυτά ζήσαμε. Με αυτά που τρώγαμε και με αυτά που πίναμε και με αυτά που είχαμε τα κηλικία μας, Γιάννη. Και να σου πω και κάτι. Θα το πω διότι υποτίθεται ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνεται για να χτυπήσουμε την παιδική παχυσαρκία κτλ. Που είναι πάρα πολύ σωστό. Είμαστε και κομψοί, Είμαστε και κομψοί. Θέλω να πω ότι με όλα αυτά που τρώγαμε, ας πούμε, δεν φτάσαμε να.
0: Εντάξει, ναι.
1: Θέλω να...
0: Περάσαμε από όλα και παχουλοκομψοί. Ήμασταν, αλλά ναι.
1: Θέλω να πω, δες μας.
0: Ναι.
1: Είμαστε κομψοί.
0: Είμαστε. Εντάξει, μπορώ να το πω.
1: Οπότε να το πεις.
0: Όπως και κάποιος είναι πολύ σωστά, γιατί μιλάτε σε παρελθοντικό χρόνο για το σβάν. Δεν καταλαβαίνω. Λέει κάποιος.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δεν καταλαβαίνω. Σωστό. Στα χωριά, λες, στα μαγαζιά, μια χαρά έχει σβάν.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και εδώ ενδεχομένως μπορείς να βρεις. Δεν έχω κοιτάξει, είναι η αλήθεια. Υπάρχουν πια στα.
1: Υπάρχουν. Έφαγες
0: πρόσφατα. Έχεις φάει σβανάρα. Είναι, να σου πω,
1: είναι και, και είναι κομψός επίσης πάνω στον μπουρνάς.
0: Όπα, πάνω. Είναι στην ορθόδοξη συσκευασία. Ακόμα ή έχουν
1: φτιάξει είναι. Τα έχω δει και εγώ στα
0: σπίτια. Με το κλειδάκι κανονικά αυτή όπως... Α, θαύμα.
1: Εντάξει, πάντα όταν μιλάμε για παχυσαρκία παιδί και τα λοιπά, πάντα θα θυμάμαι τη διαφήμιση που έλεγε το πάχος μικραίνει τη ζωή,
0: ναι.
1: Που είχε ένα παιδάκι παχουλό στη διαφήμιση,
0: ναι.
1: Μία μαμά υγεία που το τάιζε με το ζόρι, το μπούκωνε συνέχεια, ναι. Ήταν αυτό το παιδάκι κάπως στη διαφήμιση παχύσαρκου και μετά έτρεχε με δυσκολία ασθμένοντας, mm-hmm. Και ακούγονταν και ένα ξέρω την καρδιά του που είναι έτοιμη να έτρεχε αυτός, πηγαίνει τα μάγουλά του πάνω κάτω και έλεγε το πάχος μικραίνει τη ζωή. Ήταν η διαφήμιση.
0: Αυτό είναι τρομοκρατία, δεν είναι διαφήμιση.
1: Ήταν δεκαετία, ξέρω εγώ, 80 αυτή η διαφήμιση. Ήταν για την παχυσαρκία. Πασόκ. Ήταν το παιδί που το μπούκωνε, δηλαδή το μπούκωνε το παιδάκι και είχε μια φάτσα δεν θέλω άλλο και πήγαινε η κουτάρα, όχι, θα φας, θα φας.
0: Εν τω μεταξύ πώς γίνεται, μισό αιώνα μετά, 40 χρόνια ξέρω εγώ μετά, να είναι η παχυσαρκία τώρα σοβαρότερο πρόβλημα από τότε, καταπληκτικό.
1: Ναι, έλατε.
0: Πώς γίνεται.
1: Μέσα
0: το σαβουριάζαμε ό,τι κυκλοφορούσε. Δηλαδή, όταν λέμε σαβουριάζαμε, θα σου το πω διαφορετικά.
1: Ναι, ρε, σηγένει,
0: αυτά που λέμε μετά... τώρα πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, ναι. Απογευματινό, τα φρουτάκια σου κτλ. Δεν υπήρχε μια θεωρία. Υπήρχε μια ναι, αχλή μύθου όλα αυτά.
1: Πηγαίναμε να πάμε για μπάλα και γυρνάγαμε όταν νύχτωνε.
0: Παίζαμε 7-8 ώρες.
1: Κάναμε... Πηγαίναμε για μπάσκετ, ναι, ξέρω εγώ, ναι, μεγαλώνοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Σβήναν τα φώτα ή δεν είχε φώτα, ναι, στο γηπεδάκι. Και παίζαμε στο ημίφος, ας πούμε, να δούμε πού περίπου.
0: Αθλητισμός πολύς.
1: Το κάναμε γιατί γουστάραμε. Ναι. Δεν μας ανάγκαζε κανείς.
0: Ναι, ναι.
1: Πηγαίναμε και πελιώναμε εκεί.
0: Αλλά τώρα θέλω να σου πω.
1: Που λες πώς γίνεται και η παχυσαρκία τότε και τώρα. Γιατί τότε τελειώναμε.
0: Και τώρα τα παιδιά δεν παίζουν. Δηλαδή τρώνε τσία μεν. Αλλά δεν παίζουν.
1: Δεν φταίνει και αυτά που δεν παίζουν. Δεν είναι και η κουλτούρα της εποχής το να βγεις έξω στη γειτονιά να παίξεις.
0: Ναι.
1: Ή να πας διακοπές 3 μήνες το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, και να παίζεις με τα παιδιά που κάνεις διακοπές μαζί. Δεν είναι πια η κουλτούρα της εποχής. Ούτε η κουλτούρα της γειτονιάς, ούτε η αλάνα υπάρχει, ούτε χώρικο τα σπίτια να πάει να παίξει ο άλλος. Ούτε νομίζω παίζουν τα παιδιά όπως παλιά. Παλιά δηλαδή, ξέρω εγώ, φεύγαμε από το σχολείο, μας πηγαίνανε εκδρομή με το σχολείο. Θα παίζαμε μπάλα όλη τη μέρα στην εκδρομή, ωραία. Στείναμε δύο τσάντες και παίζαμε μπάλα.
0: Να.
1: Στο παιδί του άρεσε εμείς συγκεκριμένα που πηγαίναμε εκεί. Τα παιδιά τώρα, ας πούμε, θα παίξουν μπάλα, αν πάνε μια. Ή θα αλλάξουν ένα κινητό και θα.
0: Μπορεί λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
1: Δεν ξέρω.
0: Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω γιατί τα συζητάμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Κάπως έτσι, κάπως μας ήρθε, διότι σήμερα. Στην πραγματικότητα η φάση είναι and now for something completely different που λέγανε και οι Monty Python, διότι όπως σας έχουμε πει από χθες όσοι τα ακούσατε ξέρετε, όσοι δεν τα ακούσετε, δεν τα ακούσατε, θα τα ακούσετε τώρα. Σήμερα κάνουμε κουβέντα για social media. Λοιπόν, οπότε σταματήστε το scrolling, εντάξει, το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή, για να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά για τα προβλήματά σας. Τα προβλήματά μας, για να το πω πιο σωστά. Εντάξει, πρώτο πληθυντικό, για τα προβλήματα μας αφορούν όλους. Και ποια είναι αυτά τα προβλήματα? Είναι αυτός ο αχανής, ατελείωτος, άπατος, ντουμσκρολικός,
1: γκρανγκινιολικός,
0: χιτσκοκικός,
1: εθισμός,
0: καταστροφικός εθισμός στα social media. Έτσι γενικώς, γιατί το κάθε social medium έχει και το δικό του βαθμό, όπως καταλαβαίνετε, εθισμό. Απλώς όλα μαζί, δηλαδή, και μάλιστα η εναλλαγή από το ένα στο άλλο, γιατί είμαστε και μάγκες και γιατί δεν μας φτάνει, δηλαδή, είναι αυτό που σου λέει, δεν σου φτάνει η δόση, δεν σου φτάνει η social mediaική σου πρεζούλα από το ένα, θες να πάρεις λίγο και από το άλλο. Κατάλαβες, γιατί το λέω κάποτε μόνο το Facebook.
1: Το καθένα έχει να σου δώσει, φαντάζομαι, άλλα πράγματα.
0: Μα ακριβώς. Ναι.
1: Είναι φτιαγμένα έτσι.
0: Μα δεν θα υπήρχαν.
1: Ο καθένας το γλυκό ίδιο με το προηγούμενο. Καθένας το γλυκό του, το φτιάχνει με άλλα στατικά.
0: Οπότε, Facebook στην αλήθεια, στην αρχή, συγγνώμη, Twitter μετά, Instagram μετά, TikTok, για να πούμε τα τέσσερα μεγάλα, ας το πούμε έτσι. Ωραία, και ήρθαμε και γίναμε. Βάλε και όλα τα άλλα παραδίπλα που μπορεί να ασχολείται κανένας. Ξέρω εγώ, Snapchat.
1: Και το YouTube εγώ θα βάλω μέσα. Γιατί βάζω και το YouTube, επειδή έχει τα stories πια και τα shorts και τα λοιπά το YouTube.
0: Ναι.
1: Άπαξ και μπεις, αρχίζεις να κοιτάς και εκεί μένεις. Μου έχει τύχει δηλαδή, αυτό το λέω. Να πω κάτι να κοιτάξω και μετά να αρχίσω για να πηγαίνω. Και συνειδητοποίησα ότι ήταν σαν τα άλλα. Δηλαδή πάλι είσαι σε μια φάση που.
0: Ναι.
1: Το επόμενο. Δεν μιλάω για τα τραγούδια, να δεις ένα τραγούδι ολόκληρο ή μια εκπομπή ή μια οτιδήποτε. Μιλάω για τα stories, για τα shorts.
0: Ναι. Σωστό, ναι. Τώρα που το λες. Ναι. Σωστό. Τα έχει βάλει και τα έχει βάλει και πάρα πολύ δυνατά το
1: YouTube,
0: το μάλιστα, τα shorts. Λοιπόν, οπότε.
1: Ναι, παιδιά, είπε social medium.
0: Ναι, social medium.
1: Το ένα
0: είναι social medium. Τα πολλά social media. Τι, ναι. Πώς να τα πούμε, δηλαδή. Συγγνώμη που τα λατινικά είναι νεκρή γλώσσα, αλλά εντάξει, την ψιλοζωντανεύουμε καμιά φορά. Μα συγχωρείτε κιόλας, δηλαδή. Κάναμε και μια χρονιά λατινικά, βράδερφε, και γράψαμε κιόλας.
1: Μία μόνο.
0: Πόσο καιρό
1: κάναμε? Κάναμε. Και Δευτέρα Λυκείου σίγουρα κάναμε.
0: Και Δευτέρα κάναμε.
1: Ναι, νομίζω
0: Δευτέρα
1: κάναμε.
0: Τρίτη.
1: Νομίζω.
0: Δεν κάναμε μόνο δέσμη.
1: Μόνο δέσμη κάναμε, λες?
0: Νομίζω ότι κάναμε μόνο δέσμη.
1: Μήπως είχαμε ξεκινήσει τα φροντιστήρια από νωρίτερα, γι' αυτό μπορεί να
0: είχε πολλά κεφάλαια το βιβλίο των Αθηνικών, ρε, θυμάμαι.
1: Και κάναμε και φροντιστήρια πριν την Λυκείου, λέω. Γι' αυτό μήπως το θυμάμαι εγώ ότι και από Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεκινάς προετοιμασία για Πανελλήνιες, οπότε και από Δευτέρα Λυκείου μπορεί να κάνεις λατινικά για την Τρίτη.
0: Ναι. Τι φάση κι αυτή. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ο Βίντιος Ποέτας σε ψάχνω.
0: Ναι.
1: Ακόμα.
0: Ναι, η Τιντέρα Πόντικα έξω.
1: Ναι, ακόμα.
0: Εντάξει, εννοείται τα θυμόμαστε, ναι, αυτά. Ναι. Όχι μόνο τα αυτά με τα Ρεγκίνα, Ρόζα Σάματ και τέτοια. Αυτά είναι από τις ελληνικές ταινίες. Τώρα εδώ λέμε ο Βίντιος Ποέτα. Καταλάβατε. Μην σας πάμε σε άλλα λατινικά, επρετέρια κένσεο, Καρτάγκο ντελέντα εστ και τέτοια, δηλαδή. Να πάμε σε κάτι πιο βαθύ ενδεχομένως.
1: Είναι τέρα εγκόγνητα αυτό που κάνεις τώρα, δεν είναι?
0: Είναι τέρα εγκόγνητα, Κώστα, αλλά σε κάθε περίπτωση, για τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν διάθεση, απλώνουμε μια τάμπουλα ράζα μπροστά και ο καθένας σας γράψει ό,τι θέλει, Κώστα μου, σε αυτήν. Έτσι.
1: Δύσκολα ράζα που λέγει το τραγούδι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν. Για αυτή την εκπομπή όμως, για να πω ένα τελευταίο έτσι και να το κλείσω σε φερλικά, άλλε αγιάκταστ, Κώστα φίλες και φίλοι, ο Κύβος Ερίφτη δηλαδή, γιατί σε αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε για τους εθισμούς στα social media και δεν θα συζητήσουμε εμείς, γιατί ποιοι είμαστε εμείς να συζητήσουμε? Τι είμαστε εμείς να συζητήσουμε? Εμείς είμαστε δύο πρεζάκια των social media, όπως είστε κι εσείς. Εντάξει, οπότε τι νόημα είχε να μας δουν όλα τα πρεζάκια να συζητήσουν για την πρεζοσύνη τους? Δεν θα το κάνουμε έτσι. Θα το κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος.
1: Θεωρείς τον εαυτό σου τόσο εθισμένο στα social media?
0: Τι να, θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα,
1: να ξεκινήσουμε, γιατί τώρα έτσι όπως το
0: πεις, κάθομαι
1: και αναρωτιέμαι, είμαι τόσο πολύ, δηλαδή αν δεν πω θα πάθω τίποτα? Όχι, νομίζω.
0: Θα σου πω κάτι. Ο εθισμός ο δικός μας είναι διαφορετικός, είναι η αλήθεια. Ο εθισμός των ανθρώπων της ηλικίας μας νομίζω ότι είναι διαφορετικός από τον υπολείπον, υπό την έννοια ότι έχει έναν βαθμό συνέστησης ο οποίος σε άλλες ηλικίες δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει ένα μόνιμο, δεν θα το έλεγα καμπανάκι, αλλά ένας βαθμός συνέστησης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σε τραβήξει από εκεί σχετικά εύκολα. Τώρα το αν το κάνει,
1: Γιάννη,
0: είναι
1: μου,
0: ένα άλλο
1: θέμα. Είναι ότι λόγω ηλικίας κάποια στιγμή νιστάζουμε. Δεν είναι η βαθμό συνέστηση. Ότι κάποια στιγμή χαλαρώνει για την
0: αυτό
1: ηλικία.
0: Αυτό γιατί άμα το κάνει το βράδυ.
1: Ναι, το βράδυ θα το κάνει. Όταν έχει χρόνο το βράδυ πριν κοιμηθεί, θα κάτσει να χαζέψει. Χαλαρώνει κάποια στιγμή. Ο πιτσιρικά μπορεί να με χαλαρώσει. Εμεί που είμαστε μια ηλικία Λάβρο Κωνσταντάρα, κάποια στιγμή αρχίζει και βασιλεύει το μάτι.
0: Ο εθισμό όμω δεν μετρείται με το πόση ώρα μπορεί το βράδυ να κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά αν για παράδειγμα, όταν ανοίγει τα μάτια σου το πρωί, είναι πρώτη σου κίνηση να πιάσει το κινητό.
1: Όχι, εμένα όχι.
0: Όχι. Έχει γλιτώσει, Κώστα.
1: Και αν είναι η πρώτη κίνηση να μπω.
0: Ώστε να μην βρεθεί ποτέ εκεί.
1: Είναι για να μπω να δω κάποια είδηση.
0: Α, κάποια είδηση.
1: Όχι, όχι, όσο σαν μίντια, όχι το πρωί. Αλλά.
0: Αυστηρά ειδησογραφικά site.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει κλειδωμένο το Instagram, ναι, ναι. Κώστα.
1: Όχι, αλλά δεν παίρνω το πρωί. Mm? Δεν παίρνω το πρωί. Όμως έχω παρατηρήσει ότι σε φάση που μπορώ να βλέπω μια σειρά ή μια ταινία κάποια στιγμή, mm-hmm. που μπορεί λίγο να βαρεθώ ή να θέλω να κάνω ένα break, ας πούμε, mm-hmm. μπορεί να κάτσω να μπω λίγο στα social εν μέσω της ταινίας, όταν θα πατήσω ένα pause. Mm-hmm. Γιατί θέλω να κάνω ένα break από την ταινία και λέω: από το να βγω να ξέρω να καπνίσω στο μπαλκόνι, ας πούμε, να ανοίξω λίγο να δω τι.
0: Ναι. Ας δω, ρε παιδί μου, 5-6.
1: Ειδήσεις.
0: Έτσι, ειδήσεις να δούμε. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω τι πήγες να πεις.
0: Όχι, δεν ξέρω τι πήγες να πεις.
1: Δεν ξέρω τι πήγες να πεις.
0: Πήγα από κακά μαντάτα, γιατί αυτό το καιρό κακά μαντάτα είναι. Κατάλαβες, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν.
1: Ας πάμε μια στην κεφαλή. Κακά μαντάτα.
0: Λένε, Κώστα. Λένε. Λένε. Λέει. Λέει.
1: Ο θυμόσοφος λαός τα λέει.
0: Ο θυμόσοφος λαός τα λέει. Ο θυμόσοφος λαός τα λέει, αλλά.
1: Και το άλλο λέει και το μαλλί μπαμπάκι.
0: Μπάγια σου.
1: Θέλω να πω, ο θυμόσοφος έχει απάντηση στην απάντηση. Δηλαδή, έχει
0: ο θυμόσοφος τα έχει καλύψει όλα.
1: Ναι, γιατί σου λέει, θα πω αυτό για τα σπίνα στην κεφαλή, ας πούμε, να προσβάλλω το. Ναι. Αλλά μετά, μαλλί μπαμπάκι, σειράφι. Και σου λέει μετά, εδώ έχουμε την απάντηση σε ένα ερώτημα που δεν τέθηκε ποτέ.
0: Κατευθείαν. Μπράβο. Κατευθείαν. Λοιπόν, κύριε και όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές τις χαζομάρες. Τις λέγαμε για να σας πούμε ότι σήμερα μαζί μας. Έχουμε τον Πέτρο Γαλάνη. Ο Πέτρος Γαλάνης είναι ακροατής της εκπομπής, αλλά αυτό δεν είναι ιδιότητα στην πραγματικότητα. Η ιδιότητά του είναι η πραγματική του, δηλαδή αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο την ερευνητική μεθοδολογία και νοσηλευτική βάση τεκμηρίων και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Επιδημιολογίας. Αυτό τώρα θα μας πείτε και τι μας τον φέρατε, ρε φίλε, να συζητήσουμε εδώ για
1: να μας γιατροπορέψει, ίσως.
0: Να μας γιατροπορέψει ενδεχομένως. Καλησπέρα, καταρχάς, Πέτρο.
2: Καλησπέρα,
0: καλώς ήρθες. Ο Πέτρος, λοιπόν, έχει συγγράψει, μισοσυγγράψει θα μας πει, γιατί έχει δύο συγγραφείς στο βιβλίο, θα μας τα εξηγήσει σε αυτά, τι και πώς. Το βιβλίο «Εθισμένοι στα social media», με υπότιτλο «Οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους»,

0: δηλαδή. Φαντάζομαι να απαντήσει και ξεκάθαρα το... αυτό.
1: Όχι. Σίγουρα δεν μπορεί να απαντήσει. Να πιάσω λίγο από αυτό που είπε ο κ. Λουκιάνης πριν. Να... Είσαι εθισμένος ή είμαι εθισμένος. Στο βιβλίο υπάρχει η ερωτηματολόγια που τα συμπληρώνει μέσα σε ελάχιστα λεπτά και σου βγάζει ένα σκορ. Αυτό είναι λίγο μεθοδολογία. Okay. Τι σημαίνει όμως αυτό. Συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Σου βγάζει το σκορ. Και σου λέει το σκορ αν ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου για εθισμό ή αν είσαι φυσιολογικός. Να το λέμε έτσι απλά.
0: Σε οποιαδήποτε ηλικία. Και αν βρίσκεσαι.
1: Ακριβώς. Σε οποιαδήποτε ηλικία. Και έχει ξεχωριστό ερωτηματολόγιο για τα social media συνολικά. Γιατί σωστά αυτό που είπατε πριν. Υπάρχουν διαφορετικές πλατφόρμες που κάνουν διαφορετικά πράγματα.
0: Σωστά.
1: Να πω λίγο απλοϊκά.
0: Ναι, ναι, πες,
1: το TikTok είναι το πιο εθιστικό μακράν.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί το Instagram.
0: Αλλά εμείς, Γιάννη μου, δόξα το γεραπή.
2: Μα τι πάμε να κάνουμε. Πάμε την ψυχούλα μας πάμε να σώσουμε.
0: Τώρα, δεν είναι, το κάνουμε τυχαία. Δεν έχουμε επιλέξει να αποκλείσουμε το TikTok τυχαία.
2: Ή ότι δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με το Instagram που είναι το δεύτερο πιο εθιστικό.
0: Εγώ ασχολούμαι λόγω της δουλειάς πρωινής.
2: Κώστα μου, εσύ
0: όχι.
2: Επαγγελματικά.
0: Το λέω γιατί πραγματικά πρέπει.
2: Βρίσκω πράγματα
0: που θα χρησιμοποιώ εκεί.
2: Βεβαίως και βρίσκεις. Τώρα εντάξει. Θα πει τώρα κάποιος. Θα βγαίνει τώρα κάποιος. Και ναι, ρε φρικιό. Και πώς βάζεις. Πότε βάζεις 150 καρδούλες. Μα δεν έχετε μάθει ποτέ. Δεν ξέρετε πώς γίνεται το ρεπορτάζ. Δεν ξέρετε τι κάνει ο κύριος Κώστας για να φτάσει στην καρδιά του θέματος.
0: Καταρχάς, όταν είναι βράδυ και τρέμει το χέρι, βάζει την καρδούλα από μόνο. Κάνει το χέρι αυτό το πράγμα και άμα το κάνει δύο φορές πάνω στην οθόνη, μπαίνει καρδούλα.
2: Και μετά ντρέπεσαι να την πάρεις και πίσω.
0: Ναι, δεν ξέρω τι δει ο άνθρωπος. Εγώ την πάω πίσω να πει καλά, ο ακατάδεκτος. Έβαλε και την έβγαλε. Τι είναι η καρδούλα να μπαίνει και να βγαίνει.
2: Περιτεράς.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Για πες μόνο, Πέτρο, σε διέκοψα. Λοιπόν, έλεγες ότι το TikTok είναι το πιο εθιστικό.
1: Μετά είναι το Instagram, μετά είναι το YouTube, μετά είναι το Facebook, τελευταίο και καταϊδρωμένο.
0: Το X.
1: Το X, ακόμη πιο τελευταίο.
0: Ακόμα, μάλιστα.
1: Με το X δεν ασχολείται κανένας πλέον ουσιαστικά. Από τότε ειδικά που το πήρε ο Μάσκ έχει καταπέσει.
0: Ασχολούνται για να πλακωθούν μόνο νομίζω. Θέλω να πω.
2: Λιγότερο όμως από ό,τι παλιά.
1: Ναι.
2: Το ελληνικό X τουλάχιστον. Παγκοσμίως είναι μια άλλη ιστορία.
1: Το έχουν εγκαταλείψει πολύ. Και υπάρχει ένα ακόμα που δεν το ξέρουμε εμείς τα γερόντια, είναι το Snapchat. Που ασχολούνται τα παιδιά. Τα παιδιά δουλεύουν κυρίως Snapchat, TikTok και Instagram.
2: Όχι, γιατί το Snapchat είναι offline, γι' αυτό. Αυτή είναι η ιστορία. Γι' αυτό μπορούν και τα παιδιά και το έχουν βρει ως πρώτο μέσο, διότι είναι offline. Χρειάζεσαι μόνο ίντερνετ. Ναι, να έχεις χρειάζεται σύνδεση.
1: Ναι. Δεν θες λογαριασμό.
2: Δεν θέλει λογαριασμό. Οπότε κατευθείαν είναι ανταλλαγή μηνυμάτων και φυσικά έχουν βολευτεί όλα τα. Οι ανήλικοι κυρίως και οι μικρότεροι.
0: Είναι όμως στη λογική του να μπεις και να δεις μια κεντρική σελίδα ή να έχεις κάτι στο.
1: Όχι. Στέλνεις μόνο μηνύματα, φωτογραφίες, εικόνες. Γι' αυτό και λέγεται Snapchat, τα οποία φεύγουν μετά από μισή ώρα.
0: Άρα σαν το Messenger ή σαν το WhatsApp, θέλω να πω.
2: Ναι, απλώς με τη λειτουργία της εξαφάνισης αυτόματη.
1: Βάζεις εσύ το χρονικό όριο που θες για να φεύγει. Το πρόβλημα το μεγάλο με το TikTok που οι γονείς δεν έχουν, δεν μπορούν να καταλάβουν τη λειτουργία καθόλου. Δεν μπορείς να δεις τι βλέπουν τα παιδιά, που τα παιδιά εκεί πέρα, εντάξει, το TikTok είναι σαπίλα. Δηλαδή το Facebook πλέον έχει κατατίσει να είναι, όχι κατατίσει, είναι επιστήμη. Δηλαδή διατυπώνονται και κάποιες απόψεις, λέει και κάποιος κάτι άλλο. Στο TikTok απλά βρίζονται, είναι άλλο πράγμα. Το Instagram πάλι έχει μια άλλη λογική, είναι πιο κοσμοπολίτικο, ας το πούμε.
2: Εντάξει, υπάρχουν κάτι πινελίκια, θέλω να σας πω, επειδή έχω δει τελευταία.
0: Στο TikTok. Εννοείς.
2: Διακινούνται κυρίως μέσω TikTok. Τα βλέπεις και αλλού γιατί μετά αναπαράγονται. Αλλά νομίζω ότι η βάση τους είναι το TikTok. Δηλαδή υπάρχουν κάτι beef στα οποία τα παρακολουθούν οι πιτσιρικάδες, τα οποία είναι αδιανόητα. Δηλαδή υπάρχουν κάτι beef με κάτι κορίτσια, κάτι αυτά, κάτι συντερέλες, μια άλλη, κάτι αυτά, κάτι με αδιανόητες βρισιές. Αδιανόητες, δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς τις βρισιές. Και αντίστοιχα φυσικά όλα τα μπιφ τα τραπερικά επίσης περνάνε μέσω TikTok. Τώρα, ας πούμε, είχε βγει, πρώτα έβλεπα ένα με τον Τρανό. Που είχε βγει και την έλεγε.
0: Έχεις κάνει TikTok στα κρυφά τώρα,
2: όχι,
0: θες
2: όχι,
0: την αλήθεια.
2: Όχι, δεν έχω κάνει.
1: Κάτι λοιπόν, φίλε του το είπα.
2: Λοιπόν, είχε ο Τρανός μπιφ με τον Ντάιμα. Ξέρεις ποιος είναι ο Ντάιμα?
0: Δυστυχώς όχι.
2: Ο Ντάιμα είναι ο γιος του Μιχάλη Ατρόπουλου.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Okay. Λοιπόν.
0: Ο οποίος είχε συλληφθεί πριν λίγο καιρό, νομίζω.
2: Ναι. Και εκεί είχαν ένα μπιφ, γιατί είχαν ένα μπιφ και έδινε.
0: Okay.
2: Και ο Τρανός, αλλά είναι σε φάση, για να καταλάβεις, δεν είμαστε πια μπιφ. Απλά εντάξει να πω και να βρίσω.
0: Ναι.
2: Ο Τρανός είπε το και το και το και το, και ενώ στην αρχή είπε ότι δεν τον ένοιαζε, μετά τελικά τον ένοιαζε. Και μετά είπε ότι άμα και τον βρείτε και του την πείτε και αυτά, εγώ θα του κάνω δώρο ένα μηχανάκι.
0: Α.
2: Έτσι ξερά. Α. Σε ένα βίντεο στο TikTok.
0: Okay.
2: Σου κάνω εγώ δώρο ένα μηχανάκι. Έτσι. Γιατί έτσι, γιατί ένα giveaway, ξέρω εγώ. Καταλαβες. Είμαστε σε τέτοια φάση. Συγγνώμη, Πέτρο, πάλι σε διέκοψα. Αλλά...
1: Αυτή είναι και η λογική να συζητήσουμε. Οπότε στο βιβλίο το πρώτο μέλημα είναι να δεις αν είσαι εθισμένος. Να το πούμε πιο απλά. Δεν είμαστε σίγουροι ποτέ ότι είσαι εθισμένος. Δεν είναι κλινική διάγνωση δηλαδή. Δεν έχει οριστεί σαν νόσημα. Δεν μπορείς να πας στο γιατρό π.χ. και να σου συνταγογραφείς κάτι. Αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και αυτό το βλέπουμε συνεχώς παντού. Οπότε το βιβλίο, η πρώτη βοήθεια που μπορείς να σου δώσει είναι να συμπληρώσεις το ερωτηματολόγιο, να δεις αν είσαι σε αυτή την ομάδα υψηλού κινδύνου και να δούμε μετά τι πρέπει να κάνεις. Τι σημαίνει αυτό, να το πάρει ένας γονιός, να το δώσει το παιδί του. Χωρίς όμως να το πει, ξέρεις, κάτσε εδώ να σε μετρήσω αν είσαι εθισμένος. Γιατί τα παιδιά που είναι πανέξυπνα, όταν θα δουν τις ερωτήσεις.
0: Τα τριπλάρουν.
1: Μπράβο. Η λογική είναι, αλλά κάτσε εδώ.

0: Να μιλήσουμε λίγο για τα social media. Δηλαδή αυτό που έπρεπε ήδη οι γονείς να έχουν κάνει, αν δεν το έχουν κάνει. Η λογική είναι να προσαρμοστούν τα παιδιά στα social media. Δεν είναι η λογική που να τα απαγορεύσεις. Γιατί δεν μπορείς να τα απαγορεύσεις. Και αυτό το έχουμε δει στη μελέτη ήδη που έχει γίνει στην Αυστραλία, όπου η μοναδική χώρα.
1: Βάλε μια ανωτελεία, ναι. Θα πάμε σε δελτίο και συνεχίζουμε. Έχουμε να δώσουμε και βιβλία μετά, Μείνετε εδώ.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τριωρή συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είχε αναφέρει πάντως πως έχει να λάβει μια απόφαση είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν είτε να το αφανίσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του ανέφερε πως τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισιού στο Αιγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα διηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. 15 μαχαιριές, σε όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στην Θεσσαλονίκη.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία συγκλονίζει από το μεσημέρι το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη Ρόδο. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αναρχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στα Σιάννα. Ο άτυχος πυροσβέστης με καταγωγή από τον Έμπονα που υπηρετούσε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων γλίστρησε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σε εξαιρετικά δύσβατο βραχώδε σημείο και έπεσε από μεγάλο ύψος 5 με 8 μέτρα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό. Του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Top FM, το drones που εποπτεύει την ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλας εντόπισε την πτώση του 52χρονου πυροσβέστη και αμέσως τέθηκε στο κόκκινο όλος ο μηχανισμός, αλλά ήταν αργά. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος διέταξε ήδη τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Διαβεβαιώσεις ότι η βάση του ΕΚΑΒ στη Σορονή της Ρόδου παραμένει σε πλήρη λειτουργία, παρέχει το Υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχεδιαζόμενη παρουσία διασωστών στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει εις βάρος της. Σε έγγραφη απάντηση προς τον βουλευτή Μάνο Κόνσολα, το Υπουργείο ανακοινώνει μάλιστα τη διεύρυνση του δικτύου με νέες βάσεις σε Ιαλισσό και Έμπονα. Την ίδια ώρα η πόλη της Ρόδου ενισχύεται με 4 ασθενοφόρα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κάλυψη του Αρχαγγέλου και της Νότιας Ρόδου για την κάλυψη των μεγάλων αποστάσεων. Σειρά σημαντικών συναντήσεων στην Αθήνα πραγματοποίησαν ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζεται η κατάργηση του Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων. Την ίδια ώρα στο ελληνικό κτηματολόγιο μπαίνουν στην τελική ευθεία οι νέες προσλήψεις για τη στελέχωση του γραφείου της Ρόδου. Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται στο νησί για την υπογραφή της σύμβασης αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ενώ ξεκινά άμεσα η μελέτη για τη μεταφορά υπηρεσιών στο παλαιό κτηματολόγιο. Ξανά στη θέση τους βρίσκονται οι 14 ιστορικές ορυχάλκινες πλάκες με τα πάθη του Ιησού στον λόφο της Φιλερήμου στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την κλοπή του το 2024, η Περιφέρεια χρηματοδότησε τη δημιουργία πιστών αντιγράφων, τα οποία και τοποθετήθηκαν στο δρόμο του Γολγοθά. Τα αυθεντικά κειμήλια φυλάσσονται με ασφάλεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα εκτεθούν σε ειδική μνημιακή αίθουσα εντός του αρχαιολογικού χώρου. Απεσύρθη εισήγηση για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, η οποία ήρθε για έγκριση στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και θα έρθει εκ νέου τροποποιημένη. Ο λόγος ήταν οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου δια του Προέδρου του Κώστα Σπανού για το γεγονός ότι θα εφάπτονται με τις προσώψεις των καταστημάτων. Με αφορμή την εισήγηση αυτή έγινε μια συζήτηση κατά την οποία αναδείχθηκε το θέμα της λειτουργίας των πεζόδρομων και κατά πόσο δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς. Σκοτώνουν την εμπορική κίνηση, είπε χαρακτηριστικά για άλλο πεζόδρομο ο κ. Σπανός. Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί η τροχιά σε όλη τη χώρα για τη μη χρήση κράνους με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας να δείχνει μηδενική ανοχή. Μέσα σε μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν πάνω από 2.210 παραβάσεις, με την Αττική να έρχεται πρώτη και το Νότιο Αιγαίο δεύτερο σε αρνητική πρωτιά με 333 πρόστιμα. Οι έλεγχοι εστιάζουν σε δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια και διανομής. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για οδηγό και επιβάτη ανέρχεται στα 350 ευρώ ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Ισόπαλο με σκορ 2-2 τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα στο Κλεάνθη Παραδεισίου και την Αναγέννηση Ασφενδιού στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Η αναμέτρηση Ποσειδώνα Καρπάθου Δόξα Καρδάμανας με την οποία θα πέσει η αυλαία της πρεμιέρας έχει οριστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Καιρός, έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο media player, ακούτε δηλαδή ζωντανά το πρόγραμμα σταθμού. Βρίσκεται ενώ το on demand, αν θέλετε τυχόν να βρείτε και να ακούσετε παλαιότερες εκπομπές. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Το email σας, τα email σας, στο ράμα για 05@yahoo.gr, οπότεδήποτε το επιθυμείτε, fightclub2.0, γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube, το ίδιο ακριβώς, γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. 23 του Σεπτέμβρη πιάσαμε, φθινοποράκι μπήκε.
2: Η σημερία σήμερα πλέον, για το λέγαμε.
1: Η σημερία σήμερα όντως. Και δόξα τω Θεώ, Κώστα μου, ό,τι και αν γίνεται και ό,τι και αν συζητάμε.
2: Αύριο για την ακρίβεια σήμερα. 23-22 είναι σήμερα. Με πέρδεψε. Λε 23 πιάσαμε. 22 είναι σήμερα.
1: Εσύ δεν λε τι έχει σημερία σήμερα.
2: Λε 23. Και λέω
1: εγώ 23.
2: Είπε 23. Ναι. 23. Ναι. Γι' αυτό είπε αύριο είναι σήμερα. 22 πιάσαμε. Είσαι μια μέρα μπροστά. Είσαι μπροστά από την εποχή.
1: Θα φροντίσει και αύριο για Ραμπή.
2: Να φροντίσει.
1: Θέλω να πιστεύω να μην έχουμε TikTok. Λοιπόν, Κώστα Βαμέξ, Γιάννη Σαό στα μικρόφωνα. Είναι μαζί μας ο Πέτρος Γαλάνης. Συζητάμε και θα συζητήσουμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε δηλαδή ουσιαστικά τη συζήτηση για τον εθισμό στα social media. Αλλά πριν από αυτό.
2: Να σας πω ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, το Στοίχημαν Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στοίχημαν GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihiman.gr, θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στοίχημαν GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα. Από ό,τι το συγκεκριμένο, όπως θα είναι φέτος το πρωτάθλημα της GBL, με ανεβασμένο τον ΠΑΟ και τον Άρη, Golden Pass, να μπορείς να πηγαίνεις οπουδήποτε,
1: ναι, ναι.
2: Το λες και θησαυρούλη.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
2: Δεν είναι μονάδες Παναθηναϊκού,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι χαμός, παίζει πρώτο μάτσο ΠΑΟ και θέλει να πάει μισή Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούν να μπουν μέσα γιατί είναι ελάχιστα τα εισιτήρια. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, σας είπα.
2: Λέει ένας φίλος που γράφει ως ψυχίατρος, λέει η νέα 11η αναθεώρηση νόσων και σχετικών προβλημάτων υγείας έχει social networks.
1: Συγγνώμη. Use disorder,
2: order problematic social media use. Υπάρχει μέσα δηλαδή πια ως. Νόσος της εποχής, έτσι.
3: Ως διαταραχή ψυχικής
2: υγείας. Το κομμάτι είναι που σχετίζεται με τα social media.
1: Τίποτα περίεργο.
2: Το βάζω εδώ να υπάρχει και αυτό.
1: Τίποτα περίεργο. Λοιπόν, για το βιβλίο του Πέτρου και γενικώς για τους εθισμούς στα social media θα συζητήσουμε. Όμως εκτός από αυτό, ο Πέτρος έχει την ευγενή καλοσύνη εδώ να μας φέρει δύο αντίτυπα τα οποία θα δώσουμε σε δύο από εσάς και να ακρίβεια στους δύο πρώτους οι οποίοι θα στείλετε τώρα μήνυμα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Παρακαλώ, για να κερδίσετε οι δύο πρώτοι το βιβλίο του Πέτρου Γαλάνη, Εθισμένοι στα social media, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, θα πούμε οπότε άμεσα τους νικητές. Η εκδόση είναι Vita Medical Art, καλά το διαβάζω.
3: Βίτα ιατρικές εκδόσεις.
1: Βίτα ιατρικές εκδόσεις, λοιπόν το λέω για τους.
3: Ιντερνετικά και από το Public, από την Πολιτεία, από τον Ιαννό. Μπορούν πολύ εύκολα να το βρουν.
1: Πολύ καλά. Είναι βιβλίο το οποίο εκδόθηκε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2026. Οπότε μπορείτε να το βρείτε και στα. Και σε αρκετά.
2: Λοιπόν, μην στείλετε άλλα μηνύματα. Ναι. Έχουμε τους δύο πρώτους. Είναι ο κύριος Χρήστος Ξανθός με κινητό που τελειώνει σε 9.13 και ο κύριος Σπύρος Σταύρου με κινητό που τελειώνει σε 3.80. Είναι οι δύο πιο γρήγοροι. Θα περάσετε να παραλάβετε το βιβλίο από εδώ, από τον Sport FM με την ταυτότητά σα.

0: Λοιπόν, εντάξει, στείλατε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε πώς είναι τώρα. Είναι η πιο γρήγορη. Λοιπόν, οπότε πάμε να το ξαναπιάσουμε. Ναι. Εκεί που το είχαμε αφήσει στην πραγματικότητα.
1: Μας είπες λοιπόν ότι υπάρχει μέσα ένας τρόπος να καταλάβει κάποιος μικρός, ναι, μεγάλος, πόσο εθισμένος και ανεθισμένος στα social media.
2: Σελίδα 41, μια και το κρατάει και ο Γιώργος Γιάννης, μπορεί να το συμπληρώσει και τώρα. Είναι 6 ερωτήσεις πολύ απλές για τα social media.
1: Ωραία.
2: Έχει ξεχωριστή κλίμακα για το TikTok, για το λόγο που σας είπα πριν, ότι είναι το πιο εθιστικό. Οπότε έχει μια άλλη κατηγορία.
1: Εμείς γλιτώνουμε, δηλαδή δεν είμαστε TikTok, τη γλιτώσαμε κάπως.
2: Είμαστε TikTok στις 3 σελίδες.
1: Δηλαδή πέρασε σφαίρα ξυστά.
2: Γιατί την ώρα. Αλλά σίγουρα θα έχετε γνωστούς, φίλους, παιδιά, ξαδέρφια, κουμπάρους που θα είναι εκεί μέσα και θα σαπίζουν, όπως και πολλοί άλλοι άλλωστε. Αυτό που λέει ένας φίλος με μια μισή ώρα στο Instagram, αν είμαι εθισμένος, δεν έχει σημασία μόνο ο χρόνος, έχει σημασία και το πώς το χρησιμοποιείς. Και γι' αυτό αυτή η κλίμακα πιάνει αυτές τις διαστάσεις του εθισμού. Να πω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αν επηρεάζει την καθημερινότητά σου. Δηλαδή,
1: να πούμε καταρχάς ότι τα πράγματα που συζητάμε εδώ είναι προϊόν έρευνας που έχεις κάνει.
2: Έτσι,
1: δεν είναι ότι φέραμε εδώ έναν άνθρωπο να μας πει 5 θεωρίες στο κεφάλι
2: ούτε
1: του.
2: Καν.
1: Το λέω γιατί ο άλλος που ακούει να ξέρει ότι εσύ έχεις κάτσει και έχεις ψάξει πάρα πολύ. Ακριβώς. Και έχεις μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο.
0: Καταρχάς, συγγνώμη να το πιάσουμε από πιο πριν. Γιατί λένε, ήρθε το παιδί, λένε στην νοσηλευτική, είναι επιδημιολόγος. Τι δουλειά έχει, πώς σου ήρθε καταρχάς να ασχοληθείς με αυτό το θέμα.
2: Πρώτη μεγάλη
0: που δεν είναι, ας το πούμε, το θέμα του άμεσου επαγγελματικού σου αντικειμένου, να το πω έτσι.
2: Κυρίως γιατί ένιωθα ότι εγώ είμαι εθισμένος. Δηλαδή, το συζήτησα και με τα άλλα τα παιδιά που είμαστε στο εργαστήριο, με την Αγλαία που λέμε τώρα την Κατσιρούμπα, με τη Γιώτα την Μπελέκα, τον Μπάρι τον Γάλλο, τον Γιάννη τον Μωίσο, την Αγγελική την Τριανταφυλάκη. Είμαστε μια ομάδα 5-6 ατόμων οι οποίοι κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, ψάχνουμε να δούμε τι υπάρχει εκεί έξω. Θα πω μετά κάτι που είπε σωστά ο κύριος Κώστας, ότι ενώ βλέπουμε ταινίες τώρα μπαίνουμε στα social media, που είναι λίγο παράδοξο. Δηλαδή, ναι, τι βάζει την ταινία. Ναι. Είναι η επόμενη μελέτη που κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορείς να δεις 2 ώρες ταινία.
1: Ναι.
2: Πόσο δε τώρα τα παιδιά που δεν μπορούν να διαβάσουν μισή ώρα βιβλίο για να πάνε στο σχολείο.
1: Ναι.
2: Αυτό τώρα, πάμε πίσω λίγο στον εθισμό.
1: Πάμε σε αυτό που
0: οι παιδιά που λατρεύουν το ποδόσφαιρο δεν μπορούν να δουν ένα ολόκληρο αγώνα.
2: Ούτε καν. Ειδικά αγώνα ποδοσφαίρου. Το μπάσκετ που έχει συνεχίσει εναλλαγές σε κρατάει.
1: Ισχύει.
2: Υπάρχει ένταση, υπάρχει ρυθμό. Στο ποδόσφαιρο μπορεί για ένα δεκάλεπτο να μην γίνει τίποτα και τον έχασε το.
1: Και απλά ακού, άμα γίνει κάτι να σηκώσει το βλέμμα.
2: Αυτό τώρα σκέψω ένα παιδί, να σκεφτώ με 10 χρόνια ένα παιδί που κάνει αυτές τις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα, ο εγκέφαλος του καίγεται.
1: Mm-hmm.
2: Ένα επόμενο ερώτημα είναι, υπάρχει όρος brain rot, σύψη εγκεφάλου, που ακριβώς αυτό το πράγμα κάνει το TikTok κυρίως και το Instagram. Και επίσης το YouTube, αυτό που είπε σωστά πριν Κώστα, ότι έχει συνεχόμενα τα βίντεο, τα οποία σε κρατάνε εκεί πέρα. Ο αλγόριθμος που έχει το TikTok είναι εξωπραγματικός.
1: Mm.
2: Πόσο εξωπραγματικός. Η πρώτη πλατφόρμα που έβγαλε short videos ήταν το TikTok.
1: Mm-hmm.
2: Το Facebook δημιουργήθηκε το 2007. Το Instagram το 2010. Έρχεται το TikTok το 2017, ξεκινάει στην Κίνα μόνο, ονομάζεται Youdin. Έρχεται στην Ευρώπη, Αμερική, στο δυτικό κόσμο το 2020. Με τελείως διαφορετική λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό. Στην Κίνα το TikTok για τα παιδιά έχει να λύνει σουντόκου, να μπαίνει σε μουσεία εικονικά, να ακούς δασκάλους να κάνουν μαθήματα. Έρχεται το TikTok εδώ πέρα τελείως διαφορετικό, με τη σαπίλα αυτή που λέμε, και έρχονται οι Κινέζοι τώρα με έναν αλγόριθμο. Όπου το 2020, που ξεκινάει να γίνεται το TikTok ευρέως γνωστό στο δυτικό κόσμο. Γιατί, λόγω της πανδημίας. Yeah. Όταν οι γονείς έμπαιναν στο Facebook, τα παιδιά ξεκίναγαν να μπαίνουν στο TikTok. Και αρχίζει εκεί πέρα, φτάνουμε στο 2023, που αρχίζει και εκτοξεύεται αυτό το πράγμα. Εμείς αργούμε λίγο σε όλα τα τεχνολογικά. Αυτό έχει αρχίσει και σαπίζει την Αμερική και την Κεντρική Ευρώπη. Εμείς το 2023 ξεκινάμε αυτό που είπατε πριν, να κάνουμε αυτές τις μελέτες. Να ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε γιατί γίνεται αυτό. Και το πρώτο μας μέλημα ήταν το TikTok. Γιατί το είδαμε και ότι έξω ξεκινούσε να υπάρχει ένα θέμα.
1: Εντάξει, υπάρχει μια ευρύτερη θεωρία συνωμοσία σχετικά με το TikTok και ένα πλάνο των Κινέζων, ας πούμε, να μπορέσουν να κυριαρχήσουν τον πλανήτη μέσω πλέον όχι ενός πολέμου, όχι μέσω ενός εμπορικού πολέμου, αλλά μέσω μιας διάβρωσης με τα social media. Δηλαδή να περνάνε τα μηνύματα που θέλουν.
0: Ναι, επειδή θεωρείς ότι οι συνωμοσίες είναι διασκεδαστικές, αλλά στην πραγματικότητα θεωρείς όμως έχει κάποια βάση αυτό το πράγμα.
2: Σωστό. Γενάρη του 2015, 18 Γενάρη του 2025, ο Τραμπ ανακοινώνει ότι κλείνει το TikTok. Κλείνει το TikTok.
1: Αν δεν εξαγοραστεί, τέλος πάντων, από
2: Αμερικανικό. Ναι, να απαντήσω τώρα στις θεωρίες συνωμοσίας. 18 Γενάρη του 2025 κλείνει το TikTok. Ξημερώνουν, ανοίγουν τα κινητά. 150 εκατομμύρια Αμερικάνοι είχαν το TikTok. 150. Σε συνολικό πληθυσμό 350. Δηλαδή πρακτικά.
1: Ένα στους δύο.
2: Μπράβο. Την άλλη μέρα το πρωί βλέπουν στο κινητό ότι δεν μπορείς να μπεις στο TikTok. Γίνεται πόλεμος, κυριολεκτικά. Πηγαίνει κόσμο στο Λευκό Οίκο να διαμαρτυρηθεί. Γιατί το TikTok στην Αμερική έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Πουλά τα πάντα. Από ένα μπλουζάκι μέχρι αεροπλάνο. πλάνο. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Mm-hmm. Μετά από 12 ώρες, ο Τραμπ ανακοινώνει ότι ο πρόεδρος σας ανοίγει το TikTok. Mm-hmm. Και τι γίνεται τώρα. Η ιστορία όλη ήταν ότι κλείνουμε το TikTok για λόγους ότι η Κίνα έρχεται, μαζεύει τα δεδομένα, υπάρχουν κατάσκοποι, μας κυνηγάνε, mm-hmm. μας κάνουν, mm-hmm. μας ράνουν. Αυτό ξεκίνησε το 2023, που το TikTok είχε αρχίσει και εκτοξεύονταν. Μέχρι το 2025, το 23 ξεκίνησε ότι το 70% των Αμερικάνων πιστεύουν αυτή τη θεωρία, mm-hmm. και το 2025 είχε καταλήξει το 20%.
0: Mm-hmm.
2: Και μετά το κλείσιμο του TikTok, ακόμα και αυτοί που το 20% είπαν, παιδιά, αφήστε το TikTok να λειτουργεί, mm-hmm. γιατί υπήρχε η ιστορία ότι τους Κινέζους περιμένουμε να μας κλέψουν τα δεδομένα. Ούτε καν. Στα έχει κλέψει ήδη το Facebook. Και αυτό αποδεδειγμένα. Σε
1: ναι.
2: δικαστήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και στα έκλεψε το Facebook πότε. Εμείς είμαστε 2026. Στα έκλεψε το 2016. Στην πρώτη εκλογή του Τραμπ, έκλεψαν δεδομένα από 87 εκατομμύρια Αμερικάνους. Έφτιαξαν το ψυχογράφημα του καθενός, δηλαδή ήξεραν ποιος είναι ο Γιάννης, ποιος είναι ο Κώστας, ποιος είναι ο Πέτρος. Ο Γιάννης π.χ.
1: Τι του αρέσει, πού διασκεδάζει, τι πολιτικές απόψεις έχει, τι ταινίες βλέπει, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορούν να βρουν.
2: Φτιάχνουν μια εξίσωση, έναν ναι. αλγόριθμο. Και λένε, ο Πέτρος θα ψηφίσει στο κόμμα Α, ο Κώστας στο κόμμα Β, ο Γιάννης είναι αναποφάσιστος. Mm-hmm. Ας τον Πέτρο και τον Κώστα, πάμε στο Γιάννη. Στο Γιάννη υπήρξε βομβαρδισμός βίντεο υπέρ του Τραμπ, προπαγάνδα κατά της Χίλαρη, και ο Τραμπ βγήκε για 80.000 ψήφους σε τρεις πολιτείες κεντρικές, με βάση τους εκλέκτορες.
1: Λέγανε ότι ήταν και το ρωσικό κράτος πίσω από όλη αυτή την κυβερνοεπίθεση.
2: Αυτή ήταν μια άλλη κυβερνοεπίθεση.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλά
2: κυβερνοεπίθεση. Ναι, ναι, ναι. Για αυτήν όλη τη διαδικασία το Facebook καταδικάστηκε. Πλήρωσε ένα εξωπραγματικό πρόστιμο, η μετοχή του Facebook κατέρευσε, και όλα αυτά μιλάμε έγιναν το 2019.
0: Και πρόσφατα πλήρωσε το Facebook και άλλα θέματα. Και πληρώνει. Απλώς καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Το Facebook κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό και πλέον εξωγώ 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα αδιανόητο ποσό, το οποίο το ότι το πληρώνει η Μέτα, καταλαβαίνετε ότι αποβαίνει εις πολλαπλάσιο όφελός της.
1: Και όχι, παιδιά, εσύ που λες να τονίσω ότι το TikTok έχει αγοραστεί πλέον από την Αμερική. Όχι, δεν έχει αγοραστεί την Αμερική το TikTok. Το TikTok που λειτουργεί στην Αμερική μπορεί να είναι αμερικανικών συμφερόντων. Το TikTok ως εταιρεία παραμένει κινέζικη.
2: Μπράβο. Και έχει αγοραστεί η μετοχή.
1: Δηλαδή, ναι, και το brand που λειτουργεί το TikTok στις ΗΠΑ. Αυτό είναι αμερικανικών συμφερόντων. Όχι το TikTok ως social media.
2: Τους Κινέζους δεν τους ενδιαφέρουν τα λεφτά, γιατί τα λεφτά τα πραγματικά είναι στο εξής, στα δεδομένα, mm-hmm. και στον αλγόριθμο. Το TikTok δεν πουλάει με τίποτα τον αλγόριθμο στους Αμερικάνους. Ο Τραμπ, η Αμερική αγόρασε τη μετοχή, και μέσα σε αυτούς που αγόρασαν τη μετοχή είναι και ένας γαμπρός του Τραμπ. Mm-hmm. Θα βγάλουν δισεκατομμύρια, έχουν βγάλει ήδη δισεκατομμύρια, αλλά τα τρισεκατομμύρια τα κοστίζει ο αλγόριθμος.
1: Είναι αυτός ο περίφημος ο Άισνερ, μήπως, που είναι χωμένος σε όλα αυτό τα σχετικά.
0: Χωμένος με τον Ινφαντίνο που πήγαν κάθε που έχει το περίφημο φαντ με αυτό το πολύ γαλήνιο όνομα που δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μήπως είναι αυτός που έχει αγοράσει και τους Lakers τώρα. Τους Lakers, ναι. Μήπως είναι αυτός ο Άισνερ, θα το τσεκάρουμε τόσο πάνω. Γιατί αυτός είναι χωμένος σε όλα τα πράγματα ως γαμπρός του Τραμπ τώρα που το πες.
2: Η οικογένεια Τραμπ γενικά αγοράζει ότι κυκλοφορεί με λεφτά. Αλλά όλη η ιστορία είναι ο αλγόριθμος, γιατί είναι ο πιο εθιστικός. Είναι τόσο εθιστικός που το 2020 έδωσαν τον αλγόριθμο στους γκατζετάκιδες, στους πληροφορικούς, ας το πούμε, του YouTube και του Facebook, mm-hmm. και τους είπα, παιδιά, δουλέψτε λίγο τον αλγόριθμο να δούμε γιατί είναι τόσο εθιστικός. Αυτοί οι γκατζετάκιδες, μετά από 6 μήνες χρήσης, είπαν μόνοι τους, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν παλεύεται. Mm-hmm. Είναι τόσο εθιστικό που το βγάζουμε εμείς. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούσαν να φτιάξουν τέτοιον αλγόριθμο. Mm-hmm. Οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή υπερτερούν τρομακτικά σε τεχνολογία. Ειδικά μετά την εκλογή του Τραμπ, που απέλασε σε εισαγωγικά, που έδιωξε με κάποιο τρόπο πολλά κορυφαία μυαλά από την Αμερική, τους πήραν οι Κινέζοι.
1: Μάλιστα.
2: Και όλη η διαδικασία γίνεται τώρα ποιος θα ελέγξει τα social media και την τεχνητή νοημοσύνη. Όλη η μαγεία. Μπράβο. Γιατί είναι τα δεδομένα. Δηλαδή, όταν αυτός εκεί έξω ξέρει ποιος είσαι, μπορεί να σε χειραγωγήσει πολύ πιο εύκολα από έναν πόλεμο. Γιατί να χυθεί αίμα. Γιατί να φτιάξουμε βόμβες. Γιατί να πάνε στρατιώτες. Πολύ ωραία. Θα σου πούμε ποιον θα ψηφίσεις χωρίς να το έχεις πάρει καν χαμπάρι. Αυτό που σας είπα πριν.
1: Τι να ψωνίσεις, πού να ψωνίσεις, τι να φας, τι να μη φας. Θέλω να πω όλα αυτά τα πράγματα που σου βγάζεις σαν προτάσεις με πολύ ελκυστικά βίντεο, με πολύ ωραία φαγητά, με καταπληκτικά ρούχα.
2: Τα πάντα.
1: Με σκευάσματα, με βιταμίνες, mm-hmm. με πρωτεΐνες, με φάρμακα μπορεί να πάρεις και να σου φτιάξει τη διάθεση, να χάσει κιλά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία θα βγάζει ο αλγόριθμος.
2: Μπράβο.
1: Και είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένα για να σε κάνουν να ενδιαφερθείς.
2: Αυτή είναι η ιστορία.
1: Αυτό.
2: Και όλη η ιστορία είναι τα λεφτά και το πιο ακριβό πράγμα αυτή τη στιγμή που αγοράζουν και έξω είναι τα δεδομένα σου. Mm. Δεν έχουμε καταλάβει, όσοι κάποιοι έχουμε καταλάβει, ότι το προϊόν είμαστε εμείς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν λέει κάποιος στο Facebook είναι δωρεάν, ούτε καν. Το έχει προπληρωμένο. Αυτό που είπε σωστά Κώστα τώρα. Δηλαδή, εσύ θα πας να αγοράσεις το προϊόν Α. Γιατί, σε έχει βομβαρδίσει με το προϊόν Α. Εμείς τώρα που είμαστε 45-50 χρονών εδώ πέρα, δεν θα πάμε εύκολα να αγοράσουμε παπούτσια. Το 15χρονο όμως παιδί, όταν θα σου πει θέλω το παπούτσι Α, τι θα κάνεις εσύ. Είτε κάνει 200 ευρώ, είτε κάνει 2 ευρώ, θα πεις φίλε το παπούτσι Α. Γιατί δεν αντέχω τη μύρλα. Θα με φάει ζωντανό. Και σου λέει, τι θες, το παπούτσι, το αεροπλάνο, πάρτα, φύγε να ησυχάσουμε. Που το έχουμε δει τώρα αυτό, τώρα το συνδέω με το ότι βλέπουμε 5χρονα να κάθονται στην πλατεία με τους γονείς, να κάθονται με το τάμπλετ και το κινητό για να ηρεμούν. Και οι γονείς να κάθονται και να μιλάνε μεταξύ τους και το παιδί να κάθεται με το τάμπλετ. Δεν θα εθιστεί αυτό το παιδί. Στην Ελλάδα τα 15, όλα τα 15χρονα έχουν λογαριασμό στα social media. Όλα. Και αυτό που είπε ο Γιάννης πριν, έχουν κατά μέσο όρο 4 λογαριασμούς σε 4 πλατφόρμες. Είναι εξωπραγματικό. Και είναι 4 ώρες τη μέρα κατά
1: μέσο. Και διπλούς λογαριασμούς σε κάποιες πλατφόρμες έχουν τα παιδιά. Μία για να βλέπουν οι γονείς και μία για να μιλάνε μεταξύ τους.
0: Μα γι' αυτό κιόλας συζητάγαμε το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο σκοπεύει να εφαρμόσει η κυβέρνηση για να απαγορεύσει τον social media στους κάτω των 15. Δεν ξέρω, μου φαίνεται και μας φαίνεται λίγο, Πέτρο, λίγο ουτοπικό. Έτσι, δηλαδή, τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα πραγματικά.
1: Να συζητήσουμε. Κοίτα, έχει εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες. Νομίζω ξεκίνησε από την Αυστραλία και έχει πάει και σε άλλες χώρες. Διάβαζα τις προάλλες, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ πέρα πριν κάποιους μήνες, τους τρόπους που τα παιδιά κάτω των 15 ετών παρακάμπτουν αυτή την απαγόρευση. Δηλαδή χρησιμοποιούν
0: make-up.
1: Όχι, δεν μιλάω μόνο για VPN και δεν μιλάω μόνο για ότι βάζω τον ξαδερφό μου να μου κάνει λογαριασμό που είναι ενήλικας ή κάποιον φίλο, τον αδερφό του φίλου κτλ. Μιλάμε για πρακτικά πράγματα γιατί ζητάει μια αναγνώριση προσώπου για να πιστοποιήσει, ας πούμε, το μέσο αυτό, αν είσαι ενήλικας ή όχι. Ωραία. Πέφτει make-up. Πέφτουν ειδικά φίλτρα, πουλάνε ειδικές σαν μάσκες που σε κάνουν να δείχνεις μεγαλύτερος. Όλα αυτά που λέω γίνονται στο εξωτερικό. Δηλαδή τα ίδια τα παιδιά μπορεί να είναι 13 χρονών, 14 χρονών, αγοράζουν, ξέρω εγώ, από το Temu ή από άλλα μέρη τα οποία μπορούν να αγοράσουν αυτές τις ειδικές μάσκες που τους κάνουν να φαίνονται μεγαλύτεροι. Οπότε δίνοντας ψευδή στοιχεία και με την αναγνώριση προσώπου που σε κάνει να φαίνεσαι 18+, μπορείς να ανοίξεις λογαριασμό.
0: Και οπότε έχουμε λύσεις για όλα.
1: Για όλα, αυτό θέλω να πω. Ότι υπάρχουν λύσεις για όλα.
2: Αυτό που λέει τώρα για την Αυστραλία, έχει βγει ήδη η πρώτη μελέτη που την έκανε η κυβέρνηση της Αυστραλίας, δηλαδή αυτοί που εφάρμοσαν τον νόμο. Οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος ότι λένε ψέματα. Είναι το ίδιο το κράτος, έτσι, η κυβέρνηση. Και τι βρήκε, ότι το 90% των παιδιών συνεχίζουν να έχουν λογαριασμούς στις πλατφόρμες. Στην Αυστραλία απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε 10 πλατφόρμες. Υπάρχουν και έξω αυτή τη στιγμή 35. Απαγορεύτηκε η πρόσβαση στις 10, το 90% των παιδιών συνεχίζουν να έχουν λογαριασμό στις πλατφόρμες αυτές και ένα 30% έφτιαξε και λογαριασμού σε άλλες πλατφόρμες που δεν ήταν μέσα στην νομοθεσία. Και η ταυτοποίηση έγινε. Ένα αυτό το σενάριο που είπε ο Κώστας πολύ απλά. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να βάλει γιάνια, να βάλει μακρύ μαλλί και να φανεί ότι είναι ενήλικας. Δηλαδή τι, απλά βάζει τη φωτογραφία σου. Έγινε ακόμα πιο απλά. Στο 60% των περιπτώσεων έμπαινες πάλι στο Facebook ή στο Instagram και σε ρωτούσε πόσο χρόνο είσαι. Και έγραφες ό,τι ήθελες. Είναι τόσο απλό. Γιατί η εταιρεία.
0: Εντάξει, αυτή είναι μια γνωστή παλιά τρίπλα των εταιριών για να προσπερνάνε τα δικά τους νομικά θέματα. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Σου λέει, δεν θα πάρουμε εμείς τώρα ευθύνες τώρα.
2: Κόψτε το λεπτό.
0: Μακριά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ποτέ τι γίνεται πια και με αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, ότι πρέπει για να πιστοποιήσει ο χρήστης ποιος είναι στην πραγματικότητα, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε αριθμό ταυτότητας, αυτό που λέμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, προσωπικός αριθμός που λέμε πια, ό,τι έχει κάθε χώρα. Δηλαδή δεν έχουν αυτό το social security number, ας πούμε, το αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που έχουμε εμείς εδώ πέρα ως AMCA. Τραβώ, η κάθε χώρα έχει έναν αριθμό, ο οποίος ανήκει, είναι μοναδικός, ανήκει σε κάθε άνθρωπο στη χώρα και υποτίθεται πιστοποιεί το ποιος είναι και πότε γεννήθηκε, ξέρεις, ποιος είναι, ρε παιδί μου.
2: Απλώς δεν έχουν εφαρμόσει αυτό, Κώστα.
1: Ναι.
2: Αυτό που είπες είναι το κλειδί. Δηλαδή να πει κάποιος ότι ταυτοποιείσαι με αυτό, με τον προσωπικό αριθμό που έχουμε τώρα όλοι μας. Δεν το έχουν κάνει όμως αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις ασφάλειες. Δηλαδή η εταιρεία σου λέμε ιδιωτική εταιρεία. Αν θέλετε, μην μπαίνετε. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή. Είναι πολύ, οι ασφαλιστικές διευθυντές είναι πολύ δύσκολες. Και αυτό ειδικά τώρα στην Ευρώπη προσπαθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει συνολικά. Γιατί τώρα που στην Ελλάδα λέμε από 1η Γενάρη θα εφαρμοστεί αυτό, αυτό που είπες δεν θα το εφαρμόσουν. Δηλαδή τώρα η νομοθεσία, έτσι όπως την έχουμε δει μέχρι τώρα, λέει ότι όλοι μας θα πρέπει να βάζουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, την ταυτότητά μας. Δεν λέει μόνο τα παιδιά. Δηλαδή θα ξέρει ότι άμα υπάρχει και ένας λογαριασμός κύριος Χ, θα ξέρει ποιος είναι από πίσω, θα έχει τα ταυτότητά του. Οπότε είναι λίγο μεγαλύτερο το θέμα.
1: Είναι και πολύ μεγαλύτερο το θέμα και για έναν άλλο λόγο. Εδώ πέρα μιλάμε, ας πούμε, για το κομμάτι του εθισμού που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των ανθρώπων και με τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, διαδικτυακές προκλήσεις στις οποίες τα παιδιά πεθαίνουν, γιατί βγαίνει, ας πούμε, και στο TikTok έχει γίνει πρόσφατα, διάφορες χαζομάρες που έκαναν τα παιδιά.
0: Κυρίως μέσω του TikTok.
1: Ναι, αυτό λέω. Ασφυξίες, διάφορα παιχνίδια πρέπει να δυσκολεύουν βήμα-βήμα και φτάνει το παιδί για να φτάσει στο τελικό στάδιο να κάνει κάτι πάρα πολύ ρηψοκίνδυνο για τη ζωή του. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, διαδικτυακό bullying που οθούν ανθρώπους, ας πούμε, στην αυτοκτονία. Θέλω να πω, υπάρχουν και τα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν ακόμα και την πλήση κεφάλαιου των social media και έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων.
0: Είναι τα πιο απλά challenges, μπορεί και τα καθημερινά. Έτσι, τύπου πάρτε τα βιβλία σας την πρώτη μέρα και πετάξτε τα στους κάδους. Έτσι, έχουμε και τα απλά challenges. Ε?
2: TikTok, αυτό δεν θα το δεις στο Instagram.
0: Τι ωραίος μανδύας η λέξη challenge, για όλα, challenge. Αμέσως σου τσιγκλάει.
2: Σου λέει το έκανε ο διπλανός μου, να μην το κάνω κι εγώ.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Έχει φύγει τελείως η φάση. Συγγνώμη, Πέτρο, όλο σε διακόπτουμε.
1: Όχι, ναι, και πηγαίνουμε για το ένα θέμα στο άλλο.
0: Κάνεις τον ερμό σου.
2: Όχι, δεν τελειώνει κουβέντα. Δεν τελειώνει κουβέντα ποτέ. Αυτό που είπατε τώρα για τα challenges, πέρυσι τέτοιο καιρό το πιο προκλητικό ήταν να κάνουν το Superman τα παιδιά. Άπλωναν το ένα χέρι, έπαιρναν φόρα και έπεφταν στο κενό. Και από κάτω υποτίθεται τα κάποια άλλα παιδιά που τους κρατούσαν. Ναι. Ένα παιδί στην Πάτρα πήγε στην εντατική με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ένα στη Ρόδο έσπασε χέρια πόδια.
1: Ναι.
2: Στην Αμερική που είναι πιο εξυγχρονισμένη, κατάπιναν τα ζελεδάκια που βάζουμε για το πλυντήριο πιάτων, γιατί ήταν πολύχρωμα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά που βάζουν το πλυντήριο πιάτων από μια συγκεκριμένη εταιρεία, κατάπιναν αυτά για να δουν ότι δεν παθαίνουν τίποτα. Και υπήρξε επιδημία στην Αμερική που γέμιζαν τα νοσοκομεία με δηλητηριάσεις.
1: Όλα αυτά challenges, ας πούμε. Challenge. Ναι. Τα βαφτίζουμε challenges και κάνουμε την πλάκη.
0: Εντάξει. Τρομερό, πραγματικά. Τέλος πάντων.
1: Πού έχεις καταλήξει λοιπόν εσύ, πριν φτάσουμε τώρα σε 11 και θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Έχοντας κάνει την έρευνα και έχοντας γράψει ένα βιβλίο σχετικά με, με τον εθισμό και το πώς μπορεί να επιβιώσει εντός ή εκτός εισαγωγικών κανείς από τα social media. Αν έπρεπε να με μια παράγραφο να μας πεις πού κατέληξες, τι θα έλεγες.
2: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο εθισμός στα social media συνυπάρχει με προβλήματα ψυχικής υγείας. Δηλαδή αυτός που είναι εθισμένος ταυτόχρονα σχεδόν σίγουρα θα έχει και κάποιο θέμα ψυχικής υγείας. Με τα πιο συχνά άγχος και κατάθλιψη.
0: Ωραία.
2: Άρα δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή το παιδί τώρα το 15χρονο που είναι 8 ώρες στα social media δεν κοιμάται για να είναι στα social media γιατί έχουν δείξει μελέτες ότι μπαίνουν από 10 μέχρι 3 το πρωί.
1: Μάλιστα.
2: Και όταν το ξυπνάει ο γονιός το παιδί 7 ώρα για να πάει στο σχολείο που πιστεύει ότι έχει κοιμηθεί από τις 10, το παιδί ξυπνάει και είναι κομμάτια. Και λες πώς είσαι κομμάτια όταν κοιμήθηκες 8 ώρες. Είναι παράλογο. Αλλά το παιδί κλείνεται στο δωμάτιο. Οι γονείς κοιμούνται, το παιδί είναι μέσα στα social media. Αυτό το παιδί έχει και κάτι άλλο. Έχει άγχος, έχει κατάθλιψη. Έχει και άλλο πρόβλημα. Τα παιδιά έχουν και αναβλητικότητα, έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις, έχουν υπνηλία. Είναι πάρα πολλά και βέβαια στο τέλος καταλήγουν σε αυτοκτονικές ιδέες. Καταλήγουν σε αυτά τα challenges για να μπορέσουν να αυτοεπιβεβαιωθούν, να μπορέσουν να επιβιώσουν εκεί έξω. Το bullying που σωστά είπες πριν, Κώστα, σου λέει το άλλο το παιδί, εγώ νιώθω αδύναμος να κάνω κάτι παραπάνω για να φανώ στην τάξη μου ότι είμαι κι εγώ δυνατός. Και είναι χαοτικό.
0: Επειδή μια τέτοια κουβέντα προφανώς δεν εξαντλείται σε ένα θεωρώ, είναι ατελείο, θέλει πάρα πολλές ώρες. Εγώ θα πω το εξής κλείνοντας αυτή την ώρα, ότι όλα αυτά για να τα βάλουμε και λίγο σε αριθμούς και να τα σκεφτόμαστε, τα συζητάμε για μια χώρα στην οποία ουσιαστικά βγάζοντας τις ηλικιακές ομάδες πολύ χαμηλές και τις πολύ υψηλές, τις ανενεργές ή τις μη έχουσες λογαριασμού, μιλάμε για μια χώρα όπου οι 9 στους 10 άνθρωποι έτσι έχουν ενεργό λογαριασμό ή ενεργούς λογαριασμούς στα social media. 9 στους 10, μιλάμε για ένα συγκλονιστικό ποσοστό. Οπότε. Θα έλεγα ότι είναι καλό και χρήσιμο να συζητήσουμε ξεκινώντας από τους μικρότερους, για να πούμε λίγο, για να επικεντρωθούμε στον εθισμό, να μην φεύγουμε, να το δούμε λίγο ανά ηλικία, δηλαδή λίγο ανά ηλικιακή ομάδα, πώς επιδρά στην ψυχολογία, το μυαλό, την ψυχική συναισθηματική κατάσταση, αλλά ανά ηλικία αυτή η φάση, για να μην κολλάμε ξέρεις μόνο στις ώρες. Και όλα αυτά γιατί όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά ανάλογα με την ηλικία τα θέματα αλλάζουν. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Η ώρα πλησιάζει 11. Πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
5: Και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η εν Ελλάδη προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Δίλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Κοστούλας και Καρέτσας. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Παυλέγκα. Φώτεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον νόμο μετά την εξάρθρωση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για τουλάχιστον 2 μήνες. Σύντομα αναμένονται συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Τσιφτσί. Στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, τόνισε σε φόρουμ στο Βελιγράδι. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε αγάπη και εμπιστοσύνη, πρόσθεση για τον Γιώβιτς. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής είναι πιθανό να πάρει ο Κρίστιανσεν. Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Ταμπόρδο, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τελικστής διορίας. Ο Νταβίτ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στη τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο σημερινό ΔΣ της Τίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Παίκτη στον Τρομήτο είναι και επίσημα ο Γκανέζος μέσο επιθετικός Κέλβιν Οφόρου. 25χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο δετούς διάρκειας. Παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης που αποχώρησε από τον Ανθρακικό. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορ, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή, είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστας Λούκα. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκο. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενήθηκε στο Ιβανόφιο. Ήταν για τον Άρη 88-84 από την Παχτή Ζαχίρ και στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 84-73. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη την Άο Χιμπίνο από την Ιαπωνία. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένατη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι δες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: Δεύτερη ώρα Fight Club εδώ στον Big Wins Sport FM. Είμαστε παρέα με τον Πέτρο Γαλάνη, συγγραφέα βιβλίου «Εθισμένη στα social media, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους». Το ένατο του βιβλίου, πρέπει να σας πω, αλλά το πρώτο που ασχολείται με τέτοιο θέμα. Έτσι. Λοιπόν, και κάνουμε μια κουβέντα, τέλος πάντων, όσο μπορούμε να την κάνουμε, διότι το θέμα είναι αχανές και πολυεπίπεδο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να επικεντρωθούμε, γιατί στο τελευταίο μήνα θα πάμε για μεταδικάσεις μηνύματα που έχετε στείλει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και θα
1: διαβάζω
0: συζητήσουμε.
1: Ένα μήνυμα τώρα που είναι πολύ ανησυχητικό από ένα φίλο, τον Τέρες Πούσκας, που είναι στην Αγγλία και λέει το τελευταίο challenge του TikTok. Είναι μια καρτέλα με πουλιά και ζώα, περιστέρια, σκιούρους, χωράκια κλπ. Και να βάζουν χ πάνω από κάθε ένα που σκοτώνουν. Ναι. Α, δεν σου κάνει εντύπωση.
0: Όχι.
1: Μόνο εμένα με σοκάρει αυτό.
0: Δεν μου κάνει.
2: Δεν έχει πάτο αυτός ο πάτος.
0: Ναι.
2: Είναι ασύλληπτη σαπίλα. Πόσες φορές το έχετε πει εσείς, πού θα φτάσει ο άνθρωπος.
0: Δεν έχει πάτο. Αυτή τη στιγμή είμαστε εξής. Δεν υπάρχει, μπορώ να το πω, ενδεχόμενο κλειστό, να σου το πω έτσι. Ναι. Τα ενδεχόμενα, οι πιθανότητες είναι όλες ανοιχτές.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι ακριβώς να πούμε. Λοιπόν, λέγαμε λίγο τουλάχιστον να τα πιάσουμε ανηλικιακές ομάδες. Με εντάξει, πιο ευαίσθητη ομάδα καταλαβαίνουμε λόγω ηλικίας τους προέφηβους και έφηβους.
1: Καταρχάς, από τι ηλικίες ξεκινάνε, Πέτρο?
2: Σωστό. Στην Ελλάδα από τα 6 ετών.
1: Καταλάβες, δεν μιλάμε για προέφηβους τώρα. Γι' αυτό σου λέω το 6 ετών.
2: Έχει πάει πολύ κάτω το όριο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Και μιλάμε 6 ετών, ξεκινά να μπαίνουν στα social media. Δηλαδή, βλέπει το παιδί, ας πούμε, τι υπάρχει στο Facebook, τι υπάρχει στο TikTok. Μπαίνει στα social media. Γιατί οι γονείς από τα 4 έχουν.
1: Χωρίς γονικό έλεγχο, να υποθέσω.
2: Εννοείται. Γιατί από τα 4 έχει μπει στο tablet. Και εδώ έρχεται το κακό, δηλαδή εδώ ερχόμαστε σιγά σιγά. Δηλαδή αυτά ξεκινάνε όλα από Αμερική. Δηλαδή στην Αμερική το 80% των 10χρονων έχουν TikTok.
1: Μάλιστα.
2: Λογαριασμό δικό τους. Καμία επίβλεψη από τους γονείς, μπαίνουν μέσα, κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν σε βλέπει κανένας.
0: 80% των 10χρονων.
2: Ναι, ναι, είναι όλα μέσα. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει τελείως. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πιο σημαντική χώρα, πιο οικογενειακή, ας το πούμε απλά. Τώρα στην Αμερική που είναι χαοτική, ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί με το παιδί όταν δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με τον εαυτό του? Είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα θα μου πεις πώς μπορείς να συμμαζέψεις αυτό το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
2: Όλα είναι στην ψηφιακή παιδεία, στην ψηφιακή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Πρέπει οι γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά. Όπως μαθαίνεις το παιδί πώς να περνάει το δρόμο. Όπως μαθαίνεις το παιδί να μην μιλάει σε έναν άγνωστο. Εμείς τι μας έλεγε η μάνα μας, το πρώτο πράγμα. Αν σου μιλήσει άγνωστο, αν σου δώσει κάτι, άμα σε πάει, εξαφανίσου, τρέξε, βρες να φύγεις. Εδώ τώρα στο TikTok, ας πούμε, τους μιλάνε άγνωστοι και κάνουν τα παιδιά και ανοίγουν διάλογο. Το 50% των παιδιών στην Αμερική έχει μιλήσει τουλάχιστον μία φράση συστηματικά με άγνωστο στα social media. Και το 25% των εφήβων έχει συναντηθεί διαζώσεις με άγνωστο. Όταν σου λένε μη μιλάς στον άγνωστο και εσύ συναντιέσαι με ένα που δεν τον έχεις δει καν ποτέ στη ζωή σου, είναι ασύλληπτο.
1: Λέγοντας ψέματα προφανώς στους γονείς ότι θα είσαι με ένα φίλο σου.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Το ψέμα, στη φύση του παιδιού είναι δεύτερη φύση. Έτσι, δηλαδή το παιδί με το που γεννιάται λέει ψέματα. Γιατί το θεωρώ παιχνίδι.
1: Άρα στην Ελλάδα ξεκινάω από 6 ετών που τα παιδιά έχουν μια πρώτη επαφή με τα social media μέσω των κινητών, των tablet των γονιών.
2: Ακριβώς. Και 15 έχουν όλα.
1: 15 έχουν όλα, οπότε πιάνουμε από τα 6 και μετά πηγαίνουμε στις κατηγορίες που λες προεφηβεία και εφηβεία που είναι και τα πιο δυνατά.
0: 15 έχουν προσωπικούς λογαριασμούς. Ας προσέξουμε όμως τώρα εδώ. Τα παιδιά που βρίσκονται στις ηλικίες κάτω των 20 αυτή τη στιγμή, 20 και κάτω, και χρησιμοποιούν τα social media, έχουν μια πολύ βασική διαφορά με οποιοδήποτε άλλο παιδί. Είναι παιδιά που γεννηθήκανε με αυτά. Και αυτό είναι μια διαφορά την οποία όσο και να συζητήσουμε, αδυνατούμε να την κατανοήσουμε στην ολότητά της.
1: Εμείς που μπήκαμε στο social media από κάποια ηλικία και μετά.
0: Εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί. Είμαστε οι δύο πόδια σε δύο βάρκες.
1: Ναι.
0: Έχουμε ζήσει τη μισή μας ζωή χωρίς και τη μισή μας ζωή με.
2: Μπράβο.
0: Είμαστε ίσως στην καλύτερη φάση εμείς, αν ρωτάς. Η δικιά μας, η γενιά, ας το πούμε έτσι. Είμαστε καλύτεροι γιατί έχουμε την καλύτερη αναλογία, να το πούμε έτσι.
1: Εγώ, ας πούμε, μπήκα στο social media το 2013. Δηλαδή σε ηλικία 40 ετών έκανα Facebook.
0: Να.
1: Άργησα. Θέλω να πω, δεν είχε ξεκινήσει, είχε γίνει μόδα πολύ νωρίτερα, αλλά μέχρι τα 40 δεν είχα κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
0: Άρεσε ακόμα περισσότερο. Ας το πούμε έτσι, ναι. Τα παιδιά όμως κάτω των... Εγώ μου είχα μπει το 6 στο Facebook, φαντάσου. Και μου φάνηκε τόσο βαρετό που το 7 βγήκα. Το έκλεισε και μετά ξαναμπήκα και εγώ το 13 νομίζω.
2: Γιατί τότε άρχισε να μπαίνει και ο κόσμος ο δικός μας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το 6 που μπήκε εσύ ήσουν πρώτος και ήσουν μόνος. Οπότε τι να κάνεις.
0: Ναι, και δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον.
1: Είναι σαν τα παλικάρια που φτιάξαν το Facebook, ας πούμε, οι οποίοι την πρώτη εβδομάδα, το πρώτο δεκαήμερο συζητήσαν. Υπάρχει ένα βίντεο που συζητάνε, έχουν ανέβει όλα και όλα 50 βίντεο στο YouTube. Και λένε, τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή είμαστε εδώ πέρα 10 μέρες, έχουμε φτιάξει την πλατφόρμα και είναι. Πώς το κλείσουμε, είναι σε μια τέτοια φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο ξεκίνημα, έτσι. Ναι, ναι. Α σκεφτούμε ναι, το τότε ναι. με το σήμερα του YouTube.
0: Ναι. Λοιπόν, για τα παιδιά, λοιπόν, για τα μικρότερα παιδιά, για τους κάτω των 20, ας εστιάσουμε εκεί γύρω στην ηλικία των 15, ας το πούμε έτσι.
1: Και πιο χαμηλά, εγώ θα
0: και πιο χαμηλά.
1: Στα 12 και στα 13, νομίζω.
2: Στα 10 είναι, ξεκινάει λοιπόν. Το πρόβλημα.
1: Δηλαδή, με το πάνε γυμνάσιο, ναι, στην πραγματικότητα, 12-13 χρόνια πια στο γυμνάσιο, ναι. είναι κάτι το οποίο νιώθουν ότι πρέπει να το κάνουν και εκείνα.
0: Λέω λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους για τους οποίους η κανονική, αυτό που λέμε, ζώσα πραγματικότητα, καθημερινότητά τους είναι ένα πράγμα τόσο πραγματικό, όσο πραγματικός είναι και ο κόσμος των social media που υπάρχει παραπέρα. Δηλαδή το δικό τους παράθυρο στον κόσμο δεν είναι, ξέρω εγώ, η βόλτα για μας ή το περιοδικό
1: ή η τηλεόραση.
0: Η εφημερίδα ή η τηλεόραση.
1: Τηλεόραση.
0: Το παράθυρο τους στον κόσμο είναι τα social media. Αλλά είναι, πώς να σου πω, συμβαδίζουν με την καθημερινότητα.
1: Με την
0: δεν είναι, ναι, δεν πηγαίνουν ούτε, ξέρεις, πίσω δεν είναι σίγουρα, μπροστά μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι έτσι. Είναι αυτό, και είναι έτσι και εγκεφαλικά προφανώς σε αυτά τα παιδιά. Έτσι, οπότε δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό που λες ψηφιακή διαπαιδαγώγηση, Πέτρο, νομίζω ότι είναι περισσότερο ίσως χρειαζόμενο εκεί, δηλαδή με εστίαση στην ηλικία αυτή.
2: Ακριβώς. Πρέπει από τα 8 ετών να ξεκινάς να διαμορφώνεις μια παιδεία στο παιδί. Και πρέπει και οι γονείς και στο σχολείο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο σχολείο, από την πρώτη δημοτικού, δεν βάζουν ένα μάθημα ψηφιακής παιδείας. Όταν φτάνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο να μάθουν ποια είναι η έκταση της Μάλτας και πόσα ποτάμια έχει η Ινδία. Εδώ ο πλανήτης έχει ξεφύγει αυτή τη στιγμή και εσύ ασχολείσαι ακόμα με τι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Ναι, είναι παρανοϊκό.
0: Είναι γνωστή οπισθοδρομική αυτή.
2: Ναι, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες που είναι 100 χρόνια μπροστά στην παιδεία και στη δημόσια υγεία έχουν βάλει μάθημα ψηφιακής παιδείας, μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, μάθημα οδηγικής παιδείας και το πιο σημαντικό, μάθημα ενσυναίσθησης. Να καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να ζυπρώξεις το παιδί το διπλανό και να το σκοτώσει. Πρέπει να καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι. Και μέσα τώρα εδώ πέρα συζητάμε τι. Εδώ συζητάμε ότι το πρώτο μάθημα πρέπει να γίνει στους γονείς. Όταν οι γονείς κάθονται στον καναπέ και σκρολάρουν ατελείωτα όλη τη μέρα, το παιδί δίπλα τι θα κάνει. Θα διαβάζει βιβλίο ή θα πει ο γονιός, εσύ τώρα παιδί μου, εμείς θα σκρολάρουμε και εσύ πάρε ένα βιβλίο. Και θα πει το παιδί, πώς δεν το έχουμε σκεφτεί.
1: Το πιο βασικό είναι αυτό που πες νωρίτερα και το έχουμε κάνει όλοι ή περισσότεροι. Ο Γιάννης ενδεχομένως όχι, γιατί είναι μια άλλη λογική. Εγώ το έχω κάνει. Για να ξεφορτωθείς ένα παιδί που βαριέται ή ένα παιδί που γκρινιάζει ή ένα παιδί που δεν σε αφήνει στην ησυχία σου, του πασάρεις ένα τάμπλετ ή ένα κινητό τηλέφωνο για να σε αφήσει στην ησυχία σου. Είναι αυτό που είναι μια κλασική τακτική όλων των γονιών και μου προφανώς δεν βγάζω την ουρίτσα μου απ' έξω για να μπορείς να έχεις λίγο την ησυχία σου. Ξεκινάει, αυτό που ξεκινάει λοιπόν ως πάρτο για μισή ώρα, γιατί το έχω ακούσει και αυτό το πράγμα, ότι θα δεις μισή ώρα, ξέρεις, είναι ένα πράγμα το οποίο θα είναι μισή ώρα σήμερα, μισή ώρα αύριο, 35 λεπτά μεθαύριο, όταν δεν θα βλέπεις θα είναι τάδε ώρες και ούτω καθεξής, και μετά γίνεται ένα πράγμα το οποίο το παιδί το θεωρεί δεδομένο και εκτιμένο, είναι κάτι το οποίο έτσι θα γίνεται. Εσύ έχεις την ησυχία σου, γιατί μπορείς να κάτσεις να δεις τη σειρά σου, τηλεόραση, να μιλήσεις με κάποιον στην ταβέρνα και ξέρεις το παιδί είναι απασχολημένο εκεί και δεν σε ενοχλεί.
2: Αυτό.
1: Οπότε όταν ξεκινάει από το δεν με ενοχλεί το παιδί, ας χαζέψεις λίγο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Και χαζεύει τελείως. Ο μέσος χρόνος χρήσης των παιδιών στα social είναι 4 ώρες. Στις οθόνες στις υπόλοιπες είναι άλλες 3 ώρες, δηλαδή games. Δηλαδή συνολικά το παιδί ένα 7ωρο είναι εκτός λειτουργίας. 8 ώρες υποτίθεται και μάτι. 8 ώρες είναι το σχολείο και 8 ώρες είναι στα social και στα video games. Πώς θα επιβιώσει αυτό το παιδί. Και αυτό που είπατε σωστά πριν, γιατί έχει αυξηθεί η παχυσαρκία στην Ελλάδα. Γιατί τα παιδιά είναι στα social. Εμείς παίζαμε αυτό που είπατε, 10 ώρες τη μέρα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να σβήνει ο ήλιος, να καθόμαστε έξω να τρέχουμε να παίζουμε. Τώρα τα παιδιά δεν κουνιούνται με μια καρέκλα. Και στο σχολείο ακόμα, ο περιβόητος νόμος ότι στο σχολείο έχουν απαγορευτεί τα κινητά. Ποιος το είδε αυτό. Αν μπούμε στο TikTok τώρα, είναι εκατοντάδες βίντεο τραβηγμένα μέσα από την τάξη. Πώς θα τραβάνε, πού είναι αυτά τα κινητά. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι πρέπει οι γονείς να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά.
1: Πρέπει να ασχοληθούν βασικά. Πρέπει να αποφασίσουν να ασχοληθούν.
0: Θέλω να κοιτάξω και πολλά επίπεδα, διότι στα social media με τη μορφή που έχουν τα social media, λέμε έτσι. Γιατί πάνω σε αυτό συζητάμε, δεν συζητάμε γενικώς και ορίστως, αλλά ότι πραγματικά τα social media αυτή τη στιγμή είναι ένα χάος, να το πούμε έτσι. Ένα χάος. Υπάρχει το επίπεδο της ασφάλειας, υπάρχει το επίπεδο του εθισμού, υπάρχει το επίπεδο το πόση ώρα ενασχόλησης κάνει τι στον εγκέφαλό σου και στην ψυχολογία σου. Και εγώ θα πρόσθετα.
1: Γι' αυτό έχουμε κάποιο.
0: Θα πρόσθετα σε όλα αυτά για να απαντήσει, ναι. να πει συνολικά ο Πέτρος. Και ότι τα social media νομίζω ότι από μόνα τους δημιουργούν και ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι αντικοινωνικότητας.
2: Μοναξιά.
0: Δεν το λέω με την έννοια μοναξιά. Τη βάζω μέσα, θα έλεγα, με μια μοναξιά, στο πούμε, η οποία οδηγεί και σε αντικοινωνικότητα. Πάνε λίγο πακέτο, κάπως αυτά τα δύο. Ναι.
1: Έχουμε κάποια εικόνα σχετικά με το πόση ώρα και μετά, όταν είναι κάποιος social media, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή ότι αν είναι κάποιος μέσα μέχρι μία ώρα τη μέρα, για παράδειγμα, έτσι, κάνει μία βόλτα στο social media, βλέπει το πολύ μία ώρα και βγαίνει.
2: Έχει...
1: Μπορεί να είναι ένα πράγμα που το λύσω εγώ και υγιές. Βλέπω τι γίνεται, μία ωρίτσα χαζεύω, μάξιμου, ξέρεις, 20 λεπτά από εδώ, 20 λεπτά από εκεί, σύνολο μία ώρα τη μέρα και συνεχίζω τη ζωή μου και κάνω άλλα πράγματα. Επειδή είπες ότι είναι 4 ώρες ο μέσος όρος για τα παιδιά, ας πούμε, στους έφηβους κλπ.
2: Μία-δύο ώρες τη μέρα υπό την επίβλεψη των γονιών, mm-hmm. δηλαδή έχει σημασία και ο χρόνος και η ποιότητα που βλέπεις. Δηλαδή, αν το παιδί δει μία ώρα, αλλά δει κάτι τρομακτικό, μία ώρα είναι υπεραρκετή να δημιουργήσει προβλήματα.
1: Σωστό.
2: Πάνω από 4 ώρες όμως καταλαβαίνουμε ότι είναι εξωπραγματικό. Δηλαδή, ό,τι και να βλέπεις 4 ώρες έχει καεί το μυαλό σου. Δηλαδή, σκέψου 4 ώρες να βλέπεις βίντεο. Γιατί αυτό κάνω στο TikTok ουσιαστικά. Βλέπεις ατελείωτα βίντεο. Και εκεί είναι και ο αλγόριθμος. Γι' αυτό είναι τόσο εθιστικό. Αλλά έχει σημασία και ο χρόνος και η ποιότητα. Και τρίτο καθοριστικό είναι αν αυτός ο χρόνος μεταβάλλεται. Δηλαδή, αυτό που είπες πριν, Κώστα, όταν ξεκινάει από μισή ώρα και καταλήγει στις 7 ώρες, δεν έχει επιστροφή.
1: Ναι, δεν έχει.
2: Πώς θα τις μαζέψεις. Και βέβαια εκεί μέσα στο χάος. Ποιος γονιός μπορεί να ελέγξει τι βίντεο βλέπει το παιδί. Καταρχάς βλέπει 7 ώρες βίντεο. Πότε εσύ θα τα δεις.
1: Ναι.
2: Άρα πρέπει να, από μικρό το παιδί να καταλάβει τι μπορεί να δει, τι επιτρέπει να μπει. Υπάρχουν δεκάδες εργαλεία γονεϊκού ελέγχου που τώρα κάναμε μια μελέτη. Έχει δημοσιευτεί, θα τη βγάλουμε τον επόμενο μήνα. Να σας στείλω να τη διαβάσετε κι εσείς. Όπου το 80% των γονιών δεν ξέρουν να εγκαταστήσουν γονεϊκό έλεγχο στο κινητό. Mm-hmm. Πώς θα το ελέγξει. Ο γονεϊκός έλεγχος είναι το πιο απλό. Αυτό που είπε σωστά. Μία ώρα τη μέρα. Τελεία. Το TikTok στην Κίνα, 40 λεπτά maximum για τα ανήλικα παιδιά. 40 λεπτά. Σβήνει μετά. Τέλος. Δεν υπάρχει συζήτηση. Εδώ πέρα συζητάμε τώρα αν θα μπει όριο. Πόσο θα μπει, ποιος θα μπει, πώς δεν θα μπει. Στην Αυστραλία, το 20% των παιδιών που μπήκαν στα social ξανά τα έβαλαν οι ίδιοι γονείς τους. Γιατί έγινε μακελιό στο σπίτι.
1: Σωστό.
2: Έπεφτε ξύλο.
1: Σωστό.
2: Και σου λέει, ξαναμπες, να ησυχάσουμε.
1: Να έχουν ησυχία μαζί. Ένα άλλο πράγμα που συζητούσαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, και αυτό έχει τη δική του σημασία, είναι όλοι αυτοί οι διάφοροι influencers, YouTubers, Instagrammers, οι οποίοι λειτουργούν σαν πρότυπα για πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν λέω μόνο παιδιά, λέω και μεγαλύτερους ανθρώπους, ότι αφού ο Τάδε έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, αφού βγάζει λεφτά από αυτό το πράγμα, αφού κάνει διάφορα εμπορικά, γιατί όχι κι εγώ.
0: Νομίζω ότι πέρα από το επίπεδο του προτύπου, σε αυτό που λες, λειτουργεί ταυτοχρόνως και η αίσθηση αυτού του super stardom. Mm.
1: Πλέον. Είναι διάσημος.
0: Δηλαδή οι super star για τα παιδιά της ηλικίας δεν είναι ηθοποιοί, δεν είναι τραγουδιστές, δεν είναι αθλητές. Είναι YouTubers. Mm-hmm. Το super stardom είναι YouTubers. Δηλαδή, για τα, ας πούμε, νομίζω ότι αν κάναμε μια πρόχειρη έρευνα σε δειγματοληπτικά παιδιά από όλο τον κόσμο κάτω των 15, ποιος είναι ο πιο γνωστός άνθρωπος που τον ξέρεις, θα λέγανε ο Mr. Beast, πιθανότατα.
2: Ναι.
0: Αυτή θα ήταν η απάντηση.
2: Ακριβώς. Δεν ασχολούνται αυτό που είπες. Δηλαδή, καταρχάς δεν συζητάμε για επιστήμονες, λογοτέχνες και επιστημονικά πράγματα. Δηλαδή, συζητάμε τώρα από αθλητές και τα λοιπά. Αυτό που είπες, Γιάννη, ουσιαστικά μόνο influencers και YouTubers. Δηλαδή, πώς θα βγάλω άπειρα λεφτά με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Αυτός είναι ο πλανήτης μας. Είναι ο ορισμός της τεμπελιάς. Πώς θα πορευτούν αυτά τα παιδιά όταν 15 χρονών είσαι έτσι, πώς θα βγουν και έξω 30 χρονών να δουλέψουν. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να εργαστούν. Αυτό που είπες σωστά πριν, Γιάννη, πώς κοινωνικοποιούνται. Mm. Πώς όταν είσαι από 10 χρονών μέχρι 30 είσαι μέσα στα social media να πας να δουλέψεις ένα χώρο με άλλα 5 άτομα. Και πρέπει να προσαρμοστείς. Mm-hmm. Πώς θα προσαρμοστείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμείς αυτό που λέγαμε πριν, βγήκαμε και έξω, μεγαλώσαμε, τσακωθήκαμε, βριστήκαμε, ξαναγαπηθήκαμε. Αυτό είναι η κοινωνικοποίηση. Τώρα τα παιδιά εδώ πέρα κοινωνικοποιούνται ούτε καν επικοινωνώντας με άλλα παιδιά στα social media. Βλέπουν μόνο βίντεο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μόνο προς το χειρότερο. Και να βάλουμε τώρα μια υποσημείωση που θα τη συζητήσουμε πρώτα, Θεός, μετά από πολύ λίγα χρόνια. Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θέμα μόνο του είναι αυτό.
2: Μπράβο.
0: Αυτό είναι θέμα μόνο του.
2: Και τώρα ο ιδιοκτήτης του Facebook και του Instagram τι έδωσε εντολή στους πληροφορικούς του. Βάλτε την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο Facebook και στο Instagram. Είδατε τώρα που έχει πει το ρώτα το Meta AI που είναι μέσα στο Facebook, γιατί η ιστορία πλέον είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και σε λίγο η Google θα έχει λειτουργία μόνο AI. Ναι. Πλέον κατευθείαν. Ναι. Θα μπαίνει, δεν θα υπάρχει σκέτη
1: επιστολή. Δεν θα υπάρχει αναζήτηση παραδοσιακή.
0: Ναι, αυτό είναι ένα.
1: Εντάξει, το οποίο πάει και σε μια άλλη κουβέντα, έτσι. Δηλαδή ότι
0: πολύ
1: αυτό, ναι, τώρα μην ανοίγουμε γιατί είναι και μια άλλη κουβέντα,
2: είναι
1: αλλά
2: άλλη
1: το τι σου προσφέρει πια, χωρίς δυνατότητα διασταύρωσης, είναι αυτό το οποίο παίρνεις ως πληροφορία, χωρίς να ξέρεις κατά πόσον ευσταθεί ή όχι. Δηλαδή, αυτό που σου προσφέρει, ψάχνεις κάτι. Η τεχνητή νοημοσύνη σου βγάζει ένα αποτέλεσμα. Το δέχεσαι απριόρι ότι είναι σωστό.

0: Αυτά τα πράγματα δεν θα υπάρξουν.
1: Όχι. Και θα είναι ακόμη πιο δυσδιάκριτη η διαφορά μεταξύ γνώμης και γνώσης.
0: Ναι.
2: Και αυτό που είπες, Κώστα, όσο υπάρχουν βιβλία, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν αγοράσει εκατομμύρια βιβλία.
1: Ισχύει αυτό, μας το στείλανε.
2: Ναι. Περνάνε το υλικό μέσα στα chatbots και καίνε τα βιβλία. Δεν θα υπάρχουν καν βιβλία. Πού θα υπάρχει γνώση, δηλαδή. Ό,τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι, κύριε, πορευτείτε με αυτό.
1: Φεύγοντας από τα. Για να το κλείσουμε, φεύγοντας λίγο από τους ευρωβουλευτές, στις υπόλοιπες ηλικίες, ποιες είναι οι γενικές παρατηρήσεις περί εθισμού στα social media, δηλαδή πού επηρεάζει περισσότερο.
2: Υπάρχει ένα παράδοξο σενάριο στους υπερήλικες, άνω των 65-70, επειδή βιώνουν μεγάλα ποσοστά μοναξιάς, αρχίζει και υπάρχει εκεί πέρα έντονος ο εθισμός. Στην ηλικία 40 μέχρι 60 είναι η πιο χαλαρή ηλικία, και πάλι από τα 20 μέχρι τα 35 δουλεύουν πάρα πολύ το Instagram, που εκεί υπάρχουν και πιο σύνθετα προβλήματα, κυρίως με την αυτοεκτίμηση και την εικόνα που έχεις εσύ για το σώμα σου, την όψη σου.
0: Φίλτρα, πράγματα ναι, που βάζεις για να αλλάξεις την όψη σου κλπ. Ναι,
2: ειδικά τα κορίτσια και οι γυναίκες. Εκεί είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχει πολλή ανορεξία, υπάρχουν πολλές δυσμορφικές διαταραχές, πολλές πλαστικές πλέον. Κορίτσια εθισμένα στις πλαστικές. Δηλαδή υπάρχει ένα πανέμορφο κορίτσι και λέει: όχι, εγώ είμαι πολύ άσχημο.
0: Καλά, αυτό είναι μια κουλτούρα δυστυχώς παγκόσμια. Διάβαζα στις προάλλες στην Νότια Κορέα ότι, ας πούμε, όταν τελειώνουν τα κορίτσια το σχολείο, οι γονείς σου κάνουν δώρο μια πλαστική. Δηλαδή το δώρο της αποφύτης από το σχολείο δεν είναι ένα αυτοκίνητο, ένα ταξίδι να πας κάπου. Είναι, λέω, παιδί μου, τι θέλεις, τι θες να φτιάξεις. Είναι στην κουλτούρα της Νότιας Κορέας, η οποία ούτως ή άλλως είναι μια χώρα η οποία είναι βαθιά εθισμένη στο social media και βαθιά εγκυστρωμένη στην εικόνα της. Δηλαδή έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι δώρο αποφύτησης μια πλαστική επέμβαση. Στην Νότια Κορέα, μέχρι πρόσφατα, καταργήθηκε αυτό το πράγμα, αλλά μέχρι πρόσφατα, όταν έστειλες βιογραφικό για μια δουλειά, έπρεπε να επισυνάψεις και φωτογραφία. Δηλαδή, δεν ένοιαζε τον εργοδότη τι πτυχία έχεις, τι γνώσεις έχεις, πόσο επαρκή είσαι για τη δουλειά. Έπρεπε να έχεις και φωτογραφία δίπλα στο βιογραφικό που έστειλες. Άρα, για τους ανθρώπους εκεί, η εικόνα, η όψη τους ήταν πάρα πολύ σημαντική. Yeah. Τόσο σημαντική ώστε στα 18 να έχουν ξεκινήσει να κάνουν πλαστικές επεμβάσεις χωρίς την πραγματικότητα να τις χρειάζονται. Θέλω να πω, δεν είχαν κάτι να διορθώσουν το οποίο ήταν χτυπητό. Είναι απλά ένα θέμα της κουλτούρας της χώρας.
1: Yeah.
2: Γι' αυτό είναι και άλυτο το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν μεγαλώνεις με αυτή την κουλτούρα δεν μπορείς να τα αλλάξεις.
1: Ναι. Και όπως πολύ σωστά λέει ένας φίλος, δεν το αφήνω για το άλλο ημέρα, πραγματικά αυτό είναι το ζουμί. Ότι η αμφισβήτηση, η οποία πήγε μπροστά, ότι είναι το ανθρώπινο είδος, θα έλεγα εγώ, θα σβήσει με το AI.
0: Mm-hmm.
1: Για να γυρίσουμε στα λατινικά, έτσι, αυτό το de omnibus dubitandum που μάθαμε, Κώστα μου, Και φίλες και φίλοι, θα τελειώσει. Αυτό το λέω γιατί, ας πούμε, αυτή είναι μια κουβέντα που κάνω, ας πούμε, εγώ με το παιδί μου, ας πούμε. Λέω συνεχώς αυτό το πράγμα, ξέρεις και ό,τι μείνει. Να αμφισβητείς για τα πάντα, ξέρεις, πρώτα εμένα και μετά. Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Ό,τι σου φαίνεται μαγεία είναι πιθανότητα μαγεία. Ό,τι σου φαίνεται ψέμα είναι πιθανότητα ψέμα. Ό,τι σου φαίνεται με τη μία. Δούλευε το μυαλό. Θα πεις, αυτή είναι μια συμβουλή απελπισίας, ας πούμε, για να προλάβεις ό,τι κι αν είναι. Mm-hmm. Ό,τι κι αν είναι. Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Γιατί αυτό όντως, δεν μιλάμε για μικρά, μεγαλύτερα και μεγάλα πράγματα. Το ότι το AI με τον τρόπο του στις μικρότερες ηλικίες καθολικά, στις μεγαλύτερες σταδιακά, θα σβήσει, θα εξαλείψει την αμφισβήτηση για τα αποτελέσματα που βγάζει, για αυτά που σου λέει, είναι ίσως μια πιο συγκλονιστικές αλλαγές στην πορεία της ανθρωπότητας ολόκληρης.
0: Σε αυτό που λες, όλοι έχουμε κάποιον άνθρωπο ή κάποιους ανθρώπους στο κοινωνικό μας κύκλο, στην παρέα μας, στη δουλειά μας, οτιδήποτε, οι οποίοι μπορούν να σου πούνε την πιο κουλή είδηση με τη μεγαλύτερη φυσικότητα του κόσμου, ότι διάβασα αυτό. Και ξέρεις, του λες, δεν σου κάνει εντύπωση ότι αυτό που λες είναι πολύ βλακία, ας πούμε. Ναι, αλλά το διάβασε.
2: Άρα ισχύει.
0: Δηλαδή, μπορεί να σου πει την οποιαδήποτε, ρε παιδί μου, παπαριά. Πώς σου πω. Ό,τι πιο ακραίο μπορεί να υπάρχει. Ότι ξέρω εγώ, κάτω από τη Βουλή ζουν εξωγήινοι. Θέλω να πω, μια βλακία. Θα σου το πει. Ψιλογελώντας, αλλά μέσα του κάπως και λίγο σου λέει, μπορεί και να. Και του λες, ωραία, αυτό που είπες τώρα σου φαίνεται λογικό. Όχι, αλλά το διάβασα εκεί. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο το λες πρώτα στον εαυτό σου και με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα που λες παίρνει ένα ISO.
1: Έτσι, όπως λέγανε παλιά, το άκουσες στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Το ραδιόφωνο, ναι. Παιδί μου. Τελείωσε.
0: Δεν εξετάζεις πού το διάβασες, ποιος το έγραψε. Δεν έχεις μπει και κάπου αλλού να το κουγκλάρεις να δεις αν το έχει γράψει κανένας άλλος άνθρωπος. Αν υπάρχει κάτι επιστημονικό από πίσω, οτιδήποτε άλλο. Λες, το διάβασα, έτσι θα είναι. Έχουμε δελτίο, κύριε, πάνω μας.
1: Α, ακούσω. Ωραία.
0: Το διάβασα, άρα στο μεταφέρω με μια επιφύλαξη, αλλά μέσα του κάπως το πιστεύει αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, λίγα πράγματα προλάβαμε να συζητήσουμε. Φίλοι, έχετε στείλει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και αφορμές για κουβέντα, οπότε πάμε να ακούσουμε το δελτίο, διαφημίσεις, τραγούδια και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα δικά σας μηνύματα πλέον και τις δικές σας απορίες μέχρι τις 12.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τρίωρη συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, είχε αναφέρει πάντως πως έχει λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, είτε να το αφανίσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του, ανέφερε πως τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, ενώ επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Σε τρεις συλλήψεις προχωρήσε η αστυνομία για ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιντεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. 15 μαχαιριές όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία συγκλονίζει από το μεσημέρι το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη Ρόδο. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αναρχητών στο φαράγγι της σιδερίτισσας στα Σιάννα. Ο άτυχος πυροσβέστης με καταγωγή από τον Έμπονα που υπηρετούσε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων γλίστρησε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σε εξαιρετικά δύσβατο βραχώδες σημείο και έπεσε από μεγάλο ύψος 5 με 8 μέτρα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό. Του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Top FM, το drones που εποπτεύει την ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλας εντόπισε την πτώση του 52χρονου πυροσβέστη και αμέσως τέθηκε στο κόκκινο όλος ο μηχανισμός, αλλά ήταν αργά. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος διέταξε ήδη τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Διαβεβαιώσεις ότι η βάση του ΕΚΑΒ στη Σορονή της Ρόδου παραμένει σε πλήρη λειτουργία παρέχει το Υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχεδιαζόμενη παρουσία διασωστών στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει εις βάρος της. Σε έγγραφη απάντηση προς τον βουλευτή Μάνο Κόνσολα, το Υπουργείο ανακοινώνει μάλιστα τη διεύρυνση του δικτύου με νέες βάσεις σε Ιαλισσό και Έμπονα. Την ίδια ώρα η πόλη της Ρόδου ενισχύεται με 4 ασθενοφόρα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κάλυψη του Αρχαγγέλου και της Νότιας Ρόδου για την κάλυψη των μεγάλων αποστάσεων. Σειρά σημαντικών συναντήσεων στην Αθήνα πραγματοποίησαν ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζεται η κατάργηση του Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων. Την ίδια ώρα, στο Ελληνικό Κτηματολόγιο μπαίνουν στην τελική ευθεία οι νέες προσλήψεις για τη στελέχωση του γραφείου της Ρόδου. Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται στο νησί για την υπογραφή της σύμβασης αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ενώ ξεκινά άμεσα η μελέτη για τη μεταφορά υπηρεσιών στο Παλαιό Κτηματολόγιο. Ξανά στη θέση τους βρίσκονται οι 14 ιστορικές οριχάλκινες πλάκες με τα πάθη του Ιησού στον λόφο της Φιλερήμου στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την κλοπή τους το 2024, η Περιφέρεια χρηματοδότησε τη δημιουργία πιστών αντιγράφων, τα οποία και τοποθετήθηκαν στο δρόμο του Γολγοθά. Τα αυθεντικά κειμήλια φυλάσσονται με ασφάλεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα εκτεθούν σε ειδική μνημιακή αίθουσα εντός του αρχαιολογικού χώρου. Απεσύρθη εισήγηση για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, η οποία ήρθε για έγκριση στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και θα έρθει εκ νέου τροποποιημένη. Ο λόγος ήταν οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου δια του Προέδρου του Κώστα Σπανού για το γεγονός ότι θα εφάπτονται με τις προσώψεις των καταστημάτων. Με αφορμή την εισήγηση αυτή έγινε μια συζήτηση κατά την οποία αναδείχθηκε το θέμα της λειτουργίας των πεζόδρομων και κατά πόσο δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς. Σκοτώνουν την εμπορική κίνηση, είπε χαρακτηριστικά για άλλο πεζόδρομο ο κ. Σπανός. Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί η τροχιά σε όλη τη χώρα για τη μη χρήση κράνους, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας να δείχνει μηδενική ανοχή. Μέσα σε μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν πάνω από 2.210 παραβάσεις, με την Αττική να έρχεται πρώτη και το Νότιο Αιγαίο δεύτερο σε αρνητική πρωτιά με 333 πρόστιμα. Οι έλεγχοι εστιάζουν σε δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια και διανομής. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για οδηγό και επιβάτη ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Ισόπαλο με σκορ 2-2 τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα στον Κλεάνθη Παραδεισίου και την Αναγέννηση Ασφενδιού στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Η αναμέτρηση Ποσειδώνα Καρπάθου Δόξα Καρδάμανας, με την οποία θα πέσει η αυλαία της πρεμιέρας, έχει οριστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Καιρός, έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Δεν έχασε ποτέ κανένας που τα κυνήγησε.
3: Δεν το είχα καταλάβει. Γίνοντας για γαφέ, κάποια στιγμή είμαστε το καλοκαίρι που πήγα διακοπές. Είμαστε με το γιο, είχαμε πάει μια βόλτα στο Γήθιο. Και κάθομαι σε ένα καφέ και παίζει μια μουσική, ρε παιδί μου, την οποία δεν δίνει σημασία.
2: Ναι, random, ναι.
3: Ναι, random και ξέρεις, είναι κάτι που τα ακούς απλά από μακριά. Και εκείνος μου είπε ότι το μαγαζί, η μουσική που παίζει είναι η AI. Και κάθεσα να την προσέξω, να δω τι είναι.
2: Ναι.
3: Είναι αυτό που κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν καταλαβαίνω και πολύ τι είναι. Αλλά δεν είναι και η μουσική που ακούω, οπότε δεν πολύ ξέρω. Αλλά φτάνει στο σημείο να καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τι είναι αυτό που ακούς, γιατί είναι AI.
2: Mm-hmm.
3: Και ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται για λόγους κόστους. Και είναι όλα ίδια, mm-hmm, το ένα με το άλλο, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι όλα, mm-hmm, το ένα μετά το άλλο τραγούδι, είναι όλα παρόμοια. Είναι όλα το ένα συνέχεια του αλλού. Δεν έχει τρομερές αλλαγές.
2: Λοιπόν, τώρα από τα πρώτα μηνύματα πριν πάμε στα του θεματός, να διαβάσω 2-3. Ένα λέει κάποιος, τώρα από όλες τις τελευταίες μέρες πηγαίνουν μέσω του AI στη δεκαετία του 80. Τι λέει για σας που έχετε actual φωτογραφίες από τη δεκαετία του 80.
3: Μα μου στείλανε, έστειλε μια ακροάτρια, δεν θυμάμαι, νομίζω ίσως η Ανθή είχε στείλει, πήρε μια φωτογραφία μας και την έκανε με AI δεκαετία 80. Λέω, τι να μας πεις τώρα.
2: Ναι, ράτε.
3: Αν βγάλουμε τις φωτογραφίες μας, θα πέσετε και θα παίρνετε κάμψη μέχρι αύριο.
2: Ναι, αλήθεια.
3: Γιατί αυτό που φτιάχνετε και διασκεδάζετε εσείς, 25χρονοι, 30χρονοι κτλ. Οι δικές μας original φωτογραφίες είναι 10 φορές πιο σαπίλα.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί οι φωτογραφίες σήμερα δεν θα έχουν λαχούρι. Οι δικές μου θα έχουν.
2: Έτσι. Και όλο το ξεθόριασμα που πρέπει με τα χρόνια που έχουν περάσει.
3: Και όλα τα ρούχα τα οποία σήμερα, ας πούμε, μοιάζουν ρούχα από το βεστιάριο του κλόουν, εμείς τα φοράγαμε. Mm-hmm.
2: Και καμαρώναμε.
3: Ναι, γιατί ήταν η τάση εποχής. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το κάναμε εμείς, το κάναν όλοι.
2: Mm-hmm.
3: Εκτός αν βγαίνετε βόλτα σήμερα με μποξεράκια. Και δεν το ξέρω. Γιατί εμείς βγαίναμε μποξεράκια τότε. Όχι απαραίτητα εμείς οι δύο, αλλά εμείς ως γενιά βγαίναμε. Και μπορούσε ο άλλος με μποξεράκια από κάτω να φοράει Doc Martens επίσης. Και να ήταν απόλυτα φυσιολογικό αυτό.
2: Βεβαίως. Βεβαίως.
3: Και από πάνω φοράει Perfecto. Και να ήταν απόλυτα φυσιολογικό αυτό το πράγμα.
2: Εννοείται. Δεν καταλαβαίνω τι πιο πόρο να υπάρχει σε αυτό που λες. Ο πατέρας μου.
3: Και να καβαλάει μια Βιράγκο. Με όλη αυτή την αμφίεση.
2: Ναι, ναι.
3: Να μην τον πει κανείς κλόουν.
2: Ναι.
3: Γιατί ήταν 80's.
2: Ναι, ναι. Και τη Βράκο την Μπορντό, όχι τη μαύρη. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Ο πατέρας μου καλλιτέχνης, λέει κάποιος, άνοιγε το σβάν και μετά έκοβε διαγώνια βρίσκοντας την υποτίνουσα και έβγαζε δύο τρίγωνα τόσο ίδια που θα τα ζήλευε ο Ευκλήδης. Υπέροχο μήνυμα. Υπέροχο μήνυμα. Συγγνώμη, λίγο τα της αρχής θα τα τρέξουμε λίγο, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, όρισε, λέει κάποιος, εγώ που μεγάλωσα με αυγό, χτυπητό και μπάλα όλη μέρα, άκουσα 15χρονη κόρη μου να λέει ότι απαγορεύεται οποιοδήποτε παιχνίδι με μπάλα στο διάλειμμα στο σχολείο.
3: Ναι, κατάλαβες τι γίνεται.
2: Κατάλαβες. Το μέλι σκέτο χωρίς το βούτυρο από κάτω είναι ήττα. Διεισδύει, διαπηδεί. Δεν βρίζω. Στάζει. Πώς να ράψεις. Το βούτυρο είναι στεγανοτικό, σφραγιστικό, γυαλιστικό και δομικό υλικό. Πρώτα αστάρι, μετά βάψιμο. Έτσι.
4: Μάστορας.
2: Έτσι.
3: Κάποιος λέει ότι δεν έχουμε θίξει καν την ανθρωποφαγία που αναπτύσσεται μέσω των social media. Βλέπει π.χ. τις πρόσφατες ιστορίες Αφροδίτης
2: Μάρκου. Είναι ατελείωτες συζητήσεις. Είναι ατελείωτες συζητήσεις. Συγγνώμη κιόλας.
3: Μία μικρή παρένθεση μόνο, γιατί πρέπει να το πω και δημοσίως, γιατί να το διαβάσω. Όταν έγινε το περίφημο ποστάρισμα της κυρίας Μάνου, το οποίο από κάτω έγινε σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, υπήρχαν διάφορες απαντήσεις από κάτω. Υπάρχει λοιπόν ένα μήνυμα το οποίο κάποιος της απαντάει αρκετά ευγενικά, αλλά αιχμηρά για την τοποθέτησή της. Και καταλήγει με τη φράση που δεν έχω ξαναδιαβάσει ποτέ, ποτέ στη ζωή μου, το χαρακτηρισμό προς την Αφροδίτη Μάνου, κακιασμένη νεροχελώνα. Και λέω, ρε εσύ, έχει ένα επίπεδο. Ναι, έχει ένα επίπεδο, δηλαδή μέσα σε όλο τους ψόφους, καρκίνους, τα τέτοια, τα άλλα, τις βρυσιές, τις χυδαίες, μανούλες, Παναγίτης και τέτοια. Αυτό που επέλεξε να γράψει από κάτω είναι κακιασμένη νεροχελώνα.
2: Πόσο επίπεδα τώρα.
3: Εσύ, εντάξει.
2: Υπέροχος.
3: Δηλαδή, αν είσαι Αφροδίτη Μάνου, κάνεις καρδούλα εκεί, πώς να σου πω.
2: Ναι.
3: Τελικά.
2: Ναι.
3: Τελικά.
2: Τα social media συνδέουν τον ναρκισισμό εκείνων που επιδεικνύονται με την παθητικότητα εκείνων που παρακολουθούν, μετατρέποντας τις ανθρώπινες ζωές σε ένα κύκλο επίδειξη κατανάλωσης. Ωραίο, απλό, λιτό, απέριτο.
3: Και πού ξέρουμε ότι τώρα η εκπομπή δεν είναι AI και κλειδώσατε τον γκουρού και τον άλλον σε κάποιο χρονοτούλαπο. Κάμερα σε μένα, λέει ο Γιαννάκης ο Ροκάς, συγγνώμη.
2: Ο καλός ο Μάστορας κάνει περασιά το μαχαίρι ΣΥΡΙΖΑ με την εσωτερική κονσέρβα ως τον πάτο, δεν βρίζω, αναποδογυρίζει, τανίζει το έλασμα και χλαπ πέφτει όλο μεγαλοπρεπές στο πιάτο σαν ροζ φρεγάτα.
3: Ο Κάος Κουρμπέλη λέει για εμάς που δεν έχουμε social media αλλά είμαστε εθισμένοι στον κύριο Κώστα, τι προτείνετε? Να κάνετε TikTok. Εσείς με το γιαραμπί. Λέγαμε σου δεν συμφωνώ στο θέμα της παχυσαρκίας και το social media. Πάντα το παιδί θέλει να αρέσει, να είναι σημαντικός, πιθανόν και τα social media να αναπαράγουν αυτό το στερεότυπο εμφάνισης. Γι' αυτό τα παιδιά θέλουν να έχουν καλό σώμα ή τουλάχιστον ένα ποσοστό όπως και παλιότερα, και το ίδιο ποσοστό εάν δεν ασχολούνται με τα social media θα έκανε κάτι άλλο σχολαστικό. Ναι, με τη διαφορά ότι πλέον αν ας πούμε παλιότερα ένα παιδί δεχόταν bullying για τα social media στην παρέα του, δεχόταν στην παρέα του, και πλέον ένα παιδί μπορεί να δέχεται bullying διαδικτυακά, ας πούμε, από ανθρώπους που δεν γνωρίζει, από ανθρώπους που δεν το ξεχνάνε, από ανθρώπους οι οποίοι θα συνεχίσουν να κοροϊδεύουν και το βράδυ σπίτι και το Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι που θα λείπει. Είναι ένα πολύ μεγενθυμένο πια φαινόμενο, λόγω ακριβώς της ύπαρξης των social media και της κακίας που μπορεί να βγάλει ο άλλος χωρίς καμία επίπτωση μέσα από αυτά. Πέτρο, όπου έχεις διαφωνία σε οτιδήποτε λέμε, παρεμβαίνεις.
2: Ο Τέρενς Πούσκας λέει το εξής: όχι ότι τα άλλα είναι αφάνγκατε, αλλά το TikTok είναι το new channel, το alter, η Sia, ο Μπονάτς, γενικά η τρασίλα της εποχής μας. Change my mind. Πολύ περισσότερο.
3: Είμαι 16 χρονών, δεν έχω κινητό, δεν έχω καμία επαφή με social media και η μόνη επαφή που έχω με ηλεκτρονικό μέσο είναι 2 αγώνες την εβδομάδα. Σπίτι έχουμε μόνο 2 κινητά των γονιών μου και αυτά σάπια. Είσαι εξαίρεση, okay, δεν είσαι ο κανόνας. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι.
4: Σαν εξωγήινο.
3: Αυτό θέλω να πω ότι... Και μπράβο, ας πούμε, που δεν μασάς, βλέποντας τους υπόλοιπους να βγάζουν τηλέφωνα, να βγάζουν smartphone και εσύ να παίξεις από αυτό το πράγμα. Λέω και μπράβο γιατί το πρόβλημα στις ηλικίες αυτές, στις 16 και στα 14 και στα 12, είναι τι κάνουν οι άλλοι, το κάνω κι εγώ. Γιατί εσύ μπορείς το παιδί σου δεν θα πάει στο τάμπλετ. Άμα σου πει, μα όλοι οι άλλοι το έχουν. Εάν είσαι μια παρέα, αν είσαι διακοπές και όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι με ένα κινητό και το δικό σου παιδί δεν είναι. Τι πρόβλημα είναι? Θέλω να πω, πρόβλημα για το παιδί.
4: Το θέμα είναι να μάθει να το χρησιμοποιεί σωστά. Ναι. Κινητό θα έχει, social media θα έχει. Το θέμα είναι να μπαίνει εκεί που πρέπει να μπαίνει. Αυτό είναι το κλειδί.
2: Λέω ένα φίλο, να ρωτήσω. Πού το κακό ο γονιός να ασκήσει την απόλυτη εξουσία αποφάσεων για κάθε τι ψηφιακό σε μια οικογένεια? Την απολύτως απόλυτη. Συνοηθήκαμε νομίζω.
3: Τίποτα, δεν θα έχει τίποτα.
4: Εγώ δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Η λογική λέει αυτό πάντως. Δεν θα έχει τίποτα. Οκ, okay, ακόμα και αν δεν θα έχει τίποτα, κάποια στιγμή που θα γίνει 18 χρονών, ας πούμε αυτό το κρέο σενάριο, θα μπει εσύ στα social.
3: Επίσης η απαγόρευση δημιουργεί
4: αντίδραση
3: και διεξόδους και λαμογές. Θέλω να πω, εσύ βάζεις την απαγόρευση. Αν το παιδί νιώσει καταπιεσμένο, όταν δεν θα είναι στο σπίτι, όταν θα είναι στο σχολείο, όταν θα είναι κάπου αλλού που υπάρχει πρόσβαση στο social media, θα μπει και θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει πίσω από την πλάτη του γονιού. Το θέμα δεν είναι η απαγόρευση, ξέρεις, δεν είναι ο βούρδουλας. Είναι το να εκπαιδευτεί να τα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο που δεν θα τον βλάψουν, λέω εγώ.
4: Μα πόσα παιδιά καπνίζουν και καταναλώνουν ουσίες.
3: Ναι.
4: Γιατί αφού απαγορεύεται.
3: Ναι.
4: Γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά στο σπίτι.
2: Λέει ένας φίλος, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Εγώ είμαι 36 και περνάω στο ρεπό μου ώρες ολόκληρες στο TikTok. Δεν μπορώ να πλύνω τα δόντια μου χωρίς να βλέπω ένα βίντεο. Ειδικά για εμάς που έχουμε ADHD, η γρήγορη έκρηξη ντοπαμίνης είναι σαν ναρκωτικό.
4: Μεγάλη αλήθεια. Τα είπε όλα. Όντως, ειδικά στο TikTok που τα βίντεο είναι αλλεπάλληλα, η έκρηξη ντοπαμίνης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι τεράστια. Και γι' αυτό είναι θυστικό. Δηλαδή, η ντοπαμίνη αυτό κάνουν και τα ναρκωτικά. Εκρίνονται ατελείωτες ποσότητες ντοπαμίνης σε πολύ λίγο χρόνο.
2: Ναι.
3: Έκανα σαζάμ σε AI κομμάτι και μου έβγαλε Φετζόρτς, Μαϊλό. Ερασιπλόκαμος εν χις μπίτσις είναι το συγκρότημα, λέει ο άντρας Χαφούτης.
2: Ναι. Εσείς που ρωτάτε αν αυτή η εκπομπή θα ανέβει κάπου να την ακούσουν και μπορείς να ακούσουν και άλλοι γονείς, θα ανέβει παιδιά όπως ανεβαίνει κάθε μέρα. Θα τη βρείτε στο στο sportfm.gr, θα τη βρείτε στα δικά μας social media, θα τη βρείτε στο fightweb.gr, θα τη βρείτε σε διάφορα μέρη, τέλος πάντων, μην ανησυχείτε.
3: Λέει κάποιος ή κάποια, λέει τελευταία χρησιμοποιώ αρκετά το chat GPT για τη δουλειά μου. Mm-hmm. Δεν σας κρύβω ότι τρόμαξα όταν μου βγήκε ερωτισμός μέσα από τη συνομιλία. Σου μιλάει όπως θα ήθελες να σου μιλάει ο άνθρωπός σου.
4: Μεγάλη αλήθεια. Επόμενες μελέτες που δείχνουν ότι αναπτύσσονται ερωτικές συναισθηματικές σχέσεις με τα chatbots. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πέρυσι μια Ιαπωνέζα παντρεύτηκε ένα chatbot που τα σεξίδια. Υπάρχουν site το AI character που δημιουργεί σαν έναν εικονικό άνθρωπο. Και μιλάς μαζί του και αυτός εννοείται ότι σου λέει σε όλα ναι.
3: Το 25% των εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι διάβαζα, χρησιμοποιεί ένα. Δεν ξέρω τώρα πώς να το πω. Ένα chat room το οποίο έχει να κάνει αυτός με τον οποίο συνομιλείς και κάνει σχέση στην πραγματικότητα και είναι φίλος σου, είναι AI. Δηλαδή έχεις έναν φίλο ο οποίος είναι AI. Και ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι διότι είναι διαθέσιμος 24 ώρες 24ωρο. Mm-hmm. Δεν σε απορρίπτει ποτέ. Σου λέει πάντα αυτό που θες να ακούσει, πάντα μια καλή κουβέντα. Δεν θα σε κριτικάρει, δεν θα σε ακυρώσει, δεν θα σε βρήσει, δεν θα πει κακή κουβέντα για τις επιλογές σου. Το 25% είναι σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τέλος πάντων, chat, με το οποίο είναι με τεχνητή νοημοσύνη, με το οποίο συνάπτουν φιλικές ή και μη φιλικές σχέσεις. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ότι έχω έναν, ξέρω εγώ, ψηφιακό γκόμενο-γκόμενα.
2: Ναι.
3: Και είναι το 25% στις Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται αυτό.
4: Και στη Μεγάλη Βρετανία το 33% των εφήβων συνομιλούν με chatbot καθημερινά.
3: Πολύ καλά.
2: Λέει κάποιος, κύριος Πέτρος, λέει, έχει κανένα εμπειρικό ή επιστημονικό δεδομένο που να δείχνει ότι η ψηφιακή παιδεία είναι στο ελάχιστο αποτελεσματική?
4: Αν δεν είναι η ψηφιακή παιδεία, τότε ποιος θα είναι? Δηλαδή, όπως έχουμε παιδεία για τα πάντα, έτσι πρέπει να υπάρχει και ψηφιακή παιδεία. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν διαπαιδαγωγηθεί σωστά από τους γονείς τους έχουν καλύτερη χρήση των social media, καλύτερη ψυχική υγεία, που είναι η επιδημία που μαστίζει αυτή τη στιγμή τα παιδιά παγκοσμίως. Οπότε το να υπάρχει ψηφιακή παιδεία, ναι, είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, αν μάθει το παιδί πώς να μπαίνει, πώς να χρησιμοποιεί, όχι μόνο τα social media, έτσι, και το διαδίκτυο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Mm-hmm. Εννοείται ότι το παιδί θα μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα από ένα παιδί που λειτουργεί ασίδωτα.
2: Για την τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, αναφέρει ο Πέτρος, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι το cognitive capability, η νοητική δυνατότητα δηλαδή, να το πούμε λίγο, πέφτει δραματικά όσο χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, φυσικό επόμενο το ένα
4: και
2: το άλλο.
3: Στην πανδημία κατέβασα το TikTok μετά από παρότρινση του 18χρονου αδερφού μου, ήμουν 30 τότε, άνοιξα 15 μέρες πριν το διαγράψω για πάντα, λέει ο φίλος, δόξα τον Ελαραμπή.
2: Ο παπάς Ακώστα λέει, τι λέει, η παραδοσιακή αναζήτηση πώς δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης? Ακαδημαϊκή σε υπόγεια νομίζετε ότι σας δίνουν τα Google Results?
3: Όχι, αλλά έχεις τη δυνατότητα να μπεις και να ψάξεις άρθρα και από ξένα μέσα και από επιστημονικές διατριβές και από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, να ψάξεις εσύ χειροκίνητα και να το βρεις. Δηλαδή, έχεις ένα θέμα, μπαίνεις και ψάχνεις σε ξένες βιβλιοθήκες, σε βάσεις δεδομένων, σε άρθρα που μου γραφτεί, σε οποιοδήποτε μέσο, σε άλλη γλώσσα το οποίο μπορεί να μεταφράσει. Αυτά μπορεί να τα κάνει ακόμα. Mm-hmm. Όταν σε λίγο καιρό θα υπάρχει μόνο η επιλογή, ζητάω κάτι, ρωτάω κάτι και μου βγάζει μόνο το αποτέλεσμα του AI, τι δηλαδή θεωρεί το AI, κάνω μια σούμα για αυτό το οποίο θέλω να μάθω και μου βγάζει ένα αποτέλεσμα, αυτό θα είναι. Πού θα διασταυρώσει, πού θα ψάξει μετά να βρει αν αυτό που σου έχει δώσει ισχύει, αν είναι ακριβέ, πώ θα το τσεκάρει όταν δεν θα έχει αυτή την επιλογή? Θα είναι μόνο, η απαντήση θα είναι μόνο AI. Τώρα έχεις την επιλογή να πεις να ψάξεις. Θα την έχεις 5 χρόνια.
2: Στο ADHD, αντί για το TikTok, εμένα μου βοηθάει να έχω στα ακουστικά πολλές ώρες Sport FM σαν white noise.
4: Ισχύει αυτό.
2: Οκ.
4: Σε βοηθάει να συγκεντρωθείς.
2: Μάλιστα. Το Viber είναι σε αυτήν την κατηγορία των social media?
4: Όχι, καθόλου.
2: Εντάξει, πολύ κάνετε αναφορές λογικών στον Orson Welles. Προφανώς και λογικό είναι να το κάνετε και να το σχετίζετε.
3: Λέω, ο φίλος, ζω μόνος μου στην Αμερική τα τελευταία χρόνια και παρόλο που έκανα προσπάθεια να τα κλείσω, με βοηθούν να κρατάω μία επαφή με φίλους, έστω και μέσω ηλίθιων Reels. Είμαι 31. Δεν τα ποινικοποιούμε.
4: Ούτε καν.
3: Θέλω να πω, δεν λέμε ότι πρέπει να βάλουμε μια βόμβα να την άξουμε, έτσι. Καλώς υπάρχουν. Το θέμα είναι, ξέρεις, πώς χρησιμοποιείς. Και η πυρηνική ενέργεια υπάρχει. Μπορείς να ηλεκτροδοτείς μια πόλη ή μπορείς να καταστρέψεις μια πόλη. Δεν είναι το πρόβλημα η πυρηνική ενέργεια. Όχι. Είναι το πρόβλημα τη χρήση της.
4: Δηλαδή οι μελέτες που έχουμε κάνει εμείς για το βιβλίο, μέσα από τα social τις κάναμε.
3: Ναι.
4: Πού να τις κάναμε, να κάναμε στο καφενείο.
3: Έλατε.
2: Τραγούδα βάει μαγί που θα πέσουμε για κάμψεις. Θα μας δει η κυρά και θα θυμηθεί ότι πρέπει να κάμω με τον έρωτα. Βέβαια, αν βάλουμε το φλάιμ, το μπουφάνο ανάποδα, γλιτώνουμε.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι.
3: Κάποιος άλλος, ισχύει το Sport FM σαν background white noise.
2: Γελιότερα είναι ότι πολλοί κράζουν τα μιμία για παραπληροφόρηση, αλλά καταπίνουν αμάσιστο αυτό που διάβασαν στα social media επειδή το έγραψε ένας τύπος με όνομα Ελάνιος Μαχητής. Εντάξει, παιδιά, αυτά. Αυτά δυστυχώς είναι αναπόφευκτα. Δηλαδή, όση κουβέντα και να κάνουμε, θα καταλήξουμε στο ότι είναι αναπόφευκτα και ότι. Πώς να το πω. Αν έχεις μια τάση να ψάχνεις τους Ελάνιους Μαχητές, θα πέφτεις σε Ελάνιους Μαχητές, να το πω όσο πιο γλυκά μπορώ.
3: Λέει κάποιος, λέτε βλακίες, εγώ θα συνεχίσω τις προσπάθειες με τη βοήθεια του chat GTP να δημιουργήσω το ηλεκτρονικό μανούλι και να την βάλω να ανεβάζει βίντεο TikTok να οικονομήσω. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, πέρα το μου κάνει κανένα εκατομμύρια άνθρωποι από σένα. Αυτό που λες. Κάποιοι πέτυχαν και κάποιοι οικονόμησαν, αλλά το να φτιάξουν ένα ηλεκτρονικό μανούλι το οποίο να ανεβάζει πράγματα στο τέτοιο, το έχουν κάνει. Έχουμε ήδη AI περσόνες που λένε ειδήσεις, AI περσόνες που είναι ηθοποιοί και τις παίρνουν για ταινίες κανονικά, που είναι τραγουδιστές βεβαίως όπως λες, που αντικαθιστούν δημοσιογράφους οι οποίοι παίρνουν άδεια το καλοκαίρι. Έχει γίνει αυτό, δηλαδή φτιάξανε ψηφιακά την ίδια δημοσιογράφη. Το φορτώσαμε τα δεδομένα των εκπομπών που έκανε όλη τη χρονιά. Πήγε ο άνθρωπος διακοπές, έμεινε ο ψηφιακός του εαυτός πίσω και έλεγε τις ειδήσεις. Εννοώ όχι μόνο τις ειδήσεις και συμμετείχε και σε συζητήσεις με καλεσμένους. Κάνα πρόβλημα.
2: Μόλις θα σου πάρει
3: όλο. Δεν καταλάβει το κορόιδο ότι κάποιος παιδιά θα πάει διακοπές, θα του πούνε μην ξανάρθεις.
2: Έτσι. Μόλις θα σου πάρει όμως όλο τον μπαγιόκο από την τράπεζα το ερωτευμένο chatbot και θα κόψει ρόδα μυρωμένα και θα το ψάχνει σε κάτι κάδους, τότε θα τα πούμε. Βέβαια θα πληρώνεις chatbot του ψυχαναλυτή.
3: Γιατί να το κάνει, δεν θέλει τα χρήματά σου. Τι να τα κάνει τα χρήματα η τεχνητή νοημοσύνη. Τις ευαίσθητες πληροφορίες θέλουν, δεν θέλουν τα χρήματα. Τα χρήματα θέλουν οι άνθρωποι. Η μηχανή θέλει.
4: Δεδομένο.
3: Την ψυχή σου θέλει. Δεν θέλει τα υλικά σου, αγαθά. Είναι το TikTok για τα social media ότι ο Γκομπέρ για το μπάσκετ.
2: Ωραία, μπαίνει το Μπουσουλίν. Λέει: το AI μου είπε πως ο Λένον είχε πάει μεταθάνατον σε live των Madness. Μου ζήτησε συγγνώμη όταν του είπα πως ήταν ο Μαρκ Κάρτνεϊ. Αυτό πρέπει να το πει. Ότι ξέρετε, ζητάει συγγνώμη και εμείς διασκεδάζουμε. Το θέμα ότι αυτό τελικά την πληροφορία τη μαζεύει. Την πληροφορία την παίρνει. Και τι κάνει, διορθώνει τα λάθη και σε κάποια φάση φτάνει σιγά σιγά στα θέματα να μην κάνει λάθη πια. Γιατί του δίνει εσύ την πληροφορία ή τη γνώση τη πληρωματική που θέλει.
3: Εσύ, αν δεν ήξερε ότι τελικά δεν ήταν ο Λένον αλλά ο Μακάρνι, θα είχε καταπιεί την πληροφορία που σου έδωσε, έστω και είναι λαθασμένη.
2: Βεβαίως.
3: Θα έχει μπει στη διαδικασία να τη διασταυρώσει.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Η παραδοσιακή αναζήτηση είναι γραμμική άλγεβρα πινάκων με βάση δεδομένα πυκνότητα και δικτυωμένων συνδέσμων. Όχι γραμμική παρεμβολή μοντέλων LLM, δηλαδή μαντεψιά. Εντάξει είμαστε. Άντε γεια. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Εγώ ας μου δεν κατάλαβα.
4: Και εγώ.
3: Αν είσαι εθισμένος στις γυμνές φωτογραφίες του κυρίου Γιάννη και ξαφνικά αναρωτιέσαι μήπως είναι AI, πού πάμε για απεξάρτηση. Το TikTok, παιδιά. Ό,τι η λύση, η απάντηση σε όλα τα προβλήματα είναι το TikTok.
2: Το καλό με το X λέει αντάξει Φαφούντη είναι το καβλάτσμα που γίνεται κατά τη διάρκεια παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών και τρισάθλιων σύριαλ. Δεν ξέρω που το κάνετε. Νομίζω το Twitter έπεσε για δύο λόγους. Πρώτον, για το περίελον μα και άλλαξε το. Και δεύτερον, για την Άντα, γιατί νομίζω ότι εξάντλησε την τοξικότητα πριν από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Δηλαδή την τερμάτισε
4: και έφυγα.
2: Και μετά βαρέθηκε ο κόσμος. Δεν έπαιρνε τη
3: δοπαμίνη του ίδιου. Δεν βαριούνται ποτέ.
2: Εντάξει, μείνανε οι σούπερ τοξικοί, α το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, μετά μιλάνε μεταξύ τους. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, μείναν οι κανέκοι στο Twitter. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, τι να τα κάνει τα χρήματα, να πληρώσει το ρεύμα, νερό και CPU power για άλλα bots που θα τα κάνει δούλους. Ορίστε. Ορίστε.
4: Το τερμάτισε.
2: Καταλάβες.
3: Ναι, παιδιά, AI ηθοποιός λάγκαρε στον αέρα του Piers Morgan και άρχισε να μιλάει κινέζικα. Ναι, το είδαμε αυτό το πράγμα. Εκεί που μιλάγανε αγγλικά, ξαφνικά έφαγε φρίκι η ψηφιακή αυτή, τέλος πάντων, συνομιλήτρια του Piers Morgan. Του Brosnan, όχι, του Θεού. Του Piers Morgan και άρχισε να μιλάει κινέζικα, ναι. Το που λέγαμε για τους Κινέζους, να
2: πούμε. Έτσι.
4: Δένουν όλα. Στο τέλος της εκπομπής.
2: Ορίστε, επειδή κατάλαβα για τη γραμμική άλγεβρα, δίκιο έχει ο φίλος, έχω διδακτορικό σε μηχανική μάθηση. Κατάλαβες. Λοιπόν,
3: σοβαρή. Κάτι ανάλογο δεν είχε κάνει, λέει, και ο Αυτιάς που συνομιλούσε με βίντεο ψωμιάδη κάθε μέρα. Παιδιά, το πρώτο AI πριν το AI αυτό.
2: Ναι.
3: Θα ήταν ο Γιώργος Αυτιάς, γι' αυτό και είναι ευρωβουλευτής και εμείς είμαστε εδώ πέρα και κάνουμε την κάθε βράδυ 10 με 12.
2: Ακριβώς.
3: Γιατί ο Γιώργος Αυτιάς πριν πολλά χρόνια, πριν ακόμα δεν υπήρχε καν η σύλληψη της τέχνης νοημοσύνης, το έκανε πράξη. Σπουδαίος.
4: Mm-hmm. Και με απόλυτη επιτυχία.
3: Σπουδαίος.
2: Όρισε, λέει ο άνθρωπος. Στο AI έμαθα ότι ο Τόρκελ είναι ο κορυφαίος Ούγγρος σκόρερ. Όταν το ξαναρώτησα, μου έγραψε συγγνώμη, τον Γκέργκελ ήθελα να γράψω.
4: δίπλα ήταν πάντα.
2: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, σοβαρή ερώτηση, ας κλείσουμε αυτήν. Που αυτό το πρωτάω γυμνός με τα χέρια στις τσέπες. Ποιον πρέπει να προσθέσουμε στους Mr. Beast και iShow Speed για να φτιάξουμε το τσιτσαμπέ των social media?
3: Δεν τους ξέρω, οπότε δεν μπορώ να... Δηλαδή οι πιτσιρικάδες ξέρουν πάρα πολλούς YouTubers που είναι πολύ δυνατοί, εγώ δεν τους ξέρω.
2: Σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον, θα μου πεις, ναι.
3: Δηλαδή, ξέρεις, δεν ξέρω, ας πούμε, ο Jake Paul αν είναι τόσο δυνατός. Που πάει και κάνει και αγώνες πυγμαχίας, θα τον είδα και στο Λευκό Οίκο νομίζω τώρα πήγε. Είναι αυτής της λογικής βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι όμως τόσο δυνατός YouTube. Θέλω να πω, αυτά τα ξέρουν οι πιτσιρικάδες. Εμείς ξέρουμε τα basic, ξέρεις. Τον Mr. Beast, τον Speed. Θέλω να πω, οι πιτσιρικάδες ξέρουν πάρα πολλούς. Που πολλοί από αυτούς είναι πολύ αξιόλογοι, έτσι. Επίσης, κλείνοντας, επειδή ξέρεις, φαίνεται σαν να καταδικάζουμε κάθε άνθρωπο που δημιουργεί περιεχόμενο στους social media.
2: Και όχι, ρε, για όνομα. Και όνομα.
3: Εντάξει, μην τρελαθούμε ότι ξέρω εγώ, κάποιος που κάνει τρομερή καριέρα στα social media, που βγάζει πολλά χρήματα, είναι καταδικαστέως για κάποιο λόγο.
2: Κάθε άλλο.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που
2: δημιουργικότητα υπάρχει αυτή.
3: Έχουν αισθητική.
2: Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία.
3: Ναι, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κοινωνικό. Δηλαδή, ο Mr. Beast, και κλείνω με αυτό, ας πούμε, έφτιαξε ένα χωριό στην Κάνα αξίας 10 εκατομμύρια δολαρίων. Το οποίο έχει σχολείο, το οποίο έχει σπίτια για εκπαιδευτικούς, το οποίο έχει πρόσβαση σε νερό, φαγητό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ώστε τα παιδιά στην Κάνα να μην δουλεύουν, να μην υπάρχει παιδική εργασία και πηγαίνουν στις φοιτίες του κακάο, αλλά να μπορούν να έχουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό το έκανε ένας YouTuber. Αυτό κανονικά θα πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση μιας χώρας. Και το έκανε ένας YouTuber. Μην ποινικοποιούμε λοιπόν τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν περιεχόμενο ή βγάζουν λεφτά από αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν πολύ αξιόλογα πράγματα.
2: Δεν ποινικοποιούμε. Δεν ποινικοποιούμε τίποτα. Μακάρι στο επόμενο challenge του Mr. Beast για την επόμενη Lamborghini να μείνει στο τέλος εσύ και ο Φιδίας και να κερδίσεις εσύ. Αυτό θέλω να πω μετά όλη αυτή την υπέροχη διαφήμιση που έκανες στο Mr. Beast. Όχι ότι χρειαζόταν, αλλά οπωσδήποτε από σένα παίρνει άλλη αξία. Ελπίζω να με γίνει αυτό, αλλά να κερδίσεις εσύ, όχι ο Φιδίας αυτή τη φορά. Γιατί μετά είδαμε πώς πήγε αυτό.
3: Πώς θα εμένα με το Φιδία την πλατεία, πώς θα μας έβλεπες, σαν τελευταίο ζευγάρι, ας πούμε, σαν ο boss στο ηλεκτρονικό παιχνίδι, πώς θα με έβλεπες με το Φιδία δίπλα-δίπλα. Είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει.
2: Όχι, δηλαδή, θα κουμπάτε, το θέμα είναι ποιος θα αφήσει τελευταίο στο χέρι του. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Όποιος αφήσει τελευταίο στο χέρι του από τη Λαμπορκίνη, δηλαδή όποιος το κρατήσει πάνω τελευταίο, παίρνει τη Λαμπορκίνη. Δεν παίξει. Αν μείνετε ιδιώς, θα λιποθυμήσει ο Φιδίας.
3: Μπορώ να έχω το χέρι μου πάνω στο Φιδία και να αυτό θα πάρω το Φιδία. Που θα πάρω το Φιδία μετά στο σπίτι. Μπορώ να το κάνω αυτό. Να αλλάξω το challenge. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον. Ποιος ήταν, ο Μανώλης Μουσουράκης και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο, που ήρθες
2: εδώ, Πέτρο Καλάνη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και την πολύ, νομίζω, ενδιαφέρουσα εκπομπή.
2: Να τα ακούσετε αύριο, εθισμένη στα social media, ο οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Το βιβλίο το βρίσκεται ιντερνετικά σε μεγάλα βιβλιοπωλεία. Να μπείτε να το διαβάσετε, να το μελετήσετε και εσείς όπως θα κάνουμε και εμείς.
3: Ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
6: Κάντε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο έβαλε την Άννη Κολακοπούλου. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η Ελλάδα προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League αύριο το μεσημέρι, να χώρισε τις αποστολές για το Βελιγράδι. Δίλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Κοστούλας και Καρέτσας. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ, μετά Χάλη και Παυλένκα. Αμφότεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον νόμο μετά την εξάρθρωση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για τουλάχιστον 2 μήνες. Σύντομα αναμένονται συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του Τσιφτσί. Στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, τόνισε σε φόρουμ στο Βελιγράδι. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε αγάπη και εμπιστοσύνη, πρόσθεσε για τον Γιόβιτς. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής είναι πιθανό να πάρει ο Κρίστιανσεν. Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίτ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο σημερινό ΔΣ της Τίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πόσο ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Παίκτης του Ατρομήτου είναι επίσημα ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός Κέλβιν Οφόρη. 25χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορα, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή, είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστας Λούκα. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκο. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενήθηκε στο Ιβανόφιο, ήταν για τον Άρη 88-84 από την υπαρξή σε Χίρκη και στη τελευταία χρονικά αναμέτρηση Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 84-73. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Σέχας Λίντα Φρουβίτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσει την 5η την Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένατη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μπόλτουιν με 13 πόντους και 6 ασίστ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καλησπέρα, μάγκε μου.
2: Εδώ λέει, υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
3: Ανατολικά, αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
2: Ανατολικά.
3: Ανατολικά, αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
1: Όπως σου λέω.
2: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
4: Ναι.
2: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας. Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Ή τα εκτός
4: ύδρας.
2: Εκτός ύδρας.
4: Εντάξει.
2: Στις πέτσες, ας πούμε.
1: Ωραία.
5: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονο ο καρπουζάκι.
6: Ναι, εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
5: Βλέπετε. Χαμός, χαμός. Έτσι.
4: Είναι το γλυκό, το να ακούσει.
5: Είναι για να το γράφουμε.
6: Το βιώνει ο Ζέρμα και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
5: Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι.
2: Σε περάστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
6: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
1: Και δεν λένε, ομορφιές.
6: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
2: Ωραία. Μ' αρέσει.
6: Είναι αυτό που λένε, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
7: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
8: Κύριε Ελέησον.
7: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
8: Ναι.
7: Ακού δεν μου έρθει και κάνα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι του να νερό.
8: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
7: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
8: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
7: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόζα από την μπαλκόνια.
8: Οχ, αμάν. Έλεω.
7: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
8: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπε. Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω. Με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. After review ακούτε. Μ' ακούτε μόνο όμως. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο. Εγώ παρόλα πάνω Μπουρνά, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, που ενδεχομένως σήμερα να έχουμε και λίγο και λίγες παραπάνω. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Σας περιμένω. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, καταλαβαίνετε, αυτές οι εβδομάδες εθνικών έχουν μειώσει σχετικά την ειδησιογραφία. Βέβαια, σήμερα είχαμε πραγματάκια. Εντάξει, το πιο σημαντικό έχει να κάνει με αυτή την προσπάθεια που γίνεται για ένα μοντέλο κεντρικής διαχείρισης. Τα ακούγατε και νωρίτερα. Ό,τι προέκυψε από αυτή την διαδικτυακή συνάντηση που ήταν γύρω στις 3. Τώρα, αν θέλετε την άποψή μου, να ο ψάρα μου καλό είναι να προχωρήσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, γιατί έχει αποδειχθεί ότι ένα πρωτάθλημα κάπως έτσι βελτιώνεται. Δηλαδή, έτσι έχουν βελτιωθεί και τα πρωταθλήματα του εξωτερικού, όταν βελτιώνονται και οι μικρότεροι. Οι μικρότεροι σε budget. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, παίρνετε τηλέφωνο, το συζητάμε και για τις εθνικές και για την εθνική μας. Γενικότερα, έτσι κι αλλιώς, είναι και μια περίοδος που θα δούμε και αρκετές εθνικές με νέους προπονητές. Θα τις αντιμετωπίσουμε κιόλας, και την Ολλανδία του Τσάβη και τη Γερμανία του Κλοπ. Τη Γαλλία του Ζιντάν δεν θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και αυτή έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, ξημερώνει και Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη. Το λέω επειδή μέχρι τις 9 έχουμε και μεταγραφούλες ελευθέρων. Πλάκα πλάκα, μόνο τρόμητος κάνει μεταγραφές στους ελεύθερους. Είχε πάρει Ντάνι Γκαρθία, ανακοίνωσε σήμερα και τον Οφόρη που είναι εξτρέμ. Το πρωί και το μεσημέρι παγουγά ρεπορτάζ και το απόγευμα του Ολυμπιακού. Θεωρητικά και αυτός παραμένει στο παιχνίδι, αν προκύψει κάτι καλό. Θα το δούμε. Εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Έχουμε. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Νικό.
0: Γεια σου ρε Τάσο, είμαι μόνος.
1: Α, γεια σου Μάνο μου, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Είχα πάρει και χτες τηλέφωνο να μιλήσω για τα αγωνιστικά της ομάδας μας, αλλά ένα τηλέφωνο με έκανε και το κλείσα. Πραγματικά σου μιλάω, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ποτέ έχω πάει, από τότε που είχε ανοίξει...
0: Σε στεναχώρησε, συνευρίασε?
1: Και με στεναχώρησε και με νευρίασε. Ναι. Ποτέ δεν έχω θίξει εγώ, παίρνω συνήθως Σάββατα και από τότε που αναλάβατε εσείς στη βραδινή ζώνη. Δεν είναι, παρόλο που εγώ το σταθμό από τότε που εγώ ιδρύθηκα από το 96. Λοιπόν, δεν έχω θίξει ποτέ μου όταν βγαίνω άλλη ομάδα, γιατί θεωρώ ότι και οι τέσσερις μεγάλες ομάδες πρέπει να υπάρχουν. Και όποια ομάδα λείπει από τις τέσσερις είναι στο χωτέρο το πρωτάθλημα. Ποτέ δεν έχω θίξει άλλη ομάδα, ποτέ δεν έχω θίξει αντίπαλους ποδοσφαιριστές. Και όμως, χθες ένα τηλέφωνο ο συγκεκριμένος ο συνοκρατής μου, γιατί εγώ δεν θέλω να φύγω ρωτές, ο Κώστας από τα Καμίνια, μονίμως όταν βγαίνει, φύγει την ΑΕΚ, δεν ασχολείται με την ομάδα των Ολυμπιακών.
0: Τάσο, μην το μπουρλιοτάζεις από την πρώτη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι δυνατόν, γιατί όταν προσβάλλει την ομάδα μου και τους παίκτες της ομάδας μου, γιατί χθες αντί να μιλήσει για τον Ολυμπιακό και τις άλλες φορές που παίρνει, γιατί μόνο στις ειδήσεις δεν παίρνει δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είπε ότι η ΑΕΚ είναι η χειρότερη πρωταθλήτρια των τελευταίων ετών που υπάρχει και ότι συνεχίζει το τροπάριο με το Ρότα και τον Πίλιο που πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, εγώ πάνω σε αυτό το θέμα έχω να πω και θα είναι πολύ σύντομος ότι χειρότερος πρωταθλητής από τον Ολυμπιακό του 2008 που φάγε 4 γκολ και έφαγε...
0: Τάσο, ήρεμα, ήρεμα, ρε, είναι και πρώτο τηλέφωνο, λοιπόν.
1: Ναι, ήρεμα, ήρεμα όμως όταν προσβάλλουν την ομάδα του Αλουνού.
0: Εντάξει, απαντήσαμε και χθες.
1: Ή προσβάλλουν τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Ή όταν μου λένε ότι με το Ρότα και τον Πίλιο που πάμε, όταν έχουν το Σάλεγκα και τον Ονιάτσο που δένουν την μπάλα της Νιγέρια για να την πετύχουν, λοιπόν δεν μπορεί να φύγει την ομάδα, τη δικιά μου, ας πούμε.
0: Πώς είδες την ομάδα,
1: Κυριακή? Ο Σωκρατής. Πήρε χτες και κανείς δεν τον σταμάτησε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Ρότα είναι το καλύτερο δεξιμπάκ που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι διεθνής. Είναι δηλαδή. Πόσο καλύτερος είναι ο Σάλεγκας, ας πούμε, που πραγματικά θέλει 4 μπάλες να τις πετύχει? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Τάσο, ομάδα την Κυριακή πώς είδες?
1: Την Κυριακή πώς είδα, λοιπόν. Εντάξει, πρέπει να μηρεμήσεις λιγάκι, γιατί από χτες είμαι πολύ εκνευρισμένο με αυτό το τηλέφωνο. Λοιπόν, την Κυριακή η ομάδα πάλι δεν πήγε καλά. Επίσης, έχουμε κάνει τον Κατσίνοβιτς. Εγώ τον θεωρώ ότι φωνάζουν για τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς δεν ήρθε στην ΑΕΚ και είπε: Ελάτε να παίξω εγώ δεξιμπάκ. Κάνει μια πόρτα και είπε: Βάλτε με να παίζω δεξιμπάκ. Ο Κατσίνοβιτς για μένα είναι πολύ αδικημένος, γιατί το πρώτο 25 λεπτό φυσιολογικό είναι να μην ξέρει που πατάει και δεν βρίσκεται. Δεν είχε να παίξει ζωή του δεξιμπάκ. Αριστερό τον είχε κάνει. Δεξί δεν τον είχε κάνει. Πρώτη φορά έπαιξε δεξιμπάκ. Είχε βρει ο Κόμπα την ευκαιρία από εκεί πέρα και αλώνιζε. Αδουλειά του Γκατσίνοβιτς. Αλλά δεν φταίει η Μάνι μου Γκατσίνοβιτς για αυτό το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλες οι φάσεις, ή όχι όλες, οι περισσότερες τέλος πάντων, και στο πρώτο επτάλεπτο και στο φινάλε.
1: Οι γίνανε και τις έβγαλε ο Μπρινιόλι, γιατί για μένα ο Μπρινιόλι είναι κορυφαίος από την ώρα που μπήκε. Και θα θεωρήσω μεγάλη αδικία όταν γύρισε 300, αν είναι στην ίδια κατάσταση ο Μπρινιόλι να πάρει τα γάντια 300. Λοιπόν, μπαίνουν από την πλευρά του Κατσίνοβιτς, είναι, γιατί το παιδί δεν ξέρει να μαρκάρει. Ένας παίξει το ξέρει να μαρκάρει. Δεν μπορούμε να του ζητήσουμε να παίξει δεξιμπάκ.
0: Εν τω μεταξύ, Τάσο, σκεφτόμουν το άλλο για τον Γκατσίνοβιτς. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει σε παιχνίδι, επειδή ο Μάντελος τόσα χρόνια, δεκαετία πλέον και βάλε, 13 χρόνια είναι στην ΑΕΚ. Λοιπόν, είχε κάνει ευχαριστημένος και ευτυχισμένος όλους τους επιθετικούς. Δεν έχει, πρέπει να έχει υπάρξει παίκτης που να έχει βγάλει μέσα σε ένα μάτς τόσες σχεδόν assist, αν γινόντουσαν γκολ, θέλω να πω, όσες στον Γκατσίνοβιτς στο μάτς με τον Βόλο. Τρεις φορές τον έβγαλε. Πάλι θέλω να πω επιθετικά κάτι έκανε όμως.
1: Ναι. Μετά το 30 έβγαλε 3 ασίστ στο Μάνταλο, στο πρωτομήχρονο.
0: Ναι.
1: Τον Καρτσίνοβιτς.
0: Αλλά αμυντικά, αμυντικά ναι, υπήρχε θέμα.
1: Άρα και σημάνω, πώς θα παίξει αμυντικά αυτό το παλικάρι. Δεν είχε να παίξει ποτέ στη ζωή του δεξιμπάκ. Πώς θα, δηλαδή, είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Δεν τον έβλεπε, του πέρανε την εσωτερική και του φεύγανε. Δηλαδή, ούτε να τζαζάρει τον αντί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Ο Καρτσίνοβιτς είναι πολύ καλό παίκτη και δώσει πάρα πολλά για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Γκατσίνοβιτς είναι οχτάρι. Και εμείς τον έχουμε
0: βάλει. Κοιτάξτε, δεν είναι και στην κατάσταση που ήταν πριν από 3-4 χρόνια, μόλις είχε
1: από την Ένωση.
0: Εντάξει, δεν είναι στην έχει περάσει και τον τραυματισμό.
1: Όσο φταίει ότι τον έχουμε κάνει πασπαρτού. Δηλαδή εκτός από τερματοφύλακας έχει παίξει όλες τις άλλες θέσεις. Και στο πρέπει να έχει παίξει μόνο όλες τις άλλες εκπαίδες. Λοιπόν,
0: συμφωνώ.
1: Όσο που λέμε για τη χημεία της, για την ομάδα, ότι έχει άλλη συμπεριφορά στη Φιλαδέλφια και άλλη εκτός έδρας, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη χημεία των ποδοσφαιριστών μεταξύ τους. Δηλαδή, βλέπω ένα Μάριν κουρασμένο με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Βλέπω πολλές λάθος μεταβιβάσεις από το Μάριν που ήταν ο κορυφαίος μας παίχτης.
0: Πάντως, δεν ήταν τόσο κακό στο Βόλο. Σίγουρα δεν ήταν στο επίπεδο εμφανίσεων που μας έχει συνηθίσει.
1: Είχε πάλι λάθος μεταβιβάσεις.
0: Στο Βόλο, ναι, είχε κάνει και λαθάκια, αλλά δεν ήταν τόσο κακό που ακούω.
1: Πιστεύω ότι δεν έχει βρει τη χημεία ακόμα. Πώς είχε βρει τη χημεία με τον Πινέδα. Δεν έχει βρει ακόμα τη χημεία ούτε με τον Μάχερ ούτε με τον Βιτάλη εκεί κοντά του.
0: Ναι.
1: Και δεν νιώθει.
0: Εντάξει, δεν έχει αποκτήσει, δεν υπάρχει και σταθερότητα. Έτσι, δεν
1: εγώ
0: υπάρχει
1: πιστεύω ότι εκεί πέρα χάνεται. Δεν φταίει η άμυνα αποκλειστικά. Δηλαδή εκεί στα αμυντικά χάφη, εκεί πέρα μπαίνουν, βρίσκουν πολύ χώρο οι αντίπαλοι. Πάρα πολύ χώρο και βάσει κάνουν τις ευκαιρίες. Πιστεύω ότι στη διακοπή θα βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και όπως είναι και σε κακή κατάσταση το Κοϊτά. Δηλαδή, αν ήταν λίγο ο Κοϊτά στην περσινή δαιμονιώδη κατάσταση που ήταν, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Με κάποιες εκλάμψεις μόνο. Βέβαια, είχε ξεκινήσει πολύ καλά στα φιλικά ο Κοϊτά, αν θυμάσαι.
1: Ναι, αλλά είχε ξεκινήσει πολύ κακά στην κανονική περίοδο τώρα την αγωνιστική. Οπότε τι να το κάνω εγώ στα φιλικά.
0: Καλά, ναι.
1: Και χθες πάλι κακός ήταν. Όπως φάνηκε και από σειρά του Βάργα. Άλλο στυλ είναι ο Γιώβιτς, άλλο στυλ είναι ο Βάργα. Ο Βάργα είναι πιο μαχητής, παίρνει πρώτες μπάλες στο κέντρο, σπάει δεξιά-αριστερά. Ο Γιώβιτς είναι παιχτάρα μεγάλη, φοράκλα μεγάλη, αλλά δεν είναι πρόσωπο παίχτης που θα πάρει πάνω του τους δυο στόπερ και θα τους βγάλει έξω από την περιοχή για να μπει ο Γιώβιτς ή ο Ζήνη. Τέλος πάντων, εγώ τη βλέπω την ομάδα αφού πέρασε, γιατί για μένα, έτσι όπως ήρθε το διπλό, ήταν μεγάλη ανάσα με τον τρόπο που ήρθε. Και να κλείσω με το θέμα, επειδή μας έχουν κάνει σημαία το θέμα της διαιτησίας, ότι εγώ επειδή ήμουν στο κέντρο Παρτισσαλικό, χώριζε ο Μάνταλος κατευθείαν φώναξε. Εμείς είδαμε την μπάλα ξαφνικά από ευθεία να σηκώνεται και να πηγαίνει στο πήλιο. Λοιπόν, δεν μπορεί να πήγε μόνη της.
0: Στη φάση του Μάνταλου με το Μεντίλ, στο πέναλτι.
1: Βεβαίως, γιατί είναι κατευθείαν είναι κόκκι, είναι δεύτερη κίτρινη στο Μεντίλ και είναι και πέναλτι. Και αν μην φτάνουμε στη φάση την άλλη του Γιώβιτς. Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν είναι πέναλτι, θέλω ξεκάθαρα. Αλλά τέτοια πέναλτι έχουν πάρει όλες οι ομάδες. Και όταν έχεις την ομάδα σου παίχτες όπως είχε μια ομάδα και έλεγε ότι εγώ θα πέφτω για να κερδίζω πέναλτι γιατί μου αρέσει να κερδίζω και θέλω να κερδίζω και το παιδί μου στη Μονόπολη, έτσι, δεν δικαιούται να ομιλεί για πέναλτι αλλωνών. Γιατί για πολλά χρόνια, για μια δεκαετία, έφεραν τέτοια πέναλτι για παραπάνω.
0: Λοιπόν, άστα παλιά. Πάντως, σε αυτή τη φάση...
1: Όχι, άστα παλιά, ο ίδιος ο παίχτης...
0: Όχι, έχουμε πει, Τάσο, ό,τι θέλουμε από διαιτησία από τα φρέσκα. Να το συζητήσουμε. Και το πέναλτι που λες, και εγώ, και εγώ θεωρώ
1: ότι είναι. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ο Γιώβιτς είναι πέναλτι. Το λέω ξεκάθαρα.
0: Ναι, συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ ότι είναι του Μάνταλου και είναι και από την αντίδραση, όχι μόνο του Μάνταλου.
1: Ναι. Μάνο μου, είναι Μάρς πέναλτι.
0: Ναι, όχι, συμφωνώ, το είπαμε και χθες. Αλλά φαίνεται και από την αντίδραση του Μεντίλ.
1: Η μπάλα φαίνεται ότι παίρνει ύψος.
0: Πέρα από το replay,
1: εντάξει. Λοιπόν,
0: ωραία, Τάσο.
1: Ελπίζω σε καλύτερη συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν, χρειάζεται υπομονή, λέει ο φίλος, και πέρυσι για καιρό δεν είχαν full φόρμα οι παίκτες. Μετά τον Νοέμβριο βρήκαν και ανέβηκαν. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι, φίλε, μόνο στην ΑΕΚ. Πάντως είναι ένα συμπέρασμα που ισχύει για όλους, έτσι. Μην τρελαινόμαστε, μην βγάζουμε τώρα πρωί μας συμπεράσματα. Σαφώς, ok. Να κάνουμε μια πρώτη κριτική στο τι καλό έχουν κάνει οι ομάδες, στο που χρήζουν βελτίωση. Και αν θέλετε να την κάνουμε και τώρα, είναι μια καλή ευκαιρία αυτό το πρώτο checkpoint μετά τις πέντε αγωνιστικές. Πάρτε να το συζητήσουμε για κάθε ομάδα που θέλετε ή και για περισσότερες. Πάντως, όλες χρήζουν βελτίωσης. Και δεν σημαίνει ότι αν κάποιες εμφανίζουν κακό σκήμενα ή εμφανίζουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα, θα είναι, ξέρετε, σταθερή μέχρι το φινάλε. Π.χ. μια και λέγαμε για ΑΕΚ και πέρσι ΑΕΚ, μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβρη. Μέχρι Οκτώβρη βασικά δεν ήταν τόσο καλή. Βέβαια ήταν και άλλη φάση με νέο προπονητή τότε. Λοιπόν, γεια σου ρε Σωτήρη. Αν μου πεις μάλλον να πάρω. Αλλά να μην είναι δεύτερη φορά, ε. Για να πάρεις και την Πέμπτη. Δεν γίνεται, δεν κάνουμε εδώ πέρα ζαβολιές. Που παίρνουμε τηλέφωνα 2-10-95-79 2-83 4 και 5. Επειδή είμαι νέος εδώ που καλούμε και άλλος φίλος. Εσάς θέλω. Λοιπόν, 2-10-95-79 2-83 4 και 5. Ό,τι αγαπάτε, ό,τι ποθείτε να το συζητήσουμε. Γεια σου ταξιάρχη. Να σε καλά. Γεια σου Νίκο από τη Σαλαμίνα. Σαλαμίνα. Σαλονίμα. Σαλόνικα μάλλον λες. Σαλόνικα. Λοιπόν, μου είσαι και παραγγελιά. Θα την βάλουμε. Θα την βάλουμε. Νταλάρα, ε. Λοιπόν, χαίρετε, πάμε. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε.
2: Αεξής είμαι.
0: Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε.
2: Βέβαια.
0: Βέβαια.
2: Έχω να πάρω καμιά πενταετία.
0: Ω, τι σε έκανε να πάρεις. Τι σε έκανε τώρα να πάρεις. Καλά έκανες.
2: Όχι μωρέ, ναι, εντάξει. Απλώς για του Γιώβιτς που λένε. Και θέλω να πω ότι παίζει πολύ προπαγάνδα εναντίον της ΑΕΚ. Όχι ότι θα τους κάνουν κάτι. Τα λέει όλα η ανακοίνωση.
0: Ναι.
2: Το κουτσό άλογο δεν πάει πουθενά. Το κανονικό άλογο πάει.
0: Α, θύμισε μου και την ατάκα την άλλη. Με τα αλευρά.
2: Ποια?
0: Με το αλευρό.
2: Ναι, εντάξει.
0: Αλευροπίστολα, πώς το είπαμε.
2: Ναι, αλευροπίστολα, ναι, κάπως έτσι. Αλλά το άλογο, το κουτσό δεν πάει.
0: Ναι, ναι.
2: Και ξέρεις, εμένα, γιατί είμαι και 59, έτσι. Την έχω φάει στη μάπα την ΑΕΚ πολλά χρόνια. Λοιπόν, με ενοχλεί τώρα ο Μπέος. Συνεχίζει ακόμα να κάνει αυτό το πράγμα που το λένε και οι Ολυμπιακοί δημοσιογράφοι. Πάει λέει στη γραμμή του ΑΟΚ και φωνάζει. Ρε φίλε, κάντο εκεί που το έκανες και σου λέγανε μπράβο, καλά κάνεις. Με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, όταν είχαν τα φράγκα. Κάτσε τώρα, επειδή έκανε φράγκα η ΑΕΚ, δηλαδή τι. Έτσι δεν είναι.
0: Κοίτα, επειδή πολλοί τον ψέγουμε τον Αχιλλέα Μπέο, αυτά τα έκανε πάντα. Σε όποια κατάσταση
2: ναι,
0: να ήταν ο αντίπαλος.
2: Όχι, δεν καταλάβες. Μα βάζει, άκουσε με τι θέλει να κάνει ο Μπέος. Θέλει να βάλει την ΑΕΚ

0: σαν δημοσιογράφοι, σαν διαιτητές παλιοί.
1: Κωνσταντίνε, να σου πω την αλήθεια και χθες το είπα αυτό. Για μένα είναι αυστηρή απόφαση. Αλλά για μένα επίσης είναι του Μάνταλου καθαρό πέναλτι. Τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Ένα πέναλτι μπορεί να το κερδίσει ένας επιθετικός. Μπορεί να το κερδίσει ένας επιθετικός και να το κερδίσει έτσι. Και να είναι πέναλτι.
0: Δεν κατάλαβες. Για μένα είναι πέναλτι.
1: Οκ. Απλώς δεν σημαίνει ότι όταν ένας παίκτης πάει να το κερδίσει δεν είναι κιόλας. Μπορεί να είναι.
0: Βρε παιδί μου, δεν το λέω παδικά εγώ. Λέω παδικά, ναι. Το λέω παδικά, όχι. Είναι πέναλτι για μένα, γιατί πατάει ο αμυντικός και πρόσεξε. Ο επιθετικός, τι να κάνει ο επιθετικός. Να περιμένει να πέσει κάτω ο αμυντικός. Πατάει και πέφτει χωρίς θέατρο ο Γιώβιτς. Κατάλαβες, χωρίς θέατρο πέφτει. Γι' αυτό το δίνει το πέναλτι ο Πολυχρόνης. Όχι επειδή έχει παίξει ο Πολυχρόνης τώρα να πούμε να έρθει το διπλό 1-15. Να οικονομήσουμε να πούμε. Κατάλαβες τώρα τι θέλω να σου πω. Όλα αυτά αλυσίδα. Κατάλαβες. Αλλά αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ, όχι επειδή είμαι αεξή, σου λέω, ούτε όταν είχαν τον Κόκαλη ή όταν είχαν τον Βαρδινογιάννη οι άλλοι, δεν είχε βγει τέτοια ανακοίνωση. Το κουτσό άλογο δεν πάει πουθενά. Το άλογο θα πάει, παιδιά. Κατάλαβες. Και το άλλο, γιατί σου λέω, βλέπω αυτό τον καιρό λίγο τηλεόραση. Δεν είμαι ούτε του ίντερνετ ούτε τίποτα. Δεν ξέρω από αυτά εγώ.
1: Okay.
0: Εγώ ξέρω ότι θα πάω να δω.
1: Είχαν και τα παιδιά πριν το Fight Club μια σχετική θεματολογία για social media κτλ.
0: Ναι, άκουσα λίγο στο τέλος. Πρόσεξε με και δεν ακούω και πολύ ράδιο. Τυχαίνει να είμαι σε δουλειά και ακούω ράδιο. Κατάλαβες ότι βλέπω από μόνος μου και ότι μου λένε. Ναι. Οι συνοπαδοί μου, ας πούμε, αυτά, ό,τι μαθαίνω. Λοιπόν, λέει ο. Ποιος είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα. Τέτοιο, πες το ξέχασα. Α, ο υπερπολογιστής λέει. Πρόσεξε. Ακές το άκουσα. Ο Θωμαίδης πρέπει να το πει. Ο υπερπολογιστής, κύριε, του λέει του Αλουνού, δεν θυμάμαι, έχει βγάλει την ΑΕΚ, λέει, να πάρει πρωτάθλημα. Πρόσεξε τώρα ο υπερπολογιστής. Και του λέει ο άλλος, λέει, κοιτάξτε να δεις. Αν κάνει ο Παναθηναϊκός αυτά που έκανε η ΑΕΚ, να πούμε, όταν ήταν στους 0 βαθμούς στα play-off και έχει, να πούμε, πάγκο όπως έχει καλούς παίκτες τώρα ο Παναθηναϊκός, ας το πάρει. Έτσι δεν είναι? Και του λέει ξανά οθό. Ναι, αλλά ο υπερπολογιστής έχει βγάλει, να πούμε, του λέει 35-45 την ΑΕΚ και μετά τον Ολυμπιακό και τελευταίο τον ΠΑΟΚ. Καταλαβες. Επέμενε για τον υπερπολογιστή.
1: Κωνσταντίνε, άσε τους υπερπολογιστές, επειδή όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference, μετά το match με τη Μακάμπη τον έδινε 0,1. Άστο. Γι' αυτό αγαπάμε το ποδόσφαιρο, επειδή ανατρέπονται τέτοια.
0: Μα εννοείται, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ σου λέω ότι επέμενε ένας δημοσιογράφος ότι και καλά, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι. Και σου λέω στο προκείμενο που λένε, ας πούμε, τώρα ότι η ΑΕΚ που θα πάει με τον Πίλιο και με το ρε φιλαράκι, έχεις, να πούμε, την καλύτερη ομάδα, μαγάζι γωνία, ο Ολυμπιακός, έτσι, ο Παναθηναϊκός πάει να φτιάξει τώρα. Πάρε ένα καλό μπακ εσύ και σαν τον Πίλιο, όπως είχες, να πούμε, το Σοηλίδη κάποτε που τον πήραμε και σε κάναμε.
1: Εμένα μου αρέσει ότι Κνιζιάννη του Ολυμπιακού, να ξέρεις.
0: Ορίστε.
1: Μου αρέσει ότι Κνιζιάννη του Ολυμπιακού.
0: Όχι, ο τέτοιος που πήρε.
1: Ναι, τώρα. Μου αρέσει.
0: Δεν έχει, αυτή τη στιγμή άκουσε με. Είμαι 59 χρονών, το ξαναλέω. Ναι. Όχι ότι και καλά είμαι μεγάλος.
1: Δεν σου λέω ότι είναι Γιωργάτος. Μην μου το πας, τι έχουμε δει από την Ελλάδα. Ναι, αλλά...
0: Αυτή τη στιγμή η πιο καλύτερη άμυνα για άποψη είναι της ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω άμα είναι μετά του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι Γάλλος. Για άμυνες, έτσι.
1: Εσύ το πας τώρα ποιοτικά ή ως λειτουργία.
0: Ως λειτουργία. Ως λειτουργία και ποιοτικά είναι καλά της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και του Ολυμπιακού. Δεν είναι, δε.
1: Εντάξει, ως λειτουργία στα εκτός μπορεί να βελτιωθεί. Η αλήθεια είναι.
0: Άκουσε με, Ολυμπιακός. Άκουσε με, όταν έχεις μια σοβαρή ομάδα, δεν πας να πάρεις 18 παίχτες όπως έκανε ο Ιωνικός με τον Κανελάκη για να φτιάξει ομάδα.
1: Ομαδάρες όμως έφτιαχνε ο Κανελάκης, ε.
0: Ναι,
1: λατρεμένος.
0: Όπα. Μην κατηγορήσουμε τώρα ότι οι Ολυμπιακοί έχουν καραβιά. Όχι, εντάξει, θα πέσουν οι παίχτες. Δεν είναι τίποτα. Αλλά η πιο... Τι θέλω να σου πω με τον υπερπολογιστή που σου έλεγα πριν. Επέμενε και ο υπερπολογιστής ότι είναι καλύτερη η ΑΕΚ. Μακάρι να είναι ο Παναθηναϊκός φέτος καλύτερος, ρε παιδί μου, Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ που έφυγε ο προπονητής του, ας πούμε, και δεν... Εγώ δεν το περίμενα τον ΠΑΟΚ τόσο δυνατό. Πέντε αγωνιστικές.
1: Ούτε εγώ.
0: Εμένα μου δείχνει ο ΠΑΟΚ πιο καλύτερα στοιχεία από ό,τι μου δείχνει ο Παναθηναϊκός. Σοβαρά σου μιλάω τώρα.
1: Υπερβολή αυτό.
0: Υπερβολή γιατί? Είναι καλός ο Παναθηναϊκός?
1: Δεν είναι.
0: Κάτσε να δεις. Περίμενε τώρα. Περίμενε να δεις τι θα πάθεις στο Καραϊσκάκι. Περίμενε. Θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, άντε.
1: Ωραία, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε ένα break. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και θα τα διαβάσω μετά το break.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Εδώ είμαστε πήγον στο FM 94,6. Μάλλον σου ρίξω στο μικρόφωνο. Ο Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. Είπε στο σταθερό βρε αδερφέ μου, αλλά σε πρόλαβα μέχρι το 2.10.79. Το πες και λάθος. 2.10.57. Κάτσε με μπέρδεψε και εμένα. 2.10.95.79. 2.83.4.5. Αυτό είναι. Λέει είμαι και αργός. Λοιπόν, έχετε στείλει, θα τα διαβάσω μετά. Πάμε, προχωράμε. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα. Ο Γιάννης από Βύρονα είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ?
1: Δεν θα έπαιρνα σήμερα τηλέφωνο, αλλά...
0: Αλλά μπριζώθηκες.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει μια μέθοδος στα τελευταία χρόνια, υιοθετημένη από την πλευρά του λιμανιού, τέλος πάντων, που πες, κάτι θα μείνει. Έτσι, η οποία δεν μου άρεσε καθόλου. Και θέλω να αναφερθώ πολιτισμένα και όμορφα και ευγενικά φυσικά στον προηγούμενο συναγωγό μας, επειδή είπε κάτι περί για το θέμα του Μπέου με την ΑΕΚ, έτσι, και για τα καραβέλια του Μπέου με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αυτό δεν το κατάλαβα καθόλου. Κανένα καραβέλι ποτέ του Μπέου με τον Παναθηναϊκό, ποτέ. Έτσι μην τρελαθούμε τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Και επίσης είπε ότι δεν ανοίγει και πολύ ράδιο και δεν ανοίγει και πολύ τον υπολογιστή. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ υγιείς που δεν ανοίγουν πολύ τον υπολογιστή. Έτσι υγιέστατος.
0: Πλάκα.
1: Σε εμάς που είμαστε εξαρτημένοι από αυτά τα διαόρια. Ναι. Αλλά θα του πω να ανοίγει λίγο παραπάνω, γιατί μάλλον δεν είναι καλά ενημερωμένος. Ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια να πάρει το δάσμα. Μην είπε ποτέ ραβέρια με Μπέους. Ποτέ. Και επίσης ο Παναθηναϊκός έχει μια χαρά άμυνα αυτή τη στιγμή. Εμένα αυτός ο κύριος μου θύμισε, πραγματικά το λέω και χωρίς να θέλω να προσβάλλω ούτε τίποτα, έτσι πραγματικά. Ένα τύπο που είχε πάρει κάποτε στο Τζουκαλάκι είχε πει, θα το πω αλλιώς βέβαια τώρα, είχε πει ότι ναι, είναι, ο κύριος αυτός είναι εκτζής, με φιλοολυμπιακά αισθήματα και Παναθηναϊκός. Αυτό κατάλαβα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, Γιάννη, πάμε στο κομμάτι της άμυνας που λες και εσύ, του Παναθηναϊκού. Επειδή εγώ συμφωνώ σε αυτό, το έχει βελτιώσει, εσύ που το βασίζεις?
1: Όχι, τι είναι πρώτα, ούτε ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή υπήρχε μια σχετική συζήτηση το καλοκαίρι με τα προκριματικά.
1: Όχι, και είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλή εικόνα.
0: Άσε, τι είπε τώρα ο Κωνσταντίνος.
1: Έχει καλύτερη εικόνα. Ναι. Καλύτερη εικόνα έχει στον Παναθηναϊκός στο πρόγραμμα. Ναι. Δεν λέω. Εγώ δεν λέω. Σε ένα μήνα μπορεί να είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Δεν ξέρω. Το να λέμε αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη άμυνα από τον Παναθηναϊκό είναι αστείο απλά. Είναι αστείο.
0: Δεν νομίζω να πει για τον Ολυμπιακό, για τον Πάγκο νομίζω είπε. Τέλος πάντων, άσε τι είπε τώρα ο...
1: Απλά δεν θέλω να ακούγονται τα πράγματα τα οποία εντάξει, άμα δεν υπάρχει μια ομάδα πήγες και παίζεις συμπαθό του Παναθηναϊκού και τελείωσε υπόθεση. Μην λες αλλά ανυπόστατα, έτσι.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως είχα πάρει και πριν από το Σάββατο, δεν θα αφήσω άλλο τη γραμμή τώρα και αδικό και τους υπόλοιπους. Αυτό δεν θα έπαιρνα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, γεια σου ρε Μάκη, καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα και στον Πάνο, γνώμη για Οφόρη και Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία, τι να λέμε, προπονητή στο γήπεδο, τουλάχιστον για επίπεδο ατρομή του, και γι' αυτό αποκτήθηκε κιόλας, και για το κομμάτι της επίθεσης και για το κομμάτι της άμυνας, λίγο να σουλοποθεί η κατάσταση. Οφόρη δείκνεται για το ένας εναντίον ενός. Το θέμα είναι τώρα όλοι αυτοί να ενσωματωθούν για να βελτιωθεί και το πράγμα που βέβαια δεν έρχονταν τα αποτελέσματα για τον ατρόμητο, αλλά τα τελευταία τρία παιχνίδια έχει δείξει ενθαρρυντικά δείγματα. Γεια σου, Ειρηνή, από το Ηράκλειο. Ρίξε και άλλη παραγγελιά. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα. Ο Αχιλιάς είμαι, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Αχιλιά.
2: Θα πω μια κουβέντα για την...
0: Κόπηκες.
2: Για την ΑΕΚ.
0: Ωραία.
2: Εάν μου επιτρέπεις να το κουβεντιάσουμε και με αφορμή που τα παιδιά τα οποία μιλήσατε προηγουμένω. Καταρχήν θα έχεις ακούσει ότι, όχι θα έχεις ακούσει, ίσως είναι και ακούσει ότι η ΑΕΚ έχει εντελώς διαφορετικό λέει πρόσωπο εντός και εκτός έδρας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είναι αλήθεια.
0: Γιατί είναι το θέμα? Το έχεις βρει, Αχιλέα? Εμείς δεν το έχουμε βρει.
2: Ακριβώς αυτό είναι το... Εγώ λέω τη δικιά μου άποψη. Κατά την γνώμη μου δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν υπάρχουν δύο πρόσωπα, υπάρχουν συγκυρίες.
0: Για πες μου, ενδιαφέρουσα άποψη.
2: Ναι. Έτυχε, γιατί τα παιχνίδια δεν είναι και πολλά,
0: Είναι ή δεν είναι?
2: Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι.
2: Δηλαδή στα 50-55 εδώ πρώτο ο Θεός παιχνίδια που είναι να δώσει η ΑΕΚ φέτος, το να μιλάμε ας πούμε για 6-7 παιχνίδια δεν είναι πολλά.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, αλλά εγώ, με το μέχρι στιγμής δείγμα.
2: Η άποψή μου είναι ότι στο μέλλον εάν δεν διαφοροποιηθεί, ενδεχομένως πάντως να βελτιωθεί κάτι έντονα, στο μέλλον θα αποδειχθεί αυτό. Mm. Το άμεσο μέλλον, δηλαδή μετά τη διακοπή. Η ΑΕΚ έχει σοβαρό πρόβλημα στον άξονα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Λόγω Πινέδα ή γενικότερα?
2: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Ενώ κά τουλάχιστον και επί χάρτου που λέμε, είναι το... Πώς να το πω? Είναι το μεγάλο της όπλο. Είναι εκεί που στο χέρι. Γιατί ο Νίκολης δεν παίζει με άκρα και δεν τον ενδιαφέρουν και τα άκρα και το έχει δηλώσει ο άνθρωπος. Έτσι. Αφήνει όλα τα άκρα και το πλάτο στα μπακ. Και μάλιστα τελευταία ρεπορτάζ με αφορμή την όλη την κουβέντα που γίνεται στα μπακ, έχει ποθεί ότι έχει ποθεί σε προετοιμασία σε ρεπόρτερ, ότι το έχουν πει δηλαδή δημοσίως, δεν το λέω κάπου, ότι εντάξει, με τα μπακ γίνεται δουλειά, δεν είναι μεγάλο θέμα τα μπακ. Τέλος πάντων, okay. Εγώ πιστεύω, εγώ είμαι σε εντελώς αντίθετο Μούνταν και σέβομαι απόλυτα τη δουλειά του Νικόλης, όπως και του κάθε επαγγελματία.
0: Ναι.
2: Έτσι, ότι τα άκρα πρέπει να δίνουν, τα άκρα δίνουν πλάτος ή αν θες την ομορφιά ας πούμε στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα οπτικής και αισθητικής.
0: Εντάξει, και αν το πάμε ποδοσφαιρικά, χιλιά καθαρά, είναι κάτι που συναντάμε εσχάτως. Ενώ όχι μόνο στην Ελλάδα και από άλλους προπονητές, αλλά και στην Ελλάδα και από άλλους.
2: Είναι μέχρι να εμφανιστούν προπονητές που μπορούν να το αντιπαρέσουν αυτό και εμφανιστούν προπονητές που δουλεύουν πραγματικά και καλά με τα άκρα. Αυτοί οι προπονητές, κατά τη γνώμη μου, οι ομάδες τους περνάνε από πάνω από τις άλλες. Όταν λέμε από πάνω, σαν ο δορυφορτήρας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν μια ομάδα είναι δουλεμένη και μπορεί να δουλέψει με overlap, underlap, ξέρω εγώ, ξέρεις, extreme back, έχει ένα καλό center forward, ένα καλό δεκαράκι πίσω, τελειώσαμε. Τάχτε κι άλλον. Αλλά τέλος πάντων, πορευόμαστε με αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Άρα, δηλαδή, για σένα, χιλιάτη, φταίστε εκτός. Ενώ έστω και σε συγκυριακό επίπεδο που λες.
2: Εκτός. Εκείνο το οποίο υπάρχει,
0: ναι,
2: είναι ότι πέρυσι ο Πινέδα έδινε μια ισορροπία στο σύστημα. Γιατί έκλεβε την μπάλα, την έκλεβε, δεν την έκοπε. Την έκλεβε, είχε τεράστια σημασία.
0: Ναι, κρατάει και την κατοχή, θες να πεις. Ναι.
2: Την έπαιρνε, την έκλεβε, την έπαιρνε και την οδηγούσε την μπάλα μέχρι τα αντίπαλα στόπερ. Αυτή τη στιγμή έχουν υποθεί από συναδέλφους ότι θα πάρουμε, λέει, 2 και 3 για να αντιπαρέσουν τη θέση του Νίκολη. Ίσως αν παίζαμε με 12 να γινόταν αυτό. Με 11 παίζουμε πάλι. Όπως και όλες οι ομάδες. Οπομένως, στη δουλειά του Νίκολη, που του Πινέδα με συγχωρείς, ο Νίκολη ήθελε και θέλει να την αντιπαρέσει, παραδείγματος χάρη, με τον Ακόβιο Καϊρίνη και να βγάζει μια μεγάλη ή μεσαία παλιά. Mm. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το κάνεις στο ποδόσφαιρο πάντα, να στηρίζεσαι εκεί πέρα. Ή να στηρίζεις ότι ο Βιτάλης, παραδείγματος χάρη, θα σου τρέξει την μπάλα μέχρι τα αντίπαλα στόπερ. Δεν φαίνεται και αυτό είναι και καλά σε κάθε παιχνίδι. Ή μάλλον σχεδόν σε κάθε παιχνίδι θα σου δώσουν αυτή την ενέργεια.
0: Ναι, αλλά γιατί όλα αυτά γίνονται καλώς στη Φιλαδέλφια και δεν γίνονται μακριά? Είτε αυτό λέγεται και Φυσιά, είτε αυτό λέγεται Αστέρας.
2: Όχι, για μένα είναι συγκυριακό, έτυχε.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Έτυχε, δεν είναι πολλά. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε, ας πούμε, για 15 παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζαν και γινόταν αυτό, τότε να το κουβεντιάσουμε. Για μένα αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι είναι μικρό το δείγμα υπό την έννοια ότι αυτό ισχύει για άλλες ομάδες. Τα κακώς και εμένα δεν σημαίνουν ότι θα μένουν έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά πρέπει να δουλευτεί, έτσι.
2: Τι να μείνουν έτσι?
0: Δεν σημαίνει ότι μια ανορθογραφία που παρουσιάζει μια ομάδα αυτή τη στιγμή, 23 Σεπτέμβρη.
2: Ποια είναι η ανορθογραφία της ομάδας αυτή τη στιγμή?
0: Καταρχάς, αγωνιστικά. Το ψάχνουμε λίγο στα εκτός, το τι φταίει. Αν το πάμε μεμονωμένα, μπορεί να βρεθεί κάτι.
2: Εγώ σου μιλάω για μια ανορθογραφία. Εάν δεν υποθέσουμε ότι δεν είναι αυτή η ανορθογραφία, και είναι άλλη, ποια είναι? Εγώ σου μιλάω ότι λείπει, ας πούμε, ένα χάφτη που Πινέδα αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει. Αυτό το...
2: Να κάνει τη δουλειά του Πινέδα. Γιατί ο Πινέδα μπορούσε πέρυσι να παίζει για δύο. Δηλαδή και για το χάφτη. Και τι παίζει ο Γιώβιτς στην ομάδα? Περί αυτού πρόκειται.
0: Ναι.
2: Ο Γιώβιτς, αυτή τη στιγμή, παρουσία του Γιώβιτς στην ομάδα, με τον τρόπο που θέλει να πέσει κατά δήλωσή του επίσης από 5 στα Χριστούγεννα, δηλαδή αυτό που λέμε το 9 μισάρι. Εντάξει, αυτό ήρθε να παίξει στην ΑΕΚ με συμφωνία ο Γιώβιτς. Έτσι, και γι' αυτό ας πούμε κλείστηκε το συμβόλαιο, αφέθηκε στην άκρη ο Πινέδα και επιλέχθηκε ο Γιώβιτς, λέω εγώ.
0: Όχι, δεν έτυχε.
2: Πώς?
0: Ότι δεν ανανέωσε ο Πινέδα, όχι δεν ανανέωσε, πουλήθηκε sorry ο Πινέδα επειδή...
2: Δεν ανανέωσε, ναι, καλά το είπες, δεν ανανέωσε και που δεν
0: επειδή
2: πουλήθηκε.
0: Επειδή θα ανανέωνε ο Γιώβιτς.
2: Δεν πουλήθηκε ο Πινέδα, δόθηκε η ρήτρα του.
0: Αυτό, τέλος πάντων. Δόθηκε ο Πινέδα επειδή.
2: Έχει διαφορά, ανανέωσε... όχι, έχει διαφορά το ένα μετάλλο.
0: Τέλος πάντων. Δεν έχει μείνει ο Πινέδα στην ΑΕΚ επειδή ανανέωσε ο Γιώβιτς, δεν ισχύει αυτό.
2: Όχι, είναι επιλογή αυτό, βέβαια και ισχύει. Εννοείται.
0: Τέλος πάντων. Okay.
2: Είναι επιλογή. Θα...
0: Ότι είναι επιλογή τη ΑΕΚ, προφανώς ήταν επιλογή. Βέβαια, εντάξει. Mm. Επιλογή εισαγωγικά επειδή, όπως είπες και εσύ, καλύφθηκε η ρήτρα.
2: Την οποία δικαιούται να την κάνει.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Οκ. Οκ, Αχιλέα.
2: Εντάξει, δικαιούται να την κάνει κάθε ομάδα. Απλά όλο αυτό είναι ένα σχέδιο. Ελπίζουμε να βγει.
0: Ναι.
2: Κατά τη γνώμη μου, δύσκολα βγαίνει αυτό το σχέδιο. Επίσης η ΑΕΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα για ένα λόγο. Όμως. Για ένα λόγο. Δεν είναι διάφοροι λόγοι που μπορεί μια ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Επειδή οι άλλοι δεν μπορούν να φτάσουν τη δουλειά την οποία ήδη έχει γίνει στην ΑΕΚ. Παραδείγματος χάρη, ο Νίστρου, που ξέρω εγώ. Δεν προλάβει να δέσει την ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να την δέσει την ομάδα. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί.
0: Ναι, που προς το παρόν βέβαια δείχνει πολύ καλά δείγματα, έτσι.
2: Ποιο?
0: Προς το παρόν δείχνει κάτι παραπάνω από καλά δείγματα, ο Νίστρου.
2: Πού τα δείχνει αυτά? Στα προβληματικά που έδωσε.
0: Δεν τα δείχνει.
2: Και
0: το 3-3 στην Ευρώπη και το 5-5 στην Ελλάδα.
2: Με αυτό που είδα στον Ιωνικό προχθές με την Κηφισιά.
0: Κάτσε ρε Χιλά.
2: Πού, με τον ΠΑΟΚ που έμεινε με 15 παίχτες. Τέλος πάντων, με 11 παίχτες από το 15. Νομίζω βιάζονται λίγο και δημιουργούν κλίμα. Αλλά καλά, καλό είναι αυτό. Γιατί να έχει αυτό είναι καλό.
0: Τέλος πάντων. Οκ, Χιλά. Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε. Εδώ πέρα μου έχουν στείλει και οι εθνικοί μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Πάρης από Ηλιούπολη, τώρα στο Όσλο.
0: Τι καιρό μας κάνει εκεί.
3: Στα κρύα. Θα έρθουμε με μπουφάνη. Γυρνάμε αύριο. Με το καλό.
0: Ωραία το Όσλο, φαντάζομαι. Έχει πέρα ένας φίλος μου πρόσφατα. Τα καλύτερα μου.
3: Εντάξει, παιδιά, βαρετή πόλη. Εντάξει, τώρα.
0: Ως φάση, εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό.
3: Ποδοσφαιρικά διάφοροι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ΑΕΚΤΖΙΣ, κατηγορία.
0: Για δουλειά πήγες.
3: Για δουλειά. Ναι, αλλά την Κυριακή, παιδί μου, έχουμε... Αυτή η προπαγάνδα έχει καταντήσει λίγο κουραστική. Δηλαδή, σε ένα αγώνα όπου υπάρχει ένα καταφανέστατο χέρι, σε ένα σουτ που η μπάλα φεύγει ξαφνικά και πάει έξω από το γήπεδο. Ένα γκολ το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ γραμμές του Βόλου για offside. Υπάρχει ένα πέναλτι εισαγωγικά για τον Γιώβιτς που, για να πούμε για την αλήθεια, τα πέναλτι που έχουν πάρει αντίπαλοι της ΑΕΚ είναι πολύ χειρότερα από αυτό. Όχι όλα, κάποια, τα περισσότερα. Είναι πολύ χειρότερα από αυτό που πήρε ο Γιώβιτς και έχουν αρνηθεί πολύ πιο μεγάλα πέναλτι στην ΑΕΚ. Έτσι. Σε μια ΑΕΚ που έχει βάλει 4 γκολ στη Λέσκη, 4 γκολ στον Ηρακλή, 5 γκολ στον Άρη, 2 γκολ στο Βόλο προχθές, έχει φάει 2 γκολ στο εκτός έδρας και έχει βάλει και 8 γκολ στις Σέρες. Εντάξει, αυτό είναι ένα δεύτερο πράγμα. Δηλαδή, ίσως η καλύτερη επίθεση τη στιγμή στην Ελλάδα. Και έχουμε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, ένα πέναλτι φέτος. Όλο και όλο. Ο Νόβο Παναθηναϊκός έχει πάρει 3. Το ένα με ένα χέρι, το οποίο ο ορισμός λέει ότι τη στιγμή που πάει στο τέρμα είναι πέναλτι. Όπως αντίστοιχα είναι και του Μάνταλου προχθές και δεν δόθηκε. Και στην τελευταία τριετία.
0: Καλά
3: και
0: αυτό
3: πάλι...
0: εσύ με το, ναι, με το τέρμα. Δηλαδή και στο τέρμα να μην πήγαινε. Που το απλώνει ο Μεντήλ είναι πέναλτι.
3: Εγώ στο πάω στο χειρότερο. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το μάτς του υπάρχει.
0: Κάτσε,
3: ένα
0: ξαναλέ το όνομα, ξαναλέ το όνομα λίγο. Ναι. Φίλε το όνομα λίγο.
3: Πάρης,
0: έλα. Okay. Έλα, πες μου, πάρει.
3: Ναι. Το πέναλτι τώρα φαντάζομαι ότι μιλάμε για ένα πέναλτι στο Γιώβιτς που εγώ θα σου πω είναι τραβηγμένο. Θα σου πω ότι είναι τραβηγμένο. Έχει γίνει τόσο ντόρος Λες και η ΑΕΚ έχει πάρει 10 πρωταθλήματα όπως άλλοι, με πέναλτι, όπως ακουμπούσαν τον Ποντένσε και έπεφτε, όπως ακουμπούσαν στο τρέξιμο ο Μουκουντή, δεν θυμάμαι ποιον παίχτη του Ολυμπιακού, και πέναν πέναλτι, και όλα αυτά ήταν καθαρά. Και ξαφνικά τη ΑΕΚ όλα τα πέναλτι είναι όταν υπέρ της είναι, δεν είναι, όταν είναι κατά της πάλι δεν είναι. Και ξαφνικά εμφανίζεται η ΑΕΚ ότι έχει κάνει παράγκα. Δηλαδή είναι αστείο αυτό το πράγμα. Η ΑΕΚ που έχει βάλει πόσα, έχω χάσει το λογαριασμό, 15 γκολ φέτος, 18, δεν ξέρω, μαζί με τις ΣΕΡΕΣ.
0: Απλά το θέμα είναι, ξέρεις, πάρει ότι μπαίνουν στη Φιλαδέλφια. Πώς θα μπουν και περισσότερα, βασικά πώς δεν θα τρώει κιόλας εκτός έδρας. Πώς θα προστατεύει το προβάδισμά της.
3: Πριν για τον Πινέδα, επειδή είπε ο φίλος πριν για τον Πινέδα, δεν γίνεται ξαφνικά η ΑΕΚ σαν εντός έδρας να βάζει 4-5 και σε εκτός έδρας. Κάτι συμβαίνει το οποίο θα λυθεί, δεν είναι πρόβλημα.
0: Εσύ τι πιστεύεις ότι γι' αυτό. Καταρχάς, όταν παρουσιάζουμε μια ορθογραφία, π.χ. εν προκειμένου και τα εκτός έδρας της ΑΕΚ, δεν σημαίνει ότι, ξέρεις, μαυρίζουμε όλα τα άλλα καλώς κείμενα που λέμε. Όντως η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και άλλες ομάδες έχουν άλλα κακά. Τώρα το σημειώνουμε σε επίπεδο κουβέντας και ζήτησης.
3: Πέρσι, τον Οκτώβριο, ήμουν στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
3: Πόνεσαν τα μάτια μου.
0: Ναι.
3: Έτσι. Φέτος έχει μια ομάδα που έχει βάλει 5, 4, 8, 13, 21, 25 γκολ έχει βάλει σε 6 μάτς. Και καθόμαστε κάποιοι φίλοι αθλητής ΑΕΚ και γκρινιάζουμε ότι δεν αντικατέστησε τον Πινέδα και ότι παίζουμε με το Ρότα δεξί. Δηλαδή, όπως είπε ο πρώτος φίλος.
0: Καλά, γι' αυτά δεν νομίζω να υπάρχει και πολύ γκρινιά τώρα για Ρότα. Και πολύ για τον backup του Ρότα υπάρχει.
3: Και για τον Πίλιο. Εγώ θα πάρω φανέλα του Πίλιου, σας το λέω ειλικρινά.
0: Ωραία.
3: Με αυτά που ακούει το παιδί.
0: Θα είναι old school, θα είναι old school επιλογή.
3: Ναι, ναι, μελλοντικά. Ναι, δεκτό μαζί σου, αλλά ο Πίλιος ακούει το παιδί. Δεν περιμένει κανείς από τον Πίλιο να κάνει 10 σέντρες και να είναι 10 ή 9 στο κεφάλι του συμπαίκτη του. Για αυτό που κάνει, είναι το κάνει καλά. Άκουγα γρίνια γιατί μπήκε ο Γκατσίνοβιτς στη θέση του Ρότα. Εκτός από το πρώτο λάθος στο πρώτο λεπτό, ο Γκατσίνοβιτς έχει κάνει 2 κάθετες πάσεις στο Μαντέλο.
0: Ναι, επιθετικά βοήθησε, το είπαμε και νωρίτερα. 3 έχει κάνει, όχι 2.
3: Έτσι.
0: Και μια,
3: εντάξει, τώρα,
0: και μια βαθιά.
3: Γιατί είστε δημοσιογράφοι, εγώ είμαι φύλαθρος, σας λέω, με τα μισά τα μάτια. Δεν θυμάμαι στον τέλο. Έτσι, 2-3 έχει κάνει. Μην κατηγορούμε ούτε την ΑΕΚ ούτε τίποτα. Σήμερα έγινε.
0: Αλλά ήθελες κάτι καλύτερο, ρε Σιπάρη. Εκεί δεξιά ως backup, που βέβαια ο Νίκολιτς έχει.
3: Ναι, αλλά να σου.
0: Πες μου.
3: Δεν είναι, υπάρχει το financial fair play. Δεν μπορεί να παίρνει λεφτά έτσι αλόγιστα. Ούτε μπορεί να ξοδεύει λεφτά έτσι, ούτε μπορεί να βάζει λεφτά αυξήσιμου κεφαλαίου έτσι. Δηλαδή, ωραία τα λέμε σαν οπαδί, ωραία τα λέμε σαν φίλαθλοι, ότι πήρε 10 εκατομμύρια και έβαλε 12 πίσω, δεν έβαλε παραπάνω τη τσέπη του. Υπάρχει ένα financial fair play που πιθανόν άμα δεν έχει συνδεδεμένες εταιρείες και άλλες εταιρείες να κάνεις αλυσβερίσια όπως γίνονται σε πολλές ομάδες. Δεν κατηγορεί τον Ολυμπιακό και σε άλλες ομάδες στην Ευρώπη γινόταν αυτό. Πιθανόν να μην μπορείς να κάνεις μεταφράσεις.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Θα σου πει κάποιος άλλος ότι μην τα δώσεις στον τάδε παίχτη που δεν πολύ χρησιμοποιείς μέχρι στιγμής. Δώστα σε μια θέση
3: που... Όταν θα γίνουν προπονητές, να έχουν άποψη. Εγώ αυτή τη στιγμή, σε εισαγωγικά, είμαι πελάτης, αισθάνομαι οπαδός.
0: Ναι.
3: Αν έβλεπα τον εαυτό μου σαν πελάτη, δεν θα πήγαινα στο γήπεδο και θα γκρίνιαζα, επειδή είμαι οπαδός, πάω και δεν γκρίνιαζα. Τέλος.
0: Ωραίο, ωραίο mindset. Μακάρι να το είχαμε όλοι.
3: Είναι ο παδός, ρε φίλε, ναι, αλλά δεν μπορώ να γκρινιάζω και να λέω γιατί δεν έχουμε αντικαταστάτη στο Ρότα. Δηλαδή οι άλλες ομάδες ποιον έχουν αντί για Ρότα.
0: Εντάξει. Μην κοιτάς μόνο τι κάνουν οι άλλοι. Το θέμα για να βελτιώνεσαι δεν είναι μόνο ανταγωνισμός. Που υπάρχουν ομάδες ανταγωνιστήριες της ΑΕΚ που έχουν παραπάνω επιλογές, έτσι. Π.χ. και ο ΠΑΟΚ έχει θέμα στο θέμα κάλυψης.
3: Το πρόβλημα είναι ότι το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ είναι προπαγάνδα και κατηγορούν την ΑΕΚ και δημιουργούν εντυπώσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δύο ελλείψεις σε δύο θέσεις δημιουργούν εντυπώσεις ότι η ΑΕΚ δεν έχει ολοκληρωμένο σύνολο ομάδας. Ενώ οι υπόλοιπες ομάδες παίρνουν και περισσότερα πέναλτι και δεν δίνουν πέναλτι κατά τους και έχουν μεγαλύτερες ελλείψεις. Εδώ υπήρχε προπαγάνδα και λέγανε ότι εμείς έχουμε 1,5 σεντερφόρ και αυτοί έχουν 4.
0: Ωραία, Παρή.
3: Υπόθηκε ο Βάργα, τι έχουμε, μισό. Καλό βράδυ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Παρή. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, γεια σου Σπυρό. Γεια σου Ανδρέα. Το χάσει το μήνυμα που ήθελα να διαβάσω. Τέλος πάντων. Πάμε, χαίρετε. Την γκίνια έχει αυτός ο
4: Πάο. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
4: Μπράβο, μπράβο. Αρχικά να ευχηθώ καλή σεζόν.
0: Α, να είσαι καλά.
4: Με υγεία.
0: Περίμενε το πρώτο checkpoint, των εθνικών.
4: Φίλε, έχω να μιλήσω καλά μαζί σου πρώτη φορά την κοινωνώ. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει δυο μας.
0: Όνομα?
4: Στράτος. Στράτος Γυμνάκος. Ασχολούμαι και εγώ με το ρεπορτάζ.
0: Έλα ρε Στράτο.
4: Ναι. Λοιπόν, Να ευχηθώ καλή σεζόν και σε εσένα και στον Νίκο που δεν είναι τώρα εκεί.
0: Να είσαι καλά.
4: Και σε όλα τα παιδιά, υγιείς να είστε, ακμαίοι.
0: Σε ξέρω.
4: Έχουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Ωραίο πρωτάθλημα. Εντάξει. Αν με ρωτάς, δεν το βλέπω, αλλά εγώ ελπίζω και εύχομαι να είναι ωραίο.
0: Δεν το βλέπεις υπό την έννοια το ότι θα έχουμε, ξέρεις, τα γνωστά ελληνικά παρατράγουδα, ναι, ή υπό την έννοια δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστικό όσα.
4: Όχι, αυτό που το τελευταίο που λες το βλέπω, όσο δεν πάει.
0: Ναι.
4: Γιατί βλέπω όλες οι ομάδες είναι δυνατές και έτσι ενισχυμένες. Ο Παναθηναϊκός για μένα αυτή τη στιγμή είναι ένα κλικ παραπάνω. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά αυτό που ανέφερες με τα ελληνικά, τα φαινόμενα, ναι. Όσον αφορά αυτό, δεν το βλέπω δυστυχώς. Μακάρι να διαψευστώ. Και είναι Σεπτέμβρης ακόμα.
0: Ναι.
4: Εύχομαι να πέσω έξω.
0: Πάντως και τελώς. Σε αυτό το κομμάτι, χωρίς να έχει κλείψει προφανώς, ναι, έχει μειωθεί σε σχέση με πριν 5-6 χρόνια. 4-5 χρόνια.
4: Ναι. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Θα συμφωνήσω. Απλά δυστυχώς ξέρεις αυτή η τοξικότητα, ρε παιδάκι μου, υπάρχει. Αυτό με στεναχωρεί και εμένα. Γιατί σου είπα, κάνω και εγώ ρεπορτάζ και μιλάω με κόσμο, διαβάζω σχόλια, ακούω φίλους, ξέρεις, οπαδούς, ναι, φιλάθλους, όλα αυτά. Τέλος πάντων. Ας μιλήσω για το μάτι του Βόλου, γιατί όπως ασχολούμαι και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, για καμιά διαιτησία, για κανέναν μπαιό, δεν θέλω να ασχοληθώ. Έχω κουραστεί ειλικρινά. Για το αγωνιστικό θα μιλήσω. Η ΑΕΚ είναι μακριά από τη Φιλαδέλφια αυτό που βλέπουμε, το χάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το τι γίνεται θα το βρουν ο Νίκολς με τους παίκτες ασπάτα. Βέβαια τώρα πώς θα βρει ο κάθε προπονητής το οτιδήποτε ψεγάδι ή το όποιο μελανό σημείο με 10 από τους θεριστές και όλοι οι υπόλοιποι να λείπουν, οι διεθνείς, δεν το ξέρω.
0: Αυτό είναι πρόβλημα για όλους.
4: Πραγματικά. Τα προπονητικά κέντρα αδειάζουν, έτσι. Είτε λέγεται Κοροπή, είτε Ρέντι, είτε Σπάτα, παντού. Λοιπόν, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει και ο Νίκολιτς από την πλευρά του, γιατί είναι ο πρώτος, είναι ο άρχοντας των αποδητηρίων και του πάγκου. Οι παίκτες έρχονται δεύτεροι για μένα, γενικότερα. Είναι αυτός που κάνει κομμάτι στην προετοιμασία, στα επίσημα, παντού. Πρέπει να δει εκείνος τι λάθη έχει κάνει πρωτίστως. Γιατί και το Σάββατο, εγώ δεν σου πω ότι ξεκίνησε λάθος την δεκάδα.
0: Κυριακή, ναι.
4: Που και αυτό θα μπορούσα να το πω. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
0: Κυριακή, λέω, όλα ναι. Το ίδιο πράγμα.
4: Ναι. Αχ, ναι, και Σάββατο είπα. Καλά, ναι, ότι να είναι. Συγγνώμη.
0: Το ίδιο,
4: λοιπόν,
0: το ίδιο, ναι.
4: Και την Κυριακή, δεν θα σου πω ότι ξεκίνησε λάθος την δεκάδα. Αλλά θα σου πω ότι λίγο στις αλλαγές θα έπρεπε να τα κάνει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Διότι το Μάνταλο, ας πούμε, ο οποίος έπαιξε, δηλαδή η απόδοσή του την Πέμπτη με προχτές, είναι μεγάλο κοντράστ, έτσι. Θα μου πεις έπαιζε με Παρσιραϊκό και με Βόλο.
0: Ναι, άλλος αντίπαλος, ναι.
4: Έτσι. Ναι, δεν έχει σημασία για μένα. Ήταν εντελώς αλλιώς. Δηλαδή την Πέμπτη έκανε 4 ασίστ. Σκόραρε και προχθές ήταν άλλος άνθρωπος. Ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ό,τι έκανε στο γήπεδο ήταν λάθος, ρε φίλε, λαθασμένο. Ούτε το συμπαθώ, ούτε τον αντιπαθώ, έτσι. Αντικειμενικά για το παιδί μου και δεν έχω πρόβλημα μαζί του.
0: Εντάξει, περιττό να πούμε, Στράτο, ότι είχε αποδείξει την αξία του. Απλώς.
4: Σίγουρα.
0: Φαίνεται πλέον ότι είναι καλύτερο να έρχεται από τον πάγκο, αυτό που λέμε ως game changer κτλ. Που βέβαια και στην Τρίπολη που είχε περάσει από τον πάγκο δεν προσέφερε. Αυτό που περίμενε ο Νικολίτς. Αλλά υπάρχουν φορές ο τρόπος που το ηρεμεί το παιχνίδι. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Δεν φάνηκε στο Βόλο. Αλλά.
4: Ναι, υπάρχουν μάτια τα οποία έχει μπει και έχει φέρει ηρεμία. Ξεκάθαρα. Ναι. Υπάρχουν πάλι άλλα παιχνίδια όπως τη Λεωφόρο για παράδειγμα, όπου λες δεν μπορεί ένας παίκτης τέτοιος σχεδόν βετεράνος πλέον 35-36 χρονών που ετοιμάζεται να τα κρεμάσει να κάνει στο φάουλ μια τέτοια ενέργεια και να μην κρατήσει την μπάλα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι θέμα εμπειρίας, θέμα πείρας. Τέλος πάντων. Τώρα, τους παίκτες που θα κρατήσω εγώ είναι ο Ρέλβας. Είναι παιχταράς για μένα αυτός ο άνθρωπος. Και αν πουληθεί κάποια στιγμή θα είναι 12 εκατομμύρια με 15. Εκεί πιστεύω το κοστολογήσει η ΑΕΚ. Ο Μάγερ, ο οποίος δεν υπάρχει, ο Κροάτης, δηλαδή η ΑΕΚ έχει πετύχει Διάνα, που λέμε.
0: Ναι.
4: Φίλε στο κέντρο, κόβει, μαρκάρει, μεταβιβάζει.
0: Και αυτό το θέμα, Στράτο, ότι προφανώς είναι, ξέρεις, εμφανίσει ποιότητα που έχει με την μπάλα στα πόδια, αλλά τρέχει κιόλας, μαρκάρει. Αυτό που λες
4: ναι,
0: εσύ.
4: Ναι, αυτό.
0: Κλείνει χώρους.
4: Αυτό. Δηλαδή, μόνο γκολ δεν έχει βάλει.
0: Πάει με θράσους.
4: Έχει δώσει και assist, νομίζω. Και assist. Έτσι.
0: Προφανώς, ο Ζωάο Μάριο επίσης.
4: Ναι, μπράβο. Ο Ζωάο Μάριο επίσης, ο οποίος ήρθε αλλαγή και είδε τι σέντρα έκανε. Λουκούμισε το κεφάλι του Γιώβιτς.
0: Σαν το Φρόιλερ, μωρέ. Και ξέρεις, είχαμε κάνει και μια εκπομπή το καλοκαίρι, τη μέρα ακριβώς που ανακοινώθηκε. Όχι, ανακοινώθηκε, που έγινε ψηλοεπίσημο.
4: Γνωστό ότι επιστρέψει στην
0: Άγκη. Όχι, για το Φρόιλερ, λέω. γνωστοποιήθηκε ότι έκλεισε το σπρόιλερ. Ναι. Δεν φαντάζει μηνύματα εκείνη τη μέρα. Και δεν θέλω να το παίξω τώρα να κουνάω δάχτυλα κτλ. Απλά αυτό που είχαμε πει εκείνη τη μέρα είναι ότι. Είναι τέτοια η ποιότητα ενός παίκτη. Και ειδικά ο Φρόιλερ προερχόταν και από, ξέρεις, από μια γεμάτη παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο την περασμένη σεζόν. Γεμάτη ήταν η παρουσία του επίσης σε ένα το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να πέφτουμε αμέσως να θάβουμε επιλογές λόγω ηλικίας.
4: Ξέρεις, στην Ελλάδα ο παδί φίλας γενικότερα όλων των ομάδων.
0: Ναι, και σε άλλες χώρες, μην νομίζεις, αλλά.
4: Εδώ τους ξεπερνάμε, φίλε. Εδώ έχουμε τα πρωτεία, ειλικρινά.
0: Δηλαδή, εκείνο το χρονικό σημείο και στα δύο γήπεδα και για τον Ολυμπιακό και. Για την ΑΕΚ, σε τέτοιο χρονικό σημείο, τέτοιες πάσες, τέτοιες έντρες, τέτοιο άγγιγμα στην μπάλα, μπορούν να κάνουν μόνο τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Όπως ο Φρόιλερ, όπως
4: η μπάλα
0: ο...
4: καίει, έτσι.
0: Ζώμα. Αυτό.
4: Ναι. Σε timing που η μπάλα καίει.
0: Ναι.
4: Εδώ μεταξύ, να ξέρεις ότι είμαστε συνομήλικοι. Είσαι 33, να θυμάμαι καλά.
0: Ωραία, με φακελωμένο με έχεις.
4: Το είχα ακούσει μια φορά, το είπες νομίζω.
0: Α, ναι.
4: Και εγώ είμαι σε λίγους μήνες, θα κλείνω γι' αυτό. Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Γεια στρατό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, break, ε. Α, μία πήγε. Ωραία, πάμε break. Και πάρτε για ένα τηλέφωνο για την εθνική. Μάτς έχουμε.

0: μάτια. Απ' έξω αγέροχοι και μέσα μας κομμάτια. Ούτε...
1: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,5. 5-5-10. Με σαρντάμ ξεκίνησε η ημέρα, μια χαρά.
2: Ήταν στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 96.
3: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM στους 94,6.

0: Ισάκ Ολυμπιακός με Βερσάλικο.
1: Πρώτος διαγωνιζόμενος για απόψε.
0: Με Βερσάλικο. Με Βερσάλικο.
1: Ο Μπαρμπαγιώργος.
0: Με Βερσάλικο.
2: Και το πρώτο να ρίγει.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παραιό
4: υπόθεση. Καταγγέλνουν οι ακροατές ότι είπες εντυπωσιακό παραιό αντί για κορεό. Υπόθηκε αυτό το πράγμα.
3: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Αν το έχεις πει, μπράβο σου, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο σου, χίλια μπράβο σου.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παραιό
5: υπόθεση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να στα γρήγορα λέει για το κάψιμο της ημέρας εδώ, βροχερά Γιάννενα. Γιατί γέρνει ο πύργος της πίτσας. Της πίτσας. Μην το γράψεις. Της πίτσας.
6: Σήμερα έφαγα ένα σουβλάκι.
5: Όλη μέρα.
6: Όλη μέρα. Τινάω.
7: Γεια σου ρε ψηλέ από το χολαριέ. Από το χολαργό.
8: Πάμε.
7: Πάμε.
8: Πάμε σε διαφημίσεις. Άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε. Να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Τόπα.
1: Τράγικ.
9: Ωραία. Έγινε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε απολαύσουμε στην απόδοση.
10: Τα βαρεθήκαμε αυτά.
11: Ποιο ήταν το καλύτερο από τα χθεσινά?
12: Για μένα ήταν το άλμα επικοντός με ακόντιο.
13: Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό.
12: Άλμα επικοντός.
9: Σάρι, κράτατε.
5: Λοιπόν, χάρη μου, ετοιμάσου να ρίξουμε πρωτοσέλιδο για τα χαλιά. Για τα χαλιά. Χαλί για τα πρωτοσέλιδα.
14: Καρύγε τραπέζια.
9: Λοιπόν, τα λέμε tomorrow εμείς, ακολουθούν την τελετή σου και μετά Αντώνης Καραμαλακάτσης.
15: Δεν θα σου πάρει το αυτοκίνητο μπρος με τη μία.
9: Αντώνης Καραμαλακάτσης.
15: Άρα, πας να ψάχνεις για μπαταρία.
9: Αντώνης Καραμαλακάτσης. Τόπα.
16: Αντώνης Καραμαλακάτσης.
17: Έτσι γίνεται.
9: Αντώνης Πάντσης.
18: Είχε πρώτος και από τη Βέιλε. Δεν.
9: Καραμαλακάτσης.
18: Δεν.
9: Καραμαλακάτσης.
18: Δεν.
9: Καραμαλακάτσης.

0: Εδώ είμαστε, πηγούμε στο FM 94,6, παρεούλα μέχρι και τις 2. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο, after review μόνο σήμερα, αύριο θα έχετε Νικοράλη. Και έχω και πάνω μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μια μουσική επιλογή που μου έχει ζητήσει ο φίλος ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη. Ανταλάρα θα την βάλουμε, θα την ικανοποιήσουμε στο τέλος. Σοου, τι είναι, για 55 ακούγομαι. Λες. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Ερυθρόλευκη New York και στο Χρήστο που στέλνει το μήνυμα. Αυτό που λέγανε νωρίτερα, ρε αδερφέ, την Κίνια έχει αυτός ο ΠΑΟΚ δύο παίκτες ταυτόχρονα με εξάρθρωση ώμο να μπαίνουν χειρουργείο. Πραγματικά. Και ξέρεις, ο ένας είναι τερματοφύλακας, οπότε δεν γίνεται να παίζεις με αυτά, ο Παυλέκα, και ο άλλος φαίνεται ότι υπάρχει ζητηματάκι, υπάρχει μια σχετική ευπάθεια στον Ταχάλη πάνω σε πανηγυρισμό. Λοιπόν, πώς γίνεται πάλι η Εθνική να πηγαίνει με κουρπέλι, λέει ο Νίκος από την Νίκαια. Έχουμε θεματάκι στα χαφ. Κάθε σεβασμό στο κουρπέλι, αλλά πρέπει να βγει και νέο πράγμα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, άλλος ένας φίλος λέει Τζόλης Καρέτσας, Κοστούλας Παυλίδης, δεν είναι πιο ρετεράδα με τη Σερβία. Ναι. Στα δικά μάτια και ελπίζω να δούμε αυτό το πράγμα μπροστά. Πάμε. Για το φίλο που λέει που θα παίξει το επόμενο εντός η Μαρκό, επειδή θέλει να πάει με τον Πανθρακικό, Δευτέρα είναι το μάτς, 4 η ώρα, στην Κεσαριανή θα γίνει φίλο, οπότε εκεί, 2-10-95-79-283-4-5. Προχωράμε, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, παρακαλώ.
1: Γιώργος Παναθηναϊκός, τι κάνετε?
0: Γεια σου ρε Γιώργο, καλά είμαι, εσύ?
1: Λοιπόν, από Βόλο, καλά. Λοιπόν, είμαι περήφανος για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι φίλαθλοι, είτε είναι δημοσιογράφοι, ότι δεν είναι κακόρεση όταν γίνεται μια φάση εις βάρος δοθεί να πεις ότι είναι πέναλτι αυτό που έγινε με τον ΠΑΟ.
0: Όχι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Ίσα ωραίο είναι, ναι.
1: Είναι ωραίο. Λάθη θα γίνουν στο ποδόσφαιρο. Και αυτά που γίνουν τα τελευταία χρόνια, πίστεψέ με, επειδή είμαι 50 χρόνια με αυτά που έχω δει, είναι λάθη. Κανείς δεν ελέγχει τίποτα και κανέναν. Τώρα βγήκε ο φίλος της ΑΕΚ από το Όσλο και μας λέει η προπαγάνδα κατά της ΑΕΚ. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ...
0: Γιώργο, άσε τι έχει πει ο καθένας πιο πριν, πες στην άποψή σου.
1: Ναι, να πω όμως κάποια πραγματάκια γιατί δεν γίνεται. Ναι. Προπαγάνδα κατά της ΑΕΚ. Ποια είναι προπαγάνδα κατά της ΑΕΚ? Για να το καταλάβω δηλαδή.
0: Θεωρεί η ΑΕΚ ότι για τα...
1: Ότι δεν δόθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κοϊτά στην Κηφισιά. Ότι το τάκλιν που κάνει ο... Πώς το λένε το παλικάρι από την Κροατία, ο...
0: Από την Κροατία, ο Μάγερ.
1: Ο Μάγερ που κάνει στην Τρίπολη είναι κόκκινη κάρτα.
0: Σε ποια φάση?
1: Είναι... Που το ένα το πόδι το έχει χαμηλά και το άλλο ψηλά. Υπάρχει αυτή η φάση.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Okay.
1: Ωραία, είναι... Προπαγάνδα ότι αυτό που έχει πάρει ο Γιώβιτς είναι, να μην πω τώρα τι είναι. Δεν είναι κακό ρε παιδιά να πει.
0: Γιώργο, αυστηρή
1: αυτό...
0: ήταν αυτή η απόφαση, θα σου πει ΑΕΚ και ναι, στα δικά μου μάτια δικαιολογημένα ότι είναι του Μάνταλου όμως.
1: Φίλε, ναι. Να πει ο άλλος ότι η κάρτα που δεν δόθηκε στον Κοϊτά έπρεπε να δοθεί. Δεν είναι κακό. Καλύτερη θα γίνουμε, δεν θα γίνουμε χειρότερη.
0: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει μια ομάδα, ξέρεις.
1: Δεν υπάρχει αυτή η ομάδα της
0: Ιγκλανδίας.
1: Δεν ελέγχει κανένα τίποτα.
0: Ναι.
1: Αφήστε το ποδόσφαιρο. Τόσα χρόνια, εγώ ακούω εδώ και 10 χρόνια να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός και να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε.
0: Mm.
1: Μήπως δυνάμωσε πολύ. Α, τον δυναμώσουμε λίγο πιο λίγο την επόμενη φορά. Ο Παναθηναϊκός αυτός θα είναι από εδώ και πέρα. Του χρόνου μπαίνει και σε καινούριο γήπεδο. Αυτός θα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλω να πω ότι η πρόταση που έκανε ο Αλαφούζος για το τηλεοπτικά είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αν θέλουμε πρωτάθλημα και ποδόσφαιρο, πρέπει να δυναμώσουν οι μικροί, φίλε μου.
0: Συμφωνώ, το είπα και στο ξεκίνημα.
1: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι κάποτε, μπορεί να το ξέρεις κι εσύ, ότι η Μπάγερ έδωσε δάνειο στην Ντόρτμουντ όταν δυσκολευόταν οικονομικά.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί αυτό. Λέει πρωτάθλημα χωρίς Ντόρτμουντ δεν γίνεται.
0: Βέβαια, μετά λοιπόν, τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, τις έπαιρνε ό,τι υπήρχε, αλλά ναι.
1: Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Τη βοήθησε όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Τα δύσκολα. Και εμείς εδώ πέρα τώρα, δηλαδή, γιατί να μην βοηθήσουμε τις μικρές ομάδες? Εγώ δεν λέω να παίρνουν τα λεφτά οι πρόεδροι και να τα τσιφώνουν από τις μικρές ομάδες, να πηγαίνουν στοχευμένα τα λεφτά. Να πηγαίνουν σε αθλητικά κέντρα, σε γήπεδα, σε τέτοια πράγματα. Δεν είναι το να παίρνω εγώ το γιο μου να πηγαίνω κάποτε στη Λαμία και να πηγαίνω στα χωράφια να κάνω πιτυρικά στην ανάγκη του. Ποιες είναι οι υποδομές αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο?
0: Γιώργο,
1: ναι. Δεν υπάρχουν υποδομές. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να πω στο φίλο τον Αχιλέα, ότι ο Νίστρουπ μια χαρά του πάει. Πολύ καλά του πάει ο Νίστρουπ. Καινούριος προπονητής, καινούρια ομάδα, μπαλίτσα παίζει, θα παίξει ακόμα καλύτερη μπαλίτσα.
0: Αυτό πάμε να πούμε κάτι αγωνιστικό, μωρέ.
1: Α, μπράβο.
0: Εθνικές έχουμε.
1: Ας κοιτάξει την ομάδα του εκεί που στα εκτός έδρας παιχνίδια. Για μένα δεν πρέπει να κερδίσει ούτε στο Βόλο, αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Το έχει βρει ο Νίστρουπ και θα το βρει ακόμα καλύτερα.
0: Καλά, πάντως εγώ γενικά το λέω, δεν σημαίνει ότι όταν μια ομάδα δεν έχει καλή εμφάνιση δεν δικαιούται να κερδίσει. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, μεγαλώσαμε έτσι, πρωταθληματικές νίκες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή, βάσει στις ομάδες που έχει ζει, ποιος δικαιούται να είναι στην κορυφή?
0: Είναι πέντε αγωνιστικές. Είναι πέντε αγωνιστικές. Εγώ πραγματικά τώρα δεν το λέω έτσι. Εγώ αλήθεια σου λέω, Μπέσα, δεν κοιτάω καν βαθμολογία. Δεν κοιτάω βαθμολογία. Αν με ρωτήσεις ποια είναι η διαφορά π.χ. του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ, από τον ΠΑΟ κτλ., πρέπει να το δω για να το θυμηθώ.
1: Αντικειμενικά,
0: δεν το λέω για να μειώσω το 5 στα 5 του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό ισχύει και για.
0: Sorry, να σου ολοκληρώσω.
1: Είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Αυτό ισχύει και για τη βάση της βαθμολογίας. Αν μου πεις ποια είναι η διαφορά του πρώτου τελευταίου με το. Κατάλαβες. Είναι πολύ νωρίς. Όντως πάντως, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα 5 στα 5 που δεν ξέρω ποιος το περίμενε.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί και ο Ολυμπιακός στην ουσία δεν έχει κάνει δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή. Έτσι. Έχει κάνει δύσκολο πρόγραμμα ο Ολυμπιακός στην αρχή.
0: Τι σημαίνει δύσκολο πρόγραμμα?
1: Έχει περάσει
0: από Τρίπολη.
1: Εντάξει. Ναι, δεν είναι Λιβαδιά. Καμιά ομαδάρα η Τρίπολη. Στον πάτο τη βαθμολογία είναι εκεί.
0: Στην Ελλάδα είσαι ομάδες. Αυτά σε δυσκολεύουν.
1: Και να πούμε και το ότι πέρυσι οι συγκεκριμένες ομάδες, πολλές ομάδες ήταν καλύτερες από ό,τι είναι φέτος.
0: Ναι.
1: Το πρωτάθλημα εγώ το βλέπω χειρότερο το φετινό. Μην κοιτάτε που δυνάμωσε ο Παναθηναϊκός, έχει δυναμώσει ο Όφη. Ο Ολυμπιακός είναι χειρότερος από πέρυσι σίγουρα.
0: Ούτε με αυτό συμφωνώ απαραίτητα. Υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι αρκετές ομάδες που είναι χαμηλά, πέρα από το νωρίς, θα βελτιωθούν. Δηλαδή ακόμα κάποιες ενσωματώνουν παίχτες. Αν όχι όλες. Ωραία. Λοιπόν. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια.
0: Λοιπόν. Λέει η Ειρήνη από το Ηράκλειο, για την εθνική περίεργο δεν είναι που πάμε χωρίς δεκάρι στην αποστολή. Γιατί να μην κληθεί ο Πέλκας π.χ. και ας μην παίξει να υπάρχει σαν επιλογή. Ο Πέλκας ο οποίος είναι στα καλά του. Ειρήνη όμως, έχουμε πάρει πολλά φορ, έχουμε και πολύ πράγμα, έχουμε πολλή ποιότητα, οπότε γι' αυτό και εγώ βλέπω να παίζουμε με δύο φορ, δεν γίνεται. Δηλαδή ποιον θα έχεις πέντε επιθετικούς και θα παίζεις με έναν, οπότε μάλλον θα πάμε με Κοστούλα και Παυλίδη. Υπάρχει και ο Τετέι βεβαίως, υπάρχει ο Δουβίκας, υπάρχει και ο Ιωαννίδης, υπάρχει πολύ πράγμα. Πάντως όπως μετέφερε νωρίτερα και ο Σωτήρης Ταμπάκος, υπάρχει και σκέψη για να παίξει ο Καρέτσας πίσω από τον Φόρ και να πάμε με ένα εξτρέμ δεξιά. Ένα άλλο εξτρέμ. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Γεια χαρά.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι Μάνο.
0: Ναι.
2: Έλα, καλησπέρα. Σωτήρης Παναθηναϊκός, δεν κρατήθηκα.
0: Δεν κρατήθηκες. Αλλά δεν θα βγεις την Πέμπτη.
2: Θα βγω ως Βρασίδας Πανεγιάλιος.
0: Αυτό. Άλλαξε λίγο τη φωνή.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι και πολλά αυτά που θέλω να πω τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή ακολουθώ τις ξένες ομάδες, έχω μια ευχάριστη ειδήση. Διάβασα ότι οι γιατροί της Ντόρτμουντ είπαν για το μάγο τον Τέλεια ότι Φλεβάρι το αργότερο Μάρτι θα είναι πίσω.
0: Μακάρι.
2: Έτσι διάβασα, το είπαν οι γιατροί στην Ντόρτμουντ. Αντίθετα με το φουκαρά του Τζίμα.
0: Έχει πάει πίσω του Τζίμα.
2: Ναι, βγήκε το ιατρικό επιτελείο της Μπράτων και λέει δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλο. Και ήδη έχει πέρασει ένας χρόνος για το παιδί αυτό.
0: Μετά από τέτοιους τραυματισμούς, ξέρεις το κλισέ, αλλά είναι αλήθεια, είναι να επιστρέψουν 100% υγιείς, να πατάνε στα πόδια τους και ας αργήσουν και ένα δύο μήνες, δεν πειράζει.
2: Ναι, εντάξει, απλά έχει ήδη ένα χρόνο μωρέ ο Τζίμας έξω και είναι κρίμα να πούμε.
0: Ναι.
2: Είναι κρίμα γιατί ξέρει πολύ μπάλα για αυτό το παιδί.
0: Είχε αρχίσει και καλά μωρέ αυτό το θέμα.
2: Αυτό, ναι, έχει ξεκινήσει καλά. Εντάξει, τώρα είναι ο Κοστούλας καλά. Αν μου πεις, είναι το ευχάριστο τουλάχιστον για τον Τζίμα, χάρηκα πάρα πολύ. Mm. Πάρα πολύ που ότι. Και δεν βγαίνει τώρα τυχαία, κάνανε ανακοίνωση γιατί οι Ντόρτμουντ τώρα λέγανε ψέματα. Δεν νομίζω. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να υπενθυμίσω σε όλους, επειδή μου αρέσει να είμαι και λίγο αντικειμενικός, όσο παδός και να είμαι για να αγαπώ την ομάδα μου, ότι η ΑΕΚ πέρυσι σε όλο το πρώτο γύρο, για να κερδίσει ένα 0, έπρεπε να βάζει 3 και 4 γκολ. Δεν ξέρω αν έχετε καλή μνήμη.
0: Άρα δεν κέρδιζε ένα 0.
2: Κέρδισε ένα 0, αλλά κυριολόγησαν και 2-3 γκολ
0: από το παιχνίδι. Υπό αυτή την εντολή, ναι. Ναι, στον Όφη μόνο είχαν ακυρωθεί. Στο Ηράκλειο είχαν ακυρωθεί.
2: Στον Όφη ο άλλος βάζει και παλιά και κυράει φάουλ εκτός φάσης 30 μέτρα πιο μακριά ο άλλος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό, τι θέλω να πω. Δεν θέλω να χαϊδέψω τώρα τα αυτιά των αγκίδων, ούτε να το προσωφυλάξεις. Θέλω να πω ότι σφάλματα διαιτητικά γίνονται κατά κόρον. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Και όπως είπα και χτες, αυτό το πέναλτι στο γιο δυσύνεται, άλλοι το δίνουν, άλλοι δεν το δίνουν. Mm-hmm. Για να λήξει αυτή η ιστορία η καραμέλα, ρε παιδί μου, με την πεντοκητησία να πούμε. Και πέρυσι, γιατί πέρυσι αυτό έγινε σε 3 με 4 διαδικτικά παιχνίδια με την ΑΕΚ. Σε ακυρώνες είναι για γκολ συνέχεια.
0: Mm.
2: Κάποια ήταν να ακυρωθούν, κάποια όμως δεν ήταν να ακυρωθούν. Για να είμαστε αντικειμενικοί. Να πω και στο φίλο τον Αγγζή που είπε ότι είναι σίγουρος ότι θα χάσω εγώ μέσα στο Καρασκάκι. Και πες λοιπόν, ρε φιλαράκι μου, ότι χάνω εγώ μέσα στο Καρασκάκι. Δεν είχαμε πάλι πρώτος. Πες ότι χάνω. Αν γίνει στραβή όμως και κερδίσω εγώ μέσα στο Καρασκάκι, μπορεί κάποιος να μου πει τι συνθήκες δημιουργούνται. Γιατί σίγουρα σε περίπτωση νίκης βάθμα έχω μέσα στο Καρασκάκι, εγώ δίνω 10%. 10%. Πάνω σε αυτό το 10% θα σταθώ και θα πω εγώ κάνω διπλώμα στο Καρασκάκι. Μπορεί να μου πει κάποιος τι συνθήκες θα δημιουργηθούν για το ποτάσμα. Για πες εσύ την άποψή σου, ρε Μάνο.
0: Εμένα η άποψή μου, Σωτήρη, είναι ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στο Καρασκάκι προφανώς. Απλώς θα είναι σημαντικό να πάει όπως έχει πάει μέχρι στιγμής, με χαμηλά την μπάλα.
2: Άλλο σου λέω εγώ. Εγώ σου λέω 90%.
0: Ό,τι και να γίνει και να χάσει και να νικήσει, το πρωτάθλημα δεν τελειώνει από έκτη αγωνιστική.
2: Δεν τελειώνει, αλλά δημιουργείται συνθήκη ότι κάποιος βγαίνει απ' έξω. Με τέτοια διαφορά.
0: Εκτός πρωταθλήματος, δεν υπάρχει αυτό.
2: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι με διπλό Παναθηναϊκό, με διπλό.
0: Ναι, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός και βγαίνει εκτός τίτλου Ολυμπιακός.
2: Όχι. Ναι, στα ίσα, ξέρεις γιατί θα βρεθούμε στην εσωστρέφεια. Δεν είναι ότι δεν έχει τους παίκτες να συνέλθει, αλλά μετά δεν ξέρω, στα καπάκια να χάσει από τον Παναθηναϊκό εκεί μέσα. Είναι λίγο οι συνθήκες που δημιουργούνται, λέω. Εγώ δεν σου λέω ότι θα γίνει 100%.
0: Ναι.
2: Δεν είμαι τρελός να το ισχυριστώ αυτό, ότι τελειώσει το ποτάσμα. Μιλάω όμως για τις συνθήκες που μπορούν να δημιουργηθούν και πώς η εσωστρέφεια θα πέσει στο συγκεκριμένο σύλλογο.
0: Κοίτα, επειδή έχει αλλάξει τώρα προπονητής, δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί τόση εσωστρέφεια. Αμέσως.
2: Αυτά. Τα λίγα είχα να πω. Εντάξει, οκ, θα συμφωνήσω.
0: Μείωσε το χρόνο σου για να βγει και την Πέμπτη, ε.
2: Όχι, αφού θα πάω άκυρο.
0: Ως Βρασίδας.
2: Βρασίδας Πανεγιάλιος. Την Πέμπτη, λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Τερί. Να είσαι καλά. Αντί για Κιζηρίδη, λέει ο φίλος, δεν θα έπρεπε να καλέσει ένα επιπλέον χαφ. Το θέμα δεν είναι ποσοτικό να καλούμε χαφ. Είναι και ποιοτικό, έχουμε τα χαφ. Κιζηρίδης, αν δεν καλείτε τώρα που είναι και στα πάνω του και πήγε και Τουρκία και τα κάνει τα ίδια. Λοιπόν, χαίρετε, πάμε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παναγιώτη, με τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Καλά είσαι.
0: Εγώ είμαι καλά, εσύ.
3: Καλά, αδερφέ. Λοιπόν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, το ξέρεις, έτσι. Το θυμάσαι.
0: Προσπαθώ να τα θυμάμαι σιγά-σιγά.
3: Είμαι από τον Ημιτό, εσύ.
0: Κάτσε λίγο, επειδή μου χάνεσαι.
3: Για πες.
0: Ωραία, από τον Ημιτό, ναι, σε θυμάμαι, όντως.
3: Μπράβο. Λοιπόν, κοίτα να δεις, ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε 2 και 3 παίκτες σε κάθε θέση. Αυτό όμως έχει. Έχεις Καλάμπρια και έχεις και το... τέτοιο είναι, και το...
0: Τσάπρα.
3: Και το Τσάπρα. Εκεί δεν είχαμε, είχαμε ένα παίκτη. Τώρα έχεις 3 αριστερά μπακ.
0: Παναγιώτη, η μόνη θέση πλέον μετά την κάλυψη του κενού και αριστερά την κάλυψη του κενού. Εντάξει, θα δούμε και τον Κρίστιανσεν, επειδή έχει 3 αριστερά μπακ. Απλά δεν τον έχουμε δει μέχρι στιγμής. Είναι στα στόπερ. Ποσοτικά, μήπως. Αν και υπάρχουν και τα νεαρά παιδιά που έχει, έτσι, ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, αλλά έχει τον Πάλμερ Μπράουν, έχει τους δύο Ολλανδούς, έχει το Κάτρι, δεν είναι ότι είναι και τελώς.
0: Απλώς από ό,τι ακούω και κόπτω το ρεπορτάζ από τους συναδέλφους, ενδεχομένως να γίνει μια κίνηση εκεί το Γενάρη.
3: Το θέμα είναι ότι το κρίμα είναι ότι τραυματίστηκε ο Ίγκανσον και ο.
0: Ήταν μια περίοδος εκεί πέρα ατυχίας και για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της προετοιμασίας.
3: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί αν εξπαρατηρήσει ο Παναθηναϊκός. Και τότε που ήταν με τον Γιωβάνοβιτς, που δεν είχαμε το ίδιο ρόστερ τώρα που είναι γεμάτο, πήγε και δραματίστηκε ο Αϊτόρ. Δηλαδή ο καλύτερος μας παίκτης εκείνη την περίοδο.
0: Τα έχουμε ξαναπεί. Στο καλύτερο momentum.
3: Μπράβο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μετά τον άλλο χρόνο που πήγαμε κάτι να κάνουμε, μας σταματήσεται ο Ίγκανσον. Και αυτό κι αυτός. Δηλαδή, δεν μας ήθελε κιόλας. Εγώ δεν σου λέω να πάρω ποτάλμα, τουλάχιστον βλέπω μπάλα καλή, εμένα με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω μπάλα αυτή τη στιγμή με τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν σου λέω, μπορεί να είναι φαβορί.
0: Πέρα από την μπάλα, Παναγιώτη, βλέπεις και ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο.
3: Μπράβο.
0: Που αυτό άλλες φορές εκφράζεται και με ωραία μπάλα.
3: Βλέπεις σοβαρό προπονητή. Ο άνθρωπος είναι 38 χρονών, 39
0: χρονών. Είχε, είχε ακούσει και αυτό το καλοκαίρι όμως, ναι, πραγματάκια.
3: Είναι 10 χρόνια μικρότερος μου, εγώ είμαι 45.
0: Ναι.
3: Είναι πόσα είναι, 6 χρόνια μικρότερος μου.
0: Είναι 38.
3: 7 χρόνια μικρότερος μου.
0: Mm.
3: Λοιπόν, και το παλικάρι κάνει πράγματα που δεν έχουν κάνει προπονητές που είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό που έκανε, όχι κάνει και με την Κοπενχάγη και με τον Παναθηναϊκό να κάνει τόσες προκρίσεις στην Ευρώπη,
0: ναι,
3: και να σου κάνει τέτοιο πρωταθλητισμό μέχρι στιγμής. Πέντε αγώνες, δεν ξέρεις. Μπορεί να πάει τώρα στον Ολυμπιακό και να νικήσουμε. Μπορεί και να χάσουμε. Μπορεί να φέρουμε και χ, δεν ξέρεις. Όλα γίνονται. Ντέρμπι είναι.
0: Προφανώς.
3: Ανοιχτό είναι. Αλλά δεν θα τον κατηγορήσω εγώ τον προπονητή ακόμα. Εσύ πρώτη στραβή, γιατί θα έρθει πρώτη στραβή.
0: Μακάρι. Μακάρι, Παναγιώτη.
3: Η πρώτη στραβή, ότι θα έρθει. Τώρα θα είναι με τον Ολυμπιακό. Θα είναι με την ΑΕΚ, θα είναι που θα είναι, θα είναι. Αλλά θα έρθει. Το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστούμε.
0: Σωστός.
3: Και να μην μας πάει από κάτω.
0: Και επειδή λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όλο το καλοκαίρι που... Καλά, όλο το καλοκαίρι. Όταν άκουγε, ξέρεις, τα σχολιανά του...
3: Το ανάθεμα.
0: Το ανάθεμα. Ενώ ο άνθρωπος είχε προπονήσει 3 εβδομάδες.
3: Ναι.
0: Όπως... Ήταν άδικη τότε η κριτική, έτσι και τώρα χαμηλάει μπάλα. Αυτό που λέμε, χαμηλάει μπάλα.
3: Το μόνο λάθος που έκανε τότε ήταν που έβγαλε τα δύο επιθετικούς και δεν πέφτει την ομάδα του στο κέντρο. Τι έκανε το παιχνίδι, μόνο έκανε λάθος.
0: Εντάξει, τη μάθαινε την ομάδα. Ακόμα τη μαθαίνει την ομάδα, έτσι. Τη μαθαίνει, κατάλαβες. Ακόμα προσπαθεί να περάσει στοιχεία.
3: Ο Καμαρά, εγώ επιμένω για τον Καμαρά. Ο Καμαρά είναι τρομερός παίκτης.
0: Δηλαδή τότε έχει βελτιωθεί τόσο πολύ ο Καμαρά. Είναι και ένα δείγμα ότι σιγά σιγά οι ομάδες. Φτιάχνονται μετά θέλει των προπονητών. Δεν είναι τυχαίο ότι
3: ήταν και βαριά τα πόδια τους. Ήταν κουρασμένοι από την προετοιμασία. Μιλάμε τώρα, τους ξεθέωσε η προετοιμασία. Έτσι έχω ακούσει ότι τους έκανε εξεντρωτική προετοιμασία για να είναι όλο το χρόνο έτοιμη η ομάδα και όχι μόνο μερικούς μήνες για να περάσει στο κόφερνς.
0: Ναι. Καμαρά έχει βελτιωθεί και ο ίδιος, τον έχει βελτιώσει πολύ και ο Κάγκουα. Γενικά έχει δέσει όλη τετράδα πεντάδα, αν βάλεις και τον Μπένια μαζί.
3: Είχε και ο Ουναή τώρα που θα είναι.
0: Κρατάει και παραπάνω μπάλα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αμήνεται και μέσα στην
3: κατοχή. Καταρχά, άμα έχει παρατηρήσει σε κάθε αγώνα, δεν ξέρω τώρα σε ντέρμπι αν θα το κάνει αυτό, δεν σου λέω με τον Πακ που ήταν με λιγότερο. Κρατάει την μπάλα πάνω από 70% κατοχή, αν το είσαι.
0: 65 κάπου και λίγο παραπάνω.
3: Ναι, μπράβο, 65-70 εκεί είναι κυρίως. Που σημαίνει ότι έχει κατοχή μπάλα, ότι έχει πάτσει game.
0: Ναι.
3: Και σε κατάλληλη στιγμή χτυπάει.
0: Και όπως έλεγε και ο μεγάλος ο Πεπ, ο Γκουαρδιόλα, την κατοχή την έχεις όχι μόνο για την επίθεση, την έχεις και για την άμυνα. Ναι. Κρατάς την μπάλα για να μην την έχει ο αντίπαλος.
3: Αυτό ναι, τότε κοιτάτε των Ισπανών.
0: Ναι.
3: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Έχουμε καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Από τώρα?
3: Άμα πάρω, καλά. Θα πάρω την Παρασκευή.
0: Α, γι' αυτό, γι' αυτό. Ωραία. Σε περιμένω.
3: Να είσαι καλά
0: επίσης. Λοιπόν. Σωστό ο φίλος, ένα από τα 3 αποτελέσματα θα έρθει στο Καρεσκάκης. Η Άσος, η Χ, η Διπλό. Λοιπόν, θα το παίξω. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Χρήστος από Ηλίουπολη, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Χρήστο.
4: Βασικά θα ασχοληθώ μόνο με τη δική μου την ομάδα. Μετά από χρόνια, εγώ είμαι 62. Μετά από πολλά χρόνια βλέπω επιτέλους ο Παναθηναϊκός...
0: Πολύ νεότερος ακούγεσαι.
4: Ευχαριστώ. Όχι, είμαι 62 χρόνια, το 1964 γεννητής.
0: Ωραία.
4: Να ρωτήσω κάτι, είδα το επίθετό σας Μουσουράκης, μήπως είστε από Χανιά?
0: Όχι. Έχει ξαναγίνει αυτή η ζήτηση.
4: Ωραία.
0: Πιο δεξιά, ανατολικά.
4: Α, οκ. Okay. Πάντως από Κρήτη,
0: και όχι 100% που λέμε. Είμαι λίγο...
4: Ήταν η μητέρα μου από την Κρήτη, από τα Χανιά, γι' αυτό. Και στο χωριό της έχουν μουσουράκιδες, γι' αυτό.
0: Πάντως, μου έχουν πει ότι έχω κάτι ρίζες και από εκεί. Θέλω να πω κάτι συγγενείς. Οπότε, μήπως είμαστε συγγενείς κι εμείς.
4: Εγώ λέγομαι Κατσαντώνης. Αλλά η μητέρα μου ήταν από...
0: Το Κατσαντώνης είναι και καλλιτεχνικό κιόλας.
4: Ποιο?
0: Είναι και καλλιτεχνικό το Κατσαντώνης. Υπάρχει και...
4: Βάρδος. Λοιπόν, ναι.
0: Έδος.
4: Ναι. Πιστεύω ότι μετά από χρόνια βλέπουμε μια ομάδα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι Παναθηναϊκοί, ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Mm. Δεν ξέρω, εμένα είμαι πολύ αισιόδοξος. Σαφώς και θα έρθει και ήττα, και μια ήττα μπορεί να μην έρθει ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από την ΑΕΚ, ούτε από ομάδα ΠΑΟΚ. Μπορεί να δει και μια ομάδα τύπου Αστέρα, τύπου Λεβαδιακού. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα χάσουμε μόνο από ότι μπορεί να χάσουμε μεγάλη ομάδα, μπορεί να χάσει οποιαδήποτε ομάδα.
0: Σαφώς.
4: Προσωπικά φοβήθηκα πολύ περισσότερο τώρα στο πρωτάθλημα, με τρόμαξε περισσότερο αγώνες με την Καλαμάτα.
0: Εννοείς κατά τη διάρκεια ή πριν?
4: Κατά τη διάρκεια, δηλαδή είχα χωθεί με το... Δεν ξέρω αν έφταιγε και αγωνιστικός χώρος που λένε κάποιοι, δεν ξέρω το γήπεδο. Αλλά έβλεπα...

0: μετά τη δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ερχόταν μια τριάδα αγώνων ενόψης και διακοπής που είμαστε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αν με ρωτούσες αν θα κάνω το 3-3, δεν το περίμενα. Είναι πολύ μεγάλο κράστη αυτό που έχει περάσει. Δηλαδή να έχει πάρει δύο τέτοια εντός που τα προηγούμενα χρόνια δεν τα έπαιρνε. Έτσι. Με τέτοιους αντιπάλους θέλω να πω. Με Κεφισιά, με Πανατολικό. Και μετά να πηγαίνεις να παίζεις με μια ομάδα, όπως είναι η Καλαμάτα, η οποία. Οκ, okay, δεν είναι ο Ολυμπιακός, δεν είναι η ΑΕΚ, δεν είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα μέσω επιθετικά και μπράβο και στο Χριστοφιλέα. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Τώρα άλλαξε λίγο το στυλ. Όχι παρασάγκας, αλλά το άλλαξε σχετικά. Τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, με πεντάδα. Μετά έγινε πιο θαραλέα. Ακόμη πιο θαραλέα, είχε φάσει και στο πρώτο. Τέλος πάντων, έχει βγάλει μια τριάδα αγώνων που για Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια δεν το περίμενες. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια δήλωση αυτή η τριάδα για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας και αυτό που θέλω να πω ότι η Καλαμάτα ήταν η μοναδική ομάδα που με άγχωσε. Δηλαδή θεώρησα κάποια στιγμή ότι πάμε για χ, όπως εξελισσόταν το παιχνίδι. Δηλαδή δεν αγχώθηκα ούτε με τον Πανετολικό ούτε με τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ, πέρα των 10 παικτών που έμεινε ο ΠΑΟΚ, αποδικαιολογημένη προφανώς αποβολή, έτσι. Κατ' εμέ. Δεν απείλησε. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, ήταν πολύ πιο εύκολο στα δικά μου τα μάτια ως θεατής πάντα σε σχέση με την Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα αγχώθηκα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά είχα να πω. Πρώτη φορά βέβαια παίρνω, θα τα ξαναπώ.
0: Να ξαναπάρεις, προφανώς.
1: Θα ξαναπάρω. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και για όλους τους οπαδούς της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ας είμαστε αισιόδοξοι και ας αφήσουμε τον άνθρωπο να δουλέψει, γιατί τα δείγματα γραφής είναι πάρα πολύ θετικά.
0: Αλήθεια.
1: Και όταν θα έρθει η ήττα και το κακό αποτέλεσμα πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Καλό βράδυ. Όχι ψαραντώνεις ρε παιδιά. Κατσαντώνεις. Τώρα ποιο είναι, τραγούδι είναι ή καλλιτέχνης, δεν θυμάμαι. Πάντως είναι, το έχω στο μυαλό. Κάτσε να το γκουγκλάρω. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Κοϊτά από Γαλάτσι.
0: Γεια σου Κοϊτά. Δεν έχεις πάρει χθες. Έχεις πάρει και χθες. Κάτσε να σε δω. Στα κοιτάπια μου.
2: Δεν είχα πάρει. Λοιπόν, πού είσαι Μανώλη, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω.
2: Καλά, εσύ δεν ακούγες, ακούεις μακριά.
0: Τώρα, μ' ακούς καλύτερα.
2: Μα.
0: Μήπως θες εσύ.
2: Ακούεις μακριά και ακούεις λίγο.
0: Ένα, δύο, τρία.
2: Τώρα ναι, κάπως. Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Αφού πήρες θέσμα, τα λέγαμε.
2: Όχι βρε.
0: Καλά.
2: Δεν πήρα θέσμα.
0: Είναι δεύτερη φορά.
2: Δεν βγήκε.
0: Θα διαμηνήσω στον Νίκο να...
2: Δεν βγήκε. Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Δεύτερη φορά. Πάμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε, σε αυτό είναι η πραγματικότητα που είπε ένας συναγωνιστής της συνένωσή της.
0: Έτσι.
2: Ότι υπάρχει μια προπαγάνδα σε βάρος της ΑΕΚ. Την κυνηγάνε την ΑΕΚ, το καταλαβαίνεις Μανώλη. Την κυνηγάνε. Πάρε παράδειγμα, πέρσι, στο περσινό πρωτάθλημα. Όσον αφορά τις κάρτες. Πόσες κάρτες πήρανε ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ? Λίγες κάρτες. Τις πιο περισσότερες κάρτες τις είχε πάρει η ΑΕΚ. Λοιπόν, από εκεί να βγάλει συμπέρασμα. Ότι την ΑΕΚ την κυνηγάγε και την κυνηγάει το σύστημα. Είναι ψέματα αυτά που λέω, Μανώλη.
0: Σ' ακούω, Κοϊτά.
2: Είναι ψέματα αυτά που λέω.
0: Για πες μου.
2: Δεν νομίζω να είναι ψέματα.
0: Πού καταλήγουμε? Πού καταλήγουμε?
2: Γιατί θέλω να πω ότι την ΑΕΚ την κυνηγάνε. Την κυνηγάει το σύστημα. Πέρσι, σου φέρνω παράδειγμα.
0: Το πέρσι, ναι, το κατάλαβα. Κάρτες και τα λοιπά, οκ. Okay.
2: Ναι, τις πιο πολλές κάρτες τις έχει πάρει η ΑΕΚ.
0: Ωραία.
2: Και πιο λίγες κάρτες τις έχουν πάρει οι άλλες τρεις ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία.
2: Και υπάρχει και αυτό που είπε ο συνεννοσίτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια προπαγάνδα σε βάρος της ΑΕΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Την ΑΕΚ την κυνηγάνε. Δεν είναι ψέματα αυτά. Λοιπόν.
0: Ωραία Κοϊτά. Απλώς έφαγες το κανονάκι σου τώρα, να ξέρεις.
2: Τα λέμε σε θέση μάχης.
0: Έτσι. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω ούτε μου λείπει κάτι.

0: Μου είστε όμως όλοι συνεπαρμένοι, με το τι παίζει η Εθνική. Βέβαια, μου στέλνετε μηνύματα, η αλήθεια είναι, η Εθνική, αλλά από τηλέφωνα. Παιδιά, με Ολλανδία παίζουμε, Γερμανία. Πάρε ένα τηλέφωνο, εντάξει, πρώτα με Σερβία. 2-10-95-79-283-4-5. Θα κάνουμε και μια εκπομπή με Νίκο για χρυσή μπάλα. Να κάνουμε ένα poll εν ώψη χρυσής μπάλας. Να μην τα λέει μόνο ο Γιαμάλ, και ο Εμπαπέ, να τα λέμε και εμείς. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, ναι.
1: Πάνος λέγομαι, από το Παλαιό Φάλιρο Παναθηναϊκός είμαι.
0: Γεια σου, ρε Πάνο.
1: Έχω ξαναπάρει μια φορά στην εκπομπή σου. Πάλι θα ξαναπώ, το είχα ξαναπεί στην εκπομπή, όχι στη δική σου, σε άλλους συνάδελφους στην εκπομπή, το 10-2. Το καλοκαίρι είχα πετύχει ένα δανό τουρίστα και μου είχε πει για τον Ίστρουπ.
0: Α, νομίζω το θυμάμαι κιόλας, το άκουγα.
1: Ναι. Πάντα τα λόγια του με ακολουθούν για αυτόν τον προπονητή, γιατί μέχρι τώρα έχει πέσει μέσα. Θα τα κρατήσω για μένα, γιατί τα είπαμε στα αγγλικά και μου είπε για το χαρακτήρα του και τη δουλειά του. Τον χαρακτηρίζουν στην Δανία ανερχόμενο προπονητή. Δεν θα βάλω ταμπέλες,
0: ναι,
1: με ποιον από τους μεγάλους Ευρωπαίους, αλλά τον χαρακτηρίζουν ανερχόμενο. Θα καταλάβετε στην πορεία μου, λέει, τι προπονητής έχει έρθει στην Ελλάδα. Τώρα που προφάσισε το μουτάλι για αρχή Αυγούστου, ούτε προφήτης ήταν ο άνθρωπος, αλλά ήταν σοβαρός όμως. Εμένα με ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με τους συνακροατές και ομοειδεάτες μου. Εμένα το σαν Παναγιώτης, το κλειδί εμένα για την σταθερή πορεία του Παναθηναϊκού και τη διάρκεια του θα είναι η διακοπή. Η διακοπή θα δείξει...
0: Αν θα εμφανιστεί το ίδιο,
1: Ναι. Η διακοπή. Συνήθως λένε τα κλισέ εσείς οι δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ, ότι δεν κάνει καλό η διακοπή για τις φορμαρισμένες ομάδες. Εάν ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, Παναγιώτης θα τα πάει καλά. Βέβαια ακολουθεί και ντέρμπι, δηλαδή θυμάμαι τα άλλη περίοδος, άλλος προπονητής, άλλη ομάδα με τον Γιωβάνοβιτς, ας πούμε. Εντάξει, που επανήλθε μετά το Μουντιάλ, που ήταν το χειμώνα τότε.
0: Τότε ήταν και ακραίο παράδειγμα, 2 μήνες, πόσο ήταν,
1: είχε 12-13 ο Γιωβάνοβιτς, αλλά μετά τη διακοπή των 2 εβδομάδων, ένα μήνα ήταν ακριβώς.
0: Πιο πολύ, ναι.
1: Ένα μήνα, 40 μέρες.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Βλέπεις μεγάλη διάρκεια.
0: Αφού είχαν πάει και για προετοιμασία και ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάει Κύπρο.
1: Του,
0: ή όχι.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Του κάνει κακό. Ναι. Δηλαδή γύρισε με γκέλες, δηλαδή με Ιωνικό και Όφη. Εντάξει, βέβαια τώρα γυρνάει με ντέρμπι. Αλλά το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Το αφήνω απ' έξω. Όλες οι ομάδες βράζουν στο ίδιο καζάνι στα ντέρμπι.
0: Ναι. Και το ντέρμπι ενδεχομένως να σε βάζει και σε μια τσίτα παραπάνω. Αν και νωρίς είναι, δεν νομίζω να μην υπάρχει.
1: Τα κλισέ που λένε συνήθως, που λένε τη συνόδευή σου και εσύ ενδεχομένως, ότι ο Παναθηναϊκός πάει καλά με τον νέο προπονητή, με νέους παίκτες, με νέα φιλοσοφία, δεν είναι κλισέ για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ισχυρή πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει με 11 νέους παίκτες το Σεπτέμβριο. Ο τελευταίος παίκτης που πήρε αρχή Σεπτεμβρίου ήταν ο Σαλάχ Εντίν. Δηλαδή, σκέψω ότι με την Πάξη έπαιξε με 6 από τις 11 μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Με την ΤΣΣΚΑ με 7 ή 8 από τους 11 παίκτες. Ανετοιμότητες παίκτων, αυτά τα υπολογίζω, αν και πρέπει να τα υπολογίζουμε. Δεν σου λέω ότι έπαιξαμε με μεγαθύρια, αλλά αξίζει να το πούμε αυτό. Οι τρεις προπονήσεις που έκανε, έκανε με μισή ομάδα, με σκληρή προετοιμασία, με πολλούς παράγοντες. Αξίζει να τα υπολογίσουμε αυτά.
0: Πάνω, αν υπάρχει κάτι που θέλεις να διορθώσει ο Παναθηναϊκός, αυτό θέλω να το ρωτήσω και στους άλλους, δηλαδή των υπόλοιπων ομάδων. Αλλά για τον Παναθηναϊκό, μιας και σε Παναθηναϊκός, τι θα ήταν τώρα, βάσει αυτόν που έχεις δει.
1: Κοίταξε να δεις. Φαίνεται, κοίταξε, άκου να δεις, θα σου το πω αλλιώς. Αυτός ο 5-5 φαίνεται λίγο παράλογο για ένα νέο προπονητή και 11 νέες μεταγραφές, καινούργια φιλοσοφία, να γίνει 5-5. Κάτι που λέγαμε για τον Γιωβάνο στο 2013, τώρα φαίνεται για την αρχή 5-5 τελείως απρόσμενο.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπω κάτι το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί στην παρούσα στιγμή. Δεν έχω δει κάποιο, δηλαδή για να μην είσαι ακούσει κάποιο λάθος που να έχει γίνει γενικά στο στήσιμο της ομάδας, σημαίνει ότι δεν το έχουμε προσέξει ή δεν υπάρχει.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που φώναζε πιο πολύ από το ξεκίνημα τη σεζόν έχει αρχίσει και διορθώνεται πριν τη διακοπή. Θέλω να πω η άμυνα, το ανασταλτικό κομμάτι.
1: Ναι,
0: δεν
1: αλλά
0: σου λέω ότι είναι όλα το, με λιγάλα. Σε καμία ομάδα δεν είναι.
1: Το κρατάει σε σταθερά, σε καλά επίπεδο Παναθηναϊκός. Δηλαδή κάνουμε το δίδυμο. Και δεν ξέρω αν τραυματιζόταν ο Νίκος, αν θα ερχόταν ο Βαντρόγκελε. Δηλαδή όλα είναι συγκυρίες. Νομίζω θα έπαιρνε αμυντικό, αλλά δεν ξέρω αν τον έπαιρνε ο Βαντρόγκελε. Επίσης αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θέλω να δω λιγάκι αν μπορεί να αξιοποιήσει όλους τους παίκτες. Για να κάνεις ας πούμε πρωταθλητισμό ή για να αντέξεις και στις τρεις διοργανώσεις, πρέπει να αξιοποιήσεις όλους τους παίκτες. Δηλαδή όχι να μπαίνει π.χ. ο Κουντούρης και απλά για να μπει, για να βγαίνει ο Κάγκουα, αλλά να μην αντικαθιστά κατά το 60% των διαδρομών του Κάγκουα ο Κουντούρης, ή ο Τσιριβέγια που θα μπει, γιατί ενδεχομένως θα μπει.
0: Θα μπει.
1: Ναι, θα μπει υποχρεωτικά, θα μπει, να τον βάλει απλά για να τον βάλει. Γιατί έτσι το φορτίο θα το επιμεριστούν πάλι οι βασικές ενδεκάδες. Ο Καμαρά, ο Κάγκουα, δηλαδή θα βγαίνουν να ξεκουράζονται, αλλά θα χάνει σε απόδοση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Εντάξει, ακόμα δεν έχει αρχίσει η Ευρώπη, τώρα θα αρχίσει στις 15 που
1: είναι. Όχι, γι' αυτό σου λέω, είναι το πρώτο σκέλος του επεισοδίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, είναι και το δεύτερο σκέλος μετά τις 11 Οκτωβρίου. Που θα ξεκινήσει η Ευρώπη ο Παναθηναϊκός.
0: Και πέρα από όλα τα άλλα καλά που προσφέρει η παρουσία στην Ευρώπη, είναι και αυτό. Προφανώς πάνω απ' όλα είναι η παρουσία αυτή καθ' αυτή, είναι η βαθμολογία, είναι τα οικονομικά, αλλά είναι και σε ένα τέτοιο ρόστερ που έχει χτίσει πολύ ποιοτικό αλλά και μεγάλο ο Παναθηναϊκός, ότι πρέπει να μοιράζεται ο χρόνος. Κατάλαβες.
1: Οπότε. Πρέπει να μοιράζεται ο χρόνος, επάξια. Δηλαδή, αν ο προπονητής αυτός, που προφανώς έχει κάνει μεγάλο επιτεύγμα μέχρι στιγμής, μην βάζω υπερβολικά ρήματα, αλλά το να αλλάξει τελείως φιλοσοφία από το αμυντικό σπαστικό στυλ του Μπενίτεθ, ήταν εκνευριστικό αυτό, μέχρι το να έρθει νέος προπονητής, άντε να έρθουν νέους παίκτες, έντεκαν οι παίκτες, και άντε και να αλλάξουν φιλοσοφία και να την περάσουμε απότομα στην ομάδα εν μέσω προπονητικών, είναι διαφορετικό. Επειδή να πω κάτι αντίστοιχο για την ΑΕΚ. Ο Νίκολης π.χ. ήταν νέος προπονητής τότε και παρέλαβε την ίδια φιλοσοφία που ακολουθήσε ο Αλμέιδα. Αλλά δική του φιλοσοφία πέρασε ο Νίκολης όμως. Δηλαδή δεν έπαιζε ο Αλμέιδα αμυντικό στυλ για να αλλάξει τελείως τον τρόπο παιχνιδί, να το πάει σε επιθετικό ο Νίκολης. Και δεν πήρε και πολλούς μεταγραφές ο Νίκολης όπως έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πήρε μια ενδεκάδα ολόκληρη παιχτών ο Παναθηναϊκός φέτος. 11 τον αριθμό. Οπότε πρέπει να τα υπολογίσουμε όλα αυτά, να δούμε την επιτυχία του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού που έχει φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι στιγμής, και το δεύτερο σκέλος που θα καταλήξει. Πάντως, η βαρύτητα των αγώνων αλλάζει μετά τις 11 Οκτωβρίου. Είναι το ντέρμπι, μετά είναι η Ευρώπη, και θέλω να δω λιγάκι εκεί πέρα πώς θα διαχειριστεί αυτά τα προβλήματα. Εγώ είμαι συγκρατημένος αισιόδοξος, μέχρι εκεί προσγειωμένος. Καταλαβαίνω την ανάγκη του κόσμου του Παναθηναϊκού, που απότομα βλέπει τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει και να πετυχαίνει, αλλά έχει μια διάρκεια. Αυτή η διάρκεια εμένα θα με κερδίσει, δηλαδή σταθερότητα και διάρκεια. Εάν ο Παναθηναϊκός κάνει λίγες γκέλες, και δεν κάνει αυτό που έκανε ο Γιωβάνοβιτς ο παράλογος στον πρώτο γύρο, θα σου πω εντάξει.
0: Ωραία Πάνο, να είσαι καλά, ξαναπάρε.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Χάρηκα. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Δημήτρη Σάε, Καλυθέα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Να γυρίσουμε, νομίζω, μία ή δύο φορές τα έχουμε ξαναπεί.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
2: Ναι, ναι, σίγουρα μία, ναι.
0: Θυμάμαι τον Δημήτρη Καλυθέα.
2: Μπράβο, ναι. Να γυρίσουμε λίγο, γιατί άκουγα αρκετούς έτσι δικούς μας αρκετές, μετά το Γιάννη Παναθηναϊκή. Θα σου πω λίγο και για εθνική, προσπαθώ τώρα να τα... Εντάξει, παιδιά, εγώ όπως είπα είμαι κάποια ηλικία, βλέπω την ΑΕΚ πολλά χρόνια και εντάξει μωρό, όσο μερνάνε τα χρόνια η αρρώστια μένει, έτσι το παδιλί και αυτό, απλά τα βλέπεις λίγο πιο ψύχρωμα. Παναθηναϊκός, το έχω ξαναπεί, μεγάλη ομάδα, πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, νομοτελειακά είναι αυτά τα πράγματα, ήταν πολλά τα χρόνια όπως και για μας περισσότερα, θα φτιάξουν ομάδα, θα γίνει το κύπρο, ήδη δηλαδή φτιάχνουν, θέλω να πω, τους καταλαβαίνουμε τους Παναθηναϊκούς, ειδικά εμείς οι αεκτζήδες. Τώρα υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, το διεκδικήσαμε τότε με τον Γιωβάνο, με τη Αλμέιδα επικρατήσαμε εμείς. Νομίζω, το είχαν πει και τότε αρκετοί Παναθηναϊκοί, στο Sport FM που άκουγα κι άλλο, ότι ήταν πιο συγκροτημένοι, πιο καλοί, πιο θεαματικοί για το Αλμέιδα. Απλά ο Παναθηναϊκός τότε έκανε υπέρβαση Τώρα αυτό που έχει κάνει σίγουρα για καινούριο προπονητή, επειδή σ' άκουα τώρα, είναι σημαντικό έτσι 5 στα 5 να ξεκινάς καινούργια ομάδα, αλλά δεν είναι κάτι εκείνο του, δεν είναι κάτι πώς να πω, τραβηγμένο. Εκείνο το σερί ήταν
0: το 10 στα 10.
2: Δηλαδή το περίμενε κανείς τότε.
0: Όχι.
2: Είχε κάνει αυτό το είπατε, δεν θυμάμαι, 10 στα 10. Δηλαδή,
0: 10 στα 10 και με είναι... Πανστρατιά, θυμάμαι και με μπράβο, Βόλο. Τότε μπράβο, που δεν συνηθιζόμαι ακόμα στο Βόλο να βλέπουμε, ξέρεις, 10.000 κόσμο. Ναι.
2: Έκανε τις δύο γκέλες εκεί με Ιωνικόφ, τότε θυμάμαι που.
0: Ο Άοσμαν, που το είχε βάλει εκεί στο 92, από το είχε βάλει.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εγώ όπως τον πάω, παιδιά, το ξαναείπα, μην το ξεγράφουμε. Εγώ νομίζω δεν θα ξεφουσκώσει εύκολα και γρήγορα. Έτσι νομίζω. Είναι καλός προπονητής αυτός. Δείχνει, παρότι τα μεταβατική περίοδος, παρότι δεν έχει παίχτες κτλ. Και να σας πω κάτι. Νομίζω ο ΠΑΟΚ μπορεί να υστερεί του Παναθηναϊκού βαθμολογικά, αλλά τηρουμένων των αναλογιών από τις συνθήκες, πώς ήταν ο ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός καινούργια ομάδα, αλλά και ο ΠΑΟΚ τώρα τον αλλάζει προπονητή μετά από τόσα χρόνια του Λουτσέσκου, έχει κάνει, αν όχι μεγαλύτερες επιτυχίες από τον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον ίδιο. Τι δεν λέμε για το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ.
0: Και το θέμα για τον ΠΑΟΚ.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι αναμενόμενο όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό να πάρει Κυφισιά στο γήπεδο του Πανετολικό.
0: Εντάξει, Λιβαδιά, δεν θεωρώ ότι είναι αναμενόμενο. Αλλά το θέμα είναι ότι.
2: Αναμενόμενο είναι, ρε φίλε.
0: Για ένα Παναθηναϊκό των τελευταίων ετών.
2: Το μικρό σου.
0: Μανώλη,
2: ναι. Μανώλη μου, νομίζω αναμενόμενο όταν θες να μιλάς για πρωτάθλημα.
0: Ναι. Δεν το πάω ο σύλλογος, ο σωματιός, ιστορία του Παναθηναϊκού. Προφανώς μεγάλη ομάδα κτλ. Απλά. Γι' αυτό μας είχε δείξει τα τελευταία χρόνια.
2: Σε τέτοια ματς, κοίτα, αν είχε ένα χ, θα ήταν μέσα στα λογικά πλαίσια. Ένα χ, ας πούμε.
0: Και με αλλαγή
2: και δύο, δεν λέω. Αλλά ρε παιδί μου, απλά παίρνει ψυχολογία. Ξεκινάνε και πιστεύουν. Αρχίζουν και πιστεύουν όπως και εμείς να ήμασταν. Απλά λέω, ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε, έκανε διπλό στο Περιστέρι. Διπλό στο Αγρίνιο. Δεν σου βάζω το διπλό του κυπέλου στο Περιστέρι, για το τάσμα μιλάω, έτσι.
0: Εντάξει, και αυτό δεν ήταν εύκολο.
2: Τοπικό ντέρμπι. Δηλαδή δεν είναι αμεληταία τα αποτελέσματα.
0: Και το θέμα, Δημήτρη, τώρα, για τον Λύση είναι ότι είχε να διαχειριστεί πέρα από μια καινούργια ομάδα και όλα αυτά που είχαν γίνει το καλοκαίρι με Κωνσταντέλια, με το ένα με το άλλο στον ΠΑΟ.
2: Όχι, είναι.
0: Πραγματικά μπράβο. Εν τω μεταξύ, αυτό που θα πω δεν είναι τόσο αγωνιστικό, αλλά επειδή τον έχω δει δύο φορές από κοντά στο Περιστέρι με τον Αδρόμητο. Είναι, είναι πάνω κάτω, όλη την ώρα χτυπιέται με την καλή την έννοια. Θέλω να πω, είναι πολύ διαδραστικός.
2: Παίζει μπάλα ο ΠΑΟ, κρεπέδι.
0: Για τον Λύση.
2: Την Κυριακή την τελευταία. Εγώ να περίμενα θα δυσκολευτεί πιο πολύ από όλους και εντάξει δυσκολεύτηκε στο τέλος το βάλει το τρίτο.
0: Αρχώθηκε, ναι.
2: Ελάχιστο είδα.
0: Αλλά στο πρώτο ήταν καλός. Έχει κάνει καλά ημίχρονα ο ΠΑΟ και με Ατρόμητο έχει κάνει καλό ημίχρονο και με τον Πανετολικό.
2: Για την ομάδα μας τώρα.
0: Για πάμε.
2: Εγώ δεν θέλω να σχολιάσεις χαριτολογώντας. Mm. Εντάξει, βάζω και σένα μέσα στο ομάδα μας. Έτσι ναι. Νομίζω ότι το έχω ψυχανιμιστεί. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακό να. Όντως και στο Βόλο δεν ήταν καλή το πρώτο. Τώρα για το τι φταίει που λέγατε και με τον Αχιλέα και με άλλους, σίγουρα είναι μια άλλη ομάδα. Καταρχάς είναι φυσιολογικό σε τέτοια έδρα σαν τη Φιλαδέλφια να έχεις διαφορά, έτσι, όλες οι ομάδες. Κανείς δεν είναι ούτε Ολυμπιακός. Αλλά εδώ η ΑΕΚ δείχνει να είναι αρκετή διαφορά. Δηλαδή στη Φιλαδέλφια, ρε παιδί μου, με τα ίδια χαφ, δεν τρώει φάσεις. Έξω. Όντως δηλαδή αυτό που λες είναι αξιοπερίεργο λίγο. Εντάξει είναι και οι συγκυρίες. Αλλά δεν μπαίνει καλά. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Ούτε Champions League τώρα σε αυτή τη φάση. Γιατί τώρα στον Βόλο δεν υπήρχε.
0: Και αν ήταν Δημήτρη με την Κηφισιά που όντως φαινόταν να υπάρχει ένα ζητηματάκι νοοτροπίας. Δεν γίνεται μετά από δύο σερί εκτός που έχεις απολέσει βαθμούς να μην τους έχει τσιτώσει τα αποδυτήρια.
2: Τεράστια νίκη ψυχολογικά.
0: Προφανώς έχει γίνει δουλειά.
2: Τεράστια νίκη του Βόλου. Γιατί αν πάλι προηγούμενη 1-0 έφερνε χ, ρε παιδί μου αρχίζει και σε παίρνει από κάτω, καταλαβαίνεις πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η ισοστρέφεια. Έτσι εμείς και τελικά είναι μόνιμο και τα έχουμε πει και πληγεί και τα καταλαβαίνεις, τα ξέρεις. Λοιπόν.
0: Επίσης Δημήτρη, να σου πω κάτι άλλο. Προφανώς να το δούμε το κομμάτι μετά εκτός. Αλλά αυτή η χαοτική διαφορά. Αυτή η χαοτική διαφορά. Υπάρχει και άλλη όψη έτσι. Που πρέπει να στεκόμαστε. Που βεβαίως πάντα στα αρνητικά πρέπει να στεκόμαστε, θα μου πει κάποιος. Αλλά
2: ναι.
0: Υπάρχει και το θετικό. Δηλαδή η εικόνα που δείχνει η ΑΕΚ στα εντός δεν είναι δεδομένη. Mm. Θέλω να πω ότι αυτή η εξαιρετική παρουσία που έχει με τις τετσάρες, με τις πεντάρες.
2: Ότι είναι είναι λίγο υπερβολικό, υπερβολικά τα γκολ που. Ότι δυσανάλογα τα γκολ με την απόδοση, τι εννοείς?
0: Όχι. Το ότι κάνει τόσο καλές εμφανίσεις στην έδρα της, μην το περνάμε, ξέρεις, και Και δεν στεκόμαστε και σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται.
2: Μα εγώ έχω πει, θα είναι βελτιωμένη η ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι. Άσχετο ότι υστερούμε.
0: Μην στεκόμαστε μόνο στα κακά, θέλω να πω.
2: Παιδιά, και αυτό που λέγατε για τον Πινέδα, ο άνθρωπος το είπε και φαίνεται και το κάνει και το πετυχαίνει, νομίζω. Αντικαθιστά την απουσία του, τον Πινέδα, μα αντικαθιστά τον Πινέδα, με αυτούς τους.
0: Άλλο,
2: το Μάγερ που τον είπε ευρυδικό, με τον Ζωάο Μάριο, με μεγαλύτερη πληρότητα στα χαβ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το ότι λείπει ο Πινέδα, βέβαια λείπει η χημεία, αλλά εγώ νομίζω θα βρει ίσως και καλύτερη χημεία. Γιατί είναι δύο, και ο Βιτάλης και ο.
0: Κάποιες δουλειές που έκανε ο Πινέδα, η αλήθεια είναι ότι έχει προσθέσει πολλά χαφ που προσπαθεί να πάρει από όλους αυτούς τα στοιχεία του Πινέδα. Αν και θεωρώ ότι γενικά θέλει να το αλλάξει το μοντέλο. Πάντως κάποια στοιχεία τα κάνει ο Μαρίν.
2: Ο Μαρίν, ναι, και το μεγάλο όπλο που θα κάνει διαφορά σε σχέση με την περσινή είναι ο Μάγερ για μένα. Δεν είχαμε τέτοιο παίχτη.
0: Όχι.
2: Δηλαδή. Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Συμφωνώ, αυτό δεν υπήρχε.
2: Δεν υπήρχε τέτοιο παίχτη.
0: Δεν υπάρχει γενικά. Δηλαδή και επιθετικά και ανασταλτικά και τα πάντα.
2: Μα δεν είναι αυτό. Καλύπτει πολλούς χώρους. Ενώ τον βάζει δεξιά, συγκλίνει, γυρίζει, μαρκάρει. Εντάξει, δεν σου λέω ότι είναι σκύλος, αλλά μαρκάρει. Εγώ δεν το περίμενα. Τέτοιοι παίχτες δεκάρια, γιατί στο μυαλό μου εγώ για δεκάρι τον έχω. Με τα παλιά δεκάρια. Έτσι, πιο σύγχρονο βέβαια. Γυρίζει, μαρκάρει. Και είναι δηλαδή, ρε παιδί μου, στην Τρίπολη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στην Τρίπολη. Δηλαδή, έλεγε να κουμπίσει μπάλα στο
0: μάτι. Μα το έβαζε ο Γιώβιτς, θα έχει και assist.
2: Ναι.
0: Πέρα από όλα τα άλλα που
2: είπε στο Γιώβιτς, εγώ έχω και μια, το έχω δείξει και το λέω πάντα. Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ανέκαθεν μια και μεγάλους επιθετικούς. Τώρα τι να πω, να αρχίσω να του πλέκω το εγκόμιο και να λέω την αξία του Γιώβιτς, δεν τυχαία ότι.
0: Όχι, τα έχουμε πει. Επειδή δεν τα έχουμε πει, πες μου και μια τάκα για εθνική που μου πει, θα μου πει και δεν έχει πει κανείς σήμερα.
2: Να σου πω μόνο για την κολάρα που έβαλε και πες μου αν συμφωνείς. Δεν ξέρω αν πρόλαβες, μάλλον σε μικρός Θωμά Μαύρο, όχι σίγουρα.
0: Δεν τον έχω δει live. Λοιπόν, βίντεο.
2: Αυτό μου θύμισε Θωμά Μαύρο.
0: Την κεφαλιά, πώς την πήρε τα φάλτσα.
2: Αυτό το γκολ από τους υπάρχοντες επιθετικούς στην Ελλάδα, νομίζω κανείς δεν μπορεί να το πάρει. Μπορεί να φαίνεται απλό για όσους δεν ξέρουν παλά να πούνε τι έκανε. Μόλις τώρα δέχτηκε ένα βήμα πίσω και έκανε μια κεφαλιά και πήγε στο. Μα δεν είναι. Έχει βάλει πολλά τέτοια. Σου δείξω με τη Μίλαν εναντίον της Ίντερ. Δύο γκολ με κεφαλιές. Το ένα είναι σχεδόν πανομοιότυπο. Δηλαδή είναι απίστευτη παιχτούρα. Και αυτά που ακούω, μια μισάρι δεν μπορεί και είναι λίγο βαρύς και δεν συμμετέχει. Εντάξει, για μένα είναι πολυτέλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι από το πολύ πανοράφι. Αυτό είναι και ατάκα ενός δημοσιογράφου συναδέλφου. Το είδα γραμμένο, αλλά πώς το λένε, με εκφράζει πλήρως. Και είναι με διαφορά, όχι επειδή είναι στην ομάδα μου, με διαφορά όμως το καλύτερο φως στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, Δημήτρη.
2: Καταρχάς, ξέρει απίστευτο τώρα για εθνική.
0: Α, θα πει ο επόμενο, επειδή όντως έχω κρατήσει πολύ και μου παραπονιούνται.
2: Εναντίον του Λούκα Γιώβιτς, θα παίξουμε. Αν μπορέσουν και τον κρατήσουν εκεί, θα παίξει βασικό από ό,τι ο Βλάχοβιτς, έτσι είναι τραυματίας, κάτι.
0: Τραυματίας. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Τα λέμε.
0: Καλό βράδυ, καλή, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, δίκιο μου έχετε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι. Ναι, γεια σας, Παναγιώτης από Ρόδο.
0: Γεια σου, πολύ, πολύ Πάνος, πολύ Παναγιώτης. Μάλλον λόγω μπουρνά από εμένα, στην εχοληψία. Περνάει μόνο Παναγιώτηδες.
3: Έχω καιρό να πάρω. Έπαιρνα από τον Κότζο παλιά.
0: Όπα, τόσο πολύ.
3: Έπαιρνα καιρούστα.
0: Ωραίος.
3: Γεια σας, καλημέρα κιόλας.
0: Καλημέρα.
3: Παναθηναϊκός είμαι. Και εγώ, εντάξει, συμφωνώ με σταδιακά με κάποιους φίλους στον Παναθηναϊκό που πήραν, απλά είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε. Δηλαδή, και λογικό, οι πιο πολλοί Παναθηναϊκοί να είναι και λίγο δυσπιστοί. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι και προπονητές και παίχτες όταν πήγαν να δείξουν κάτι καλό, μετά είδαμε, εξαφανίστηκαν, κάτι έγινε. Τώρα βέβαια το μεγάλο κομμάτι είναι το γήπεδο που τώρα πάμε για μεγάλα πράγματα.
0: Ναι.
3: Όπως δείχνει προχωράει το γήπεδο.
0: Προχωράει, ναι. Άκουγα το πρωί και όλα στο και το νωρίτερα το απόγευμα τον Διονύση Θεσίλα. Προχωράει. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση για κάθε ομάδα. Κάθε γήπεδο είναι.
3: Θα ήμασταν πολύ δυσπιστοί, αλλά από τη στιγμή τώρα που είναι το γήπεδο, τώρα αλλάζει το πράγμα. Έχουμε ένα πάτημα. Εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι. Απλά είναι λίγο νωρίς να κρίνουμε, γιατί είμαστε και ένας λαός που μπορεί ο καινούριος προπονητής να πάει μέχρι τέλους τρένο. Και όταν χάσει λίγους αγώνες στα play-off, να πούμε να τον διώξουμε, ας πούμε.
0: Γι' αυτό λέμε.
3: Στήριξε
0: σε κάθε. Αν σε έχει πείσει ως προπονητής τώρα, μπορεί κάτι να μην τον έχει πείσει. Θεωρώ ότι δεν είναι και πολύ αυτή. Αλλά αν σε έχει πείσει, ναι, χρειάζεται στήριξη και στα δύσκολα. Θα έρθουν και τα δύσκολα. Μπορεί να μην έρθουν. Μπορεί να μην έρθουν.
3: Okay. Ναι, ναι. Επειδή λόγω χρόνου δεν παρακολουθούσα, για κρεμάς προπονητής έκανε και πρωταθλητισμό.
0: Ορίστε.
3: Επειδή δεν παρακολουθούσα λόγω χρόνου και ότι έλειπα στο εξωτερικό, αυτός ο προπονητής είχε κάνει και πρωταθλητισμό.
0: Στο Κοπεχάγη. Ναι.
3: Ωραία. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατά τεστ. Θα δούμε από εδώ και πέρα.
0: Διαφωνώ ότι δεν ήταν δυνατά. Ήταν δυνατά στα δικά μου μάτια.
3: Στα ελληνικά εννοώ, τώρα στους αγώνες που πέρασαν.
0: Και στα ελληνικά, ναι. Παιδιά, οπα, το τζάντισα. Έχουμε. Έχουμε, έχουμε και τραγουδάκι όμως. Ωραία, άντε τελευταίο και να πάμε και την παραγγελιά. Από τη Σαλόνικα, από το Γιάννη. Πάμε, χαίρετε, τελευταίος.
4: Τι παραγγελία θα πάρεις, Μανώλη?
0: Νταλάρα, από το Γιάννη Ψαλόνικα.
4: Νταλάρα,
0: ε. Ναι.
4: Δεν μας καίεις, δεν Νταλάρα.
0: Όπα, όπα, όπα. Όπα. Θα σε κλείσω για να προλάβουμε το τραγούδι, μάλλον, ναι.
4: Ο Πάνος είμαι.
0: Γεια σου, Πάνο. Και ο Κόσμιος, όμως.
4: Τώρα δεν με ξέρεις καθόλου γι' αυτό.
0: Είτε σε ξέρω, είτε σε ξέρω. Τέλος πάντων, για πες.
4: Έκανες μια ερώτηση σε κάποιον φίλο του Παναθηναϊκού. Είδες από πάνω σε πάνω πας όλη την εκπομπή.
0: Σωστό και αυτό.
4: Ότι τι θέλεις να αλλάξεις τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Δεν το έκανα κακοπροαίρετα, έτσι. Και άλλους. Από άλλες ομάδες.
4: Τι κάνουμε.
0: Ωραίος. Ναι. Σωστός. Πάμε.
4: Ναι. Για να πεις ότι να θες κάτι να αλλάξεις από μια ομάδα ή... αυτό πρέπει να έχεις και μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Ναι.
4: Το Παναθηναϊκό ακόμα δεν τον είδαμε σε πολύ δυνατά παιχνίδια. Αν βάλεις την εξίσωση το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν είναι μέτρο σύγκρισης, γιατί ο ΠΑΟΚ έμεινε, ναι μεν μπήκε καλύτερα ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, αλλά έμεινε πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ με 15.
0: Για μένα, φίλε, πάνω δύσκολα παιχνίδια είναι και με Πανετολικό και με Κηφισιά και με Καλαμάτα,
4: ναι, φίλε,
0: όλα
4: ναι,
0: δύσκολα
4: φίλε,
0: είναι.
4: Ναι, φίλε, ναι, δύσκολα παιχνίδια όταν παίζει με κλειστές άμυνες. Πρόσεξε ότι που θέλω να καταλήξω. Θέλω να το δω το Παναθηναϊκό στο αμυντικό transition.
0: Ναι. Το έχει βελτιώσει και αυτό,
4: όχι, εντάξει. Θέλω να το δω τον Παναθηναϊκό στο αμυντικό transition με παιχνίδια που θα καίνε. Δηλαδή όπως έρχεται το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
4: Θέλω να το δω εκεί το παιχνίδι. Θέλω εκεί να δω πραγματικά τι ψάρια πιάνει ο Καμαρά, γιατί μπροστά με την μπάλα είναι καλός.
0: Πάνω έχει βελτιωθεί συνολικά η ανασταλτική λειτουργία και εγώ μαζί σου να το δούμε και σε ένα πιο από την Καλαμάτα.
4: Εγώ όμως κρατάω μια πισινή, φίλε, σε αυτό το κομμάτι. Έχει βελτιωθεί, αλλά κρατάω μια πισινή.
0: Ναι.
4: Γιατί ο Καμαρά δεν είναι γρήγορος. Ναι, μεν θα θέλει να παίξει με δύο οχτάρια. Σεβαστό.
0: Κάνει τη δουλειά ο Κάγκουα δίπλα.
4: Θα το δω.
0: Ναι.
4: Δεν παίζει ένα, παίζω δύο.
0: Καλά, προφανώς πάνω, δίκιο έχεις αυτό. Δεν σημαίνει ότι την πέμπτη αγωνιστική έχουμε βγάλει τα συμπεράσματα μας απόλυτα. Υπάρχει. Λοιπόν, πες μου ακόμα μια τάκα για να πάμε να ακούσουμε και τον Νταλάρα που σου αρέσει. Μια τάκα, έτσι.
4: Ο Πάριος μου αρέσει και ο Νταλάρας, καλώς είναι.
0: Κάνε μου μια παραγγελία να την βάλει αύριο ο Νίκος. Πού θα είναι?
4: Τον Μπάμπι το Φλού.
0: Μπάμπι το Φλού, ωραία.
4: Ναι. Τε αρέσει.
0: Εντάξει. Καλό είναι. Ποιο είμαι εγώ να πω για τον Μπάμπι το Φλού? Γι' αυτό τραγούδι. Γεια σου, Πάνο, καλή δουλειά.
4: Γεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνο Μπουρνά. Αύριο με Νικό Ράλι θα είστε. Πάμε, το έχουμε. Τέλεια. Λοιπόν, καλό βράδυ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8. Είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιοι κρατάνε το hip hop ζωντανό, άλλοι το κρατάνε από το λαιμό. Για δικό τους όφελος και για δικό τους σκοπό. Λέμε το λάθος σωστό. Δίνουν το λάθος ρυθμό. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ. Δεν πρέπει η Εύα να με ξαναταΐσει μοσχάρι από το χωριό. Ειλικρινά
1: σου. Εντουκή.
0: Έχω 2,5 μέρες. Ναι. Ήθελα να παίξω bowling με ανθρώπους, να τους πετάξω μπουκάλια.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Γιατί εσείς ακούτε ό,τι ακούτε, τέλος πάντων, βλέπετε ό,τι βλέπετε από τα reels. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που εσείς δυστυχώς τα χάνετε. Από την άλλη, λείπουν κάποιες πληροφορίες που δεν ολοκληρώνουν την εικόνα την οποία έχετε για εμάς. Θέλω να σας πω ότι χθες, γιατί έφυγα και το σκεφτόμουν και γέλαγα μόνη μου.
0: Ναι.
1: Παιδιά, 9 η ώρα το πρωί, που κάνουμε το πρώτο μεγάλο break, εκτός από τα μικρά που κάνουμε συνέχεια, όλο διαφημίσεις βάζετε κτλ. Ο Τσούβι έτρωγε μακαρόνια με κυμά.
0: Ναι. Μαύρα μακαρόνια.
1: Ναι. Ρε Τσούβι.
0: Είναι
1: ρε
0: σαν
1: τσούβι.
0: Χώματα ολική σου.
1: Του λέω Τσούβι, είναι 9 η ώρα το πρωί. Μα είναι μαύρα τα μακαρόνια. Μα είναι 9 η ώρα το
0: δεν
1: πρωί.
0: Δεν έχει σημασία. Πήγα.
1: Ό,τι πρέπει μου λέτε. 9 η ώρα το πρωί
0: και
1: μακαρόνια
0: πάλι,
1: με κυμά.
0: Και πάλι. Μακαρόνια με κυμά.
1: 9 η ώρα το πρωί.
0: Βεβαίως.
1: Να μου πει σε κάποια άλλη χώρα ή είναι 9 η ώρα το βράδυ.
0: 9 η ώρα το. Μπράβο, ένα είναι αυτό. Τι ώρα είναι, ας πούμε, στη Σιγκαπούρη. Ποτέ δεν ξέρω τι.
1: Α, μα σου ήρθε κι εγώ.
0: Λοιπόν. Ένα... Έλα με μπιφτέκια με πατάτα.
1: Ένα τράι μαρτίνι 9 η ώρα τράι, το πρωί.
0: Τραγί. Φέρε τραγί με τα μακαρόνια με σάλτσα κόκκινη μέσα βρασμένα. Και πιπέρι. Και πεκορίνο αμφιβολίας. Λοιπόν, ειλικρινά σου μιλάω, μέχρι τις 6 η ώρα που είχα γύρισμα, απλά θα πω αυτό. Κυνηγούσα χωρίς να το ξέρει η παραγωγή, ντελιβεράδες με τα πόδια.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Δεν λέω ψέματα. Φάτε μακαρόνια με κυμά 9 η ώρα, αφήστε τα super food,
1: γρανιόλες
0: και τέτοια.
1: Αβοκάντο.
0: Βάλτε μια γαβάτα. Βάλτε, για να μην ανεβαίνουν οι δείκτες. Πάρτε μαύρα ολικής και ρίξτε κυμά μοσχαρίσκιο φιλέτο που πήρα εγώ από το χωριό. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν χρειάζομαι βιταμίνες, δεν χρειάζομαι πρόσθετα, τίποτα. Έκανα τέτοια σπριντ όλη μέρα. Τα μάτια μου ήταν ανοιχτά, λες και μου δώσανε μη μποντί.
1: Ντόπα.
0: Ναι, σε 10 μέρες. Λοιπόν, μια χαρά σου λέω, τούμπανο. Είμαι χαρούμενος από το Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είναι ψυχολογικό.
1: Είναι σαν τον έρωτα, ρε παιδί μου. Στην αρχή.
0: Είναι αυτό.
1: Στην αρχή δεν ξέρω αν θυμάσαι. Έλα, θυμάσαι, σταμάτα, θυμάσαι. Τον πρώτο καιρό.
0: Α, ναι.
1: Που είσαι πολύ ερωτευμένος, που δεν σε νοιάζει τίποτα, ρε παιδί μου. Όλοι, που δεν σε νοιάζει
0: τίποτα.
1: Που σε χώνει το αφεντικό και κάνει παραπάνω δουλειά.
0: Δεν πειράζει. Και έχει αυτή τη φωνή. Η ζωή είναι όμορφη.
1: Στο γιατρό την ξέρει. Γιατί ξέρει ότι το βράδυ θα δει. Το πρόσωπο.
0: Το ένα. Το
1: ένα.
0: Μοναδικό.
1: Βεβαίως.
0: Μία, μόνο μία. Και στον κόσμο καμία. Το πρόσωπο.
1: Το πρόσωπο.
0: Το πρόσωπο. Θα έρθει το μωρό.
1: Είναι
0: το
1: έτσι,
0: πρόσωπο.
1: Ή έτσι.
0: Σιγάρε μπίλια. Και μου τη βγαίνει ο γέρος μου με κόμπινγκ. Ρε κόψε λάσπηρε. Ή έτσι. Δεν θα ξαναπειράξει και κάνουν αυτό πέρα. Την έτσι μου. Λοιπόν. Και... με ρώτησε μέχρι και ο Στάνκογλου. Είσαι καλά, άνθρωπε μου, παίρνει τίποτα.
1: Σκέψου.
0: Δεν μπορώ να ηρεμήσω.
1: Μακαρόνια με κυμά το πρωί.
0: Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Και πήγα εχθές που δεν είχε και παιχνίδια. Χάζευα λίγο Λάρισα, λίγο Νίκη Βόλ. Βλέπω και αυτά.
1: Ναι. Και... τα απόνερα.
0: Και πήγα και είδα Λίαμ Νίσον στο.
1: Ποιον σκότωσε πάλι.
0: Όλο τον κόσμο. Ο Λίαμ Νίσον, όχι.
1: Δεν είχαν απαγάγει τη μάνα του, τη γυναίκα του, την κόρη του, το σκύλο του.
0: Κι όμως. I will find you. Δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε τέτοιο.
0: I will kill you.
1: Τι κάνεις αυτή τη.
0: Δεν μπορώ να μην κάνω.
1: Ναι, ρε, τι δουλειά κάνεις.
0: Είναι. Καλά, εννοείται ότι είναι πράκτορας.
1: Αυτό.
0: Τι θα ήταν ο Λίαμ Νίσον, Μαρία, η χολύπτης.
1: Εδώ. Γιατί όχι.
0: Δεν ακούω. Δεν ακούω.
1: Είσαι πράκτορας.
0: I will find you. And I will fix you. Ναι, μια συμπαθητική ταινιούλα με ξενοδοχείο Τεχεράνη λέγεται, το οποίο γυρίζεται εκεί και πέρασα ωραία ένα διωράκι, ακριβώς μία ώρα και 56 λεπτά.
1: Αυτές είναι ταινίες.
0: Αυτές αγαπώ.
1: Μία ώρα και 56
0: ό,τι
1: λεπτά.
0: Ό,τι έχει Λίαμ Νίσον και Στέιθαμ.
1: Όχι 4 ώρες και 42 δευτερόλεπτα.
0: Jason Statham θέλω να βαράει το βλήμα με δίσκο σερβιρίσματος. Αυτά θέλω εγώ να βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω υψηλά νοήματα. Και έτσι και εδώ εννοεί έτσι και μήπως το τέλος. Δεν θέλω το τέλος. Το 1, 2, 3, έφπεπτα
1: πράγματα. Και επίσης, μπράβο. Και επίσης, όταν τελειώνει η ταινία, να καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει.
0: Ναι, έχουμε και αυτούς τους ταινιάκιδες. Καλά, πρέπει να το ξαναδώ. Πρέπει να πάω να το ξαναδώ.
1: Είναι ο καθένας πως αντιλαμβάνεται τη ζωή.
0: Φύγε ρε Καραγκιόζη. Πεθαίνει ο κακός, νικάμε Αμερικάνους, πάμε να φύγουμε.
1: Αυτό
0: είναι τώρα. Τι θέλετε τώρα από εδώ. Ο Στέιθαμ, έχεις δει ποτέ να. Κι αν πεθαίνει ο Στέιθαμ, μετά κάτι γίνεται και βγαίνει από τη φωτιά.
1: Αυτό.
0: ή τελικά.
1: Bring you some flowers. Τελικά ο James Bond.
0: Ναι, αλλά ο James Bond πέθανε. Θα ψάχνουν άλλο.
1: Τώρα ψάχνουν. Άλλον άλλη θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε.
0: Άλλο. Δεν ξέρω.
1: Παπάκι.
0: Δεν ξέρω. Παπάκι.
1: Αμέ, αμέ.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε, θα δούμε. Τον Έλμπα ήθελα εγώ, τον Ίντρις Έλμπα.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ένας, τούμπανος.
1: Ένας. Ένας
0: θα δούμε. Είχε βγει ο πιο σεξι άντρας στον πλανήτη πριν δύο χρόνια. Ένας με μουσάκι. Ένα τριάρι NBA.
1: Α, μάλιστα, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι θα περάσουν, παιδιά, οι δύο-τρεις εβδομάδες. Πόσο έχουμε, 20 μέρες τώρα μέχρι να ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα. Γιατί έχουμε εθνικές ομάδες.
0: Είμαι πολύ, όχι αγχωμένος, περιμένω έτσι με μια ωραία αγωνία και έναν μικρούλι ενθουσιασμό να δω την εθνική μας.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ελπίζω να μην έχουμε, ξέρεις τώρα, αφορισμούς, να μην έχουμε ένταση.
1: Έχει ξεχάσει πώς θα πάνε τα παιχνίδια.
0: Αν δεν θα είναι καλά αυτά τα αποτελέσματα, να υποτιμάτε τη ομάδα μου μετά. Δεν με βλέπω. Αλλά άμα πάνε καλά τα αποτελέσματα, να σας τα δείξω έτσι για τη ομάδα.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο ακροατής που λέει γιατί να μην μπορούσε να είναι ηχολήπτης ο Λίαμ Νίσον, να είναι ο Λίαμ Γιαννίσον.
0: Λίαμ Γιαννίσον, ναι. Υπέροχο. Γιώργος Γιαννίσον.
1: Λίαμ Γιαννίσον. Μπράβο. Ναι. Μπράβο.
0: Αλλά να έχει το ύψος του Γιαννίση και τη μούρη του Λίαμ Νίσον, όπως είναι έτσι. Και με τη μύτη του Λίαμ. Δε πόσο άβολο θα ήταν. Ουι, μένα με λένε μορφωνιό. Ο Μίστερ Μπότλ, ο λεγόμενος Λίαμ Νίσον. Αλλά και ο Γιαννίσον. Ο Μίστερ Μπότλ, όλοι ξέρουμε γιατί το λένε Μίστερ Μπότλ.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Το ξέρει η κοινωνία. Δεν σου είπα ότι για το έχουμε δει σε σούπερ σκιά στη Μούρη κάποτε.
1: Τι είναι, ποιο. Α, ήρθε ο Λίαμ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι ο Μίστερ Μπότλ.
1: Έτσι λέγεται. Όχι, ήρθε ο Λίαμ Νίσον.
0: Ο Λίαμ Νίσον είναι ο Μίστερ Μπότλ.
1: Μπότλ, ε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουν αναφέρει και η Πάμελα Άντερσον στην τελευταία του
1: συνάντηση. Τελικά τα είχαν αυτοί.
0: Εγώ πιστεύω ότι είχαμε.
1: Ήταν διαφημιστικό ή μπορεί κάτι να έγινε.
0: Εγώ πιστεύω είναι αυτό που λένε, να σου πω κάτι. Το πιο φανερό είναι και το πιο κρυφό που λένε μερικοί. Θα κάνουμε έτσι φανερά.
1: Το καλύτερο ξεκάρφωμα είναι το κάρφωμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Κάτι τέτοια λένε και τους έχουν καταλάβει όλοι. Να σου πω, άκου, κανένας δεν θα μας καταλάβει.
1: Τίποτα.
0: Έχουν φλόξ εδώ στο κεφάλι. Είναι αναμαλιασμένοι. Φαίνονται αναψοκοκκινισμένοι και έχουν κραγιόν.
1: Αυτό που έλεγες χαρούμενοι,
0: ναι.
1: Και λέει είναι Παναθηναϊκοί, όχι. Όχι. Άρα τα έχουνε.
0: Όχι, έχει το Mr. Bottle.
1: Μπράβο.
0: Ο Λιζαντέμ.
1: Τώρα που είπες ο Λιζαντέμπε,
0: έλα,
1: είναι
0: τι?
1: Η είδηση της ημέρας.
0: Yeah.
1: Ότι επιστρέψεις στο Παναθηναϊκό. Όχι. Επιστρέψεις στο ποδόσφαιρο, Λιζαντέμπε.
0: Τώρα γιατί τα σημάδια έρχονται όλα.
1: Γιατί έρχονται τα σημάδια.
0: Γιατί έρχονται,
1: ναι,
0: τα σημάδια.
1: Επιστρέψεις στο ποδόσφαιρο. Στα 47-48 πόσο είναι τώρα ο Λιζαντέμπε. Ακόμα 47 είναι ο Λιζαντέμπε, τέλος πάντων. Το προσπερνάμε. Λες να επιστρέψει. Λες τώρα που ο Μέση αποσύρεται να επιστρέψει ο Λιζαντέμπε.
0: Θυμάμαι όταν πανηγυρίζαμε και λέγαμε.
1: Γιατί η φύση απεχθάνεται τα κενά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όταν λέγαμε ο Λιζαντέμπε, είχα έναν ηλικιωμένο κύριο δίπλα μου που έκανε. Όλοι τσατέτε. Όλοι τσατέτε. Έκανε μόνο. Σταμάτησα να φωνάζω για να ακούσω τι λέει και έκανε. Όλοι τσατέτε.
1: Υπάρχει αυτό που δεν ξέρει του στίχου από το τραγούδι και λέει ότι να είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Εντάξει. Είναι η πιο εμετή τέτοια φράση, λέει το βασανάκι μου.
0: Ειλικρινά, εάν ήμουν γυναίκα και με έλεγε κάποιος το βασανάκι μου, θα στέγρωνε με πιστολάκι ξενοδοχείου που έχει χάσει τον μπροστά. Που το βγάζει όλο μαζί
1: το
0: μπουρί.
1: Είναι μόνο για να διώχνεις τη σκόνη.
0: Ναι, ναι, ναι, που έχει χάσει τον μπροστά για να φτιάξει το μαλλί.
1: Πάμε, πήγαμε στο φως.
0: Το βασανάκι.
1: Πάμε σε break. Πήγαινε να πάρεις
0: το.
1: Το
0: φαΐ.
1: Είστε το φαΐ.
0: Φαΐ είχα, όχι, ο θυμό

0: Παιδιά, δεν είναι πλάκα. Γυρίζει ο Λιζαντέμπε στα 47 ναι. του χρόνια. Δεν έκανε κάποια αστείο η Μαρία και καλά λέει να με πικάρει. Όχι. Ο Λιζαντέμπε γυρίζει.
1: Εντάξει, δεν θα γυρίσει τον Παναθηναϊκό αμέσως. Να πάρει κάποια παιχνίδια στα πόδια του.
2: Με
1: πρώτα.
2: Την Κέισε Κλοποτόπο Σιέκ.
1: Αυτό, τι έπαθε. Φτύστο, φτύστο.
2: Κλοποτόπο Σιέκ. Κλοποτόπο Σιέκ.
0: Είχε επισκεφτεί την περιοχή. Πήγε τώρα στους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας και του λέγανε δεν γυρνάς, έλα γυρνά. Και βάζει παπούτσια ο Λιζαντέμπε, αν πετάξει την μπάλα μπροστά θα τα πούμε.
1: Σου πω κάτι, γυρνάει ο Λιζαντέμπε. Ένα τσακ θέλει που δεν έχει φύγει κιόλας ποτέ, ο Καραγκούνης.
0: Ο Καραγκούνης με πήρε πληγωμένος που δεν θα είμαι στο Σύνταγμα.
1: Προχθές. Ναι. Να σου πω κάτι, γυρίζει Κώστας Κατσουράνης.
0: Ναι.
1: Γυρίζει. Εντάξει, θέλω να πω ότι γυρίζει ο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο Ρονάλντο σήμερα έχει γενέθλια. Το φαινόμενο, παιδιά.
0: Ο
1: κανονικός.
0: Εντάξει, και ο άλλος χίλια κόλεβαλε. Αλλά στην ψυχή
1: ναι,
0: μας.
1: Το Ρονάλντο μάθαμε.
0: Καλά, εμένα με
1: έκανε Ναζάριο, Νταλίμα.
0: Με έκανε να το αγαπήσω αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν, κλείνει σήμερα τα 50 του χρόνια.
0: 50, ε.
1: Τα 50. Όχι γεννημένος, δηλωμένος. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1976.
2: Παλιά, στο ληψιαρχείο, ό,τι να είναι βάζαμε.
1: Αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι εκείνη την ημέρα τον εδήλωσαν στο ληψιαρχείο του Ρίο Ντετζανέιρο, γιατί είχε γεννηθεί τέσσερις μέρες νωρίτερα.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, τέσσερις μέρες νωρίτερα, καλά είναι.
0: Το λες τη Ζαρατούστρα απλά για να το ξέρει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να σου βγάλει τον οροσκόπο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να το γλεντούσαν τέσσερις μέρες.
0: Ναι.
1: Αν ήταν και ο πρώτος γιος κιόλας, πρώτο παιδί, πρώτος γιος, τέλος πάντων.
0: Είπα, θα ψήσουμε.
1: Τι σημασία έχει, Παρθενάκι, όπως και να έχει. Ε?
0: Θα ψήσουμε.
1: Περίμενε εκεί.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: Ή έχουμε φύγει από τον Παρθένα.
0: Δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά.
1: Τέλος πάντων. Παρθενάκι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Άμα είναι γεννημένος 18.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Α, γυρίσει και ο Σαμαρτεάν και το πήραμε. Ανολάκι, λοιπόν. Ο Λιζαντέμπε λοιπόν μπαίνει ξανά στα γήπεδα 47 χρονών. Όλοι τσατέτε. Έλεγα εγώ σε έναν φίλο μου, τι ακούει αυτός ο άνθρωπος. Είμαστε 20.000. Φωνάς μου, ο Λιζαντέμπε. Τι όλοι τσατέτε. Μόνος του. Λέω κάτι άλλο λέει αυτός.
1: Κάτι άλλο λέει.
0: Και σταμάτησα.
1: Όλοι ναι. Αλλά...
0: Και το δεν ξενερώνουμε ποτέ. Μην με βρίσουν οι φίλοι Ολυμπιακοί. Είμαστε φίλοι, αγαπιόμαστε. Έλεγα αυτός. Ναι. Δεν ήξερε κανένας. Δεν ξενερώνουμε ποτέ. Λέγε Βρέξε νερό, ρε Θεέ. 1-0 ορίσατε. Καταλαβαίνεις.
1: Τότε δεν έβρεχε και πολύ, μην κοιτάς.
0: Α, λόγω.
1: Ναι.
0: Τότε δεν είχαμε κλιματικές αλλαγές.
1: Λέω
0: τι
1: για να διακοπεί το παιχνίδι, μήπως χάνατε.
0: Όλοι τσατέτε. Το όλοι τσατέτε είναι. Μου έχει στοιχειώσει. Συγγνώμη που το μοιράζουμε με τον κόσμο και αν σας πρίζω. Το όλοι τσατέτε είναι κορυφαίο. Έχετε εσείς συνθήματα που άλλα ακούγατε.
1: Είχαμε πολλά τραγούδια βέβαια, μην πάμε σε αυτή την κατηγορία.
0: Καλά,
1: άστο.
0: Ναι.
1: Άστο, μην πάμε σε αυτή την κατηγορία με τα ελληνικά τραγούδια.
0: Εντάξει, δεν λέω για τα τραγούδια, λέω για τα συνθήματα.
1: Γιατί
0: έβλεπα εχθές το λεωφορείο της West Ham που πέρναγε, έκανε το μη μέσα στον κόσμο της Millwall και τους κάνανε κάτι συνθήματα. Αλλά εντάξει, αυτοί λένε είναι φανατικοί. Αυτοί είναι να κατέβουν στο Μέγαρο με αυτές τις φωνές οι Άγγλοι.

0: σιγά ρε. Πώς θα πατά που. Ενώ εμείς κάνουμε τη φωνή μας. Εμείς. Κάνουμε τη φωνή μας. Εμείς μιλάμε κανονικά και στα συνθήματα είμαστε.
1: Κατεβαίνεις ο
0: κάπου. Ναι.
1: Λοιπόν, σας έχετε πιάσει. Σας έχει πιάσει μια αναδρομή στο παρελθόν. Πρόσεχε τις λέξεις για τους Παρθένους. Φίλοι μας οι Παρθένοι. Φίλοι μας οι Παρθένοι. Θα ήταν πολύ πιο βρώμικος ο κόσμος αν δεν είχαμε Παρθένους στη ζωή μας.
0: Μας καλούνε το Σαββατοκύριακο στα Μαζέικα, γιορτή Γουρνοπούλας. Λέγεται Κλητορία το χωριό, έτσι. Να το ήξερα, θα τρομάξει 8:24.
1: Πού είναι αυτό.
0: Κλητορία
1: πρέπει. Πολύ δεν
0: Μαζέικα δεν έχουμε ιδέα, δεν το βρίσκει το GPS. Εγώ νόμιζα είναι κάτω, αλλά ήταν τα πάνω Μαζέικα. Μαρία, Κλητορία είναι πάνω. Εγώ πήγαινα, έψαχνα αλλού.
1: Έψαχνα αλλού και σου λέει, α, καλά, εκεί έφτασε, άστο, έφτασε Αστράγαλο. Δεν πειράζει. Άστο κάποια άλλη φορά. Δεν
0: μπορεί, παιδιά, είμαστε τελευταία στιγμή. Στην Πελοπόννησο, έτσι. Στην Αχαΐα.
1: Στην Πελοπόννησο, δεν είμαι, αλλά δεν θα είμαι. Μου το λέτε τελευταία στιγμή. Πρέπει να με κλείσετε.
0: Κλητορία Αχαΐας. Είναι 25 χιλιόμετρα τα Καλάβρητα, κατάλαβες. 200 χιλιόμετράκια είναι. Πόδο, περίπου.
1: Εντάξει, θα πας.
0: Όχι.
1: Τι έχεις.
0: Σαββατοκυριακό.
1: Τίποτα.
0: Παρασκευή έχω, είμαι στη Διόρυγα στην Κόρυρθο. Α, ένα event.
1: Μπορούσε να είσαι στο Σουέζ.
0: Σάββατο είμαι στο Πάρκο Τρίτσι.
1: Α.
0: Κυριακή έχω το Κατράκιο. Και Δευτέρα το Κατράκιο.
1: Το Κατράκιο, το Κατράκιο. Είναι και τα δύο sold out.
0: Της Κυριακής είναι sold out.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έμειναν 850 εισιτήρια για τη Δευτέρα. Αυτό θα είναι και αυτό sold out. Λοιπόν, το όνομα Αχαΐας. Ο Λιζαμπέμπε τον έλεγε ο πεθερός μου.
1: Λιζαμπέμπε, ναι.
0: Και όταν το κύπελλο σηκώσει, έλεγε ένας φίλος του, ψυχή θα παραδώσω. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όλοι τσαντέντε.
1: Την καλημέρα μας στον ακροατή που λέει τελευταία μέρα στη δουλειά. Παρετήθηκα σήμερα και άργησα να ξυπνήσω κανένα μισάωρο. Λες να με απολύσουν.
0: Και γελάει μόνος.
1: Αμέ. Τι είναι ζαφυρά του, φέτος δεν μετράμε κίτρινες κάρτες. Αυτό ήταν κάπνισμα. Απλώς δεν ήξερα πώς αλλιώς να το κάνω, λέει, για να καταλάβετε. Ήθελα να
0: κάνω. Εντάξει, οκ.
1: Κάνεις. Αλλά και αυτό είναι κάπνισμα. Κάποιος έχει μία απορία και το έχει στείλει πάρα πολλές φορές. Έχω μία απορία, λέει, τόσα χρόνια που κάνετε εκπομπή. Αν σας πιάσει κόψιμο για τουαλέτα, τι κάνετε.
0: Είμαστε δύο. Ένα είναι αυτό.
1: Πες με λίγο μουσικούλα.
0: Εάν πιάσει και τους δύο, θα ακούγεται μόνο μουσικούλα, το καταλάβετε.
1: Ναι. Ή αν πιάσει τον ηχολήπτη, ακούγεται μόνο μουσικούλα.
0: Ναι. Αν πιάσει τον ηχολήπτη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Χωρίς πλάκα, το διπλανό χωριό από την Κλητορία λέγεται Πάος.
1: Εντάξει.
0: Πάος και Κλητορία. Κοντά είναι αυτά.
1: Γενικά έχει μια ψυχρούλα σήμερα, να ξέρετε. Αν δεν έχετε φύγει από το σπίτι, να πάρετε ζακέτα. Αν έχετε φύγει το σπίτι, ας προσέχατε.
0: Να αγοράσετε
1: να
0: μια στο
1: το
0: δρόμο.
1: Μετεό. Ναι. Κάποιος λέει ότι η Τσουμπέλα θα βρέχει όλες τις μέρες με την παράστασή σου. Έχουμε δει ότι και με τη βροχή κάθεται ο κόσμος.
0: Κάθεται.
1: Οπότε μην ανησυχείς.
0: Δεν θα βρέχει, φίλε. Έχω κανονίσει, πέρασα σε 47 παραστάσεις ανάμεσα σε φωτιές και πλημμύρες. Μόνο η Ρόδος, εγώ φταίω για τη Ρόδο, επειδή έπαθα αυτό που έπαθα δύο μέρες. Παιδιά, δεν γίνεται να γίνουμε viral, να είμαι στη σκηνή και να έχουμε screenshot.
1: Να,
0: μπροσπίσω.
1: Να αυτό που ρωτάγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό που ρωτάγανε τώρα για την
0: εκεί
1: εκπομπή.
0: Δεν
1: εκεί δεν μπορεί.
0: Εκεί
1: γιατί
0: δεν έχω άλλο.
1: Εγώ. Λοιπόν, ναι. Γενικά έχει μια συννεφιά, συννεφούλα σήμερα. Μπορεί και λίγο να βρει. Μέτρια πιθανότητα.
0: Το διαλύσαν τον καιρό. Το
1: μέτρια πιθανότητα βροχής.
0: Τι εννοούμε μέτρια. Δηλαδή, 40%.
1: Δηλαδή είναι λίγο σαν και εμένα. Μπορεί και όχι. Ανάλογα την όρεξη.
0: Okay.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Okay.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου αυτός ο καιρός. Δηλαδή, εχθές ήταν έτσι. Το πρωί είχε ψύχρα.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Το μεσημέρι είχε ντάλα ζέστη. Το βράδυ πάλι ψύχρα. Εμένα
0: όχι
1: δεν
0: απλά
1: με
0: ζέστη.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ ζέστη.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Δεν με πειράζει αυτό που δεν έχει αποφασίσει ο καιρός τι θα κάνει. Δεν με πειράζει καθόλου. Το σκορτσιανίτι το λέγανε σκοπιανίτι.
0: Ρε παιδιά, εντάξει.
1: Και γιατί όχι. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί έχουν και συγκεκριμένα κομμάτια, λέει, για να πηγαίνει τουαλέτα, το Me and My Monkey.
0: Υπάρχει ένα Dream
1: υπάρχει,
0: Theater.
1: Ναι, υπάρχουν διάφορα.
0: Υπάρχει ένα Dream Theater, Seasons, γεια σας.
1: Mm-hmm.
0: 8 λεπτά μέσα, βγάζεις τη χολή σου, έρχεται ο Λιόλιος ο γιατρός, ο Στέλιος ο φίλος μας Μαρία, βγάζεις τη χολή και σε ξαναφέρνει. Και είσαι μια χαρά. Ετοιμάσου για κλάμα μπόλικο. Το συγκινητικό βίντεο για το Last Dance με την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται για το αντίο.
1: Άσε με. Έχω λοιπόν, ήδη.
0: 6 Οκτωβρίου. Ναι. Απέναντι στο Μπενίν, στο φιλικό. Και μπροστά σε οπαδούς, ο Πούλγα θα πει αντίο στην Αργεντινή. Έχει γράψει 125 γκολ. Πήρε το Μουντιάλ 22. Είχε πάει και σε δύο τελικούς και φέτος και το 14 και πριν δύο μήνες περίπου. Δύο Κόπα Αμέρικα. Ένας τελευταίος αγώνας, μια φανέλα για μια ολόκληρη ζωή. Το τελευταίο αντίο. Μαρία.
1: Έχει ήδη βγει ένα βιντεάκι
0: που κρεμάει, τη φανέλα.
1: Ναι, που κρεμάει τη φανέλα και
0: βάζει την
1: τελευταία, η τελευταία φανέλα και αυτά. Μαστείτε για κλάμα.
0: Εντάξτε.
1: Για κλάμα. Λοιπόν, πάντως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δεις το καινούργιο σήμα της Telekom και στο Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telekom 5G. Και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο Wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις ακριβώς τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Telekom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, η Lidl Ελλάς σε περιμένει. Σήμερα, 9 με 4 το απόγευμα, σε κεντρικές εγκαταστάσεις τα Καλύβια, για ένα Little Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκης, τους speakers. Είναι ευκαιρία να πας με βιογραφικό, μιλάς απευθείας με το Team Little, βλέπεις τον χώρο από κοντά, ανακαλύπτεις τα προνόμια που προσφέρει ένας τόπι.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: δεν λέει Γκουαρδιόλα, λέει Γλαδιόλας. Ο Πεπ Γλαδιόλας.
1: Θα μπορούσε να είναι αμφιφυτά Πεπ Γλαδιόλας.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Το τίκι τάκα.
0: Θα μπορούσε να είναι και χαρακτήρα στο τότε και τώρα.
1: Ναι.
0: Εύκολα. Εύκολα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γλαδιόλας είναι εδώ και θα μας πει κάποια πράγματα. Θα μας πει. Τι θέλεις να κάνουμε τώρα.
0: Ως διανομέα, σας λέω σήμερα θα γίνει χαμός από κίνηση. Ήδη η κατάσταση είναι τρομερή. Καλά, και χθες ήταν και προχθές. Δεν είχε.
1: Ναι, η βροχή βέβαια κάνει τα σαλιγκάρια με ρόδες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνουν πάρα
0: και
1: πολύ αργά.
0: Τα φανάρια.
1: Πάρα πολύ.
0: Κεριά μέσα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Φανάρια.
1: Πρέπει να έχει. Υγραίνεται, υγραίνεται το φανάρι.
0: Τι λέει η ζαφυρά του, έχει κάτω, εκεί κάτω έχει ζέστη. Εδώ πάντως στην κορυφή έχει ψοφόκριο.
1: Καλά
0: δεν
1: σου
0: είστε
1: λέει.
0: Συνηθισμένοι.
1: Καλά σου λέει η Μαρία. Ναι.
0: Δεν είστε συνηθισμένοι. Δεν
1: τώρα φοράμε ένα μπουφάν που το έχουμε αγοράσει και θέλουμε να το δείξουμε ενώ έχει ζέστη ακόμα.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει ποτέ ρούχο που λες και εννοείται θα πάρω αυτό το μπουφάν. Εν τω μεταξύ, ο Σβέρκος σου είχε γίνει καυτός.
0: Έχω πάρει μπότες το 15 Αύγουστο, πλάκα μου κάνεις.
1: Για να τα δείξεις.
0: Βεβαίως. Αχ, μισή ώρα διαφημίσεις, μισή ώρα τραγούδια, απορώ γιατί σας ακούω.
1: Κάτσε τώρα εκεί πέρα, στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί.
0: Το είδες αυτό με το Σαλάχ.
1: Όχι.
0: Πήγε και κάτσε σε ένα βράχο, ρε παιδί μου. Πήγε εκεί ένα Σαββατοκύριακο κάπου, μια εκδρομή με την οικογένεια. Και κάθισε σε ένα βράχο. Κάπου σε μια εξοχή. Σε μια ερημιά, μάλλον.
1: Γιατί κάθισε στο βράχο,
0: δεν ξέρω. Έβγαλε μια φωτογραφία.
1: Α, νόμιζα πήγε να κλαίει. Του λέγανε
0: το παππού, το παππού.
1: Μπορούμε να βγάλουμε μια selfie. Θα με αφήσετε λίγο και να έρθετε εκεί. Έλα, σε ακολουθώ. Μην με ακολουθείτε. Κάντε follow.
0: Πήγε, κάθισε σε ένα βράχο και έβγαλε μια φωτογραφία. Το ανέβασε. Και έγινε λαϊκό προσκύνημα. Μετά έγινε τουριστικό σημείο.
1: Ο βράχο.
0: Ναι.
1: Εδώ έκατσε ο κόλο του Σαλάχ το βράχο.
0: Ακριβώς, ναι. Και έκανε και σημάδι, ξέρεις πως λέει
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: Παναγιά και αυτά.
1: Ο βράχος έγινε δηλαδή hot spot.
0: Ναι, έγινε hot spot. Άμα δηλαδή, άμα γκουγκλάρετε Σαλάχ βράχος.
1: Τάντα είναι θα ανοίξει καντίνα δίπλα.
0: Βέβαια.
1: Σάντις του όλου εδώ.
2: Εγώ, εδώ, εμένα με φάσω στο Σαλάχ.
0: Μα είναι δυνατόν. Ναι. Έγινε αξιοθέατο, παιδιά. Ουρές θαυμαστών για μη... Εν τω μεταξύ, το τίποτα, έτσι. Τίποτα.
1: Δηλαδή θα μπορούσε δήλο, να... Η δήλος που είναι έξω από τα αρχαία εκεί.
0: Είναι έξω από το χωριό σου στην Άρτα.
1: Ακριβώς πάνω στα κανάλια έχει τέτοια βράχια.
0: Αυτό.
1: Αλλά εκεί θα βρεις και μπουκάλια.
0: Τίποτα. Πήγε και κάθισε με την οικογένειά του, δεν πήγε μια εκδρομή.
1: Πώς ξέρουν ότι είναι αυτός ο βράχος.
0: Καλά, το βρήκανε.
1: Το
0: βρήκανε, ναι. Και έχει γίνει τώρα, σου λέω, λαϊκό προσκύνημα. Κατεβαίνουν ουρές.
1: Έλα ρε, για το βράχο.
0: Για το βράχο, γιατί να κάτσουν εκεί που έκατσε ο Σαλάχ. Λες και τέλος πάντων. Αυτό. Αυτό είναι, παιδιά, το influencing. Τώρα τι να κάνουμε.
1: Ναι, αυτός είναι ο Σαλάχ βασικά. Αν το έκανα εγώ θα το λέω. Εγώ έχω κάτσει εγώ σε αυτό το βράχο.
0: Κάμπιο πέρα. Φέρε τα μακαρόνια με κοιμά.
1: Αν τα έφαγα, λέει κάποιος, τα μακαρόνια με τον κοιμά πριν τον καφέ. Όχι. Καφεδάκι.
0: Όχι, καφεδάκι, 8
1: καφεδάκι,
0: η ώρα. Ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά με πεκορίνο αμφιβολίας. Όχι, δεν ήταν αμφιβολίας, ήταν πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Ούτε η ορεινή μέλισσα δεν έριξε τόσο τυρί.
0: Χιόνισε κανονικά.
1: Ναι. Ειλικρινά, παιδιά. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας, σύμβουλος κακής διατροφής, Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Η ψυχολογία μου χθες, σε μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, ήταν στα ύψη από αυτό που έφαγα πρωί-πρωί. Ήμουν...
0: Είχες δύναμη, ρε παιδί μου.
1: Ρε, ακόμα έχω. Μου λέει, δεν σε εξαρτάει στον ύπνο σου, μου κάνει η Εύα τραγούδαγες. Τι είχε αυτός ο κοιμάς μέσα. Και ξύπνησα έτσι φρεσκάδουρο. Με βλέπεις πως είμαι
0: πρωί. Σε βλέπω, τεντωμένο.
1: Τεντωμένος. Θα πάω να βρω το ράπτη και το μαλλιάτσι μετά που θα μου έρθουν κουρασμένοι αυτοί πρωί-πρωί. Θα τους τεντώσω τώρα το πρωί.
0: Επειδή ρωτάει ο κόσμος, παιδιά, σήμερα.
1: Έχουμε το τρέιλερ.
0: Το τρέιλερ, γύρισμα για το τρέιλερ.
1: Ναι, θα μάθετε τις πληροφορίες, τον τρόπο για τους άχαστους κτλ.
0: Πλησιάζουν.
1: Λογικά.
0: Τώρα θα δώσω το τηλέφωνο.
1: Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη θα σας δώσω το κινητό του Μαλλιάτσι και κρατήσει. Θα τον τρελάνω τον καπελάκια. Λοιπόν, την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη όλα θα πάνε καλά. Και φέτος θα ξεκινάμε 10. Δεν, τελείωσε αυτό το κουλάκι 10 και εμείς. 10, max και 3 και 4 είμαστε αέρα. Σοβαρά.
0: Γιατί είπες, γιατί?
1: Γιατί ο ράπτης ξεκινά πρωινό.
0: Ακριβώς.
1: Όταν ο Τσουβέλλας είχε πρωινό, δεν πειράζει.
0: Όχι.
1: Τώρα όμως που
0: ώρα. Γιατί ο Τσουβέλλας δεν έχει παιδιά, κατάλαβε. Είναι ρατσιστικό.
1: Ο ράπτης είναι πατέρα. Καλά, δεν είναι. Κοιμάμαι πιο πολύ από αυτούς που έχουν παιδιά. Μην λέει ψέματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ που δεν έχεις παιδιά θεωρούν ότι δεν έχεις δουλειά, ρε παιδί μου. Κατάλαβε. Δεν είναι αυτό.
1: Καλημέρα και στη Βασιλεία, όχι την πόλη. που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μας ακούει και η Βασιλεία, η πόλη, ξέρεις.
1: Ναι, και από εκεί. Και από εκεί.
0: Αλλά καλημέρα και στη Βασιλεία, μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
0: καλημέρα. Μας ακούει από την πόλη.
1: Φοβερή πόλη, φοβερή πόλη.
0: Σε παρακαλώ. Με πήρα τηλέφωνο για δημοσκόπηση ραδιοφώνου. Στα 17 λεπτά συνομιλία, τους λέω όλη την ημέρα ακούω Big Wings Super FM εκτός από 8-10. Για να προσγειωθείτε λίγο.
1: Φίλοι, είμαστε εδώ 10 χρόνια και θα είμαστε άλλα 3. Πού να πάμε.
0: Ναι, αλλά μας ακούς τώρα. Mm-hmm. Δεν πειράζει.
1: Θα προσγειωθούμε.
0: Ναι,
1: ό,τι
0: ναι.
1: θέλετε, ρε παιδιά, δεν σας υποχρεώνουμε να πείτε.
0: Μόνο εγώ τρώω μακαρόνια με κοιμά και ταυτόχρονα πίνω καφέ. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Οκ. Okay. Απλά σου λέω τι έκανα εγώ.
0: Ναι. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν ούρισε εκεί ο Σαλάχ για να πάνε να ουρίσουν και οι υπόλοιποι. Θα το δούμε σε λίγες μέρες, αν ξεραθεί ο τόπος mm-hmm. εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με κοιμά. Με ρεγκάτο, okay, mm-hmm. εντάξει. Γενικά ρε παιδιά, τα μακαρόνια με κοιμά και με ανθότυρο είναι από πάνω ωραίο και με μυζήθρα ξερή είναι
1: πολύ ωραίο. Ό,τι και να ρίξεις και να φταρνιστείς από πάνω.
0: Ναι,
1: είναι...
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Και
1: χαρά.
0: Με κεφαλοτήρι και με κεφαλογραβιέρα και με γραβιέρα και με ρεγκάτο και με
1: έντα.
0: Δηλαδή, σε πείραξε τυρίνα από πάνω. Γιατί σε πειράζει με τριμμένη φέτα από πάνω.
1: Είσαι στα καλά. Εγώ δεν τη θέλω τριμμένη τη φέτα. Τη βάζω δίπλα μπαστούνι και την κόβω λίγο-λίγο ανάλογα την μπουκιά.
0: Ναι.
1: Μπαστούνι όμως,
0: Και λέμε τώρα, αν. Να δώσω ένα μικρό tip ζωής.
1: Η ώρα του tip. Δεν ξέρω τι μου κολλήσει.
0: Περισσέψει λίγο σκυμά. Δύο κουταλιές, δεν σου λέω παραπάνω. Δύο κουταλιές.
1: Δύο γραμμές σκυμά.
0: Το βάζεις μέσα στο τηγανάκι.
1: Το ξανανιώσει.
0: Ρίχνεις δύο αυγά. Αυτό.
1: Και δύο φέτες ψωμί από κάτω.
0: Ναι.
1: Και φυλάκια χαιρετίσματα. Φιλάκια χαιρετίσματα. Τέλειο, τέλειο είναι αυτό.

0: κάθε εκπομπή έχει έρθει ένα γκαρντέμι με κεφαλαία. Χάλια θα νοπάω, τέταρτο αυγή. Χάλια θα.
1: Α, ήταν από την αρχή αυτό.
0: Σε κάθε εκπομπή.
1: Από 17 Αυγούστου.
0: Από 17 Αυγούστου, 5 στα 5 έχουμε. Τι τέταρτο αυγή. Ρε γκαρντεμόσκυλο.
1: Δεν είναι Παναθηναϊκός, αυτό το ξέρει.
0: Δεν με νοιάζει τι είναι. Είναι γκαρντεμόσκυλο. Να μην στέλνει αυτό το μήνυμα. Ή να σου πω κάτι. Όσοι κερδίζουμε, να το στέλνει.
1: Στέλνε.
0: Ο Σώτη Τσογλάνη μα λέει μακαρόνια με κοιμά το φαΐ του κερατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σώτη Τσογλάνη.
1: Παιδιά, το μακαρόνια με κοιμά δεν είναι φαγητό.
0: Γιατί το φαΐ του κερατά.
1: Δεν ξέρω. Σώτη... Και καλά ότι το κάνει για να σε καλοπιάσει.
0: Αυτό σκέφτηκα. Αλλά το Σώτη Τσογλάνη είναι υπέροχο. Γιατί το αφήνει να περάσει έτσι το Σώτη. Σε σκεφτόμαι.
1: Έχει δίκιο. Αλλά παιδιά, είναι φάρμακο. Είναι αντιβίωση το μακαρόνια με κοιμά.
0: Κορονοϊό έτρωγα.
1: Είναι παρηγοριά.
0: Ναι, νιώθεις πολύ.
1: Είναι, είναι σχέση.
0: Νιώθεις φοβερά προνομιούχος όταν έχεις μακαρόνια με κοιμά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι το φαΐ. Έχει ο άλλος. Εγώ γαρνί στη σούβλα. Λέει ο άλλος. Εμείς θα πάμε να φάμε έξω κοψίδια. Ναι. Εσύ, εγώ έχω σπίτι μακαρόνια με κοιμά. Και ακόμα και οι άλλοι που έχουν κάνει στην ταβέρνα κάνουν. Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν τα λέμε.
1: Και είναι από τα φαγητά που προτιμάς να τα φας στο σπίτι παρά σε ταβέρνα.
0: Θα πάω στην ταβέρνα να φάω μακαρόνια.
1: Αυτό, ναι.
0: Πρέπει να έχω τρελαθεί.
1: Εντάξει, πρέπει να είναι πολύ
0: εξειδικευμένα.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι.
0: Έχω δύο εδώ στην Αθήνα και έχω και δύο στην επαρχία. Αλλά όταν ο άλλος σου πει εμείς θα βγούμε έξω, θα... τι θα κάνετε σήμερα, εμείς θα βγούμε, θα έρθουν τα πατερικά, έχει ωραία μέρα, θα πάμε να φάμε ψάρι. Ψάρι. Θα πάμε να φάμε τη σφυριδούλα μας, λένε μερικοί.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε και τα λαχανικά μας. Θα φάμε και αυτά τα υπόλοιπα σαλάτες. Εσείς, α, εγώ έχω σπίτι μακαρόνια με κοιμά.
1: Ναι, ναι, ναι, κερδίζεις, κερδίζεις πόντους.
0: Τη σφυρίδα και βάλτε.
1: Τους πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε, δεν είμαι μακριά από το μήνυμα.
0: Ποιο?
1: Γιατί ναι, φυσικά και στηρίζουμε το τυρί, αλλά υπάρχουν και ορισμένες φορές που τρως τα μακαρόνια με κοιμά χωρίς τυρί.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Αν δεν έχω, ναι, δεν θα τρελαθώ.
1: Ναι, δεν θα τρελαθώ κι εγώ.
0: Όχι.
1: Ούτε και με τη σάλτσα δηλαδή. Αν έχω καλή σάλτσα με μακαρόνια, επίσης δεν θα τρελαθώ να βάλω.
0: Βέβαια, σε ένα σπίτι της Υπήρου.
1: Καλά.
0: Δεν γίνεται να υπάρχει. Υπάρχουν όλων των ειδών.
1: Και ένα σπίτι της Εύβοιας θέλω να
0: πω. Ναι, ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν όλων των ειδών. Τα τυριά. Πάμε διάλειμμα.
1: Όπου έχουμε διάλειμμα.

0: Να καλημερίσουμε τη Γιάννα, η οποία μας είχε στείλει μήνυμα 8 και 2. Άντε λέει, ξεκινήστε, θα παίξουμε πάλι στην Αττική Οδό. Ευχαριστούμε παιδάκια για την παρέα. Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στον Γιάννη. Μαρία για πρωινό σημείωνε παστίτσιο μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο, κοτόπουλο στο φούρνο, κοκκινιστό, γιουβέτς κτλ. Και τι θα φάμε, ρε παιδιά, το μεσημέρι? Τι θα φάμε, το διπλανό μας?
1: Είναι δυνατό.
0: Καλημέρα στο Σαλοβέτα. Η πιο άχρηστη μέρα της εβδομάδας ήρθε. Πρέπει να βγει μια τυρόπιτα με φύλλο που να μην μαδάει. Έγινε το αυτοκίνητο χάλια.
1: Καλά τώρα. Όπως είχα βοηθήσει μια οικογένεια για να πάρει ένα σκυλάκι που το είχα στηρώσει. Μωρέ, ξέρεις κάτι, τελικά μαδάει.
0: Μαδάει, ναι.
1: Και λες, συγγνώμη, δεν σας λένε και την εξίσωση για τα παιδιά.
0: Και κατουράει τελικά και θέλει και φαγητό.
1: Δεν. Το φαγητό λέω, σας το καλύπτω εγώ για 6 μήνες, δεν είπαμε. Ναι, αλλά μαδάει.
0: Θα έρχομαι να σας κάνω μπαζό σκούπα κάθε μέρα.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει ρατσισμός και στα σκυλιά δεν υιοθετούνται τα μαύρα σκυλιά.
0: Το ξέρω, ναι. Και
1: κάνουμε αγώνα.
0: Και οι γάτες πολύ περισσότερο.
1: Εντάξει, οι γάτες έχουν και αυτό τη δυσιδαιμονία. Είδα μαύρη γάτα και είδα μαύρη γάτα. Τα μαύρα τα σκυλιά, παλεύουμε.
0: Επίσης υπάρχουν τα λαγκότο, τα σκυλιά.
1: Είναι αυτά, ρούχα δεν είναι αυτά.
0: Τα λαγκότο, τα τρουφόσκυλα. Αυτά δεν μαδάνε.
1: Τα λαγκότο.
0: Ναι, τα λαγκότο δεν μαδάνε. 1500 ευρώ το κομμάτι. Τι γίνεσαι.
1: Κάνει κρότο το λαγκότο.
0: Αμέ. Και χωρίς να είναι και εκπαιδευμένο. Αυτά έχουν σκάσει πολύ στην αγορά, να ξέρεις.
1: Τα λαγκότια.
0: Ναι, και βγαίνουν και σε διάφορα μεγέθη. Υπάρχει το small, υπάρχει το medium.
1: Να δω στα κεντρικά.
0: Να δω τι έχω. Έχω ένα σε καστόρι, αλλά μου έχουν τελειώσει τα υπόλοιπα. Αυτά έχουν γίνει πολύ της μοδός, γιατί τα μαδάνε έχουν αυτό. Τα υπόλοιπα τώρα, κάτι κοπρόσκυλα, κάτι αυτά, κάτι συνδυασμοί, διασταυρός. Ναι, κάτι κοπραντόρ, κάτι διασταυρώσεις.
1: Ροσβάιλε. Που μου είπε κάποιος. Είναι ροσβάιλε, του λένε καφεβάιλε. Δαγκώνει, αν δαγκάνει, λέει. Δαγκάνει, δεν δαγκώνει. Τι είναι αυτό.
0: Θυσία με μεσογείων και τέτοια. Ναι.
1: Είμαι Λίβερ που λέει κάποιο, με έχει λείψει ο Σαλάχ. Βράχο, το καημό μου. Καταλαβαίνετε, Θανάη 13. Ένα επιθετικό μήνυμα σιγουριάς αλλά και αυτοτραυματισμού, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ο Ροζέ δεν μιλά. Μας έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα σας. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Σε αντίθετη περίπτωση θα κόψει το πέος μου. Ο Ροζέ δεν μιλάει.
0: Ναι, αλλά ο Ροζέ δεν.
1: Δε, Μαρία. Το άφησα.
0: Συγγνώμη.
1: Το άφησα να εννοηθεί.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μην πας
0: το φως. Αλλά δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Αυτό είναι που μας χωρίζει εμάς τους δύο. Ότι εσύ έχεις μια εγκράτεια. Το κατάλαβα και στο χθεσινό ριλ που βγήκε χθες.
1: Προσπαθώ
0: που
1: να λέγαμε. Σε προστατεύω.
0: Ναι, προσπαθείς.
1: Και μέσω σου που μου έχει πει κάποιος. Προσπαθώ να προστατέψω και εμένα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ξέρει ο κόσμος τι μπορεί να πει ο στόμας μου. Αλλά το πρωί είμαστε κύριοι.
0: Μπράβο, έχεις δίκιο. Εσύ έχεις μια εγκράτεια.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ δεν
1: έτσι
0: έχω.
1: Έτσι κι αλλιώς και στη ζωή μου.
0: Την έχεις, ναι. Εγώ δεν έχω ούτως ή άλλως. Και εγώ στην εκπομπή αυτή πιστεύω ότι μιλάμε δυο μας πολλές φορές. Άντε να είναι και ο Γιαννίσης μαζί στην εκπομπή.
1: Εσύ δεν φαίνεται αυτό από τα νούμερα.
0: Δεν φαίνεται, το ξέρω. Εσύ έχεις τη συνέστηση ότι μας ακούνε κι άλλοι.
1: Χιλιάδες. Και απλά
0: εγώ το καταλαβαίνω όταν βγαίνω έξω.
1: Οκ.
0: Το πήρα του. Τέλος πάντων, αυτό. Έτσι θα κυλήσει, παιδιά, η ζούλη, να ξέρετε.
1: Σηκώνει λαγό το λακότο για ένα 1500. Σηκώνει λαγό. Λαγότο.
0: Όχι, παιδιά, μόνο τρούφες.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε, τα τρουφόσκυλα είναι. Βέβαια, θέλει εκπαίδευση.
1: Ναι, και θέλει να πάνε σε μέρες που έχει τρούφες. Πού θα τα φέρεις εδώ πέρα, στο Μόρνο, σε μένα.
0: Δεν έχει να κάνει. Αν δεν εκπαιδευτεί το σκυλί και το πάρει σε μέρες που έχει τρούφες, δεν θα σου τις βρει.
1: Και αυτές τα άλλα σκυλιά που θα γνωρίσει το λακότο στο Μόρνο, τα δέσποτα που ταΐζω πάνω. Έχει έρθει ένας εδώ, κάτι για τρούφες. Τι λέει, ρε,
0: τι λέει τώρα.
1: Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Καλό παιδί. Κάτι δεν πάει καλά πάντως. Να σου πω, τον βλέπω για δικεπάζ. Δε.
0: Φοδέλ. Έχει δίκιο, ούτε η γάτα της Ρέιτσελ μαδάει. Το θυμάσαι, ήταν το γατί χωρίς τρόπο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ξέρετε, τα λατρεύω τα γατιά. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι εξωγήινο.
1: Αυτό τι είναι, η γάτα, πώς λέγεται, Περσίας.
0: Όχι, ρε, τα Περσίας είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι
1: πάντα με το μάγειρε δίπλα.
0: Είναι τα μακρύτριχα τα Περσίας.
1: Ποια είναι αυτά τα που είναι σαν αυτό που το ξυρίζεις?
0: Ναι, δεν ξέρω. Και μετά λέω ότι εγώ έχω μια αυτοσυγκράτηση.
1: Φού και
0: δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα γατιά. Είναι σιχαμερά όμως.
1: Δεν είναι μόλις σιχαμερά.
0: Έλα μωρέ.
1: Έλα μωρέ, Μαρία και εσύ. Μια χαρά είναι αυτά τα γατιά.
0: Δεν είναι. Όχι. Λες και τους έχεις κάνει από τρίχα.
1: Αιγύπτου. Πώς το λένε, Αιγύπτιο.
0: Αιγύπτιο.
1: Αιγύπτιο. Ναι, Αιγύπτιαν λέγεται. Αιγύπτιαν. Η Μάου.
0: Η Μάου.
1: Ναι. Είναι μια αρχαία φιλία ξημερωμένης γάτας. Αυτή δεν είναι.
0: Καμία γάτα δεν είναι ξημερωμένη, μη λέτε βλακίες. Καμία γάτα.
1: Ποια ακόμα είναι αυτή, που... ρε παιδιά, γράψτε μας
0: σχόλια. Πώς τις λένε αυτές, τις μαδημένες.
1: Τις ξυρισμένες γάτες αυτές.
0: Αυτά τα μαδημένα, τα γατιά.
1: Ναι.
0: Παιδιά.
1: Η Σφίνξ.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Κάτι με Αίγυπτο θυμάμαι.
0: Η Σφίνξ, ναι. Έχει παντού λέει τρούφα και.
1: Ομοίου του.
0: Και τέλος πάντων, κορόιδα στα εστιατόρια που πληρώνουν αδρά. Παιδιά, δεν είναι όλα αυτά που τρώμε στα εστιατόρια τρούφα.
1: Ρε, υπάρχει και το τρουφέλαιο αυτό εκεί πέρα που στάζεις δύο σταγόνες και μυρίζει όλη η κουζίνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με λέει τρούφα, και βάζουν ένα κιλό χόρτα από πάνω πράσινα. Τι να τα κάνω αυτά, μωρέ.
0: Υιοθέτησε, λέει, σκυλάκι από αδέσποτε που είχε κάνει 7 άσπρα και ένα μαύρο. Είχαν πάλι όλοι τα άσπρα, λέει, και ο δικός μου ήταν θύμα ρατσισμού.
1: Ναι, άμα κάνεις μαύρο.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Τι να κάνουμε τώρα. Μαρία λέει, πιστεύω θα με καταλάβεις. Έχασα και το μήνυμα, ωραία.
1: Είδες, δεν το κατάλαβες τελικά.
0: Δεν το κατάλαβα τελικά. Θα έκανα τα μαλλιά μου, λέει, γούλι, αν βάζανε σχολικό λεωφορείο στα δημόσια σχόλια. Λευτέρης passenger in panic. Όχι, Λευτέρη μου, δεν έχει να κάνει με τα δημόσια σχολεία και τα ιδιωτικά σχολεία. Η ψήρα, μα θέλει να πάει, θα πάει.
1: Σε καθαρό κεφάλι, αυτά δεν μπορώ.
0: Και καλή χρονιά, σχολική να έχουμε, αρχίσαν οι μίξες, αρχίσαν.
1: Έχουμε.
0: Βεβαίως. Mm-hmm. Σφίνξ λέγεται η γάτα.
1: Σφίνξ.
0: Με το έχουν στείλει πολλοί Αιγυπτιακές. Ναι, τι θα ήταν. Από πού θα ήταν αυτή η γάτα.
1: Εξωγήινη.
0: Από το Μιλάνο θα ήταν.
1: Από πυραμίδες. Όταν ήρθαν εδώ οι εξωγήινοι. Φτιάξανε τις πυραμίδες και τους έπεσαν οι γάτες μέσα. Εγώ το πιστεύω. Εσύ την έκανες μαγική. Όχι, εγώ την έκανα. Όχι,
0: η γάτα έφυγε. Ναι, αυτό με έκανε. Πήγα να φάει. Πήγα να σκάψει την άμμο, στην έρημο.
1: Ρε, κάνουν και ρομπότ. Κοίτα κάτι ρομπότ που φτιάξαν αυτοί, ρε. Η Telecom όμως είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού. Τα προηγουμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης δίνουν περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, επιχειρηματικότητα. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Καλημέρα, λέει. Άφηξη λέγεται η γάτα. Σφίγγ, μου το κορέκτορα.
1: Άφηξη.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.